0: λέγοντας ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι ο λαός θέλει αλήθειας και όχι πυροτεχνήματα. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, αναφερόμενος και στις εξαγγελίες της ΔΕΘ και στα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανένα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, με πράξεις και παραλήψεις τους, φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρήφα των ταξί, τόσο στη μονή όσο και στη διπλή ταρήφα, ενώ παραμένει αμετάβλητη η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό. Πολυκατοικία τυλιχθήκε στις φλόγες, εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν υπάρχουν θύματα. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης. Βορειοδυτικά του Ιράκ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 27 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση αποδίδεται στις εθνικές εκλογές που θα γίνουν το 27, με τον συντηρητικό συνασπισμό της Μελώνη να υστερέσει τις δημοσκοπήσεις. Πάντως, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι βοριάδες φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο ertinus.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
1: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Μπακάκο και ξεκινήσαμε με Πασχάλη Τερζή και το Φθινοπόργεσαι. Την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στον καλό φίλο τον Αλέκο τον Διαμαντάρα, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου. Όχι, του Υπουργικού Συλλόγου είναι ο Καρέλης, ο Χρυσόστομος. Του Επιμελητηρίου ο πρόεδρος. Να τα κατοστήσεις, Αλεκάρα, και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, προηγουμένως με τον έτερο Αλέκο, του Λαχανά, συζητάγαμε για την εκπομπή που έκανε στην τηλεόραση ο Μίμης ο Πλέσας μαζί με το Φέρι και το Τζιβιλίκα. Από εκεί λοιπόν έχω αλλιεύσει ένα τραγούδι όπου ο Στράτος λέει το «Τι σου φταίει το παιδί», το «Κυρά μου Μάγια μου κάνες», και αναφέρεται και στο Μίμη, στον Πλέσα.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου κάνεις, κυρά μου, Θανάση.
0: Όταν λέει Θανάση, βέβαια, εννοεί το Θανάση τον Πολυκανδριώτη, ο οποίος ήταν και εκείνος εκεί.

Λοιπόν, επίσης έχει γενέθλια και ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Γιάννης Οξυνόπουλος, ο οποίος προφανώς μας ακούει στο Βόλο. Να του αφιερώσουμε το επόμενο, το «Άμα δείτε το φεγγάρι».

0: τον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει υπόψη,
0: άνθρωπος...
1: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει, δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπιά.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, του Γιάννη Ευθυμίου, κάθε μέρα δεν ακούμε απλώς τραγούδια. Ανοίγουμε δρόμους στην καρδιά μας, μελωδίες που κουβαλούν μνήμες, συναισθήματα και αλήθειες μιας ολόκληρης ζωής. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες της Σέβειας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Τελικά λέει ο Στέλιος είναι λατρεία. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Νίκος Μπακάκος έχει γενέθλια, ο Λέκος του Διαμαντάρα. Του πω χρόνια πολλά.
1: Α, χρόνια πολλά. Τα εκατοστήσει το αγόρι μου.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του Συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ως αποτέλεσμα, για την έγκριση των προτινόμενων αλλαγών θα απαιτηθεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν προλάβει να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί, τόσο και στην μονή όσο και στην διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Οδυσσό πολυκατοικία αντιλήφθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν έχει αποσαφενιστεί αν υπάρχουν θύματα. Ντρόν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης Βόρειο-Δυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά το αίτημα και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση λαμβάνεται λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Μελώνη υστερεί στις δημοσκοπήσεις. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης και σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες, φτάνοντας έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με λαϊκά μονοπάτια, στο μικρόφωνο Γιάννης Ευθυμίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη
4: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο. Να βάλουμε για Ανατόλη. Κάνεις λάθη που πονάνε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές, το Βασίλη και τον Νίκο, ο Μιχάλης από την Εξωτική Παιανία, Γιώργος Μαργαρίτης, το Βοτάνι του Διαβόλου,

καλημέρα στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο που μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Σταύρο. Πάμε για άρμεγμα, λέει.

ζεμπέκικο που έχει γράψει ο Γιαννίτσαρης και μου αρέσει πάρα πολύ. Και η μπουζούκα βαράει προσοχές. Κέρασέ μας ρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι. Με την αξεπέραστη φωνή του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου.

7 νομά σε ένα δωμά ή αλλιώς Χαροκόπου, Γιώργος Δαλάρας και Άκης Πάνου. Θα κλείσουμε την ώρα με Άκη Πάνου, πάλι το «Πες μου παππού», αλλά εδώ τραγουδισμένο από τη Γλυκερία και τον Ιακωβίδη, με Στράτο, με Χαρούλα και με Στέλιο. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με απαιτούμενο τις 180 ψήφους βουλευτών, στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία αλλαγής των διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς χθες η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα που δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Παράλληλα, χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Προφυλακίστηκαν ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν προλάβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για την διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη η βασική ταρίφα τόσο στην μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Axios. Στο επίκεντρο, οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βόρειο-δυτικά του Ιράκ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η απόφαση συσχετίζεται και με τις εθνικές εκλογές, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε πάντως ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι βοριάδες θα φτάσουν τους 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας Earth News Radio 105,8 για μια ακόμη μέρα. Αυτή την εβδομάδα το σκηνικό μοιάζει το ίδιο. Ανεβασμένη τόνη στην πολιτική αντιπαράθεση, η θεσινή συζήτηση στη Βουλή ήταν μια καλή πρόβα για όσα θα ακολουθήσουν στην προεκλογική περίοδο. Την ίδια ώρα άρχισε η καταιγίδα των δημοσκοπήσεων που θα κρατήσει περίπου ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Καθημερινά θα έχουμε μια τουλάχιστον δημοσκόπηση, αν και οι πρώτες δεν έφεραν κάποια αξιοσημείωση τη διαφορά σε αυτά που γνωρίζουμε. Μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω είναι το αποτέλεσμα για την πλειοψηφία των κομμάτων, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Οι τιμές στα καύσιμα σταδιακά εξελίσσονται όχι πλέον σε ένα αγκάθι, αλλά μάλλον στο μεγαλύτερο πρόβλημα, μαζί με την ακρίβεια, που όπως δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, έτσι χθες μύρισε μέτρα που θα ανακοινωθούν ως την Κυριακή για τα καύσιμα, για το ενεργειακό, καθώς οι τιμές αυξάνονται πλέον με γεωμετρική πρόοδο. Και βέβαια συνεχίστηκαν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Μαζονάκη με απίστευτες λεπτομέρειες για τους δύο γιατρούς και το πώς διαχειρίστηκαν τις κρίσιμες στιγμές τη ζωή του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά κυρίως μια σειρά από καταστάσεις και επιλογές που μοιάζουν, αν δεν είναι, απολύτως γραφικές για ένα σύγχρονο ιατρείο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κατεπίγουσα παραγγελία για έρευνα κατά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμού είναι μάλλον το κερασάκι στην τούρτα για το ποιος γνώριζε ή μη μια κατάσταση που είχε διαμορφωθεί με δεκάδες ιατρία εναλλακτικών θεραπείων που είχαν ξεφυτρώσει και πρόσφεραν με υψηλά οικονομικά ανταλλάγματα αυτές τις περίφημες θεραπείες εφεξίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μεταγωγή των δύο γιατρών αναμένεται να γίνει νωρίς το πρωί και οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής της διαπαραλήψεως μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά από απολογητική διαδικασία περίπου 18 ώρων, ενώ η υπεράσπιση είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογούνται σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης όσα συνέβησαν αφού το άρχισε να επιδεινώνει την κατάσταση του τραγουδιστή. Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα αλάρμ σηματοδούσαν σοβαρή επιδείνωση κατάσταση του Μαζονάκη, ωστόσο η διαδικασία συνεχίστηκε, φαίνεται να συνεχίστηκε. Η ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε και στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι δικαστικές αρχές φέρονται να έκριναν ότι οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως στο ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα ήδη δεν ήταν κατά το σκεπτικό σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να ανατάξουν τον τραγουδιστή από την ανακοπή. Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και χωρίς να έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό πάντα, οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς. Οι δικαστικές αρχές φαίνεται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες που δεν σχέραναν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απέκρυψαν στοιχεία, μια κατάσταση που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για προσωρινή κράτηση. Και από εκεί και πέρα βεβαίως αρχίζει μια άλλη ιστορία, αφορά ένα διαφορετικό σκέλος της έρευνας, αφορά τον ακριβή λόγο για τον οποίο η Ιωάννα Γάκα έστειλε στον Άσο Κομιανό φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Ο Κομιανός, ο οποίος δηλώνει ύπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, ταυτοποιήθηκε ως ο παραλήπτης της επίμαχης εικόνας. Η εικόνα αυτή είχε διαγραφεί από το κινητό της Γάκα, αναχτήθηκε στη συνέχεια, όπως επίσης και μια δεύτερη φωτογραφία και ένα βίντεο, και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν λίγο μετά τις 7 της ίδιας ημέρας. Οι αρχές καλούνται τώρα να εξακριβώσουν γιατί η Γάκα επέλεξε να στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία στον Κομιανό, τι ακριβώς του ανέφερε εκείνη τη στιγμή και αν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με τον Μαζονάκη ή τη θεραπεία του.
Ο Νάσος Κομιανός εμφανίστηκε χθες το απόγευμα αυτοβούλος των Ευελπίδων, δηλώνοντας ότι θέλει να θέσει όσα γνωρίζει στη διάθεση της δικαιοσύνης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι διατηρούσε εξωτερική επαγγελματική συνεργασία με την Ιωάννα Γάκα και ότι στο παρελθόν εκείνη του είχε παραπέμψει ασθενείς οι οποίοι επιθυμούσαν να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. «Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα γιατί έχουμε μια εξωτερική επαγγελματική συνεργασία», είπε και πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα θα τα καταθέσει στον ανακριτή. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η φωτογραφία του Μαζονάκη δεν του εστάλει προκειμένου να του ζητηθεί συμβουλή, χωρίς να εξηγήσει βεβαίως δημόσια ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος της αποστολής της. Τώρα άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να έχει ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά μετά τη συγκεκριμένη θεραπεία και ότι είχαν συναντηθεί ξανά και τις προηγούμενες ημέρες για να πάρει το ιστορικό του. Απίστευτες καταστάσεις και δείχνει πως τα πράγματα ξέφυγαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κέντρα εναλλακτικών θεραπείων. Δεν είναι όλοι σε αυτή την κατάσταση, αλλά πραγματικά είναι να απορρεί κανείς το πως λειτουργούν κάποιοι και με πόση επιπολαιότητα. 15 λεπτά μετά τις 5, σήμερα ο καιρός θα έχουμε ένα βαρωματικό χαμηλό στα νότια της χώρας και ηνούμενο πλέον αναλυτικότερα θα επηρεάσει την Κρήτη και κυρίως τα Δωδεκάνησα. Βροχές αναμένονται λοιπόν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε τοπικές βροχές το πρωί σε Εύβοια και Κυκλάδες και παροδικές νυφώσεις στα υπόλοιπα νησιά. Έθριος αναμένεται ο καιρός στην υπηρετική χώρα με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και στις ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπορεινά επίπεδα, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 27 έως 29 βαθμούς στα υπηρετικά, τοπικά 30 στη Δυτική Ελλάδα και θα πλησιάσει 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στην νησιωτική χώρα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Αττική με αραιές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν από το μεσημέρι και μετά στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Να στείλουμε την καλημέρα μας όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5ης, 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Αγαθόκλης, η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και αυτό βεβαίως ακούγεται λίγο μετά από όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες ως ανέκδοτο. Σαν σήμερα, το 1176, ο Βυζαντινός στρατός, υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο τον Κομνηνό, υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζαρ Σλάν. 1920, ο βασιλιάς των Ελληνών, Αλέξανδρος ο Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μπεντερές, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας και ανέχθηκε το προγκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ενώ το 1923, τέτοια μέρα, έρχεται στη ζωή ο Χάνκ Γουίλιαμς, ο Αμερικανός τραγουδιστής country, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 του τραγούδια να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1934, ο Γουόρεν Μιτόσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll, και το 1940, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης, ενώ το 1996 ο Σπύρο Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος δηλαδή, Έλληνο-Αμερικανός πολιτικός που διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το διάστημα 1969-1973 επί προεδρίας Νίξον.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στον Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά και που μας βοηθούν εδώ στην καθημερινή μας επικοινωνία. Είπαμε λοιπόν ότι είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το σκεπτικό της απόφασης ανακριτική εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας, το σκεπτικό τους για την προφυλάκηση των δύο γιατρών τους αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και μάλιστα αξιολογούν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ως ιδιαίτερα κρίσιμη τη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων μετά την επιδείνωση της κατάστασης υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται αναφορά ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αρμόζουν στο 2026, δεν αρμόζουν σε ένα ιατρείο το οποίο βρίσκεται σε μια κεντρική πλατεία της Αθήνας να γίνονται έτσι θεραπείες ή να γίνονται πράξεις, ιατρικές πράξεις, οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν από τους συγκεκριμένους γιατρούς χωρίς να τα απαραίτητο προσωπικό, χωρίς τα απαραίτητα μηχανήματα, χωρίς την απαραίτητη νοσοκομιακή υποστήριξη. Οι γιατροί φέρονται να μην κάλεσαν γέρος και το ασθενοφόρο χωρίς να προκύπτει η επαρκής αιτιολόγηση. Και σε αυτό, στην ώρα που ήδη δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια στο Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να τον ανατάξουν από την ανακοπή. Οι δικαστικές αρχές καταλήγουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεων και των παραλήψεών τους. Ακόμη, φέρεται να αναφέρουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν κρίνεται σε επαρκές κανένα άλλο δικονομικό μέτρο για να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων εκ μέρους των δύο γιατρών. Αυτά τα κρίνουν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, παρά μόνο η προσωρινή τους κράτηση. Στο σκεπτικό για την προφυλάκηση γίνεται αναφορά και σε ενέργειες των δύο κατηγορημένων που, κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, παρεμπόδιζαν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αποκρύπτοντας στοιχεία της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν ρεπορτάζ στις εφημερίδες που έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες ότι υπήρχε και ένα δεύτερο ιατρείο πολύ κοντά στο πρώτο, το οποίο ουσιαστικά έγινε μετακόμιση την επόμενη μέρα, την ώρα που οι αρχές ερευνούσαν στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Λέγεται λοιπόν ότι από εκεί αφαιρέθηκαν μηχανήματα, αφαιρέθηκαν πράγματα και στοιχεία. Για ποιο λόγο, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουν οι αρχές και να δώσουν απαντήσεις αν όντως έχουν γίνει αυτές οι πράξεις. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν κατά του εντάλματος για την προφυλάκησή τους σε μια προσπάθεια να το ακυρώσουν. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή με επίσημη ανακοίνωση του ιδρυτής της εταιρείας, Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτης, ο οποίος εκπροσωπεί τους δύο κατηγορουμένους. Ο συνήγορος στέφεται κατά της δικονομικής διαχείρισης υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ανετιολόγητη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των εντολέων του και προαναγγέλλοντας την άμεση κατάθεση προσφυγής κατά της προσωρινής τους κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο οι κινήσεις που έγιναν όσον αφορά τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Έχουν ζητηθεί λοιπόν διευκρινήσεις για την ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα το ΕΚΑΒ έδωσε χθες εξηγήσεις, έδωσε διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία. Μίλησε λοιπόν και ο πρόεδρος των διασωστών, αλλά σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, μετά την κλίση κινητοποιήθηκαν μοτοσυκλέτα άμεση επέμβαση και ασθενοφόρο με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο μετά από 5 λεπτά. Οι διασώστες, όπως αναφέρεται, είχαν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας και αναζωογόνησης, μεταξύ άλλων απεινιδωτή και εξοπλισμό παροχής οξυγόνου. Τώρα, τι έγινε σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά, ακούμε από τον κύριο Μαθιόπουλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.
1: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπετε, για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είμαι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον κατέβασαν, τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπεί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
2: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
1: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές, ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.

Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη. Αναμένονται και άλλες εξελίξεις τις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και βέβαια υπάρχει και κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βεβαίως τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, αν υπήρξαν ολιγορίες, όχι μόνο συγκεκριμένη υπόθεση, αν γενικά υπήρξαν ολιγορίες με όλες αυτές τις ιστορίες με τις εναλλακτικές θεραπείες που έχουν δημιουργηθεί. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τις τιμές των καυσίμων, που πλέον ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο, υπάρχει συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Μίλησε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πυρακάκης. Είπε ο κ. Πυρακάκης ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες ώστε να έχει επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, ενώ δεν απέκλεισε και μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, σημειώνοντας πως αφορά όλες τις χώρες. Αυτό κρατήστε το για την ενεργειακή απάντηση από την Ευρώπη. Βεβαίως η Ευρώπη αντιδρά πάντοτε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε όλα τα ζητήματα. Έτσι και εδώ θα το δούμε την απάντησή της που θα δοθεί με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά το θέμα είναι να δοθεί κάποια απάντηση, καθώς συζητάμε ότι αυτή η διαμάχη, η πολεμική διαμάχη θα κρατούσε λίγο, όπως έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δυστυχώς είμαστε πλέον πάνω από 6 μήνες και βεβαίως οι εφεδρείες των οικογενειακών προϋπολογισμών έχουν προπολού τελειώσει. Λοιπόν, ο κύριος Πυρακάκης ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση τις επόμενες ημέρες και έτσι αργά το απόγευμα κυκλοφόρησε ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα άμεσα, μέχρι την Κυριακή θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα και θα δοθούν στη δημοσιότητα. Η εικόνα λοιπόν της ανόδου στα καύσιμα τις τελευταίες ημέρες είναι τρομακτική. Στις 10 Αυγούστου η αμόλυβη βρισκόταν στο 1,95,4 το λίτρο, στις 20 ανέβηκε στο 1,99, στις 8 Σεπτεμβρίου στο 2,08, στις 14 Σεπτεμβρίου στο 2,14, στις 16 Σεπτεμβρίου στα 2,16 και μέσα σε ένα μήνα δηλαδή ανέβηκε 20 λεπτά. Και τώρα οι βενζινοπόλες, οι πρακτηριούχοι μιλούν ότι σύντομα μπορεί να δούμε και το 2,30, ίσως και περισσότερο. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα και στο ντίζελ. Στις 10 Αυγούστου ήταν στο 1,95,6, στις 20 Αυγούστου στο 1,99, στις 8 Σεπτεμβρίου στο 2,09, 14 Σεπτεμβρίου 2,10 και 16 Σεπτεμβρίου έφτασε τα 2,16 το λίτρο. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρηση στην νησιωτική χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στις 10 Αυγούστου ήταν στα 2,12 ευρώ το λίτρο, στις 20 ανέβηκε στο 2,17, στις 8 Σεπτεμβρίου στα 2,25, 14 Σεπτεμβρίου στα 2,30 και στις 16 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 2,40 ευρώ το λίτρο. Και μιλάμε μέσω σταθμικά, γιατί για παράδειγμα στην Αλόνισο έχουν δει και 2,60 τιμή. Είναι κριτική η άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Αντίστοιχη είχαμε και στο ντίζελ στην περιφέρεια. Και βεβαίως οι τιμές όπου και να πάει κάποιος είναι πραγματικά είναι εκπληκτικές. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοιες τιμές. Στην Άξο δηλαδή είναι στα 2,45, Ερμιονίδα 2,19, στο Ηράκλειο της Κρήτης 2,18, Ηγουμενίτσα 2,17, στην Κέρκυρα 2,15 και στον Πύργο 2,14. Ανωδικά όμως κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Στις 10 Αυγούστου η τιμή ήταν στα 60,80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στις 20 ανέβηκε στα 65,30, στις 8 Σεπτεμβρίου στα 75 και στις 14 Σεπτεμβρίου στα 82 ευρώ, για να πέσει λίγο στις 16 Σεπτεμβρίου στα 80,87 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως καταλαβαίνετε, περίπου είναι αναγκαία τα μέτρα. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι έχει απόθεμα 200 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω αν φτάνουν αυτά τα χρήματα. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι θα επεκταθεί η επιδότηση στο ντίζελ με 0,10, από το 0,10 θα πάει στο 0,15 το λίτρο. Θα επεκταθεί η επιδότηση στην αμόλυβδη που είχε σταματήσει για το Σεπτέμβριο, θα πάει και αυτή στο 0,15 ένα λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει εκεί περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου η επιδότηση θα είναι 0,40 ένα λίτρο. Αν δηλαδή σήμερα άνοιγε και ήταν στο 1,90, το πετρέλαιο θα δίνονταν στα νοικοκυριά με 1,50. Αν ήταν χαμηλότερη, πάντως σε κάθε περίπτωση

0: Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια επιδότηση περίπου στο 0,40 ευρώ το λίτρο. Ο προβληματισμός πάντως υπάρχει για το φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο που οι εγκαταστάσεις στην αποθήκευση του φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στην Ευρώπη, βρίσκονται περίπου στο 68% της χωρητικότητάς του και είναι ένα ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα για την εποχή. Και το μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το ποσοστό στη Γερμανία, τα αποθέματα βρίσκονται μόλις στο 56%. Βεβαίως τα χαμηλά αποθέματα δεν επηρεάζουν μόνο τις άμεσες τιμές αλλά και τα συμβόλαια για το επόμενο έτος. Και βέβαια τώρα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι η εξής, ότι καθώς δεν έχουμε γεμίσει τις αποθήκες θα συγκρούμαστε με την Ασία, με τις χώρες της Ασίας που ψάχνουν για, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για LNG. Εκεί λοιπόν τώρα θα υπάρξει ο ανταγωνισμός και θα δούμε πόσο θα φτάσει το φυσικό αέριο, αν και από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει ήδη στην κυβέρνηση μια αντίληψη ενός ανθρώπου γνώστη της κατάστασης που λέει ότι πλησιάζουμε πια στο αυτό το ποσοστό που χρησιμοποιεί κάθε χρόνο η Ευρώπη, περίπου στο 75%. Στις χειρότερες περιπτώσεις έχει φτάσει μέχρι 80%, άρα δεν είμαστε πολύ μακριά από το σημείο ασφαλείας. Θα δούμε ποιες από τις δύο εισηγήσεις θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και, και πόσο θα κρυβίνει το φυσικό αέριο όταν θα μεγαλώσει η ζήτηση και όταν θα υπάρξουν τα κρύα στη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε και στην πρώτη δημοσκόπηση που είχαμε χθες, της Opinion Poll. Κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ που παραμένει στην τρίτη θέση με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αξιόπιστο να υλοποιήσει τις εξαγγελίες, αλλά και όλο το φάσμα της πολιτικής, τα εξωτερικά, την άμυνα, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος. Στα σημαντικά ευρήματα καταγράφεται το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα προβάδισμα της τάξης των 15,1 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Μειώνεται η ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, υπάρχει κατάρρευση του κόμματος Καριστιανού, το οποίο σε 3,5 μόλις μήνες έχασε το 62% των δημοσκοπικών καταγραφών. Σταθερή παραμένει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο πάνω από 4 στους 10 θεωρεί ότι το κάνει για προσωπικούς λόγους που αφορούν τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εκτίμηση ψήφου προκύπτει η Οχτακομματική Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να φτάσει στο 31%, ανεβασμένη κατά μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κινείται στο 15,9, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 12,1, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Κέρδηκε για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που ανεβαίνει στο 7,3% από 5,9% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Λοιπόν, στην κατανομή έδρων με βάση την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ποσοστό θα λάμβανε 126 έδρες, η Ελλάδα 49, το ΠΑΣΟΚ 38, το ΚΚΕ 21%, 21 έδρες, η Ελληνική Λύση 24 έδρες, η Πλαίσια Ελευθερίας 17, η Ελπίδα για Δημοκρατία 15 και η Φωνή Λογικής 10. Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί συντριπτική εικόνα επικράτησης, προηγείται με 56,1, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 9,5 και το ΠΑΣΟΚ με 5. Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 27,9, και βεβαίως φαίνεται ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ βοήθησαν περισσότερο τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει στην εκτίμηση ψήφου. Ενώ οι εξαγγελίες του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το 62,2 απαντά ότι δεν ικανοποιήθηκε, το 25,5 λίγο και το 37,7 καθόλου, ένα 16,4 που τις είδε θετικά. Λοιπόν, αυτά λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Είπαμε ότι έχουμε περίπου ένα δεκαήμερο που θα έχουμε καθημερινά μία δημοσκόπηση.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά. Μια πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα νύχτα των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσους ανακοίνωσαν χθες οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Στις αρχές της εβδομάδας, ο πολωνικός στρατός εντόπισε και ανέσυρε από τη Βαλτική θάλασσα ένα ρωσικό ντρόουν, το οποίο εξουδετερώσε στην παραλία, στην περιοχή του Γιαρόβλ Σλάγεβιτς, και στη συνέχεια το μετέφεραν για περαιτέρω εξέταση. Οι ερευνητές δεν έχουν εξακριβώσει ακόμη επισήμως από πού και πότε εξοδοξεύτηκε τον ντρόουν και σε ποιο σημείο κατέπεσε στη θάλασσα ή ποια ήταν η αποστολή του. Αλλά σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της επιχειρησιακής διοίκησης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το πιθανότερο σενάριο ήταν ότι το ντρόουν παρασύρθηκε από τα διεθνή ύδατα και κατέληξε στα χωρικά ύδατα της Πολωνίας. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών χωρών. Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ την Τρίτη κατέριψαν ντρόουν που ζήλε στον αέριο χώρο της Λιθουανίας, ενώ ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας. Ο Πρωθυπουργός Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ, είχε προειδοποιήσει την περασμένη Κυριακή ότι οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι περίοδος πολύ έντονης ρωσικής δραστηριότητας. Η κλιμάκωση των ενεργειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας γίνεται πλέον γεγονός και τα παραδείγματα αυτής δραστηριότητας έρχονται όλο και πιο κοντά στα σύνορά μας, είχε προσθέσει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε την σύραξη στη Μέση Ανατολή που δεν λέει να τελειώσει, που ενώ συζητούσαμε και λέγανε οι Αμερικανοί ότι θα διαρκέσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Πλέον βρισκόμαστε στον 7ο μήνα και συνεχίζουμε χωρίς να είναι ορατό το πότε θα τελειώσει. Έρχεται και αυτή η ιστορία με τη Ρωσία που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται στο παρασκήνιο να περιοριστεί τουλάχιστον η διαμάχη, να μην χτυπούν τα δηληστήρια, να μην χτυπούν τις υποδομές, ώστε να μην αυξάνεται με άλματα, όπως είδαμε και προηγουμένως, να μην αυξάνεται με άλματα οι τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως θα ήθελαν οι Αμερικανοί. Η κατάσταση λοιπόν επιδεινώνεται συνεχώς. Θα δούμε πού το πάει και η Ρωσία με τον κύριο Πούτιν. 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Σε κλιμάκωση της ρητορικής κατά της Αθήνας με το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου συνιστά απειλή για τη χώρα του, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Οι απειλές Φιντάν συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα ασθενότερη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έκπληξη με Καναδά από Φον ντε Λάιεν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε τη νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος. Εκπαίδευση, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Βουλή, πρόβα εκλογών με φόντο το Σύνταγμα και 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Πάμε στα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευση των τιμών. Εκτιμήσει για 120 δολάρια το βαρέλι στην τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο για το επίδομα θέρμανση όσο για τα καύσιμα κίνηση. Αν διατίθεται από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει στο 1,90 από 1,10 πέρσι. Είναι το ρεπορτάζ που σα λέγαμε προηγουμένω. Ποιε τροφέ κάνουν κακό, καρκίνο του προστάτη. Αναθεώρηση, ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης, όλες οι προτάσεις που χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Υπόθεση Μαζονάκη, παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο. Ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων, τη ισχυρίζεται καθηγητής Οξφόρδης για τις καμπύλες στους κύωνες του Ιερού Μνημείου. Και πάμε στην απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς, η αποδοχή σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ.
δημοσκόπηση. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, στο 31% του κυβερνών κόμμα, η Ελλάδα στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ανεβασμένο κατά 1,6%. Χιλιάδες κενά, αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών, λέει η Σοφία Ζαχαράκη. Το όχι σε όλα ανοίξε την πρόοδο από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Και ελείψει πυρομαχικά στα 38 δις το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κραστές εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Μητσοτάκης, η ελπίδα, η περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Τι Ελλάδα στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Διορθώσει την πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, διπλή έρευνα και αναδρομέας υπνοθεραπευτής, αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την Ελλάς. Και αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα, απάντηση ΠΕΚ στο παραλήμμα Φιντάν για αποστρατικοποίηση των νησιών. Δημοκρατία, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη, μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου, ξέσπασε θύελλα και στην υγεία. Εφημερίδα των Συνταχτών, εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις, τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη η χάος, στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα η περιπέτεια. Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Θάνατος Μαζονάκης, στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί. Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Επικίνδυνη κλιμάκωση. Καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας. Ριζοσπάστης, σημείο συνάντηση χιλιάδων νέων για την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το παιδικό στο δεύτερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδήγητη ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εστία. Διασυνδέουν την αποστατικοποίηση με 6 μίλια, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και γκρίζες ζώνες ειδού, γιατί ο Τούρκος ΥΠΕΞ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων. Και One Voice Business and Politics, πώς τα 137,1 εκατομμύρια θα γίνουν 272,5 τα μαγικά του πλεύρη, με απευθείας αναθέσεις βεβαίως, και η παγίδα που έσυσε ο Παύλος Μαρινάκης και ο γαλάζιος άλληλος παραγμός στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Ναυτεμπορική. Απόπλους για το Euronext Athens, τουλάχιστον 7 ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Αύξησε τα επιτόκια η Fed, συν 0,25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση της Φοντελάιερ, παράθυρο στον Καναδά για συνδεδεμένο μέλος.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία. Τους κατηγόρησε ότι αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, ενώ περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η λαϊκή ετιμιγορία, οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή και αυτό είναι και ένα κτίριο λάκτισμα πιθανά της προεκλογικής περίοδου, μιας προεκλογικής περίοδου που όπως σας είπα θα έχουμε τώρα ένα 7ήμερο, 10ήμερο με καθημερινές δημοσκοπήσεις, αν και οι δύο δημοσκοπήσεις που είδαμε χθες δεν έχουν σοβαρές μετατοπίσεις στα κόμματα, κυρίως από τη μέση και κάτω υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Στην κορυφή δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, παραμένουν στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη του Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το Πασόκ. Κλείνει βεβαίως η ψαλίδα ελαφρά από το Πασόκ, το Πασόκ το οποίο κέρδισε στη μία δημοσκόπηση 1,6%. Τώρα ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μιλώντας στη συζήτηση χθες που έγινε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, πήρε το λόγο μετά την κόντρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη και σχολίασε ότι η πολιτική σύγκρουση ήταν μια ανούσια κοκορομαχία που, όπως υποστήριξε, προσπάθησαν να στήσουν και δεν τους βγήκε. Άκουσα και διάφορους άλλους να μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Εδώ ισχύει αυτό που λέω επανειλημμένως. Αλλά αυτοί είστε. Θυμίζοντας μια φράση που έχει διακινηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που έχει γίνει viral, όπως λέμε, το τελευταίο καιρό. Ο κύριος Κουτσούμπας επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με φόντο ανάμεσα στα άλλα την αναθεώρηση του άρθρου 16, κατηγόρησε το Πασόκ που σκοπεύει να την υπερψηφίσει στην επόμενη Βουλή, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, επισημένοντας ότι δεσμεύεται στα κοράκια της ιδιωτικής παιδείας, λέγοντάς τους ό,τι έγινε, έγινε. Πλησιάζουμε στις 6. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι έξω από το ραδιοθάλαμο. Θα ακολουθήσουν. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Το ραντεβού μας στις 5 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή μεταφέρεται πλέον όλη η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή Βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο της ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την απεσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Άξιος. Στο επίκεντρο, οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Ντρόν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βορειοδυτικά του Ιράκ, δεν αναφέρθηκε ωστόσο τραυματισμοί. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλιχθήκε στις φλόγες, έκρηξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εν ώψη και των εθνικών εκλογών, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Πάντως η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3. Θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες, φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Μεγάλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στην συντροφιά σας έως τις 8 σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17 και είναι μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Τι τυχό κάνεις.
1: Γιορτάζει ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλια.
0: Έλα,
1: ο Αγάπιος και η Αγάπη. Η Ελπίδα και η Πίστη. Η Σοφία, η Σόνια. Μ' αρέσει το Σόνια, μ' αρέσει. Ήταν και μια καφετέρια στην Αλεξάνδρας. Ο Σοφιανός και η Σοφιανή.
0: Είναι Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος. Χρόνια πολλά.
1: Γιορτάζει η Ελπίδα μας.
0: Στην Ελπίδα μας, τη Γεωργιτζίκη. Και ναι, σε όλες τις Σοφίες που ξέρουμε. Ξέρουμε πολλές.
1: Πολλές ξέρουμε.
0: Πολλές Σοφίες ξέρουμε. Βέβαια. Πάρα πολλές. Να ζήσουν.
1: Να ζήσουν.
0: Όλες.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα και χρόνια πολλά στη Σοφία την Πατραμάνη.
0: Και στη Σοφία μας την Πατραμάνη, γιατί τώρα ξέρουμε πολλές.
1: Ναι, μόνο μία θα πούμε. Μου ήρθε τώρα, ναι, γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ ποιες πολλές έχουμε.
0: Ξέρουμε πολλές. Ξέρουμε... Να τις πω. Θα σας πω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τη Σοφία την Πατραμάνη.
1: Το είπα.
0: Τη Σοφία τη Βαλσάμι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σαντρεφής.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, αδερφή να τη χαίρεσαι, αν μας ακούς. Τη Σοφία την Εμμανουήλ.
1: Ναι.
0: Έχει πάθει αποκάλυψη, παιδιά, τώρα.
1: Αυτό
0: ναι,
1: το είχα σκεφτεί, ναι,
0: ναι.
1: Μπράβο, πολύ
0: τη ωραία. Σοφία τη Φασουλάκη, την ξέρω εγώ.
1: Άμα πιάνουμε και τη Σοφία που
0: ξέρω.
1: Κάπου την έχουμε δει.
0: Όχι,
1: και τα
0: την ξέρω, παιδί μου, γνωριζόμαστε με τη Σοφία.
1: Μάλιστα, εντάξει, ωραία.
0: Πολλές Σοφίες και άλλες που μπορώ να τα ξεχάσω.
1: Να θυμηθείς, να τους πεις χρόνια πολλά.
0: Τη Σοφία του Φώτη.
1: Πολύ ωραία. Τη Σοφία του Φώτη.
0: Ξαδέρφη μου, εξαγησίας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολλές.
1: Λοιπόν,
0: πολλά.
1: Σήμερα που είναι 17 του μηνός, Σεπτεμβρίου, και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα, ο Νίκος ο Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
0: Βέβαια.
1: Είναι χαρούμενος σήμερα.
0: Γιατί?
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και είναι χαρούμενος. Με 2-1. Α, όχι, είναι χαρούμενος που μας είδε και εμάς και την Κόντου. Που η Κόντου είναι στην παραγωγή. Καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι, να τα λες αυτά. Η Κατερίνα Σαλέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Το ραντεβού μας το καθημερινό, 6 με 8. Αυτό. Εντάξει. Για, το λέω, γιατί το λέω τώρα. Γιατί θα μας ακούσετε και το Σάββατο.
0: Εκτάκτως.
1: Και θα λέτε τι κάνουν αυτοί το Σάββατο. Ωραία είναι. Όχι.
0: Σημειώστε το. Εκτάκτως, αλλά καθόλου προγραμματισμένο είναι να είμαστε κοντά σας από τις 8 στις 10.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Και μετά λοιπόν, πάλι από το άλλο Σάββατο με Αλφόνσο πάλι.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Η Ξάνθη έχει ή 13 ή 14 ή 17 βαθμούς. Η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι έχει 14. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει ότι έχει 13, αλλά υπάρχει και σταθμός στην Ξάνθη που δείχνει και 17.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ποιο σταθμό.
1: Πολυσυλλεκτική η Ξάνθη σήμερα.
0: Ποιο σταθμό.
1: Σταθμό, μετεωρολογικό, παιδί μου.
0: Και ποιο τον ευλέπει.
1: Τον ευλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας 19 στην Καλαμάτα. Με ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Αυτό. Ναι. Ωραίο. Το δροσερό αεράκι είναι ωραίο πράγμα.
0: Σήμερα λοιπόν, που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17, θα είναι κατά τη βελτιωμένος από τι.
1: Από τι, αυτό το τι λέει βελτιωμένο ή
0: εντάξει, δεν θα έχει βροχές.
1: Επιδεινούμενο τον καιρό, ας πούμε.
0: Δεν θα έχει βροχές.
1: Καλές οι βροχές, αν δεν είναι καταρακτώδεις, καλές οι βροχές, χρειαζούμενες.
0: Τέλος πάντων, θα έχει ηλιοφάνεια. Θα έχει
1: ηλιακάδα
0: στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα επιμείνουν οι βροχές όμως στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Και θα έχει και ισχυρούς ανέμους τοπικά στο Αιγαίο. Θα ανέβει όμως όλο λίγο η θερμοκρασία. Αλλά μην φανταστείτε. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει βροχές και κατά τόπους καταιγίδες από τα. Βρέχει δηλαδή ήδη, λέει, τώρα, από το βράδυ της Τετάρτης στην Κρήτη. Και θα επεκταθούν αυτές οι βροχές τώρα το πρωί και στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Σάμο, Ικαρία κτλ. Και στα νησιά των Νοτιών Κυκλάδων. Και θα έχει και σκόνη. Γι' αυτό δηλαδή, το αυτοκίνητο μου έχει αλλάξει χρώμα τώρα. Είναι μπέζ από μπλε. Έχει γίνει μπέζ εντελώς. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 30, στην Ήπειρο από 11 έως 29, Θεσσαλία 10 έως 31. Από χαμηλή.
1: Η χαμηλή είναι χαμηλή.
0: Ναι, πολύ. Λοιπόν, στα κεντρικά υπηρετικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29, Κρήτη 12 με 27, στα Επτάνησα 15 έως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα σε όλα τα νησιά 17 με 27. Βορειαδάκι στις περισσότερες περιοχές 4 με 5 μποφόρ και εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 15 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 13 έως 30, παρακαλώ.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Είναι η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία. Γιατί τώρα η Πολωνία είναι, γιορτάζει την ημέρα της Σιβηρίας. Είναι σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939, στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπερτροπ-Μολότοφ. Θυμάστε ποιοι το είχαν κάνει αυτό? Ο Χίτλερ με τον Στάλιν. Εντάξει. Και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία. Γι' αυτό είναι μέρα μνήμης
0: μαύρη
1: η σημερινή
0: μέρα,
1: για την Πολωνία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Γιορτάζει σήμερα επίσης ο Άγιος Λαμβέρτος εκ Μάστριχτ. Από το Μάστριχτ.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιορτάζει η Αγία Χίλντενγκαρντ εκ Μπίνγκεν. Το Χίλντενγκαρντ από το Μπίνγκεν, έτσι. Το Χίλντενγκαρντ είναι η γιορτή. Αυτή γιορτάζει σήμερα.
0: Χίλντενγκαρντι.
1: Η Χίλντενγκαρντ, ναι, ήταν Γερμανίδα μοναχή, φιλόσοφο, συνθέτρια, ιατρός και πολλά ακόμη.
0: Ήταν πολύ σκληρή.
1: Δεν θέλουμε να φανταστούμε τα πολλά ακόμη. Επίσης γιορτάζει ο Άγιος Σάτυρος κάθε μέρα.
0: Ναι, προστάτη των νεοκόρων όμως.
1: Ναι. Α, τότε εντάξει. Τότε αλλάζει.
0: 1176, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο, τον Κομνηνό, υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους, του Κυρλίζη Ζασλάν.
1: Ενώ το 1877, ο εκλογικός νόμος Χμπή.
0: Τι είναι Χμπή?
1: Τόσο δεν ξέρω τώρα. Είναι λατινική αριθμή. Επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε δημοκρατικός περιορισμός.
0: Τι είναι αυτά? Τι είναι
1: του αυτά? Εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία μέρα.
0: Θα βάλει σε μία τάξη δηλαδή.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι.
1: Τέλος, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών.
0: Εντάξει. Το 1920,
1: με τον
0: νόμο ναι, ναι. Ο βασιλιάς, το 1920, ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμού, γιατί προσπάθησε να χωρίσει δύο σκυλιά, φωνάζανε, μαλώνανε, πήγαινε να σώσει το σκυλάκι του, ήταν και κάτι μαϊμούδες στους βασιλικούς κήπους εκεί στο Τατόι, τον δάγκωσε η μαϊμού, τραυματίστηκε, του είπαν εντάξει δεν είναι τίποτα, θα περάσει, αλλά πέθανε μη λίγες μέρες μετά από συψεμία, σχεδόν ένα μήνα μετά, σε ηλικία 27 ετών.
1: Μάλιστα. Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας,
0: ναι,
1: εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές,
0: ναι,
1: ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας της Κωνσταντινούπολης.
0: Δεν τον σκότωσαν γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, βέβαια, θυμάμαι. Την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.
1: Και το 2000 ήταν 17 Σεπτεμβρίου, όταν ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Φαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Ναι, είχαν γίνει αργά αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά δεν ζει πια, από το 53 δεν ζει, ο Hank Williams, ο οποίος γεννήθηκε το 1923, τραγουδιστής της country, από τους κορυφαίους θεωρείται στο είδος αυτό, και 36 τραγούδια του λέει έχουν μπει στο top 10. Είχαν μπει στο top 10.
1: Ναι.
0: Είχαν.
1: Είναι από αυτούς που ναι, μιλάνε τα βαριά αμερικάνικα, ναι, τα Hillbilly.
0: Ναι,
1: τα...
0: ναι, ναι,
1: αυτό, ναι.
0: Πέθανε ο πατέρας των Exit Polls σαν σήμερα το 1934, ο Warren Mitofsky, εκλογολόγος, και το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Γεννήθηκαν.
0: Γεννήθηκε.
1: Δεν πέθαναν, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, μωρέ, γεννήθηκαν. Αλλά δεν ζουν.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ζουν.
1: Σαν σήμερα θα σου πω εγώ ποιοι πέθαναν,
0: ναι,
1: σαν σήμερα. Ο Μάνος Λοΐζος,
0: ναι,
1: το 82. Το 96 ο Σπύρο Άγγιο. Εν τω μεταξύ λέμε 96. Πρέπει να ορίζουμε τώρα το 1996. Δεν έχουμε φτάσει
0: καλά,
1: ακόμα
0: εντάξει,
1: στο 2096. Ναι. Αλλά έχουμε περάσει αιώνα. Οπότε το 1996 λοιπόν ο Σπύρο Άγγιο. Ελληνοαμερικανός πολιτικός.
0: Δεν το βλέπουν αυτά.
1: Είχε έρθει εδώ και την περίοδο της Χούντας. Λοιπόν, και το 2005 ο Ζακ Λακαριέρ.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει.
0: 150.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Ναι. Λοιπόν, να πω την καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σολομώντα, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 16 βαθμούς. Τον Παναγιώτη, ωραία φωτογραφία με θάλασσα και συννεφάκια από πάνω λίγα, αλλά έχει και λίγο ηλιάκο. 21 βαθμούς όμως. Καταλαβες. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο από την φαμίλα της ορεινής Ναυπακτίας.
0: Έλα ρε, ορεινή Ναυπακτία.
1: 14,5 έχει. Ο Παπαγιώργης είναι που μας στέλνει μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
1: Καλημέρα στον Χουσέιν,
0: σας,
1: το φίλο μας. 8 βαθμούς έχει στη Ξάνθη. 8. Ναι. Ένα παράπονο για κάποια κανάλια. Γιατί μας λέτε για άλλα κανάλια και για συναδέλφους μας? Τέλος πάντων, με το ύφος της αγγελία που έχουν κάποιοι και την υπερπροβολή του θέματος, του θανάτου και του τρόπου, θα μας κάνουν να μην θέλουμε να ακούσουμε τίποτα άλλο για ένα συμπαθέστατο άνθρωπο όπως ήταν ο κύριος Μαντζονάκης.
0: Παιδιά, τώρα τα...
1: Λίγο μέτρο να βάλουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόκκινο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το μέτρο το επιβάλλουν οι τηλεθεατές που έχουν το κοντρόλ στο χέρι. Κανένας άλλος.
0: Δεν είναι μόνο τηλεοράσεις.
1: Κανένας άλλος. Όχι, μα μιλάει για κανάλια.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο τα κανάλια όμως.
1: Ναι, αλλά για τα κανάλια είπε.
0: Όχι, λέω εγώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Χρόνια πολλά εύχεται μέσω της εκπομπής στην κόρη του, τη Σοφία.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Άντε, λέει, και στην πεθερά μου.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Και αυτή να τη χαίρεστε. Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Το Τάσο με 2,20 βενζίνη, λέει, εδώ που είμαστε εμείς. Για κλάμαστε είμαστε. Ναι. Στη Φλόρινα. 10 βαθμούς, 2,20. Πολύ ωραία.
0: Έχω τρελαθεί με αυτό το ψάρι, Διονύση.
1: Ποιο ψάρι?
0: Το βλέπω από χτες. Είναι το ψάρι που περπατάει,
1: ναι,
0: στο βυθό. Το, κοίτα, το βλέπω.
1: Έχει
0: και... έχει και κόκκινα χείλη, σαν φορά κραγιόν.
1: Έχει κραγιόν.
0: Παιδιά, ναι, έχω τρελαθεί με αυτό το ψάρι. Έχω τρελαθεί.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το δουν οι ακροατές.
0: Στην αρχή νόμιζα ότι αυτό το κοκκινόχυλο νυχτεριδό ψαρό, έτσι το λένε, ότι ήταν AI.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι, είναι αληθινό.
1: Το αρχίζεσαι.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου, αληθινό είναι. Αυτό κάνει το ψάρι.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε. Αυτό που σας περιγράφουμε είναι ένα ψάρι που δείχνει να έχει πόδια, δεν έχει πόδια. Δείχνει να έχει πόδια, να περπατάει δηλαδή.
0: Έχει τερίχια που μοιάζουν με πόδια, ρε, και πάει, και πάει, ναι, στο βυθό.
1: Πώς έχουν τα καβουράκια αυτά, τις δαγκάνες, και περπατάνε πάνω στις δαγκάνες, έτσι αυτό περπατάει πάνω στα.
0: Πτερίγια.
1: Στα πτερίγια του.
0: Ναι.
1: Και έχει και το χείλι, είναι... δεν είναι μόνο ότι είναι κόκκινο. Είναι και προτεταμένο, είναι σαν να έχει κάνει και πλαστική, δηλαδή σαν να έχει βάλει σιλικόνη. Τέτοια χείλη έχει.
0: Κάνουν
1: το τέτοια. Συγκεκριμένο ψάρι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι τέτοια.
1: Καλημέρα, κύριε Σταύρο, από τη Βέργα της Καλαμάτας, με 17 βαθμούς. Ωραία είναι. Ωραίες θερμοκρασίες είναι αυτές.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα μία κυρία,
1: ναι,
0: στην κηδεία του Μαζονάκη,
1: ναι,
0: που είχε πάει και τα χείλη της βγαίναν πιο μπροστά από το στήθος.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω αυτό.
1: Ναι. Γιατί να μην το πεις, να μην το μάθει αυτό το κοινό μας.
0: Να μην το πω, το παρατήρησα.
1: Αλίμονο.
0: Αφού το παρατήρησα.
1: Καλά
0: το πω. Δηλαδή, εντάξει,
1: αυτό, γιατί πρώτα τα βλέπουμε ή τα ζούμε και μετά τα λέμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτό.
0: Αν οπότε... δεν το έχει παρατηρήσει κάποιος, αποκλείεται να μην το δει κανείς, αλλά τέλος πάντων. Αν έβλεπε. Δηλαδή, αποκλείεται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, οι πόλεμοι συνεχίζονται, δεν έχει αλλάξει κάτι, να ξέρετε. Τίποτα όμως δεν έχει αλλάξει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Mm.
0: Και πολύ ακριβή βενζίνη, παιδιά. Πολύ ακριβή. Κοίταζα χτες ένα πρατήριο που δείχναν στην Αλόνισο. Μακριά, θα μου πεις. Νησί. Ναι. Και είχε η κατοστάρα 2,60.
1: Κατοστάρα. Mm. Ποιος βάζει κατοστάρα σήμερα?
0: Λέμε, ρε παιδί, ναι, πρέπει, έχεις επιλογές. Τι πάει να πει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ποιος βάζει πολύ βενζίνη σήμερα, βασικά.
1: Τώρα, αφού έχουμε πει το γνωστό. Εγώ 30 έβαζα, 30 θα βάλω.
0: Όχι, εντάξει, αυτό. Όσο έχεις, ναι, βάζεις.
1: Όσο έχεις, βάζεις, ναι, και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί σχεδόν όλο το χειμώνα, καταλαβαίνω, ή μάλλον τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί αν πιστέψουμε τον Τραμπ, μετά τις ενδιάμεσες, ο Τραμπ θεωρεί ότι το Ιράν συνεχίζει αυτό το πόλεμο, ας πούμε, και τα λοιπά, τον οποίο ξεκίνησε ο ίδιος με τον Νετανιάχου στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Δηλαδή θέλει το Ιράν με κάποιον τρόπο, ας πούμε, να είναι ακριβά τα καύσιμα για να πέσει ο Τραμπ. Αυτό θεωρεί ο Τραμπ. Έτσι νομίζει. Και μετά θα πέσουν, όχι μόνο θα πέσουν σαν πέτρα, βράχος, γκερκυλώντας, δηλαδή κατρακυλώντας πολύ γρήγορα. Λέει ο Τραμπ. Κάποιοι τον πιστεύουν.
0: Θα πάνε στα $50.
1: Κάποιοι πάλι όχι.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι. Αλλά ναι, το θέμα είναι πόσοι από την Αμερική τον πιστεύουν.
0: Το θέμα δεν τον πιστεύουν οι αγορές πια.
1: Ναι, οι αγορές έχουν αποκτήσει μια νέα
0: δυναμική.
1: Όχι, βλέπουν τα γεγονότα, όχι τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Και τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, Σαουδική Αραβία δέχθηκε πύραυλο από τους Χούθη ή τους λεγόμενους και ξυπόλυτους αντάρτες, έτσι τους γράφουν κάποια μέσα ενημέρωση στο εξωτερικό. Λοιπόν, χτύπησαν την Αράμκο. Χτύπησαν την Αράμκο, έκλεισε ένα εργοστάσιο. Έκλεισε ένα εργοστάσιο, το δηληστήριο, σταματάει η παραγωγή του και η εξαγωγή πετρελαίου. Ναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Το πει, δεν το πει ο Τραμπ, Αυτό είναι fact. Just the facts, madam, που έλεγε και ένα παλιό σλόγγαν. Κατάλαβες. Οπότε οι αγορές κοιτάνε αυτό πλέον. Κοιτάνε ότι έχει κλείσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης. Κοιτάνε ότι δεν περνάνε πλοία από το Ορμούς.
0: Γενικότερα ότι γίνεται λίγο χαμούλης.
1: Ναι. Μία αναστάτωση. Πώς έλεγε παλιά ένας που τάρεσε η αναστάτωση. Αναστάτωση, ωραία κατάσταση. Ναι.
0: Ωραία αναταραχή, σπουδαία αποκατάσταση.
1: Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα γίνεται και δεν είναι καθόλου ωραίο. Αλλά.
0: Τώρα, έχει θυμώσει λίγο, ενοχλήθηκε ο Τραμπ, επειδή αύξησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 23 τα ανέβασε. Τι να κάνουνε, τι να κάνουμε αυτή την κατάσταση.
1: Και αν αυτό εμάς πολύ λίγο μας αφορά, αφορά τους Αμερικανούς, αν είναι και δείκτης και για τη δική μας κεντρική τράπεζα, αλλά το βασικό είναι άλλο. Έχει θυμώσει, επειδή βγήκε χθες η Ντερλάγεν, και είπε ότι συνδεδεμένο μέλος να γίνει ο Καναδάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν
0: αυτό.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Το Σάββατο θα το αναλύσουμε. Λοιπόν, θα σου πω. Μ' αρέσει που κάποιοι εκπλήσονται, πέφτουν από τα σύννεφα και λέγανε κανείς δεν ήξερε αυτό που θα έλεγε η Ούρσουλα Φόντερ Λάγκεν. Ψεύδονται ασύστολα. Διότι εδώ σε αυτή την εκπομπή στις αρχές της εβδομάδας σας είχαμε πει, ή και από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ότι στις 16 του μηνός, χθες δηλαδή, θα υπάρξει μια σημαντική ανακοίνωση από την Ντερ Λάγκεν σε σχέση με τον Καναδά. Τα είχαμε πει στους φίλους ακροατές. Οι φίλοι ακροατές θα θυμούνται.
0: Οι φίλοι ακροατές, αλλά δεν μας ακούει ο Ντόναλντ, ευτυχώς.
1: Δεν μας ακούει ο Ντόναλντ, δεν μας ακούνε και αυτοί που λένε α, πέσαμε από τα σύννεφα. Κανείς δεν ήξερε αυτή την πρόταση.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί χάνουν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και αποκαλύπτουν ότι είναι άσχετοι.
1: Είναι άσχετοι, παιδί μου.
0: Τελείωσε.
1: Αυτοί χάνουν δηλαδή.
0: Όπα. Τι να λέμε.
1: Ο Τραμπ απείλησε ότι. Αν η συμφωνία αυτή, επειδή δεν το ξέρει ακόμα, αν η συμφωνία αυτή γίνει για κακό.
0: Τι σημαίνει για κακό?
1: Τότε θα σταματήσω το εμπόριο με την Ευρώπη.
0: Τι σημαίνει για κακό?
1: Όπως το έχετε στο μυαλό του, ο καθένας κακό.
0: Για κακό πιανού.
1: Για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει για κακό ότι ο Ζελένσκι αμήνεται για τη χώρα του.
0: Ναι.
1: Το για κακό.
0: Εντάξει.
1: Παράδειγμα.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Ναι, καλό είναι να επελάβει ο Πούτιν.
0: Ναι.
1: Έτσι το έχει στο μυαλό του.
0: Εντάξει.
1: Εμείς θα το πεις ότι θα σκέφτεται.
0: Όχι, και τι, είπε, το σκέφτεται. Τι σημαίνει για κακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι.
1: Ρώτα τον Τραμπ. Και άμα πάρεις απάντηση.
0: Ναι.
1: Τρύπαμε τη μύτη.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν θα την πάρει στο όνομα όμως, γιατί είναι 6-27.
0: Πήγε
1: 6-27.
0: Εντάξει, θα βάλει τότε ο Νίκος ένα τραγούδι και θα πάμε εμείς προς τους τίτλους.
1: Πάμε λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στη δεύτερη ψηφοφορία, δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες 180 ψήφοι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αμετάβλητη παραμένει η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρωτο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν υπάρχουν θύματα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σου πω κάτι. Ήξερες ότι θα γίνει η μεγαλύτερη ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 27?
1: Όχι.
0: Τη λένε η έκλειψη του αιώνα. Γιατί θα κρατήσει πάνω από 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και ψάχνουν όλοι να βρουν πού μπορούν να,
1: μπορούν
0: να ταξιδέψουν. Ας πούμε, επειδή είναι και Αύγουστος, κατάλαβες, 2 Αυγούστου θα γίνει αυτό. Πού θα ταξιδέψουν για να το δουν. Και λέει το καλύτερο λέει σημείο είναι στο Λούξορ. Στην Αίγυπτο.
1: Στο Λούξορ.
0: Ναι, ναι, εποχή ναού εκεί.
1: Μυστηριακό τόπο, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ωραία,
0: ναι, ναι, ναι. Και θα φανεί, λέει, πάρα πολύ. Θα είναι πολύ ορατή στη Μεσόγειο. Πάρα πολύ, σε γενικότερα δηλαδή.
1: Άρα θα τη δούμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα νέο ρεκόρ τουρισμού.
0: Και στην Νότια Ισπανία, λέει, και στο Γιβραλτάρ κτλ. Και, και γιατί θέλουν να πάνε, είναι αυτοί που πάνε και τα φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Οι επαγγελματίες, ας πούμε, φωτογράφοι.
1: Μπράβο.
0: 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα κυρία Σούλα, να χαίρετε, να χαίρεστε τον ανιψιό σας που έχει γενέθλια σήμερα. Λέει εκτός από τις γιορτές με τα ωραία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει και ο ανιψιός μου που έχει γενέθλια. Να το χαίρεστε.
0: Βέβαια.
1: Η κυρία Χριστίνα μας ρωτάει πότε θα έρθει ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης. Δεν το γνωρίζουμε, κυρία Χριστίνα. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα. 15 βαθμούς, λέει, δροσίζει. Ωραία. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εκεί, να δροσίσει. Μέχρι εκεί. Δεν εύχομαι, εγώ προσωπικώς ξέρετε ότι θέλω χιόνια. Αλλά δεν τα εύχομαι φέτος, γιατί με τις τιμές αυτές θα με βρίζετε και δεν.
0: Δεν είναι ευχή.
1: Αλλά τα χιόνια είναι σωτήρια για τη φύση. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που φέτος ήμασταν στο όριο της λειψιδρίας ή την αγγίξαμε σε κάποιες περιοχές, θυμάστε ότι βγαίνανε νερό με το δελτίο σε κάποια νησιά, για παράδειγμα, ήταν ότι στα βουνά μας δεν είχε μεγάλη χιονόπτωση και χιονοκάλυψη.
0: Όχι,
1: όχι μόνο στην Ελλάδα, σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Τέλος πάντων, δεν ξαναπούμε για αυτό τώρα. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο της δροσιάς. Της ωραίας που θέλει τον μπουφανίνι, το. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Έλα. Τι θες να συζητήσουμε?
1: Θέλω να συζητήσουμε τι θα γίνει με τους Τούρκους.
0: Τι θέλεις, τι θα γίνει με τους Τούρκους?
1: Παιδιά μου, φέρνουν απέναντι από τη Σάμο κάτι στρατιώτες. Φέρνουν κανένα 2.000 άτομα.
0: Δεν
1: τους μετακινούνε. Μετακινούνε, φέρνουν κι άλλους.
0: Φέρνουν κι άλλους.
1: Ναι, έχουν που έχουν τη στρατιά του Αιγαίου, ας πούμε, η οποία αποτελεί απειλή κτλ. Φέρνουν κι άλλους. Τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Πού το μάθαμε εμείς?
1: Είναι ένα θέμα. Το γράφει ο δικός του τύπος. Είναι δεδομένο, είναι γκαραντή, είναι διαπιστωμένο.
0: Ναι.
1: Είναι διαπιστωμένο.
0: Λοιπόν, ωραία, και φέρνουν και τι, θα φοβηθούμε εμείς?
1: Όχι, γιατί δεν έχουν και τη στρατιά απέναντι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχουν, λέει,
0: φέρνουν κάτι.
1: Έχουν θυμώσει. Έχουν θυμώσει γιατί κάναμε συμμαχία με τους. Ο τουρκικός τύπος δηλαδή λέει ότι έχουν βάλει στα νησιά απέναντί μας Ισραηλινούς πυράβλους. Και αυτό είναι κόκκινο πανίγυρο.
0: Άμα ήταν άλλες χώρες δεν θα είχαν πρόβλημα.
1: Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία, ας πούμε. Είχαμε παλιά. Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Είχαμε από τη Τσεχοσλοβακία.
1: Ναι, η Τσεχία έχει η Τσεχία και πιστόλια και 155 χιλιοστών βλήματα και πυροβόλα και η Τσεχία είχε παραγωγή.
0: Μπράβο στη Τσεχία.
1: Λοιπόν, μας έχει πιάσει ένας. Μας έχει πιάσει. Κάποιος έχει πιάσει ένας πανικός γενικός και ένα θέμα. Είναι θέμα.
0: Εντάξει, φυσικά έτσι, και
1: είναι θέμα. Είναι θέμα που πρέπει οι αρμόδιοι και οι ηθήνοντες να έχουν το νου τους.
0: Τον έχουν.
1: Αυτό δεν σημαίνει. Φαντάζομαι κι εγώ. Δεν θέλω να πιστεύω. Και να ελπίζω. Λοιπόν, αλλά τα ελληνοτουρκικά μπήκαν χθες και στη Βουλή.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μας λέτε ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
0: Για το Φλωρίδη το είπε αυτό.
1: Γιατί είπε ο κύριος Φλωρίδης όταν υπάρχει αστάθεια.
0: Θα κάνουν ντου.
1: Μπορεί να γίνει. Χαίρονται οι αντίπαλοι και μπορεί να γίνει καραντού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το ξέρω.
1: Και το ένα φέρνει το άλλο.
0: Και του είπε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και του απάντησε όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
1: Όχι, όχι, του είπε και μην μπλέκετε τα ελληνοτουρκικά στην πολιτική αντιπαράθεση, ας πούμε, για το.
0: Ποιος τα μπλέξε πρώτος όμως?
1: Ειδικά για την αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή. Γι' αυτό μιλούσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καμία, παιδιά, σε καμία. Δηλαδή, αναθεώρηση ακόμα και. Και σε διατάξεις που είχαν προτείνει άλλα κόμματα, ας πούμε, δεν έγινε καμία δεκτή.
0: Τίποτα.
1: Δεν πέρασε τίποτα. Δηλαδή, πάμε στην επόμενη Βουλή. Για να αλλάξουν κάποιες διατάξεις θα χρειαστεί στην επόμενη Βουλή, προσέξτε το, 180.
0: Ένας.
1: Που, ναι, 181. Που άντε να βρεις 181 στην επόμενη Βουλή, εάν αληθεύουν αυτά που βλέπουμε στη δημοσκοπήση.
0: Λοιπόν, Διονύση, η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.
1: Αυτό το ξέρω. Το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αφού συζητήσανε χθες λοιπόν και στη Βουλή για το Σύνταγμα και καλά. Και
1: μόνο για το Σύνταγμα.
0: Ναι, λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Τη συζήτηση. Τώρα πότε συζητάνε για αυτό που μαζεύονται να συζητήσουν αμιγώς.
1: Σχεδόν ποτέ, όχι. Συζητούν εφόλης της ύλης. Ναι. Πώς το λέμε, ναι, το γράφουμε και στα δελτία.
0: Διασταυρώνουν τα ξύφη τους.
1: Εφόλης της ύλης,
0: ναι,
1: αντιπαράθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα.
0: Ναι.
1: Ή όπως λέμε για τις απεργίες. Απεργούν διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών και θεσμικών ετοιμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Πάγιον.
1: Πάγιον.
0: Τέλος πάντων, και μετά που λες, είπα ο Ανδρουλάκης, για ελάτε που σας θέλω.
1: Σε ποιους?
0: Στους βουλευτές του.
1: Ναι.
0: Και μαζεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί. Και τους είπε, κοιτάξτε, δείτε, πάμε καλά.
1: Τους είπε.
0: Ναι, γιατί τσιμπάει λίγο το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά αν συνεχίσετε να κάνετε τις δηλώσεις που κάνετε, δεν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Και πρέπει να είστε προσεκτικοί.
1: Τι δηλώσεις κάνετε?
0: Κοίταξε, ήταν ο κύριος Πάνας,
1: ναι,
0: που είπε ότι μπορεί να συνεργαστούν με τον Τσίπρα.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκράτης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σταματά. Λοιπόν.
1: Εγώ τα λέω, αυτοί τα λένε.
0: Και μετά είναι η κυρία, φίλη μας, φίλη της εκπομπής, η κυρία Αναστασίου.
1: Η κυρία Αναστασίου που είναι εν αναμονή βουλευτής, μόλις πεθάνει ο πρώτος.
0: Πώς το είχε πει?
1: Έτσι το είχε πει.
0: Ναι, πώς το είχε πει?
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Είχε πει μία.
1: Εν αναμονή βουλευτής.
0: Έναν τάφο πριν την έδρα, ένα τέτοιο. Κάτι τέτοιο είχε πει.
1: Α, ναι, αλλά αυτή δεν είναι βουλευτής, άρα δεν την μάζεψε να. Είναι και αυτή στη μάζοξη.
0: Θα τη το μεταφέρει.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν στη μάζοξη. Αυτή γιατί είναι βουλευτής ακόμα. Δεν έχει πεθάνει κανένα, θα τον λέγανε.
0: Όχι, αλλά είναι προβεβλημένο τέλεχος.
1: Αλήθεια.
0: Βγαίνει στα κανάλια.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προβεβλημένο τέλεχος.
0: Την καλούνε. Άμα την καλούν, προβεβλημένη.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το τι καλούν τα κανάλια και τι δεν καλούν τα κανάλια και ποιους καλούνε.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Την καλούνε. Βγαίνει.
1: Βγαίνει.
0: Εκφράζει θέση του Πασόκ.
1: Ενίοτε. Κατά τα φαινόμενα, όχι. Για να του μαζεύει μετά ο κύριο Ανδρουλάκης, μάλλον δεν είναι.
0: Τη ρώτησαν λοιπόν για τον Τσίπρα, για αυτό που είπε ο κύριο Πάνας και είπε: Όχι, όχι, δεν
1: όχι,
0: υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά βλέπω προοπτική και προγραμματική σύγκληση.
1: Ναι.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλήθεια.
0: Και
1: αλήθεια. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον είναι στο όριο τον πιάνουν ή δεν τον πιάνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ των κυρίων Παπά και Πολάκη.
0: Και Δούρου.
1: Και Δούρου, ναι. Αυτός, επειδή είπα κυρίων, η Δούρου είναι κυρία. Καταλάβεις, για να μην τα μπλέξω.
0: Είναι το ίδιο.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, η κυρία Αναστασίου θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοινά.
0: Αυτό είδε. Αυτό είδε κοινή. Αλλά
1: βλέπει.
0: Δεν το βλέπει ο Νίκος, ο πρόεδρος. Κατάλαβες.
1: Ναι. Είναι σαν το παλιό. Μπάζευε και ασυγκερόγες. Προφανώς θεωρούν ότι. Να, εντάξει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρόγα.
1: Μία ρόγα έχει. Μία ρόγα. Θυμάσαι που το λέγαμε, το μαθαίναμε στο δημοτικό. Σε μια ρόγα από σταφύλι κάθισαν 7 σπουργίτια. Τσιριτήρι, τσιριτρό, τσιριτήρι, τσιριτρό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, στο δημοτικό.
0: Ακριβώς. Όμως.
1: Στο αναγνωστικό τόχο αυτό. Το χαμάκι.
0: Μέσα στο κεφάλι του Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει κάπου πάνω που πήγαμε να μαζέψουμε τον Πάνα.
1: Το θέμα δεν είναι στο μυαλό του Ανδρουλάκη.
0: Φενού.
1: Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι στο μυαλό των ψηφοφόρων.
0: Αυτό. Δηλαδή, μα γι' αυτό ταράχτηκε ο Ανδρουλάκης.
1: Δηλαδή οι ψηφοφόροι ή αυτοί που ακολουθούν αυτό το κόμμα επί χρόνια και καλά κάνουν. Δικαίωμά τους είναι. Δημοκρατία έχουμε. Τι σκέφτονται γι' αυτό.
0: Τι να δει.
1: Γιατί ξέρω και διακρίνω. Όχι, δεν το διακρίνω γιατί έχω κανένα χάρισμα, ας πούμε. Βλέπω από την τακτική του Πασόκ.
0: Mm.
1: Από εδώ σας είχαμε πει από την αρχή, ήδη από το καλοκαίρι, ότι έχει αρχίσει έναν διμέτωπο πλέον το Πασόκ. Ενώ μέχρι τότε ήταν μονομέτωπος απέναντι στην Δημοκρατία, έχει αρχίσει μπαταριές και προς τα δίπλα. Το έχει ξεκινήσει και έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία, ας πούμε, του να μας αποκαλύψει επιτέλους ο κύριος Τσίπρας από πού έχει τα έσοδα αυτά για να φτιάξει το κόμμα
0: του φτιάχνει. Κόντρα,
1: για παράδειγμα,
0: βέβαια.
1: Αν θυμάστε. Mm. Λοιπόν, το Πασόκ είχε σηκώσει αυτή την σημαία, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, από τότε σας λέγαμε ότι θα έχει διμέτωπο. Και ξαφνικά εκεί που έχει διμέτωπο, βγαίνουν φωνές που λένε ότι θα συνεργαστούμε με αυτούς ή θα συνεργαστούμε με τους παραδίπλα τους οποίους διέλυσε αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι λίγο θολά όλα αυτά τα πράγματα. Και όπως είπε μία σοφή συνάδελφος το προηγούμενο Σάββατο στην τηλεόραση,
0: ναι,
1: την είδα εγώ, πρέπει το Πασόκ. Σερέτη λέγεται, να έχει καθαρό μήνυμα.
0: Σταμάτα.
1: Και δεν έχει καθαρό μήνυμα.
0: Δεν έχει.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει. Να σου πω κάτι.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τον Αλμυρό του Βόλου με 16 βαθμούς. Ωραία είναι και η 16 και ο Αλμυρός. Καλημέρα από το γραφείο μας στέλνει ο Ιερώνυμος. Κοίτα εδώ γραφείο τώρα. Το γραφείο είναι.
0: Γραφιάρα,
1: βλέπει την Ανατολή.
0: Γραφιάρα,
1: αυτά τα χρώματα στην Ανατολή. Ωραία. κύριε Ιερώνημα, ωραία είναι αυτά. Και καλημέρα στον κύριο Παραγιώτη, στις Σέρες, 14. Έχω να σας πω ότι μας έμειναν 98 μέρες ως τα Χριστούγεννα, σπάσαμε την κατοστάρα. Έλα ρε, παιδί μου. Μπράβο, μου αρέσει που υπάρχουν και άλλοι που μετράνε αντίστροφα.
0: Καλέ και η Βιβί.
1: Βιβί.
0: Η Βιβί που μας φτιάχνει το χυμούλι μας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κατερίνα. 98 μέρες σήμερα. Έτσι μου λέει.
1: Μπράβο τις κυρίες Βιβί, την εκτιμώ ακόμη περισσότερο.
0: Η Βιβί είναι λάτρες των Χριστουγέννων όπως εμείς. Λοιπόν.
1: Το κακό με τα Χριστούγεννα είναι ότι φεύγουν γρήγορα. Δηλαδή ενώ έχεις προσδοκία να έρθουν, μετά φεύγουν πολύ
0: όλα
1: γρήγορα.
0: Όλα φεύγουν γρήγορα. Διονύση και το καλοκαίρι φεύγει γρήγορα και τα
1: Όχι, το καλοκαίρι κρατάει. Ρε,
0: διακοπές μας,
1: Διονύση. Α, διακοπές, ναι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι έρχονται αλλαγές.
1: Πού?
0: Στα κόμιστρα των ταξί. Μα λέω κι εγώ, βλέπω κι εγώ. Προχθές μια δήλωση του κυρίου Λιμπερόπουλου.
1: Ναι.
0: Και λέει, επιτέλους έχουμε έναν άνθρωπο που μας ακούει και συνεννοούμαστε.
1: Ποιον?
0: Τον κύριο Κότσιρα, τον υφυπουργό.
1: Ναι.
0: Και λέω, τι έγινε ρε παιδάκι μου, λέω. Δεν μου άρεσε αυτό. Κάτι λέω.
1: Κάποιο λάκκο.
0: Και σήμερα διαβάζω λοιπόν, έρχονται αλλαγές λοιπόν στα κόμιστρα των ταξί, να ξέρετε. Πρώτον, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν είναι βράδυ, από τις 12 δηλαδή τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, 65 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν θυμάμαι πόσο ήταν πριν.
1: Εγώ θέλω όμως αυτά να τα βάλουν και μία, σε ένα από τα μάτριξ του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά από εδώ 50 είναι. Γιατί κάποιες ήταν 300, 200 κτλ.
0: Όχι πολύ.
1: Μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Ναι, απλά
1: ναι, να μπουν στα Matrix αυτό το πράγμα, ναι. Να ξέρουν και οι τουρίστες που έρχονται ότι αυτό είναι η ταρίφα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει στα 28 ευρώ από 25 ευρώ που ήταν από το διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Και το βράδυ από τα 35 θα πάει στα 38 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 που είναι σήμερα. Έχει αυτό αγαπηθήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι.
1: Με τον κύριο Κότσιρα.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αγαπηθήκανε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ήταν λέει μια επίμονη διεκδίκηση. Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Δεν βγαίνουμε, βγήκαμε.
2: Τι ναι. Κάνετε.
1: Καλημέρα, γεια σας.
3: Περίμενα να μου λύσετε την απορία. Τι είναι οι υπνοτιστές, τι κάνουν.
0: Τι.
3: Οι υπνοτιστές, τι.
1: Υπνοτίζουν.
0: Υπνοτίζουν.
3: Και μετά τι γίνεται.
1: Μέχρι εκεί, όχι, όχι.
2: Υπνοθεραπευτές, γιατί δεν εξαρτάται. Λέει, ήταν υπνοτιστής, παύλα, υπνοθεραπευτής.
3: Είναι διαφορετικό το ένα από τα άλλα.
0: Βέβαια.
3: Αλληλικότητα.
2: Δηλαδή,
0: υπάρχουν κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τους υπνοτίσεις πιο εύκολα από κάποιους άλλους, λένε.
3: Ναι.
0: Έτσι έχω ακούσει εγώ. Δεν το...
1: παιδιά, υπάρχει μια παλιά σειρά, το Mentalist.
0: Καλά στο Mentalist τώρα, λέμε τώρα για την αληθινή ζωή.
3: Θυμάμαι τη Ρένα Βλαχοπούλη στο, πώς το λέμε, στην μια λίδα από το Χαρέμι που έλεγε το
0: όρακο. Ρίξε ένα κατοστάρικο.
1: Ο καθένας ό,τι θυμάται.
0: Ρίξε ένα κατοστάρικο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό ήταν άλλο, αυτό ήταν σε έκσταση, ναι. Αλλά τέλος πάντων, οι υπνοτιστές, ας πούμε, σε υπνοτίζει, ας πούμε, σου έχουν πει εσένα ότι υπάρχει ένας θησαυρός σε ένα χωριό στην Καλαμάτα.
3: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
3: Με Γουρουνοπούλα.
0: Που το θησαυρό αυτό τον είχαν θάψει οι Ναζί.
3: Ναι. Μαζί με τη Γουρουνοπούλα.
0: Έτσι, ναι. Γουρουνοπούλα, άστιμε.
1: Κάνε το λίγο πιο εφάνταστο τώρα, παιδί μου. Έχει αφήσει ο Μενέλαος εκεί πέρα κάτι.
0: Ποιος Μενέλαος?
1: Μετά από την Τρία.
0: Συνήθως οι θησαυροί που ψάχνουν είναι από τους Ναζί. Που τους θάβουν κάτω από μια ελιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και σε υπνοτίζει. Υπνοτίζει ο άλλος κάποιον.
3: Μενέλαος ήταν στη Σπάρτη.
0: Ε?
3: Ναι. Τίποτα, παιδιά, στα σπάτια.
0: Και του λέει, τώρα που είσαι.
1: Στην περιοχή τώρα. Ναι, ξέρεις εσύ το όριο τώρα που ήταν. Διοικητική περιφέρεια, πες μας τώρα.
0: Και του λέει, τώρα που είσαι, πού είσαι. Και λέει, τώρα περπατάω, είμαι στη Βέργα και κατεβαίνω. Στην Καλαμάτα και κατεβαίνω. Και κατεβαίνω. Μεγάλη απόσταση για να κατέβεις κάτω στην παραλία.
3: Τέλος
0: πάντων, κατεβαίνω.
1: Το κατέβασμα είναι πιο εύκολο από το ανέβασμα.
2: Θα το βρει το θησαυρό.
0: Λοιπόν, πού πας τώρα, δεξιά. Όχι δεξιά, αριστερά πήγαινε.
1: Όλα αυτά ο υπνοτιστής.
0: Προς αβία. Τέλος πάντων, και υπνοτίζουν για να
3: βρίσκουν τελικά.
1: Λοιπόν, όχι. Ισχύει εδώ το γνωστό ρητό. Μην κάνετε ερωτήσεις που δεν θέλετε να πάρετε απαντήσεις. Γιατί μετά αρχίζει η Ρέντι και λέει τέτοια. Καταλαβαίνετε αυτό.
3: Λίγο το. Όταν άκου, εγώ έλεγα στην Αγγιστέλα, μαθαίνω καινούριες λέξεις. Ο υπνοθεραπευτής, σε μένα αυτό μου φάνηκε. Συγγνώμη το λέω, γιατί είπε ότι η υπόθεση πάνω στην οποία ζητάμε τραγική έχει πεθάνει ένας άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά, αλήθεια είναι.
3: Υπνοθεραπευτής, σε μένα μου φάνηκε σαν να είμαι, ξέρω εγώ, στη Λάμψη. Τι σημαίνει βίρ να πας σε υπνοθεραπευτή, ναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο νόμιζα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι.
2: Ο οποίος συνεργαζόταν με τον, με τη γιατρό από τη Χονολουλού. Με την
3: αλληλική ιατρική. Μόνο αυτό, η γιατρός
2: της
3: Χονολουλού συνεργαζόταν με τον υπνοθεραπευτή. Αυτό νομίζω ότι είσαι μέσα στη φρουτοπία, ας πούμε, γιατί είναι κανονικό πράγμα αυτό που γίνεται.
1: Θα βγει ο πίκος απίκος σε λίγο, ναι, αυτό. Και θα, τέσσερα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι κλάδος, εγώ δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω.
3: Ναι.
1: Το έχω ακούσει σε σειρές και σε ταινίες και τα λοιπά, τα έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι κλάδος της επιστήμης, ας πούμε, η υπνοθεραπεία.
2: Δεν νομίζω
1: ότι
2: είναι επιστημονικό αυτό.
0: Όχι, παιδιά, για όνομα του Θεού.
2: Όχι, γιατί. Είναι σίγουρα.
1: Όχι, τώρα... γιατί ό,τι.
3: Αστρολογία είναι, όπως σου λέει, ότι σήμερα έρχεται ο άνθρωπος.
1: Παιδιά, το λέω γιατί όλους τους όρους που ακούμε τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, ας πούμε, είναι υπό αμφισβήτηση. Ακούμε για κβαντικό κάτι. Ήταν υπό αμφισβήτηση από πριν, αλλά πριν δεν το συζητούσαμε γιατί ήταν τζιζ. Τώρα το κβαντικό έχει γίνει της μόδας πάλι και βγαίνουν οι άλλοι και λένε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Πώς λειτουργούν, δηλαδή αυτός τώρα, ας πούμε, όταν βάζει τη φορολογική του δήλωση, τι γράφει στην στο επάγγελμα, δηλαδή,
0: αυτό.
2: Τι γράφει, δεν ξέρω, πώς λειτουργούν.
1: Θες να σου πούμε ποιο είναι το
0: κάδο,
1: ποιο είναι το κάδο, δεν ξέρουμε.
0: Κάτσε να το γράψω. Ποιος θα πάει να τον ελέγξει? Υπνοθεραπευτής ΚΑΔ.
3: Δεν περίμενε. Το μόνο που είναι ότι.
2: Δηλαδή, κάτω από ποια ομπρέλα, ρε παιδί μου, αυτοί λειτουργούν? Ποιος είναι ο φορέας που σε εποπτεύει?
1: Αλλά... Αυτό το ποιος τους υποπτεύει είναι μεγάλο ερώτημα. μεγάλο
0: εδώ δεν υποπτεύαν αυτοί που έπρεπε να υποπτεύουν τους κλασικούς.
1: Που έχουν κανονικούς που πρέπει να τους υποπτεύουν. Πώς το λένε, θεσμοθετημένους. Και δεν γίνονταν. Υπήρξε χθες η εξής απάντηση. Ναι. Μα πήγαμε, αλλά ήταν κλειστή η πόρτα. Τι να κάνουμε?
0: Παιδιά,
1: τώρα.
0: ακούστε. Ναι. Για το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή ή υπνοτιστή, ο καταλληλότερος και πιο συχνά χρησιμοποιούμενος CAD, ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, δηλαδή αυτό που είχε ο καθένας, που είναι οι υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων. Υπάρχει.
1: Να το.
0: Υπάρχει. Τα ακούς? Τα ακούς, Τελίτσα? Τα ακούς?
2: Εντάξει, μου λύθηκε η απορία, ρε παιδί μου.
1: Ορίστε. Βέβαια, είναι μια απάντηση την οποία έχει δέσει.
0: Και έχουν ΦΠΑ 24%, να ξέρετε. 24% ΦΠΑ. Δεν απαλλάσσονται.
3: Επειδή εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κόβουν απόδειξη, δηλαδή.
3: Μου μείνει. Το σύνταγα μια φίλη γυναικολόγο. Και τη λέω, φίλη, και τη λέω, δεν είμαστε λίγο, δεν είμαστε ορθό. Έχει χαρθεί ορθό λόγο. Και μου λέει, επειδή είσαι, μου λέει, εκτός πραγματικότητας. Άμα σου πω, μου λέει, γιατί μου λέει για αυτού, μου λέει, πηγαίνω σε προθεραπευτέ και σε ολιστικέ θεραπείε και σαμάνου κλπ. Άμα σου πω, μου λέει εγώ. Πόσες γυναίκες έχουν έρθει να κάνουν, μου λέει, στο μευτήριο και να γεννήσουν με κεσαρική συγκεκριμένη μέρα, επειδή τους είπε ο αστρολόγος τους ότι εκείνη την ημέρα, άμα γεννήσει το παιδί, θα είναι αυτό τα άστρα, έτσι, αυτά θα είναι
0: τυχερό. Κύριο ραντεβού.
3: Παιδιά, υπάρχουν. Ραντεβού εκείνη την ημέρα, το είπε ο αστρολόγος τους.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με βάση. Κανονίζουν τα του οίκου τους και τις δραστηριότητες τους με βάση τι λένε κάτι λήθη. Σήμερα είναι αυτός ο λήθος, πέτρες, οι πέτρες δηλαδή, έτσι. Με βάση αυτόν το λήθο, σήμερα θα κάνουμε αυτό. Ο λήθος θα φέρει εκείνη την τύχη, σε αυτόν τον τομέα σήμερα.
3: Τι είναι λήθη?
1: Πέτρα, παιδί μου, πέτρα.
3: Τι πέτρα,
1: δηλαδή. Μια πέτρα.
0: Μαγική.
1: Είναι μαγική. Έχει η όντα και εκπέμπει μια κάποιο είδους ενέργεια. Και σήμερα η ενέργεια αυτή που βγάζει ο λήθος συγκεκριμένος, αυτό υπάρχει ολόκληρη θεωρία.
0: Πάντως.
1: Σε βοηθάει, ας πούμε, σήμερα ευνοούνται τα αισθηματικά.
0: Να πω κάτι.
1: Τον μπλε λήθο.
0: Να πω κάτι. Υπάρχουν ψυχολόγοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ψυχολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπνοθεραπεία.
3: Ναι.
0: Ως μέσο, έτσι, για τους ασθενείς τους, έτσι, και ως μέθοδο. Δηλαδή μην το ισοπεδώσουμε εντελώς, γιατί
2: όχι,
0: μπορεί,
2: εντάξει,
0: θέλω να πω,
2: αλλά
0: σκεφτείτε, κάντε εικόνα αυτό το πράγμα τώρα που συζητάμε όλο. Δηλαδή έχω έναν άνθρωπο σε ένα κρεβάτι, ο οποίος έχει πεθάνει ή πεθαίνει, τέλος πάντων, τον βγάζω φωτογραφία και τον στέλνω σε έναν υπνοτιστή.
3: Ναι, υπνο τέτοιο, ναι.
0: Τι σημαίνει, όλο αυτό ακούγεται παράλογο.
2: Ναι.
0: Όλο αυτό ακούγεται τρελό. Όλο αυτό ακούγεται τρελό. Δεν έχει λογική καμία.
2: Παράλογο, ναι, εκτός λογικής.
3: Το παιδί μου, το κοιτάζω και από την πλευρά του ασθενούς. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ. Εντάξει, αν κάποιος
2: σκέφτεται ο άλλος που το κάνει αυτό.
3: Αν κάποιος σκέφτεται, μου έλεγε γιατρός, μεγάλη, έχεις, ξέρω εγώ, 3 μήνες ζωής.
0: Ναι.
3: Την παξίλο. Και έρχονταν κάποιος άλλος και μου έλεγε ότι έχω τη θεραπεία. Θα φας χαλίκια. Μπορεί να τα τρώγα τα χαλίκια. Πραγματικά.
0: Παιδιά, αν έχει την απελπισία σου, φυσικά και θα το κάνει.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
3: Αν δεν είναι αυτή η περίπτωση όμως, αν δεν μου λέει πεθαίνεις, γιατί να πάω να φάω το χαλίκι?
1: Δεν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τα άλλα ή δεν έχουν εμπιστοσύνη στα άλλα. Υπάρχει και τέτοια μερίδα του κόσμου.
0: Παιδιά, όχι,
1: που θεωρεί,
0: δίκη,
1: ότι,
0: απελπισία,
1: που θεωρεί ότι όλα, ας πούμε, τα φάρμακα κτλ. Ή οι ασθένειες είναι κατευθυνόμενες για να θησαυρίζουν κάποιοι τα κέρδη τους, οι ζωές μας και τέτοια. Όχι, υπάρχουν πολλές θεωρίες, θέλω να πω. Και ο καθένας έχει την λογική.
0: Αλλά σε έναν άνθρωπο.
1: Ή είναι η απελπισία.
0: Σε έναν άνθρωπο που είναι ασθενής και βαριά ασθενής και έχει μια ασθένεια που μπορεί να θεωρείται ανίατη, ψάχνει να βρει από πού θα κρατηθεί. Και αυτό δεν μπορεί να το κατακρίνει και να το επικρίνει κανένας. Κανένας όμως.
3: Σε αυτό συμφωνώ και είναι η ψυχολογία είναι σε άλλο.
1: Υπάρχει όμως και, και η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, έτσι. Οι άνθρωποι που σε οθούν σε αυτό, που αυτό το κάνουν επικερδές εμπόριο.
0: Καλά, εντάξει,
1: έτσι, εντάξει. Δηλαδή οι επιτίδη που σε πείθουν ότι όλοι οι άλλοι σου λένε ψέματα, εγώ θα σου βρω τη λύση. Εγώ την έχω τη μαγική λύση, δεν έχει κανένας άλλος στον κόσμο. Εγώ θα τη βρω λοιπόν αυτή τη λύση και είναι ένα εκτός της δικής μας λογικής. Διότι δεν λέω παράλογο, εκτός της δικής μας λογικής. Παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αυτό περιέγραψε ο Κώστας και η Κατερίνα. Εντάξει, όταν έχεις δηλαδή 2-3 μήνες ζωής ή οτιδήποτε, μπορεί εύκολα εκεί να μην βάλεις καθόλου το μυαλό, εκεί να παίξει κάτι άλλο.
0: Ψάχνεις, γιατί θα να κρατηθείς από κάπου.
2: Τελείως ψυχολογική, ψυχική. Όταν όμως είσαι, τέλος πάντων, κανονικά, σε μια κανονική φάση της ζωής σου. Για παράδειγμα, αυτό που λέει τώρα, ας πούμε, είναι να γεννήσεις και βάζεις την κεσαρική με βάση την αστροσυμμετρία, δεν ξέρω εγώ, αστροσυμφωνία. Εκεί, τώρα κάτι γίνεται, δηλαδή έχουμε λίγο παραδώσει τον ορθολόγο κάπου. Δεν ξέρω γιατί όμως τον έχουμε παραδώσει.
1: Πες μου όμως ότι πέφτεις από τα σύννεφα που έχουμε παραδώσει τον ορθολόγο.
3: Εγώ
1: δεν το βλέπεις παντού,
3: το
1: παντού γύρω μας, δηλαδή να μην υπερισχύει πάντα όρθος λόγος.
2: Όχι ρε παιδί, δεν περίμενα
1: δηλαδή,
2: να έχει αυτό το εύρος.
3: Το είδαμε και με τον COVID και τους
1: όλους. Το είδαμε, το βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία. Σε κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή το βλέπουμε. Το μέτρο ή ο ορθός λόγος έχουν χαθεί προκαιρού.
0: Βέβαια.
1: Το βλέπεις από το διεθνή περίγυρο μέχρι το διπλανό μας.
0: Για να το ελαφρύνω λίγο, εδώ η Μέγκαν πιστεύει ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Καλή μόνο.
2: Έριξες το δίλητρο.
0: Γι' αυτό το έκανα, για να το ελαφρύνω λίγο. Εντάξει.
2: Το κορίτσι.
3: Και η Γκουίνεθ Πάλτρο πουλάει.
0: Καλά, άστο αυτό γιατί είναι πρωί.
3: Λοιπόν.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Ξέρετε πόσοι αγοράζουν τη Γκουίνεθ Πάλτρο, θέλω να σα πω.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα επίσης.
3: Πού όλο αυτό τη Γκουίνεθ Πάλτρο, αυτή είναι από τι μεγαλύτερε απάτε που υπάρχουν παγκοσμίω.
1: Γιατί το λε απάτη.
3: Εκατομμυρίων, όχι αστεία. Είναι δηλαδή τώρα αυτή για τον Κολακίου, είναι παιδάκια μπροστά τη. Λοιπόν, αυτή δεν τη λέει κανεί τίποτα γιατί είναι Γκουίνεθ Πάλτρο.
0: Μπράβο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε. Γεια σα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε κι εμεί, Διονύση μου.
1: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους και στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Στη φυλακή Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10:20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία αντιλήφθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 15 τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ήμουν σίγουρη ποτέ αν μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τώρα όταν είχε βγει το 1821.
1: Ήταν όμως σήμα κατά τεθέν για την εποχή του. Δηλαδή ήταν από τα πιο γνωστά σου, ξέρε παιδί.
0: Ναι, ρε, παιδί μου ήταν.
1: Παντού.
0: Ναι, βέβαια,
1: δισκοτέκ, ναι. Υπήρχαν δισκοτέκ τότε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι ένα. Ναι. Έχεις δίκιο πάντως. Δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι που λες α, να βάλω αυτό να ακούσω.
0: Ή αχ, τι μου θυμίζει.
1: Ναι. Εντάξει, απλά σου θυμίζει μια εποχή.
0: Μου θυμίζει βάτες. Μου θυμίζει...
1: Αυτό, βάτες και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Μαλλί, πώς το λένε.
0: Σασμένο.
1: Όχι, όχι, και χέτι πίσω και των αγοριών ναι, κτλ.
0: Που έχετε πάθει όλοι και κάνετε τις φωτογραφίες.
1: Επανήλθε η χέτι.
0: Ναι, το ξέρω. Που κάνει τις φωτογραφίες όλοι οι AIDS, ας πούμε, μέσω του AI και τις αλλάζουν. Εμείς έχουμε αυθεντικές.
1: Ναι.
0: Έχω κάτι φωτογραφίες, παιδιά, δεν βλέπονται όμως. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, στον κύριο Βαλεντίνο. Στην κυρία Χριστίνα είπαμε και στον κύριο Φίλο που λέει υπάρχουν επίσης μεγάλοι αριθμητικά πληθυσμοί αλλά και υφυπουργοί που εν καιρό πανδημίας έσπρωχναν τον κόσμο να τρώει από ένα χρυσό κουτάλι ψωμάκι και κρασάκι. Το θυμόμαστε και αυτό. Η έξαρση στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα κάπως έτσι είχε προκύψει, λένε.
0: Είχε γίνει κλάστερ, παιδί μου. Είχαν συνοστισμό.
1: Ναι, είχαν, ναι. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία λέει για τις διακοπές, να κάνετε ρεπορτάζ, λέει. Για τις διακοπές ηλεκτροδότης που είναι συχνές σε διάφορα νησιά, αλλά για τη Σύρο μιλάει κυρίως. Κυκλοφορεί ότι φταίνει οι πισίνες. Προφανώς φταίνει και οι πισίνες.
0: Για τι πράγμα?
1: Για τη λειψιδρία.
0: Α.
1: Ναι, πιθανότατα για την κατανάλωση νερού θέλω να πω
0: ναι,
1: και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Και τα λοιπά, νερού που δεν έχει,
0: ναι.
1: Έτσι, δεν έχει ισχύει σε πάρα ναι. πολλά νησιά αυτό, το έχουμε πει, είναι διαπιστωμένο από τη Σαντορίνη μέχρι το νέο η Μύκονος λέει της γειτονιάς μας που είναι η Κύθνος. Ξαφνικά έχει γεμίσει με σπίτια ή ξενοδοχεία με πισίνες.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα, δεν λειτουργεί η αφαλάτωση, η αφαλάτωση είναι, καλύπτει πολύ λίγες ανάγκες κτλ. Αυτά τα έχουμε πει όμως, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παραγιώτης μας λέει για αυτόν τον υπνοθεραπευτή, ότι όταν τον είδε στην τηλεόραση ήταν σαν να είχε κοιμηθεί 25 ώρες και να έχει ξυπνήσει ίσα-ίσα για να κάνει δήλωση στα κανάλια.
0: Αφού είναι υπνοθεραπευτής.
1: Ναι, αλλά φαινόταν ρε παιδί, σαν πρισμένος από τον ύπνο. Αυτό θέλει να πει. Σαν
0: ναι.
1: πρισμένος από τον ύπνο που
0: ναι.
1: κοιμόταν 25 ώρες. Πώς είναι να κοιμάσαι 25 ώρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ποτέ.
0: 25 ποτέ. Δεν έχω κοιμηθεί. Αλλά ναι. έχω κοιμηθεί αρκετές ώρες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Παλιά.
1: Παλιά.
0: Τότε που ζούσαμε. Τέλος πάντων, τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω, διαβάζω ότι η Όλγα Γεροβασίλειο οδεύει προς την Ελλάς. Τόσο μακριά είναι.
1: Όχι, και αυτό είναι είδηση.
0: Όχι, όχι, τόσο μακριά είναι. Που πάει εδώ και καιρό έχει οδεύει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι είδηση. Δηλαδή,
0: όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Θέλω να πω ότι είναι δεδομένο. Ήτανε από το θέμα είναι. Καλά, αυτή θέλει να πάει και θα πάει. Μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Θα την θέλουν, ναι.
0: Αφού,
1: αφού μέχρι τώρα λέει δεν έχει επαφή με κανέναν από όσους έχουν πάει.
0: Γι' αυτό, μήπως αρχίσει τώρα.
1: Α, μήπως, αυτό περιμένει. Μήπως περιμένει την κυρία Γεροβασίλη για να αρχίσει.
0: Ναι, μήπως έχει αποφασίσει να αρχίσει.
1: Ναι.
0: Τις επαφές.
1: Ποιος ξέρει. Πάντως ναι. στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές μετά τις χθεσινές δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ότι έχει ταβανιάσει και τώρα πλέον αρχίζει η άλλη ας πούμε.
0: Είναι όλα τόσο ρευστά ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς επίσης.
1: Ναι. Αλλά λένε ότι ταβάνιασε με το που ξεκίνησε το καλοκαίρι γιατί θεώρησε και αυτός όπως πάρα πολύ ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε εκλογές. 17 Σεπτεμβρίου δεν έχουμε. Σας το λέμε δηλαδή.
0: Της Αγίας Σοφίας. Σοφίας πίστεως, ναι. αγάπης και ελπίδας.
1: Δεν έχει εκλογές. Λοιπόν, το είχε πιστέψει, ανακοίνωσε το κόμμα Άρων-Άρων, έγινε έτσι όπως έγινε τσάτρα-πάτρα και τότε τα βάνιαζε, αλλά τώρα αρχίζει η άλλη αντίστροφη μέτρηση. Δεν το ξέρουμε, ούτε αυτό το ξέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει, τελικός κριτής είναι ο κόσμος.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι και τις προηγούμενες.
1: Πώς λένε κάποιοι πολιτικοί, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές.
0: Ναι. Επειδή μου στις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι εγώ ότι συμβουλευόταν ο κύριος Τσίπρας ένα δημοσκόπο.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν γνωστό αυτό το πράγμα και του έλεγε ο δημοσκόπος ότι θα είναι ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ας πούμε οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Και πήρε 41 σχεδόν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε πόσο είχε πάρει.
1: Πώς
0: θυμάμαι. Τέλος πάντων είχε χάσει. Ήταν πολλά με λίγα.
1: Ναι, πολλά με λίγα.
0: Να το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Εμείς αποφασίζουμε όλοι. Κανένας άλλος δεν αποφασίζει. Αυτό οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια τάση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής, μάλιστα τα λεπτά κλεισέ.
1: Ναι,
0: τα κλεισέ. Η φωτογραφία της στιγμής. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτά τα λεπτά.
1: Έχουμε τώρα και καινούργιες.
0: Τι?
1: Καινούργια κοσκινάκια. Και εάν θα κάνει κόμμα ο ΤΑΔΕ, θα τον ψηφίζατε?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και απαντάει άλλος. Ξέρω εγώ, γιατί όχι.
0: Να τον δούμε κι αυτόν.
1: Ω, έχει ρεύμα. Έχει ρεύμα. Καταλαβες. Και σου λέει, ο άλλος έχει ρεύμα. Τι ρεύμα έχει?
0: Νευρούλια.
1: Ένα λασσόμενο. Ξέρω εγώ τι.
0: Λοιπόν, πολλά νευρούλια στην Τουρκία. Δηλαδή, εκνευρισμός πολύ μεγάλος, ο οποίος φαντάζομαι ότι κορυφώθηκε και με την επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός, που έμεινε τρεις μέρες στο Καστελόριζο.
1: Μα εκεί σας το είχαμε πει. Εκεί ναι. το διήμερο, τριήμερο, εν πάση περιπτώσει, είχαν οι λογαριασμοί τουρκικοί και τα μηχανάκια που γράφουν τα tweets. Είχαν πάρει φωτιά.
0: Φωτιά. Ναι. Τέλος πάντων, και βγήκε και ο Φιντάν από τη Συρία. Και άρχισε να λέει πάλι για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Άρχισε να λέει ότι, ότι απειλεί η Ελλάδα.
1: Όχι, το χειρότερο δεν είναι ότι απειλεί η Ελλάδα. Το χειρότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτονομία.
0: Ναι, και ότι αλλά είναι σύρεται, ας πούμε.
1: Ναι, σύρεται από τους Ισραηλινούς,
0: από το Ισραήλ,
1: ας πούμε.
0: Από το Ισραήλ.
1: Στο στόχαστρό του το Ισραήλ ήταν από τη Συρία. Και μας πήρε και εμάς ξόφαλτσα η μπάλα. Αλλά ξόφαλτσα, ξεξόφαλτσα, επειδή ό,τι λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπήρξε ταχύτατα απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Υπήρξε απάντηση και μακροσκελής. Και θα,
1: την οποία μας την πει η Κατερίνα.
0: Πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα.
1: Κατερίνα,
0: θα τα παρακολουθεί όλα αυτά. Καλημέρα, Κατερίνα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αυστηρή και αμεσότατη, υπενθυμίζοντας τα αυτονόητα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται από άλλες χώρες. Πως το καθεστώς των νησιών είναι ξεκάθαρο από τις διεθνείς συνθήκες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και βεβαίως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών το οξύμορο πως απειλείται η Τουρκία τη στιγμή που έχει ενεργό το κάζους μπέλι, μιλώντας ιδιαίτερα για το θέμα της στρατιωτικοποίησης και αποστρατικοποίησης, όπως θέλουν οι Τούρκοι να λένε, των νησιών, σημαίνοντας ότι εξεκαθαρίζοντας η Αθήνα σε κάθε φορά με οποιοδήποτε τόνο ότι είναι τα αυτονόητα, δηλαδή η χώρα ασφαλίζεται, κοιτάζει την άμυνά της, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει ιστορική μνήμη.
1: Το έχουν πει με μια φράση αυτό διάφοροι παράγοντες, ότι απειλείται θωρακίζεται.
2: Ακριβώς.
1: Όταν έχεις απειλή από απέναντι κάζους μπέλι, στρατιές Αιγαίου και μετακινήσεις στρατευμάτων, είναι καθήκον σου και υποχρέωσή σου, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, να το προστατεύσεις για να έχει ικανή άμυνα. Πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς, Διονύση. Να υπενθυμίσουμε βέβαια τα πόσα χρόνια είναι απέναντι στα πτιά του Αιγαίου μετά την εισβολή στην Κύπρο, και βέβαια οι πληροφορίες που έρχονται από τον τουρκικό τύπο μόλις πριν από λίγες ώρες, ότι έχουμε μετακίνηση κάποιων επίλεκτων στρατών, στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια από την πλευρά της Άμμου.
1: 2.000 κομμάντα στέλνουν.
2: Ακριβώς. Το αυτονόητο, λοιπόν, η Αθήνα ξεκαθαρίζει και επισημαίνει το ότι δεν είναι θέμα συζήτησης η αυτοάμυνα, η εθνική άμυνα και η υπεράσπιση της χώρας, και βεβαίως δεν τίθεται θέμα για το αν υπάρχει στρατικοποίηση των νησιών.
1: Μέσα σε αυτά οριστικοποιήθηκε και η άφηξη του Ρούμπιο.
0: Ακούγεται, γιατί ότι θα έρθει.
1: Λέγαμε
0: το
1: ότι θα ερχόταν το εν ώψη τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούλιο. Αυτό δεν έγινε. Λέγανε μάλιστα τότε ότι θα ερχόταν και ο Ρούμπιο και ο Χέξεθ, αλλά ο Υπουργός Άμυνας ή Υπουργός Πολέμου τον είπα. Αλλά τώρα μάλλον φαίνεται θα έρθει αρχές Οκτωβρίου ο Ρούμπιο.
2: Είναι πολύ πιθανό, Διονύση, διότι όπως μας έλεγαν ανώτατες διπλωματικές πηγές πριν μερικές ημέρες, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Όμως είναι πολύ πιθανό τον επόμενο μήνα να έχουμε εδώ τις επισκέψεις που προαναφέρατε.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Η Κατερίνα η Φρύσα ήταν που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Και άμα θα έρθει ο Ρούμπιο τον Οκτώβριο εδώ.
1: Ναι. Ναι, τι.
0: Είναι, ρε παιδί μου, μια περίοδος που έχει πράγματα.
1: Τι πράγματα.
0: Έχει περιραίως ατμόσφαιρα στη γειτονιά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Αν θα πάει
1: μήνες
0: και δίπλα.
1: Τώρα. Μήνες.
0: Ναι, αν θα πάει και δίπλα.
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πάντα δεν το μετράμε αυτό.
1: Πάντα το μετράμε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μας λέει ο κύριος Μίτσος, καλημέρα, από την Δυτική Μακεδονία, με μόλις 9 βαθμούς. Το χάραμα όμως λέει είναι υπέροχο. Προβλέπεται πολύ όμορφη μέρα. Ωραία. Και λέει, παιδιά, η υπνοθεραπεία πρέπει να είναι κλάδος της ιατρικής.
0: Ναι, παιδιά, οι ψυχολόγοι το χρησιμοποιούν.
1: Θυμάμαι, λέει, σε νοσοκομείο που ήμουν πρόσφατα. Είδα ένα μικρό κτίριο που είχε επιγραφή εργαστήριο ύπνου. Μελετάμε άπνοιες και άλλες.
0: Αυτό είναι άλλο, το
1: άλλο είναι αυτό.
0: Ύπνου.
1: Το εργαστήριο ύπνου είναι μετράει άλλο. Για τον ύπνο, για την ποιότητα του ύπνου σου και αν ο ύπνος σου δείχνει κάτι. Αν για παράδειγμα έχεις άπνοιες, έχεις ταχυκαρδίες ή αριθμίες ή διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ροχαλίζεις, δεν αφήνεις τον άλλο να κοιμάται δίπλα.
1: Σου βάζουν και ειδικά μηχανήματα, το ροχαλιτό για παράδειγμα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της άπνοιας. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή μπορεί να είναι προάγγελος ότι κάτι άλλο. Μην βάλουμε τώρα υποψίες όσους ροχαλίζουν ή όσους ακούν τους διπλάνους.
0: Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά άμα ροχαλίζεις κάποιο ζήτημα έχεις. Δεν
1: λοιπόν,
0: είναι
1: κάποιο
0: κανονικό.
1: Μπορεί να είναι από απλά τη σταφυλία, ας πούμε, στον ουρανίσκο μέχρι άλλα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει. Άλλο είναι το εργαστήριο ύπνου. Μελετάνε την ποιότητα του ύπνου και από αυτό βγάζουν συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Την υπνοθεραπεία τη χρησιμοποιούν και αρκετοί ψυχολόγοι. Μπορεί και ψυχίατροι, δεν είμαι σίγουρα, αλλά ψυχολόγοι σίγουρα τη χρησιμοποιούν. Είναι ένα μέσο έτσι ώστε, πώς το λένε, να βοηθήσουν τους ασθενείς τους.
1: Είναι ένα μέσο, όχι όπως το λέγαμε εμείς νωρίτερα, δηλαδή να μου πούνε που είναι ο θησαυρός.
0: Όχι, ρε παιδιά, είπαμε για να βοηθήσουν τους ασθενείς τους.
1: Για να ξυπνήσουν αναμνήσεις, να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένα πράγματα στον εγκέφαλο κτλ.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ένα μέσο. Το οποίο το χρησιμοποιούν. Δηλαδή θέλω να πω, μην το δαιμονοποιούμε και το.
1: Αυτό.
0: Αλλά. Δεν δηλώνουν οι υπνωτιστές, οι ψυχολόγοι, είναι ένα εργαλείο.
1: Ναι.
0: Μια μέθοδος. Μέθοδος να το πούμε πιο σωστά. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί τα πιάνουμε και τα ισοπεδώνουμε όλα. Καταλάβατε.
1: Εντάξει. Ναι. Τι θα κάνουμε. Δεν τα ισοπεδώσουμε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Αφού κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Πάντα.
1: Ε?
0: Πάντα το κάνουμε αυτό.
1: Κι άλλο κλεισεδάκι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ωραία είναι αυτό. Ναι, ναι.
1: Τώρα, επειδή με ρώτησες πριν.
0: Τι.
1: Για το τι μπορεί να σημαίνει η ιστορία με τον Καναδά και η σύνδεση, το συνδεδεμένο μέλος.
0: Εμπορικές σχέσεις, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει ήδη μία συμφωνία, έχει κάτι αρχικά, εν πάση περιπτώσει, η Ευρώπη με τον Καναδά, η οποία ακόμα δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει να κάνει με χαμήλωμα δασμών στις μεταξύ τους δοσοληψίες,
0: ναι.
1: Αλλά έχει να κάνει και με το άνοιγμα κάποιων αγορών για προϊόντα, για παράδειγμα. Ο Καναδάς έχει τεράστιο πλούτο ορυκτό, όχι μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπου μπορεί να είναι μια πηγή εναλλακτική για την Ευρώπη, έχει και πάρα πολλές σπάνιες γαίες, ένα πράγμα το οποίο είναι αυτό που καίει περισσότερο τον Τραμπ, γι' αυτό ήθελε τον Καναδά 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σπάνιες γαίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία, γι' αυτό και ο Καναδάς έχει προηγμένη τεχνολογία κτλ. Έχει να κάνει δηλαδή με συνεργασίες στους κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της τεχνολογίας και της άμυνας. Γιατί και ο Καναδάς έχει κάνει άλματα στον τομέα της άμυνας.
0: Να συνεργαζόμαστε, παιδιά, εμείς. Αυτό, δεν έχουμε προβλήματα.
1: Να συνεργαζόμαστε,
0: παιδιά.
1: Διότι στις άλλες έχουμε λίγο πολύ κοινές αρχές. Θυμάστε, το είχαμε πει από την ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, την φωτισμένη ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, όπως την είχαν κρίνει πάρα πολύ στον Νταβός, που είχε πει για την ένωση των μεσαίων δυνάμεων απέναντι στις λεγόμενες ή θεωρούμενες υπερδυνάμεις, που δεν είναι κατά τα φαινόμενα. Και το λέω, δεν είναι κατά τα φαινόμενα. Η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει 15 βήματα στην Ουκρανία. Η Αμερική, ξωμένη από. Που το παραδέχονται και οι ίδιοι πλέον, το Πεντάγωνο. Τους ξεμένει από πυράβλους και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Καναδάς είχε πει κόντρα σε αυτές τις δυνάμεις να φτιάξουμε την ένωση των μεσαίων δυνάμεων τρόπων την αυτό ήταν το ρεζουμέ της ομιλίας του, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό το πλαίσιο φανταζόμαστε ότι γίνεται, αλλά είναι εξαιρετικά.
0: Καλά, είναι
1: ενδιαφέρον.
0: Ακόμα, και είναι και νωρίς.
1: Στα σπάργανα
0: ναι,
1: μόνο τώρα, αλλά αυτά.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, ο όρος που χρησιμοποίησε η Νταρλάγεν για το συνδεδεμένο μέλος. Δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι,
1: είναι κάτι καινούριο το οποίο θα το ψηλαφίσουν και θα το
0: δούμε
1: βρούνε.
0: Αυτό στην πορεία τέλος πάντων όπως και να έχει. Γιατί ήδη έχει αντιδράσει όμως ο Τραμπ
1: γι' αυτό το
0: και απειλεί με δεσμούς.
1: Αν είναι κακό. Αν είναι κακό, θα βάλει δασμούς. Αν δεν είναι κακό, δεν θα βάλει.
0: Πώς θα το διαπιστώσουμε?
1: Πες το μου εμένα.
0: Αν είναι κακό.
1: Και με ποιο κριτήριο? Το δικό του, το δικό μας.
0: Το δικό του.
1: Το κοινή λογική που λέγαμε πριν με τις συνδέσεις. Γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει.
1: Πολύ καλά.
0: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Γίνονται μεταξύ έρευνες οι οποίες δείχνουν το ίδιο πράγμα. Δεν βλέπω, ας πούμε, ότι μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 οι Έλληνες. Πότε θα μείνουνε? Δεν θα μείνουνε. Άμα για να νοικιάσεις ένα σπίτι, ας πούμε, με θες ένα μισθό και παραπάνω, πού θα μείνεις? Πώς θα φύγει ένα παιδί στα 25, στα 27 ή στα 28 και στα 30 για να πάει να μείνει μόνο του? Άμα ένας μισθός, πες ότι παίρνεις, εγώ σου λέω 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και το ενίκιο έχει 700. Πώς ζεις? Ζεις?
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ζεις.
1: Δεν ζεις.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Καλημέρα στο Τριφύλι Γραβενών. Έχει 6 βαθμούς.
0: Πω δροσιά.
1: Ο κύριος Νίκος.
0: Πω δροσιά.
1: Αυτό δεν είναι απλά δροσιά. Είναι κάτι της παραπάνω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε λίγο θα περπατάς τα ξημερώματα εκεί πέρα και θα κάνει κράτς κράτς κάτω.
0: Ναι,
1: να το λέμε αυτό.
0: Λοιπόν, επίσης, ψάχνουν ακόμα να βρούνε αν σκότωσε ο Ζόντιακ τη μαύρη ντάλια. Ρίση Διονύση, έχω διαβάσει 15 βιβλία. Έχω δει 5 ταινίες για αυτό το θέμα.
1: Είναι πολλές άγνωστες λέξεις σε μία φράση που χρησιμοποίησες.
0: Ο Ζόντιακ ήταν σύριαλ κίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ωραία.
0: Παλιά.
1: Πες στους φίλους ακροατές.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν τη μαύρη ντάλια, δεν ξέρουν.
1: Όχι, εγώ το Ζόντιακ που ξέρω είναι κάτι.
0: Έλα, ρε Διονύση, δεν έχεις την ταινία.
1: Τα φουσκωτά, τα Ζόντιακ, ας πούμε.
0: Δεν έχεις την ταινία.
1: Ναι. Όχι, αυτά ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, και είναι ένα από τα άλλα τα μυστήρια. Παλιά, τώρα μιλάμε τις δεκαετίες του δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτά τα εγκλήματα. Λοιπόν, και ακόμα ψάχνουν, αλλά τους συντριγκάρει. Θα μου πεις, άμα είναι ένα άλλο το μυστήριο, γιατί ξέρεις πως πέθανε στα αλήθεια η Μέριλιν Μονρό?
1: Ξέρεις πως ποιος σκότωσε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι?
0: Σίγουρα όχι.
1: Βλέπεις,
0: σίγουρα
1: νάτα,
0: όχι.
1: Νάτα.
0: Τα βλέπετε.
1: Δεν υπάρχουν...
0: Πάλι πίσω γυρνάμε.
1: Δεν υπάρχουν θέματα άλυτα.
0: Ναι.
1: Πολλά θέματα.
0: Και τον Τζον Αυλακιώτη, ποιος τον σκότωσε?
1: Να σου πω.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Να σου πω, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τα λύσει αυτά, γιατί πάει με βάση τα στοιχεία.
1: Για να βρει το Ζόντιακ.
0: Όχι, ρε, γιατί πάει με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί και υπάρχουν στα παγκόσμια δεδομένα, τα data.
1: Τώρα που το λες για ταινία, θυμάμαι το εξώφυλλο της ταινίας που αυτός άφηνε μια χαρακτηριστική υπογραφή. Έναν κύκλο με ένα.
0: Δεν τον ήξερε.
1: Όχι, δεν τον ήξερε, δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει. Δεν το έχω δει, παιδάκι μου, γιατί πρέπει να βλέπω ότι.
0: Άρα το ξέρεις όμως, το Ζόντιακ.
1: Τώρα που το λες.
0: Α.
1: Ναι, σιγά να μην ξέρω το Ζόντιακ. Άλλη δουλειά δεν έχω.
0: Τον ίδιο δεν τον ξέρει κανείς.
1: Αυτό. Αν τον ήξερα, θα μπορούσε ένα συμπλωτιστής να μου το πάρει, να μου το βγάλει το μυαλό και
0: αυτό
1: να το αποκαλύψω.
0: Τέλος πάντων, ναι. Όχι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι, κακώς.
0: Φαντάζομαι.
1: Τότε τι νοημοσύνη είναι? Ναι.
0: Ναι, φαντάζομαι, τέλος πάντων.
1: Θα βοηθήσει πάμε... πολλά όμως.
0: Ναι. Βοηθάει.
1: Έτσι, να μην την απαξιώνουμε κι αυτή,
0: ήδη
1: γιατί είμαστε στην άλλη άκρη του εκκρεμούς και πάμε να την απαξιώσουμε τελείως την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τώρα υπάρχει μια δαιμονοποίηση τελευταία.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Δηλαδή, καπούπα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε δίδυλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεσυγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατηγωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδυσσό σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Σμέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Δεν είπαμε πριν χρόνια πολλά στη Σοφία τη Σικινιώτη.
0: Βέβαια.
1: Παράληψή μας.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Χρόνια πολλά στη Σοφία τη Σικινιώτη. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη, όπου γιορτάζει η κορούλα τη Σοφία.
0: Να τη χαίρεσαι, Γρηγόρη.
1: Ναι, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Χαράλαμπο. Έχουμε θέσει το ερώτημά σας στον κύριο Ψωμιά. Θα μας
0: απαντήσω εγώ. Όχι, θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, υπάρχει δελτίο τύπου που ενημερώνει ότι ενημερώνει τους ακροατές ότι θα υπάρχουν ολιγόρες προγραμματισμένες διακοπές στη μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Earth News, δεύτερο πρόγραμμα, τρίτο πρόγραμμα Air Sport και ο ραδιοσταθμός Φλόρινας από το κέντρο εκπομπής Βιτσίου
1: από
0: τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου και από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 9 έως τις 2, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης του πομπού DAB. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστεί η λήψη της πόρης της Φλόρινας, Πτολεμαϊδας και της Καστοριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το σήμα να επανέρχεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Πολύ
0: για σας το κάνουμε.
1: Πολύ καλά τα είπες, Κατερίνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Αλέξανδρος ρωτάει, η μαύρη ντάλια ποια ήταν? Καλά είπαμε πριν.
0: Η μαύρη ντάλια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
1: Ναι. Τι ήταν?
0: Θύμα.
1: Θύμα ήταν η μαύρη ντάλια.
0: Θύμα. Ναι. Θύμα δολοφονικής επίθεσης, δολοφονικής ενέργειας.
1: Από το Zodiac. Γιατί τα βάλε στην ίδια πρόταση.
0: Ναι, λέγεται ότι μπορεί να τη σκότωσε ο Zodiac.
1: Μπορεί τη μαύρη ντάλια να τη σκότωσε ο Zodiac.
0: Ναι.
1: Είδες που σου λέω ότι έχεις πολλές άγνωστες λέξεις σε μια φράση.
0: Δεν έχω άγνωστες λέξεις.
1: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι. Ό,τι πεις. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Δεν σας έχουμε πει ότι συνεχίζονται, το ακούτε στο δελτίο ειδήσεων βέβαια, ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, δηλαδή με τους πυράβλους βασικά που διαθέτει και τα drones της, πολλά εκ των οποίων δεν είναι δική της κατασκευής, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι της παρούσης. Συνεχίζονται και στην Οδυσσό και στο Κίεβο, αδιαλείπτως αυτές οι επιθέσεις, μιας και έχει έλλειψη αντιεροπορικών αεράμινας μέσων η Ουκρανία, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρκώς επιθέσεις κυρίως σε πολυκατοικίες, κέντρα εμπορικά και τέτοια πράγματα, και να έχουμε τραυματίες και νεκρούς ενίοτε. Μέχρι στιγμής τώρα με τον απολογισμό που δίνουν οι Ουκρανοί δεν έχουμε νεκρούς επί της παρούσης, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν θα ανάψει με το πρώτο φως της ημέρας, δηλαδή αν θα φανούν και άλλες συνέπειες από τις επιθέσεις στις βραδινές της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τη μαύρη ντάλια την έλεγαν Elizabeth Short.
1: Ναι.
0: Δολοφονήθηκε το 1947 στο Λος Άντζελες. Και επειδή το πτώμα της είχε ακροτηριαστεί και είχε κοπεί στη μέση, η υπόθεση απασχόλησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη τότε. Γι' αυτό έχει μείνει, ήταν ένα είδε χθες έγκλημα. Και τότε οι εφημερίδες έδιναν ψευδόνυμα. Δηλαδή έβαζαν, έλεγαν, τη συγκεκριμένη τη βάλανε μαύρη ντάλια.
1: Πώς βγάζουν εδώ και εδώ κάτι τίτλοι, χαρούμενη χείρα ή ξέρω εγώ.
0: Υπήρχε τότε ένα film noir, το οποίο λεγόταν Γαλάζια ντάλια. Και από εκεί, επειδή είχε παρόμοιο τέτοιο υπόθεση.
1: Πλοκή.
0: Ναι, είναι πλοκή. Ναι. Τη βγάλανε μαύρη ντάλια, γιατί ήταν και μελαχρινή η Elizabeth Short. Τέλος πάντων, είναι ανεξιχνίαστη δολοφονία αυτή. Εντάξει. Το είπαμε και αυτό. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας που συνήθως είναι στο Ρότερνταμ, αλλά τώρα δεν είναι στο Ρότερνταμ, είναι στον Οροπό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει έρθει μια εβδομάδα στην αγαπημένη πατρίδα και τώρα που έχει 19 βαθμούς θερμοκρασία, το μεσημέρι θα πάει για μπάνιο.
0: Ωραία.
1: Και πολύ καλά
0: πολύ
1: θα
0: ωραία,
1: κάνετε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και σας ζηλεύουμε και δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχει και μια υπόθεση που παίζει πάρα πολύ στα διεθνή.
1: Ναι.
0: Με μια κυρία, Χείρα, 49 ετών. Τη λένε Μαριάν Φλίπο. Αυτή ήταν παντρεμένη με τον Τσαντ Φλίπο. Και το πείτε, ναι. Ο οποίος είχε φτιάξει το διαδικτυακό παιχνίδι το Roblox. Πολύ διαδεδομένο, πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια. Πέθανε όμως αυτός και εκείνη έμεινε με πάρα πολλά λεφτά.
1: Ωραία.
0: Αλλά χωρίς αγάπη.
1: Ναι.
0: Από ό,τι φαντάζομαι.
1: Πες το με αυτό
0: και
1: τώρα,
0: ήθελε να έχει δίπλα της και έναν ωραίο άνδρα.
1: Δικαίωμά της.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Βρήκε λοιπόν έναν κούκλο, πραγματικά. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Κοίτα, ωραίος. Δεν μπορώ να τον δείξω στο ραδιόφωνο, αλλά είναι ένας κούκλος. Έχει ωραία μάτια, γαλάζια και τέτοια και τα λοιπά. Και ωραίο σώμα και αυτά. Αυτός ήταν συνοδός πολυτελείας όμως. Δηλαδή.
1: Α, το έκανε αυτό εξ επαγγέλματος.
0: Ναι, ναι, το ξέρει εκείνη.
1: Ναι, το
0: ξέρει. Το ξέρει. Τέλος πάντων, βρέθηκαν. Πώς το λένε, τις παρήχε τις υπηρεσίες του. ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Όμως, όπως αποδεικνύεται.
1: Είχε στο μάτι τα λεφτά της.
0: Μπράβο.
1: Εγώ το σκέφτηκα χωρίς να το. Χωρίς να ξέρω την υπόθεση. Ναι. Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν εκεί. Ναι. Δηλαδή, ήθελε πολύ μυαλό να το σκεφτείς.
0: Πώς ξεκίνησε. Έψαχνε λοιπόν, λέει.
1: Αλλά αυτή τον είχε ερωτευτεί.
0: Ήθελε να πάει να ταξίδι.
1: Κάτσε, γιατί γίνεται ωραία ταινία αυτό. Ωραία σειρά.
0: Μπράβο, ναι. Ήθελε να πάει αυτή. Πρέπει να πάει να ταξίδι στην Ιταλία. Και ήθελε έναν Ιταλόφωνο συνοδό. Ο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Μιλάει και ιταλικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: είναι προσόν.
0: Έχει προσόντα.
1: Είναι προσόν.
0: Ναι, είναι πολύ καλός. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η σχέση.
1: Δηλαδή,
0: τους.
1: Έχει κοιλιακούς φέτες, έχει ωραίο πρόσωπο και μιλάει και ιταλικά. Δηλαδή, ναι. Πόσα να θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, της έφαγε 5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι σημαίνει της τα έφαγε.
0: Εντάξει, τώρα είναι ολόκληρη ιστορία.
1: Όχι, τα πήρε, της τα πήρε από το χρηματοκιβώτιο.
0: Όχι.
1: Της έβαζε να κάνει αγορές και τέτοια πράγματα.
0: Όχι. Δεν το ζω απλά τα πράγματα. Είναι, είναι περίπλοκη η υπόθεση.
1: Άμα δεν εξηγήσουμε στον κόσμο, τι. Πώς.
0: Ρε, παιδί μου.
1: Πώς της πήρε τα 5 εκατομμύρια. Τι σημαίνει της πήρε 5 εκατομμύρια.
0: Την ανάγκασε μέσα από διαδικασίες και τώρα τι να σου λέω. Και
1: την εκβίασε, την πίεσε, της έκανε κάτι.
0: Έτσι λέει αυτή. Ότι την πίεσε και του μετέφερε σε λογαριασμό 5 εκατομμύρια. Μυαλό ρε κουκούτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, είναι ένα story το οποίο θα παίξει πάρα πολύ αυτό το story. Πρέπει να το διαβάσω λίγο περισσότερο όμως για να ενημερωθώ, για να σας πω αύριο περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει, ξέρω εγώ.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε λοιπόν μια ομάδα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Βάγκεντζοκ.
0: Όχι.
1: Αλλιώς τη λένε.
0: Είδες που ούτε σε θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Ούτε μάνατζερ.
1: Όχι. Ο Βάγκεντζοκ έβαλε τον γκολ. Όχι. Ο Γιάρεντζοκ έβαλε τον γκολ.
0: Άστο μωρέ, πάμε στον επιτρόπο που τα ξέρει καλύτερα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Το Γιάρεντζοκ λέγεται ο σκόρερ.
1: Είδες. Όχι μόνο είναι αυτός ο σκόρερ. Είναι και ένας. Πώς τη λένε?
2: Γιαγκελόνια.
1: Μα πού να τη θυμάσαι τώρα τη Γιαγκελόνια. Όχι μόνο κέρδισε, αλλά διάβασα σε κάτι Ολυμπιακού στις αναρτήσεις τους ότι αυτός ο παίκτης που έβαλε το νικητήριο γκολ γιατί έκανε ένα τροπή ο Ολυμπιακός, ο προηγούμενος προπονητής δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου. Τον είχε στον πάγκο.
0: Συγγνώμη, έκανε ένα τροπή με την παγκοσμίως άγνωστη ομάδα που δεν θυμάμαι όμως το
1: τροπή. Ναι, είχε προηγηθεί στο 20. Κέρδισε 1-0.
0: Μπράβο. Για πες Τάσο μας, άστα, θα πει ο Τάσος.
2: Λοιπόν, πρώτα μπορώ να πούμε ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκαπή, γι' αυτό επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ. Οπότε οπότε γύρισε ο Γιάρεμτσουκ και τον έβαλε το παιχταρά, τον Ουκρανό μέσα στο παιχνίδι ο προπονητής του και γύρισε το παιχνίδι με αυτό το γκολ, το πολύ όμορφο γκολ με κεφαλιά. Χάρισε την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού με 2-1 απέναντι στην Γιαγκελόνια, την πρώτη νίκη του στο League Face του Europa League, μπήκε με το δεξί δηλαδή. Αλλά το σημαντικό δεν είναι μόνο νίκη, είναι και η ανατροπή του κλίματος,
0: ναι,
2: να το πω έτσι.
0: Γιατί
1: είναι η πρώτη νίκη υπό τον καινούργιο προπονητή, ο οποίος είπε είναι ωραίο να νικάς. Τι λες, αλήθεια?
2: Ωραίο
1: είναι, πλάκα.
2: Σε διατμόσφαιρα
1: που δημιουργήθηκε.
2: Το επίσης θετικό είναι ότι ενώ λείπει ο LKB, το βαρύ πυροβολικό, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού, και τα δύο σεντρεφόρ που χρησιμοποιήθηκαν, και ο Κοζάλης, ο Μεξικανός, και ο Γιάρεμτσουκ, σημείωσαν τα γκολ, δηλαδή ακόμα θετικό. Από την άλλη, με μια νίκη τώρα επί της Λιβαδιάς, την Κυριακή στις 5 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι στην Λιβαδιά, ο Ολυμπιακός λίγο έχει ανατρέψει το κλίμα το αρνητικό που υπήρχε, με τις κρίνιες, με τις φωνές του κόσμου, με τη φυγή του, με τη Λίμπα. Και αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Ήταν η πρώτη ημέρα της πρώτης αγωνιστικής, έτσι, για το League Face, και σήμερα αγώνες. Και μάλιστα σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε League Face του Όφη και η ποδοσφαιρική Κρήτη, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία, τι θα γίνει.
1: Ο οποίος Όφη πάει με αέρα γιατί στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό.
1: Και πάει, είδες, φέτος είμαι Όφη, το έχω πει.
2: Εντάξει. Έτσι αλλιώς εσύ από Λάρισα.
0: Άστο, σαν τη μάνα μου που είναι Θρασίβουλος. Ναι.
1: Παλιά λέγανε είμαι Πανιόνιος, εγώ το.
2: Πανιόνιος, Λάρισα.
1: Λάρισα είμαι πάντα, δεν το συζητώ.
2: Ναι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πούμε επόμενη αγωνιστική στις 15 Οκτωβρίου πλέον. Έχουμε, γιατί θα έχουμε διακοπή πρωταθλήματος. Δηλαδή θα παίξουν τώρα το Σαββατοκύριακο και μετά έχουμε 3 εβδομάδες, 20 μέρες διακοπή το πρωτάθλημά του, για τις εθνικές ομάδες και όλα τα σχετικά. Οπότε αθανατρέψει τελείως το κλίμα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να πάω λίγο στον Όφη και να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στις 8 παρατέταρτο. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, εννοείται. Στο Παγκρίτιο ήδη έχουν φύγει 15, ξέρω εγώ, αναμένονται 20-25 χιλιάδες κόσμος στο γήπεδο. Θα γίνει ένας μικρός χαμούλης από την Ερασπόρ φυσικά το παιχνίδι. Ματζέντα Σπορτ 2 είναι η κάλυψη του αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς στην Κρήτη, απέναντι στη Χόφενχάιμ, τη γερμανική, η οποία πέρσι ήταν καταπληκτική στο πρωτάθλημα, γι' αυτό και πήρε και θέση Ευρώπης.
1: Να τα λες αυτά, γιατί είναι κάτι ομάδες που εμείς δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, αλλά είναι ωραίες και παίζουν ωραία παλίτσα. Όπως η Χεγκόνια, πώς τη λένε.
2: Για Γελόνια, ναι, εντάξει. Καλή παλίτσα, δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξε για Γελόνια. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός απέναντί της. Έκανε 24 τελικές, σημείωσε έστω και με τα δύο γκολ, αλλά άξιζε.
1: Έλα να ξαναγυρίσουμε στον Όφη όμως. Έχει ελπίδες απέναντι σε αυτή την ομάδα.
2: Με την εικόνα που παρουσιάζει ο Όφη τα τελευταία παιχνίδια, νομίζω πως όχι απλά έχει, αλλά σε αντίθεση με τη Χόφενχάιμ, η οποία δεν έχει ξεκινήσει και καλά το πρωτάθλημά της. Νομίζω ότι την τελευταία της νίκη την έκανε τώρα, την πρώτη της νίκη δηλαδή. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Είναι και η πρεμιέρα, είναι και ο κόσμος. Νομίζω ότι ο Όφη μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει θετικό αποτέλεσμα? Να μην χάσει, λέω εγώ. Αλλά με την ψυχολογία που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστο Κότη, το να μην χάσει μπορεί να μην τους λέει και τίποτα. Σίγουρα θα πάνε και την νίκη.
1: Αυτοί θα θέλουν την νίκη, δεν το συζητώ.
0: Να νικήσουν.
1: Να νικήσουν, Όφη φέτος.
2: Υπάρχει και κάτι ακόμη θετικό από όλη αυτή την ιστορία και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της πολωνικής ομάδας, της Γιαγκελόνια, είναι ότι γίνεται μια μάχη για την ειδική βαθμολογία, για το ranking που λένε, της UEFA. Εκεί όπου η Ελλάδα κυνηγάει τη 10η θέση και οι Πολωνοί έπεσαν στην 11η θέση τώρα, εξαιτίας αυτής της νίκης που έκανε ο Ολυμπιακός, η Ελλάδα τέλος πάντων της Πολωνίας. Να το
1: ελληνική πέσω, ομάδα, το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς. Εμείς παραμένουμε βέβαια στην 10η θέση, αλλά έχουμε φτάσει στους 513 βαθμούς, κοντά δηλαδή, πολύ κοντά, από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και το παιχνίδι το σημερινό για το Europa League, League Face του Europa League μεταξύ του Όφη και της Χόφενχάιμ, γιατί παίρνοντας βαθμούς κερδίζουμε πάρα πάρα πολλά από όλη αυτή την
1: ιστορία. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει?
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει 15 Οκτωβρίου πρώτο αγώνα για το Conference.
1: Και από αυτόν περιμένουμε βαθμούς. Θέλω να πω, συμβάλλουν και δεν ξέρω αν είναι όλοι όλες οι λίγκαγκές, ας πούμε, συνυπολογίζονται στη βαθμολογία, ρε παιδί μου.
2: Κανονικά όλοι.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
2: Όλο αυτό γίνεται γιατί ο πρώτος, ύστερα να καταλάβουμε τη 10η θέση για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, σημαίνει ότι ο πρώτος, ο πρωταθλητής, μπαίνει κατευθείαν σε league phase του Champions League.
0: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε είναι και αυτό ένα τεράστιο όφελος.
1: Κίνητρο και όφελος, βέβαια.
2: Κίνητρο και οικονομικό. Και οικονομικά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία κατευθείαν να παίρνεις χωρίς προκριματικά και να παίρνεις και σε league phase του Champions League, όπως τώρα βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία χρειάζεται να παίξει τα play-offs για να περάσει. Έτσι. Θετικό, νίκησε η Ομόνια τη Θέλτα χθες, κυπριακή ομάδα, γι' αυτό και την αναφέρω, τη Θέλτα, την πολύ καλή ισπανική ομάδα, και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μίλαν Μπενφίκα 0-2 είναι τα πιο χαρακτηριστικά αποτελέσματα τα χθεσινά, γι' αυτό και τα αναφέρω.
1: Η Μπενφίκα λέει είναι αίτητη για 8ο αγώνα, νομίζω, κάτι τέτοιο διάβαζα.
2: Ναι. Και νίκησε και μέσα στο Μιλάνο τη Μίλαν. Έτσι, μαζί με το παιχνίδι, να θυμίσω ότι σήμερα είναι το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο και στις 10 που έχουμε συνηθίσει, και θα γίνει και ακόμα ένα μάτς, λέει, στις Όφιες Σάλσμπουργκ εκείνη την ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουν και κανένα εντυπωσιακό έτσι, ενδιαφέρον, εκτός από το Πεσίκτας Μαρσέγκ που θα γίνει στις 10 η ώρα.
1: Η Ερασπόρ πάντως όλους τους αγώνες θα τους μεταδίδεις. Είναι ένα καινούριο που δεν έχω μάθει ακόμα να το λέω.
0: Τι λέει?
1: Και ένα καινούριο κανάλι που το λένε Ματζέντα, πώς το λένε, που έχουν μετονομαστεί. Τα μπερδεύω εκεί.
2: Είναι
0: η Κοσμοτέ.
1: Η Κοσμοτέ είναι. Άμα την πω Κοσμοτέ όμως δεν είναι.
0: Καλά, γιατί τι σε νοιάζει? Η πρώην Κοσμοτέ είναι. Αυτοί που έχουν ξέρουν.
2: Θα σε καταλάβουμε. Χθες είχαμε και 4 αγώνες για το κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και σήμερα έχει ακόμα δύο παιχνίδια, όλα αυτά τα παιχνίδια από την Ερασπορτ, τηλεοπτικά είναι από το Sky να πούμε. Καλαμάτα ΑΕΛ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο και να κλείσω παιδιά με μια πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί χθες ουσιαστικά με το αποτέλεσμα και νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας με 3-1 η Εθνική Βόλη των Ανδρών πέρασε στις 16 καλύτερες ομάδες του
0: Ευρωβόλου.
2: Ναι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει και την είσοδό της στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία σαν να παίρνεις μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και φαίνεται διαδικαστικού το παιχνίδι, το διαδικαστικό χαρακτήρα το σημερινό παιχνίδι στις 5 η ώρα. Με κάλυψη τηλεοπτική από την ΕΠ2 Σπορ. Όμως επί της ουσίας η Εθνική θέλει να νικήσει οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη 3-0 ή 3-1 τη Σλοβακία. Θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, αφαίρετα στα τέταρτη τη Τσεχία και αυτά όλα παίζουν ρόλο για τα χιαστή μετά.
0: Μάλιστα.
2: Το μόνο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει, ήδη είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο τους.
2: Και να κλείσω και να θυμίσω ότι ο Κοστούλας, ο Πάπης ο Κοστούλας, το παλικάρι εκεί που έχει πάει στην Brighton, ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές χθες για το League Cup της Αγγλίας μέσα στο Manchester απέναντι στη United, σημείωσε γκολ, μείωσε 2-1 και ήταν αυτός που έκανε και την assist στο τελευταίο γκολ της Brighton με την εντυπωσιακή ανατροπή Manchester United Brighton 2-3.
0: Μπράβο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Αναλυτικότατος.
1: Είχε θεματάκια σήμερα.
0: Είχε
1: υλικό. Καλημέρα στον κύριο Στέλιο. Θα μεταφέρουμε αυτό που μας λέτε. Ο δε κύριος Αλέξανδρος λέει η μαύρη ντάλια ήταν ηθοποιός η οποία δολοφονήθηκε το 47 και συγκλώνησε στη ΣΥΠΑ. Ο Ζόντιακ έδρασε 65 με 70 something. Άρα δεν μπορεί να τη σκότωσε αυτό.
0: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μπερδεμένες υποθέσεις.
1: Το ψάξε όμως ο άνθρωπος, κάτσε και τον προβλημάτισε και κάτσε και μπήκε και το ψάξε. Για τη μαύρη ντάλια και για το Ζόντιακ.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία είναι αυτά τα αστυνομικά, με να μ' αρέσουν.
1: Ωραία είναι τα αστυνομικά που έχουν όμως λύση. Τα άλυτα δεν είναι ωραία, γιατί σου μένει απορία.
0: Τα άλυτα όμως γι' αυτό είναι, σου λέει, δεκαετίες ολόκληρες.
1: Ναι, αλλά το ωραίο
0: που απασχολούν την κοινή γνώμη.
1: Το ωραίο είναι να έχει αίσιο τέλος.
0: Ναι, αίσιο τέλος. Ελπίζουμε να ευχόμαστε να έχει η διαδρομή που θα κάνετε. Θέλω να πω να φτάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.
1: Γιατί ελπίζουμε.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα. Δεν υπάρχει δρόμος σήμερα στο Λεκανοπέδιο που να μην τον είδα να έχει κόκκινο ή κίτρινο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη μέρα. Πέμπτη. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό μέσα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Έχει γίνει και ένα ατύχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λίγο μετά την Μεταμόρφωση, σε εκείνο το σημείο. Τώρα αν αρχίσετε να κατεβαίνετε τον Κηφισό θα βρείτε πολλή κίνηση στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, μετά θα ανοίξει λίγο, θα χαρείτε, αλλά θα ξανακλείσει λίγο παρακάτω και θα φτάσει η υπόθεση αυτή, η κατάσταση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω.
1: Οπλιστείτε με υπομονή.
0: Μέχρι την Πέτρου Ράλη. Ναι. Δεν έχετε να οπλιστείτε με τίποτα. Τέλος πάντων, επίσης έχει το ρεύμα ανόδου στο Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω, σχεδόν φτάνει στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η ΒΕΙΚΟ είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Η Κίμηση είναι λίγο καλύτερη, μόνο σε κάνα δύο σημεία έχει προβλήματα. Η Καποδιστρίου και αυτή έχει κίνηση. Για να πω και κανέναν άλλο δρόμο, γιατί λέω τους ίδιους και τους ίδιους κάθε μέρα, αλλά λέω τους πιο κεντρικούς.
1: Να πεις και κανένα που δεν έχει κίνηση.
0: Στην Αλεξάνδρας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Δεν υπάρχει.
1: Κάποιον που δεν έχει.
0: Δεν υπάρχει. Η Αρδιτού είναι χάλια. Η Συγκρού.
1: Η Παπαφλέσσα στην Νίκαια.
0: Η Συγκρού στο ρεύμα καθόλου δεν έχει καθόλου κίνηση. Και στο ρεύμα ανώδου μέχρι τον Νέο Κόσμο.
1: Πες και κανένα τέτοιο. Ναι. Για να δώσεις διέξοδο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει διέξοδο. Αν πηγαίνει μια διαδρομή συγκεκριμένη. Η παραλιακή υποσυντόνωση έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα που ξεκινάει από το Φάληρο, ανοίγει λίγο ξεκινάει από το Νέο Φάληρο, ανοίγει λίγο προς το Παλαιό Φάληρο και μετά έχει σημεία που έχει αυξημένη κίνηση, αλλά δεν είναι κόκκινη. Στο κόκκινο είναι στο ρεύμα προς Πειραιά, στην παραλιακή, στο ύψος της Αλίμου, εκεί έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επίσης είναι πολύ αυξημένη ποια είναι η ελευθερία, και δεν την ξέρω. Α, η αμφιθέας γίνεται ελευθερία, εσύ το ξέρεις.
1: Από πότε, όχι.
0: Να, το βλέπω εδώ.
1: Εγώ αμφιθέας θα τη λέω πάντα.
0: Η αμφιθέας έχει κίνηση πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, ειδικά στη συμβολή της εκεί με την Αχιλλέως. Επίσης, κατά τα λοιπά, η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή στο υπόλοιπο της διαδρομής. Η Βουλιαγμένης, εντάξει. Η Βουλιαγμένης είναι καλή ακόμα. Δεν έχει κίνηση.
1: Πάλι καλά.
0: Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για την Κατεχάκη. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δω τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πεις εσύ αυτό, να πω ότι χθες, γιατί αναφερθήκαμε στην πολιτική επικαιρότητα, δεν αναφερθήκαμε στη δήλωση του κύριου Κασελάκη.
0: Ποια δήλωση?
1: Εδώ στο Earth News. Είμαστε πιο κοντά με το Πασόκ, αλλά δεν έχει αξιοπιστεί ως κόμμα, είπε ο κύριος Κασελάκης. Απλά να αναφέρω και αυτό. Για να έχουμε όλο το παλμαρέν των πολιτικών απόψεων και δηλώσεων, γιατί αναφερθήκαμε πριν, αυτό δεν το αναφέραμε.
0: Ωραία. Καλά έκανες και το είπες. Στη Θεσσαλονίκη,
1: πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Mm. Στην Τζιμισκή έχει κίνηση. Στην Μοναστηρίου σε διάφορα σημεία. Η Εγνατία είναι καλή. Η Όλγα σου σήμερα είναι καλή.
1: Μπράβο, μπράβο Όλγα.
0: Ναι.
1: Έμπαινε και εγωίτευε.
0: Λοιπόν, και επειδή λες για συνεντεύξεις, απόψε, ναι, απόψε, το απόγευμα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News,
1: ναι, τι ώρα
0: στις 6, με τον Παναγιώτη το Στάθη, τον, ναι, οποίο γνώρισα και πολύ χάρηκα. Ο Στάθης λοιπόν θα έχει απόψε το Μητσοτάκη καλεσμένο, τον Πρωθυπουργό. Καλεσμένος ο Πρωθυπουργός, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άντε και στα δικά μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Όποιος θέλει να έρθει εδώ, έτσι, δεν έχουμε εμείς πρόβλημα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί δεν θα ήθελες να πάρουμε, ας πούμε, μια συνέντευξη από διάσημους, συνέντευξεις εμείς?
1: Και ναι και όχι τώρα.
0: Τη Σελίν Ντιόν θα ήθελες?
1: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί δεν ξέρεις γαλλικά? Ξέρει αγγλικά η Σελίν.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Την Μπιγιονσέ θα ήθελες?
1: Ναι, εννοείται. Την Μπιγιονσέ και τη Ριάννα.
0: Λοιπόν.
1: Και ίσως και καμιά άλλη. Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Μείνετε εδώ. Γιατί, στο Earth News Radio.
1: Δεν θες να επεκταθούμε και σε ηθοποιούς?
0: Βεβαίως.
1: Στη Σαρλίζ Θερόν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Στην Μαργκό Ρόμπι.
0: Και την Κέιτ Μπλάνσεν θα ήθελα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Εγώ θα ήθελα. Γιατί? Μόνο τη Θεζεζή.
1: Για μένα δεν λέγαμε.
0: Όχι μόνο.
1: Α, όχι.
0: Εγώ δεν υπάρχω. Συγγνώμη, ενοχλώ. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πολλά φιλιά.
1: Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Συντονιστείτε στις 6 με 8.
0: Γεια σας.
1: Καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ίσα διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή ανάωρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπουλη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά.
2: τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Ρε Μαρία μου, συγγνώμη, αλλά επειδή εσύ τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, εγώ έχω μείνει στην εποχή του λίθου, ας πούμε.
1: Ποια είναι αυτά τα πράγματα,
0: το χαλό. Υπάρχουν και υπνοθεραπευτέ στις ημέρες μας.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, υπνοθεραπευτέ, γιατί εγώ ήξερα ότι η μελέτη του ύπνου, όχι το ήξερα, το ξέρω, την έχω υποστεί τη μελέτη του ύπνου, γίνεται στα νοσοκομεία που σου βάζουν κάτι ηλεκτρόδια κλπ. Για να δουν αν έχει υπνική άπνοια.
1: Πάει στα νοσοκομεία. Οι υπνοθεραπευτέ κάνουν άλλη μελέτη.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όχι, κοίταξε να δεις, ο καλός ύπνος που εμείς δεν έχουμε. Όσοι ξυπνάμε πρωί δεν έχουμε καλό ύπνο. Κακά τα ψέματα.
1: Γιατί έχουμε και το άγχος. Ναι,
0: είναι αντανάκλαση, είναι ο καθρέφτης της υγείας μας.
1: Και πολλοί λένε ότι και οι ώρες του ύπνου και οι ώρες που κοιμάσαι, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.
0: Ποιοτικά, βέβαια, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν στα νοσοκομεία και στα μεγάλα και στα δημόσια και στα ιδιωτικά κλπ. Κυρίως όμως στα δημόσια, εκεί είναι που εγώ δίνω έμφαση, αυτά τα τμήματα μελέτης του ύπνου. Ακριβώς για να τσεκάρουν αν ο ύπνος είναι καλός, αν έχει υπνική άπνοια, πώς λειτουργεί η καρδούλα σου και όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί όλα όμως πας.
1: Με προτάσεις, με συμβουλές, με λύσεις.
0: Είναι μια ομάδα επιστημόνων. Σου λέω γιατί το έχει τύχει και έχω κάνει εγώ. Δηλαδή με έχουν μελετήσει εμένα τον ύπνο. Καλά, δεν κοιμάσαι και εύκολα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και σε εξετάσεις. Τώρα εδώ είδα έναν κύριο, ο οποίος λέει: εγώ δεν είμαι γιατρός. Μην με συκοφαντείτε, δεν είμαι γιατρός. αλλά είναι υπνοθεραπευτής, λέει. Δηλαδή, τι σου κάνει για να κοιμηθείς.
1: Μα σε αυτή την υπόθεση.
0: Μασάζ δεν κάνει. Παραμύθια δεν λέει. Ή λέει. Δεν ξέρω.
1: Και πού το ξέρουμε ότι δεν κάνει μασάζ. Πού το ξέρουμε ότι δεν κάνει μασάζ.
0: Δεν
1: ξέρουμε τίποτα.
0: Τι κάνει, δηλαδή, ο υπνοθεραπευτής τι κάνει. Αυτός ο υπνοθεραπευτής.
1: Εμένα μου θύμισε την ελληνική ταινία. Θυμάσαι με τη Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Ναι.
1: Που της έλεγε, δεν θυμάμαι, ο Ξαχάκος μου της έλεγε: κοιμήσου.
0: Ναι.
1: Κοιμήσου.
0: Αυτό, καλά
1: αυτό
0: τα
1: μου θυμίζει.
0: Αυτό, καλά
1: κάτι
0: τα
1: τέτοιο. Του λέει και κούνα ένα κατοστάρικο. Κοιμήσου. Κι άλλο ένα κούνα. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Είπε ότι είναι. Μπορεί και υπνοτιστής.
1: Να το.
0: Ο συγκεκριμένος. Μιλάμε για τον άνθρωπο με τον οποίο επικοινώνησε η προφυλακισμένη ήδη η γιατρός στο ιατρείο της οποίας άφησε τελευταία
1: πνοή, τη φωτογραφία.
0: Ο γιος Μαζονάκης. Του στείλε και μια φωτογραφία, συνεργαζόντουσαν, λέει πολύ. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών. Ναι, η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως τέτοια, λέει, με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που συνήλθε το 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας με διακηρυγμένους στόχους την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού και άλλα τέτοια.
1: Άρα πολύ καλά κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Που ακούγοντας
1: ανέκδοτα. Συνεχίζουμε να την κάνουμε αυτή
0: σήμερα,
1: τη συζήτηση.
0: Λέμε τώρα,
1: ναι, με όλα αυτά, όλα αυτά
0: όλους αυτούς τα κομπογιάννητες που
1: παράλογα, παρανοϊκά. Ας μην χρησιμοποιήσω άλλα επίθετα. Και είναι και μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Μεγάλη
1: είναι
0: μέρα.
1: Μεγάλη γιορτή βασικά.
0: Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Κορίτσια, χρόνια πολλά. Να είστε γερές, να είστε δυνατές. Να είστε ευτυχισμένες με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται και εκείνοι. Να σας χαιρόμαστε και εμείς. Χρόνια πολλά και στη Σοφία και στην πίστη και στην ελπίδα και στην αγάπη.
1: Και στη Σόνια να πω εγώ και στο Σοφιανό και τη Σοφιανή. Και τον Αγαθοκλή και την Αγαθοκλή και τον Αγάπιο. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Σας εύχονται ολόψυχα η κυρία Μαρία Γεωργίου που είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος που είναι στο άλλο.
0: Και φυσικά ο Νικόλας ο Ψωμιάδης που ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Και φυσικά η Γιάννα Αρφάνη, η οποία. Με τη Βασιλική Κολτσίδα.
0: Όχι, είναι.
1: Μόνη της
0: έχει
1: Γιάννα
0: μοναξιές,
1: σήμερα.
0: Έχει
1: που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μόνη της με τη μοναξιά της.
0: Με τη μοναξιά. Πιο καλή, ναι. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου που είναι στις μουσικές επιλογές και φροντίζει να απογειώνει τη διάθεσή μας και νομίζω τα καταφέρνει άψογα. Εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για να ευχηθείτε σε αγαπημένες σας που γιορτάζουν, κάντε το άφοβα είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News ή μία radio ή άλλη.
0: Ή μέσω Messenger από τη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές. Έχουμε και σελίδα ως ραδιόφωνο, αλλά δεν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα από εκεί. Να μπαίνετε σελίδα του ραδιοφώνου στο Facebook, το Earth News Radio 105,8, αλλά και σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές. Από τις Πρωινές Διαδρομές μας στέλνετε μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Μια εκπληκτική φωτογραφία από το Δειλινό στο Ξυλόκαστρο, από την παραλία, μας έχει στείλει η λατρεμένη μας η Κωνσταντίνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας βεβαίως. Καλημέρα και στον Ηλία το Σωρόκο, που ήρθε πρώτος στην ακρόαση και τον Γιώργο τον Καραΐσκο
1: Να είστε καλά.
0: Που λέει σε παίρνει αγκαλιά ο υπνοθεραπευτής, σε κουνάει και σου λέει νάνι νάνι. Καλό.
1: Είναι μια εκδοχή και αυτή.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι μια εκδοχή και αυτή. Πάντως είναι απίστευτο όσο συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Όσες αποκαλύψεις βγαίνουν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, τι είναι αυτό που υπάρχει σε αυτό το παραϊατρικό, να τον πω έτσι, χώρο.
0: Χώρο, ναι. Είναι ναι, να χάνει.
1: Δεν ξέρω, χάνεις
0: το μυαλό σου. Να χάνει το μυαλό σου, αλλά βέβαια. Κάτσε, από την άλλη μεριά. Θα το πω τώρα, είναι, θα μας κράξουν. Η ατομικούλα, η ευθυνούλα, που λέει και οι φίλοι μας, η ατομικούλα.
1: Που δεν είναι. Κάτι φίλες μας που δεν είναι. Ακούνε ατομική ευθύνη και τους σκόνονται.
0: Παθαίνουν ναι. αναφυλαξία, ναι. που λέμε. Ναι. Ναι. Υπάρχει και αυτή σε ένα βαθμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, κάποια μου κόλλησε το ρε παιδί μου. Να μου βάλεις πιπέρι στο στόμα. Λοιπόν, ναι. Από την άλλη μεριά όμως, από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες και τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που μίλησε και σε εμάς εδώ. Σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ναι. αν θυμάμαι που θυμάμαι, γιατί το είδα στο YouTube, έτσι δεν το είδα. Στον Νίκο Χατζηνικολάου,
1: ναι.
0: στον Αντένα,
1: ναι.
0: ο οποίος, να με συγχωρήσεις, Μαρία μου, δεν έδωσε και πάρα πολύ πιστικές εξηγήσεις.
1: Τα λέμε όλες τις τελευταίες όσα... μέρες, τα λέγαμε και ναι. χθες. Ότι δεν μπορεί κάποιος εδώ ψεύδεται, κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του, ναι, κάποιος δηλαδή... δεν κάνει καλά ή κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά
0: είναι
1: τους.
0: Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Βέβαια. Κάτι, ή κάτι πρέπει να αλλάξει. Πολύ χαλαρά δεν είναι τα πλαίσια διοδότησης των ιατρείων.
0: Ναι, όχι χαλαρά, χαουαρά.
1: Α, έτσι.
0: Νομίζω έτσι.
1: Έτσι.
0: Βορελαδίτικα, Θεσσαλονικιώτικα, Λεβέντικα και
1: Κυμπαρλίδικα.
0: Χαλαρά.
1: Παίρνει η μπάλα ναι. και δημιουργεί καχυποψία και ναι. για ανθρώπους που κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Ναι. Αλλά τρεις φορές, ας πούμε, πήγανε, λέει, οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τη μία, λέει, πήγαν απροειδοποίητα, την άλλη κατόπιν ραντεβού. Τη μία φορά, λέει, που πήγαν κατόπιν ραντεβού ήταν για να τσεκάρουν τα της άδειας. Οκ. Okay. Την άλλη φορά, λέει, που πήγαν απροειδοποίητα, δεν τους άνοιγαν. Τι να κάνουμε, λέει, να πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Ναι. Τώρα, οκ, okay, να το δεχτώ, αλλά από την άλλη, ξέρεις, εγώ είμαι λίγο διστακτικός. Δέχονται. Τρελά πειρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο για το γεγονός ότι παρέστησαν σε ένα συνέδριο που ήταν και η συγκεκριμένη κυρία που προφυλακίστηκε μαζί με τον σύζυγό της τα ξημερώματα, τους μετέφεραν στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, και έλεγε ο κ. Πατούλης, όπως και άλλοι, ότι και εμείς πού να ξέρουμε ποιος είναι, ποιος μιλάει στο συνέδριο κλπ. Κοίταξε τώρα, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Και διάβασε και μια ανακοίνωση του Γιάννη του Τούντα.
0: Ναι. Γιατί αυτός το οργάνωσε.
1: Ναι,
0: το οργάνωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό.
0: Για πες τι λέει ο κύριος Τούντας.
1: Οι οποίοι ουσιαστικά λέγανε ότι καλέσαμε κάποιους ανθρώπους στο συνέδριο, δεν ξέραμε ποιοι ήταν. Μα
0: ναι.
1: ερώτημα. Οι οργανωτικές επιτροπές των συνεδρίων, τι ακριβώς κάνουν.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, εάν ας πούμε.
1: Εγώ δηλώσω γιατρός.
0: Ναι, όχι, εσύ στο σπίτι σου πει ο σύζυγος. Θανάσης, γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Ότι ξέρεις, λέω να πω και σε έναν τάδε. Δεν θα ρωτήσει ποιο είναι αυτό ο τάδε, παιδί. Ποιο. Τι καπνοφουμάρι, να το πούμε έτσι. Τι είναι αυτό.
1: Περισσότερο μιλάμε για ένα συνέδριο.
0: Ένα περαστικό, α πούμε.
1: Δηλαδή η Οργανωτική Επιτροπή τι ακριβώ κάνει στα συνέδρια. Δεν εξετάζει ποιοι συμμετέχουν. Τι έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, όταν έχει το μύθο μια πολύ εύρωστη οικονομικά και δημοφιλού πελατεία, μπορεί αυτό να αρκεί για να συμμετέχει σε συνέδρια. Και αυτό να το ξαναδούμε.
0: Καλά τα λε. Κατά τα λοιπά τώρα.
1: Κατά τα λοιπά.
0: Ναι, διανύουμε μέρες φθινοπορεινές με καιρό βροχερό. Έτσι βλέπουμε σήμερα. Ότι ο καιρός θα είναι καθαρά φθινοπορεινός. Καλά το λέω.
1: Έτσι, και θερμοκρασίες.
0: Με θερμοκρασίες.
1: Από 30 βαθμούς εκεί στους 30 σε κάποιες μόνο περιοχές.
0: Ναι, στη Θεσσαλία ας πούμε. Όπως το λες.
1: Ζέστα δεν θα έχει στη Θεσσαλία πάντως. Ζέστα δεν το λες.
0: Δεν θα
1: αυτό.
0: Έχει ζέστα.
1: Όχι.
0: Θα πάει μέχρι 31, η χαμηλή θα είναι στους 10. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ακριβώς έτσι όπως τα πες. Δηλαδή 26 βαθμοί στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο 29, στην Κρήτη 27, στα Επτάνησα 29, στα υπόλοιπα νησιά 27 βαθμοί Κελσίου. Εδώ στην Αττική, Γιακάδα και άνεμοι βοριάδες 3-4 μποφόρα, αλλά και τοπικά 5, και θερμοκρασία από 15-29 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός και θερμοκρασία από 13-30. Εντάξει, θα υπάρχει μια κάποια μικρή βελτίωση, λέει το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης. Η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να συνεχιστεί η μεταφορά σκόνης κυρίως στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
1: Ήδη τα αυτοκίνητα είναι, έχει ρίξει και κάποιες λίγες ψυχάλες, είναι και η σκόνη. Ας μην το συζητήσω.
0: Λοιπόν,
1: αφήσω καλύτερα.
0: Να σου πω με τα καυτά μέτωπα της επικαιρότητας, δηλαδή καύσιμα και τα ρέστα, τι.
1: Τα καυτά μέτωπα της επικαιρότητας, το εξής ένα. Οι τιμές των καυσίμων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όλους αυτό απασχολεί. Η βενζίνη είναι πάνω από τα 2 ευρώ πια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει βενζινάδικο που έχει κάτω από 2 ευρώ βενζίνη. Όλοι σκέφτονται ότι είναι
0: χειμώνα. Γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. 2,20 λέει. Πάει προς τα 2,20. Πάει.
1: Και να θυμίσω ότι ισχύει η επιδότηση στην Αγγλία.
0: Φαντάσου και να μην ίσχυε.
1: Ακριβώς.
0: Θες να σου πω Brent τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι και η ώρα που συνηθίζουμε να ενημερωνόμαστε.
0: Από το EarthNewsGR υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο link. Και μπαίνω, βλέπω Brent αυτή την ώρα 105,7, δηλαδή κοντά στα 106 να το πω. Και το αργό στα 102,19. Χτες ο Πρωθυπουργός πήγε στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γενικής Πώλησης. Και ενώ νωρίτερα συμμετείχε σε μία σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γιατί υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, σας πω για το ΣΕΛΠΕ, για το πώς θα διαχειριστούν και τι ενίσχυση θα δώσουν στα νοικοκυριά προκειμένου να μην εξανεμιστεί το όποιο λέμε, έστω και μικρό όφελος υπάρχει από τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τι είπε. Διαβάζω, είναι μια δήλωση που έκανε στο πρώτο θέμα. Μια πρόταση, μια φράση βγαίνοντας λέει από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Είπε για αυτούς που μας λέγαν δώστα όλα, να πω ότι πάντα κρατάμε εφεδρίες. Δηλαδή αυτό που λέμε στην λαϊκή γλώσσα καβάτζες, έτσι δεν το λέμε. Εντάξει, αυτό για τις εφεδρίες βέβαια το είχε πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε προειδεάσει.
1: Και ο
0: κ. Πιερακάκης και εδώ και ο Σκοτογιώργης.
1: Ναι, που είχε μιλήσει στο News Radio.
0: Ναι. Κρατάει εφεδρίες η κυβέρνηση, διότι είναι λογικό να προβληματίζεται και να ανησυχεί πάρα πολύ από αυτό το ράλι των διεθνών τιμών, από τα μέτωπα που υπάρχουν στην Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, στο Ιράν και βέβαια στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
1: Ακριβώς. Και τα δύο έχουν κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη των τιμών και των καυσίμων και του πετρελαίου, δηλαδή και του φυσικού αερίου, και βεβαίως υπάρχει προβληματισμός και για τους λογαριασμούς και την ηλεκτρική ενέργεια. Τι ακριβώς θα γίνει, και υπάρχει σε όλη την Ευρώπη προβληματισμός.
0: Πάντως ο Μητσοτάκης επισήμως χθες και από το βήμα της Βουλής προειδέασε για αυτό που εμείς λέγαμε, όχι επειδή το βγάλαμε από την κοιλιά μας, αλλά επειδή ακριβώς μας είχαν προειδεάσει οι οικονομικοί αναλυτές που μίλησαν εδώ στην εκπομπή, και ο Πετράκης ένας από αυτούς, ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Πάρα πολύ μιλάνε πια για ένα χειμώνα ακρίβειας που έρχεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει προβληματισμός στη Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση. Θυμάστε ότι λέγαμε χθες, θα θυμάστε, ότι ο κ. Πιερακάκης ήταν άρτια αφιχτή, συμμετείχε στη σύσκεψη τη χθεσινή. Είχε συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς, τον γερμανό καγκελάριο και τον γερμανό υπουργό οικονομικών. Στη Γερμανία σκέφτονται και αυτοί να πάρουν μέτρα για τις τιμές των καυσίμων και τις τιμές στην ενέργεια. Ένα από τα μέτρα βέβαια είναι η προσωρινή μείωση των φόρων. Θυμάστε, το είχε κάνει και η Τζόρτζια Μελόνι πέρσι, όταν είχαμε την πρώτη εκτείναξη.
0: Πάντως η κυρία Ούρσουλα, η Ούρσουλα της καρδιάς μας, χτες δεν φάνηκε να είναι και πάρα πολύ πρόθυμη στο να συμφωνήσει, στο να ανάψει πράσινο φως για ενισχύσεις από τις χώρες μέλη προς τους πολίτες. Σε αυτό το πνεύμα.
1: Είναι ήρεμη η Ευρώπη.
0: Είναι ήρεμη η δύναμη. Είναι σαν το Ρανταπλάν.
1: Έτσι.
0: Πατά την ουρά στη δεύτερη σελίδα και κάνει oats στην 49η. Τώρα, εδώ οι δικοί μας λέει τι σκέφτονται. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ, αξίζει τον κόπο να μεταφέρουμε τα στοιχεία. Τα ακούτε και στο Earth News και στο Earth News Radio. Να πούμε κι εμείς εδώ
1: και
0: τα δικά μας.
1: Ποιες είναι οι σκέψεις που συζητήθηκαν χθες. Γιατί, όπως λέγαμε χθες, αποφάσεις δεν είχαμε.
0: Όχι. Και αν θα έχουμε, θα έχουμε στο τέλος του μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο, αυτά που θα ακούσετε τώρα είναι ανοιχτά προς αναπροσαρμογή, αν χρειαστεί. Λοιπόν, η πρώτη σκέψη βέβαια και η πιο αυτονόητη, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι να μην σταματήσει η επιδότηση στο πετρέλαιο,
1: κίνησης.
0: Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, σταματήσει δηλαδή, θα εκτιναχτούν στα ύψη τα πάντα όλα που λέμε.
1: Και στην αμόλυβδη. Και στην πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
0: Ναι. Άρα, όχι. Σε πρώτη φάση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει στην αμόλυβδη είναι ανοιχτό. Το ψάχνουμε.
1: Πάντως, από το ραντάρ τους δεν έχει φύγει η αμόλυβδη, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, βέβαια. Ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν.
1: Ναι. Θα είναι επιδότηση στην Αγγλία ξανά. Ναι. Θα είναι κάποια ενίσχυση.
0: Θα το ψάχνουν.
1: Το ψάχνουν.
0: Αυτό είναι ανοιχτό. Το πετρέλαιο κίνηση όμως πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορεί να σταματήσει να επιδότει. Δεν γίνεται. Θα την αχτούν τα πάντα στον αέρα.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο κίνηση. Μιλάμε για την αμόλυβδη. Αν μιλάμε για την αμόλυβδη, στο πετρέλαιο κίνηση είναι πολλαπλάσια η αύξηση.
0: Τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης? Ναι, και εκεί υπάρχουν σκέψεις. Ιδιαίτερα φυσικά θα υπάρξει επιδότηση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν
1: το
0: πρόβλημα με το κρύο κλπ.
1: Υπάρχει επίδομα, εννοείται.
0: Αλλά τώρα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος προβληματισμός, γιατί σου λέει ότι εάν ας πούμε το αφήσουμε χωρίς επιδότηση, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Δεν κάνω πλάκα.
1: Μας το λένε ήδη εκπρόσωποι των Μεριζινοπολών, μας το έχουν πει και εδώ στο News Radio και στην εκπομπή, ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι γύρω στα 80 με 90. Ναι. Με τα σημερινά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι τα αυριανά δεδομένα.
0: Τώρα, για το ρεύμα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τα έχει πει και ο κύριος Παπασταύρου.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και σε εμάς, ο υφυπουργός.
1: Και ο κύριος Τσάφος.
0: Ο κύριος Τσάφος. Ναι, ξεκάθαρα ότι υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο ενίσχυσης και επιδότησης των τιμολογίων. Προκειμένου να μην υπάρξει όλη αυτή η επιβάρυνση που αναμένεται εξαιτίας κυρίως της πορείας των τιμών και του φυσικού αερίου. Να μην ξεφύγουν οι τιμές. Βέβαια. Θα θυμάσαι ότι ήδη εδώ και ένα μήνα, τόσο δεν είναι, υπάρχει αυτή η κίνηση που έκανε η ΔΕΗ με τα μπλε τιμολόγια, που κράτησε σταθερά μια χαμηλή τιμή και που η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της προέτρεψε τους καταναλωτές, το λέγαμε
1: και
0: εδώ,
1: να επιλέξουν αυτά τα τιμολόγια.
0: Για να εξασφαλίσουν για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Σταθερές τιμές.
0: Ναι.
1: Τιμές που δεν επηρεάζονται από το χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή από τις αυξήσεις. Όποιες αυξομοιώσεις, ας πούμε, ας μην πω αυξήσεις.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα, έτσι έχουν τα θέματα σε ό,τι αφορά το μεγάλο και καυτό μέτωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο ζήτημα
1: αυτό
0: που μας απασχολεί.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε, ό,τι και να πούμε, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί. Έρχεται χειμώνας, πώς θα θερμάνουμε τα σπίτια μας.
0: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, επιγραμματικά να πούμε ότι ανεβάζει και η Τουρκία τους τόνους. Θα τα δούμε και στα πρωτοσέλιδα. Φαντάζομαι ότι όσοι είστε συντονισμένοι στο Air News Radio τα μαθαίνετε πρώτοι, τα λέγαμε και από χτες το μεσημέρι εδώ. Χακάν Φιντάν εξακολουθεί, μάλλον η Άγκυρα μέσω του Χακάν Φιντάν, να ανεβάζει τους τόνους για το θέμα των νησιών.
1: Έχει ενοχλήσει η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πολύ.
1: Το λέμε από την αρχή.
0: Πολύ. Και φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί αυτή η στάση, δηλαδή η υψηλή τόνη από την πλευρά της Τουρκίας, αποδίδοντας έμφαση στο θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών.
1: Και τι λέει η άλλη πλευρά? Μιλάει για στρατιωτικοποίηση.
0: Ναι.
1: Των νησιών στο πλαίσιο της συμφωνίας ασπίδας του Αχιλλέα. Και κάθε φορά, κάθε δήλωση που έχουμε, είναι αλήθεια ότι είναι ένα κλικ παραπάνω σε ένταση. Ας μην το πω σε ένταση, είναι ένα κλικ παραπάνω κάθε φορά. Φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει πολύ και υπάρχει και το θέμα της πόντισης του καλωδίου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι μπροστά μας και ενοχλεί και αυτό την Τουρκία.
0: Έδωσε απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, μίλησε για μονομερείς και νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς από την πλευρά του Χακάν Φιντάν. Υπογράμμισε στην ανακοίνωση ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να αμυνθεί, να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμα που έχει σε νόμιμη άμυνα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το γαϊτανάκι συνεχίζεται και, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα συνεχίζεται κατά τα φαινόμενα. Θα είναι ένα φθινόπωρο που θα έχει και τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια. Ναι. Υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τέλος Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν και ο Ταγί Περντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τελικά θα συναντηθούν ή όχι? Για την επίσημη συνάντηση μιλάμε, εάν γίνει. Θα δούμε. Τελική εβδομάδα θα ξέρουμε.
0: Πιάσανε τη Τζένιφερ Λοπέζ.
1: Γιατί?
0: Που έκλαιγε.
1: Την Τζένιφερ. Τι έκανε.
0: Όχι, είναι με η σωσία. Πιάσαν τη σωσία τη, λέει.
1: Τι έκανε η σωσία.
0: Η σωσία έκλεβε. Ήταν λίγο παραβατική. Έχει μία απίστευτη ομοιότητα. Αν τι δει φωτογραφίε, είναι ίδιε.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν ίδια.
0: Ναι, μόνο που αυτή είναι καμιά κοσαριά χρόνια νεότερη.
1: Α,
0: αλλά είναι ίδιε, ναι.
1: Έλα να ακούσουμε του τίτλου, να μιλήσουμε και θα μου πει περισσότερα μετά. Ναι.

0: Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μιανάς από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της οδού Καλυψούς. 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ξέρω τι κάνει η Mrs. Robinson, αλλά η Mrs. von der Leyen άναψε φωτιές, φαίνεται, εκεί στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, διότι ναι, προανήγγειλε κάτι το οποίο πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν κίνηση ΜΑΤ. Σε ό,τι αφορά.
1: Είμαι σίγουρο ότι εκνευρίστηκε τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Θύμωσε. Δηλαδή, τι είπε. Το περιέγραψαν πάρα πολύ ωραία χτες εδώ κάποιες συνάδελφοι.
1: Ναι.
0: Προσομοιάζοντάς το με αυτό που συμβαίνει στη Eurovision. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται έτσι, ή αποτελεί μια ένωση χωρών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ναι. Και η Eurovision είναι, είπαμε, η ένωση τηλεοπτική
1: των χωρών αυτών
0: της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Όμως στο διαγωνισμό τραγουδιού συμμετέχει και η Αυστραλία.
1: Σωστά.
0: Ως αριστείνδυν μέλος.
1: Και το Ισραήλ.
0: Και το Ισραήλ, ναι. Αλλά η Αυστραλία. Ναι. Σου λέει τώρα η Ούρσουλα, δεν το κάνουμε αυτό και σε επίπεδο οικονομικής ένωσης, οικονομικής συνεργασίας ή και πολιτικής. Και
1: η παρομοίωση, ναι, ήταν ευφυής. Ναι,
0: και με τον Καναδά. Δηλαδή,
1: και πέτυχε.
0: Δεν ξέρω αν ο Καναδάς θα συμμετέχει στην Eurovision. Σίγουρα όμως, εδώ άνοιξε ένα παράθυρο προκειμένου να φουντώσουν συζητήσεις και για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά και για τις σχέσεις των χωρών της Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άντε και στη Eurovision, λέμε εδώ.
0: Άντε στη Eurovision. Λοιπόν, δηλαδή τι πρότεινε. Πρότεινε να γίνει η κυρία von der Leyen, να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένη, η πρώτη χώρα που θα είναι συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση με σχέση τέτοια, το οποίο θα είναι σαν να είναι μέλος της Ένωσης, αλλά χωρίς να είναι, ναι. Αυτό.
1: Χαλαρή σχέση.
0: Όχι χαλαρή, στενά συνδεδεμένο μέλος, όχι χαλαρή. Απλά δεν θα είναι, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων και γεωγραφικά.

0: να είναι μέλος. Δηλαδή, θα είναι στην Ένωση χωρίς να είναι μέλος. Ένα τέτοιο πράγμα ουσιαστικά πρότεινε. Εάν καταλάβαμε.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί αν θυμηθούμε τις κόντρες του Καναδά στο επίκεντρο, βέβαια οι δασμοί, οι εμπορικοί δασμοί.
0: Γι' αυτό λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε γελίο. Γελίο, πολύ γελίο. Και είπε ότι ο Καναδάς είναι ένας φρικτός εταιρός. Όπα, ενημερώνομαι.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, πάρα πολύ, ότι και η καναδική κρατική τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με την NBU.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι αυτό έγινε πρόσφατα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν,
1: ο Καναδάς σαν χώρα έχει ενδιαφέρον. Έχει μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ανεπτυγμένη σε κάποιους τομείς, εξού και η συζήτηση για τους εμπορικούς δασμούς δεν ήταν πολύ εύκολη του Ντόναλντ Τραμπ με τον νέο πρωθυπουργό του Καναδά.
0: Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν έχουν ξεπεραστεί. Απολύτως κατάλαβες ότι η κυρία Φόντερ Λάιν δεν θα έκανε ποτέ επισήμως μια τέτοια διακήρυξη, αν δεν είχε συζητηθεί και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παίρνει μια τέτοια
1: πρωτοβουλία. Δεν θα μπορούσα να προειδοποιείται πότε να βγει και να το ανακοινώσει ή να αναφερθεί σε κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχουν επιφυλάξεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, βρίσκω την πρόταση γελία. Είναι μια γελία πρόταση. Είπε, καθεστώς συνδεδεμένου μέλους δεν υπάρχει από τις συνθήκες που έχουν νομοθετηθεί μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σωστό. Κάτσε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να αλλάξουν.
1: Δεν μπορεί να γίνει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να αλλάξουν.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Αν το κάνουν, είπε. Τώρα, αυτά που σας λέμε είναι μέσα εισαγωγικά.
1: Δεν τα περιγράφουμε.
0: Τα έχει πει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λέξη-λέξη.
1: Ναι.
0: Αν το κάνουν, δηλαδή, αν γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο κράτος μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θεωρήσω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια και θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή, και εδώ bold, υπογραμμίστε το, θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Θα τερματίσω εντελώς το εμπόριο με την Ευρώπη. Καλά, αυτά δεν γίνονται, αλλά λέμε. Εάν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα, είπε. Εάν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς. Επίσης, με τον Καναδά, φαίνεται ότι έχει ανοιχτό μέτωπο τον Ντόναλντ Τραμπ. Το χαρακτήρισε φρικτό εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ενώ νομίζω να ότι πούμε, μια σειρά προϊόντων πάντως που οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν από τον Καναδά είναι και πολλά και σημαντικά.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη μια εμπορική συμφωνία. Φυσικά και πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες. Και εμείς, έτσι ως Ελλάδα, έχουμε πολλές διμερείς συμφωνίες. Αλλά καταλαβαίνει κανείς σε τι πίστα πάμε εάν μέσα στο κόλπο, να το πω έτσι, της Ένωσης μπήκε ο Καναδάς. Μία χώρα που είναι μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη, κατά ψέματα. Μία χώρα με πολύ μεγάλες εμπορικές συναλλαγές, μία αξιόλογη αγορά σε ό,τι αφορά το οικονομικό επίπεδο, αλλά εμένα το μυαλό μου, και γι' αυτό με βλέπεις να κομπιάζω, πάει και στην πολιτική σχέση που πια θα διαμορφωθεί, γιατί
1: δεν θα ήταν,
0: αυτό δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι δημιουργείται ένα μπλοκ ισχυρότατο απέναντι στις προθέσεις του Τραμπ για τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας, μιας νέας αρχιτεκτονικής στη Δύση. Έτσι, είναι. Πια αλλάζουμε.
1: Και μετά και τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αντιμετωπίσει τον Καναδά, περίπου ως την 51η πολιτεία.
0: Ως απόβλητο, ως παρία ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός αν γίνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια οικονομική ένωση είναι εδώ. Μη γελιόμαστε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Καναδάς, μια ανεξάρτητη χώρα, πρέπει να ρωτήσει τον Ντόναλντ Τραμπ αν ενοχλείται. Άλλωστε στην οικονομία οι συμφωνίες γίνονται. Ξέρουμε πώς. Γιατί όχι ο Καναδάς να μην έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι σαφές ότι αυτό ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα τα άλλα περί απειλών, αν είναι γελία η συμφωνία ή όχι. Εντάξει, συνηθίζει να τα λέει αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εντάξει, έγραψε χθες το διαβάσαμε.
1: Αλλά στο παιχνίδι με τους δασμούς και το κλείνω δεν πήγε και πολύ καλά.
0: Όχι, καθόλου καλά δεν πήγε. Είναι προφανές.
1: Γι' αυτό το λέω. Σωστά. Γι' αυτό το λέω.
0: Πάντως ο Καναδός πρωθυπουργός, να το πούμε αυτό και να κλείσουμε. Γιατί έχει τη σημασία του και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος, νομίζω. Χθες ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς, η χώρα του, έχει υποβάλει επίσημο αίτημα προκειμένου να ενταχθεί σε μια στρατιωτική συμμαχία, λέγεται Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη, Joint Expeditionary Force. Mm-hmm. Είναι μια στρατιωτική σύμπραξη η οποία αποτελείται από 10 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα σε αυτές η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία. Μια σύμπραξη ταχείας αντίδρασης υπό βρετανική ηγεσία.
1: Μάλιστα.
0: Όλες αυτές οι κινήσεις του Καναδά είναι αυτό που λέμε τσούκου τσούκου. Φαίνεται ότι προσπαθεί να θωρακίσει ή να δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας απέναντι στις όποιες επιβουλές οικονομικές, πολιτικές, δεν θέλω να πω στρατιωτικές, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι. Και έχει ενδιαφέρον αυτός ο τραπεζίτης, ο οποίος κατηγορήθηκε, ο Μαρκ Κάρνεϊ, το Justin Trudeau διαδέχτηκε, που στην αρχή ήταν όλοι επιφυλακτικοί.
0: Όχι, όχι απλώς. Πόσο... Συγγνώμη, τον βρίζαν. Θυμάσαι ότι και στα social κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Τον λέγανε ούτε λίγο ούτε πολύ. Λαπάδε τον λέγανε.
1: Από τον τρόπο που αντιμετώπισε στην G20 τον Donald Trump, με τα επιχειρήματά του που καθυλώθηκαν όλοι και ξυπνούσαν την ομιλία του, μιλούσαν για μια από τις πιο ουσιαστικές ομιλίες, μέχρι
0: στον Ταβός μετά.
1: Ακριβώς.
0: Στον Ταβός, εκείνη η ομιλία η οποία έγραψε ιστορία κλπ. Και βγαίνανε διάφοροι διανοούμενοι, είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε εδώ στην Ευρώπη, κυρίως εδώ στην Ευρώπη, και λέγανε διαβάστε την ομιλία του Κάρνεϊ.
1: Επιτέλους μια ενδιαφέρουσα ομιλία που ακούστηκε,
0: που δίνει το στίγμα που πρέπει να ακολουθήσει από εδώ και πέρα η Δύση όταν έχει να αντιμετωπίσει ηγέτες τύπου Τραμπ, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Μάριο Ντράκη του Καναδά, θα λέγαμε.
0: Όλο αυτό το πράγμα τώρα φαίνεται ότι προσπαθεί να το κάνει πράξη. Είτε σε κοινό μέτωπο σε οικονομικό αλλά και πολιτικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ σε στρατιωτικό επίπεδο.
1: Και θα έλεγα και να καλωσορίσουμε και μια φορά μια πρωτοβουλία, γιατί η Ευρώπη μέχρι τώρα είναι αμήχανη έναντι του Ντόναλντ Τραμπ. Να, και μια πρωτοβουλία που δείχνει ότι ξεπερνά τουλάχιστον την αμηχανία της.

0: Ναι, αλλά με αποσυντόνισες και δεν σου είπα τι έγινε με την κυρία Σαϊρίνα. Κυρία Σαϊρίνα είναι 35 ετών. Εάν δεις τις φωτογραφίες της στο διαδίκτυο, έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο και τα ελληνικά διαδικτυακά μέσα, νομίζω και οι τηλεοράσεις από σήμερα.
1: Είναι ολόιδια.
0: Είναι η ίδια πολύ. Η Τζένιφερ, ναι. Ίδια όμως η Τζένιφερ Λόπεζ είναι, όχι εδώ λένε δίδυμη αδελφή. Τι δίδυμη αδελφή, ισοσίας απόλυτη, είναι σαν να βλέπεις την Τζένιφερ Λόπεζ. Κι όμως δεν είναι, είπαμε είναι και μια 15 ετία νεότερη, δεν είναι καλό κορίτσι. Κατηγορείται ότι...
1: Ούτε η Τζένιφερ έχει... είναι.
0: Η Τζένιφερ δεν ξέρω, εσύ, τα λες εσύ αυτό. Κατηγορείται για κλοπές.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα κατάστημα. Την αναγνώρισε λέει μια υπάλληλος που...
1: Στην αρχή νόμιζα ότι θα ήταν, ναι, ότι είναι η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ, ακριβώς. Τι πιάσανε και έχει γίνει ο κακός χαμός, ιδιαίτερα στα social media και με διάφορα σενάρια συνωμοσίας.
1: Ψάχνουν τρόπο και αυτοί να ξεφύγουν.
0: Λένε διάφοροι, τέλος πάντων, αχαρακτήριστοι να το πω έτσι.
1: Τι θεωρούσαν
0: ότι, ότι ενδεχομένως να είναι όντως αδελφοί της και να το κρύβουν και... Λένε διάφορα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ξέρεις. Κοίταξε, προσπαθούν και αυτοί να ξεχάσουν την ακρίβεια στα καύσιμα. Έχει τριπλασιαστεί το γαλόνι το πετρέλαιο.
0: Δεν σου είπα το άλλο.
1: Τι.
0: Ή στο είπα χτες, νομίζω στο είπα. Για το Μαζονάκι. Το σχορεμένο, ξέρεις τι έγινε.
1: Όχι.
0: Τον σκότωσαν οι Αμερικανοί.
1: Α, είναι τα καινούργια σενάρια που.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως οι Αμερικανοί.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν ζουν ανάμεσά μας αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά. Έχω την εντύπωση ότι εμείς ζούμε ανάμεσά τους. Δηλαδή, διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και κάποτε αυτά τα πράγματα τα ισχυριζόντουσαν κάτι τύποι με ανορθογραφίες που έβγαζαν μάτι, δηλαδή. Πάθανε σύλληγκο, μη σου πω ότι έπεφτε πάνω στο πληκτρολόγιο.
1: Εδώ από κάπου θα μεταφέρω στο βήμα τη Βουλή τώρα, τι λες.
0: Τώρα αυτά τα διατυπώνουν κυρίες και κύριοι, οι οποίοι είναι εντελώς καθώς πρέπει. Θα μπορούσαν να είναι και οι άνθρωποι τη διπλανή πόρτα.
1: Ναι, αλλά έτσι? Γιατί οι Αμερικάνοι. Και όχι οι Ρώσοι, ας πούμε. Γι' αυτό ρωτάω, για να καταλάβω.
0: Ναι, υπάρχει μια εξήγηση. Διότι εντοπίστηκε, λέει, είχε εντοπίσει σύμφωνα με κάποια από τα σχόλια. Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Το ελιξίριο της νεότητας, το οποίο ήταν σε ένα κρυφό δικό τους κώδικα. Αυτά που σου λέω δεν είναι πλάκα. Αυτούς τους ισχυρισμούς τους κάνουν like από κάτω 1500 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν 1500 άνθρωποι οι οποίοι, όχι για πλάκα, συμφωνούν με αυτές τις. Ανοησίες.
1: Ότι είναι πολύ περισσότεροι, απλά δεν έχουν σελίδα στο Facebook.
0: Με αυτές τις ανοησίες.
1: Ή στο Instagram.
0: Εμένα με προβληματίζει. Δηλαδή, φαντάζεσαι να κυκλοφορείς νύχτα στο δρόμο με το παιδί σου και να πέσεις πάνω σε κανέναν από αυτούς.
1: Συγγνώμη τώρα. Έχουμε Υπουργό Υγείας στις ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν είναι μόνο κατά των εμβολίων. Το έχουμε πρόεδρο. Έλεγε ότι αν πιούμε χλωρίνη θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Και μου λες
0: αποστομωτικό.
1: Τώρα...
0: Αποστομωτικό. 8 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Βροχή τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Δεν σας προλαβαίνουμε και σήμερα. Να είστε καλά.
1: Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους πάλι.
0: Πολλή κίνηση και εδώ τι μας κάνει ο μέγας προβοκάτορας, ο μέγας προβοκάτορας, ο Σάκης. Έχει κάνει ένα κολλάζ με την AI από μια φοβερή γέφυρα, τη γέφυρα της Παλαιοκαριάς, όπου είχε πάει βόλτα πριν από κανένα δίμηνο, μαγικό τοπίο. Ναι. Μας έχει βάλει και εμάς αριστερά και δεξιά του, εμένα μου έχει βάλει και γιαγιά ηλίου. Και μας έχει μεταφέρει εκεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Μακάρι να ήμασταν εκεί, ρε φίλε Σάκη.
1: Θα πεταχτούμε για λίγο.
0: Πραγματικά.
1: Σου πει να βγάλουμε μια εκπομπή, να πάμε.
0: Μας ξελογιάζεις, να είσαι καλά.
1: Από την περιφέρεια.
0: Θα το εισηγηθούμε.
1: Ναι.
0: Στη Γενική Διεύθυνση.
1: Ναι, 2-3 πόλεις, 4-5-6-7.
0: Καθημερινή κύριος τίτλος. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα. Ανεβάζει στους τόνους ο Φιντάντη, απαντάει η Αθήνα. Γράφει Καθημερινή ότι η Τουρκία προχωρεί σε κλιμάκωση της ρητορικής της κατά της Αθήνας με το επιχείρημα ότι η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου συνιστά απειλή για τη χώρα. Οι απειλές Φιντάν, γράφει Καθημερινή, συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα και στενότερη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Βλέπουμε την χθεσινή φωτογραφία από την ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκπληξη με Καναδά είναι ο τίτλος. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, λέει, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έκπληξη, ίσως να ήταν έκπληξη για κάποιους ευρωβουλευτές, αλλά αυτές οι αποφάσεις ούτε στο γόνατο μπορούν να ληφθούν, ούτε μπορεί να κάνει ένα τζα η πρόεδρος της Κομισιόν.
1: Σας έχω μια έκπληξη,
0: ένα αγνία των υπόλοιπων χωρών μελών. Άρα λοιπόν για τον τίτλο έκπληξη εγώ κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, ναι, και ζητώ και συγγνώμη κιόλας.
1: Μπορεί να ήταν έκπληξη για τον Ντόναλντ Τραμπ όμως.
0: Ίσως. Διαβάζουμε επίσης 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή και απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Βέβαια, ο πιο εύστοχος κατά την άποψή μου τίτλος σε εφημερίδα, το έλεγα και το πρωί στη Μαρία που μιλούσαμε έτσι στην πρωινή σύσκεψη για την εκπομπή της Καθημερινής, είναι σε ένα θέμα που είναι στο κάτω μέρος της σελίδας. Γράφει: ο πόλεμος για την τεχνητή νοημοσύνη, για την AI, γεφυρώνει τα άκρα, και αναφέρεται στην ένωση του Bernie Sanders, του πρώην Αμερικανού γερουσιαστή, του ας το πούμε αριστερού, αλλά άκρο αριστερού λένε κάποιου, Bernie Sanders.
1: Κάποια θα λέγανε απλά σοσιαλδημοκράτης. Ναι. Με ευρωπαϊκά δεδομένα βέβαια. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα.
0: Με τον πρώην πολιτικό σύμβουλο του Donald Trump, τον Steve Bannon, οι οποίοι σε ένα συνέδριο της Ουάσιγκτον μίλησαν και οι δύο και δαιμονοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για όσα μας περιμένουν στο κοινό μας μέλλον. Και βέβαια, για να κλείσουμε, μία φωτογραφία από την Πορτογαλία, τίτλος διαδηλώσει παντού για τις τιμές των καυσίμων, από την Πορτογαλία ως τη Γουατεμάλα και τη Συρία, εκεί η Συρία είναι η φωτογραφία, οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων.
1: Και ένα τα πορτοφόλια σε όλο τον κόσμο τιμές των καυσίμων και δεν έχουμε προοπτική μείωση. Ναι. Το θέμα των καυσίμων είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα, τα νέα. Λόγω εκτόξευση των τιμών, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Mm-hmm. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Εκτιμήσει για 120 δολάρια το βαρέλι η τιμή του αργού τον χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστρων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Δεν διαβάζω παραπάνω, μην χαλάσω το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Ακόμη, Ακρόπολη. Η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες στους σκίωνες του Ιερού Μνημείου. Μάλιστα, και
0: πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, ναι, θέμα.
1: Όπως ενδιαφέρον θέμα είναι και σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη. Ναι. Και στροφές κάνουν κακό. Και αναθεώρηση. Χθες είχαμε τη συζήτηση, θα μιλήσουμε μετά και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναθεώρηση λοιπόν. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Εγώ θα έλεγα ότι είχαμε πρόβα προεκλογική χθες στην Βουλή.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενίσχυσης, καταλαβαίνετε ότι φουντώνουν και τα ρεπορτάζ. Είναι πολύ λογικό. Πιστέψτε μας, οι πληροφορίες οι οποίες σας μεταφέραμε το πρωί, έτσι, από το ρεπορτάζ και το πολιτικό και το οικονομικό σε σχέση με τα μέτρα που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση, είναι απολύτως έγκυρες. Επαναλαμβάνουμε ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα της ενίσχυσης, αν υπάρξει, λογικά θα υπάρξει, στην τιμή της αμόλυβδης. Ποιους θα αφορά, πώς, πότε και τα σχετικά.
1: Τέλος του μήνα, ναι, θα έχουμε ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται, γιατί λίγη η επιδότηση που ισχύει τώρα.
0: Όπως και το τι θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι όμως βέβαιο ότι πάμε για νέες ενισχύσεις και γι' αυτό και όλας ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε, φεύγοντας χτες από το συνέδριο του ΣΕΛΠΕ. Είδα μια δήλωση, το επαναλαμβάνουμε, που έκανε στο πρώτο θέμα, για όσους δεν το ακούσατε, ότι για όσους μας λέγανε ότι δώστε όλα, εμείς έχουμε κρατήσει αποθέματα ακριβώς για τις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, απογευματινή, κύριος τίτλος: τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Διαβάζουμε επίσης το όχι σε όλα, ανοίξε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Και δημοσκόπηση, τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις
1: χθες. Μία της ΠΑΛΣ
0: και μία της Opinion Poll, που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
1: κάτι τσιμπάνε.
0: Μην τρελαθείς, μισή μονάδα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως φτάνει στην εκτίμηση ψήφου και ξεπερνάει το 30%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται να εδραιώνεται στην εκτίμηση, επαναλαμβάνουμε, ψήφου. Στην δεύτερη θέση στρογγυλοκαθισμένος ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του κόμμα, αλλά με το ΠΑΣΟΚ να κλείνει έστω και ελαφρά την ψαλίδα.
1: Κατάτε την ψαλίδα και τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να λίγο να έχει κολλήσει.
0: Αυτό. Να έχει ταβανιάσει.
1: Ναι, ταβανιάσει.
0: Και ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αγνοήσουμε, είναι η κάθετη πτώση των ποσοστών του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού. Ναι. Κάθετη πτώση.
1: 2-2,5 μονάδας πτώση.
0: Και παραπάνω.
1: Στην προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Και παραπάνω. Ναι.
1: Και βεβαίως το ποσοστό που συνοστίζεται στο άλλο κόμμα.
0: Ναι, στο άλλο κόμμα. Λοιπόν, πας εφημερίδα Σταχτών, έτσι.
1: Ναι, ο τίτλος είναι «Εκλογικός εκβιασμός». Εδώ. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφελιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη Σιχάος στο Μητσοτάκη Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα η Περιπέτεια. Δεύτερο θέμα, ενεργειακή θηλιά. Ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι. Λοιπόν, έρχομαι γρήγορα στον ριζοσπάστη, πριν σας διαβάσω το πρωτοσέλιδό του. Να σας πω να μείνετε στην ακρόαση και μετά το δελτίο ειδήσεων, διότι βλέπετε ότι δημιουργείται μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική, όχι μόνο λόγω των αναφλέξεων και των πολέμων, αλλά λόγω και των νέων πολιτικών συμμαχιών που δημιουργούνται, καθώς ουσιαστικά το πολιτικό τοπίο στον πλανήτη μας είναι μιας με κινούμενη άμμο. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο για όλα αυτά. Ο κ. Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, και νομίζω ότι αξίζει να την ακούσετε. Επίσης, θα έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, για όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην οικονομία και κυρίως τους φόβους που προκαλεί το ράλι των τιμών των καυσίμων. Να δούμε αν μπορούμε να αλλοιεύσουμε κάποια παραπάνω πληροφορία για τη σκέψη της κυβέρνησης. Φυσικά θα μιλήσουμε μετά και με τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, για τους κακούς βαθμούς που έβαλαν στους καθηγητές τους ή μαθητές των ελληνικών γυμνασίων και λυκείων σε αυτή την περίφημη έρευνα της ΠΙΖΑ.
1: Να
0: κάνουμε μια προαναγγελία και για την επόμενη ώρα.
1: Καλά, καλά έκανε.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ». Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητή ξεκινάει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε επίσης συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ να ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Τι συμφέρει για οφειλές, εφορία και ταμεία? Κράστες εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Και στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής.
0: Θα με πνίξεις.
1: Τι να πω.
0: Ο υπνοθεραπευτής, αυτό με τον υπνοθεραπευτή δεν το, δηλαδή, το βλέπω. Ναι, με ξεπερνάει. Το βλέπω και στα κανάλια και δεν το. Λοιπόν, Δημοκρατία, κύριος τίτλος, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μια συγκάλυψη? Γράφει η Δημοκρατία. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, επανέρχεται στις απειλές για τα νησιά Οφιντάν και καταργούνται τα τέλη κυκλοφορία στην Ιταλία.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο. Εκτινάσεις στα ύψη της τιμές. Ακόμη επικίνδυνη κλιμάκωση. Καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μιλιά, η Γαλλοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες». Ιδού γιατί ο Τούρκος υφυπουργός εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων, άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο, γράφει η Εστία.
1: και η εφημερίδα Μανιφέστο χρηματοδοτούσαν. Κάτι θες να πεις?
0: 2.000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων στέλνει η Τουρκία απέναντι από τη Σάμο.
1: Μάλιστα.
0: Ως απάντηση, λέει, αυτό είναι απάντηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Απλά το λέω. Ναι,
1: είναι αυτό που λέγαμε, ότι σε κάθε δήλωση, σε κάθε κίνηση έχουμε και μία μικρή αύξηση και μία κλιμάκωση. Ας το πούμε έτσι. Μικρή κλιμάκωση. Χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι αρχηγός της ΑΕΠ του Μαδούρο του είπε η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης.
0: Έχει και το ποντίκι σήμερα που κυκλοφορεί. Να πούμε, ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι το πρωτοσέλιδό του. Ο πιο δύσκολος χειμώνας, πανάκριβη ενέργεια, καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει ένα κολλάς.
1: Ναι.
0: Καλό. Είναι μια μαμά με τα δύο παιδάκια της, τα δύο πιτσιρίκια που διασχίζουν τον δρόμο. Λέει το κοριτσάκι στη μαμά, θα μας πάρεις μια σοκολάτα. Και απαντάει η μαμά, θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των γλυκισμάτων ως το 2030.
1: Τι να πεις.
0: Πάμε σε
1: τελειώσεις. Τι να πεις, ναι. Κίνηση θα σας πούμε μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στον Κυφισό, τόσο στο ρεύμα νόδου όσο και καθόδου, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια και από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Αρκετά δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λεωφόρου Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνο στην Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα αγκυκλειδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζανα τιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Οι σταθμοί του Μέτρο Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 18 οι τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Μέρα που γιορτάζει η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Χρόνια πολλά κορίτσια. Για άλλη μια φορά. Εσείς ακούτε Air News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους.
0: Και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση στο φακουδάκι που λέει ο Βασίλης. Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες. Ήδη έχετε στείλει μηνύματα από θερμοκρασία εκεί από όπου μας ακούτε μέχρι τη μέση βενζίνης.
0: Η άλλη μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, μπαίνετε. Και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Πρωινές διαδρομές μας βρίσκεται, αν κάνετε αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Έχουμε ένα φοβερό τροχαίο.
1: Πράγματι φοβερό.
0: Που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Γλυφάδας. Έγινε λίγο πριν από τις 2, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψού στο ρεύμα προς Αθήνα. Όταν ένα γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι τώρα αιτία και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε μία μάνδρα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν όλοι. Οι τρεις, σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα, θανάσιμα.
1: Ναι. Στην αρχή είχαμε πληροφορία για 5 σοβαρά τραυματίες, οι 3 πράγματι θανάσιμα, νέα παιδιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ένας 26χρονος, ένας 23χρονος και ένας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Οι άλλοι δύο είναι τραυματισμένοι, ο ένας σοβαρά, όλος ελαφρά, μαθαίνουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα.
0: Αναρωτιέται κανείς μέχρι πότε θα πληρώνουμε αυτό τον άδικο φόρο αίματος. Μέχρι πότε θα πληρώνουμε αυτό τον άδικο φόρο αίματος. Μιλάμε για νέα παιδιά, όπως είπε η Μαρία, 26, 23 και 18 ετών.
1: Και για η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που τα αυτοκίνητα θυμίζουν άμοθες μάζες σιδερικών.
0: Ναι, ναι.
1: Τα συντρίμια σκορπίστηκαν σε ακτίνα 30 μέτρων γύρω από το σημείο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει κάποιος για να περιγράψει αυτή την τραγωδία.
0: Τώρα, εάν δεν έχει τύχει να ακούσετε καθόλου ειδήσεις από το πρωί, είτε εδώ στο ραδιόφωνο μας, είτε οπουδήποτε, να σας πούμε ότι λίγο πριν από τις 7 το πρωί μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού οι 2 γιατροί, ιδιοκτήτες αυτού του περίφημου εντός αγωγικών ιατρίου στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα, έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και είναι μόνοι τους στα κελιά και για λόγους προστασίας, ασφάλειας.
1: Και ασφάλειας και προστασίας, ιδιαίτερα για τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Χθες είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι υπήρχε αναταραχή.
0: Οι ίδιοι έχουν δηλώσει μέσω του συνηγόρου ότι θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Το οποίο όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, βασίζεται σε πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία. Έχουν γίνει γνωστά όλες αυτές τις μέρες. Κυρίως στοιχεία που προέκυψαν μέσα από το ιατρείο, μέσα από αυτά τα περίφημα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, που δείχνουν ότι χτύπησε συναγερμός, τον οποίο αγνόησαν.
1: Και όχι μόνο μία φορά. Χτύπησε συναγερμός, όχι μόνο μία φορά.
0: Τώρα, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία μας προέκυψε και ένας υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, που έχει γραφεία στην Κηφισιά. Ο ίδιος θεωρεί συκοφαντικό να λένε ότι έχει σχέση με την ιατρική. Δεν είμαι γιατρός, λέει, με συκοφαντούν. Εγώ
1: υπνοτιστής
0: είμαι και υπνοθεραπευτής. Πάντως τον άνθρωπο αυτό έστειλε η γιατρός που προφυλακίστηκε, η κυρία Γάκα, την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη
1: με κλειστά τα μάτια στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Προσήλθε μόνος του οικειοθελώς, όπως είπε, στον εισαγγελέα. Πολύ συζήτηση χωράει εδώ και παρέμεψε σε νέες δηλώσεις που θα κάνει την άλλη εβδομάδα.
0: Θα τα δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή, εγώ δεν τις καταλαβαίνω αυτές οι ειδικότητες, λίγο να σου πω, λίγο μπερδεύομαι.
1: Ούτε και εγώ, αλλά, και εγώ είμαι του.
0: Είπα, είναι άλλο πράγμα η μελέτη.
1: Ναι. Είμαι της επιστήμης.
0: Εκεί είμαι κι εγώ. Δηλαδή, άλλο πράγμα η μελέτη ύπνου που γίνεται στα νοσοκομεία, και εγώ την έχω υποστεί, γιατί είπαμε ο καλός ύπνος είναι αντανάκλαση της καλής υγείας. Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό, και άλλο πράγμα ο μη επιστήμον υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, δεν ξέρω τι άλλο, στον οποίο πάνε και πολλοί διάσημοι για να βρουν τη γιατριά τους. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε και μία δεύτερη λοιπόν απασχόληση των δύο ασήμων μετά την κλινική της Καρνεάδου, επιλογή μάλλον.
0: Και βέβαια τα τεράστια αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τους ελέγχους που γίνονται στα ιατρία και φυσικά και στο συγκεκριμένο, και τη στάση του ιατρικού συλλόγου, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, αν και στο παρελθόν ο ιατρικός σύλλογος και η επιτροπή ελέγχου είχε επισκεφθεί το ιατρείο τουλάχιστον 3 φορές.
1: Δεν φαίνεται να έχετε τίποτα που να την προβλημάτισε. Ναι. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και οι τιμές της ενέργειας, αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, βεβαίως και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, απασχολεί όλο τον κόσμο πια. Όλοι μιλούν για ένα χειμώνα ακρίβειας που έρχεται.
0: Αλλά δημιουργούνται πια και άλλες συνθήκες σε ό,τι αφορά την παγκόσμια γεωστρατηγική αρχιτεκτονική, να το πω έτσι, γεωστρατηγική πραγματικότητα. Φυσικά όλα αυτά έχουν την αντανάκλαση και την προβολή τους και στα δικά μας εθνικά θέματα, και γι' αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε τώρα με έναν εκλεκτό συνομιλητή, τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕ, πλέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές. Κύριε Τζογόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δύο θέματα θα θέλαμε έτσι να μας φωτίσετε. Το ένα σχετίζεται με τη νέα διάσταση που αποκτούν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση von der Leyen να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν έχουμε καταλάβει καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μία χώρα που χωρίς να είναι μέλος θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά του μέλους. Το πρώτο θέμα είναι αυτό, διότι προκάλεσε και αντιδράσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί ακόμη και με, χαρακτήρισε την πρόταση γελία και απειλεί με διακοπή ακόμη και των εμπορικών συναλλαγών του, συνόλου των εμπορικών συναλλαγών.
1: Με την Ευρώπη.
0: Παρότι αυτό ακούγεται υπερβολικό, σχεδόν ανέφικτο, απείλησε ευθέως. Σίγουρα με αύξηση των δασμών. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό, όλη αυτή την κινητικότητα, πώς τη βλέπετε?
2: Πρώτα-πρώτα σωστά περιγράφετε την κατάσταση και την ομιλία την οποία έδωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, να προσφέρει τη δυνατότητα στον Καναδά να συνεργάζεται πιο στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους πολιτικούς. Mm-hmm. Θα έλεγα δηλαδή ότι περισσότερο είναι ένα πολιτικό μήνυμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά έχει ιδιαίτερη πρακτική διάσταση. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχει στρατηγική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά από το 2017, πιο σωστά Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, η οποία όμως δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου, δηλαδή, είναι πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολείται με χειροπιαστά πράγματα, πώς δηλαδή η συγκεκριμένη συμφωνία θα κυρωθεί από όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών, παρά για λόγους πολιτικούς σε μια εποχή διεθνών ανεταράξεων να δίνει απλώς για πολιτικούς λόγους τη δυνατότητα στον Καναδά να συνεργάζεται πιο στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δηλαδή μέθοδοι, υπάρχουν εργαλεία, ας χρησιμοποιήσουμε αυτά παρά γενικές ιδέες για το μέλλον.
1: Σας φαίνεται σαν πυροτέχνημα δηλαδή, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η Ευρώπη από τη στάση της αμηχανίας έναντι του Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε κάτι πιο χειροπιαστό, σε μια απάντηση εν πάση περιπτώσει.
2: Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο πυροτέχνημα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα θέματα πιο σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τη διεύρυνση αυτή καθεαυτή και με τα Δυτικά Βαλκάνια και με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που υπάρχει ήδη μια διεργασία και συζητήσεις οι οποίες γίνονται, παρά σε ένα θεωρητικό θέμα από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει ήδη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον Καναδά που δεν έχει όμως κυρωθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα,
0: το δικό μας, έτσι. Είχαμε μία νέα, πώς το πούμε, δήλωση από την πλευρά του Χακάν Φιντάν για το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα το αναδεικνύει ως μείζον θέμα σε αυτή τη φάση. Και ταυτόχρονα μια στρατιωτική κίνηση, μια μεταφορά ειδικών δυνάμεων απέναντι από τη ΣΑΜ, περίπου 2.000 ανδρών των ειδικών δυνάμεων. Αυτό λέει έρχεται ως απάντηση σε επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, ή σχολιάστε όπως νομίζετε. Το θέμα είναι αν αυτή η ρητορική που αφορά την αποστρατικοποίηση των νησιών περάσει πια σε άλλο επίπεδο γενικά και αν παγιωθεί μέσα σε ένα πνεύμα γενικότερης αμφισβήτησης των δεδομένων που υπάρχουν στο Αιγαίο.
2: Πρώτα απ' όλα είναι πάγια η τακτική της Τουρκίας να μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχε ενδεχομένως ένα διάλειμμα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την τουρκική πολιτική. Ναι. Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου ενοχλεί την Άγκυρα ή φοβίζει την Άγκυρα είναι το ενδεχόμενο στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα να τοποθετηθούν στα ελληνικά νησιά ισραηλινά συστήματα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι δικαίωμα της Ελλάδας να κάνει ό,τι θέλει στα νησιά της από τη στιγμή που υπάρχει η απειλή από την άλλη πλευρά. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι και η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της και η Τουρκία σε θεωρητικό επίπεδο θα ενισχύσει τη ρητορική της ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση. Αυτό όμως δεν μας αφορά άμεσα, διότι προφανώς είναι νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας και η ιστορία δείχνει γιατί πρέπει να το κάνει με το Κυπριακό το 1974.
1: Έχουμε όμως μια πρόβα κλιμάκωσης εν ώψη των εργασιών της πόντισης του καλωδίου, το οποίο περιμένουμε το προσεχές διάστημα.
2: Είναι ένα σενάριο πιθανό. Ας περιμένουμε να δούμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα δημοσίως κάποια συνάντηση των δύο ηγετών, δηλαδή του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κ. Ερντογάν. Ας περιμένουμε όμως να δούμε ότι πάντοτε τέτοιου είδους διεθνή φόρα τόσο σημαντικά προσφέρονται για συζητήσεις οι οποίες μπορούν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Ας περιμένουμε να δούμε λίγες εβδομάδες ακόμα. Αν όμως έρθουν τα πράγματα στα άκρα, νομίζω ότι η Ελλάδα πλέον είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με το περιστατικό το οποίο συνέβη πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, για δύο λόγους. Πρώτον, οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολύ πιο ισχυρές και δεύτερον, υπάρχει η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας, η οποία προφανώς γνωρίζει πολύ καλά τη θέση της Τουρκίας και για να προχωρήσει το έργο θα έχει προηγουμένως φροντίσει έτσι ώστε να μην στάσουν τα πράγματα στα άκρα.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τζοβλή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, 9 και 20 να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Είναι και 20 ακριβώς λοιπόν, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου,
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κεντρικός καλεσμένος μας σήμερα, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ραδιοφωνική. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να ρωτήσουμε, να πούμε κατευθείαν συζήτηση και να ρωτήσουμε σε ποιο βαθμό όλη αυτή η αναταραχή που υπάρχει με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, έχουμε ένα ράλι ανόδου μόνιμο, έχει προβληματίσει την κυβέρνηση και κυρίως τι προτίθεται να πράξει. Ακούμε μέχρι τώρα ότι υπάρχει απόθεμα στην άκρη, ότι δεν πρόκειται να μείνουν ανυπεράσπιστοι ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες. Έχετε καταλήξει σε κάποιες σκέψεις, σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποια μέτρα?
4: Είναι σαφές ότι υπάρχει κινητοποίηση και είναι σαφές ότι υπάρχει και προβληματισμός, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουμε πυκνώσει και τις επαφές και τις διεργασίες και τον ευρύτερο συντονισμό. Μια κυβέρνηση δεν επιτρέπεται ποτέ να είναι αμέριμνη μπροστά σε τέτοιου είδους εξελίξεις με διεθνή χαρακτήρα μάλιστα, και προφανώς πρέπει να εκπονεί τη δική της στρατηγική. Και είναι σαφές ότι με τις ξεκάθαρες δηλώσεις περιστήριξης των Ελλήνων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία βάζουμε ένα θέμα, τροχοδρομούμε εξελίξεις οι οποίες θα προκύψουν μέσα στις επόμενες μέρες και θα εξειδικευθούν. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο προείπα, ότι είναι διεθνής κρίση. Σκεφτείτε ότι η χώρα μας και όλος ο πλανήτης και ιδιαίτερα η Ευρώπη έχουν περάσει από τρία μεγάλα στάδια. Την κρίση του COVID από το 2020 μέχρι το 2022-2023, τον πόλεμο στην Ουκρανία που επίσης αφορούσε πλουτοπαραγωγικές χώρες. Ουκρανία και Ρωσία δεν είναι τυχαίες χώρες στο παγκόσμιο οικοσύστημα στην παραγωγή κυρίως των σιτηρών και των τροφίμων αλλά και στο φυσικό αέριο. Και τώρα έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εδώ λοιπόν από το καλοκαίρι παρακολουθούμε εντατικά τις εξελίξεις καθώς διαφαίνεται η τάση κλιμάκωσης των τιμών και προφανώς εναλλακτικά σενάρια έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων και έχουν προκύψει μια σειρά από τις στρατηγικές προσεγγίσεις, τις οποίες βέβαια όσο προχωράει ο καιρός, ήδη είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη και οδεύουμε προς τους φθινοπορεινούς πιο σκληρούς μήνες, προς το χειμώνα. Προφανώς όλα αυτά θα προχωρήσουν και σε υλοποιήσεις όσο πηγαίνει το πρόβλημα προς τα πάνω με τις τιμές.
1: Επειδή και τώρα ισχύουν κάποια μέτρα για επιδότηση στην Αγγλία και για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης, έρχεται όμως και το πετρέλαιο θέρμανσης και οι τιμές παραμένουν ψηλά, δηλαδή είναι πάνω από τα 2 ευρώ και για τα 2 και για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης. Προσανατολίζεστε σε άλλο μείγμα μέτρων, μήπως φανεί στα πορτοφόλια των πολιτών, μήπως μάλλον πάρουν μια ανάσα οι πολίτες?
4: Κάθε κρίση, η κυρία Γεωργίου, έχει και το δικό της αποτύπωμα και τη δική της οπτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν είναι όλες οι κρίσεις ίδιες. Βέβαια, αυτές έχουν και κοινά χαρακτηριστικά, γιατί και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια. Είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη.
1: Καταλαβαίνετε βέβαια ότι τα μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία λάβατε, οι συμφωνίες για τη μείωση τιμών έχουν εξανεμιστεί ακριβώς. Έχουν εξανεμιστεί εντελώς.
4: Οι συμφωνίες τιμών έχουν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική προσέγγιση και μια δέσμευση από τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Συνεχίζονται οι προσφορές αυτές με στόχο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο 5-6 έως και 7%. Αυτό είναι μια πολιτική η οποία δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα είναι διεθνές το φαινόμενο. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει τη βάση της σε μια πολεμική σύγκρουση την οποία προφανώς δεν μπορεί να ελέγξει μια χώρα σαν την Ελλάδα. Έχει έναν, αν θέλετε, και έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα, καθώς σε αυτές τις κρίσεις κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί μόνος του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών τον Κυριάκο Πιερακάκη το ζήτημα στο διεθνές ευρωπαϊκό πεδίο. Καθώς μιλάμε για μια κρίση η οποία πλήττει, βλέπετε διαδηλώσεις στην Πορτογαλία.
0: Ναι, βέβαια.
4: Και θα σας θυμίσω ότι στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για μακρύ διάστημα σε ό,τι αφορά την κρίση της ακρίβειας, η Πορτογαλία αποτελούσε ένα θετικό, υποτίθεται, παράδειγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και χώρες τις οποίες έχει επεκαλεστεί η ελληνική αντιπολίτευση είναι χώρες οι οποίες δοκιμάζονται. Και αυτό γιατί η κρίση είναι ξενόφερτη, είναι διεθνής. Έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, ναι, και τον πόλεμο εκεί. Άρα, ναι, μαγικές συνταγές, επειδή κάποιοι περιγράφουν μοντέλα και καταστάσεις, δεν υπάρχουν.
0: Προφανώς δεν υπάρχουν. Εγώ επ' αυτού ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι προφανές ότι πρέπει η Ευρώπη συντονισμένα και σε αυτή την κρίση να σταθεί προκειμένου να διαχειριστεί τα προβλήματα που φέρνουν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια. Όμως από τη χθεσινή ομιλία της κυρίας Φοντερ Λάιεν δεν φαίνεται, και εσείς την ακούσατε, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να υπάρχει, ας πούμε, μια πολύ ενεργός πρόθεση να ληφθούν κάποια μέτρα άμεσα. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ερώτημα. Η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί αυτοβούλος και αυτόνομα εάν χρειαστεί, ή θα πρέπει να υπάρξει πάντα ένα πράσινο φως και από την Ευρώπη?
4: Προφανώς μια τέτοια κρίση από τη στιγμή που περνάει στον πυρήνα της οικονομίας και στον πυρήνα της κοινωνίας είναι μια κρίση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο εθνικό επίπεδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει τα θέματα να τεθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό γιατί και σε άλλες κρίσεις ξεκίνησαν εθνικά να υπάρχουν αντανακλαστικά και αντιμετωπίζεις, όμως το τέλος οι κρίσεις αυτές γενικεύτηκαν και υπήρξαν μαξιλάρια βοήθειας και δίχτυα ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος. Πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες. Ναι. Είναι μάλιστα ένας, αν όχι ο πρώτος, σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς ετοιμαζόμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι από το καλοκαίρι υπάρχει η συζήτηση και ο σχεδιασμός. Δεν είναι κάτι το οποίο μας καταλαμβάνει εξ απεινής. Και όταν υπάρχει, όταν μένεται ένας πόλεμος σχετικά κοντά μας, mm-hmm. και όταν γνωρίζουμε ότι το διεθνές σύστημα ενέργειας βασίζεται στις συγκεκριμένες χώρες που έχουν το πρόβλημα, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο μας κινητοποιούσε.
1: Μαθαίνουμε mm-hmm. πάντως ότι ακόμη και η Γερμανία προβληματίζεται για τους φόρους στα καύσιμα και σκέφτεται για ένα διάστημα, μικρό όσο κρατάει η κρίση, να μειώσει το φόρο κατά 10 μονάδες.
0: Εσείς ούτε κατά διάνοια υποπτευόμαστε.
4: Η κάθε οικονομία στην Ευρώπη έχει και τις δικές της ανάγκες και τα δικά της ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι ένα διαφορετικό μέγεθος. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενέργειας ούκο λίγες φορές έχει κάνει λάθη. Να θυμίσουμε τον εγκλωβισμό με το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, να θυμίσουμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία οδήγησαν σε κλειδονισμού στη γερμανική οικονομία. Τα βλέπετε, τα διαβάζετε, τα γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα, στη δεδομένη στιγμή, παρακολουθούμε την κατάσταση με ψυχραιμία και με σαφείς τρόπους αντιμετώπισης. Επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια, γιατί μιλάμε για το χειμώνα. Όμως ξέρετε ότι μέχρι τις 15 Οκτώβρη που ουσιαστικά ανοίγει η κατάσταση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουμε μέρες, τα πράγματα είναι δυναμικά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλα αυτά εξαρτώνται. Μπορεί να υπάρξει μια ειρηνευτική πρωτοβουλία, μπορεί να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Αυτά τα πράγματα έχουν λοιπόν μέρα με την ημέρα αυξομοιώσεις. Επομένως, εμείς είμαστε από πάνω και ενεργούμε με ένα σχέδιο συνεκτικό. Και θα σας θυμίσω, επειδή κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν την κυβέρνηση ως αμέριμνη, αμέτωχη ως προς το πρόβλημα της ακρίβειας, ότι παρεμβάσεις κάναμε και το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τον ντίζελ, να θυμίσω, οι οποίες επεκτάθηκαν και το Σεπτέμβριο και προφανώς. Όσο προχωράει η κατάσταση και όσο προκύπτουν ανάγκες, δεν θα σταματήσουν αυτές οι ενέργειες. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στις τιμές και με πάγωμα, αλλά και ταυτόχρονα με μια νέα συμφωνία.
0: Ναι, είναι τα γνωστά. Ναι.
4: Όλα αυτά δεν λέω ότι σε απόλυτο βαθμό λύνουν το πρόβλημα, όμως δίνουν εναλλακτικές στο μέτρο βέβαια των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαρκόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να επιβάλλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Happiness Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου,
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εδώ στα μικρόφωνα, πίσω από τα μικρόφωνα, ενώ απέναντί μας τον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις, Air News, μία radio ή άλλη.
0: Ή μέσω Messenger, εάν θέλετε μας στέλνετε το μήνυμά σας, αφού μπείτε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκετε, μας εντοπίζετε εάν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Και αφού μπείτε στη σελίδα μας, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω του Messenger.
1: Πάμε να, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση και μετά αμέσως ετοιμάσωση για καλημέρες, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, δεν θα

0: Δεν προλάβουμε.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Μάλλον και αυτή την ώρα. Ξεκινάει από την έξοδο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο Γιάννο Λιώσια και φτάνει μέχρι περίπου και το Μαρούσι. Άρα πολύ πολύ προσοχή. Έχουμε πολύ αργές ταχύτητες. Και σε κάποια σημεία έχουμε σχεδόν ποτηλιάρισμα. Στην Πλακεντίας έχουμε και στα δύο ρεύματα πρόβλημα. Έχουμε στον Κηφισό κίνηση μάλλον πριν από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Πειραιά, και μετά από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και το Εγάλαιο. Στην άνοδο ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών η κίνηση και φτάνει μέχρι την έξοδο για Χαρνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Κηφισίας έχει κίνηση από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρη στο ρεύμα προς Κηφισιά. Και επίσης Μεσογείων από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, από το Γιώργος Γεννηματάς μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Επίσης έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα στην Ηλιούπολος. Έχουμε στην Αρτιτού και στα δύο ρεύματα και στην Καλλιρόης. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Ακαδημίας, αλλά και στην Παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι και το Μοσχάτο και μετά από το Φάληρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο Μουχλή, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Διαβάζω για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Καλημέρα και καλή δύναμη μας, γράφει ο Αλέξανδρος. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν πέρασε για δεύτερη φορά και τελευταία στη Βουλή το ψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κέντρο αριστερή κυβέρνηση Σουηδία μετά τις εκλογές. Σήμερα οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: πρέπει να πούμε.
0: Και ενσωματώνονται και ψήφισμα των πολιτών, ναι, ψηφοφόρων του εξωτερικού κτλ.
1: Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έκανε πρόταση στον Καναδά να γίνει συνδεδεμένο μέλος. Εμείς θα προσθέσουμε προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την ΠΑΛΣ και στο 17% η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, στο 12% το ΠΑΣΟΚ. Στο 8,5% η Ελληνική Λύση, στο 7% το ΚΚΕ. 5,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Κάθετη πτώση στο ίδιο ποσοστό, 5,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε όμως, Αλέξανδρε, άλλη μια δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, που δείχνει στην εκτίμηση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία στο 31, το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, την ΕΛΑΣ στο 15,9, το ΠΑΣΟΚ στο 12,1, την Ελληνική Λύση στο 7,3, το ΚΚΕ στο 6,8, την Πλεύση Ελευθερία στο 5,4 και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία πιο χαμηλά στο 4,8.
0: Τι λόγο να ελπίζει πάντως το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να γίνει ανατροπή εκεί στη δεύτερη με τρίτη θέση.
1: Ναι. Αν και ακόμα η διαφορά είναι μεγάλη, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο.
1: Λοιπόν, η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία με θύματα μάχους. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ το Ιράν το διαψεύδει. Στα 105,8 το πετρέλαιο. Εκεί είναι, περίπου. Ναι. Κάτσε να σου πω πόσο έχω ότι.
0: Γιατί αλλάζει από ώρα σε ώρα, μπορεί να έχει αλλάξει από την αρχή της εκπομπής.
1: Τώρα είναι τώρα περίπου στα 104 το Brent.
0: Αυτό που θα αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε και κάθοδο τον τιμόνα, επειδή χθες ήταν στα 107 και τώρα στα 104.
1: Στα 100 είναι το αργό.
0: Ναι.
1: Καλώς ο καιρός στην Αττική, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Ευγενίτσα μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά εύχεται στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Η αγαπημένη κόρη της γιορτάζει, να τη χαίρεσαι, να σου ζήσει. Η βενζίνη στο Μαρούσι στο 2,19. Βοήθειά μας. Σπυριδούλα Ναπιώτη, καλημέρα, καλή δύναμη. Υπέροχη φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Μοναδική φωτογραφία, καταπληκτική. Νίκος Ραλάτος. Δηλαδή, λέει, για να καταλάβω, θα πηγαίνουμε σε ένα ιατρείο και θα πρέπει να ελέγχουμε εμείς αν είναι όντως ιατρείο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, Νίκο, νομίζω. Θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία έτσι όπως καταντήσαμε, νομίζω. Νίκος Καλίας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες σου από τα Τρίκαλα, Νικόλα μου. Η βενζίνη εκεί στα 2,15. Μάλιστα. Για μόλυβδη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κώστας Παπαδάκης λέει καλημέρα, κύριε Βασίλη και κύριε Μαρία.
0: Καλημέρα,
1: γεια σου, κύριε Κώστα μου. Γεια σου, κύριε Κώστα μου. Λέει, δεν ψήφισαν, λέει, το Σύνταγμα. Δεν ψήφισαν το Σύνταγμα. Χαίρετε γι' αυτό.
0: Δεν συμφώνησα.
1: Ο κύριε Κώστας.
0: Α, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στην Ποθήτη Βάλβη. Ποθητούλα μου, να είσαι καλά. Επίσης μια υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη, τη φθινοπορεινή. Χαίρομαι που μας στέλνουν οι ακροατές φωτογραφίες πάρα πολύ.
0: Τους το έχουμε πει ότι μας φτιάχνουν τη διάθεση και το κάνουν.
1: Δημήτρης Μπέσιος, καλημέρα. Μανώλης Στομακάκης. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια και αντευχόμαστε. Ο Αριστοτέλης μας στέλνει φωτογραφία από το Σίδνεϊ. Είναι στο Σίδνεϊ και μας ακούει από την Αυστραλία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Αριστοτέλη μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή δύναμη.
0: Πάμε και στο Viber.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Σάκη. Να πω που απευθύνεται σε σένα και λέει: Βασίλη μου, δεν τραβάει ο αρχηγός. Δυστυχώς το Πασόκ τρίτη θέση. Στο Βασίλη του Παπαγιαννίδη.
1: Δεν τραβάει ποιος αρχηγός. Ποιος πρόεδρος.
0: Φαντάζομαι να αναφέρεται στο Πασόκ. Γιατί λέει: Δυστυχώς το Πασόκ στην τρίτη θέση.
1: Το Πασόκ στην τρίτη θέση.
0: Ναι. Δυστυχώς λέει το Πασόκ στην τρίτη θέση.
1: Τώρα εγώ γιατί πρέπει να σκάσω γι' αυτό.
0: Λέμε κάνει τώρα. Το σχόλιο του τώρα ο άνθρωπος.
1: Εμείς είμαστε απλοί παρατηρητέ. Πώς ναι. Λέει, παρατηρητέ.
0: Ζήτησες να πούν χρόνια πολλά, αν θέλουν οι ακροατές μετά.
1: Βρε, ο Σάκης είναι που μας έστειλε τη φοβερή φωτογραφία.
0: Ναι,
1: από τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Από τη γέφυρα της Παλαιοκαριάς.
0: Μπράβο.
1: Άρε, Σάκη, να είσαι καλά.
0: Ο Γιώργος ο Θύμιου, χρόνια πολλά στη Σοφία Μαργαρίτη, Σοφία Ιωσήφιδη και Σοφία Πατσαβούδη.
1: Σοφούλες, να είστε καλά, να ζήσετε.
0: Να πούμε και εμείς τη Σοφία τη Σικινιώτη, τη Σοφία τη Γιαννοπούλη, τη Σοφία την Πατραμάνη, τις δικές μας Σοφίες.
1: Να είναι καλά οι Σοφούλες μας.
0: Να έχω ξεχάσει και κάποιες άλλες. Στην Ελπίδα τη Γεωργιτζίκη. Όσο μιλάω, σκέφτομαι. Στο Βασίλη τον Παπαγιαννίδη να πούμε καλημέρα. Καλημέρα από την ακριτική Ορεστιάδα μας στέλνει ο Βασίλης.
1: Βεβαίως.
0: Τον Γιάννη τον Πακαράκη από τη Ριζούπολη με ευχές. Στην Έλενα. 16 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Στην Ατάσα την Κοτανίδου. Υπάρχει ειδικότητα, λέει, υπνοθεραπείας για τους ψυχολόγους, ίσως και για τους ψυχιάτρους, δεν το γνωρίζω. Αλλά την πρακτική αυτή την ασκούν συχνά και μη εξειδικευμένα άτομα. Πολύ καλά τα λες.
1: Μια στιγμή ο συγκεκριμένος είπε ότι είναι συκοφαντία να με λέτε γιατρό. Δηλαδή είναι. Ναι, είναι άλλη πίστα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τη Λιβαδιά. Στην Ελλάδα λέει: Δυστυχώς ό,τι δηλώνεις είσαι. Πολύ σωστά. Συμφωνούμε.
0: Και λίγα
1: απόλυτα. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο. Αν δεν πέσουν, λέει. Όχι, δεν διαβάζω.
0: Ναι.
1: Είναι εξτρεμιστικό μήνυμα και υβριστικό και δεν το διαβάζουμε. Και αυτά τα.
0: Τα πολεμικά πλοία.
1: Ελληναράδικα
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι. Εντάξει. Άμα είναι έτσι, να ετοιμαστούν και κάποιοι να πάνε να πολεμήσουν, να στείλουν τα παιδιά τους όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλα βλέπουμε.
1: Καλημέρα στο φίλο από το Λίβερπουλ που μας στέλνει την καλημέρα του.
0: Ξέρει, και αυτός δύο που ζουν ανάμεσά μας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό που λέγαμε, ζουν ανάμεσά μας.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή που μας παραπέμπει σε ένα άρθρο της Ξένιας Κουναλάκη στην Καθημερινή για τους ολιστικούς γιατρούς κλπ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα το δούμε. Καλημέρα στο Φώτο Γιούδη. Καλή δύναμη.
0: Το σπήλιο των Ευστρατείου. Καθοδόν για τη Δημότυχο λέει.
1: Καλό δρόμο να έχεις. Καλό δρόμο.
0: Συννεφιά έχει. Στο Γιάννη το Μιλιδάκι. Το likely δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντα, αλλά ωραία βλακία είναι αυτή που έγραψες και μου αρέσει.
1: Α, με αφορμή αυτά τα σενάρια συνωμοσίας που διαβάζουμε για το Μαζονάκι κλπ. Μάλιστα.
0: Ναι. Τι, άμα δεν συμφωνείς, κάνεις like τώρα, δε Γιάννη μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι, κάνεις like για να πεις την ωραία βλακία αυτή που έχεις γράψει.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Παρίσι. Ας μας πούν τι παίρνουν, λέει, όλοι αυτοί για τους ισχυρισμούς τους. Καλημέρα στον Αβραάμ που εύχεται χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα. Στην Έλενα την Παπαβασιλείου, καλημέρα. Ο Αβραάμ μας στέλνει το μήνυμά του από το Στοχόλμη, πρέπει να πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Αριστείδη τον Σταθόπουλο. Όταν μιλούσαν, λέει, για την ασπίδα του Αχιλέα, μας είπαν ότι θα παίρναμε τον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Το Ισραήλ το αρνήθηκε. Δεν έχω ακούσει τίποτα από κανέναν. Όχι, έχει ξεκαθαριστεί.
0: Βέβαια.
1: Και πολλές φορές μάλιστα και επισήμως.
0: Ότι
1: εμείς έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Στο Στέφανο, καλημέρα. Στο Στέλιο. Λέει ο εν λόγω υπνοθεραπευτής, δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός. Τι σπουδές υπάρχουν για το εν λόγω επάγγελμα, τι να σου πω. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ από το πρωί. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Βάρδα. 15 χρόνια γάμου κλείνει σήμερα. Να τα κατοστήσετε.
0: Να είστε ευτυχισμένοι, να ζείτε ευτυχισμένοι.
1: Γεροί να είστε. Λοιπόν, πάμε στον Άκη τον Αθανασόπουλο,
0: ναι,
1: τον συνάδελφό
0: μας. Ναι, γιατί τον έχουμε και περιμένει και στα υπόλοιπα θα αναφερθούμε μετά, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα.
1: Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γενικής Πώλησης. Είναι τα μεγάλα καταστήματα, έτσι. Και έστειλε πολλά μηνύματα, και οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Στέκομαι σε ένα πολιτικό, γιατί μετά ο Άκης θα μας εξηγήσει τα οικονομικά. Είπε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τους πολίτες δεδομένους.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν μήνυμα κυρίως προς το εσωτερικό και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι, Άκη? Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Άκη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Έτσι ερμηνεύθηκε, ότι ήταν μήνυμα κυρίως προς το εσωτερικό. Εντάξει, ήταν μια-δυο φορές και στην εισαγωγή του, γιατί αυτό που είπες τώρα, ναι, πράση, την είπε στο τέλος, κλείνοντας την παρουσίασή του, και στην εισαγωγή του έστειλε ένα μήνυμα το οποίο έχει κυρίως πολιτική ανάγνωση. Όταν τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, του λέει, πρόεδρε, του λέει, έχουμε πολλούς που λένε ότι οι πολιτικοί και οι έμποροι μοιάζουν. Εσείς λέει, θέλετε...
1: Καλό.
2: Ναι, του είπε, εσείς θέλετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών. Και εκεί του απάντησε ο πρωθυπουργός, του λέει, θα συμφωνήσω, μοιάζουν, λέει, αυτοί οι δύο κόσμοι, της πολιτικής και του εμπορίου, με τη διαφορά ότι εμείς, λέει, στην πολιτική δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις. Ενώ εσείς, λέει, κάνετε εκπτώσεις για να κερδίσετε πελάτες. Και του είπε και άλλο ένα, το οποίο νομίζω ότι και αυτό έχει πολιτική ανάγνωση, αλλά όσοι είναι πολιτικοί συντάκτες μπορούν να το ερμηνεύσουν καλύτερα. Του λέει, αυτό όμως που ισχύει και στις δύο περιπτώσεις, και στο εμπόριο και στην πολιτική, είναι ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
1: Σωστό. Αυτό είναι σωστό, νομίζω, έτσι και αλλιώς.
0: Για όλους ισχύει. Και
1: τώρα,
0: ισχύει για όλους.
1: Μάθαμε, Άκη μου, ότι διαβάσαμε σήμερα ότι φεύγοντας ρωτήθηκε από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη του πρώτου θέματος για το τι σκέφτονται να κάνουν με τα καύσιμα. Γράφει σήμερα ότι απάντησε, πάντα κρατάμε εφεδρίες.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έδωσε ένα τέτοιο κλίμα μέσα στη...
0: Γιατί είχε προηγηθεί και η σύσκεψη, ναι, στο Μέγαρο Μαξίμου με το Οικονομικό Επιτελείο, οπότε...
2: Τα μηνύματα που έρχονται γενικά από το κυβερνητικό, από τα κυβερνητικά στελέχη, φυσικά εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός δίνει τον τόνο, αλλά και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, άκουσα χθες και τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο, Παπασταύρου. Τα μηνύματα που έρχονται δείχνουν προς την κατεύθυνση ότι κάποιες αποφάσεις θα ληφθούν αρχές Οκτωβρίου. Και προφανώς η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, που είπε στους συναδέλφους που τον ρωτήσανε φεύγοντας σχετικά με την πίεση, την πληθωριστική, στα καύσιμα, ναι, το πετρέλαιο θέρμανσης, του λένε τι θα γίνει, τι σκεφτόσαστε, τι εξετάζετε, τι είναι στο τραπέζι. Και τους απάντησε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αυτό ακριβώς που είπες, ότι κρατάμε πάντα εφεδρίες, και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που λέγανε από την αρχή: δώσ' τα όλα. Ότι ό,τι έχεις, δώσ' τα όλα από την αρχή, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Και προφανώς θέλει να πει ότι η δική μας επιλογή να δίνουμε, ας πούμε, βγήκαν τα πρώτα μέτρα τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, μετά ξαναβγήκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο δόθηκε παράταση, τώρα τέλος Αυγούστου δόθηκε άλλο ένα πακέτο για τον Σεπτέμβρη, και από ό,τι ακούγεται τον Οκτώβριο θα υπάρξει άλλη μία παρέμβαση, έτσι ακούγεται. Άρα αυτό το σταδιακό θεωρούν στην κυβέρνηση ότι αποδίδει καλύτερα, κρατάει τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τους κρατάει πάνω από την επιφάνεια του νερού, δεν τους αφήνουν δηλαδή να πνιγούν από την πληθωριστική κρίση.
0: Ναι.
2: Το ποσό τώρα της παρέμβασης φημολογείται, ακούγονται πάρα πολλά, ακούγονται για 130 εκατομμύρια, για 150,
1: ναι,
2: για 180. Νομίζω ότι είμαστε κάπου εκεί μέσα. Αν πούμε κάτι παραπάνω, μάλλον θα είναι υπερβολικό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή
0: το
2: έχει
0: θέμα
2: περισσότερο.
0: Είναι ότι μπαίνει άλλη μια παράμετρο στη συζήτηση. Έρχεται ο χειμώνας και μπαίνει και το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Το οποίο, ναι, αναγκαστικά, αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι, ναι, το πιο εύκολο και εφαρμόσιμο σενάριο, είναι να επιδοτηθεί οριζόντια, ναι, ό,τι γίνεται με τον ντίζελ. Άλλο σενάριο, γιατί ακούστηκε στην αρχή, να υπάρξει ενίσχυση, στοχευμένη ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Και αυτό, okay, ακούγεται εφαρμόσιμο. Κάποιοι θα πούνε ότι ακούγεται και δίκαιο, γιατί η οριζόντια επιδότηση σημαίνει ότι θα πάρουν προσιτό πετρέλαιο θέρμανσης και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, εάν πάμε σε στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, φαντάζομαι ότι αυτή θα πρέπει να γίνει με ένα λίγο πιο διευρυμένο εισοδηματικό κριτήριο και επίσης να γίνει και πιο άμεσα η καταβολή του ποσού, διότι αν η καταβολή ποσού της προκαταβολής γίνει τα Χριστούγεννα, αλλά στις βόρειες περιοχές, στις ορεινές, από Θεσσαλία, ξέρω εγώ, και πάνω, λέμε τώρα, χωριά ή ορεινά της Πελοποννήσου, χωριά, αναγκαστούν και πάρουν πετρέλαιο από 15 Οκτώβρη, το να δοθεί επιδότηση η προκαταβολή τα Χριστούγεννα είναι μια διαδικασία που θα τους κρατήσει για 2-2,5 μήνες. Οπότε θέλω να πω ότι και το δεύτερο σενάριο δεν είναι κακό, απλώς νομίζω ότι θέλει έναν άλλο χειρισμό.
1: Άκη μου, να σε ρωτήσουμε επιγραμματικά για τα υπόλοιπα σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι έπιασε μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε για το επιχείρημα, αλλά έφτασε μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Το κομμάτι που μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι σε 2-3 σημεία είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να φέρνει όφελος για όλους και όχι για τους λίγους. Επίσης είπε ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και με άλλο τρόπο και πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας. Απέρριψε διάφορα που γράφω τελευταίες μέρες ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η καταστροφή και το τέλος του κόσμου, τέλος πάντων, αλλά είπε ότι θέλει προσοχή, αλλά σίγουρα ότι είναι ένα εργαλείο πολύτιμο. Εγώ θα κρατήσω κλείνοντας μια είδηση που έδωσε για τα προϊόντα που έρχονται από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως από Κίνα, αλλά όχι μόνο από Κίνα, για τα οποία τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, του είπε: Πρόεδρε, λέει, αυτό είναι μεγάλη γάγκρενα για το εμπόριο. Yeah. 80.000 συναλλαγές ημερησίως γίνονται με τέτοιες πλατφόρμες. Και είναι γνωστό ότι αυτές οι εταιρείες που τα στέλνουν από εκεί και που τα παράγουν δεν τηρούν την νομοθεσία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική. Και εκεί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι έδωσε μια είδηση. Είπε ότι είναι τον Ιούλιο μπήκε αυτό το 3 ευρώ, αν θυμάστε, σε κάθε πακέτο που έρχεται από ασιατικές αγορές. Και ότι τώρα η Ευρώπη επεξεργάζεται ένα νέο παρόμοιο φόρο, ο οποίος όμως θα είναι πιο στοχευμένος. Yes. Θα αφορά κατηγορίες προϊόντων και όχι οριζόντια όλα τα προϊόντα που έρχονται από ασιατικές αγορές. Και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μάλιστα αυτός ο φόρος να ανακοινωθεί και επί ελληνικής προεδρίας. Μάλιστα. Θυμίζω ότι είναι σε περίπου ένα χρόνο και κάτι λιγότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.

0: Έλα ρε, εσύ, τώρα καταλαβαίνω. Είχα και εγώ κάτι απορίες. Ζητώ συγγνώμη, γιατί από το πρωί διατυπώνω απορίες σε σχέση με τον υπνοθεραπευτή.
1: Ενώ υπάρχουν απαντήσεις, δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν συντριπτικές απαντήσεις.
1: Πες μου μία να με πείσεις.
0: Σου πω μία. Όχι. Τι λέμε τώρα, να σας βάλουμε στο πνεύμα. Από το πρωί, εγώ διατυπώνω μια απορία και εδώ τη μοιράζομαι με τη Μαρία που έχει και αυτή φυσικά τις δικές της
1: απορίες. Δεν έχω.
0: Ξέρουμε ότι το θέμα της, του καλού ύπνου δεν είναι κάτι που πρέπει να το παίρνει κανείς στην πλάκα, διότι η σύγχρονη ιατρική πιστεύει ότι ο καλός ύπνος αντανακλά την ποιότητα της υγείας μας. Έτσι,
1: και γι' αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για την ποσότητα των ώρων αλλά και την ποιότητα του ύπνου. Σε ποιες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε για να κοιμόμαστε
0: καλά. Και όχι μόνο συστάσεις. Υπάρχουν κλινικές στα δημόσια νοσοκομεία, στις οποίες αν δεν κοιμάσαι, μάλλον σε εξετάζουν προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχεις διάφορα προβλήματα υγείας, εάν κοιμάσαι καλά, αν έχεις υπνική άπνοια, αν η καρδούλα σου λειτουργεί καλά.
1: Ακριβώς.
0: Αν γενικά τα ζωτικά σου όργανα είναι ok.
1: Με πολύ συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές ιατρικές.
0: Βεβαίως. Δηλαδή είναι επιστημονικά πρωτοποριακό, δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και σε ιδιωτικά νοσοκομεία, υπάρχουν οι κλινικές ύπνου.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εδώ όμως δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση.
1: Εδώ αλλάζουμε πίστα, δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση.
0: Εδώ μιλάμε για τον υπνοθεραπευτή με τον οποίο φέρεται να είχε ραντεβού μετά την επίσκεψή του στην κλινική των δύο αυτών τύπων που προφυλακίστηκαν σήμερα, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε γραφεία στην Κηφισιά, ο οποίος εμφανίστηκε χτες. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο έστειλε τη φωτογραφία του τραγουδιστή με κλειστά τα μάτια.
1: Καρνεάδου,
0: η κυρία, ναι, ναι, η γιάτρισα.
1: Ναι.
0: Ναι, στην Καρνεάδου. Εκείνος εμφανίστηκε στα κανάλια, είπε διάφορα μεταξύ των οποίων εγώ δεν είμαι γιατρός, με σκοφαντείτε, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, τι ακριβώς είναι, είναι λέει υπνοτιστής και υπνοθεραπευτής. Υπνοτιστής και υπνοθεραπευτής. Και αναρωτιόμουν τι είναι ακριβώς η υπνοθεραπεία, ας πούμε, εάν δεν είναι συνδεδεμένη με την επιστήμη όπως την περιγράψαμε νωρίτερα. Βγήκε λοιπόν μια γυναίκα, πελάτησα του υπνοθεραπευτή. Στον οποίο πηγαίναν διάφοροι διάσημοι.
1: Επίσης. Διάσημοι. Και στην Καρνεάδου διάσημοι, από ό,τι καταλαβαίνω πήγαιναν.
0: Βγήκε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, νομίζω στο Μέγκα, από ό,τι μαθαίνω, και είπε ότι περίπου πριν από 20 χρόνια τον είχε επισκεφθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και της έλεγε ότι ενδεχομένως η ίδια να αποτελεί μετενσάρκωση του πατέρα. Δηλαδή ο πατέρας της, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή, να είχε μετενσαρκωθεί σε εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για μια σοβαρή περίπτωση, ας πούμε.
1: Μα γι' αυτό λέω αλλάζουμε.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Είχε απευθυνθεί, λέει, σε εκείνον μετά από σύσταση φίλων της οικογένειας. Ήρθε, λέει, ως ψυχολόγος υπνοθεραπευτής. Είδες, μας λένε, έγραφε και ένας φίλος εδώ, ότι κάποιοι που είναι ψυχολόγοι μπορεί να είναι και υπνοθεραπευτές, αλλά αυτός δεν είναι γιατρός. Λέει, εγώ γιατρός δεν είμαι, μη μου.
1: Νομίζω ότι έχει δηλώσει όμως χθες, δηλώσει ότι έχει σπουδάσει ψυχολογία.
0: Α, έχει σπουδάσει ψυχολογία.
1: Και κάτι έλεγε για κάτι.
0: Οι ψυχολόγοι δεν είναι γιατροί.
1: Δεν
0: όχι,
1: θεωρώ,
0: όχι, η ψυχίατρη είναι γιατρή.
1: Ναι. Η ψυχίατρη, ναι. Είναι.
0: Λοιπόν, ψυχολόγο λέει. Ναι, καλά,
1: και κάτι έχει σπουδάσει στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει.
0: Ήρθε, λέει, σπίτι μου, είπε η γυναίκα, και μου έκανε υπνοτισμό παρουσία και άλλων ανθρώπων που ήταν εκεί, στο χώρο, και μου έλεγε ότι ο πατέρα μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα επειδή πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν μικρή.
1: Μάλιστα. Εντάξτε.
0: Φυσικά η γυναίκα δεν έκανε κάτι. Στη συνέχεια, γιατί κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, δεν χρειαζόταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Και συνέχισα, λέει, αλλού την ψυχοθεραπεία. Είχε τα προβλήματά της, πήγε αλλού, ας πούμε. Ναι.
1: Πώς.
0: Ναι.
1: Πώς υπάρχουν.
0: Δεν.
1: Πόσοι τέτοιοι υπάρχουν.
0: Εδώ δεν σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά.
1: Όλοι τα σηκώνει.
0: Η κοινή λογική.
1: Η κοινή λογική σηκώνει
0: τα χέρια ψηλά.
1: Ακριβώς.
0: Λέει, βοήθειά μας, Παναγία μου, κάνουμε το σταυρό μας.
1: Προσοχή, αγαπημένη μου.
0: Προσοχή.
1: Προσοχή. Έρχονται ώρες. Έχουν περάσει όλοι δύσκολες ώρες.
0: Μιλούσα χτες με μια κοινή μας φίλη.
1: Ναι.
0: Και της έλεγα, έτσι, αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που μας έχουν απομείνει, που μας άκουγε χτες, είναι και στην αδελφός μας εδώ, ονόματα δεν λέμε. Και είπε, ρε παιδιά, εντάξει, καλά τα λέει Γεωργίου για το γιατρό με το σπαθί σαμουράι κλπ. Αλλά η απόγνωση καμιά φορά μπορεί να σε οδηγήσει.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι όλοι έχουμε περάσει δύσκολες ώρες. Έχουμε αισθανθεί την ανάγκη να κουμπίσουμε κάπου που είναι πιο εύκολα, που τα πράγματα είναι πιο εύκολα από οδυνηρές θεραπείες που μας υπόσχονται.
0: Αυτό.
1: Αλλά δυστυχώς δεν είναι αληθινά.
0: Δεν είναι αληθινά.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν.
0: Ειδικά όταν δεν υπάρχει στοιχειώδης πιστοποίηση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε. Έρχεται η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μακόπουλος. Είναι μάλιστα ένας, αν όχι ο πρώτος, σίγουρος ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα στην ευρωπαϊκή διάσταση. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς ετοιμαζόμαστε. Και πέρσι ανέφερε ο κύριος Μακόπουλος ότι αφορά στη θέρμανση υπήρξαν παρεμβάσεις, περίπου τις προσδιορίσαμε, γύρω στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο ταξιμερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στη Λιφάδα στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Πλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησος, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, και όπως λέγεται το τραγούδι, ξεκινήστε το περπάτημα. Εναλλακτική ιατρική. Έχει χαθεί μπάλα με όλα αυτά που λέγονται όλες αυτές τις ημέρες. Και δυσφημείται η πραγματική πρόληψη, που όπως λένε όλοι οι γιατροί, δεν είναι. Η πραγματική πρόληψη δεν είναι μόνο να κάνεις έγκυρα τις εξετάσεις σου και τα λοιπά, είναι να προσέξεις τον εαυτό σου. Αλλά φοβάμαι ότι όλη αυτή η ιστορία δυσφημείται πάρα πολύ με διάφορα που ακούμε και με τις διάφορες προσεγγίσεις που γίνονται. Οπότε όσο και όπως μπορούμε λιγάκι και ψυχραιμία, αλλά και ως ακροατές να τα διηλίζουμε.

Λοιπόν, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι αναπόφευκτο η κυβέρνηση και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και ενδεχομένως και στον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα προκειμένου να ξαλαφρώσει λίγο ο πολίτης και οι επιχειρηματίες βέβαια, μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι, δεν έχει σημασία, για όλους είναι ένα τεράστιο πρόβλημα η άνοδος της τιμής της βενζίνης, σε λίγο θα είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης και βέβαια και στο ρεύμα. Μην ξεχνάμε ότι και πολλοί βάλανε, αλλά και στα καινούργια κτίρια είναι υποχρεωτικό η αντλία θερμότητας που δουλεύει με ρεύμα. Είναι αναπάφευκτο να υπάρξει μια ενίσχυση μέχρι να δούμε πού και πώς θα πάει όλο αυτό, με τους ειδικούς να φοβούνται ότι όλη αυτή η κρίση, έτσι όπως εξελίσσεται, όπως διαμορφώνεται, μπορεί να κρατήσει και όλο το 27, δηλαδή να έχουμε αυτό το ανεβοκατέβασμα της τιμής, αλλά επειδή τώρα έχει πάει 2,15 ξέρω εγώ, έως 2,30 αναλόγως στην περιοχή, δεν σημαίνει ότι άμα κατέβει μετά στα 2 είμαστε φτηνά, έτσι. Μην χάσουμε το μέτρο.

Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία OpenAI έχει φέρει, λέει, στο προσκήνιο μια ιστορία σύμφωνα με την οποία δημοσίες κάποια συστήματα AI, τους βάλανε μια αποστολή και αυτά τι κάνανε για να διεκπεραιώσουν, εφήβραν δεδομένα, παρέκαμψαν περιορισμούς, απέκρυψαν πληροφορίες προκειμένου να πετύχουν το στόχο που τους έχει δοθεί. Και λέει η εταιρεία, όλα αυτά είναι σχετικά. Να κρύβει το σύστημα, το μόνο, τη τεχνητή νοημοσύνη πληροφορία, να φαντάζεται δεδομένα, να τα δημιουργεί και να παρακάμπτει περιορισμούς. Ακούγεται τρομερό, έτσι? Ή μήπως δεν είναι? Δεν θέλω να πω, αυτό είναι ένα σύστημα, το φτιάχνουν οι άνθρωποι. Αν το φτιάχνουν οι άνθρωποι αντιγράφοντας αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, ποιος θα δημιουργεί τα δεδομένα? Εμείς θα δημιουργούμε. Στη ζωή υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν υπηρεσίες μυστικές και φανερές, υπάρχουν διαδικασίες που κάνουν ακριβώς αυτό, που κρύβουν δεδομένα, που παραποιούν δεδομένα, που αποκρύπτουν πληροφορίες για να φτάσουν στο στόχο τους. Υπάρχουν. Αν όλα αυτά τα κάνεις δεδομένα και τα φορτώσεις στο μηχάνημα, τι θέλετε να κάνει το μηχάνημα, αφού μιμείται την ανθρώπινη σκέψη και δραστηριότητα? Υπάρχουν τόσες πολλές, τόσες ατελείωτες, τόσες άπειρες ιστορίες συνωμοσίας, απόκρυψης, ψεύδους, παραπληροφόρησης. Και το OpenAI τι είναι? Ένας μιμητικός μηχανισμός είναι στην πραγματικότητα, που του έχουμε δώσει και ένα βαρύγδουπο τίτλο και φανταζόμαστε τα διπλάσια από αυτά που πραγματικά μπορεί να καταφέρει. Αφού ο κύριος εδώ που το καταγγέλει έχει βάλει τους τεχνικούς του και φορτώνουν στο μηχάνημα αυτά τα δεδομένα, αυτά μιμείτε, μην τα φορτώνεις, άνθρωπε. Και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, όπου ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, πιο πολύ φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τις επενδύσεις, με τα funds τα οποία έχουν μπει, με τις τιμές των μετοχών, παρά με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και μεταξύ τους δεν συμφωνούν. Βγαίνει ο ένας διευθύνων και λέει: θέλουμε κυβερνητική ρύθμιση, πρέπει να πάμε πιο αργά. Ο διπλανός όμως, που η εταιρεία του πάει καλύτερα, λέει: όχι, έχουμε δει τους κινδύνους, μην ανησυχείτε, έχουμε φτιάξει συστήματα ασφαλείας. Ο παραδίπλα, που είναι στο μετέχμιο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, λέει: ας φέρουμε ανεξάρτητους αξιολογητές, αλλά θα τα καταφέρουμε. Πετάγεται και ο άσχετος ο Τραμπ, ο οποίος λέει: εντάξει, όλα καλά πάνε, μην ανησυχείτε. Στην πραγματικότητα, ένα ακόμα μηχάνημα στη ζωή μας είναι ψηφιακό μηχάνημα, καμία αντίρρηση, ο άνθρωπος είναι από πάνω, αυτός το κανονίζει, αυτός κρατάει τα κλειδιά, όπως το χρησιμοποιούμε λοιπόν.

Λίγες μέρες μετά την έκθεση στη Θεσσαλονίκη και τις παρουσιάσεις που κάναν τα κόμματα όσον αφορά στις παροχές που μπορούν να προσφέρουν στον πολίτη ή όχι, τα προγράμματά τους, όραμα δεν νομίζουμε ότι υπήρξε. Αν και η σωστή διαχείριση του κράτους και από μόνη της είναι ένα όραμα στην Ελλάδα, έτσι. Όποιος μπορεί να το καταφέρει αυτό, θα βιώσουμε το αποτέλεσμα, χωρίς να είναι πολύ φανταχτερό ή πολύ εντυπωσιακό, αλλά θα είναι ουσιαστικό. Εν πάση περιπτώσει, βγαίνουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες πάνω κάτω δείχνουν τα ίδια με τις προηγούμενες, δηλαδή ο δεύτερος και ο τρίτος μαζί. Αν προσθέσει το ποσοστό τους, υπολείπονται από τον πρώτο. Βάλτε και ότι η κυρία Καριστιανού, η οποία κάποια στιγμή πίστευε ότι μπορεί και να κυβερνήσει με τις δημοσκοπήσεις που έβλεπε, αρχίζει και πλησιάζει προς τα κάτω. Το δίλημα μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή. Είναι απογοητευτικά τα ποσοστάκια για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με ένα 18% και τώρα έχει μείνει το 1,8% περίπου.

Και φυσικά το θέμα της στέγασης και του ενοικίου εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα μεγάλα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας, διότι είναι τεράστιες οι τιμές. Προσέξτε, τώρα θα βγει το πρόγραμμα, το σπίτι μου 3. Αυτά τα λεφτά όμως τα οποία δίνονται, εκεί που έχουν πάει οι τιμές, στην πραγματικότητα, δεν μπορείς ούτε να μπει στη σκέψη, εάν δεν έχεις να βάλεις και εσύ άλλα τόσα, να πας σε καινούριο σπίτι. Όμως ζήτηση θα υπάρχει, αφού θα έρθουν λεφτά με το δημόσιο πρόγραμμα. Και τι γίνεται, εκτοξεύονται οι τιμές στα παλιά.

μπορούσε κανείς να κάνει μια σκέψη, καθώς όλα τα κόμματα, όλοι οι εκπρόσωποι, οι ηγέτες των κομμάτων ασχολήθηκαν με το στεγαστικό πρόβλημα όταν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν κάθονται όλοι μαζί, αφού σε αυτό συμφωνούν ότι υπάρχει ζήτημα. Να ενώσουν τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους και να μπουν όλοι παρέα πίσω από ένα πρόβλημα και να πούνε: το στηρίζουμε όλοι. Θα πείτε, είναι μια κυβέρνηση που θα το χρεωθεί? Όχι, άμα πάνε όλοι από πίσω θα πούνε: ναι, γιατί βάλαμε πλάτη εμείς. Γιατί δεν συγκεντρώνονται σε ένα στόχο που, αν τον πετύχουν, το όφελος θα είναι για όλη τη χώρα και όλους τους πολίτες?

Που, εντάξει, το ξέρω, δεν γίνονται αυτά, αλλά είχα πάει σε ένα εναλλακτικό χθες και μάλλον η επιρροή ήταν άσχημη. Προσωπικά παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Και θα κάνουμε και ένα θέμα στη συνέχεια. Αυτό ότι σαν σκέψη είναι πάρα πολύ ωραία, πώς μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή επένδυση, ούτως ώστε να παράγουμε με τον ήλιο που υπάρχει. Τσάμπα δεν θα είναι, θα πρέπει να αγοράσει το φωτοβολταϊκό, έτσι. Όσο κάνει, θα κρίνει ο καθένας ανάλογος στην κατανάλωση του, αν τον συμφέρει όχι. Αλλά μετά η παραγωγή ενέργειας θα καλύπτει ένα κομμάτι της κατανάλωσης που έχουμε μέσα στο σπίτι. Προσωπικά εξακολουθώ να έχω τεράστια απορία. Οκ, αν πάει στις ταράτσες, δεν είμαστε κεντρό να βλέπουμε τη ζωή από ψηλά, πάει στα κομμάτια. Αλλά βλέπεις φωτογραφίες και λέει, όντως και η είδηση, φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Όντως τώρα θα γεμίσουμε τις πόλεις στα μπαλκόνια όπως παλιά βάζαμε τα δορυφορικά, αν θυμάστε, για τα συντηρητικά κανάλια. Θα τα γεμίσουμε με αυτά τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια να κρέμονται. Δηλαδή, δεν υπήρξε που δεν υπήρξε στο παρελθόν αρχιτεκτονικό όραμα, αρχιτεκτονική πρόταση και ακόμα και ωραίες πόλεις, όταν πέσαν τα παλιά σπίτια και γίνανε τα καινούργια, γίνανε χάλια σαν την Αθήνα. Τώρα θα προσθέσουμε σε όλο αυτό το χάλι το αισθητικό και φωτοβολταϊκά να κρέμονται, εγώ να έχω, ο διπλανός να μην έχει, ο παραπάνω να έχει, ούτε ομοιογένεια, ο καθένας θα παίρνει το δικό του σχήμα, τη δική του μάρκα και όλα αυτά, αντί να έχουμε λουλούδια, θα έχουμε φωτοβολταϊκά. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι δεν θα γίνει έτσι. Θυμάμαι κάποτε είχαμε γνωρίσει κάτι παιδιά στις διακοπές, ας πούμε, και όπως γυρίζανε στην Αθήνα, κάτσανε κανένα δύο μέρες, τους φιλοξενήσαμε, από την Ολλανδία ήταν. Και πάμε μια βόλτα στο Λεκαβιτό και βάζουν τα γέλια του. Γιατί γελάτε? Λέει, αυτό με τις κεραίες, λέει, τι φάση. Τώρα μιλάμε δεκαετία αρχές 90, άντε τέλη 80, έτσι. Ναι, με τι εννοείται, με πώς θα δούμε τηλεόραση? Δεν ξέρω, είχαν άλλο σύστημα στην Ολλανδία, δεν είχαν κεραίες και τους φαινόταν αστείο και αντιαισθητικό οι κεραίες στις ταράτσες. Φανταστείτε τώρα με το φωτοβολταϊκό, που είμαι πάρα πολύ υπέρ και της εναλλακτικής. Όλοι είμαστε, ποιος δεν θέλει να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον, να το βοηθάμε για να παίρνουμε τσάμπα ενέργεια από τον ήλιο ή τον αέρα. Αλλά και το αισθητικό κομμάτι να το δούμε. Διαβάζω τώρα εδώ πιο αναλυτικά στην είδηση τα εξής. Καταρχήν θα μπορούν αρκετά διαμερίσματα 3, 4, 5 να έχουν την ίδια πηγή και μετά να τη μοιράζονται ανεξαρτήτως τον πάροχό τους. Ωραίο είναι αυτό. Το ίδιο θα μπορούν να κάνουν και μονοκατοικίες εάν βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο ή στον ίδιο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα πάρα πολλές. Καλά, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αττική, μη σας κάνει εντύπωση.

όπως γράφουν οι συνάδελφοι που το έχουν μελετήσει το θέμα περισσότερο, ότι μπορεί να είναι και σε άλλη περιοχή. Και αυτό καλύτερο ακούγεται, αν δεν καταλαβαίνω κάτι λάθος, ότι μπορείς να έχεις ένα σύστημα το οποίο να βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά, κάπου που υπάρχει φύση, δεν ενοχλεί κτλ. Και η κατανάλωση όμως να γίνεται στο σπίτι σου. Εντάξει, περιμένουμε αυτές τις διευκρινήσεις. Πιο πολύ το λέω γιατί βλέπω φωτογραφίες. Εντάξει, AI είναι, που λογικά. Που βάζεις ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι και προχωράμε. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά ή θα πάνε στις ταράτσες, όπου ούτως ή άλλως πια έχουμε τους ηλιακούς. Ή και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, κάπου πιο μακριά. Παρά το γεγονός ότι τις ταράτσες νομίζω τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λάθος, ειδικά μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Επειδή το έχω δει, σας το λέω, δεν είναι εκτεταμένο, δεν είναι τεράστια μόδα. Έχω δει όμως σπίτια να κάνουν τις ταράτσες κήπους και δεν μπορείτε να φανταστείτε το θέαμα, το αισθητικό αποτέλεσμα, το ψυχαγωγικό αποτέλεσμα. Να μπαίνεις μέσα σε ένα διαμέρισμα και ανεβαίνοντας έναν δύο ορόφους να βρίσκεσαι σε έναν κήπο. Αλλάζει, δηλαδή να φεύγεις από τη ζέστη, να πηγαίνεις σε μια δροσιά, γιατί αυτό έχει και περγκολίτσες, τέντες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τσάμπα δεν είναι, τίποτα δεν είναι τσάμπα. Κάποιο κόστος προφανώς το έχει. Θα μπορούσαν βέβαια σε αυτά τα σχέδια, τα οράματα που πραγματικά αλλάζουν την πόλη και τη ζωή, να μπαίνουν μπροστά οι Δήμοι, να μπαίνουν μπροστά η κεντρική κυβέρνηση. Θα μπορούσα και εγώ να μην πηγαίνω σε αυτό το εναλλακτικό που μου βάζει ιδέες στο μυαλό.

θα μας επιτρέψετε να κάνω και μια σύντομη αναφορά στον Ουνάη. Τακ, τακ, θες το καθάρισε με την Κηφισιά. Μην την υποτιμάμε την Κηφισιά. Εκτός ότι το τουαλέτο έχει φτιάξει με λίγα λεφτά, γιατί άμα το δώσεις λεφτά θα φτιάχνω μαδάρα. Έχει φτιάξει ένα ωραίο αξιόμαχο σύνολο κτλ. Πέρυσι Παναθηναϊκός στην πρώτη γέλα με την Κηφισιά την έκανε. Έβλεπα τα ποσά κυρίες και κύριοι στο Champions League. Μόνο η συμμετοχή είναι 18 εκατομμύρια. Ο νικητής θα πάρει 82. Κάθε νίκη, τώρα η ΑΕΚ δεν έκανε μια νίκη, 2,1 εκατομμύρια. Η ισοπαλία 700.000. Και δεν είναι τίποτα μπροστά, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Υπάρχουν τα εισιτήρια που είναι πανάκριβα. Υπάρχουν οι χορηγίες, υπάρχουν οι διαφημίσεις, υπάρχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το καθεξής. Υπάρχει ένα ποδόσφαιρο που είναι στον κόσμο του και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι στο δικό μας. Πέφτουν τα εκατομμύρια, λες και είναι στραγάλια. Ειδικά στις πάρα πολύ μεγάλες ομάδες και ας πούμε στην Αγγλία που εμπλέκονται και άνθρωποι, πρώτα ήταν Ρώσοι, τώρα έρχονται οι Άραβες και τα λοιπά, δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και τα πετάνε με τόσο αλόγιστο τρόπο, δημιουργούνται και υπεραξίες. Κάποιος που κάνει, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια ξαφνικά κοστίζει 15. Και εμείς απλά παρακολουθούμε και γουστάρουμε. Είναι λογικό, δηλαδή τόσα προβλήματα έχει αυτή η Ήπειρος, τόσο κόσμο μπορούν να βοηθήσουν, αφού θέλουν να έρθουν προς τα δω, μπορούν να τα προσφέρουν, ξέρω εγώ, σε νοσοκομεία, σε δημόσια έργα που ωφελούν τους πολίτες. Αφού αγαπάει τόσο πολύ το Μάντσεστερ, ας πούμε, ο Άρπς, μπορεί, γιατί θα έχει και τα προβλήματά της η πόλη. Πώς μπορείς και πετάς για ένα παίχτη 70 εκατομμύρια, ας πούμε. Θα μου πεις, αφού ο Μαντσεστεριανός το πανηγυρίζει και χαίρεται, τι λόγο μας πέφτει εμάς. Αλλά έχει χαθεί το μέτρο πλήρως, έτσι. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδη στην επιλογή της μουσικής, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μέσω Viber μπορείτε να γράφετε Ritmus Radio και να στείλετε το μήνυμά σας. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς, όταν το γιο ταχύτητα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα καρφώθηκε σε μάντρα. Δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος τη

0: Βαγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Κανονικά αυτή την ώρα κάνουμε το δεκάλεπτο της ημέρας. Όχι τώρα όμως, αργότερα. Γιατί έχουμε κοντά μας την κυρία Λίνα Μενδώνη, είναι υπουργός πολιτισμού και θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό το χώρο, τον οποίο όλοι εμέσως έχουμε διδαχθεί στο σχολείο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε κάνει τον επιτάφιο του Περικλή, αλλά δεν τον έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας ότι αυτός ο χώρος, τουλάχιστον για όσους μένουμε στην Αθήνα, είναι εδώ, είναι δίπλα μας, είναι ο κεραμικός. Καλημέρα κυρία Μενδώνη.
1: Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Θέλω να σας πω ότι και εγώ τώρα το συνειδητοποίησα ότι πόσο συνδεδεμένοι είμαστε όλοι με το κεραμικό από τη σχολική μας ηλικία, αλλά δεν το έχουμε αντιληφθεί ότι όλα αυτά γίνανε δίπλα μας και είμαστε κομμάτι, περπατάμε σε αυτό το χώρο τον ιστορικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή μαθαίνουμε τον κεραμικό, μαθαίνουμε για την τεράστια βιομηχανία, θα έλεγα, της Αττικής αγκιογραφίας και αγκιοπλαστικής που δημιουργείται εκεί στο χώρο του κεραμικού. Ξέρουμε τον κεραμικό ως το επίσημο νεκροταφείο της πόλης. Είναι συνδεδεμένο με τον επιτάφιο του Περικλέους, με το δημόσιο σήμα που είναι ακριβώς στη συνέχεια του κεραμικού. Αλλά πραγματικά και εγώ αναρωτιέμαι εάν έχουν οι Αθηναίοι περιηγηθεί το χώρο αυτό, που είναι ένας εξαιρετικός χώρος και από άποψη πολιτιστικής σημασίας αλλά και περιβαλλοντικής ομορφιάς.
0: Mm-hmm. Ωραία, να πω και όποιον δεν το έχει δεν είναι σαφές ότι έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο ανάπλασης, ανάδειξης, γίνανε και τα εγγένεια, είναι διαθέσιμα πλέον προς όλους μας ο χώρος, μπορούμε να τον επισκεφτούμε.
1: Από χτες το πρωί ο χώρος είναι διαθέσιμο, είναι ανοιχτός πια, ήταν 3 χρόνια σχεδόν κλειστός, είναι ανοιχτός σε όλους τους Αθηναίους και σε όλους τους επισκέπτες της πόλης μας.
0: Και τουλάχιστον από τις φωτογραφίες, γιατί ούτε εγώ τον έχω επισκεφτεί, είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακός, μοντέρνος, ευχάριστος, όπως πρέπει να είναι, για να μην είναι και να συμβαδίζουν έτσι με την εξέλιξη και να μην είναι βαρετοί αρχαιολογικοί χώροι. Και είδα και το εντυπωσιακό να έχουν ενσωματωθεί οι μυερυπωμένα κτίρια της περιοχής.
1: Κοιτάξτε, ο κεραμικός από μόνος του, καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι μια έκταση περίπου 41.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 41 στρέμματα. Μεγάλος, πολύ μεγάλος χώρος, εάν σκεφτεί κανείς ότι είναι στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Και έχει μερικά από τα πιο σημαντικά μνημεία, είτε ως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, και θα αναφέρω δύο. Το τείχος είναι το όριο του τείχους, που χωρίζει το Άστι, την αρχαία πόλη, από την έξω από την πόλη περιοχή.
0: Είναι το λεγόμενο Θεμιστόκλειο.
1: Είναι το Θεμιστόκλειο, mm-hmm. Ναι, είναι τμήμα του Θεμιστοκλείου. Και επίσης έχουμε το Δίπυλο. Το Δίπυλο ήταν η κύρια πύλη, η κύρια είσοδο στην πόλη. Από το Δίπυλο περνούν τα πάντα. Από την Πομπή της Ελευσίνας μέχρι την Πομπή των Παναθηναίων. Και φυσικά ενταγμένο στην καθημερινότητα των πολιτών. Πέρα όμως από τα μνημεία αυτά, τα οποία έχουν αναδειχθεί, ο αρχαιολογικός χώρος έχει αναδειχθεί, τώρα είναι η σειρά ένα-ένα μνημείο να δεχθεί μια ιδιαίτερη φροντίδα αναστηλωτική, γιατί κάποια από τα μνημεία αυτά μπορούν και να αναστηλωθούν, οπότε ο επισκέπτης θα καταλαβαίνει αμέσως την τρίτη διάσταση

0: θα έχει διαφορετική σχέση με το χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Πέρα όμως από όλο αυτό, πρέπει, επειδή από μόνος του είναι εξαιρετικά ευχάριστος, ιδηλιακός χώρος θα έλεγα, έπρεπε να έχει και ορισμένες σύγχρονες λειτουργίες. Γι' αυτό λοιπόν τα ημιερυπωμένα κτίρια, τα οποία είχαν απαλωτριωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ και δεκαετίες και είναι στο μέτωπο της οδού ασωμάτων, αυτά όλα είτε αποκαταστάθηκαν εφόσον ήταν δυνατή η αποκατάστασή τους, είτε γκρεμίστηκαν και στη θέση τους, προφανώς δεν μιλάμε για κηρυγμένα κτίρια, έτσι δεν είναι χαρακτηρισμένα κτίρια αυτά, και στη θέση τους δημιουργήθηκαν σύγχρονες υποδομές από εκθεσιακούς χώρους, όπου ο επισκέπτης μπορεί όχι μόνο στο μουσείο, αλλά και πλέον στις τοές που έχουν δημιουργηθεί, να θαυμάσει τα εξαιρετικής τέχνης επιτίνδια μνημεία. Έχει όμως ένα μεγάλο και ένα μικρότερο εξαιρετικής ποιότητας πολιτήρια, που μπορεί κανείς να βρει από αναμνηστικά μέχρι βιβλία που αφορούν τον κεραμικό, την ιστορία της αρχαίας Αθήνας. Έχει ένα αναψυκτήριο, το οποίο έχει εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, επίσης πολύ όμορφα διαρρυθμισμένο.
1: Αυτούς τους χώρους που έχουν σίγουρα πάντοτε τα σύγχρονα μουσεία και φαντάζομαι και χώρους για παιδιά, έτσι. Δηλαδή είναι πάντα εντυπωσιακό να βλέπεις.
0: Χώρους για παιδιά, τώρα πια καθιερώνουμε στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους που θέλουμε να τις επισκέπτονται οι οικογένειες. Γιατί τα παιδιά πρέπει να εξοικειώνονται με την ιστορία, με την ταυτότητά τους. Μπορούν πια να απασχολούνται. Υπάρχουν ειδικοί μουσιοπαιδαγωγοί που θα απασχολούν τα παιδιά, θα τα διδάσκουν και από την άλλη πλευρά θα δίνουν και στους γονείς μία δυνατότητα να ανασάνουν, να μπορούν να περιηγηθούν και εκείνοι το χώρο με τον δικό τους χρόνο, με τις δικές τους σκέψεις, ξέροντας ότι το παιδάκι θα είναι εξασφαλισμένο για κάποιο διάστημα.
1: Πάντως η ιδέα του μουσείου παιδότοπου είναι καταπληκτική. Εγώ το έχω δει πολλές φορές στο εξωτερικό.
0: Δηλαδή,
1: εμείς πάμε για το μουσείο και δίπλα βλέπεις να παίζουν εκατοντάδες παιδιά. Κάνουν και events και τα λοιπά και μαζεύουν. Νομίζω γίνονται και εδώ, έτσι, στο Βυζαντινό. Και έχω δει και εκεί να γίνονται.
0: Έχουν ξεκινήσει να γίνονται και πλέον αυτό πρέπει να ενταχθεί στην καθημερινότητα του αρχαιολογικού χώρου. Διότι είναι ένας χώρος εκπαίδευσης, και το μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος εκπαίδευσης παιδείας, θα έλεγα. Και οι μικροί μας επισκέπτες, οι οποίοι είναι όχι απλώς καλοδεχούμενοι, τους θέλουμε να έρχονται, πρέπει να έχουν και αυτοί την δική τους δυνατότητα, με τα δικά τους μέτρα να απασχοληθούν και συγχρόνως να διδαχθούν.
1: Για όποιον δεν το έχει ως εικόνα, να πούμε ότι εκεί που τελειώνει η Ερμού, έτσι, στο πεζόδρομο που ξεκινάει και τα λοιπά, εκεί αριστερά είναι ο χώρος του κεραμικού και τι είναι εκεί, είναι το νεκροταφείο των αρχαίων. Εξού και ο επιτάφιος εκφωνήθηκε εκεί.
0: Είναι ο μισός χώρος είναι νεκροταφείο και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε με την επίσκεψη, το καταλαβαίνει κανείς. Ο άλλος μισός, καθώς όπως είπαμε περνά το Θεμιστόκλειο, ανήκει στην πόλη και είναι χώροι βιοτεχνικοί, είναι τα κεραμεία, είναι οικίες. Είναι ένα μέρος του ιδιωτικού και του δημοσίου χώρου της πόλης.
1: Είχε εργαστήρια δηλαδή και οικία σπίτια, έτσι.
0: Και αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το σημείο ένωσης ή διάκρισης, όπως θέλει ο καθένας το ερμηνεύει, ανάμεσα στο άστι και στην έξω του άστι ως περιοχή, μπορεί κανείς να καταλάβει, ο επισκέπτης μπορεί να καταλάβει ότι η ιστορία της Αθήνας, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, δεν γράφτηκε μόνο στα μεγάλα δημόσια οικοδομήματα, αλλά γράφτηκε στην ίδια την πόλη, στην καθημερινότητα των πολιτών.
1: Ναι, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το έχουμε περιορίσει όλο το. Έτσι είναι, τι είναι η αλήθεια, τόσο πολύ στην Ακρόπολη, εδώ, για όσοι είμαστε στην Αθήνα, και υπάρχουν τόσοι καταπληκτικοί χώροι δίπλα. Και τώρα.
0: Κοιτάξτε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι αρχαιολογικοί χώροι υπέρυξ της Ακρόπολης στην ουσία είναι της τάξεως των 2.100 στρεμάτων. Είναι τεράστιοι χώροι, ελεύθεροι. Ελεύθεροι δόμησης, προστατευόμενοι. Είναι χώροι στους οποίους έχουμε και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί στο οικοσύστημα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Στον κεραμικό περνάει ο Ιριδανός. Ο Ιριδανός για χρόνια δεν είχε νερό, γιατί είχαν γίνει διάφορα σύγχρονα έργα τα οποία εμπόδιζαν τη ροή του. Τώρα η ροή έχει αποκατασταθεί. Το ποταμάκι πάλι κυλάει όπως κυλούσε στην αρχαιότητα από το χώρο του κεραμικού. Και εκεί πια βλέπεις να έχουμε καλάμια, να έχουμε χελώνες, να έχουμε βατράκια.
1: Κυλάει, συγγνώμη, ο Ιρδανός είναι υπόγειος ή τον βλέπουμε?
0: Όχι, τον βλέπουμε.
1: Τον βλέπουμε.
0: Και έχει και δύο γεφυράκια που μπορεί κανείς να περάσει.
1: Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Και διαβάζω ότι φυτεύτηκαν χιλιάδες δέντρα.
0: Φυτεύτηκαν όχι μόνο δέντρα, αλλά και μικροί θάμνοι και πόες, βλάστηση που αναλογεί στο Αττικό τοπίο. Φυτεύτηκαν περισσότερα από 3.500 νέα φυτά.
1: Σε αυτά τα 40 στρέμματα.
0: Σε αυτά τα 40 στρέμματα. Είτε πολύ μεγάλες ελιές, είτε μικρά θυμάρια, δεντρολίβανα, λεβάντες, ό,τι αντιστοιχεί στο αρχαίο Αττικό τοπίο.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Είπατε νωρίτερα ότι μπορεί και να αναστηλωθούν, δηλαδή ναι. Ξέρω, να δούμε μια κολόνα αντί να τη βλέπουμε κάτω πεσμένη, έτσι, του σπορδίλου, να του βλέπουμε όρθιους.
0: Ακριβώς. Είναι μνημεία τα οποία επιδέχονται αναστήλωση, καθώς ένα μεγάλο μέρος του αρχαίου δομικού υλικού είναι εκεί. Αλλά θα έπρεπε να προηγηθεί όλη αυτή η αποκατάσταση, η ανάπλαση του χώρου και σιγά σιγά οι ειδικοί επιστήμονες να επικεντρωθούν στα μνημεία τα οποία είναι δεκτικά αναστήλωση.
1: Αυτό, κύριε Μενιδόνη, στην Ακρόπολη. Άλλο θέμα, αλλά πάντα. Ναι.
0: Η Ακρόπολη συνεχίζεται.
1: Αναστηλώνεται συνέχεια. Δηλαδή, σιγά-σιγά βλέπουμε όλο και περισσότερο πώς ήταν, χρησιμοποιώντας τα μάρμαρα που ήδη υπάρχουν πάνω.
0: Ακριβώς. Και τη συμπλήρωση στο βαθμό που αυτό είναι αποδεκτό από τις διεθνείς συμβάσεις της αναστήλωσης και της αποκατάστασης.
1: Έχουμε όμως την Πεντέλη που βοηθάει σε αυτό.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό βοηθάει, αν και τα αρχαία λατομεία της Πεντέλης είναι και αυτά μνημεία, είναι προστατευόμενο πολιτιστικό αγαθό. Επομένως, το μάρμαρο το οποίο κανείς χρησιμοποιεί για την αναστήλωση είναι από περιφερειακά σημεία και όχι από τους κύριους χώρους λατόμευσης. Αλλά η Ακρόπολη, όπως βλέπετε, έχει ξεκινήσει τη δεκαετία του 70. Μετά το 74 την ξεκίνησε την αποκατάσταση επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκίνησαν τα πράγματα. Συνεχίζεται το μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αυτό που ήταν τότε, από τότε σχεδιασμένο. Έχουμε όμως θέματα αναστήλωσης και προστασίας των τυχών. Έχουμε νέα μνημεία, τα οποία πλέον για τα οποία έχουν ταυτιστεί τα αρχαία τους μέλη και μπορεί να αναστηλωθούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο ναός της Ρώμης, που είναι σε μια σχετική γειτνίαση με τον Παρθενώνα. Αυτός ο ναός πλέον μπορεί να αποκατασταθεί, καθώς οι έρευνες οι οποίες έχουν γίνει στα χιλιάδες διάσπαρτα αρχιτεκτονικά λείψανα που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα στο βράχο έχουν ταυτιστεί και έτσι μπορεί να προχωρήσουμε σε ένα καινούριο αναστηλωτικό πρόγραμμα, πράγμα το οποίο θα κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για όλους μας έτσι να βλέπουμε όσο εξελίσσονται όλα αυτά, αλλάζει η εικόνα της πόλης, του κέντρου. Είναι κάπως να κάνουμε και να είμαστε εμείς επισκέπτες της πόλης μας βλέποντας αυτές τις μεγάλες αλλαγές.
0: Να γνωρίσουμε ξανά την πόλη μας. Να περπατήσουμε.
1: Καταρχήν να ομορφύνει και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χωρών την ομορφαίνουν.
0: Την ομορφαίνει, αλλά πέρα από αυτό, μπορεί να θυμηθεί κανείς το 2000 πώς ήταν η Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ήταν ένας από τους πιο υποβαθμισμένους δρόμους με στάσεις και αφετηρίες λεωφορείων. Ναι. Σήμερα είναι από τους πιο προβεβλημένους χώρους σε επίπεδο Ευρώπης. Το ίδιο η Βασιλής Σόλγας, η Ερμού. Όλα αυτά τα πράγματα έρχονται και όχι απλώς στολίζουν την πόλη, αναδεικνύουν την πόλη. Την πόλη την οποία είχαμε. Την πόλη η οποία είναι παράλληλη, θα έλεγα, κάτω ίσως από τις σύγχρονες, όχι ίσως κάτω από τις σύγχρονες υποδομές, αλλά συγχρόνως και παράλληλη με την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι που πρέπει να ξαναγνωρίσουμε. Την δική μας Αθήνα. Την δική μας Αθήνα και οι Αθηναίοι να μάθουμε να περπατάμε, όχι μόνο με αυτοκίνητα.
1: Ναι, έτσι όπως είναι τώρα η Αεροπαγή, του περπατιέται. Έτσι όπως ήταν, δεν περπατιότανε. Οπότε,
0: ναι, μπορεί κανείς να ξεκινήσει.
1: Όσο η πολιτεία τα κάνει αυτά, σε καλεί το περπάτημα μόνο του, ότι θες να το περπατήσεις.
0: Ξέρετε, μπορεί κανείς να ξεκινήσει από το Καλλιμάρμαρο, να διασχίσει το Ζάπιο, τη Βασιλής Σόλγας, να μπει στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Θα περπατήσει όλο το χώρο της Διονυσίου Αεροπαγίτου που είναι στη νότια κλητή. Θα κατέβει προς τα κάτω, θα συναντήσει την αρχαία αγορά, θα προχωρήσει προς τον Κεραμικό. Όλα αυτά είναι μικρές αποστάσεις. Δημιουργούν όμως τον μεγαλύτερο πεζόδρομο της Ευρώπης και δημιουργούν έναν από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους. Ίσως μόνο η Ρώμη μπορεί να συγκριθεί με την Αθήνα σε αναπεπταμένο αρχαιολογικό χώρο.
1: Είναι μικρές, οι ευχάριστες αποστάσεις πάντα είναι μικρές, να λέμε την αλήθεια, γιατί δεν καταλαβαίνεις το περπάτημα.
0: Αυτό είναι, έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μενιδόνη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή χαρά. Λοιπόν, Υπουργός Πολιτισμού, με αφορμή τα εγγένεια που γίνανε μετά την ανάπλαση του κεραμικού, ο κεραμικός ο οποίος ήταν σε μεγάλο κομμάτι το νεκροταφείο των αρχαίων, γι' αυτό πήγε εκεί ο Περικλής. Είμαστε στο πρώτο έτος του Πελοποννησιακού Πολέμου, υπάρχουν νεκροί και βγάζει την ομιλία για να τονώσει το πατριωτικό αίσθημα των Αθηναίων και να τιμήσει τους νεκρούς.

Και εμείς ζούμε σε αυτό, περπατάμε σε αυτό, περνάμε από εκεί. Είναι κοντά, ξέρω εγώ, σε απόσταση 0 το Γκάζι, ένας χώρος διασκέδασης που πάει νεολαία και ωραία πράτη. Πηγαίναμε και εμείς στα νιάτα μας. Αλλά και πιο δίπλα υπάρχει κάτι που όσο το αναδεικνύεις, τόσο το μάτι το βλέπει και το θέλει. Όσο το αφήνεις στη μοίρα του, τόσο το αποστρέφεται.

0: Λοιπόν, ωραίο ήταν το διάλειμμα. Έχετε στείλει και μηνύματα για την Αθήνα, τα αρχαία της και τους κατοίκους. Θα τα διαβάσουμε μετά τις 11. Διάλειμμα τέλος. Πάει το cool break. Τα κεφάλια μέσα. Και πάμε στον συνάδελφο Ανδρέα Μαραθιά, κοινοβουλευτικό συντάξη, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έγινε χθες στη Βουλή, γιατί καυγάδιζαν πάλι, γιατί διαφωνούσαν και δεν συμφωνούσαν σε τίποτα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Χθες είχαμε, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, την δεύτερη φάση, τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση με βάση την σχετική πρόταση την οποία έχει καταθέσει το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, επί 33 άρθρων του Συντάγματος. Όπως και στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε στις 27 Ιουλίου, έτσι και χθες δεν υπήρξε αποτέλεσμα συνένεσης με την έννοια της ενισχυμένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών, και έτσι όλες και τα 33 άρθρα πέρασαν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή με απλή πλειοψηφία ή μάλλον με την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών, καθώς συγκέντρωσαν από 158 έως 161. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι όποιος είναι Βουλή, κυβέρνηση, μπορεί να προχωράει να αναθεωρεί.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά στην επόμενη Βουλή πλέον, που θα καθοριστεί από τις εθνικές εκλογές του 2027, θα κληθεί η τότε Βουλή, η επόμενη Βουλή, η αναθεωρητική, να εγκρίνει την αναθεώρηση των συγκεκριμένων άρθρων με 180 ψήφους, δηλαδή με ενισχυμένη πλειοψηφία. Αυτό θα απαιτήσει και τότε συνενέσεις. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα προκύψει στις εκλογές, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το πολιτικό κλίμα των ημερών τι θα γίνει. Ωραία. Και κατά πόσον θα
0: προκύψει άρθρα...
1: και επί ποιων άρθρων τελικά.
0: Ναι, τα 33 άρθρα που είναι προς συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, τα πιο σημαντικά στα οποία δεν συμφωνήσανε ποια είναι?
1: Είναι το εξακολουθούν να μην συμφωνούν στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Είναι και το άρθρο 16 σε σχέση με τη συνταγματική κατοχύρωση τομείων κρατικών πανεπιστημίων. Είναι το ζήτημα της μονιμότητας της άρσης ή όχι μέσω αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης το ζήτημα της εκλογής της μίας και μόνης φυτείας του Προέδρου της Δημοκρατίας που να είναι εξαετής. Πλέον προτείνει η Νέα Δημοκρατία και να έχει μία θητεία. Σε αυτό διαφωνούν όλοι, ακόμη και η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε παρόν χθες, όπως και στην πρώτη ψηφοφορία.
0: Αυτό, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι και μείζον. Μπορούν να διαφωνούν σε αυτό, δεν πειράζει. Τα άλλα όμως είναι σοβαρά θέματα.
1: Ναι, είναι και το θέμα της κατοχύρωσης, της σημαίας και της γλώσσας που βρίσκεται την άρνηση ακόμη και των κομμάτων που βρίσκονται ίσως και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή εν πάση περιπτώσει στον ίδιο, στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς παράταξης. Νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε, Δημήτρη, στην αρχή μιας άτυπης και μακράς προεκλογικής περιόδου, νομίζω ότι το πολιτικό κλίμα των ημερών δεν βοήθησε πλέον να υπάρξουν αυτές οι συνενέσεις, να έχουμε ενισχυμένη πλειοψηφία, ώστε η
0: Ανδρέα, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε 33 άρθρα. Υπάρχει ένα που συμφωνούν? Κάτι που να συμφωνούν.
1: Ό,τι φαίνεται μέσα από δηλώσεις, όχι μέσα στη Βουλή συγκεκριμένα, φαίνεται ότι στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μέσα από δηλώσεις που έχουν κάνει στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ίδιος νομίζω πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαβρουλάκης στη ΒΕΦ, αλλά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, όπου θεωρούν πλέον ότι ό,τι έγινε, έγινε. Και συνεπώς θα πρέπει να δούμε απλά να αλλάξουμε ή όχι το θεσμικό πλαίσιο κατά την άποψη αυτών. Είναι ένα άρθρο στο οποίο στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή μπορεί να περάσει αυτή η αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Βέβαια και τότε, όπως σου είπα, Δημήτρη, όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών, τις συμμαχίες που μπορεί να υπάρξουν.
0: Μια αντίρρηση, αλλά απλά παρατηρώ ένα κλίμα το οποίο. Παρατηρώ ένα κλίμα που είναι και ένα αντίστοιχο με την κοινωνία. Δηλαδή και εμείς εδώ διαφωνούμε, τσακωνόμαστε, κάπου τα βρίσκουμε. Εδώ δίνουμε μια εικόνα πολιτική σε πουθενά, σε τίποτα.
1: Είναι ακριβώς λόγω εντόπιση εκλογών. Νομίζω ότι αυτό είναι το γεγονός. Αυτό είναι η βασική αιτία και η δικαιολογία, αν θέλετε, ότι σε καμία περίπτωση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ φυσικά, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί την εξουσία, δεν θέλει να δώσει την εικόνα ότι συμμαχεί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε θέμα. Δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ότι όλα τα τελευταία νομοσχέδια.
0: Είναι συμφωνία.
1: Όλα τα τελευταία νομοσχέδια ψηφίζονται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ και αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες. Δηλαδή μέχρι πρότινος υπήρχε κάποια θετική ψήφο ακόμη και επί των άρθρων των νομοσχεδίων και όχι μόνο επί της αρχής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πλέον εδώ και αρκετούς μήνες πριν από το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι επειδή ακριβώς βαδίζουμε προς εκλογές, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να δώσει ψήφο συνένεσης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία.
1: Αυτό το κλίμα θα το δούμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μένει να δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή. Δεν είναι το πουθενήτο. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Γιατί ο πολίτης παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τι γίνεται στη Βουλή. Και εάν σε κάτι το οποίο είναι προς το καλό της κοινωνίας, του συντάγματος και της δημοκρατίας συμφωνήσουν, θα παρεξηγηθούμε με το ένα ή το άλλο κόμμα και θα το καταψηφίσουμε. Δεν θα ψηφίσουμε με γνώμονα αν βλέπουμε τη χώρα να πηγαίνει καλά, αν πηγαίνει η οικονομία καλά, αν πηγαίνουν τα οικονομικά μας καλά. Αυτό παρακολουθούμε τι γίνεται στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ζούμε σε παράλληλο σύμπαν, έτσι.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Πάντως, γυρνώντας στο αρχικό θέμα, δηλαδή στην ανάπλαση του κεραμικού που είναι μέσα στην πόλη, είναι κομμάτι της πόλης, της βόλτας μας, απ' έξω βέβαια, εντάξει, όποιος θέλει μέσα θα πληρώσει και το εισιτήριο, αλλά υπάρχουν τέλος πάντων και φτηνοί τρόποι πρόσβασης. Θα τους βρείτε, να τους ψάξετε. Να κάνουμε μια παρατήρηση ότι γενικά μετά τη μεγάλη κρίση που περάσαμε και, και παρατεταμένες δεκαετίες που η πόλη ήταν λίγο στη μοίρα της, βλέπεις αλλαγές στην Αθήνα. Δεν προέρχονται από το δημόσιο αλλά από τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά τα κτίρια που αγοραστήκανε και ανακαινίζονται δίνονται πλέον προς χρήση, έχοντας γίνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, και όταν κάτι το φτιάχνεις να είναι και όμορφο, έτσι. Λοιπόν, αυτοί βέβαια είναι επενδυτές, το κάνουν με σκοπό το κέρδος. Δίπλα σε όλα αυτά τα κτίρια, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά, αλλά σιγά σιγά αυξάνονται και πληθύνονται, και βλέπεις τι μπορεί να γίνει. Και καμιά φορά βλέπεις μια παλιά πολυκατοικία και λες, δεν σώζεται αυτό το πράγμα με τίποτα. Όλα αλλάζουν και βελτιώνονται. Τι γίνεται όμως στην πλατεία Αβάθης, που είναι μια πολυκατοικία με 45 ενίκους μέσα, εκ των οποίων τα 22 είναι σωματεία με μερικάνικες σφραγίδες. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που θα θέλανε να αλλάξουν την εικόνα της περιουσίας τους, να τη βελτιώσουν και να της δώσουν και καλύτερη υπεραξία, να προχωρήσουν σε μια ανακαίνιση? Νομίζω αυτό πρέπει να είναι το επόμενο, να δούμε πώς μπορούν να βοηθηθούν τέτοιου είδους καταστάσεις που είναι και πολυπληθής η κοινότητα. Πάμε μελωδικά, δύο λεπτάκια μένουν μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, ντίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχείρηση και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σε λίγη ώρα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες. Οι 2 μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι 2 γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμα και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης. Ο Βενιαμίν Χαντάτ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Για να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα με τα μηνύματά σας. Τη ώρα είχαμε την κυρία Μενδώνη, μιλήσαμε για το κεραμικό, την ανάπλαση που έγινε στον αρχαιολογικό χώρο, την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, τα 3.500 δέντρα πόες και τα λοιπά, τα οποία φυτεύτηκαν σε περίπου 40 στρέμματα και τα μηνύματά σας. Λέει ο κύριος Παπαχαραλάμπους, για να περιηγηθούν οι Αθηναίοι πρέπει να υπάρχουν Αθηναίοι. Έχετε καταλάβει ότι στο μεταξιδιό και στο κεραμικό έχουν εκδιωχθεί εδώ και χρόνια και δεν υπάρχουν ερυπωμένα και άδεια κτίρια. Είστε λίγο υπερβολικούς, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε. Υπήρξε ένα τεράστιο ρεύμα αποχώρηση τη δεκαετία του 90, αυτό είναι γεγονός, από το κέντρο της Αθήνας, και όταν λέμε από το κέντρο, δηλαδή μέχρι και από τον Άγιο Ελευθέριο έφτανε από τη μία μεριά και σχεδόν λίγο μετά το Νέο Κόσμο από την άλλη, που φύγαν όλοι να πάνε προς τα προάστια. Ακομινά του λέει και η Ιεροθέο, να θαυμάσετε και αρχαιολογικούς χώρους. Μπορείτε να ζήσετε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, στην δική του, χωρίς το όνομά του. Μπορείτε λέει να ρωτήσετε αν θα γίνουν εργασίες για τον τάφο του Πλάτωνα, του Περικλού και πολλών άλλων εκεί, να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. Νομίζω ότι γίνονται. Αυτά ήταν και λεφτά και του ταμείου, οπότε πιάσανε και τόπο, γιατί αυτά φέρνουν και λεφτά πίσω, έτσι, όταν αναδικρύνονται αρχαιολογικοί χώροι. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο βρίσκει ενδιαφέρον το θέμα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, τον Αρκάνα. Έχετε κάποιο νέο για το πρόγραμμα ανακοινήσεων για την επιδότηση ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων? Πότε θα ξεκινήσει? Μόλις μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις, φυσικά, και θα ενημερωθείτε από όλες τις εκπομπές και τις ειδήσεις. Από παντού, μην ανησυχείτε.

λοιπόν, αυτό είναι στην προηγούμενη εκπομπή. Δυστυχώς λέει ότι δηλώσεις είσαι τελικά. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το πτυχίο κβαντικής ιατρικής, το μεταπτυχιακό, το πήρε από τη Χαβάη Χουνουλουλού, δηλαδή την Αμερική. Και εκεί ό,τι δηλώσεις είσαι. Και παντού ό,τι δηλώσεις είσαι, αν κάποιος το πιστέψει. Έχουμε πάντοτε μία τάση να πιστεύουμε ότι είμαστε μοναδικοί και στα καλά και στα άσχημα. Δεν είμαστε. Δεν έχουμε πατέντα σε πάρα πολλά. Σε πολύ λίγα έχουμε. Τα υπόλοιπα είναι παγκόσμια προβλήματα. Ή φαντάζεστε ότι η κβαντική ιατρική, για παράδειγμα, και ο υπνοτισμός ξεκινήσαν από εδώ. Για δείτε, όποιος λέει ότι είναι κβαντική ιατρική, πού έχει μετεκπαιδευτεί, ποια είναι η αναφορά του. Εγώ, όσους έχω τσεκάρει, 3-4 είναι η Ρωσία.

0: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει σε λίγο, ήταν φωτοβολταϊκά, ο οποίος γενικά ο τίτλος είναι φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Διάβασα πριν ένα εκτεταμένο άρθρο, ένα συναδέλφου, τώρα το ξαναδώ να πούμε και το όνομά του, που γενικά λέει για ταράτσες. Και ελπίζω ότι εκεί θα γίνει ή ακόμα και μακριά από το σπίτι. Πάντως, μέχρι τώρα έτσι κυκλοφορά, φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και βλέπεις και φωτογραφίες, Photoshop είναι, με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Τι να σου πω, εγώ μείνα σε θέαμα, δεν μου αρέσει καθόλου. Τρέμω στην ιδέα ότι θα περπατάω, ας πούμε, στην γειτονιά μου στον Περισσό. Θα κοιτάω πάνω στα μπαλκόνια που βάζαν και κανένα λουλουδάκι και τώρα θα φυτρώνουν φωτοβολταϊκά. Ο κύριος Ξενομιλάκης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Σύνωσης Αρχιτεκτώνων. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, πολύ καλά εσείς.
0: Μπορεί να φταίω εγώ όμως που θεωρώ ότι δεν θα βοηθήσει το αισθητικό κομμάτι. Εσείς οι αρχιτέκτονες τι γνώμη έχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα φωτοβολταϊκά προφανώς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εξαρτήματα ούτε σαν κάποιο αξεσουάρ. Πρέπει όπου τοποθετείται και εκεί πρέπει ίσως να περιμένουμε να δούμε και την οδηγία, τη διάταξη που θα βγει από το Υπουργείο. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται σαν ένα μορφολογικό στοιχείο και ο αρχιτέκτονας τον αναλαμβάνει να εκφέρει μια άποψη, ένα σχεδιασμό. Θα πρέπει να το δει έτσι καθαρά, σαν στοιχείο το οποίο εντάσσεται στην
0: μορφολογία
1: του. Άρα
0: εσείς θεωρείτε ότι όταν βγουν οι οδηγίες και οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να προποθέτει και την μελέτη αρχιτέκτονα?
1: Θα πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπει ένα τρόπο ενσωμάτωσης αυτών των πραγμάτων στην κατασκευή. Παλαιότερα, θυμάστε και τα βλέπουμε και σήμερα και στην Αθήνα και σε παλιά κτίρια και τα λοιπά, κοιτάμε τις όψεις των κτιρίων, ξέρω εγώ, στις στρατείου, στην Πανεπιστημία και βλέπουμε αυτά τα κλιματιστικά κολλημένα στον τοίχο και είναι ένα απέσιο πράγμα. Σήμερα οι διατάξεις εδώ και αρκετό καιρό λένε ότι αυτά τα συστήματα
0: αν επιτρέπετε, σε αυτό που λέτε. Είναι μόνο απέσιο ή είναι και παράνομο?
1: Είναι και παράνομο.
0: Ευρύτατη παρανομία σε όλη την Ελλάδα. Αυτά, ναι, έπρεπε να ακουμπάνε στα μπαλκόνια και να μην τα βλέπουμε και όχι να κρέμονται στους τοίχους.
1: Ακριβώς. Αυτό προβλέπει και η διάταξη όταν έγινε η αλλαγή, ότι τα κλιματιστικά μας θα πρέπει να είναι είσοδο άπεδο του μπαλκονιού ή θα πρέπει, αν είναι αναρτημένα, θα πρέπει να είναι ενταγμένα στην όψη του κτηρίου, δηλαδή με κάποια εσοχή, με κάποιο μορφολογικό άλλο στοιχείο, να μην είναι σαν ξεκάρφωτοι δενεκέδες, τέλος πάντων.
0: Όπως ακριβώς μπορούμε να απολαύσουμε και να θαυμάσουμε ακόμα και δίπλα σε ιστορικά μνημεία, εφόσον υπάρχουν κτίρια.
1: Κοιτάξτε τώρα, όταν μιλάμε, να επανέλθω στα φωτοβολταϊκά και τα λοιπά.
0: Τέτοιο θέμα είναι, το αισθητικό κομμάτι σας καλέσαμε.
1: Ναι, το κάθε κτίριο είναι διαφορετικό. Δηλαδή έχουμε κτίρια σύγχρονα, έχουμε κτίρια διατηρητέα, έχουμε περιοχές που έχουν ένα αλφα βαθμό προστασίας, είτε παραδοσιακή και τα λοιπά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ένας όταν αποφασίζει να εντάξει ένα τέτοιο στοιχείο στην κατασκευή του, να έχει μια αρχιτεκτονική πρόταση, η οποία πρόταση αυτή θα χρησιμοποιεί αυτό το στοιχείο πλέον ως μορφολογικό. Δηλαδή, όπως έχουμε και άλλα υλικά στις κατασκευές μας, τα οποία διαχειριζόμαστε και τα. Και μπορεί να είναι και ενδιαφέροντα καμιά φορά, γιατί και τα φωτοβολταϊκά δεν είναι μόνο ένας τύπος. Έχουμε φωτοβολταϊκά διάφανα, έχουμε φωτοβολταϊκά σε κάποιο χρώμα ή έχουμε. Είναι πολλά πράγματα.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να προσφέρει αισθητικά αποτελέσματα.
1: Είναι ένα ακόμα εργαλείο στον αρχιτέκτονα να το διαχειριστεί σωστά.
0: Τώρα,
1: αν ένας ιδιώτης πάει και κάνει αυτά που κάνει, όπως είπαμε προηγουμένως και με τα κλιματιστικά, και πάει και το κρεμάσει στο κάγκελό του, προφανώς αυτό είναι και απέσιο.
0: Μιλάκι, αν επιτρέπετε, τα φωτοβολταϊκά, τα κλιματιστικά, το οποίο ήταν σαν μια έτσι, πανελλαδική συνωμοσία. Όλοι κάναν. Καλά, οι ιδιώτες δεν το ξέραμε κιόλας, αλλά και αυτοί που το ξέραν δεν ασχολιόντουσαν. Θυμάστε με τα δορυφορικά που τα κοτσάραμε όπου θέλαμε, σε οποιοδήποτε σημείο. Και ξαφνικά παίρναν, ξέρεις, ολόκληρα κτίρια από πάνω μέχρι κάτω με δορυφορικές κεραίες, ας πούμε, λες και επικοινωνούσαμε με το διάστημα και δεν πάνε να είναι το αποτέλεσμα όποιο να είναι. Αλλά μήπως, όχι μήπως, σίγουρα, δεν έχουμε και καθόλου αυτή την κουλτούρα της αισθητικής.
1: Δεν έχουμε παιδεία περί αρχιτεκτονικής καθόλου.
0: Σας λέω πιο απλό παράδειγμα. Σε μια πολυκατοικία, μετά από 40 χρόνια, αποφασίζουν όλοι να βάλουν πόρτα ασφαλείας. Το βλέπετε ότι ο καθένας βάζει ό,τι θέλει.
1: Δείτε τις ταράτσες μας. Δείτε τις ταράτσες μας. Είμαστε στο Παρθενώνα και κοιτάμε την Αθήνα. Είναι ένα χάλι από πάνω. Δηλαδή, κανονικά, δηλαδή, οι ταράτσες των κτηρίων μας, το έχω πει άπειρες φορές, έχουν γίνει ο πίσω ακάλυπτος του οικοπαίδου μας που πετάμε ό,τι μας περισσεύει. Αν έχουμε ένα τεράστιο ακάλυπτο, ένα χωράφι, θα τα πετάξουμε στο χωράφι. Οι πολυκατοικίες και τα κτίρια, τα πολυόροφα, αυτά δεν έχουν, οπότε συχνά ή τα διόροφα ή τα τετραόροφα ή τα... Λέμε στην ταράτσα, γιατί δεν το βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τα βλέπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος και γελάει.
0: Ούτως ή άλλως, λέμε να γνωρίζουμε ότι ταράτσες θα έπρεπε να είναι όσες γίνεται και οι περισσότερες μάλλον γίνεται να είναι κήπος. Να είναι ένας χώρος αναψυχής για την πολυκατοικία.
1: Εννοείται.
0: Και το πράσινο που στερούμαστε από κάτω να το έχουμε από πάνω.
1: Εννοείται.
0: Γιατί το λέτε εννοείται, αφού δεν γίνεται.
1: Εννοείται ότι θα έπρεπε να γίνεται, όπως και με τα φυτεμένα δώματα. Που είναι μια διάταξη στον οικονομικό κανονισμό, που κανονικά βλέπετε πολλούς που έχουν εκμεταλλευτεί διατάξεις των φυτεμένων δωμάτων και μετά την άλλη μέρα το πρωί πάνε και τα ξυλώνουν. Έχουν πάρει την ευνοϊκή διάταξη.
0: Δεν ξέρω τι λέτε, θα το εξηγείτε λίγο, δεν το καταλάβω.
1: Ναι, να σας το εξηγήσω. Μέσα στον οικοδομικό κανονισμό υπάρχουν κάποιες διατάξεις που λένε εφόσον το δώμα είναι φυτεμένο, πολεοδομικά έχετε κάποια...
0: Δηλαδή γύρω από το δώμα να υπάρχει πράσινο, ας πούμε.
1: Όχι, όλο. Φυτεμένο δώμα, ταράτσα. Φανταστείτε το δώμα του κτηρίου σας να είναι καταπράσινο, να είναι φυτεμένο. Ωραία. Να μπορείτε να βγείτε πάνω, να καθίσετε, να απολαύσετε τη θέα ή να πιείτε ένα καφέ.
0: Άρα ο νόμος, εφόσον κάνεις τη φύτευση, σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις λίγα τετραγωνικά δώμα.
1: Σου δίνει ενδεχομένως κάποια τετραγωνικά κτλ. Ή μπορεί να σου δώσει κάποιο ύψος ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν, πολλοί το κάνουν αυτό, ας πούμε, μην πω πολλοί, ορισμένοι το κάνουν αυτό και την άλλη μέρα το πρωί πάνε και τα ξυλώνουν.
0: Τα φυτά.
1: Εννοείται και το κάνουν ένα ωραίο πλακόστρωτο. Γιατί τους αρέσει το πλακάκι. Λοιπόν, αυτό ένα απόκειται.
0: Γιατί ο νόμος τι λέει, ότι πρέπει κάτω να είναι χώμα, ας πούμε, τώρα το.
1: Πρέπει να έχει τουλάχιστον γύρω σε 40 εκατοστά χώμα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει. Να έχει τις κατάλληλες. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Δεν είναι στη φαντασία μας. Μπορούν να τεχνικά γίνονται.
0: Εγώ έτσι τα ακούω. Σαν να είναι στη φαντασία μας. Γιατί δεν το έχω δει πουθενά τα ράτσα με χώμα. Σας πιστεύω ότι γίνεται, αλλά θέλω να πω δεν το κάνουμε. Ούτε το έχω δει και πουθενά παρά μόνο σε εταιρείες, ναι.
1: Ναι, υπάρχει. Και γίνεται. Και τεχνικά γίνεται και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά έχουμε μία άποψη ότι
0: και αυτό το χώμα δεν φεύγει με τον αέρα.
1: Δεν φεύγει με τίποτα.
0: Και με τη βροχή και τα λοιπά.
1: Όχι. Αλλά τέλος πάντων θέλω να...
0: Ούτως ή άλλως μπορεί και να συνδυαστεί αυτό που λέτε και λίγο πλακάκι για να μιλερώνομαστε και αρκετό χώμα.
1: Εννοείται, μα μιλάει, η διάταξη μιλάει και για κάποια ελάχιστη ποσόστοση του ενός και του άλλου. Αλλά θέλω να πω είναι η κουλτούρα μας που πολλά πράγματα δεν τα έχουμε αντιληφθεί και κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Το ανάποδο έχουμε στην κουλτούρα μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έννοια της αυθαιρεσίας, να κάνουμε μια αυθαιρεσία οπωσδήποτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ξενομιλάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Για χαρά. Ο πρόεδρος Πανίνας Ένωσης Αρχιτεκτών, ο κύριος Ξενομιλάκης, είπε κάτι ενδιαφέρον πάντως, ότι μπορούν όντως να ενταχθούν στο μπαλκόνι υπό προϋποθέσεις και να προσδώσουν αισθητική. Άντε, μακάρι και να το δούμε. Βέβαια, ναι, στην κουλτούρα μας δεν έχουμε το αισθητικό κομμάτι, το αυθαίρετο το έχουμε όμως. Εγώ προερχόμενος και από οικοδομική οικογένεια θέλω να σας πω ότι γενικά και ο πατέρας μου και οι μπαρμπάδες μου όπου μπαίναν σε κανένα, ειδικά σε μονοκατοικία και την κοιτάγανε, λέγανε πάντα ότι καλά λόγια, α, μπράβο, ωραία δουλειά κτλ. Ακόμα και κάτι άσχημο να βλέπαν, μην στεναχωρήσουν τον ιδιοκτήτη. Και βγαίνουν στο κήπο και λέγανε, εδώ βγαίνει ένα δωματιάκι.

ξέρω, εγώ θυμάμαι τον δρόμο πάντοτε να του ζητάνε οι ιδιοκτήτες όταν ερχόταν η ώρα να παζώσουν και τα λοιπά. Εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε δωμάτιο. Εδώ δεν μπορεί να γίνει μια αποθήκη. Εδώ δεν μπορεί να γίνει ένα υπογειάκι.

0: προσέξτε τι γινόταν όμως τα παλιά τα χρόνια. Αν το έκανες αυτό και σε πιάνανε, ο νόμος έλεγε να σου κατασχέσουν τα ξύλα. This is the road. Και να μην έλεγε, δεν ξέρω, ήταν αστικός μύθος. Και έτσι, εγώ δεν είχα δει ποτέ να γίνεται τέτοιου είδους παρανομία στην ανέγερση. Μετά, όταν τελειώνανε οι άδειες και τα λοιπά, εκεί πήγε, ζητάγαν όλοι να βγει καμιά άκρη. Γιατί είναι στην κουλτούρα μας. Τώρα, εγώ λέω για αυθαιρεσίες σε νόμιμα κτίρια. Όπως ξέρετε, υπάρχουν κτίρια που είναι από το 0 μέχρι το τέλος, 100% παράνομα και δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε χαρούμενοι. Μετά υπάρχουν και απαιτήσεις. Φέρτε μου την αποχέτευση, γιατί αργεί το ρεύμα. Λοιπόν, Δέσποινα Συριοπούλου, βόλτα μας στο Σεριάνι μας στον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από το Παλάτι. Και τον.
0: Θα μου πει είναι το Παλάτι, ναι. Το Buckingham.
1: Το Buckingham. Ναι, ναι, ναι. Και τον Βασιλιά Κάρολο, ο οποίος σήμερα στο Dumfries House στη Σκωτία καλεί τους εκπροσώπους από τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για να κάνει και αυτό το κομμάτι του σχετικά με.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι το κομμάτι, γιατί γενικά είναι αρκετά πιο ανήσυχος από τη μαμά του. Δηλαδή, ο ίδιος έχει και περιβαλλοντικές ευαισθησίες και ανησυχίες.
1: Ναι, αλλά.
0: Και νομίζω ότι αυτό συγκρατιέται γενικά.
1: Ναι, αλλά σε όλη αυτή τη συζήτηση, έτσι όπως την έχουμε δει, εξελίσσεται όλη. Αυτές τις μέρες, μάλλον το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι απλά υπάρχουν κάποια τσιτάτα τα οποία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Άνεξ, δηλαδή, τι θα κάνει τώρα.
1: Θα καλέσει τις μεγάλες εταιρείες να διασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί την ανθρωπότητα και ότι οι άνθρωποι δεν θα χάσουν τον έλεγχο.
0: Αυτό θα συζητήσουν.
1: Αυτό θα συζητήσουν.
0: Με ένα Μαρτίνι.
1: Αυτό θα συζητήσουμε. Λοιπόν, χθες να σου πω ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, χαρακτήρισε την παγκόσμια συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη απαραίτητη. Ο Πάπας Λέων, ο 14ος, προειδοποίησε για την ανάθεση σε αλγόριθμους των αποφάσεων που ανήκουν αποκλειστικά στην ανθρώπινη ευθύνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τα δικά του, που λέει ότι δεν χρειάζεται τίποτα, είμαστε μια χαρά. Και ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ απορρίπτει την επιβράδυνση της ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις αγοράς και ο κίνδυνος δικαστικών προσφυγών αποτελούν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας.
0: Ο Ζούκεμπεργκ είχε πει: βάλτε όμως ελεγκτές, βάλτε μηχανισμούς να ελέγχω. Δηλαδή, αυτός τι κάνει, παίρνει τη μία άποψη που λέει: βάλτε ελεγκτές και σταματήστε την ανάπτυξη, και την άλλη που λέει στασιμότητα και λέει: όχι, θα προχωράμε και θα μας ελέγχετε.
1: Λοιπόν, δεν βγάζουμε άκρη ακόμα. Δεν βγάζουμε άκρη. Βέβαια. Ένα μυαλό είναι αυτό που φτιάχνει τον αλγόριθμο, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην επόμενη εβδομάδα έχουν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έδωσε πάλι βίζα στο Μαχμούντ Αμπάς. Γιατί έχει αθετήσει τις δεσμεύσεις του για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, γιατί παρακάμπτει τις διμερείς διαπραγματεύσεις ζητώντας μονομερή αναγνώριση της Παλαιστίνης. Να σου πω ότι εδώ 142 κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, ότι συνεχίζει να χορηγεί επιδόματα σε τρομοκράτες, να χορηγεί την τρομοκρατία και να εξυμνεί επίσης την τρομοκρατία.
0: Ταυτόχρονα όμως ο Αμπού Αμπάς, ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής, είναι μετριοπαθής, έτσι. Θεωρείται ότι μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι ο εξτρεμιστής της Χαμάς στη Γάζα. Είναι εντελώς ένα διαφορετικό
1: προφίλ. Του δίνει τη δυνατότητα να βγει με τηλεδιάσκεψη. Αυτό που θα κάνει.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει την έδρα στην Αμερική, όχι για να κοβεί η Αμερική τους συμμετέχοντες. Καλά, πάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν από λίγους μήνες, ο επικεφαλής της FED, ο νέος επικεφαλής της FED Wars, είχε μία. Τον τοποθέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, ήταν προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ότι θα χαμηλώσει τα επιτόκια. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελε από την αρχή ο Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, η FED αύξησε τα επιτόκια και ο Λευκός Οίκος αντέδρασε, θεωρώντας ότι αυτή η απόφαση, μάλλον τη χαρακτήρισε την απόφαση άτυχη. Τα επιτόκια αυξήθηκαν κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Λευκού Οίκου, και πλέον η FED όμως λέει ότι ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη μία αύξηση, κάτι που σημαίνει, γιατί δεν μπορεί να αντέξει τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει αυξηθεί πάρα πάρα πολύ, και είναι κάτι το οποίο σίγουρα ο Λευκός Οίκος δεν το θέλει. Και πάμε και στο Kennedy Center, το οποίο θυμάσαι ότι υπήρχε μια διένεξη μεταξύ του Λευκού Οίκου αν ο Ντόναλτ Τραμπ θα βάλει το όνομά του. Το
0: θέλει πολ... να το βάλει. Θέλει έτσι, να το βάλει. Έχει βάλει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά είχε τα δικαστήρια. Ακριβώς. Τα δικαστήρια όμως αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να το βάλει, διότι πρέπει να υπάρχει απόφαση του Κογκρέσου. Είναι ένας πολιτιστικός χώρος, ο οποίος φιλοξενεί καλλιτέχνες και γενικότερα τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Λοιπόν, ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι ναι, χρειάζεται πάρα πολλές να γίνουν ανακαίνιση, αλλά αν δεν μπει το όνομά του, δεν θα γίνει ανακαίνιση.
0: Ξεκάθαρο, ωραίο, σαφή. Τι άλλο να πει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Ιταλική κυβέρνηση, στη Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, για όλες τις μοτοσυκλέτες πάνω, μάλλον για τα αυτοκίνητα ήταν μικρού και μεσαίου μεγέθους. Αυτό το μέτρο θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2027 και το κόστος του
0: στα
1: μέτρου.
0: Στα μικρά αυτοκίνητα, το μικρό κυβισμό.
1: Ναι.
0: Και στις μικρές μοτοσυκλέτες. Βέσες και τέτοια. Ναι. Δεν πληρώνουν τέλη.
1: 2,36 δισεκατομμύρια είναι το κόστος του μέτρου.
0: Καλά, αυτή είναι άλλη οικονομία. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει εκλογές.
1: Ναι. Είναι, εν τω μεταξύ, είναι και θεωρεί ότι είναι ένας από τους φόρους που μισούν περισσότερο οι Ιταλοί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τίτλοι είδησαν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα καρφώθηκε σε μάντρα, δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σε Πειραιά και Κερατσίνη σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης μετά τις απειλές Τραμπ και εμπορικό πόλεμο. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 15 και 4η 16 Σεπτεμβρίου, Νίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: καλημέρα και καλώς ήρθατε. 35 λεπτά μετά από τις 11, Earth News Radio 105,8. Και να αφήσουμε τη συνάδελφο να ολοκληρώσει τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Δέσποινα.
1: Να συνεχίσουμε και με τον 30χρονο Μάικα Κρόνικ, ο οποίος τον Αύγουστο έγινε ο πρώτος ανοιχτά τρανς επικεφαλής καθεδρικού ναού στην Επισκοπική Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Milwaukee, στο Wisconsin. Mm. Είναι, η εκκλησία είναι μικρή, αλλά είναι. Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ είναι ανοιχτή για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Ο Κρόνιν μεγάλωσε στην Νέα Υόρκη. Δεν ένιωθε αποδεκτός από την κοινότητα εκεί.
2: Και γίνεται στο Μιλουόκι. Ωραία, ενδιαφέρον.
1: Και πήγε εκεί.
2: Λοιπόν, να σου πω, είναι λίγο στη δυτική περιοχή, αγροτική περιοχή.
1: Ναι, αλλά η Επισκοπική Εκκλησία που ιδρύθηκε είναι ένα παρακλάδι της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Είναι η μέση οδός μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής και της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Για όσους γνωρίζουν τα...
2: Η Αγγλικανική Εκκλησία είναι αυτή που δεν αναγνωρίζει το πρωτείο του Πάπα.
1: Μπράβο.
2: Στην πραγματικότητα την έκανε ο Ιωάννης 28ος όταν δεν αφήνει να κάνει πάρα πολλούς γάμους και δημιούργησε μια δικιά του που είναι... Έχει όλες τις αρχές του καθολικισμού, μπράβο, αλλά δεν υπάγεται στην καθολική.
1: Via media το.
2: Και προφανώς η Επισκοπική έχει πάρει και πολλά στοιχεία από το Λούθυρο. Έτσι,
1: και γνωστή, είναι γνωστή περισσότερο για τις προοδευτικές και τις προοδευτικές εκκλησίες της. Mm-hmm. Λοιπόν, και έγινε ο πρώτος επικεφαλής της εκκλησίας σε μια περιοχή που δεν είναι ιδιαίτερα, όπως το είπες, που δεν είναι ιδιαίτερα.
2: Είναι συντηρητικό.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά.

Φαντάζομαι ότι πήγαινε σε άλλο ραδιόφωνο. Ο κύριος Δημήτρης από τα Λαδάδικα. Άρα γιατί οι ταράτσες των κτηρίων της ΔΕΘ που έχουν τεράστια έκταση δεν είναι πράσινες και φυτεμένες ή έστω να έχουν φωτοβολταϊκά για τις ανάγκες της ΔΕΘ? Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Ξέρω ότι θα γίνει μια τεράστια ανάπλαση στο χώρο. Θα γίνει ένας τεράστιος χώρος πρασίνου, πάρκα, αναψυχής κτλ. Και ελπίζουμε όλα αυτά να προβλέπονται. Επανέρχεται ο κύριος Χάρης, ο οποίος μένει εκεί στην Ιεροφαίο, στην Παξουργείο. Ιερόφαιο νομίζω είναι. Μάλιστα. Έχει διαμαρτύρεται ότι τέλος πάντων δεν είναι καλές συνθήκες για βίωση κτλ. Αυτές οι περιοχές βέβαια έχουν πάρει λίγο τα πάνω τώρα με τα Airbnb κτλ. Με το κέντρο που έχει γίνει πάλι αγαπημένος προορισμός και για κατοικία. Άντε, για πήγαινε νίκια στο θυσίο. Στα Πετράλωνα, στα κάτω Πετράλωνα. Αλλά δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο ότι αυτές οι περιοχές θέλουν να γίνουν πάρα πολλά για να αναβαθμιστούν. Σε κάποιο βαθμό όλα αυτά μπορεί να βοηθήσει βέβαια ο Δήμος. Τώρα εγώ κάνα όραμα από το Δήμο, δεν έχω αντιληφθεί. Αν έχετε αντιληφθεί οι υπόλοιποι, οκ.

0: Και είναι κρίμα γιατί νομίζω ότι οι πόλοι έχει τεράστιες ανάγκες και οι κάτοικοι έχουν και αυτή μια ανάγκη να την αγαπήσουν, να δεθούν μαζί της και να γίνει και μια απολαυστική πόλη. Χθες είχα πάει γίνεται η έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, το οποίο εγώ δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά, ούτε βγαίνει ο δρόμος μου από εκεί, ούτε έχω επαφή κτλ. Μόνο στην έκθεση βιβλίου οπότε πάω. Και αυτό γιατί κάποιος παρουσιάζει ένα βιβλίο, όπως και χθες, ας πούμε, ένας φίλος μας και συνάδελφος, θα σας πω μετά γι' αυτό. Και κάπως μπήκα από άλλη είσοδο, από τη μεριά του Πανελληνίου, και το περπάτησα λίγο παραπάνω. Και ήταν και βράδυ, εντάξει, δεν έβλεψε πάρα πολύ καλά. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι ένας μαγικός χώρος. Και λες, τι ωραίο πράγμα. Έτσι θα έπρεπε να έχουμε, δηλαδή έχουμε αυτό και το Σάπιο. Άλλους 10 τέτοιους χώρους έπρεπε να έχει η Αθήνα. Τι μαγικό είναι να περπατάς, να νιώθεις παντού τη γρασίδι, δέντρα, κρίνες. Ηρεμεί το μυαλό σου, νομίζω ότι έφυγες από την πόλη και τώρα έχω μια διέλευση έκανα. Πώς να κράτησε, 2,5-3 λεπτά να φτάσω στον προορισμό μου. Ελπίζουμε να αξιοποιηθεί ένας καινούριος χώρος που θα προκύψει, το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όλοι λένε ότι για να μην σβηστεί η ιστορική μνήμη, αρκεί να μείνει η θύρα 13 και να ενταχθεί στο υπόλοιπο περιβάλλον και να γίνει ένας ωραίος πράσινος χώρος. Το ξέρω ότι δεν έχουμε πολλούς. Μήπως πρέπει να τους επινοήσουμε κιόλας. Μήπως είναι περισσότεροι από όσοι νομίζουμε, αλλά τα ζάμου αργά μου. Θα έχουμε να τα πούμε όλα αυτά πολύ χρόνο. Πάμε τώρα στη Μάνδρα, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, είναι ο δήμαρχος της Μάνδρας. Μια περιοχή η οποία δοκιμάστηκε από τις φωτιές στη διάρκεια του καλοκαιριού και το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο προετοιμασμένη είναι ενώπιση του χειμώνα. Να θυμίσουμε και τι έχει συμβεί στην περιοχή χειμώνα καιρό. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας. Ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, η ακριβής έκφραση και περιγραφή, γιατί στο το πόσιμο Ιδηλία περιγράφεται η ορεινή κατανομή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Βιλίων και το Πόρτο Γερμενό που είχαμε τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές το καλοκαίρι. Ξέρετε, το είδα, το παρακολουθήσαμε όλοι, το ζήσαμε, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση με τις πυρκαγιές. Καταφέραμε το μείζον να εξασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και να μην κινδυνεύσει κανένας συνάνθρωπός μας. Βέβαια, έχει μεγάλη πληγή το φυσικό περιβάλλον και πολλές από τις οικίες και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Και γι' αυτό τώρα που όπως
0: έχουμε μιας και το φορές, είπατε, επειδή έχουν βγει προγράμματα για να ενισχυθούν οι άνθρωποι που καήκανε τα σπίτια τους κτλ. Σωστό.
1: Σωστά, ναι.
0: Πόσοι δεν μπορούν να τα πάρουν γιατί το σπίτι είναι αυθαίρετο?
1: Ωραία. Θα πάμε λιγάκι και σας βάλω λίγο στην αποκατάσταση τώρα και θα σας πω ακριβώς τα δεδομένα. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές ότι η αποκατάσταση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ενδεχομένως όπως αυτή η μεγάλη πυρκαγιά ξεπερνάει πολλές φορές τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αυτό ζήσαμε στη φωτιά του προηγούμενου. Αλλά η αποκατάσταση είναι στα μέτρα των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Και τώρα εκεί δίνουμε όλες αυτές τις δυνάμεις να είμαστε όσο πιο γοργό βήμα μπορούμε.
0: Μην φεύγετε από το ακουστικό, γιατί δεν σας ακούμε. Μείνετε καλά λίγο το κινητό, σαν έχει την καλοσύνη.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Λοιπόν, θυμάστε τις τρομερές φωτιές στο Γερμενό. Έτσι, πάγονται στο Δήμο Μάνδρας. Έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Δρίκο. Ναι, κύριε Δρίκο.
1: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Το μέλημά μας είναι πλέον η χρόνια της αποκατάστασης και η αμεσότητα απέναντι στους συμπολίτες μας, αλλά και στις υποδομές που χρειάζεται ο τόπος. Επαναλαμβάνω ότι επαναφέραμε το ρεύμα σε όλο το Πόρτο Γερμενό σε μόλις ένα 24ωρο. Επαναφέραμε το πόσιμο νερό και την ίδρυψη σε όλα τα σπίτια.
0: Κύριε Δρίκο, αυτά γίνανε. Το ερώτημα είναι τώρα τι γίνεται το χειμώνα.
1: Αφήστε με να καταλήξω λίγο και θα καταλάβετε. Κάναμε τις αυτοψίες σε τρεις μέρες, όταν σε άλλες πληγήσεις περιοχές πήραν μήνες. Κάναμε τις αυτοψίες σε τρεις μέρες γιατί όταν τελειώνουν τις αυτοψίες, πάνε πολύ πιο γρήγορα οι επιχορηγήσεις των πρώτων βιωτικών αναγκών και των οικοσκευών που έχουν ανάγκη σε πληγήσεις περιοχές, οι οποίες δόθηκαν σε 20 μέρες. Όταν σε άλλες περιοχές περάσαν χρόνια και δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Και τώρα που πλησιάζει η έναρξη του φθινοπόρου και επέρχονται οι χειμερινοί μήνες, έχουμε ξεκινήσει ήδη από τις 15 Σεπτέμβρη εδώ και δύο μέρες τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή. Γιατί η μεγάλη συνθήκη, ξέρετε, είναι μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, με την απογύμνωση που έρχεται των ορεινών όγκων και την ένταση πλέον που έχουμε των βροχοπτώσεων, να μην κινδυνεύσουμε από πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Άρα λέτε ότι θα είσαστε έτοιμοι ενώπιση του χειμώνα?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από ποτέ. 20 μέρες μετά την πυρκαγιά που ξεκίνησε αντιπλημμυρικά. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Έχουν πάρει μήνες έως και χρόνια να ξεκινήσουν, να τελειώσουν μελέτες και να ξεκινήσουν αντιπλημμυρικά σε άλλες περιοχές. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε, όσο πιο γρήγορα. Ξεκινήσαμε αντιπλημμυρικά στις 15 Σεπτεμβρίου, με σχεδιασμό να τελειώσουν μέχρι το Δεκέμβρη. Προσπαθούμε ακόμα και αυτούς τους χρόνους να τους φέρουμε και νωρίτερα. Δηλαδή να έχουμε τελειώσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αν είναι εφικτό.
0: Μακάρι.
1: Με πολλαπλά συνεργία.
0: Πείτε μου και αυτό που σας ρώτησα, γιατί και αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Πόσοι από τους συμπολίτες σας δεν μπορούν να μπουν στα προγράμματα, γιατί μια προϋπόθεση είναι έτσι να φέρει την οικοδομική άδεια και δεν έχουν.
1: Κοιτάξτε, τι έχουμε κάνει για πρώτη φορά ως πληγή σε περιοχή.
0: Κύριε Δημάρχε, ναι, αλλά κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, γιατί απαντήστε στην ερώτηση και μου λέτε και αυτό.
1: Απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις.
0: Σας είπα, πόσοι δεν μπορούν να πάρουν τα επιδόματα γιατί δεν έχουν άδεια.
1: Θέλετε να ακούσετε την απάντηση. Άμα δεν θέλετε να ακούσετε την απάντηση, πώς θα την ακούσετε. Πάμε λιγάκι να τα βάλουμε σε σειρά. Για πρώτη φορά στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού έχουμε περάσει ειδική διάταξη που και οι αυθαίρετοι που έχουν τακτοποιήσει εξισώνονται με τους νόμιμους. Για να καταλάβουμε.
0: Και
1: τι λέμε.
0: Είναι αυτή.
1: Όταν ένας είναι αυθαίρετος, κανονικά δεν χρήζει αποζημίωση μέχρι σήμερα. Τους αυθαίρετους που τακτοποιήθηκαν με όποιο τρόπο μέσα στις νομικές διατάξεις τον προηγούμενο χρόνο, τους εξισώνουμε με νόμιμους.
0: Και πόσες οικίες είναι
1: αυτές. Αυτή τη στιγμή τα σπίτια που έχουν πληγεί ως κόκκινα είναι στα 88, που στο 95% των αυτοψιών, με κρεμούν μερικές αυτοψίες από κατοίκους του εξωτερικού που θα δούμε τι επισημάνεις θα φέρουν στα σπίτια. Θεωρητικά σε αυτά τα 88 σπίτια, τα 75 από αυτά είναι είτε με νόμιμη άδεια είτε τακτοποιημένα. Άρα οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είτε είχαν κανονική άδεια είτε έκανε τις διαδικασίες τακτοποίησης όλα αυτά τα χρόνια, προφανώς και θα αποζημιωθούν. Αυτό αφορά τα κόκκινα σπίτια, έτσι, γιατί όσα είναι κίτρινα δεν έχουν κανένα πρόβλημα, παίρνουν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν πλήρως.
0: Υπάρχουν και σπίτια που, που ήταν και αυθαίρετα και δεν είχαν κάνει και την τακτοποίηση.
1: Υπάρχουν αυτά τα 10-15 που σας λέω. Γιατί δεν μπορούσαν να τα κάνουν, γιατί αυτά ήταν κάποια μέσα σαρέματα, άρα δεν μπορούσαν να τακτοποιηθούν. Ήταν κάποια άλλα που ήταν εντός του αρχαιολογικού χώρου του Πόρτου Γερμανού, που είναι αδύνατο να τακτοποιηθούν, και κάποια που ήταν εντός δάσους, χωρίς να έχουν κάνει εντός δασικής έκτασης, χωρίς να έχουν κάνει την αντίρρηση στους κυρωμένους δασικούς χάρτες, ή η αντίρρηση που έκαναν βγήκε αρνητική για αυτούς.
0: Ωραία. Κρατάμε λοιπόν ότι ήδη έχουν προχωρήσει, όπως λέτε, και πάρα πολύ έγκαιρα τα αντιπλημμυρικά, γιατί υπάρχουν και υπόνοιες ότι ίσως είναι λίγο βαρύς αυτός ο χειμώνας. Άρα είναι προστατευμένοι οι άνθρωποι
1: να μην είναι
0: από αυτά τα
1: δεινά. Για την περιοχή, γιατί ξέρετε ότι όσες υποδομές να κάνουμε και αντιπλημμυρικά είναι και πολύ οξύ το φαινόμενο, μπορεί να έχουμε επιπτώσεις. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο οξέα τα φαινόμενα και να μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα πριν την έναρξη των φαινομένων να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων.
0: Είναι και τα λιποχώριστη η περιοχή, σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γίνονται και εκεί τα έργα.
1: Το Λιποχώρι δεν είχε πρόβλημα με τις πυρκαγιές, δεν έφτασε στο σύστιχο βουνό που απορρέει, έφτασε στην περιοχή της Βένιζας και του Βαθυχωρίου, όπως είναι τα τοπονύμια, στο ορεινό όγκο της Ψάθας. Φυσικά ξεκινήσανε και εκεί οι μελέτες, ολοκληρώνονται σε λίγες μέρες και εκεί θα ξεκινήσουν η κατασκευή των αντιπλημμυρικών και των κοροδομημάτων σε περίπου 15 μέρες από σήμερα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί καν. Δηλαδή να έχουμε καλό χειμώνα, αλλά όχι βαρύ. Να είστε καλά.
1: Αμήν, αμήν, μακάρι.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ο Δήμαρχος Μάνδρας. Για την ιστορία να σας πω ότι κοφόνται να γίνονται άμεσα αντιπλημμυρικά έργα σε άλλες περιοχές, αλλά δεν κάνουμε τώρα διαγωνισμό ποιος θα κάνει πιο γρήγορα, ποιος θα κάνει πιο αργά. Και έχουμε δει και περιοχές που όντως μετά από πυρκαγιές δεν γίνανε αυτά τα κορμοδέματα, για παράδειγμα, και οι φράχτες που βοηθάνε πάρα πολύ να μην πλημμυρίζει ο κόσμος. Έχουμε δει και περιοχές που αργήσανε πάρα πολύ, έπεσε νωρίς η βροχή, έπεσε πάρα πολύ που δεν την υπολογίζανε και είχαμε σοβαρά προβλήματα με τις πλημμύρες, χαλάνε δρόμοι, πλημμυρίζουν σπίτια.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά ακούσατε και την είδηση, έτσι, σπίτια τα οποία λέει δεν μπορούν να αποζημιωθούν γιατί ήταν μέσα σε ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους.
1: Πρέπει να έχουμε μια συνέχεια. Άμα χτίσετε αρχαιολογικό χώρο, τι σημαίνει αυτό, ότι συνεχίζει τη ζωή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

0: Για τα φινάλε, ο συνάδελφος από το αθλητικό τμήμα, ο Τάσος Επιτρόπου. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Κάνει κανένα Βασίλη εκπομπή τώρα, τίποτα στο αθλητικό ραδιό, γιατί μου στέλνουν εμένα τα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, είναι ο Βασίλης από Παπα-Νικολάου που έχει εκπομπήσει τα σπορ. Ελπίζω να λένε μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, εντάξει, Ολυμπιακού, η μέρα Ολυμπιακού και η σημερινή, τον απόϊχο, το χθεσιτικό νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League. Εντάξει, ουσιαστικά δεν κέρδισε μόνο τους 3 βαθμούς, κέρδισε και χρόνο, ψυχολογία, ανατροπή του κλίματος.
0: Η Γιαγκελόνια, τώρα συγγνώμη, δεν τα παρακολούθησα χθες.
1: Η Γιαγκελόνια είναι ομάδα από την Πολωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά προηγήθηκε ένα 0, είχε και δοκάρι. Και κατευθείαν αυτό, έγινε το παιχνίδι, ξέρεις, λίγο ροντέο, με τη λογική ότι ο Ολυμπιακός είχε την πίεση και από τον κόσμο του. Τελικά ένα γκολ του Γιάρεντσουκ, το οποίο να πούμε ότι και ο Κοζάλης που σκόραρε, ισοφάρισε ένα το γκολ του Σμιτ.
0: Αυτός είναι ο καινούριος που πήρε τώρα πριν από 20 μέρες.
1: Ο Μεξικανός ακριβώς και ο Γιάρεντσουκ, τον οποίο δεν τον υπολόγιζε πριν ο Ολυμπιακός. Και οι δύο τελικά μπήκαν στη λίστα. Την Ευρωπαϊκή δηλαδή, για να μπορούν να αγωνιστούν και τελικά σκοράραν και οι δύο. Και δύο σεντρεφόρ που αντικαταστούν ουσιαστικά τη μεγάλη απουσία του LKB που έχει τραυματιστεί.
0: Ο Ζάλης έχει βάλει κι άλλο, δεν έχει βάλει και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, έχει βάλει στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα έχει βάλει. Εντάξει, ουσιαστικά δηλαδή μπήκε με το δεξί Ολυμπιακό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει φτιάξει το κλίμα. Γιατί τώρα έχει ένα παιχνίδι την Κυριακή με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Στις 5 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Εάν το πάρει και αυτό, έχει αλλάξει το κλίμα και έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων, 20 ημερών. Έτσι,
0: για να μην πάνε με γκρίνια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και ο Λεβαδιακός δεν θέλει να πάει με γκρίνια στη διακοπή.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Εγώ αναφέρομαι τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί έπαιζε χθες ο Ολυμπιακός. Σήμερα όμως έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και ιστορικό παιχνίδι. Στην ποδοσφαιρομάνα Κρήτη που λένε, ναι. Καθώς ο Όφη για πρώτη φορά στη ζωή του θα αγωνιστεί σε αγώνα League Face του Europa League, υποδεχόμενος ο Όφη τη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο, να θυμίσω αυτό το παιχνίδι, ναι. Στις 8 παρατέταρτο. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό και για τη συνέχεια, γιατί και αν δείτε και το πρόγραμμα της Hoffenheim, της γερμανικής ομάδας, η οποία δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά φέτος και πέρσι ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος από τις πολύ καλές ομάδες του πρωταθλήματος, ουσιαστικά με το πρόγραμμα που έχει κυνηγάει τη νίκη με τον Όφη αν θέλει να προχωρήσει, γιατί έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αλλά και ο Όφη από την πλευρά του τα παιχνίδια του λέει που είναι στην έδρα του πρέπει να τα χτυπήσει όλα και νομίζω ότι θα τα χτυπήσει όλα. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με παρουσία αρκετού κόσμου σήμερα στο Παγκρίτιο, αναμένεται να έχει περίπου 20.000 κόσμο το γήπεδο, από την Eraspor το παιχνίδι και το Magenta Sport 2, να το πούμε και αυτό. Και επί της ουσίας η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, σε έχω πάρει μονότερμα τώρα, αλλά πρέπει να τα πούμε. Η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού έκανε διπλή ζημιά στην Πολωνία. Γιατί πέρα από ότι νίκησε τη Γιαγκελόνια, την άφησε πίσω στη βαθμολογία και πλησιάσαμε ακόμη περισσότερο τη 10η θέση, που είναι η Πολωνική Τσέχη.
0: Τη βαθμολογία της χώρας, έτσι, για να βγάζουμε περισσότερες ομάδες της Champions League και τα λοιπά.
1: Στο ranking της UEFA, μπράβο, στην ειδική αυτή βαθμολογία της UEFA. Δεν είναι περισσότερες ομάδες, είναι πιο ευνοϊκές οι θέσεις. Ειδικά η 10η θέση δίνει απευθείας θέση στο επόμενο Champions League. Ο πρωταθλητής δηλαδή δίνει.
0: Γλιτώνει τα προκριματικά.
1: Ακριβώς. Είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Χθες είχαμε και μια επιτυχία για την Ομόνια. Νίκησε τη Θέλτα την Ισπανική με 1-0 σε αυτή την πρεμιέρα. Σήμερα έχουμε εκτός από τον Όφη έχουμε και αρκετά παιχνίδια. Αλλά εντάξει, αυτό που ξεχωρίζει, αν μη τι άλλο, είναι το ας πούμε τη Ιουβέντους με την Αϊμέγγεν. Αϊμέγγεν λόγω του ότι έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Αλλά κυρίως το ντέρμπι Μπεσίκτας Μαρσέι είναι επίσης δυνατό παιχνίδι. Ο επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού είναι 15 Οκτωβρίου με τη Μαρσέι στο Βελοτρόμο, στη Γαλλία.
0: Χθες είχαμε και το Παναθηναϊκό. Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός στην Κυφσιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα που χάνει ευκαιρίες και τέτοια το ξαναείδαμε.
1: Εντάξει, ήταν υποφερτός, δεν ήταν.
0: Δεν
1: ήταν υψηλή ένταση, να το πω έτσι. Νίκησε 2-0 ο Παναθηναϊκός, μόλις μπήκε ο Ουναή, αλλάξαν όλα τα πάντα. Νίκησε ο Παναθηναϊκός 2-0, έκανε το 2-2 στο κύπελο για το κύπελο, αρεφόρμα στη League Face του κυπέλου. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και φυσικά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Και σήμερα στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και ΑΕΚ Παρσεραϊκός στις 6. Παρατέταρτο. Ωραία. Και για να κλείσω και με το καλύτερο, στις 5 η ώρα η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για το, έχει πάρει την πρόκριση στους 16 του, αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ταυτόχρονα με την πρόκριση αυτή έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο, που μεγάλη επιτυχία για, σε επίπεδο εθνικής ομάδας για τους άντρες. Και σήμερα στις 5 η ώρα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία από την ΕΡΤ 2. Δημήτρη μου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή δουλειά, ευχόμαστε. Έχει σήμερα πλούσιο πρόγραμμα.
1: Ναι, βέβαια.

Θα σας πω τώρα μια αληθινή ιστορία. Στη δημοσιογραφία οι σκέψεις είναι καθημερινές. Έτσι πρέπει να βρίσκονται οι συντάκτες με τους προϊστάμενους, να βλέπουν ποια είναι τα θέματα, να γίνεται ο καταμερισμός των θεμάτων, οι κατευθύνσεις ξέρω και τα λοιπά, ο συντονισμός, να βοηθάει και ένας τον άλλον. Κάποια στιγμή αυτό γίνεται, δεν πηγαίνει να κρατάει πάρα πολύ και να γίνεται και με μια σοβαρότητα για να προχωράει η ζωή. Τέλος πάντων, τελειώνει μια σύσκεψη μια μέρα. Φεύγουν οι προϊστάμενοι και τα λοιπά, μένουν πίσω 4-5 και αρχίσουν και λένε, κάνουν πλάκα τώρα αυτό όπως γίνεται στο λύση της δουλειάς, διάφορα αστεία και τα λοιπά. Οπότε είναι ένας συνάδελφος που δεν τον περιμένουν και ότι έχει, ας πούμε, έχει τα κέφια το εκείνη την ημέρα και λέει διάφορα κουφά και του λέει ένας, εσύ ωραία είναι αυτά, μην τα λες εδώ πέρα, πρέπει να τα λες σε μέρη πολύ βοά. Τελειώνει και αυτή η ιστορία, πάνε στα γραφεία τους. Πάει λοιπόν αυτός που έλεγε τα αστεία και λέει στον άλλο, στον άλφο, να μου τη συστήσεις, άμα να της τα πω. Λέει, ποια, αυτή τη μέρη πολύ βοά. Τώρα δεν ξέρω αν τα μπέρδεψε ή όχι. Όπως και να έχει, άρεσε αυτή η φράση «Μέρη Πολύβουα» και το έκανε τίτλο ενός βιβλίου ο συνάδελφος ο Γιάννης Καφάτος, ο οποίος χθες το κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει διάφορες ιστορίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την δημοσιογραφία, το αντίθετο θα έλεγα. Έξω και η βόλτα στο πεδίο του Άρεος. Νομίζω είναι ωραίο όλοι να διαβάζουμε βιβλία. Καλύτερος μας κάνει, χειρότερος μας κάνει. Και τώρα και με συνταγή για ιατρού είναι εναλλακτικό αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ στη διάσπαση προσοχής και στη συγκέντρωση.

0: Λοιπόν,
1: κάπου εδώ τελειώναμε. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Και διάλεξε και πολύ ωραίο τραγούδι για το τέλος. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων στο ανωδικό ρεάλι του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Τις προτάσεις της για τους περιορισμούς των ανηλίκων στα social media ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει για τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία ροδιοκαμιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες η Κρήτη και Δωδεκάνησα ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

χτες συζητούσαμε από αυτήν εδώ τη συχνότητα, φίλες και φίλοι, με την καθηγήτρια, την κυρία Λίλιαν Μήτρου, για την AI, αν πραγματικά η AI φεύγει αφρενάριστη και επομένως πρέπει να μπει ένα φρένο. Και μέσα σε αυτήν τη μεγάλη συζήτηση είχαμε κάνει και ειδική αναφορά σε αυτό που λέμε προσωπικά δεδομένα και τι γίνονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Εάν μπείτε λοιπόν σήμερα στα ενημερωτικά sites, θα δείτε ότι κάνει τον γύρο του διαδικτύου μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Βγαίνει από τους Financial Times. Σύμφωνα με τους εφημερίδα λοιπόν, hackers απαιτούν από την Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα των πελατών της Revolut. Αυτό το σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων αφορά 680 πελάτες. Και οι hacker που βρίσκονται πίσω από την παραβίαση δεδομένων στην Revolut απείλησαν ότι θα πουλήσουν λοιπόν εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών, εκτός εάν η Βρετανική εταιρεία καταβάλει λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων εντός 24 ωρών. Το ερώτημα λοιπόν γίνεται κάθε μέρα και ισχυρότερο. Όλα λοιπόν αυτά τα προσωπικά δεδομένα που η AI τα αντλεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από κάθε δική μας δραστηριότητα, ακόμα και την πιο εντός εισαγωγικών αθώα, συγκεντρώνονται κάπου. Τι γίνονται λοιπόν αυτά τα προσωπικά δεδομένα? Δείτε τώρα με τη Revolut και πού ακριβώς, σε τι εκβιασμό ανοιχτό βρίσκεται. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11.30 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Είναι με Ναλά». Έχουμε παρακαλώ πολύ τον αγαπημένο μας Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση του ήχου. Στο μουσικό λόγο της εκπομπής, υπέροχη έναρξη Ήρα Πανανίδου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Και πριν σας πω εγώ το καλό μεσημέρι, μου στέλνετε εσείς τις δικές σας ευχές. Γεια σου Άγγελε, να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχουμε όλοι και όλες μας. Να σας πω λοιπόν ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων από το Viber. Μπαίνετε λοιπόν, ανοίγετε την πλατφόρμα του Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και εκεί στέλνετε, γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε, όπως λέω συνέχεια, αυτήν τη διάδραση. Άλλωστε αυτή είναι μία από τις μαγείες του ραδιοφώνου. Ξανά αναφορά στη χθεσινή εκπομπή θα κάνω, γιατί συζητούσαμε και την γεωπολιτική συνθήκη όπως διαμορφώνεται, αλλά και το αμιγώς ενεργειακό κομμάτι, για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένουμε, πόσο θα κοστίσει την τσέπη μας όλη αυτή η αναστάτωση, η γεωπολιτική, το σκοτεινό κομμάτι της γεωπολιτικής σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, θα πω φίλες και φίλοι, που δεν καταλαβαίνω, κανείς δεν έχει καταλάβει πότε και πώς θα τελειώσει. Συνέπεια του λοιπόν είναι αυτή η εκτείναξη των τιμών. Κάθε μέρα οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις τσιμπάνε προς τα πάνω. Όλοι πάντως οι ασχολούμενοι με το θέμα της ενέργειας αυτό που βλέπουν είναι ότι όπου να είναι, δεν θα αργήσει δηλαδή το 2.20 στη βενζίνη, μην έχει ήδη μπει και δεν το έχω δει εγώ αυτόν τον καιρό, δεν το πολύ παρακολουθώ γιατί λόγω του σπασμένου χεριού δεν οδηγώ. Οπότε δεν έχω αυτήν την εικόνα και βεβαίως, επειδή πάρα πολύ χαιρόμαστε προσωπικά, εγώ δηλαδή, που να έχουμε αυτές τις ωραίες φθινοπορεινές μέρες από εχθές, θα έρθει και ο χειμώνας. Και ο χειμώνας λοιπόν
σημαίνει θέρμανση, και πάλι οι εκτιμήσεις λένε πως καθόλου δεν αποκλείεται το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει τα 2 ευρώ. Εάν θυμάμαι καλά, πέρσι βάζαμε πετρέλαιο θέρμανσης με 1,10, 1,15, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα το χρυσοπληρώσουμε φέτος, αλλά ωστόσο να πούμε πως και ο υπουργός θες, ο κύριος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, άφησε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξη στην ενέργεια. Στο τραπέζι μπαίνει και νέο Fuel Pass. Σας παραπέμπω στη συνέντευξη που κάναμε προχθές με τον κύριο Κοντογιώργη, που αυτό ρωτούσαμε, γιατί είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες που έρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου, εάν το μέτρο θα προσανατολίζεται προς τα εκεί. Ο κύριος Κοντογιώργης χρονικά το είχε προσδιορίσει στις αρχές Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ και περιμένουμε.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας και θα αρχίσουμε με ένα θέμα που δεν έχει σταματήσει να βρίσκεται άλλοτε ψηλά, άλλοτε λίγο χαμηλότερα στην ειδησιογραφία. Αναφέρομαι σε αυτήν την στρατηγική της κλιμάκωσης που έχει επιλέξει η Τουρκία. Είχαμε χθες και τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Φιντάν, που και η ρητορική του ήταν μια ρητορική κλιμάκωσης, μια ρητορική που λειτουργεί ως προειδοποίηση εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο κύριος Φιντάν, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, ξαναέθεσε το θέμα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται? Είμαστε εν εγρηγόρση.
1: Το είπες πάντως χωρίς αρδάμ, οπότε παίρνεις μια πίστοση. Νομίζω ότι άκουγα αυτά τα πολύ σωστά που έλεγες και πέρα από την κλιμάκωση βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια, πλέον αναλαμβάνει ένα χαρακτήρα μοτίβου η τουρκική αιτίαση περί της αποστρατικοποίησης και νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο που πρέπει να σταθούμε, γιατί
0: το μοτίβο είναι εκ της επαναλήψεως.
1: Ναι, ναι, είναι πια αρκετές οι παρεμβάσεις από την τουρκική πλευρά και στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή ακούσαμε και τον κύριο Ερντογάν, χθες ήταν ο κύριος Φιντάν και μάλιστα συνδέεται πλέον, θα έλεγα, παραπάνω από εμέσως πλην σαφώς με την σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και ειδικά μετά τη συμφωνία, μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την δημιουργία της αντιπυραυλικής ασπίδας, της ασπίδας του Αχιλέα, όπως έχουμε συνηθίσει
0: να το λέμε.
1: Ονομάζουμε, ναι. Βλέπουμε μια έτσι εντατική κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία είναι φανερό ότι αν όχι φοβάται, σίγουρα ενοχλείται, ενώ όχι φοβάται την Ελλάδα. Υπάρχει μια συστολή σίγουρα έναντι του Ισραήλ, υπάρχει μια ανοιχτή αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ εδώ και αρκετούς μήνες, ουσιαστικά χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Γάζα, και βλέπουμε ότι στη δημόσια σφαίρα της γείτονος η ρητορική περί του ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται από το Ισραήλ ως μια πλατφόρμα δυνάμει επίθεσης, αν μπορώ να το πούμε έτσι, έναντι των τουρκικών εδαφών ή απομείωσης, για να το πω λίγο.
0: Στην ουσία μας παρουσιάζουν, ναι, στην ουσία, Πιέρο μου, μας παρουσιάζουν ως ως εργαλείο, ότι εργαλείο, η Ελλάδα, ναι, εργαλειοποιείται. Δεν μ' αρέσει το ρήμα, αλλά ως τέτοιο το παρουσιάζουν. Άλλωστε ποτέ τους τελευταίους μήνες είναι σταθερή η ένσταση και η διαμαρτυρία και η κλιμάκωση της ρητορικής της Τουρκίας σε σχέση με αυτήν την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ.
1: Πράγματι, και η λέξη που χρησιμοποίησε χθες ο κ. Σιντάν μεταφράστηκε με δύο τρόπους, εργαλείο και είναι μία παιχνίδι ήταν η άλλη. Τρίτων παραγόντων, είπε ο κ. Φιντάν, δείχνοντας προφανώς προς την πλευρά του Ισραήλ. Και αν θέλεις, και βάσει του ρεπορτάζ που προκύπτει έτσι από διπλωματικούς κύκλους, αυτό είναι και το στοιχείο που αναδείχθηκε και στην απάντηση της ελληνικής πλευράς, που βγήκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, τον κ. Γιάννα Κούλια, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί ως εργαλείο κανενός τρίτου. Και επειδή ο κ. Φιντάν είπε ότι είναι εργαλείο τρίτων οι οποίοι απεργάζονται σενάρια αποσταθεροποίησης της Ανατολικής Μεσογείου, η Αθήνα απαντά ότι αντιθέτως η Ελλάδα λειτουργεί διαχρονικά υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο θέμα της αποστρατικοποίησης, γιατί βρισκόμαστε και
0: γιατί εκεί είμαστε, έτσι, στο θέμα της αποστρατικοποίησης, ναι, είμαστε, με αυτό γίνεται.
1: Νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρωθεί κανείς.
0: Στην ουσία το χαρακτήρισε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών απειλή για την Τουρκία, αυτό είπε.
1: Απειλή για την Τουρκία, ναι, ξεκάθαρα, και επειδή είμαστε και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Mm-hmm. Οι Τούρκοι θεωρούν γενικότερα ότι το θέμα της στρατικοποίησης, της άμυνας, ας το πούμε έτσι, της ανάπτυξης, της νόμιμης ανάπτυξης από την ελληνική πλευρά συστημάτων οπλικών στα ελληνικά νησιά, βρίσκει ευήκο αότα στη διεθνή κοινότητα. Και αυτό διότι η Τουρκία λέει, σύμφωνα με την δική της οπτική, ότι η Ελλάδα ουσιαστικά παραβιάζει τις συμβατικές υποχρεώσεις της, δηλαδή συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες, συνθήκη mm-hmm. Λοζάρης και mm-hmm. συνθήκη Παρισίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναφέρει σχεδόν σε όλες τις τελευταίες ομιλίες του κύριου Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης για ναι. την περίπτωση της αποστηκτής στρατιωτικοποίησης. Και τα ελληνικά επιχειρήματα δεν είναι τυχαίο ότι είναι μεν πάγια, δηλαδή έχουμε το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί του νόμιμου δικαιώματος στην αυτοάμυνα. Έχουμε το γεγονός ότι αναπτύσσεται στα τουρκικά παράλληλα η στρατιά του Αιγαίου με αποβατικές δυνάμεις. Έχουμε το τετελεσμένο της Κύπρου το 1974 και έχουμε και το Κάζου Μπέλ, την απειλή πολέμου του 1995. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα στα οποία στηρίζεται η ελληνική θέση. Προστίθεται όμως, ειδικά μετά την απάντηση στην επιστολή του 2021 των Τούρκων, ναι. το στοιχείο ότι ακόμα και αν κάποιοι όροι των συνθήκων δεν τηρούνται εν συνόλο, αυτό δεν σημαίνει ότι τίθεται σε αμφισβήτηση.
0: Έτσι, ότι θέτει ένα αμφιβόλο αυτό. Ναι.
1: Ακριβώς. Οι βασικές ναι. προβλέψεις των συνθηκών που είναι ουσιαστικά το ότι ανήκουν τα ελληνικά νησιά, προφανώς τα νησιά τα συγκεκριμένα, στην Ελλάδα. Γιατί οι Τούρκοι θέτουν και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή συνδέονται την αποστρατιωτικοποίηση με την κυριαρχία.
0: Ναι, πάντως.
1: Αν τη στιγμή δεν τηρείται το ναι. ζήτημα της στρατιωτικοποίησης, τότε λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε για το περί κυριαρχίας των νησιών, κάτι προφανώς που είναι απαράδεκτο για την ελληνική πλευρά.
0: Να βάλουμε στην κουβέντα μας ότι σχεδόν ταυτόχρονα που ο κύριος Φιντάν δήλωνε τα όσα δήλωνε και τα οποία συζητάμε, Πιέρο, μετακινήσανε την ταξιαρχία καταδρομών από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία στο Σο και στα δυτικά της χώρας κοντά στη Σάμο.
1: Μάλιστα, έτσι είναι, και αυτό αποδίδεται έτσι από τις πληροφορίες που βγήκαν στην τουρκική δημόσια σφαίρα από συναδέλφους ναι. δηλαδή, στην Τουρκία, στο γεγονός ότι αφενός ότι η Ελλάδα
0: αναλύθηκε,
1: τουρκικά μίντια, ναι. αναλύθηκε κατά κόρον mm-hmm. ότι είναι θεωρείται ως απάντηση στις κινήσεις, όπως λένε χαρακτηριστικά, που κάνει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Κάποιοι το συνδέουν και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
1: Και με τους αναλυτές εννοώ. Του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ναι, αλλά νομίζω ότι τέτοιες αποφάσεις στρατηγικές δεν λαμβάνονται εξαιτίας ή λόγω μιας
0: επίσκεψης. Προφανώς όχι.
1: Το ένα λοιπόν είναι η ενίσχυση, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, της σχέσης της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και το δεύτερο, επειδή από τότε έχουμε καταγράψει το πώς κλιμακώνεται, ας το πούμε, η τουρκική θέση περί του συγκεκριμένου ζητήματος, έχει να κάνει με την ανάπτυξη, τότε θα θυμάσαι, της πυροβολαρχίας Πάτρας στην Κάρπαθο.
0: Βέβαια.
1: Και την αποστολή των F-16 και των δύο ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο. Οι Τούρκοι ναι. όλα αυτά τα βάζουν στην ίδια εξίσωση. Θεωρούν ότι η Ελλάδα εν μέσω αυτής της κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικώς εν μέσω αυτών των πολεμικών μετώπων, επιχειρεί σταδιακά να ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι που σύμφωνα με τους ίδιους δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητο. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως κινήσεις που έρχονται από το πρόσφατο παρελθόν συνδέονται με όσα γίνονται αυτές τις μέρες και καταλήγουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί επί της ουσίας, Πιέρο, η Τουρκία μετρά κάθε κίνηση της Ελλάδας αλλά και κάθε δήλωση Έλληνα αξιωματούχου. Όλα αυτά τα εκτιμά, τα αναλύει και αντιδρά αναλόγως. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι, μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί είναι
0: παρακαλώ.
1: Πολύ σωστό που λες. Για την Τουρκία, η Ελλάδα, για την Τουρκία, το να παραμείνει σε μια κατάσταση ήρεμων νερών και, ας το πούμε, ειρήνης μακράς με την Ελλάδα, προϋποθέτει για τους Τούρκους ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει την παραμικρή κίνηση, είτε επί χάρτου, είτε επί διπλωματίας, είτε μάλλον επί του πεδίου.
0: Εάν δεν ενημερώσει.
1: Ναι, αλλά ποιος θα ενημερώσει τώρα? Δεν θα ζητήσει κανείς άδεια για το αν θα αναπτυχθεί μια πυροβολαρχία με στην Κάρπαθο ναι. ή για το αν θα βοηθηθεί αμυντικά η Κύπρος. Ναι. Άρα λοιπόν είναι αυτή η διόρυθμη κατάσταση. Ναι. Και μέσα όλα αυτά, βέβαια, έχουμε και σε αυτό που πολύ σωστά αναφέρθηκε, στο ότι αναμένεται, τουλάχιστον σύμφωνα με το όσα διαραίονται από την πλευρά της Αθήνας, να ξεκινήσουν και να επανεκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο.
0: Που εκεί
1: πια έχουμε ένα πεδίο πολύ, ας το πούμε, λεπτών ισορροπιών.
0: Εξαιρετικά λεπτών ισορροπιών. Mm. Και ήθελα όλο αυτό Όπως το αποτυπώνεις στην ενημέρωση που μας κάνεις, Πιέρο, να βάλουμε μία παράμετρο η οποία έχει την δική της αξία και σημασία, την επικείμενη, την αναμενόμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού IPEX, όπως λέγεται ότι αναμένεται τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, γιατί αυτή η επίσκεψη, εάν πραγματικά ισχύει αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω ισχύει, γίνεται εν μέσω εξελίξεων σε κρίσιμη καμπή για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για τη Μέση Ανατολή.
1: Καταρχάς να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη ουσιαστικά εκκρεμεί εδώ και ένα χρόνο.
0: Δεν ξέρω αν είναι χρόνος, την ακούμε μήνες πάντως. Ναι.
1: Είναι χρόνος, γιατί εντός του Νοεμβρίου ουσιαστικά θα έπρεπε να, τον Νοεμβρίου πέρσι, έτσι, θα έπρεπε να είχε συνεδριάσει, να πραγματοποιηθεί, να το πούμε καλύτερα, ο έκτος στρατηγικός διάλογος, ο γύρος του διαλόγου, για τον οποίο προϋποτίθεται η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, σε επίπεδο δηλαδή υπουργών εξωτερικών. Αυτό δεν έγινε διότι ο κύριος Ρούμπιο πράγματι έχει ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Εγώ θα πω επίσης ότι η αμερικανική διπλωματία δεν είναι η παλιά κατεστημένη αμερικανική διπλωματία και ο Λευκός Οίκος δεν δείχνει τόσο ενδιαφέρον για αυτού του είδους τις διπλωματικές οδούς, τις πιο θεσμικές δηλαδή. Σωστά. Αντιθέτως δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για άλλου είδους συνεργασίες, όπως στο τομέα της ενέργειας, είδαμε. Ναι. Και με τις Εύρων και με τον Γκάστο Διάδρο, τα έχουμε δει όλα αυτά. Και βάλε και στην εξίσωση, αν θέλεις, και το γεγονός ότι σε λίγες εβδομάδες, τον Νοέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις ενδιάμεσες
0: εκλογές. Το βάζω πολύ, όχι λίγο.
1: Ο Ρούμπιο είναι προσανατολισμένος στην επόμενη μέρα μετά τον κύριο Τραμπ. Θα ασχοληθεί πολύ με τις ενδιάμεσες εκλογές. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα έρθει στην Αθήνα, για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη διπλωματική προετοιμασία αυτής της επίσκεψης, όπως μαθαίνω εγώ, ιδιαίτερη πρόοδος. Mm-hmm. Να θυμίσουμε βέβαια το γεγονός ότι ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες εδώ η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τη σημασία του. Θα είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη για την εικόνα της ελληνικής διπλωματίας.
0: Εάν έρθει, ακριβώς,
1: διότι θα μεταδοθούν και μηνύματα για το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μπορέσει προφανώς η ελληνική αποστολή, η ελληνική, ας το πούμε, η ελληνική αντιπροσωπεία να ενημερώσει και τον κύριο Ρούμπιο, εκ του σύνεκης πια, για το τι συμβαίνει με την Τουρκία.
0: Προφανώς.
1: Ο κύριος Ρούμπιο γνωρίζει παλαιόθεντα της Ανατολικής Μεσογείου, ήταν ο εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή για τον East Med. Δεν προχώρησε.
0: Ναι, σωστά. Έτσι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι γνωρίζει πολύ καλά τις ισορροπίες.
0: Δεν είχε ο κύριος Γεραπετρίτης μία συνάντηση με τον κύριο Ρούμπιο.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κύριο Ρούμπιο. Ναι, είναι μάλιστα από τους λίγους Ευρωπαίους υπουργούς εξωτερικών που το έχουν πετύχει.
0: Και η δεύτερη δεν έγινε πριν από λίγο καιρό. Δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει πολύ καιρό. Γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι είναι σε θέση να επικοινωνεί με τον κύριο Ρούμπιο αρκετά συχνά, όποτε τέλος πάντων
0: χρειάζεται. Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο γενικότερα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας διάβολος επικοινωνίας στο ανώτατο επίπεδο, διότι κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή το Μέγαρο Μαξίμου δεν ενδιαφέρεται για ιδιαίτερες επαφές με το Λευκό Οίκο. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει κατά γενική ομολογία έτσι μια τάση του κυρίου Τραμπ να διατηρεί πολύ στενή σχέση με τον κύριο Ερντογάν. Δεν έχει δείξει κάτι
0: αυτό. Το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό, νομίζω.
1: Παρ' όλα αυτά, στη μοναδική δημόσια, νομίζω, τοποθέτησή του είχε ερωτηθεί από ένα δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον κύριο Μητσοτάκη, είχε μιλήσει με θερμά λόγια για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό.
0: Ωραία. Για Τραμπ δεν είναι κάτι σπουδαίο, το συνηθίζει. Εμείς κρατάμε ό,τι ακριβώς μας έχεις πει με ψυχραιμία και με ισορροπία στην ανάλυση σου, Πιέρο. Και νομίζω ότι κάπως αυτήν την συνθήκη, την κατάσταση δηλαδή, πρέπει να έχουμε και για ό,τι έχουμε μπροστά μας. Που έχουμε μπροστά μας, δύσκολα. Μόνο αυτά που είπαμε μέχρι τώρα αρκούν, νομίζω.
1: Θα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος και το φθινόπωρο.
0: Προσυπογράφω. Να είσαι καλά, Πιέρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Για χαρά. Ο διπλωματικός μας συντάκτης, φίλες και φίλοι, ο Πιέρος Τζανετάκος. Τα ακούσατε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι είναι αυτό που εντός εισαγωγικών εκνευρίζει την Τουρκία. Και όπως λέω, η ψυχραιμία πρέπει να είναι παρούσα. Και επίσης και όλοι εμείς που έχουμε τον δημόσιο λόγο να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας και στις απόψεις μας.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και θέλω να μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί μετά θα ανοίξουμε μια συζήτηση με τον καθηγητή, τον κύριο Ιωακιμίδη, για να δούμε τι μας είπε χθες η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αυτήν την ετήσια ομιλία της. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μακόπουλος. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην οικονομία, τη διεθνή ενεργειακή κρίση αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογεί τη 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ένας 17χρονος έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε στην Κεφαλονιά όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Και ο καιρός άστατος με βροχές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και

0: Λοιπόν, για πάμε να συνδεθούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες. Έχει ξεκινήσει η εισήγησή του.
1: Επιθεωρητών υγείας το 2019 με το νόμο για το επιτελικό κράτος και ότι θα σκεφτόταν την επαναφορά του. Είναι κάτι που σκέφτεται όντως η κυβέρνηση? Ήταν λάθος η κατάργηση των ράμπο υγείας? Και μια που ο λόγος για τον Υπουργό Υγείας, πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευθεί ότι θα λάβετε ουσιαστικά μέτρα για θεραπείες μακροζωίας με αμφισβητούμενη επιστημονική βάση, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παλιότερα ουσιαστικά τις διαφήμιζε τέτοια κέντρα?
2: Έτυχε σήμερα το πρωί, ερχόμενος στο γραφείο, να ακούσω τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πρωτοσάλτε, και διευκρίνησε όλα όσα με ρωτήσατε και πολλά από τα σκοπίμως αντίθετα που του καταλογίζουν, ενώ στην πραγματικότητα έχει μια καθαρή θέση. Όπως είπε και ο Υπουργός και όπως είναι και η πραγματικότητα, δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών υγείας, απλώς μεταφέρθηκε μαζί με μια σειρά από άλλες αρμοδιότητες στην Αρχική Αρχή Διαφάνειας. Άρα ούτε καταργήθηκαν οι έλεγχοι, ούτε ακυρώθηκαν, ούτε σταμάτησαν οι έλεγχοι. Τις προηγούμενες μέρες ο Άδωνος Γεωργιάδης, με το που έγιναν γνωστά διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα, βγήκαν και έγιναν γνωστά στην κοινή γνώμη, είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο, θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις με σύγχρονες μεθόδους, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος. Και από εκεί και πέρα, το πλαίσιο ελέγχου, που όπως σας είπα πριν, είναι διπλό, δηλαδή αφενός μεν το 2011 από την τότε κυβέρνηση μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα από τις περιφέρειες στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, και το 2021 έγινε μεταφορά από όχι μεταφορά, ενσωμάτωση των ελεγκτών των επιθεωρητών υγείας στο ελεγκτικό συνέδριο. Όλο αυτό το πλαίσιο συνολικά εξετάζεται από το Υπουργείο Υγείας και προφανώς ό,τι παρεμβάσεις γίνουν θα γίνουν ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός. Από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε και όλα τα υπόλοιπα που λένε και οι ειδικοί και όσα είπε και ο Υπουργός Υγείας για κάποιους οι οποίοι στο όνομα της επιστήμης, μιας πιο σημαντική επιστήμη που είναι η επιστήμη της υγείας, διαφημίζουν παραπλανητικές μεθόδους. Ναι.
0: Λοιπόν, ακούσατε, πέσαμε σε ερώτηση συναδέλφου προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών ελέγχου στον χώρο της υγείας. Όλα αυτά είναι με αφορμή τα όσα συμβαίνουν όλες και μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις δυνατότητες που υπάρχουν, και θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε φορά: όλη η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Εμείς δεν μπαίνουμε στο χορό, μπαίνουμε στη ροή της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Και όπως σας έλεγα και στον πρόλογο, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Συνοποίησης και Πολιτικής, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, με αφορμή την χθεσινή ομιλία της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σας παραπέμπω, κάναμε και χθες αναφορά, ήταν η ετήσια ομιλία της. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, λοιπόν, η πρόεδρος της Κομισιόν, σε ένα φόντο σκούρο, θα έλεγα εγώ, που είναι από τη μία μεριά ο πόλεμος στην Ουκρανία, από την άλλη μεριά το ανοιχτό μέτωπο του πολέμου με το Ιράν, αλλά και τις μεταναστευτικές πιέσεις, τις νέες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Και επειδή διάβασα και την ομιλία της, ξεκίνησε την ομιλία της, θα έλεγα, με μια αντίφαση, γιατί είπε: όταν κοιτάζω την Ευρώπη σήμερα, η εικόνα που σχηματίζω είναι ότι η ένωσή μας είναι ισχυρότερη από ποτέ άλλοτε. Ναι, ναι, το είπε αυτό. Ταυτόχρονα όμως, πρόσθεσε, η κατάσταση ένωσης μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο επισφαλής από ποτέ. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μια αντίφαση. Τώρα, μπορεί να δίνει την εντύπωση, δίνει την εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, να, ακριβώς όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μέσα τώρα με τον κύριο Ιωακιμίδη. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ας δανειστώ αυτήν την αντίφαση της Προέδρου της Κομισιόν για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, για να δούμε τελικά πού ακριβώς βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πορεύεται ως αυτή που θέλουμε να είναι, αν μπορεί να είναι έτσι. Τελικά, για πείτε μου, πράγματι είναι από τη μία μεριά ισχυρότερη από ποτέ, αλλά όμως μπορεί να δίνει και την εντύπωση ότι είναι πιο επισφαλής από ποτέ?
1: Κοιτάξτε, νομίζω και τα δύο έχουν μία αντίστοιξη στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ένωση είναι όντως ισχυρή, αλλά από την άλλη μεριά όμως είναι, θα έλεγα, και επισφαλής, είναι και ασθενής. Mm-hmm. Και λίγο πολύ η ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν κατά κάποιο τρόπο διέγραψε και τα ασθενή και τα ισχυρά σημεία της Ένωσης.
0: Mm-hmm.
1: Αν και...
0: Ναι.
1: Ένα κεντρικό στοιχείο, κατά την δική μου άποψη, αποσίαζε.
0: Πού ήτανε?
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση και που συνιστά απειλή είναι η άνοδος του εθνικισμού στην Ευρώπη. Δηλαδή, τα ακροδεξιά κόμματα, mm-hmm, τα οποία κερδίζουν όχι στη Σουηδία ευτυχώς, αλλά στη Γερμανία και σε μια σειρά από άλλες χώρες, και βεβαίως ενδεχομένως να κερδίσουν και το Ελιζέ, δηλαδή την Προεδρία της Γαλλίας,
0: ναι,
1: ουσιαστικά αμφισβητούν την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, αμφισβητούν το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελαν να το καταλύσουν ή εν πάση περιπτώσει να το συρρυκνώσουν, ναι, μεταφέροντας εξουσίες στο πίσω στο εθνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Για να αναχαιτήσουμε τον εθνικισμό θα, mm-hmm, πρέπει ως Ένωση,
0: ναι,
1: να απαντήσουμε πιο άμεσα και πιο κατά κάποιο τρόπο αποφασιστικά στα προβλήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
0: Α, εκεί θέλω να σας πάω, λοιπόν, γιατί όταν θα ανοίξουμε, και πρέπει να ανοίξει και εδώ στην Ελλάδα, αυτός ο διάλογος που μόλις βάλατε, κύριε Ιωακιμίδη, και θα πρέπει να απαντηθεί γιατί, λοιπόν, η ακροδεξιά στην Ευρώπη ξαφνικά φουντώνει. Ναι, πάμε λοιπόν σε αυτό που μόλις βάλατε.
1: Ναι.
0: Σε αυτό που εγώ θα έλεγα κοινωνική Ευρώπη, κοινωνικές πολιτικές.
1: Κοινωνική Ευρώπη, ναι, ακριβώς. Δηλαδή,
0: θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Όταν λοιπόν ο πολίτης, ο Ευρωπαίος πολίτης, σε αυτήν την νέα συνθήκη η οποία έχει διαμορφωθεί και η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας, του άγνωστου για το αύριο, Όταν λοιπόν αυτός ο πολίτης ζει εντωμεταξύ με ένα πόλεμο στην Ευρώπη, που είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας, ένα άλλο μέτωπο ανοιχτό στην Μέση Ανατολή, όταν λοιπόν ακούει για δισεκατομμύρια που έχουν προϋπολογιστεί για την άμυνα την ευρωπαϊκή, ενώ ο ίδιος αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγης, ακρίβειας, ανασφάλεια, όταν έχει το μεταναστευτικό επίσης ψηλά στην ατζέντα του, τι κάνει?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, ο πολίτης θα έπρεπε κανονικά να αισθάνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό του, ότι η Ένωση είναι αυτή η οποία ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, και τα προβλήματα της ανασφάλειας, και τα προβλήματα των απειλών που προέρχονται από τους δύο πολέμους, αλλά και από την τεχνητή νοημοσύνη και από την κλιματική αλλαγή. Εδώ χρειαζόταν μία μεγαλύτερη πολιτική πνοή, θα έλεγα εγώ, και ένα όραμα από πλευράς Φόντερ Λάιεν, της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
0: Το έχει η κυρία Φόντερ Λάιεν αυτό, κυρία Ιωακιμίδη, δηλαδή.
1: Φοβάμαι ότι ο λόγος, ενώ ήταν πλούσιος και ενώ κάλυπτε την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξοδικά, ωστόσο δεν νομίζω ότι είχε αυτή την πνοή και αυτό το όραμα που θα μπορούσε να συνυπάρει κατά κάποιο τρόπο την κοινωνία και που θα μπορούσε να κινητοποιήσει την κοινωνία υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις στον ευρωπαϊκό χώρο, εάν θέλουν να αποφύγουν τα χειρότερα, δηλαδή αυτό που συνέβη στη Σαξονία, να μην γίνει κατά κάποιο τρόπο το πρότυπο που θα μιμηθούν οι Γάλλοι ή ακόμα αν θέλετε και οι Γερμανοί σε πανγερμανικό κλίμακα, θα πρέπει να έχουν έτοιμες τις πολιτικές εκείνες και το σχέδιο εκείνο που θα δείχνει ότι υπάρχει μία άλλη προσέγγιση από πλευράς δημοκρατικών δυνάμεων και φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων που ανταποκρίνεται στα προβλήματά τους και στις ανησυχίες τους, και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να στραφούν προς τον εθνικισμό, στον εθνολαϊκισμό και στην ακροδεξία προκειμένου να βρούνε απαντήσεις σε αυτά τα οποία τους απασχολούν. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το μείζον πρόβλημα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Από την άλλη μεριά βεβαίως θα έλεγα ότι στο λόγο της κυρίας Φόντερ Λάιεν και υπάρχουν πολλά στοιχεία που καλύπτουν και την τεχνητή νοημοσύνη, καλύπτουν και την άμυνα κτλ. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, με έναν τρόπο που περισσότερο απευθύνονται μπρος τους οι δήμονες, τους τεχνοκράτες και τους γραφειοκράτες.
0: Έχετε πολύ δίκιο, γιατί σας λέω ότι τη διάβασα την ομιλία της σχεδόν στο σύνολό της. Πράγματι απευθύνεται εκεί, και να σας πω και κάτι, κύριε Ιωακιμίδη, να μου έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί έβλεπα και το βίντεο, ότι ήταν σχεδόν άδεια η αίθουσα του κοινοβουλίου, και αυτό είναι ακόμα μία ένδειξη. Διότι δεν ξέρω τι σημαίνει, αν έχετε δίκιο και είναι πραγματικά απευθύνθηκε κυρίως στους τεχνοκράτες ή σε αυτό που συστηματικά γίνεται με την έννοια της αγοράς κτλ. Κτλ. Και της υποχώρησης της πολιτικής. Το λέω αυτό γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Και αν μία ομιλία ήταν καλά γραμμένη και συγκροτημένη, ας πούμε, πρέπει να έρθουμε στην πραγματικότητα, δηλαδή στις πολιτικές που ασκούνται. Και βλέπουμε, κύριε Ιωακιμίδη, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι proactive μπροστά στις προκλήσεις που έχει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, η κυρία Φόντερ Λάιεν αισθάνθηκε κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχει ένα κενό, δηλαδή η απουσία οράματος, και είπε ότι του χρόνου, το 2027...
0: Τα οράματα τελειώσαν με τον Ζακ Ντελόρ, κύριε Ιωακίμη. Λυπάμαι που σας το λέω.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Λυπάμαι που σας τα λέω. Για να λέμε και μερικές αλήθειες.
1: Κοιτάξτε, έχοντας ζήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην εποχή Ντελόρ, εκ του ΕΣΟ μαζί με τον Θόδωρο Πάγκαλο και τα λοιπά, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει η Ζακ Ντελόρ. Αλλά η κυρία Φοντελάιεν, γνωρίζοντας το κενό που υπάρχει, είπε το εξής: ότι το 27, που είναι η 70η επέτειος της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης, θα συγκαλέσουμε ένα μεγάλο κόγκρες, ένα μεγάλο συνέδριο, το οποίο θα επεξεργαστεί ένα όραμα για τις νέες γενιές να κινητοποιήσει. Θα μπορούσε να πει κανείς στην ελληνική παρεμία ζήσε.
0: Μα ήμουν αφάστριφίλη. Μα γι' αυτό σας είπα, δηλαδή στο εδώ και τώρα που έπρεπε ήδη να έχουν καταλήξει, να έχουν αποφασίσει τι Ευρώπη θέλουμε, τι πολιτικές πρέπει να έχει αυτή η Ευρώπη. Θα σας πω κάτι, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Ιωακιμίδη, αυτό το γεγονός ότι ανακοίνωσε αυτό το θεσμικό συμβούλιο ασφάλειας για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας. Και εγώ έχω ένα πολύ απλό ερώτημα. Εσείς κάνατε μόνο σας αναφορά προηγουμένως για το πόσο καταλήτης είναι η ενοποίηση και τα λοιπά. Πώς μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν ένας θεσμός όταν αποφουσιάζει υπόβαθρη πολιτική ενοποίηση, κοινή πολιτική ασφάλειας, άμυνας, όταν βλέπουμε ότι διανύουμε εποχές που οι χώρες γυρνάνε στις εθνικές τους πολιτικές, και το βλέπουμε αυτό ακόμα και για αυτό που πρότεινε η Φόντερ Λάιεν.
1: Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι σαφές αν υπονοείται ένα ακόμη συμβούλιο υπουργών.
0: Υπάρχουν συμβούλια, δόξα τω Θεώ.
1: Εθνικής άμυνας, ή αν υπονοείται ένα Security Council, συμβούλιο ασφαλείας, κατά το αντίστοιχο που λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Εντελώς, ναι.
1: Τα οποία χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση, διαφορετική σύνθεση. Το δεύτερο, δηλαδή το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά ΟΗΕ, είναι κάτι πολύ πιο ευαίσθητο και θα προκαλέσει πολύ μεγάλες, ξέρετε, συζητήσεις και θα έλεγα και αντιδράσεις από πάρα πολλές χώρες, διότι εκ των πραγμάτων θα έχει πολύ περιορισμένη σύνθεση, δεν μπορεί να έχει και τις 27 χώρες, διότι τότε δεν έχει νόημα, και επομένως αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν. Πάντως, η έμφαση στην άμυνα,
0: ναι,
1: που είναι, θα έλεγα, σημαντική και δικαιολογημένη, δεν μπορεί κατά κάποιο τρόπο σε καμία περίπτωση να λειτουργεί ως υποκατάστατο για την κοινωνική διάσταση και την κοινωνική Ευρώπη, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε μια γεωπολιτική ένωση η οποία στο τέλος όμως θα ανακαλύψει ότι είναι ένα κέλυφος και που δεν έχει ουσία μέσα του, δηλαδή δεν στηρίζεται και δεν υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία.
0: Προφανώς.
1: Εάν η Γαλλία περάσει στα χέρια της ακροδεξιάς, εάν ομιγέννητο και η Γερμανία, στη Γερμανία συμβεί κάτι τέτοιο και σε μια σειρά από άλλες χώρες όπως στην Ισπανία ή και στην Πολωνία, τότε το πρόβλημα το πολιτικό είναι μείζον. Και επομένως θα επιστρέψουμε στα εθνικά.
0: Σωστά, είναι, συμφωνώ, δηλαδή, μαζί σας, κύριε.
1: Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, η οποία έχει ως κεντρικό στόχο την εξάλληψη του εθνικισμού, του τοξικού εθνικισμού από την Ευρώπη, ουσιαστικά εμφανίζεται να αποτυχάνει. Και αυτό είναι ένα μείζον πολιτικό ζήτημα για το σύνολο των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Καλά όλα αυτά τα οποία είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι η βασική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη συνολικά και
0: σωστά,
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και αντιλαμβάνομαι γιατί συγκυριακά βάζει το λόγο της, ξαναγυρνάω σε αυτό γιατί έχει σημασία, έχω την διαισθάνομαι ότι θα το έχουμε μπροστά μας, βάζει την ανάγκη ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά εγώ θα σας το πω λίγο αλλιώς. Ακούγοντας το, κατάλαβα ότι είναι σαν να βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Με ποια έννοια? Πώς μπορεί να λειτουργήσει ένας τέτοιος θεσμός όταν λείπει η κοινή πολιτική αντίληψη για τις απειλές? Όταν η ίδια η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπει συνεχώς στο ΝΑΤΟ ως το μοναδικό εγγυητή ασφάλειας. Δηλαδή αυτό έχει και ένα στοιχείο, πώς να σας το πω, αυτοϋπονόμευσης της ίδιας της πρότασης. Να το πω έτσι.
1: Σημαίνει τελικώς δεν έχουμε κοινή άμυνα ακόμη. Δηλαδή δεν έχουμε οικοδομήσει κοινή
0: προφανώς
1: άμυνα.
0: Δεν. Άρα...
1: Και επομένως χωρίς πολιτική.
0: Άρα τι με αφορμή τώρα, ένα momentum και το κλίμα που διαμορφώνεται, προτείνω και κάτι. Ναι,
1: και βλέπετε αυτή τη στιγμή τις δυσκολίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθρώσει πολιτική για τη Μέση Ανατολή, παραδείγματος χάρη, είτε για το, για τον πόλεμο του Ιράν, είτε για την περίπτωση του Ισραήλ, Γάζας και Δυτικής Όχθης, όπου συμβαίνουν τέρατα και σημεία εκεί.
0: Βέβαια.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικός απούσα. Εκεί θα μπορούσε να έχει μια πολύ πιο αποφασιστική παρέμβαση, εάν μπορούσε να έχει την πολιτική, που δεν την έχει. Για, προσέξτε όμως τη συνέχεια του συλλογισμού. Για να έχει την πολιτική,
0: ναι, ναι,
1: θα πρέπει να έχει και ειδική πλειοψηφία προκειμένου να την αποφασίζει. Όπου εδώ η κατάργηση της ομοφωνίας προκαλεί ρίγη αντιδράσεων στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Χώρο,
1: με άλλα λόγια, τα προβλήματα είναι πολύ περίπλοκα και πολύ σύνθετα και έχουν τέτοιες πολιτικές πτυχές και τέτοιες πολιτικές διαστάσεις που εκ των πραγμάτων χρειάζονται να τεθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο,
0: ναι,
1: στα πλαίσια ενός οράματος που να έχει κινητοποιήσει την κοινωνία για να δεχθούν οι κοινωνίες να κάνουν ορισμένες θυσίες ή να το πω διαφορετικά, να μεταφέρουν νέα κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό, εάν το πείτε σήμερα, ακόμα και στην Ελλάδα, ξέρετε,
0: ναι,
1: είστε νομίζω λίγον γραφικός.
0: Κύριε Οικειμίδη, έχω μια τελευταία ερώτηση. Δεν θέλω να αφήσουμε έξω από τη συζήτησή μας τον Καναδά, που
1: ναι,
0: θα γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νέα αυτή στρατηγική σχέση που ευνηδίασε η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τους Ευρωπαίους, γιατί δεν ήταν κανείς ενήμερος γι' αυτό. Αυτό τι σηματοδοτεί?
1: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ο Καναδάς θα ήθελε να ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Πλην όμως δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και η συνθήκη ρητός λέει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μόνο μπορούν να ενταχθούν. Επομένως, της προσφέρεται στον Καναδά η ιδιότητα, το στάτους του συνδεδεμένου μέλους.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό το συνδεδεμένο.
1: Πρέπει να τονίσω κάτι. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο συνδεδεμένο μέλος στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης? Εάν κανείς θέσει αυτό το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο συνδεδεμένο μέλος στην ιστορία, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Με βάση τι τώρα, ναι.
1: Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μετέπειτα Ένωσης ήταν η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η πρώτη χώρα που συνήψε συμφωνία σύνδεσης,
0: mm-hmm,
1: και έγινε associated member, συνδεδεμένο μέλος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως αυτή η συμφωνία ήταν ουσιαστική, δηλαδή υπήρχε πολλά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τον Καναδά, αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να περιέχει πολλά πράγματα πέραν του τίτλου,
0: mm-hmm, mm-hmm,
1: διότι για να περιέχει,
0: ναι,
1: θα πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες.
0: Συνθήκες, μάλιστα.
1: Αλλά
0: μάλιστα,
1: τροποποίηση των συνθήκων αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί, δεν είναι στον ορίζοντα, διότι απαιτεί ομοφωνία και όπως είπαμε προηγουμένως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της ομοφωνίας προκειμένου να τεθεί, να γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, η προσφορά της κυρίας Φόντερ Λάιεν, που,
0: ναι,
1: είναι μαζί
0: και να κλείσουμε με αυτό,
1: εναντίον των κυβερνήσεων, έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.
0: Και ίσως και κατά στοιχεία του εντυπωσιασμού, θα έλεγα εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί προς το κοινό κάπως έτσι περνάει. Δεν ξέρω, περιμένω να δω, τι ακριβώς συνειδητοποιεί η Ευρώπη, αν έχει αντιληφθεί, ενώ να το δω στις πολιτικές της και με πραγματικά ουσιαστικά αντανακλαστικά, αν έχει συνειδητοποιήσει ότι πραγματικά βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία, θα έλεγα εγώ, να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά, έτσι, ή αν πάλι παραδοθεί στους ρυθμούς της και στην αντίληψη την κυρίαρχη και μείνει πίσω από όλα. Θα τα δούμε.
1: Όλα αυτά τα θέτω σε ένα άρθρο μου σήμερα.
0: Το είδα και θα έκανα αναφορά. Το είδα στα νέα. Να είστε καλά, κύριε Οικειμίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά σας. Ο κύριος Παναγιώτης Οικειμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενωποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

πω, τα μηνύματά σας πολλά και διάφορα έχω να πω. Βλέπω τώρα έναν φίλο ακροατή. Τιμή βενζίνη στην Κύπρο 1,55, 1,64 στη Βουλγαρία. Να αφήσουμε, λέει, την κρίση και τους πολέμους και να καταργήσουμε τους φόρους. Ναι, να το δούμε λοιπόν αυτό. Τι εννοείται τώρα, αφού δεν θα τους αφήσουμε.

την ισλαμοποίησή της αναφέρεται, της Ευρώπης εννοώ, ένας φίλος ακροατής, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό και ποιο είναι το αντίβαρο. Αυτό τα περί ισλαμοποίησης, ξέρετε ότι είναι μια συζήτηση που είναι ανοιχτή, που έχει ενταχθεί στις πολιτικές ατζέντες των κομμάτων, θα τα δούμε όλα αυτά. Ένας φίλος ακροατής, δηλαδή, φταίνει οι πολίτες που δεν αισθάνονται τις ευεργεσίες της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Τα ακούσατε, τα συζητήσαμε, φίλες και φίλοι. Ωραία, κυρία Τσακάλου, σας εύχομαι καλό μεσημέρι και εσάς και σε έναν φίλο, τον Στεφάν, και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν προλαβαίνω γιατί έχω 5 δεύτερα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα στο ζήτημα της θέρμανσης. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση ανήλθαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Revolut προκαλεί αποκάλυψη των Financial Times για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με 680 πελάτες να φέρονται να έχουν επηρεαστεί από την απάτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hacker απείλησαν ότι θα πουλήσουν εμπιστευτικά αρχεία πελατών, εάν η βρετανική FinTech δεν κατέβαλε λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 24 ώρες. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν παραβιασμένο λογαριασμό email της Ιταλικής κυβέρνησης, εμφανιζόμενοι ως κρατικοί αξιωματούχοι που ζητούσαν πρόσβαση σε στοιχεία πελατών. Η Revolut ανακοίνωσε ότι μπλόκαρε άμεσα τη συγκεκριμένη διεύθυνση, ενημέρωσε τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4%, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. «Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της τράπεζας ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το βρίσκω γελίο», είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρησιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Ρησιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μπαμπαρού. Χα! Χου! Χα!
1: Χαχού!
0: Χαχού!
1: Γεια σας.
2: Όταν περνάμε από βεζινάδικο.
0: Γιάρεμτσουκ, γεια σας.
2: Όταν θα περνάμε από βεζινάδικο, θα ακούγεται αυτό το. Χα! Χου! Μπαμ! Τέλος!
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Τώρα περιμένουμε την Κομισιόν να αποφασίσει, λέει, την οριζόντια μείωση, να δώσει εντολή σε όλες τις χώρες.
0: Ναι.
2: Μπας και κατεβάσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άλλες χώρες έχουν πάρει την πρωτοβουλία.
0: Όχι, εμείς δεν κατεβάζουμε.
2: Ναι, εμείς δεν κατεβάζουμε.
0: Δεν κατεβάζουμε, ρε φίλε.
2: Αλλά αν το ζητήσει η Κομισιόν, θα το κάνουμε.
0: Όχι, ούτε η Κομισιόν. Θα βγούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεια σας.
2: Εν τω μεταξύ, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η πολιτεία, θα πω. Το
0: παιδί μου είναι φετί. Πώς να σου το πω.
2: 350 εκατομμύρια από εμάς. Και τι επιστρέφει μέσω αυτού του περίφημου το μαξιλαράκι, ναι, με τα fuel pass και τα λοιπά.
0: Κάνα πενταρικάκι,
2: 130.
0: Τάκ, πάρτα.
2: 130 με 150. Παίρνει από μας 350,
0: ναι,
2: και μετά το παίζουμε καλή και σου δίνουμε πίσω τα 150. Δηλαδή κρατάμε και 200.
0: Ναι.
2: Αλλά κάνουμε και τους καλούς.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι κατά της μείωσης του φόρου.
2: Για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Βάζουμε 350, ναι, από τους ειδικούς φόρους. Έχουμε τους τρίτους ή τέταρτους πιο ακριβούς ειδικούς φόρους στην Ευρώπη. Αφού βάζουμε το μαξιλάρι στα 350, δίνουμε και ένα δώρο 150 μετά.
0: Μάλιστα.
2: Άρα όλοι χαρούμενοι.
0: Θαύμα.
2: Ναι.
0: Τι έχουμε.
2: Γεια σας. Ενημέρωση.
0: Κάνετε.
2: Γεια σου.
0: Πάντα
2: γεια σου.
0: Καλά να είστε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι ωραία, τι καλά. Σκίζει βάρκα τα νερά.
2: Ναι.
0: Κάνω έτσι και σε ένα βενζινάδικο χθες και όπως κοιτάω, ξέρεις, γιατί πέφτει το μάτι μου στις τιμές. Γούρλωσα, μιλάμε. 2,20 κάτι. Ωρε φίλε, τίποτα, τέρμα, γεια σας. Απιέ. Πεζό 2, τίποτα.
2: Πεζό 2.
0: Πεζό 2.
2: Καλό είναι το περπάτημα, κάνει καλό στην υγεία και όταν θα αρχίσουν και τα
0: κρύα.
2: Έχουμε
0: εφεδρίες, άκουσα να λέει ο Πρωθυπουργός, οπότε υπάρχει,
2: ναι,
0: ελπίδα.
2: Η εφεδρία είναι το μαξιλαράκι, αυτά από τα 130 με 150 που θα ρίξεις στην αγορά.
0: Παγώθηκες.
2: Από τα οποία όμως έχεις πάρει ήδη εσύ 350.
0: Κολλάει ο κεφαλός του.
2: Αυτό είναι το μαξιλαράκι.
0: Όπως είχα εγώ τότε με το διχίλιαρο της Αττικής Οδού, το βλέπα στον ύπνο μου.
2: Παραεκπομπή
0: το έλεγα. Είναι
2: το
0: φοβερή
2: λέμε
0: κατάσταση.
2: Το τι θα γίνει. Βλέπω το φυσικό αέριο σε κάτι τιμές.
0: Ναι.
2: Το οποίο, εν πάση περιπτώσει. Και όταν θα χειμωνιάσει.
0: Ναι.
2: Τότε μόνο.
0: Μην κοιτάτε τώρα που βγαίνετε μετά κοντομάνικα τώρα, και κουνιστή λυγιστή.
2: Και ακόμα έχετε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα.
0: Μετά, τώρα, θα ντυνόμαστε κρεμμύδια. Ωραία, θα πηγαίνει το φούτερ γόνα.
2: Το θυμάσαι το Φωτεινούλη αγκαλίτσα. Με αυτό θα παίρνουμε αγκαλιά.
0: Θα πάρω 2-3 κουβέρτες από αυτούς που διαφημίζουν.
2: Τις ηλεκτρικές.
0: Όχι, αυτές που τη λύγεσαι όλος. Μέχρι τα μάτια, είσαι σαν μπούργα που είναι αυτή. Ναι. Θα πάρω 2-3 τέτοιες σε διάφορες αποχρώσεις.
2: Σαν πιτόγυρο θα πηγαίνουμε.
0: Σαν πιτόγυρο, πραγματικά. Ωχ, μας κόψαν και το πιτόγυρο.
2: Αυτό είναι ένα κομμάτι της επικαιρότητας, διότι τα δύσκολα είναι μπροστά.
0: Στην τσέπη παίζονται όλα, παιδιά, και βλέπουμε η τσέπη είναι αδιανή.
2: Αυτό να ξέρετε. Τις αποφασίσει η Κομισιόν.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι.
0: Εντάξει.
2: Εκεί έχουμε ρίξει το μπαλάκι. Εμείς θέλουμε. Ντου της αστυνομίας στην Πολεοδομία Μικόνο από τις τελευταίες ειδήσεις.
0: Ναι.
2: Ευνηδιαστικό λένε πολλοί. Βέβαια, έχει τόσες αμαρτίες η Πολεοδομία Μικόνου που νομίζω ότι στην κόλλα σε ένα ειδικό καζάνι πρέπει να γράφει Πολεοδομία Μικόνου. Δεν είναι με τόσο που έχουν ακουστεί.
0: Και μεγαλούτσικο. Αρκετά λίτρα.
2: Από τα μεγάλα,
0: αρκετά,
2: ναι,
0: λίτρα.
2: Να πούμε ότι επίσης εξεταζόταν η Πολεοδομία Μικόνου σε σχέση με τη δολοφονία πολιτικού τοπογράφου,
0: ναι,
2: που είχε απασχολήσει επίσης την κοινή γνώμη πριν από περίπου 2 χρόνια.
0: Που είχε γίνει και η δολοφονία αυτή.
2: Αυτή είπαμε, η δολοφονία.
0: Αυτό,
2: ναι.
0: Είπες, ναι.
2: Που είχε συσχετιστεί με πράγματα που γινόταν στην Πολεοδομία Μικόνου.
0: Πολύ άγρια κατάσταση αυτή.
2: Μπούκαρε μέσα τώρα η αστυνομία.
0: Ναι.
2: Αναμένονται διάφορα να βγουν. Διάφοροι που έχουν επίσης πάει η Πολεοδομία Σύρου, γιατί πιο μπροστά είναι η Πολεοδομία Σύρου μέχρι να γίνει η Μικόνου, επίσης έχουν βγει με βραχιολάκια,
0: ναι,
2: πρώην υπεύθυνοι της Πολεοδομίας. Γενικώς είναι μια αμαρτωλή πολεοδομία, ας το πούμε.
0: Για
2: μια αμαρτωλή
0: δούμε,
2: περιοχή.
0: Για να δούμε, θα το παρακολουθούμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στον απόϊχο του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται ξεσκόνισμα, λέει, των ιδιωτικών ιατρίων. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
2: Αφού ακόμα υπάρχουν
0: διαφημίσεις. Μιλάμε για σκούπα κανονική.
2: Αφού ακόμα υπάρχουν διαφημίσεις που σου λέει η πλασμαφαίρεση.
0: Εντάξει.
2: Βρήκανε, λέει,
0: και
2: ένα ιατρικό.
0: Ξέρανε για την πλασμαφαίρεση στον ιατρικό σύλλογο, ρε φίλε. Αφού κάνανε διαφημίσεις οι άνθρωποι.
2: Και υπουργοί.
0: Και το κρίνανε, λέει.
2: Και υπουργοί, σαν. άκουσα πρώην Υπουργό Υγείας, ο οποίος είναι τώρα υπουργός σε άλλο υπουργείο, και ο άνθρωπος αυτός έχει πει, ήταν Υπουργός Υγείας.
0: Ναι.
2: Και είπε το φοβερό. Για να κάνουμε τον ιατρικό τουρισμό σε ξενοδοχεία μέσα, να γίνονται διάφορες ιατρικές επεμβάσεις.
0: Ναι.
2: Που έβαζε μέχρι και τους γενεφροπαθείς και να γίνονται και πράγματα που χρειάζονται νοσοκομείο. Και εσύ θα το πας σε ένα ξενοδοχείο να αλλάζουν αίματα, να κάνουν οτιδήποτε επεμβατικές πράξεις για να αυξήσει τον ιατρικό τουρισμό.
0: Άμα δεν χωράτε, μπορεί και στο δρόμο να βγάζεις το μηχάνημα.
2: Για να αυξήσουμε, λέει, τον κόσμο που έρχεται να γίνει καλά στα κέντρα ευεξίας, που να κάνουμε μέσα και άλλα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν υπουργός υγείας.
0: Ο οποίος συγκεκριμένος υπερασπίστηκε.
2: Ναι.
0: Κατά κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο γραφείο, το ιατρικό, το συγκεκριμένο ιατρείο μάλλον, λέγοντας ότι είχε απευθυνθεί όταν είχε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας και ότι δεν του ζήτησαν ή του πρότειναν θεραπείες περίεργες και τα λοιπά. Ήτανε okay. Είσαι υπέρ της υπνοθεραπείας?
2: Δεν σημαίνει ότι όλες τους πράξεις ήταν ανίδες.
0: Προφανώς.
2: Σε αυτό ως παθολόγος μπορεί να ήταν καλός. Δεν ήταν καλός.
0: Πάντως είναι σίγουρο ότι δεν είχαν τη γνώση και την ψυχραιμία να αντιδράσουν σε μια στραβή.
2: Ναι.
0: Πώς προήλθε αυτή η στραβή και η αντίδρασή τους ήταν τραγικά.
2: Αλλά πέφτουμε από τα σύννεφα. Τώρα η πολιτεία θα ψάξει όλα τα ιατρία.
0: Τώρα ξεσκονίζει. Γίνεται ξεσκόνισμα. Άστο τώρα. Τώρα θα φάει μίγα σίδερο. Ρε, θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλιτο.
2: Τώρα θα μπαίνει σε ιατρείο και ο
0: θα είναι ο άλλος να πούμε.
2: Το avatar του γιατρού και
0: θα είναι ο άλλος ο εντός εισαγωγικών κακομοίρης που πάζε κακομοίρη. Θα γίνει να πούμε. Θα σηκώσει όλα.
2: Λέει,
0: τα
2: μια
0: τυμάνια.
2: Φορά πήγαμε να πούμε, δεν μας ανοίξαν την πόρτα. Να πηδήξουμε. Τι να γίνουμε, Spider-Man, να γίνει ο πατέρα.
0: Έλαντε.
2: Όχι.
0: Έλαντε.
2: Έλενα Λεβίζου, τι έχεις να πεις εσύ για όλα αυτά που μπορείς να μας πεις και τη θεραπεία ύπνου.
1: Να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο. Αυτές οι κουβέντες που τη λύγεσαι, τι είναι?
0: Δεν έχει
1: δει. Δεν ενδιαφέρει. Όχι, δεν
0: είναι,
1: τις έχω δει.
0: Τις διαφημίζουν
2: όλο στην
0: τηλεόραση. Είναι αυτές που είναι ένα στρέμμα η κουβέρτα.
1: Σαν υπνοσακός.
0: Ναι, περίπου. Με μανικάκια. Έχει και μανικάκια. Κουβερτίνια.
2: Μπορείς να πας και στους ρουλομανδία, αν θέλεις. Και αυτό σε τυλίγει μια χαρά.
1: Δεν μου λες, πιο χαλαρό.
0: Αναλόγως τους υπαλλήλους.
2: Όταν ήσουν μικρή, δεν είχες φωτεινούλη αγκαλίτσα?
1: Είχα, πώς δεν είχαμε.
2: Ποιο χρώμα έχεις πάρει εσύ?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, εντάξει τώρα.
2: Πόσες
1: είχες? Ό,τι μου είχαν πάρει, πού να θυμάμαι τώρα τι είχα. Είχα 2-3, όντως, γιατί τα χαλάγανε κιόλας.
2: Τον Πατούχα το θυμάσαι σαν ταινία?
0: Τον Πατούλη.
2: Ο Πατούχας που έβγαινε με τη βελέτζα στο δρόμο. Σαν τον Γιάννη Βόγλη με τα αμύγδαλα. Θα φορέσουμε από μια βελέτζα φλοκάτη επίσης.
1: Εντάξει, γελάμε τώρα.
0: Θα τσεπώσουμε και το επίδομα, θα φορέσουμε και τη βελέτζα.
2: Λοιπόν,
0: και άντε πιάσε μας.
1: Πρέπει να σας πω ότι ήδη νιώθω μια ψυχρούλα το βράδυ. Έτσι, έχω βάλει ένα μικρό. Πώς το λένε, κουβέρλι.
2: Νόμιζα θέρμανση από τώρα. Γιατί
0: η πιο φτηνή λύση είναι σύντροφος.
2: Αν σε αγκαλιάζει.
0: Η πιο φτηνή λύση.
2: Φτηνή δεν είναι, περίμενε. Γιατί έχεις εισδιπλούν όλα τα έξοδα. Φαγητό,
0: εξόδους. Θα το γυροκομίσει κιόλας. Θα το πάρει πλάτη.
2: Όχι, πάμε εδώ, πάμε εκεί καμιά βόλτα.
0: Πού λέγε ο λογοθετήδης, τον Αργεντινό ή τον συνταξιούχο? Πάρε τον συνταξιούχο εσύ, καλύτερα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
1: Με έχεις δει τελευταία, Γιώργο μου, μάλλον δεν με έχεις δει.
0: Όχι,
1: είσαι
0: για πιπινάκια. Αυτά είναι.
1: Για συνταξιούχους όχι.
0: Αυτά
1: λοιπόν
0: είναι.
1: Ναι.
0: Δήλωση φωτιά. Αλεβίζου.
1: Εντάξει, τώρα το σχόλιο που έκανες ήταν κάπως...
2: Αναβαθμίστηκε το καλοκαίρι.
0: Γιατί το με έχεις δει τώρα τελευταία, ήταν μυθικό, έτσι.
1: Κάθε καλοκαίρι.
0: Τα πιπινάκια σε πείραξαν. Το με έχεις δει τελευταία, δεν ίδρωσε τα αυτάκι σου.
2: Σε άκουσε όμως.
1: Ορίστε.
0: Πάντως από τον οριμαγδό μηνυμάτων που έχουμε για την πάρτι σου, σημαίνει ότι.
2: Εντάξει.
0: Υπάρχει γκέλ σοβαρό.
1: Ευχαριστούμε.
0: Υπάρχει γκέλ σοβαρό.
1: Εσύ να τα βλέπεις, όχι εγώ.
0: Εγώ στα λέω, στα μεταφέρω. Δεν υπάρχει. Είμαστε στα διεθνή, δεν θα πάμε. Μάλλον συζητάμε προσωπικά θέματα. Να το πάμε έτσι σήμερα.
1: Να πάμε και στα διεθνή. Έχουμε πάρα πολλά θέματα στα διεθνή.
0: Ωραία. Όπως. Άντε να πάμε. Άντε να πάμε, γιατί μας βλέπω εκτός.
2: Η Κομισιόν θα κάνει τίποτα με τα καύσιμα.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε. Τώρα προς το παρόν.
2: Το σοβαρέψαμε πολύ. Με την Ούρσουλα.
0: Βάλε μια γέφυρα, κάνε κάτι.
1: Προς το παρόν το σκέφτονται οι κυβερνήσεις τι θα κάνουν με τα καύσιμα. Δηλαδή έχουν αρχίσει να σκέφτονται τα μέτρα. Σκεφτόμαστε και ναι, μετά θα λάβουμε και μέτρα. Η Μελώνη είναι πιο μπροστά, που ήδη έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα και για τη μείωση στο φόρο των καυσίμων και για την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας από το 27, ναι, στα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού και στις μοτοσυκλέτες.
2: Άρε Μελώνη, ανοίγεις τον δρόμο.
1: Ακριβώς, λοιπόν, αυτό είναι ένα μέτρο. Αυτά είναι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.
2: Αυτά είναι μέτρα. Δηλαδή, αν επίσης τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά πήγε στους 30 εκατομμύρια Ιταλούς.
1: Όχι, εντάξει, 30 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι πιο μικρό το νούμερο.
2: Με τα αντίστοιχα πιάτζιο που έχουν ή τα τσιγκουτσέτο κτλ.
1: Τη Βέσπα τώρα στο μυαλό σου κτλ. Ναι, εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
2: Και δεν βάζουν τα κλεμμένα της Νάπολη.
1: Θέλω να πω
0: εγώ
1: ότι.
0: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους παρουσιαστή μου.
1: Ούτε εγώ. Είναι συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν παρουσιαστεί, έχουν ανακοινωθεί. Αυτό θέλω να πω. Ο Μέρτς στη Γερμανία είπε ότι φυσικά θα λάβουμε μέτρα, αλλά δεν είπε ποια θα είναι αυτά. Περιμένει, έχει και άλλες εκλογές μπροστά του.
2: Κάτσε να χάσει και τις άλλες εκλογές, να δεις μετά τι μέτρα.
1: Έχει και άλλες εκλογές μπροστά του σε κρατήδιο. Οπότε. Αλλά πιέζονται γενικότερα.
2: Για να κάνουν κυβέρνηση στη Σαξονία, τώρα που το είπαμε.
1: Όχι, δεν έχουν κάνει ακόμα κυβέρνηση στην Σαξονία. Άνχαλτ, όχι. Επίσης, η Σουηδία θα δυσκολευτούν να κάνουν κυβέρνηση. Είναι μόλις μία έδρα η διαφορά των σοσιαλδημοκρατών με τους.
2: Με την ακροδεξιά.
1: Μα όχι. Με τον δεξιό απερχόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι αν εκλεγόταν, θα συνεργαζόταν με τους ακροδεξιούς. Η ακροδεξιά είναι πιο πίσω.
2: Εγώ έχω να πω ότι ουδής ασφαλέστερος εχθρός εκ του ευεργεθέντος.
0: Πολύ
2: τόσα
0: ωραία,
2: πράγματα δίνει το κοινωνικό κράτος στη Σουηδία.
0: Το είπα και πολύ πρόσφατα.
1: Ναι, αλλά η Σουηδία έχει και άλλα προβλήματα. Στη Σουηδία είναι πρόβλημα το μεταναστευτικό. Το έχουν αναγκαστεί και η Σουηδία, παιδιά. Δεν είναι η Σουηδία που είχαμε στο μυαλό μας δεκαετία του 70 και του 80.
0: Τότε που τα έλεγε ο Γιώργος, Σουηδία γίναμε και
1: Δανία.
2: Όχι, όχι. Ο Γιώργος Δανία έλεγε. Η Δανία του Βορρά. Εμείς ήμασταν η Δανία του Νότου.
0: Γιατί η Σουηδία λίγη μας πέφτει.
2: Εμείς ήμασταν η Δανία του Νότου.
1: Η Δανία είναι πιο μπουτίκ.
2: Είναι πιο κοντά σε εμάς η Δανία.
0: Με απογοήτευση η Δανία με τη Γοργόνα.
1: Και το δεύτερο, μισό λεπτάκι, και το δεύτερο είναι ότι έχει πολύ αυξημένη εγκληματικότητα και ειδικά σε ό,τι αφορά τη βία, την εγκληματικότητα των συμμοριών και όλα αυτά τα βία εγκλήματα. Οπότε όλα αυτά είχαν παίξει ρόλο, αλλά επειδή.
2: Όμως, στα οποία πρωταγωνιστούν μετανάστες. Έλληνες,
1: όχι μόνο μετανάστες,
2: Έλληνες, Αλβανοί, Τούρκοι.
1: Υπάρχει και με την εγκληματικότητα μεγάλο θέμα. Όμως επειδή είχε ήδη ενστερνιστεί, είχε λάβει κάποια μέτρα τα οποία είχε προτείνει η ακροδεξιά προς την κυβέρνηση του απερχόμενου πρωθυπουργού και αυτά τα μέτρα ήταν σκληρά, αυτό κλώτησε στους Σουηδούς και έτσι λένε οι αναλυτές ότι αυτό είναι ένας λόγος που έχασε σε ποσοστά και η ακροδεξιά και για πρώτη φορά το 2010 στη Σουηδία. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, κατά τα άλλα.
2: Πολλές εκλογές έχουμε τώρα. Ναι. Και το 26 έχουμε.
0: Να πω για τις εκλογές. Να πω για την απογοήτευση Δανία και Κοπενχάγη.
2: Ναι, για τη Γοργόνα.
0: Για τη Γοργόνα.
2: Ναι.
0: Γιατί πήγα να τη δω, ρε φίλε, και νόμιζα ότι είναι μία Γοργόνα σαν την Κάριλ Χάνα, α πούμε, στο αυτό. Και ήταν σαν το Στρούμφ. Σαν το Στρούμφάκι, τόσο η Γοργόνα.
2: Τι περίμενε.
0: Και έτσι λέω, πού είσαι, πού είσαι.
2: Πού να πας να δεις το Mannequin Pieces στις Βρυξέλλες. Πολύ πάνω το αγοράκι που κατουράει και πράγματα
0: και τέτοιο.
2: Σαν γλάστρα με κάκτο είναι.
0: Με κάκτο.
2: Έχεις μεγάλο κάκτο σε γλάστρα.
0: Ναι, μικρά. Του ρίχνει.
2: Του ρίχνει. Ο Mannequin Pieces. Δηλαδή άλλοι πήγαν και έναν άγαλμα που κατουράει.
0: Δεν κατάλαβα τώρα τις μινιατούρες όλες αυτές. Γιατί δεν τις κάνουν όμορφες χορτάτες, ας πούμε.
2: Μεγάλοι μπαμπάτσικες.
1: Γιατί δεν είναι όλοι λάρτ σαν εμάς, Γιώργο μου.
0: Έτσι, ρε φίλε. Φαντάζεσαι να είχαμε κάτι καριατιδάκια.
1: Είναι δυνατόν, ήταν δυνατόν ποτέ.
2: Ναι, πήγαινε να δεις το άγαλμα για τον μικρομεσαίο που κάνανε εκεί μπροστά στο πεδίο του Άρεως. Το έχεις δει, που είναι σαν τον Προμηθέα.
0: Υπάρχει άγαλμα για το μικρομεσαίο.
2: Ναι, που έχει μέσα και τους δημοσιογράφους και τα λοιπά. Είναι...
1: Και εγώ δεν το γνώριζα αυτό, όντως.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι σε ένα παρτέρι μπροστά από το
0: δύο του. Ουσάρεται η μεσαία τάξη πλέον. Ναι, δίνουνε.
2: Πολύ, πολύ ωραίο άγαλμα.
0: Δίνουνε σημασία στη μεσαία τάξη. Μπράβο.
1: Είναι μικρό, θέλεις να πεις.
0: Ναι, μικρό.
1: Είναι μικρό.
2: Εντάξει. Ναι, δεν είναι και το.
0: Τέλος πάντων.
1: Το άγαλμα της ελευθερίας.
0: Ναι, δεν είναι και το άγαλμα της ελευθερίας.
2: Τι άλλο έχουμε από τον έξω κόσμο?
1: Έχουμε πολλά Donald. Άλλα. Έχουμε μια διαμαρτυρία του Εμπαπέ και του Βινίσιους.
0: Α, ναι, ρε φίλε, το είδα. Τους,
1: για τη Σέουτα.
0: Που μαζέψαν την μπλούζα. Δεν...
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις όμως. Ναι. Γιατί οι ακροδεξιοί λένε ότι, του Vox λένε ότι, ότι αυτό είναι τέλος πάντων κατά της Ισπανίας και κατά της εθνικής κυριαρχίας της Ισπανίας και τα λοιπά. Επίσης, ένας άλλος ποδοσφαιριστής, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του γιατί είναι λίγο δύσκολο.
0: Για Ρεμτσούκ.
1: Όχι, αυτός. Ντάκ, τώρα μιλάμε για κορυφή. Τώρα πιάνε.
0: Λέω ρε παιδί μου, μήπως ήταν ο Ρόμαν. Μήπως ήταν ο Ρόμαν.
1: Κάτω, μιλάμε της Real Betis Μαροκινός, που επίσης έκανε την ίδια, το ίδιο statement τέλος πάντων με, με τη φανέλα. Αυτός είχε αντιδράσει στο Μαρό. Ότι ουσιαστικά είναι κατά της, των Μαροκινών αρχών της Μαροκινής κυβέρνησης. Αλλά και η Real Betis και η Real στήριξαν τους ποδοσφαιριστές τους και, και είπαν ότι απλώς ναι, εντάξει, πολιτική δεν χωράει στο ποδόσφαιρο, το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά είναι η γνώμη τους και θα την πουν εφόσον θέλουν να την πουν. Και ουσιαστικά όλοι είπαν ότι δεν ήταν θέμα διαμαρτυρίας, ήταν θέμα συμπαράστασης και στους κατοίκους της Θέουτα, αλλά όπως είπε ο Μπαπέ και στους μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να πάνε στη Θέατρο, δηλαδή σε ισπανικό έδαφος.
0: Ζωάκι έχουμε.
2: Άρα αν ο Παναθηναϊκός κάνει το αντίστοιχο,
1: έχουμε,
2: θα γίνει
1: ζωάκι.
2: Η μισή εντεκάδα είναι τέτοια, Μαροκινή.
0: Ναι.
1: Σε χαλάει το, αυτό το ξέρω, σας χαλάει τώρα αυτό, αλλά τι να κάνουμε, κουράγιο. Εμένα, κουράγιο όλα για τον άνθρωπο.
2: Εγώ με το λοιπόν, Μαρόκο μια χαρά είμαι. Δεν έχω...
1: Ναι, ναι, ναι, όχι για το...
0: Εμείς έναν είχανε και τον φάγανε.
1: Μετά τη διακοπή.
0: Έναν είχανε και τον φάγανε.
1: Μάτι, μάτι.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε ναι, να σας πω, γιατί έχει γίνει μια σοβαρή έρευνα από τα δόντια, τέλος πάντων από αυτά που έχουν καταφέρει να βρουν, του τυρανόσαυρου, T-Rex του γνωστού. Λοιπόν, και ενώ θεωρούνταν ότι ο τυρανόσαυρος ήταν ένα ψυχρόαιμο ζώο.
0: Τι είναι, γλυκολές?
1: Σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Τι που είναι, μωρέ? Πού είναι το τυρανόσαυρο?
1: Σαν χαρακτήρας ψυχρόαιμος.
2: Ψυχρόαιμος, ναι.
1: Η πραγματική θερμοκρασία του αίματος του, ναι, λένε τώρα οι επιστήμονες, ήταν 36 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή περίπου στο δικό μας.
2: Ήταν άνθρωπος του τυρανόσαυρο.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι μπορούσε και ζούσε σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
2: Τι λες τώρα.
0: Έλα, πολύ ωραία είδηση.
2: Και πού είναι ο τυρανόσαυρος να απαντήσει στους επιστήμονες? Ότι οι επιστήμονες κάνουν κάτι έρευνες παντελώς άχρηστες. Άντε και βρέθηκε ότι ο τυρανόσαυρος είχε 36 βαθμούς. Τι θα αλλάξει τώρα?
1: Θα αλλάξει, γιατί αν επανέλθουν οι δεινόσαυροι στη γη, δεν θα έχουμε που να κρυφτούμε.
2: Θα φωνάξουν το Σπίλμπερ και θα του κάνουν τα μούτρα κρέας για το τέτοιο. Και το
0: να σου πω αυτό, τι ύψος έχει γενικά, ήταν αψηλό.
1: Τρεις πολυκατοικίες.
0: Πόσο?
1: Πάνω, 6-7 μέτρα.
2: Ήταν τρεις όροφοι.
0: Μόνο. 6-7 μέτρα.
1: Πόσο να ήταν?
2: Ο βροντόσαυρος είχε πολύ, με το μακρύ λαιμό που έφτανε τα 40 μέτρα.
0: Θα το λύσουμε λίγο μετά
2: αυτό. Ο τυρανόσαυρος ήταν λίγο πιο κοντό.
0: Έχει έρθει η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Και κλείνοντας, επειδή το ξέρω, μου τα έχετε δώσει πολλές φορές.
0: Στραβάει, παιδί μου, μην μιλάς άλλος.
1: Τα συγχαρητήριά μου να σας
2: δώσω. Ναι, γιατί σκότωσε το τέρας, το θηρίο της Πολωνίας.
1: Και πάει φουλ για τελικό.
0: Ευρώπη τώρα, Ευρώπη, μην τρελαίνεστε τώρα. Αφήστε το αυτό για κανέναν άλλον. Φιλιά, φιλιά, Έλενα, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε, μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάλι το Earth News Radio 105,8 και η εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
1: και Στέλιο Βραδέλη
0: στα μικρόφωνα, με Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Άστο, άστο.
0: Έχει τρώσει την εκπομπή. Αουτοστράντα την έχει κάνει.
1: Μιλάμε για αλφαδιά, τίποτα. Κράκτ!
0: Νίκο Σιπλάκη, ο πρόεδρο στη ρύθμιση των ήχων. Νίρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούτε και σήμερα. Εσεί τα καλά λόγια. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Η εκπομπή σα έπρεπε να διαρκεί 2 ώρες, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μια ώρα δεν αρκεί.
1: Δική μα, εμεί του βάζουμε αυτού.
0: Ναι,
1: ξέρετε. Ξαδέρφια μα.
0: Ελενάρα Θεά, ο Αντώνη. Ασταμάτητη σήμερα το ένα καλό μετά το άλλο.
1: Εντάξει.
0: Αν γνωρίζουμε τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Σύμφωνα, Χρήστο, με την επίσημη ενημέρωση, τέθηκε. Έσβησε. Αυτό που με παραξένεψε είναι ότι ενώ είχε τουλάχιστον 9 μέρες, βγάλανε ότι κάηκαν 1100 στρέμματα. Το οποίο μου φάνηκε λίγο περίεργο. Υποθέτω ότι λείπει κάποιο μηδενικό, γιατί 1100 στρέμματα είναι συνήθως την πρώτη μέρα ότι καίγεται. Τώρα όταν κάτι καίει. 9 μέρες έφτασε στην Κόνιτσα. Δηλαδή.
1: Έχουμε καλύτερη προσφορά από Λουίζα 16.
0: Το 16 ήταν μέχρι να τεθεί σε πλήρη τέτοια. Ήταν 9,
1: είναι και τα καντιλάκια, βάζει και τα καντιλάκια μέσα.
0: Οπότε τα 1100 που δόθηκαν, ίσως έχει πυκνό φύλλωμα και μάλλον δεν φαίνονται τα καμένα από κάτω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Διαπιστώνω μία ένδυα ειδήσεων. Ακυρώνεται λέει συναυλία αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Εντάξει,
1: είναι η είδηση αυτή τώρα.
0: Είναι λογικό. Γιατί ήταν 21 στην Τεχνόπολη. Ναι, Γιώργο, ναι, ισχύει το νούμερο επικοινωνίας με την ΕΡΤ.
1: Ναι, με την έννοια, προφανώς το λέμε τώρα πέραν της πλάκας, ότι υπήρχε η σκέψη να είναι αφιερωματική.
0: Ναι, ναι.
1: Να
0: ή έρθουν
1: τραγουδιστές ή να παίξουν βίντεο ή αυτά. Και είπε η εταιρεία παραγωγής ότι δεν, αυτό δεν του αρμόζει να γίνει στο πόδι και ότι πρέπει να γίνει.
0: Και τώρα ήταν στο πόδι, θα παίρνει ο καθένας. Ναι, κάτι.
1: Λοιπόν. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
0: Γιατί έχουμε μια είδηση.
1: Θλιβερή, άσχημη. Να μας πει ο Ανδρέας. Έλα, Ανδρέα.
0: Σύγκρουση 17χρονων που οδηγούσε πατίνι με άλογο, το οποίο το έσερνε. Το οδηγούσε ο ιδιοκτήτης του, το κρατούσε από σκηνή. Από σκηνή
2: και το πήγαινε.
0: Πήγαινε το 17χρονο στο Αργοστόλι, αλλά κινούνταν, από όσο κατάλαβα, σε επαρχιακό δίκτυο.
2: Σε επαρχιακό, σε Σταραζάτα, στην Αγία, στη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί λοιπόν δεν έχει και φωτισμό, είναι λιπέστατος ο φωτισμός.

0: στο συγκεκριμένο σημείο. Πιθανότατα να έτρεχε και περισσότερο από ό,τι έπρεπε ο 17χρονος και κινούνταν και, οι δύο στην ίδια κατεύθυνση. Ήτανε μπροστά.
1: Αυτό είναι, δεν διέσχιζε το άλογο, ας πούμε, δεν πήγε κάθετα. Έπεσε πάνω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έπεσε πάνω το από πίσω. Mm. Αυτό είναι το περίεργο, ότι έπεσε πάνω το από πίσω. Τραυματίστηκε, μετά πήγε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά, όπου έλεγε το παιδί ότι είχε πολύ έντονους πόνους στην κοιλιά. Έγινε αεροδιακομιδή στο γεννηματάς. Ευτυχώς δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, δεν έχει διαφύγει το κίνδυνο. Είναι εντάξει το παιδί τώρα, μένει για συγκεκριμένους λόγους, καταλαβαίνουμε όλοι, για να τελειώσουν όλες οι εξετάσεις.
1: Φορούσε κράνος το... τουλάχιστον.
0: Δεν το ξέρω αυτό, περιμένω να μάθω περισσότερο.
1: Κρατάμε το ευχάριστο, ότι δεν κρατάμε το ευχάριστο ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή
0: σας
1: του.
0: Σας έχω μία είδηση. Εντοπίστηκε μία σωρός στον πόρο στην Κεφαλονιά στη θάλασσα, από έναν ιδιότητα ήταν με το σκάφος, το εντόπισε τη σωρό. Ενημέρωσε το λιμενικό, πήγαν οι λιμενικοί με σκάφος επίσης ιδιωτικό, περισυνέλεξαν την σωρό, την έβγαλαν στο λιμάνι, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήρε τη σωρό, την πήγε στο Αργοστόλι, στο νοσοκομείο. Γίνεται νεκροψία τώρα για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Θα γίνει και αναγνώριση, πιθανότατα να πρόκειται για τον 45χρονο Ρουμάνο που αγνοείται από τις 15 του μήνα. Να θυμίσουμε το περιστατικό, το σκάφος που ανετράπη. Είχε δύο, επέβαιναν δύο πάνω στο σκάφος. Ο ένας βρέθηκε, ένας 26χρονος, είναι καλά στην υγεία του. Ο 45χρονος που ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται. Μάλιστα χθες βρέθηκε και ένα σκάφος το οποίο ήταν αναποδογυρισμένο επίσης στον πόρο. Οπότε τώρα οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να γίνει βέβαια η νεκροψία, νεκροδομή, και να μπουν στη διαδικασία της αναγνώρισης για το αν είναι ο 45χρονος.
1: Ερώτηση ακροατών. Με το άλογο τι συνέβη?
0: Το άλογο ήταν... δεν πρέπει να...
1: Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Εντάξει, έπεσε
2: πάνω... Ανέγκυκτο.
1: Έπεσε και από την πίσω πλευρά.
2: Εντάξει ρε φίλε, το άλογο...
1: Αφού δεν έφαγε...
2: Δεν πάθηκε το πατίν το άλογο.
1: Εντάξει, όταν πέφτεις με δύναμη... Δεν ξέρεις, δεν ήταν και ο Αστραχάν το άλογο.
2: Είναι σε καλή κατάσταση το άλογο.
1: Όχι, επειδή υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται. Άρα έχουμε εκτός κινδύνου ο 17χρονος. Βέβαια ότι οδηγούσε πατίνι, ασκεπής,
0: νύχτα.
1: Νύχτα σε επαρχιακό δίκτυο κτλ. Αυτό που μόνο του είναι 4-5 παρανομίες μαζί που έχει κάνει.
0: Είναι ευτυχώς την γλίτωσε.
1: Ευτυχώς την γλίτωσε ο πιτσιρικάς.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.
1: Καλό από την Ζάκηθο. Για την εξέλιξη της ιατροδικαστικής έρευνας σχετικά με τη σωρό που βρέθηκε θα το πληροφορηθείτε στην ραδιοεφημερίδα λογικά.
2: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα.
1: Όχι, κάτσε με μουσική ανάσα.
2: Όχι, δεν θες. Να το πάμε σε ρί.
1: Να το πάμε σε ρί.
2: Πάμε στην 7η τέχνη.
1: Λοιπόν, και η Στέλλα λέει, ναι ρε παιδιά, 2 ώρες.
2: Ναι, 2 ώρες. Εδώ μου έστειλε μια ακροάτρια φίλη.
1: Ναι.
2: Και 3 ώρες λέει.
1: Και 3 ώρες.
2: Εντάξει.
1: Και ο Δημήτρης μέσα. Με τον. Εντάξει, καμιά
2: φορά. Φανατική ακροάτρια της εκπομπής, να ξέρεις.
1: Καμιά φορά εσύ, Δημήτρη, φεύγει ερήμην του λόγου κάτι παραπάνω. Εκεί πέρα δεν έγινε.
2: Δεν έχουμε άλλα ξαδέρφια να στείλουν, αλλά.
1: Όχι, μα θα βρούμε, εντάξει. Έχουμε
2: άμα ενεργοποιηθούν και οι φίλοι, άστα.
1: Τώρα. Επίσης είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με τους 3 νεκρούς
2: στην
1: Ποσειδόνος.
2: Τρομερή η κατάσταση.
1: Υπάρχει μία αναφορά ότι τραβούσαν βίντεο και ανέβαζαν στο TikTok οι επιβαίνοντες. Έχουμε 3 νεκρούς και σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας εκ των 2 18χρονων, οι οποίοι αναστήθηκαν τραυματισμένοι από το αυτοκίνητο, το οποίο πραγματικά έγινε σμπαράλια. Πήρε μαζί ένα μαντρότυχο και τον έκανε αμοχάλικο το μαντρότυχο γνωστού έτσι ξενοδοχείου, για να καταλάβουμε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Εντάξει, για ακόμα μια φορά.
2: Πάμε 7η τέχνη. Πάμε στην καθιερωμένη μας στήλη.
1: Περίμενε, έχουμε εξέλιξη στη φωτιά στην Κόνιτσα.
2: Πάω πάνω να το, για πες.
1: Σχετικά με τη φωτιά στην Κόνιτσα, επειδή είμαι πολύ κοντά, λέει ο φίλος μας ο Μίτσος, σήμερα πέρασε από πάνω μας το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που κουβαλούσε και κάδο για 17 μέρες. Μπορεί να είναι στα τελειώματα, αλλά Α, περίμενε. Άλλο πόσο στρέμματα καήκαν, άλλο πόσο στρέμματα καταστράφηκαν. Mm. Πάντως ότι... Ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν όντως τα 1100 που διάβασα για 17 μέρες που καίει μια φωτιά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι λείπει ένα μηδενικό.
2: Μάλιστα.
1: Συνήθως έτσι.
2: Λοιπόν, θα προλογίσεις το νέο μας φίλο.
1: Το νέο μας φίλο κάθε Πέμπτη, λοιπόν, επειδή βγαίνουν νέες ταινίες κάθε Πέμπτη, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μοιραζόμαστε μαζί σας όλες τις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες
2: και τις προτάσεις και όλα με τον κριτικό κινηματογράφου της ΕΡΤ, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο.
1: Γεια σου, Αλέξανδρο. Αλέξανδρε.
3: Καλώς συναντιόμαστε, λοιπόν.
1: Δεν μου λες ποιο χρησιμοποιείς, το Αλέξανδρο ή το Ρωμανός?
3: Απαντάω σε όλα.
2: Ωραία.
3: Θα σου πω ναι.
1: Ωραία. Ο Γιώργος σε φωνάζει Αλέξανδρο.
2: Εγώ λόγω του γιού μου που έχω ιδιαίτερη αδυναμία στο
1: Αλέξανδρο, εγώ το Ρωμανός.
2: Εντάξει. Τα βρήκαμε.
3: Δεν θα ξεπνιέσαι κιόλας.
2: Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είσαι?
3: Είμαι ok, έχω γυρίσει από το φεστιβάλ του Τορόντο που υπήρξαν αρκετά ενδιαφέρουσες πρεμιέρες. Μία από αυτές που βγαίνει και στους ελληνικούς κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα είναι μία από τις ταινίες που προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Τορόντο. Είμαι μια ανάσα πριν φύγω στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, που εκεί πέρα περιμένουμε να υπάρξει κάτι. Συν το ότι η ταινία, η δεύτερη για την οποία θα μιλήσουμε ραδιοφωνικά, είναι ταινία η οποία ήταν πέρυσι στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Και έτσι λοιπόν με αυτή την κυκλική δομή θα μπορέσουμε να έχουμε δύο προτάσεις για αυτή την εβδομάδα που έχουν ενδιαφέρον, ή μία μάλιστα και συμπαραγωγή της ΕΡΤ, και επίσης σε κάποιο βαθμό να έχουμε δώσει και ένα στίγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Φυσικά θα αναφερθούμε και στις άλλες, έχουμε πολύ πολύ λίγα λόγια για να μην κουράζουμε και τους ακροατές.
1: Ωραία, ωραία, πάμε να δούμε τι έχει βγει, αλλά θέλω να μου επιφυλάξεις αρκετή ώρα για την κότα.
3: Η κότα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε.
2: Έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στον ελληνικό κινηματογράφο, να ξέρεις.
1: Η κότα,
2: το προωθούμε.
1: Κοίτα, μετά από αυτό που είχα πάθει.
2: Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, μετά από, η κότα.
1: Μετά από αυτό που είχα πάθει με το Γάιδαρο, πώς το λέγανε και το, την πολωνική την ταινία.
3: Εώ.
1: Εντάξει, έλεγα ότι. Πραγματικά.
2: Τι με βρήκε.
1: Ο τύπος, μάλλον, του περίσευε φιλμ, δεν ξέρω, του περίσευε ώρα.
2: Όχι, εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα γιατί διάβασα Αργύρης Πανταζάρας και τα λοιπά.
1: Όχι, λέω εγώ για το Γάιδαρο.
2: Εγώ λέω για την κότα.
1: Λες για την κότα.
2: Πήγα σ' άλλο ζώο.
1: Όχι, οι κότες το σκάσανε. Λοιπόν, η κότα κότα εδώ πέρα.
3: Πρώτα απ' όλα έχει αρκετή πλάκα, γιατί όπως υπήρχε στο παρελθόν του Μπάρμπενχάιμερ, τώρα έχουμε και μία μάχη κότας και κόκορα. Γιατί αυτή την προηγούμενη εβδομάδα προβάλλει την ταινία Κόκορας.
2: Ωραία ήταν ο Κόκορας, γιατί και αυτό τη βρήκα ενδιαφέρουσα ιδέα.
3: Έχει αρκετή πλάκα και καθαρότητα η προσέγγιση του νέου Έλληνα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της από την εποχή Πασοκρόκ μέχρι και σήμερα.
2: Έτσι, δικός μας ο Αλέξανδρος, να ξέρεις.
1: Δικός μας. Οι εποχές Πασόκ δεν ξεχνιούνται.
2: Το λέει, όταν του έρχεται το 89, το δεν λέει ποτέ μόνο, του λέει βρώμικο 89. Είναι δικός μας.
3: Ακριβώς αυτό θα ανέφερε, νομίζω, το υποσυνείδητό μου. Εγώ το λέω Πασόκ Ροκ, ό,τι γενικά.
2: Ωραία, ωραία, μ' αρέσει.
3: Ό,τι έχει την. Αυτό το έλα να το σπάσουμε στα μπουζούκια. Ό,τι έχει, θα φορούσα και πράσινο φόρεμα άμα έβγαινα έξω, αλλά δεν μου βγαίνει. Ό,τι έχει αυτό το πράγμα, το έχουμε δώσει αυτή την ονομασία και διευκολυνόμαστε όλοι. Καταλαβαίνουμε την αισθητική του. Και καταλαβαίνει πίσω από την αισθητική και το τι άλλο αυτό συνεπάγεται. Έχει λοιπόν ο Κόκορα, για να κλείσουμε με τον Κόκορα. Είναι μια ταινία η οποία έχει πιάσει καθαρά την εικόνα του νέου Έλληνα προηγούμενων δεκαετιών. Την προσωμιάζει με αυτό που θα μπορούσε να συμβεί στο σήμερα και έχει πραγματικά κάποιες ωραίες κωμικές στιγμές που, όσο ακόμα θέλει η κινηματογράφη να ανοιχτεί, μας δίνουν έτσι και μια ανάσα, γιατί το καλοκαίρι δεν είχε πολλές κωμωδίες και όσες κωμωδίες είχε δεν μπορούσε να ικανοποιήσει ως
1: τέτοιο. Ήτανε μέτριες, μα εντάξει, δεν είχε κωμωδία.
3: Τα καπί είχαν πάρα πολύ πλάκα που έτσι ήταν και, φαντάζομαι, οι δύο καλές κωμωδίες, ας πούμε, του καλοκαιριού να έχουν και ελληνική σφραγίδα. Ναι. Κάτι λέει αυτό.
1: Ναι,
3: πάμε όμως στην κότα μας, όπου η κότα ήταν πραγματικά από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις πέρυσι στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Όχι μόνο για το θέμα της και τον τρόπο που προσεγγίζεται, αλλά για το ότι μιλάμε για μια ελληνική ταινία που έχει σκηνοθετηθεί από σκηνοθέτη της Αλλοδαπής με Έλληνες ηθοποιούς, ελληνικό θέμα σε ελληνικό έδαφος. Για ποιο λόγο όμως όλο αυτό το γεωγραφικό χάος? Υπάρχει λογική. Ο Γιώργη Πάλφιν έχει θέματα κυριολεκτικά που δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Μου τα έχει πει σε συνέντευξη και μου τα έχει πει με την διάθεση να τα σιγάσω σε δεύτερο επίπεδο όταν θα έγραφα τη συνέντευξή μου. Με το κράτος, με τη χώρα του, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να γυρίσει στη χώρα του ταινίες. Έτσι λοιπόν, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να γυρίσει μια ταινία στην Ελλάδα, ήρθε να κατανοήσει το πώς το προηγούμενο σενάριο του μπορούσε να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Στα ελληνικά δεδομένα.
3: Και αλήθεια να κατάφερε μια χαρά. Έτσι, λοιπόν,
2: τι θέμα έχουμε δηλαδή, για δώσε ένα στίγμα, αρέσει, Αλέξανδρε.
3: Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν μια κότα η οποία θα δραπετεύσει από ένα ορνηθοτροφείο, κατανοώντας ότι τα πράγματα εκεί Α έχουν μια ρουτίνα και Β όλοι θα καταλήξουν στο τραπέζι κάποιου συνδετημόνα από την κοντινή περιοχή. Και η επανάστασή της είναι τόσο ωραία κινηματογραφημένη, ιδιαίτερα επειδή δεν χρησιμοποιούνται οπτικά εφέ.
2: Η οποία είναι αληθινή κότα, δεν είναι ανημέρωση.
1: Η κότα το έσκασε, ναι, αλλά σε αληθινή.
3: Okay. Είναι αληθινές 6 κότες που μοιάζουν πάρα πολύ και δεν το κατανοούμε εμείς στην οθόνη ότι είναι 6 διαφορετικές. Yeah. Που η κάθε μία έχει από ένα διαφορετικό σκύλ. Άλλη τρέχει γρήγορα, άλλη πηγαίνει.
2: Τρομερό, έτσι.
3: Κάμερα, με πολύ, πολύ καλή εκπαίδευση.
2: Θα το
3: στο
2: δω.
3: Πρώτο λοιπόν μέρος της ταινίας βλέπουμε την περιπέτεια της κότας για να επιβιώσει. Στο δεύτερο βλέπουμε την παρατηρητικότητά της σε σχέση με μια παραβατικότητα που γίνεται σε εκείνη την περιοχή. Έτσι λοιπόν, με δύο διαφορετικές θεματικές στην αρχή και στο τέλος, που όλες αγκαλιάζουν την ελληνική επαρχία και την ελληνική νοοτροπία στο κομμάτι της παρατήρησης, έχουμε μια κωμωδία ξεκαρδιστική όπου η βασική πρωταγωνίστρια, θα μπορούσαμε να πούμε και συμβολικά, ό,τι αποκαλούμε ως κότα το θεωρούμε με ελάχιστο μυαλό, ανατρέπει αυτή τη σύμβαση και μπορεί να μας χαρίσει πάρα πολύ περισσότερο γέλιο παρατηρώντας ανθρώπους που τελικά εκείνοι.
1: Άρα είναι καλά δομημένη. Αντώνης Καφετζόπουλος είναι ο παραβατικός.
3: Δεν θέλω να σας δώσω καθόλου
2: σύνδεση. Όχι, θα πάω να τη δω. Τέλος, μέψεσαι.
3: Εμφανίζονται οι χαρακτήρες και η δική τους προσωπικότητα από το δεύτερο μισό και μετά. Μέχρι το μέσο της ταινίας πάντως, αυτό που παρατηρείς δεν είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτό θα σας πω μέχρι, για να μπορέσουμε κάποιο τρόπο να... και να έχω πει κάτι και να μην έχω πει.
1: Ούτε θα μας πεις αν έχει happy end για την κότα και ότι δεν κατέληξε σε κανένα.
2: Ή ήτανε με χιλοπίτες.
3: Θα σας πω το ότι περνάς ευχάριστα και το τέλος σε ικανοποιεί.
2: Ωραία.
3: Γιατί έτσι δεν λέμε την λέξη happy end για να δείξουμε το ότι έχουμε παραμύθι αρχιμέρι. Τέλος, σύντομα έχει κυκλική δομή. Κάτι που βλέπουμε στην αρχή με τα αυγά θα επαναληφθεί και θα μας κάνει ένα πολύ ωραίο storyline.
2: Επόμενη πρόταση.
3: Και διαλέγουμε και μια δεύτερη ταινία, το Τρυφερό Κτίνος, το οποίο προβλήθηκε πρώτα στο Φεστιβάλ των Κανών και μετά ήρθε και στο Φεστιβάλ του Τορόντο που βρισκόμουν εκεί πέρα και παρακολούθησα τον προγραμματισμό του. Είναι μια ταινία αρκετά δύσκολη και βαριά, όμως καταπιάνεται με ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε στα αδιάβαστα, αν θέλεις να το πω αστειευόμενος έτσι. Μια λοιπόν πολύ πετυχημένη avant-garde καλλιτέχνη, η οποία ταυτόχρονα παίζει πιάνο, τραγουδάει, κάνει διασκευές από τραγούδια τα οποία έχουν γραφτεί τα περισσότερα από άντρες και αυτό το επιλέγει η ίδια γιατί πιστεύει ότι οι άντρες δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους καλά, οπότε στις διασκευές της πάνω προσπαθεί να μπει μέσα από τη δική της οπτική. Αυτό θα περάσει μια βραδιά με τον σύντροφό της, τρελού σεξ και έρωτα την οποία τη βλέπουμε αναλυτικά καρέ καρέ. Αμέσως μετά θα μπει η αστυνομία μέσα στο σπίτι και θα πει: ξέρετε για ποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ πέρα, θα πρέπει να μας ακολουθήσετε. Και μέσα στα επόμενα 10 λεπτά εμείς γνωρίζουμε ότι ο σύντροφός της έχει ένα υλικό παιδικής πορνογραφίας στα χέρια του, οι ίδιοι είναι παντρεμένοι, έχουν και παιδί και η κοπέλα
1: βρίσκεται... Σκληραίνει απότομα.
3: Ακριβώς, και η κοπέλα βρίσκεται στη μέση του πουθενά για να καταλάβει τελικά με ποιον άνθρωπο
1: κοιμόταν. Για τους πιο χαλαρούς, κωδικός Τεχεράνη με Λίαμ Νίσον που ξέρεις τι θα πας να δεις.
2: Θα σκοτώσει μια γέλη ανθρώπου.
1: Εντάξει, θα σκοτώσει
2: θαύμα.
1: Τρία τάγματα από μόνος του.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Γεια σου, Ρωμανέ.
2: Είσαι πολύ δυνατός.
3: Θα αφήσω απλά και μία υποσημείωση ότι το Resident Evil αξίζει να το δείτε.
2: Ναι.
3: Ακριβώς γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίστηκε στις προηγούμενες ταινίες. Και έτσι θα αφήσουμε τους ακροατές σας με μία πρώτη γεύση και με μία πρώτη συνάντηση.
2: Ασχολούμαστε, κάτι τελευταίο πολύ συναφές, ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, Αλέξανδρε. Είμαστε κάποια ομάδα κτλ. Γιατί εδώ πέρα κάνουμε και λίγο ποδοσφαιρικές συζητήσεις.
3: Είμαστε Παναθηναϊκός.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά.
1: Άντε γεια που λέει.
2: Να είσαι καλά. Με σένα δεν θα κάνουμε ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Ευχαριστούμε.
3: Γεια σου.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Τι είσαι αυτή την εκπομπή, γιατί τους στέλνουν όλους, δηλαδή.
2: Τι έχουμε.
1: Τι είναι δάκτυλος μέσα της αδιέφθησης. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Τις αλεβίζουν. Τέλος πάντων, έπρεπε να είχα κάνει, κάνει ρεπορτάζ πριν.
1: Λουίζα, τι ρώτησε, τι ομάδα είναι.
2: Λουίζα, τι ομάδα είσαι.
1: Ναι, σου είπα. Από παντού, μα είναι κυκλωμένο το μαγαζί.
2: Μα πού βρέθηκαν. Μα πού βρέθηκαν.
1: Σε ξέρουμε,
2: πετάγεται τώρα ο νονός, ρε. Εμένα δεν με ρωτήσατε.
1: Αθλητικά, ποιον έχουμε τώρα. Τάσος Επιτρόπου, μάλιστα. Μην ξεφύγουμε από το πράσινο.
2: Καλό στη Ρεάλ. Ναι, μην ξεφύγουμε από το πράσινο. Είναι κρυφό ο Τάσος. Οι άλλοι το λένε τουλάχιστον. Έλα, Τασούλη μου.
0: Πώς το πετσόκοψες έτσι.
2: Έτσι.
1: Εθνική Ελλάδας.
2: Έτσι, δεν ξέρω, έτσι που τον είχα δει γενικώς, δεν τον είχα για Παναθηναϊκό. Όχι, εντάξει.
1: Για Πανιόνιο και τα λοιπά, εθνικό
0: έχει,
1: και αυτά.
0: Έχει, ο Αλέξανδρος έχει ευγενική φυσιογνωμία. Μόνο
2: είναι ωραίος, είναι ωραίος ο Αλέξανδρος.
0: Λοιπόν, ωραίος ήταν και ο Ολυμπιακός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο χθες.
2: Έτσι, μ' αρέσεις.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός και όλοι οι παίκτες. Δεν έχουμε σέντρεφορ, δεν έχουμε σέντρεφορ, Γιώργο, αλλά
2: Πάρτα.
0: Και Κοζάλης και Γιαρέμτσουκ.
2: Και ήρθε και τάλλο το Μουγκρί τώρα, το οποίο είναι πολύ δυνατός, να ξέρεις.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Παίζει και extreme και φορ.
0: Ναι. Φαντάσου ότι πριν από δύο εβδομάδες ήταν εκτός λίστας και οι δύο, έτσι.
1: Ναι, και ο Γιαρέμτσουκ και ο Μυρμίκης.
2: Ο Μυρμίκης γιατί ήταν εκτός λίστας.
0: Τον είχε, δεν τον υπολόγιζε.
2: Ναι, όχι, εκτός λίστας Ευρώπης δεν ήταν ο Μυρμίγκης. Ο Μυρμίγκης ήταν μέσα, απλά χτύπησε, ναι, ναι. Χτύπησε ο LKB.
1: Νομίζω ότι στην αρχή δεν ήταν μόνο ο LKB, νομίζω.
2: Μα δεν γίνεται μόνο στην αρχή.
0: Μόνο ο LKB ήταν.
2: Δήλωση έγινε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, δεν θα τα χαλάσουμε.
1: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τον Όφη.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Κατάμεστο τον Παγκρίτη, ωραία, φίλε, τι ωραία.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Θα έχει κόσμο πάρα πολύ, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι. Είναι ιστορικό παιχνίδι γιατί είναι η πρώτη συμμετοχή του Όφη καταρχάς σε league face, έτσι, σε τέτοιο επίπεδο.
2: Να δεις την ποιότητα των φιλάθλων, παρότι μας στεναχώρησε πολύ πρόσφατα, θα είμαστε με τον Όφη, ρε φίλε. Αυτή είναι η ποιότητά μας.
1: 8 παρατέταρτο με αντίπαλο τη Hoffenheim.
0: Ναι, η οποία Hoffenheim τελευταία αγωνιστική δεν κατάφερε να βγει Champions League, έτσι, πέρσι. Φέτος δεν τα πάει πολύ καλά, παρόλα αυτά νίκησε τη Στουτγκάρδη, γιατί έχασε τη θέση, την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League από τη Στουτγκάρδη. Προχθές, τέλος πάντων το περασμένο Σαββατοκύριακο, νίκησε τη Στουτγκάρδη 2-1 η Hoffenheim. Κοίταξε, η Hoffenheim δεν έχει πολλά περιθώρια, γιατί άμα όποιος δει το πρόγραμμά της, τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμά της, έχει πολύ δυνατές ομάδες, οπότε ποντάρει πολύ σε αυτό το παιχνίδι.
1: Η Hoffenheim.
0: Η Hoffenheim. Από την άλλη, ο Όφη.
2: Θα τους καταπιεί.
0: Δεν ξέρω αν θα τους καταπιεί, πάντως δεν έχει πολλά περιθώρια, έτσι κι αλλιώς με τον τρόπο που παίζει ο Όφη. Σταθερά, παίζει πάντα για την νίκη με όποιο και να παίζει. Οπότε δεν θα με τρομάξει καθόλου να πάρει αποτέλεσμα.
2: Καλοδουλεμένη ομάδα, φίλε Όφη. Πολύ
1: έχει,
2: καλοδουλεμένη
1: έχει
2: ομάδα.
1: Έχει κόντρα Κερίδη Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
2: Μήπως
1: θα έπρεπε. Έχει πολύ, εντάξει.
2: Μείνετε στην Earth News Radio 105,8, γιατί τέτοιες κόντρες δεν πρέπει να τις κάνουμε. Ναι. Ή γυρίστε στο κανάλι της Βουλής.
0: Γιώργο, και αυτή Παναθηναϊκός είναι.
2: Ναι. Βέβαια, τον πατέρα σας ήταν πρόεδρος ο πατέρας της.
1: Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα ούτε για τα τέμπη, ούτε για υποκλοπές, ούτε για βιολάντα.
2: Α, ξεκινήσαμε την Αργό. Ξεκινήσαμε την Αργό, Νικό.
1: Λοιπόν, έχουμε και κύπελο Ελλάδος σήμερα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
0: Σωστό.
1: Και Καλαμάτα Λάρισα.
0: Καλαμάτα ΑΕΛ είναι στις 4.30, ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Εντάξει, τώρα Καλαμάτα θεωρώ ότι μάλλον θα κάνει και ένα ελαφρύ rotation και είναι πολύ λογικό, έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το έχουν ανεβάσει πολύ τον τόνο εκεί στην Καλαμάτα για αυτό το παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό εννοώ. Στην Νεάπολη θα γίνει αυτό το παιχνίδι.
1: Α, Νεάπολη θα γίνει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι ευχαριστούμε,
2: γιατί ο Άντρος. Όχι, αύριο θα συζητήσουμε.
1: Η Στέλλα Καλτσίδου είναι νέα προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Εξαιρετική η προπονήτρια. Με τον Αθηναϊκό έκανε μεγάλες επιτυχίες.
0: Και με τους Lions πήρε το EuroCup.
1: Εντάξει, η Καλτσίδου είναι πολύ καλή. Τι
0: εθνική βόλη. Λοιπόν, θα σας πω ότι η εθνική βόλη 5 η ώρα από τη Σλοβακία, 2. Έχει εξασφαλίσει όμως την είσοδο του 16 του Ευρωβόλη και με αυτή την πρόκληση έχει πάρει και το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η εθνική ομάδα βόλη των ανδρών.
2: Θαύμα. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και σιγά σιγά σας
1: σκληρή
2: σφαίρες.
1: Κόντρα, πραγματικά. Επίτηδες βγήκε στο τέλος εκπομπής. αύριο θα κάνουμε.
2: Δεν μπορούμε ούτε να το αναπαραστήσουμε. Τέλος πάντων. Πάμε προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 και στο τσιτάχ της ενημέρωσης.
1: Ήρθε το...
2: Ένα πραγματικό κολοσσό της ενημέρωσης.
1: Το πειραγμένο Γρηγόρης... ηλεκτρικό πατίνι.
2: Ο Γρηγόρης Νιάκας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά την μία
1: το βλέπω μεσημέρι. Είναι λίγο...
2: Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλη, να έχετε ένα όμορφο
1: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η Κομισιόν βάζει μπλόγκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Το θέμα βέβαια είναι τώρα και στις Βρυξέλλες αν θα μπορέσουν να βάλουν και ένα μπλόκο καλό και στην ακρίβεια, σε ενέργεια και καύσιμα, που μάλιστα αύριο είναι δεικτικό της σοβαρότητας ότι συνεδριάζει το Eurogroup και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το eteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκι, στη δήλωση στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπλος. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάφη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο στην Ποσειδόνα στα ξημερώματα. Και τέλος, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μέτωπο σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη ανησυχία που προκαλεί η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία διατηρούν υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι. Αμόλυβη, δίζελ και φυσικό αέριο εξακολουθούν την ανωδική πορεία, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠ έστειλε το μήνυμα ότι κρατάμε εφεδρείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προς το τέλος του μήνα. Και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τέλος του μήνα, ίσως και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Το λέω αυτό γιατί την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οπότε μπορεί να συνοδευτούν οι ανακοινώσεις με την κατάθεση του προσχεδίου. Δεν αποκλείεται όμως και από τα τέλη Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα. Ας πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει χρόνος να ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Για το ντίζελ όμως κίνησης, εάν υπάρξει παράταση της επιδότησης, αυτή πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι ήδη αυτό το μήνα, όπως και όλους τους προηγούμενους, το ντίζελ επιδοτείται από το κράτος. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, θα πρέπει να το υπολογίζαμε τουλάχιστον 10 λεπτά ακριβότερο, ενώ υπάρχει έκπτωση από τα διελιστήρια και για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός Άκη σε λίγες ώρες από τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Earth News στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη, αλλά ήδη έχει δώσει ουσιαστικά το στίγμα για την παρέμβαση που εξετάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σωστά?
2: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κλειδωμένο ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν κανένα δύο σενάρια, με πιθανότερο βέβαια την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο που κάνει λόγο για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι πιο στοχευμένο μέτρο, γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ενώ το πρώτο είναι οριζόντιο, ας το πούμε έτσι.
2: Το πρώτο είναι οριζόντιο, ακριβώς. Το πρώτο είναι οριζόντιο. Το ποσό που είναι διαθέσιμο είναι περίπου 130 με 150 εκατομμύρια, εκτός αν υπάρχει και κάποια άλλη έκπληξη με βάση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θυμίζω τα προχθεσινά στοιχεία έδειχναν ένα πλεόνασμα κοντά στα 6 δις, δηλαδή 1,5 δις πάνω από το στόχο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι πληροφορίες λένε κάπου εκεί κοντά στα 150 εκατομμύρια. Οι αποφάσεις, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, Γρηγόρη.
0: Τώρα ένα κρίσιμο και εύλογο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χθες, διαβάσαμε ότι είπε σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση του Ντουσέλπ ότι κρατάμε εφεδρίες. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει αυτή τη στιγμή να κρατήσει εφεδρίες και πόσο κρίσιμο θεωρείται το επόμενο διάστημα ενώπιον και του χειμώνα βεβαίως?
2: Οι εφεδρείες είναι αυτά ακριβώς τα χρήματα που λέμε ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο κίνησης πιθανότατα. Άλλες εφεδρείες για την φετινή χρονιά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει κάτι έκτακτο. Θα πρέπει πια μετά να πάμε σε ευρωπαϊκή, σε συγχρονισμένη, σε ταυτόχρονες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφεδρείες λοιπόν αυτές θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, και αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προφανώς αυτά τα χρήματα το Οικονομικό Επιτελείο ήξερε ότι υπάρχουν από τον Απρίλιο, από τον Μάιο.
0: Αλλά δεν μπήκε από τότε στη λογική του δώστα όλα αμέσως αυτό.
2: Ακριβώς,
0: αυτό λένε από το Μαξιμό.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μήνα υπάρχει μια παράταση στην επιδότηση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι εφεδρείες.
0: Οπότε περιμένουμε, κρατάμε αυτά τα δύο βασικά σενάρια που μας είπες. Το ένα είναι μια οριζόντια μείωση και το άλλο έχει να κάνει με μια επιδότηση, ένα μέτρο που το οποίο είναι πιο στοχευμένο όπως μας είπες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην αγορά γενικότερα, γιατί υπάρχουν και τα καύσιμα, τι θα γίνει και εκεί, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ακρίβεια στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο λοιπόν. Θα το δούμε και αναλόγως θα έχουμε και τις εξελίξεις. Άκια Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσταση ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενώπιση του χειμώνα και υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια, είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
0: Πάμε και στην Πινελόπη Μητρουλιά, την οικονομική μας συντάκτρια, για να δούμε πώς διαμορφώνει την κατάσταση στην ελληνική αγορά παρά τη σημερινή υποχώρηση. Πινελόπη, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου το κόστος παραμένει υψηλό. Τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία και τι περιμένουμε στις επόμενες ημέρες? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 100,7. Ενώ αποκλιμάκωση υπάρχει και στην τιμή του φυσικού αερίου, στα 77,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαπραγματεύεται αυτή την ώρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις χώριες τιμές των υγρών καυσίμων και να πούμε ότι η αμόλυβδη κάθε μέρα παίρνει και από λίγο και σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης πωλείται στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Λίγο-λίγο, 2 λεπτά, 3 λεπτά κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων και όλοι ελπίζουν ότι πιθανώς αυτή η μικρή αποκλιμάκωση που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές θα αποτυπωθεί και στην εγχώρια αγορά το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα αποτυχθεί να υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι οι τιμές αυτές που λέμε έχουν ενσωματωμένη μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και τις εκτόσεις από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι και η επιδότηση και οι εκτόσεις στον ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις για επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέραν της όποιας πολιτικής για το επίδομα θέρμανσης ακολουθεί η κυβέρνηση.
0: Ακούσαμε και νωρίτερα και τα δύο βασικά σενάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για πρόσθετα μέτρα στήριξης, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από τη διάρκεια που θα λάβει η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο βρίσκονται σε ετοιμότητα για λήψη μέτρων απέναντι λοιπόν στην ενεργειακή ακρίβεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, Παύλος Μπαρινάκης, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, προανήγγειλε ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγες ώρες από τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερνιούς θα εξαγγείλει πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας. Πάμε στον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Οπότε περιμένουμε, Άγι, να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
5: Καλώ ήρθατε. Για μένα, νέα μέτρα ή τουλάχιστον το συνολικό πλαίσιο που θα έχουμε αυτή τη φορά αναμένεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα, μετά και την αξιολόγηση που έχει γίνει όλων των δεδομένων που διαμορφώνουν στις διεθνείς αγορές. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε. Λίγο υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, απαντώντας σχετική ερώτηση. Ενώ απαντώντας για την ισχύ της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο όσον αφορά την ακρίβεια για ένα δυναμικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας συμπαρασύρουν πιθανόν και τις τιμές σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια μείωση εισφόρων στα δηληστήρια. Και να σημειώσουμε πως καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα έχουν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία καταγράφονται κάθε φορά, αφού η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη σε στοχευμένα μέτρα με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όπως φαίνεται και το απόγευμα, θα έχουμε αυτή την εικόνα. Να σα πληροφορήσω, τα μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος του μήνα, αξιολογώντας και τα δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό 6 το απόγευμα εδώ στην τηλεόραση του News. Τώρα, χθες το απόγευμα πήραμε όμως, έδωσε ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου που ο κ. Μητσοτάκης και η Συνταγματική Υπουργοί έθεσαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την ενέργεια και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το νέο ράλι. Όλα λοιπόν τα περιθώρια της κυβερνητικής παρέμβασης.
6: Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι επιτέλους μια πολύ γρήγορη σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες ώστε να καλύψουμε με μεγάλη ταχύτητα το χαμένο έδαφος της κρίσης. Και οι δύο, και εσείς και εμείς, αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε και να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών στη δικιά σας την περίπτωση, των πολιτών στη δικιά μας. Εμείς βέβαια δεν κάνουμε εκτόσεις. Εσείς κάνετε και νομίζω ότι ισχύει και στην πολιτική και στο γενεμπόριο ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο κανένα σφάλμα δεν αναγνωρίζεται.
0: Αμέσως λοιπόν μετά την σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός πήγε στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΒΕ. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και έχει ενδιαφέρον το τι είπε σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης, Άκη Βαγιάνο.
5: Ακριβώς, συζήτησε λοιπόν με δημοσιογράφους και στο ερώτημα πώς, για το πώς βλέπει να κυλάει ο χειμώνας με το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα και την πληθωριστική πίεση που επικρατεί, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό είναι η απάντηση στο δώστα όλα. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση, απαντώντας λέγοντας ουσιαστικά πως η κυβέρνηση είχε έτοιμη λύση κυρίως για την αντιμετώπιση των ακριβών καυσίμων. Να δούμε βέβαια και τις σημερινές ανακοινώσεις, αλλά και τουλάχιστον το πλαίσιο που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως. Τώρα, στην ανάγκη για συνέχεια μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Αμαζώσει σε τίτλους τι ακριβώς συνέβη εκεί.
5: Ακριβώς εκεί βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης και λειτουργίας δικαιοσύνης, αλλά και αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 27 χρόνου έκδοση μιας τελεσίδικης απόφασης να μειωθεί από 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 600 με 650 ημέρες, ώστε να προσεγγιστεί και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Υποστήριξε δε πως τα πρωτοδικεία έχει ήδη καταγραφεί σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου, ενώ μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη λειτουργία των θεσμών και υποστήριξε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια και σταθερότητα.
0: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
7: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς, επιτίθεται και στην δικαιοσύνη. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια άδικη κριτική, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε με, θα έλεγα, γενναιοδορία την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά με θάρρος επίσης να στεκόμαστε στα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Διότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Οι βαθιές τομές στο κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια, απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο, απαιτούν σταθερότητα, ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Εμείς να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Φοδρά πειράξει από η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής και τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερο. Είχαμε μάλιστα σφοδρή επίθεση νωρίτερα από τον πρόεδρο του Πασόκ, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ανεβάζει τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει, τόνισε στη συνέντευξή του το πρωί στο Sky. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, για πολυγνητοποίηση με θύμα την Δυτική Μακεδονία, για στήριξη σε ολιγάρχες. Αντέταξε το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, όπως σημείωσε, πρόγραμμα του Πασόκ, με δράσεις που θα δρομολογηθούν το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, με ελέγχους και κανόνες στην αγορά. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε το κράτος γλάφυρο με αιστείες διαφθοράς.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις προτάσεις του Πασόκ λοιπόν για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος μισθού, τη συντάξη και το κόστος στέγασης, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης. Να τον ακούσουμε.
9: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
0: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή χοντρικής, δεν αλλάζει τίποτα, τόνισε στη τηλεόραση του Ερκιούς ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
10: Αν δεν βάλεις πλαφόν, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χοντρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
0: Με την κρίση στην ενέργεια έπρεπε να υπάρχει η εναλλακτική του λιγνίτη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
11: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο, backup για να κινηθείς.
0: Εάν δεν έχουμε τη σύγκληση επί των προτάσεων, δεν θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
12: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
0: Ναι.
12: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
0: Και τέλος, να υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών, ζήτησε η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εξετάζουν και λαμβάνουν μέτρα και προκαλεί βεβαίως από την άλλη και αντιδράσεις πολιτών. Πάμε στην ενδοσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια μεγάλη ανησυχία και ένας αναβρασμός σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα που αφορούν τη Γαλλία και την ανακοίνωση από το Ελιζέο ότι αύριο ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει μία σπάνια, είναι αλήθεια, σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και ό,τι προκαλούν στην αγορά της ενέργειας, καθώς και η Γαλλία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πιέζονται πάρα πολύ από το ράλι των τιμών των καυσίμων. Στην Γαλλία η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,18 αλλά και το ντίζελ στο 2,30, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους αγρότες, κυρίως για το ντίζελ, ενώ στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ που είναι πρωτοφανή επίπεδα και για την χώρα αυτή. Ενώ υπάρχουν και διαδηλώσεις, σημειώθηκαν και διαδηλώσεις και στο Νότο, στην πόλη Φως-Σιρμέρ, από Γάλλους ψαράδες που διαμαρτύρονται βεβαίως για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, αλλά και στο Βορρά, όπου και εκεί οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τις τιμές. Με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν ότι ένα στα 8 πρατήρια βενζίνη στη Γαλλία παρουσιάζουν ελλείψεις σε τουλάχιστον ένα προϊόν καυσίμου. Το ίδιο παρατηρείται ήδη στις υψηλές τιμές. Παρατηρούνται και στην Γερμανία, όπου εκεί ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε ότι θα υπάρξουν μέτρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών όσον αφορά την ενέργεια.
0: Γιατί και εκεί υπάρχουν ανησυχίες για κοινωνικές αναταραχές και στη Γερμανία.
14: Και εκτός αυτού, ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνησή του βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες εκλογές την Κυριακή σε κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία, με τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν στο κρατήριο της Σαξονίας Άνχαλτ, και βεβαίως με τον καγκελάριο Μέρτς κατά πολλούς και στη Γερμανία να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι αυτά τα μέτρα. Και εκεί ωστόσο το ντίζελ ενδεικτικά έχει φτάσει στα 2,44. Στην Ιταλία η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν τη μείωση στο φόρο καυσίμων και στο φόρο άλλων καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την κατάργηση από το 2027 των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα μικρού και μέσου κυβισμού, αλλά και για τις μοτοσυκλέτες. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, τέλος, ότι η κυρία Μελόνι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στην Νορβηγία και είναι πρώτη Ιταλού ηγέτη εδώ και 15 χρόνια, καθώς η Ιταλία αναζητεί εναλλακτικές πηγές για να προμηθεύεται ενέργεια. Η Νορβηγία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου.
0: Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που μας περιγράφεις, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Και από εκεί υπάρχει πάντως αναστάτωση και αναταραχή. Η επιπτώση είναι παντού στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό είχαμε και τις διαδηλώσεις που μας είπες και στη Γαλλία, αλλά και στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για επιπτώσεις, να θυμίσουμε μια επίπτωση και εδώ στη χώρα μας πολύ άμεση. Είχαμε την αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών ταξί με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ή, για παράδειγμα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η προκαθορισμένη πλέον τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή αναώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Εμείς να μείνουμε σε εξελίξεις τώρα, να δούμε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, Έλενα, τις οποίες τις καθορίζουν τα δύο μέτωπα στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και την Ιεμένη.
14: Ακριβώς. Μία ανακούφιση προς τις αγορές και αυτό φαίνεται στην μικρή πτώση της τιμής του Brent σήμερα. Προκάλεσε η ανακοίνωση είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αφενός προχωρά στη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν για τις ασιατικές αγορές, αλλά και πολύ σημαντικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επαναλειτουργήσει τον αγωγό πετρελαίου East-West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ιρακινής οργάνωσης, παρακάμπτοντας το σημείο του αγωγού που έχει υποστεί τις ζημιές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι ειδικοί ανέφεραν, Γρηγόρη, ότι για να επαναλειτουργήσει πλήρως ο αγωγός θα χρειαστεί 5-6 εβδομάδες και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό για τις διεθνείς αγορές και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση από τα στενά του Ορμούς. Να σου πω ότι τέλος ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ιεμένη και οι επιθέσεις τόσο των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και της Σαουδικής Αραβίας προς τους Χούθη στο έδαφος της Ιεμένης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Χούθη ελέγχουν πλέον την παράκτια περιοχή στα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ και αυτό πολύ σημαντικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ενώ να σου πω τέλος ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη θα έχει συναντήσει στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, με ηγέτες του κόλπου, για να εξετάσει την κατάσταση, για να δουν τα επόμενα βήματα στη Μέση Ανατολή. Ο γιος επανέλαβε ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, αλλά όπως καταλαβαίνουμε πιέζεται, Γρηγόρη, και από το γεγονός ότι πλησιάζουν
0: οι ενδιάμεσες εκλογές. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνεται παγκοσμίως, σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις πρωτοφανείς απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την απόδοση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στον Καναδά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, παρουσιάζει το σχέδιο της νέας συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς νομίζω τα περιέχει όλα η ομιλία του. Σαφείς απαντήσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο και στις ΗΠΑ, αλλά έβαλε και ο ίδιος, αν θέλετε, ένα πλαίσιο στο οποίο τι σημαίνει αυτή η νέα συμμαχία, η περαιτέρω συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. Λοιπόν, κάνοντας έμεση αναφορά στις ΗΠΑ και στις εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται, όπως είπε πλέον, ως όπλο και οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Μάλιστα, είπε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί. Μαζί όμως είναι ισχυρότεροι. Και δήλωσε με νόημα πως η κυριαρχία είναι η αλαζονία του ηγεμόνα. Και έτσι η τελειότητα είναι εχθρός του καλού. Ο ίδιος στην ομιλία του αναφέρθηκε ρητά στο τι δεν προτείνει ανάμεσα σε αυτή τη νέα σύνδεση των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για ένα τρίτο μπλοκ. Δεν πρόκειται να γίνουμε ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που θέλουμε είναι καλύτερους τρόπους. Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους και τα κίνητρά μας είναι δίκαιη και σταθερή ευημέρουσα παγκόσμια τάξη. Θέλοντας να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο, Πρόεδρο, αλλά και βάζοντας, πρέπει να σας πω, έτσι ένα νέο πλαίσιο ανάμεσα στη συνεργασία των δύο υπήρων. Νομίζω ότι η αποτίμηση θα γίνει εν καιρό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια νέα αλλαγή στη σελίδα των σχέσεων των δύο πλευρών και είναι μια περαιτέρω ευάνθηση. Τώρα, είχαμε και την απάντηση, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, από την πλευρά της Κομισιόν στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο επικεφαλής τύπου για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση εναντίον κανενός. Είναι υπέρ της κοινής μας ισχύως, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα να πάμε σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων και την έκθεσή τους στα social media, γιατί η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα ένα νέο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, προτάσσοντας αυστηρούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ουσιαστικά βάζει ένα μπλόκο στη χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 13 ετών, Έλενα.
15: Ναι, και αν σας έδινα δύο έτσι σημεία βασικά, είναι το πρώτο είναι δίνει εργαλεία στους γονείς και το δεύτερο είναι δίνει περισσότερες ευθύνες στις κοινωνικές πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία που μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη. Ανάμεσα τώρα στα 13 και στα 15 έτη μπορούν να έχουν ένα μίνι λογαριασμό μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος θα έχει κάποιες δικλείδες, που σημαίνει περιορισμό αριθμό κοινωνικών επαφών, περιορισμό του χρόνου χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Τι γίνεται τώρα για παιδιά κάτω της ηλικίας των 13 ετών? Απαγορεύεται, θα δημιουργηθεί ένα είδος διαμερισμού βίντεο επίσης μέσα από που θα ελέγχονται από τους γονείς. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν επίσης περιορισμού στις κοινωνικές επαφές, στην απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κάμερα, στο μικρόφωνο, στη γεωγραφική τοποθεσία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση ηλικίας πλέον δεν θα είναι ευθύνη του χρήστη, αλλά θα είναι ευθύνη της πλατφόρμας, που θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χρήστης είναι ηλικίας 15 ετών και πάνω για την δημιουργία προφίλ. Και νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υπάρχουν και πάρα πολύ αυστηροί νόμοι από την πλευρά και πρόστιμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό στην πράξη. Ελένα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων. Μεταφέρθηκαν το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Πάμε να ακούσουμε το.

0: περίπου μισή ώρα μετά έφτασε και ο σύζυγός της από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και οι δύο έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγός της πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου. Ενώ η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την υπεράσπισή τους έχει γνωστοποιήσει πως θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθότι θεωρεί πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.
1: Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της θεραπείας, το χρονικό της επιδείνωσης της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
2: Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βασίστηκε σε τρεις άξονες. Τις ενέργειες που είχαν κάνει πριν την επίμαχη θεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαν εγκεκριμένη άδεια και σχετική πιστοποίηση προκειμένου να λειτουργούν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην κλινική της Οδού Καρνεάδου, τις ενέργειες που έκαναν μετά τη θεραπεία όταν αντιλήφθηκαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και την καθυστέρηση την οποία επέδειξαν και φυσικά όποιες πράξεις έκαναν στο τέλος όταν προσπάθησαν να δυσχεράνουν το έργο των ερευνητικών αρχών. Συγκεκριμένα λοιπόν το κατηγορητήριο συντάχθηκε και με βάση το πόρισμα την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρει ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, όταν υπήρχε το πρώτο αλάρμα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο ανακριτής λοιπόν έκρινε ότι τότε εντοπίζεται η έναρξη αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς, είτε ενδεχομένως η ανακοπή την οποία υπέστη μέσα στο ιατρείο. Τα στοιχεία όμως από την ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι παρόλα αυτά η θεραπεία συνεχίστηκε κανονικά, η γιατρός πάτησε το restart στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς κάλεσε το ΕΚΑΒ με καθυστέρηση περίπου μία ώρα. Χάθηκε λοιπόν αυτός ο χρόνος και κατά τον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι ενδεχομένως με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, εξού μάλιστα και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν και το γεγονός ότι αμέσως μετά έκαναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο της έρευνας και φυσικά να αποκρύψουν στοιχεία από τις διοκτικές αρχές. Το ζευγάρι, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε έντονα στην απόφαση της προφυλάκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός και του ιατρείου φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει η υπαργία πείνας στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκηση, ενώ υπήρξε μάλιστα και ανακοίνωση από το γραφείο των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο γιατρούς. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο που ενδεχομένως να έχει παίξει συγκεκριμένη υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο περιβόητος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων, ο οποίος όπως αποδείχθηκε ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε ο γιατρός μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλησε ενώπιον του ανακριτή, μόλις πληροφορήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Συνέχεια, λοιπόν, αναμένεται ότι μπορεί τη Δευτέρα να δώσει αυτές τις εξηγήσεις, καθώς θα ξαναπάει στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της γιατρού, η οποία του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αν και ο γιατρός συνήθιζε και ως πρακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς στην ώρα των θεραπείων, ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι δεν έλαβε τη φωτογραφία προκειμένου να δώσει συμβουλές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσει ενώπιον του ανακριτή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την πλασμαφαίρεση είχε προγραμματίσει να πάει στο γραφείο του στην περιοχή της Κηφισιάς.
1: Λοιπόν, στο πρόσωπο της ημέρας, εδώ και λίγες ώρες, ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία συνομίλησε με τον αποκαλούμενο υπνοτιστή, στον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη όταν έχασε τις αισθήσεις του στο ιατρείο του συζύγου της, όπου είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι σου είπε ο άνθρωπος αυτός, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, παραδέχτηκε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της πλασμασφαίρεσης. Αυτό που μας λέει είναι ότι βλέποντας τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν κατακόκκινος, είπε συγκεκριμένα, και υπέθεσε εκείνος ότι κοιμάται. Δεν είχε αντιληφθεί αν είχε χάσει ή όχι τη ζωή του ακόμα ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, σε ερώτησή μας, για ποιο λόγο η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε σε εκείνον τη φωτογραφία? Γιατί να σου θυμίσω ότι όλοι θεωρήσαμε τότε που η αστυνομία αναζητούσε τα ίχνη του παραλήπτη ότι τη φωτογραφία την είχε στείλει στο σύζυγό της, ο οποίος είχε πάει για φαγητό. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Αρκέστηκε μόνο να πει ότι θα τα πει όλα στη δικαιοσύνη, γιατί τη Δευτέρα καλείται να εξηγήσει για ποιο λόγο καθυστέρησε κιόλας να εμφανιστεί στις αρχές, γιατί όλες αυτές τις μέρες η αστυνομία αναζητούσε αυτό τον παραλήπτη.

0: Και ποιος διάλογος ακολούθησε ανάμεσα στην προφυλακισμένη γιατρό και στον ίδιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση του υπνοτιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Από το 2013 γνωρίζονται, όταν η ίδια μας είπε συγκεκριμένα ο υπνοτιστής είχε πάει στο χώρο του για προσωπικούς λόγους. Από τότε ξεκίνησε μια συνεργασία ανάμεσά τους και μάλιστα επειδή η ίδια, εκτός από γυναικολόγος, την έχουμε ακούσει και μέσα από συνεντεύξεις που έχει δώσει και στο διαδίκτυο να δηλώνει ως ψυχοθεραπεύτρια και η ίδια, άτομα τα οποία επιθυμούσαν να υποβληθούν σε ύπνωση τους έστελνε στο χώρο αυτό των βορείων προαστίων που είναι ο συγκεκριμένος υπνοτιστής.
1: Μάλιστα.
0: Συνάντησε ο ίδιος ο Γιώργο Μαζωνάκη Γρηγόρη. Βεβαίως τη Δευτέρα το μεσημέρι ήταν η πρώτη συνάντηση κατά τον ίδιο και το επόμενο ραντεβού ήταν αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ όμως, δυστυχώς. Ναι. Τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΚΝΙΟΣ ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
2: Η κλήση που έδωσε στο ΕΚΑΒ έδωσε ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
1: Μύδρους κατά των δύο γιατρών προφυλακίστηκαν, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΣ.
3: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες. Αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό γιατρό, είναι σε οποιοδήποτε γιατρό.
1: Τώρα, σε σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Ρωτήθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το πλαίσιο των ελέγχων υγείας. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει τι είπε, Άγιο, πώς απάντησε αναφορικά με το πλαίσιο των ελέγχων στον χώρο της υγείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Και εκεί ιδίως υπήρχαν ερωτήσεις για τις αιτιάσεις περί κατάργησης των επιστημονικών υγείας και ο κ. Μαρινάκης, όπως εξήγησε, η ελεκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής θεσμικής αναδιάρθρωσης που γίνεται εκεί και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν προεξοφλεί κρίσεις σε υποθέσεις που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθύμησε δε πως ο Υπουργός Υγείας από την αρχή του ζητήματος δήλωσε πως το πλαίσιο θα εξεταστεί συνολικά με ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε το στο οποίο μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, από τις περιφέρειες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, βρίσκεται πλέον σε πλήρη αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο, ενώ αναφερόμενο σε περιπτώσεις όπου το όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι, τόνισε πως έχει σημασία να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, αλλά και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν υπεύθυνα τον κόσμο. Κάποιος είπε, που βρίσκεται σε δεινή θέση, μπορεί να εξαπατηθεί από τους σαρλατάνους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ερωτήθηκε τέλος και για τον κύριο Πατούλη και για το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από εξηγήσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου απάντησε πως η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα εφήμες, υπογράμμισε πως διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κριθεί κάποιος ένοχος ή αυτός πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.
1: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην ανυπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών της υγείας. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είπε συγκεκριμένα λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς, πως η προστασία της δημόσιας υγείας αποκτά ένα σύστημα, ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς στην εκτενή αναφορά του πως η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρή σοβαρού περιστατικού όπως αυτό που είχαμε πρόσφατα. Μάλιστα, Γρηγόρη, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα σχετικά τα πάντα με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύω, να αναφέρει ο κ. Σουκαλάς, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ανεπάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάλιστα, Γρηγόρη, ο εκπρόσωπος τύπου αναφέρθηκε και στη δήλωση που έκανε προχθές ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναγνώρισε μεταξύ άλλων την κρατική ευθύνη στην υπόθεση, όπως είπε, σημειώνοντας ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο αρμόδιος υπουργός παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ήδη το ΠΑΣΟΚ, και ολοκληρώνω με αυτό, έθεσε ήδη ερώτηση στην Βουλή για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στο χώρο της υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, εντωμεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για το Sky, σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, μετά την παρουσία άλλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για το Sky, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνό κόμμα ανέβηκε στο 30,5% από 30% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 12%, μειώνοντας έστω και λίγο την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, άνοδος μισής μονάδας κατέγραψε η Ελληνική Λύση, 8%, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση λόγω της σημαντικής πτώσης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού στο 5,5%, το κόμμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στην 7η θέση. Από την άλλη πλευρά, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,8%, Πλαίσιο Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8% και Φωνή Λογικής 3,3%. Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στα εθνικά θέματα. Αυστηρή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σε αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Η Αθήνα διαμηνύει ότι, όπως κάθε χώρα, διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρο Τζαντάκος θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά η Αθήνα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βλέπουμε ότι το ζήτημα της Τουρκίας τίθεται επανειλημμένως την τελευταία περίοδο, αποκτώντας ουσιαστικά έναν έτσι χαρακτήρα μοτίβου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννατούλια, να μιλάει για επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις, οι οποίες στερούνται νομικού ερίσματος και έχουν απορριφθεί πολλάκι στο παρελθόν. Ο κύριος Γιαννακούλης υπογραμμίζει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και προσθέτει ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα λεγόμενα του κ. Φιντάν σε αυτή τη συζήτηση που είχε χθες το πρωί με δημοσιογράφους. Ένα από αυτό ήταν ότι τα ελληνικά νησιά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως απειλή κατά του τουρκικού εδάφους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει αυτά τα λεγόμενα στήριπτα και οξύμορα και να υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία αυτή που εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ το casus belli σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμά της και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της. Κλείνοντας, επειδή επίσης έχουν όντως είναι αρκετά και ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Φιντάν, χαρακτήρισε εργαλείο ή σε άλλη μετάφραση παιχνίδι την Ελλάδα τρίτων παραγόντων, οι οποίοι στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας Γρηγόρη προφανώς στην σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, με την Αθήνα να απαντά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζονται και πως οι ισχυρισμοί του κ. Φιντάν ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
1: Πιέρο Τζαντάκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό απάτης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων χρηστών της Revolut. Από hackers αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα του Financial Times. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ελβίζου να το συντάξει για να μας πει περισσότερα. Είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με hackers οι οποίοι σύμφωνα με το δημοσίευμα Έλενα απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία εκατοντάδων πελατών και ζήτησαν λίτρα από την εταιρεία για να μην τα διαρρεύσουν.
7: Ναι, συγκεκριμένα Γρηγόρης, 680 πελατών της Revolut, της εταιρείας FinTech. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hackers χρησιμοποίησαν, παραποίησαν ένα κυβερνητικό email και το έστειλαν προς την εταιρεία ζητώντας τα στοιχεία των πελατών αυτών και στη συνέχεια απέτησαν λίτρα ύψους έως και 3 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία προκειμένου να μην τα διαρρεύσουν και να μην τα πουλήσουν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπήρξε πρόβλημα στα συστήματά της και δεν αφαιρέθηκαν λεφτά από τους λογαριασμούς των πελατών. Ωστόσο, είναι βεβαίως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι αποκτήθηκε η πρόσβαση στα στοιχεία και όταν μιλάμε για στοιχεία, μιλάμε για διευθύνσεις κατοικίας, για ταυτότητες, για προσωπικά στοιχεία των πελατών της Revolut και συνιστά μια σοβαρή παραβίαση παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς των πελατών της.
1: Μάλιστα, πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το θέμα που μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.
7: Ακριβώς, οι Ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέες επιθέσεις στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 τραυματίες, ενώ αναφέρθηκε και ένα άλλο περιστατικό πριν από λίγη ώρα με ρωσικό ντρόουν. Σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Μάλιστα, πολωνικό μαχητικό απογειώθηκε για την αναχέτηση απειλής, επαπειλούμενης επίθεσης, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας και σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρξαν ζημιές στα συνοριακά φυλάκια των δύο χωρών.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Charles Spencer, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Μπάκιχαμ. Στο βιβλίο του, ο Charles Spencer αποκαλύπτει τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον ίδιο τον Κάρολο. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
8: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Charles Spencer, ο ένατος κόμι Spencer, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Spencer περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Spencer υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Spencer γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκινγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσαρλ Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spear το 2023 ότι ο θείος του, Charles Spencer, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ William και Χάρη είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή του στην Πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο βρετανικό τύπο, ενώ η αμερικανική New York Post και το Page Six αναφέρει ότι ο δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
1: Επιστρέφουμε στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα. Ένας 17χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, κοντά στα Αραζάτα Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς ο νεαρός φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει τι γνωρίζουμε τώρα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πώς έγινε όλο αυτό το απίστευτο ατύχημα.
9: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλύτερα. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο 17χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή χθες, να φύγει από την Κεφαλονιά και να νοσηλευτεί, να πάει να, και όπως νοσηλεύεται ακόμα στο γεννηματάς, γιατί διαμαρτυρόταν ο ίδιος για έντονους πόνους στην κοιλιά. Τώρα, στην κοιλιακή χώρα. Τώρα τι συνέβη. Ήταν χθες το βράδυ λοιπόν, όπου ο 17χρονος Κεφαλονίτης οδηγούσε το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προς το Αργοστόλι, στη γέφυρα, εκεί κοντά στο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας, όπου σημειωτέων δεν είναι, ο φωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, πηγαίνοντας προς Αργοστόλι. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άλογο, ήταν και ο ιδιοκτήτης με το άλογο, το κρατούσε με ένα σκηνή, ο οποίος περπατούσε δίπλα του, δίπλα στο άλογο. Ο νεαρός φαίνεται ότι δεν το είδε, όχι φαίνεται, δεν το είδε, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις. Έπεσε πάνω στο άλογο από στην πίσω μεριά του αλόγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πιθανότατα και λόγω ταχύτητας. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Έφτασα στον οφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά. Εκεί, όπως είπαμε, διαμαρτυρήθηκε για έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και οι γιατροί αποφάσισαν να γίνει αεροδιακομιδή στο γεννηματάς. Ευτυχώς, όπως είπαμε, σήμερα φαίνεται πως είναι καλύτερα στην υγεία του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο,
1: για το γεγονός ότι ένας 17χρονος οδηγεί ένα πατίνι, ένας ανήλικος οδηγεί ένα πατίνι, ενώ απαγορεύεται, αυτό απασχολεί κάποιον, έχει υποθεί κάτι γι' αυτό, κάποιο σχόλιο?
9: Προφανώς είναι στο πλαίσιο της έρευνας, όπως και το αν φόραγε κράνος, αν είχε φώτα, αν φόραγε το γυλαίκο με τους ανακλαστήρες, εάν είναι ασφαλισμένο το πατίνι, όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι τραβιέται, να το πω έτσι, και ο ιδιοκτήτης του αλόγου, ο οποίος, εντάξει, έχει μια ευθύνη αν ήταν σκοτεινά και πήγαινε χωρίς να έχει αυτό κάποιο είδος ή ένα φακό ή κάτι τέτοιο, γιατί κατηγορείται πλέον για σωματική βλάβη από αμέλεια. Συλληφθεί, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Ανακριτή.
1: Βεβαίως. Το καλό πάντως είναι ότι κρατάμε ότι ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Ανδρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με το δεξί και ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα. Πολύ σωστά. Νίκη και με ανατροπή μάλιστα για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του. 2-1 την Γιαγκελόνια την Πολωνική. Προηγήθηκε με γκολ του Σμίτ Γιαγκελόνια. Όμως Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ χάρισαν τη σπουδαία αυτή νίκη στον Ολυμπιακό. Και λέω σπουδαία γιατί εκτός από το ότι είναι νίκη σε ευρωπαϊκό αγώνα, κερδίζει πάρα πολύ χρόνο και ψυχολογία ο Ολυμπιακός εν ώψη της δύσκολης συνέχειας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Μεγάλη μέρα όμως και για την ποδοσφαιρική Κρήτη η σημερινή, καθώς ο Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενο στη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος στις 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή η κάλυψη από την Era Sport. Τηλεοπτικά το Magenta Sport 2 η κάλυψη αυτού του αγώνα. Να πάμε όμως γρήγορα και στο κύπελο. Ναι. Με 4 αγώνες συνεχίζει και χθες η League Phase στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολη 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, ακόμη δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ ξεκινάει το παιχνίδι στις 4:30, ενώ ΑΕΚ και Πανσεραϊκός στη Φιλαδέλφια στις 6:15, με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky και ραδιοφωνική από την Ερασπορ. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω μόνο ότι στην ΕΡΤ 2 στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών με τη Σλοβακία. Μπορεί να μην έχει σημασία έντονα βαθμολογική, καθώς έχει πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η ελληνική ομάδα και ταυτόχρονα έχει κερδίσει και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Όμως με μια νίκη 3-0-3-1 θα έχει καλύτερο πλασάρισμα και πιθανό πιο βατό αντίπαλο για τη φάση στη συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
11: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
12: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ετοιμότητα το Οικονομικό Επιτελείο για λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων με χρονικό ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα στο ζήτημα της θέρμανσης. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση ανήλθαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για την ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικος τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών μας από τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού δεν είναι πια μόνο μία ελληνική μάχη, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Και αυτό χάρη στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, τονίζει σαν αρτησή του Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται υποπτή τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά και αυτά των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών υγείας, ούτε σταμάτησαν οι έλεγχοι, απλώς μεταφέρθηκε μαζί με μια άλλη σειρά άλλες αρμοδιότητες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ανοιχτός για το κοινό μετά από σχεδόν 3 χρόνια που παρέμεινε κλειστός λόγω εκτεταμένων έργων αναβάθμισης, ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο του Κεραμικού. Όπως τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πρόκειται για έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης, αλλά παραμένει άγνωστο σε μεγάλο βαθμό ακόμη και στους ίδιους τους Αθηναίους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σαν ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της τράπεζας ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρισκογελίο είπε απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Ο Καναδάς θα αποφασίσει μόνος του με ποιον θα συνάψει συμφωνίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, απαντώντας στην κριτική του Αμερικανού Προέδρου. Κανείς δεν πρόκειται να υπαγορεύσει την κουλτούρα μας ή το με ποιον μπορούμε να συνάπτουμε συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε. Ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Revolut προκαλεί η αποκάλυψη των Financial Times για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με 680 πελάτες να φέρονται να έχουν επηρεαστεί από απάτη. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον κέρδισε τις αμφίροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
12: Ο καιρός.
13: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά Επιρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 27 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 10 λεπτά μετά τις 3 είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ, μαζί, παρέα. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Ρετίμπιτα στο μικρόφωνο.

θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή θέτοντας ένα ερώτημα. Μπορείς να περιμένεις να δεις ένα παιδί να θυμώνει, να συγκρούεται, να απομακρύνεται από το σχολείο ή να μπλέκει με επιβαρυντικές, να το πω έτσι, πιο ευγενικά, παρέες, και μετά να αναζητήσεις λύση? Πρέπει να έχεις αρχίσει πολύ νωρίτερα. Σήμερα έχουμε δύο ειδήσεις στην εκπομπή που, αν τις δούμε μαζί, ανοίγουν μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων. Από τη μία, ένα από τα θέματα που θα σταθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αφορά δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη που λειτουργούν πιλωτικά από πέρσι και έχουμε τα πρώτα στοιχεία. Τι δείχνουν? Δείχνουν ότι ακόμα και όταν ένας έφηβος έχει ήδη προβλήματα συμπεριφοράς, μπορεί να αλλάξει πορεία, μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τον θυμό του, τις συγκρούσεις, να απομακρύνεται από παρέες που τον επιβαρύνουν. Από την άλλη, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για αυστηρότερους κανόνες στα social media για τους ανήλικους κάτω των 13 ετών απαγόρευση πρόσβασης, από τα 13 ως τα 15 γονικός έλεγχος, και από τα 15 και πάνω αυτόνομος λογαριασμός, αλλά πλέον είναι μεγαλύτερη ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες, ώστε να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για τα παιδιά. Εδώ φαίνεται κάτι να μοιάζει, να προσομοιάζει με πραγματική πρόληψη. Δηλαδή, δεν αρκεί μία απαγόρευση. Αυτό νομίζω, σε αυτό συμφωνούμε οι περισσότεροι. Χρειάζεται μία προσέγγιση που να ακολουθεί το παιδί όσο μεγαλώνει. Δηλαδή, εδώ τι έχουμε? Έχουμε προστασία στα μικρότερα παιδιά μέχρι τα 13. Έχουμε όρια και γονική επίβλεψη στους εφήβους μέχρι εκεί τα 15-16. Αλλά ταυτόχρονα τι άλλο έχουμε? Έχουμε ενημέρωση, ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση, ώστε τα ίδια τα παιδιά σταδιακά να μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους έναν ψηφιακό κόσμο που γίνεται όλο και πιο δύσκολος. Γιατί εδώ που βρισκόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα παιδί δεν μεγαλώνει πια μόνο στο σπίτι ή στο σχολείο ή στην παρέα του, μεγαλώνει και μέσα στην οθόνη. Και εκεί μπορεί να δουν τα μάτια του πολλά, να συναντήσει βία, επιθετικότητα, πρότυπα τέλος πάντων συμπεριφοράς που τα κανονικοποιεί στο μυαλό του και τελικά τα μεταφέρει και στην πραγματική ζωή. Άρα τι κάνουμε? Φροντίζουμε εμείς για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα την κάνουμε αυτή.

θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι τα Χανιά. Στα Χανιά που είχαμε πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό με παιδάκια του νηπιαγωγείου να ξεχνιούνται μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες.

Και για να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, τον Περικλή Κουκλάκη, για να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη με το περιστατικό αυτό, με τα παιδάκια νηπιαγωγείου. Προνήπιο νομίζω πήγαιναν Περικλή τα παιδιά, πάνε, που ξεχάστηκαν μέσα στο λεωφορείο για αρκετές ώρες. Περικλή. Μάλλον δεν μας ακούει ο Περικλής.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα θα τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Περικλή. Περικλή, καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε από τα Χανιά, νομίζω είναι καλύτερο ο ήχος, δεν ξέρω αν
0: είναι, σ' ακούμε πάρα πολύ καλά, καμπάνα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την είδηση, την είδα λίγο πριν πω στο στούντιο κι εγώ, για ένα περιστατικό απίστευτο, έχει ξαναγίνει, ήλπιζα ότι δεν θα ξαναγίνει βέβαια, με παιδάκια που πηγαίναν στο προνήπιο, σε ένα νηπιαγωγείο, να έχουν ξεχαστεί μέσα στο σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες.
1: Και είναι και κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πραγματικά αναταραχή, αφενός γιατί δεν έχει γίνει καταγγελία επίσημη στις αρχές, γι' αυτό το έχουμε διασταυρώσει το τελευταίο διάστημα από όλες τις πηγές, και από την αστυνομία δηλαδή, αλλά και από το ΚΤΕΛ που είχε αναλάβει να κάνει το δρομολόγιο αυτό, δηλαδή είχε δώσει λεωφορείο για να κάνει το σχολικό δρομολόγιο. Είναι σε περιοχή των Χανίων, όπου φέρεται το μεσημέρι της Τετάρτης δύο παιδάκια να είχαν ξεχαστεί για αρκετές ώρες, οι πληροφορίες να φέρνουν πάνω από 3 ώρες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο που το οποίο πραγματοποιούσε δρομολόγιο, ήταν παρκαρισμένο έξω από ένα νηπιαγωγείο δημόσιο του χωριού εκεί της ενδοχώρας των Χανίων, και ξεχάστηκαν περίπου, σας λέω, για περίπου 3 ώρες.
0: Και δεν έγιναν αντιληπτά ούτε από τον οδηγό, ούτε
1: δεν
0: από τον συνοδό.
1: Δεν έγιναν, δήλωσαν, η συνοδός ήταν καινούρια, δεν είχε υπόψη στα παιδάκια, ήταν και νηπιακή ηλικία, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν τα πίσω καθίσματα για λόγους ασφαλείας. Και δεν τα πήρε είδηση όταν τελείωσε. Και ομοίως ο οδηγός, επειδή δεν έχει την αρμοδιότητα, δεν έφτασε το λεωφορείο, έτσι τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες μέχρι τώρα. Οπότε και αφέθηκαν εκεί. Έγιναν αντιληπτά μετά από αρκετή ώρα και μάλιστα ήταν και σε δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνουμε τώρα τα παιδάκια, ειδικά τέτοια ηλικία, χωρίς.
0: Πώς έγιναν και αντιληπτά, τυχαία? Δηλαδή πήγε, ας
1: τυχαία,
0: πούμε,
1: τυχαία,
0: ο οδηγός.
1: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα είναι τυχαία. Τα εντόπισαν από το σταθμό. Οι εκπαιδεύτηκες του σταθμού, του νηπιαγωγείου για την ακρίβεια, δεν πονηρεύτηκαν, να το πω λαϊκά.
0: Δεν τα αναζήτησαν, δεν είπαν ότι λείπουν δύο παιδάκια.
1: Όχι, γιατί είναι πολύ κοινό το να ρωτήσει κάποιο παιδάκι για κάποιο λόγο να μην πάει. Δεν υποχρεούνται να πάρουν τηλέφωνο ούτε οι γονείς, ούτε ομοίως οι υπεύθυνες του σταθμού ή του νηπιαγωγείου στην προκειμένη, για να ρωτήσουν για ποιο λόγο δεν παρελήφθησαν. Ευτυχώς σε καλή κατάσταση, έτσι, παρότι ήταν δύσκολα και είχαν περάσει αρκετές ώρες. Προφανώς είχαν κλάματα, τα παιδιά ήταν σε δύσκολη κατάσταση τόσες ώρες κλεισμένα στο λεωφορείο, δεν αντιμετώπισαν θέμα για την υγεία τους.
0: Ναι, και όταν λέμε για προνήπιο, όμως, μιλάμε για παιδάκια 4 χρονών.
1: 4-5 χρονών, αυτό είναι οι πληροφορίες. Το περίεργο όμως είναι ότι δεν έγινε καταγγελία καμία στις αρχές. Βέβαια, μετά τα δημοσιεύματα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει την δικογραφία σε βάρος παντός υπευθύνου. Αυτεπαγγέλτος, όπως αναφέρουν επίσημα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων. Και βέβαια θα δούμε και ακριβώς το ποιος έχει την ευθύνη για την διαδικασία αυτή. Από το ΚΤΕΛ η απάντηση ήταν ότι θα βγει και μια ανακοίνωση σχετική, ότι έχει γίνει ενημέρωση για το συμβάν, έχει απομακρυνθεί η συνοδός που είχε οριστεί από τη θέση της, και αύριο θα είναι άλλο άτομο στη θέση της. Ενώ δήλωσαν τη λύπη τους για το συμβάν και βέβαια εξέφρασαν και την ειλικρινή τους με τα μέλη για το ότι ευθύνη μπορεί να έχει η εταιρεία. Μένει να φανεί το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή, διότι όταν αναλαμβάνει η αστυνομία και σχηματίζει δικογραφία πια αυτεπάγγελτα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν νομικές συνέπειες. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, θα το εξελογήσουν και οι εισαγγελικές αρχές αυτό, το κατά πόσο υπάρχει τέτοια ευθύνη. Αλλά είναι ζήτημα το οποίο πραγματικά έχει θορυβήσει. Φαντάζει απίστευτο.
0: Και Περικλή, φαντάζομαι ότι τις μέρες εκείνες είχε και λίγο δροσιά, δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι η Κρήτη αυτές τις τελευταίες ημέρες έχει λίγο και πτώση θερμοκρασίας, έχει δροσιά, έχει κάποιες βροχές. Δηλαδή θέλω να πω ότι ευτυχώς που ήταν και δροσερές ημέρες.
1: Ευτυχώς, διότι το πάνω από 2 ώρες ένας κλειστό όχημα παρκαρισμένο με ένα εξαποστολικό μονάδα, αλλά φανταζόμαστε όλοι στον ήλιο σε φυσιολογικές συνθήκες, θα καταδείξει πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Και ευτυχώς πραγματικά που είχε πιο δροσερό καιρό και δεν είχαμε χειρότερα να συζητάμε αυτή την ώρα.
0: Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί έχει ξανασυμβεί, δυστυχώς ξανασυμβαίνει. Πόσο δύσκολο είναι όποιος συνοδός, οδηγός, δεν λέω τώρα άμα είναι οδηγός ΚΤΕΛ, άμα είναι του Πούλμαν ο οδηγός και ο υπεύθυνος, να κάνει ένα πίσω μπρος, να δει αν στις θέσεις δεν υπάρχει κανένα νήπιο που μπορεί να μην φαίνεται από μπροστά, ναι, ή τα καθίσματα είναι πιο ψηλά. Πόσο δύσκολο είναι αυτό?
1: Μένει να φανεί η ευθύνη του καθενός στην περίπτωση αυτή, διότι εκτός από την έρευνα και τη δικογραφία που σχηματίζει η ασθένεια, προφανώς θα γίνει και μια εσωτερική διαδικασία στο ΚΤΕΛ, το υπεραστικό που είναι αρμόδιο για τη μεταφορά αυτή, και έχει διφορτιστεί με αυτό το βάρος, αλλά έχει την ευθύνη φυσικά.
0: Εντάξει, πάντως τα μωρά είναι τα μόνα που δεν φταίνε. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Κάποιος άλλος.
1: Σίγουρα και οι οικογένειές τους που ανησύχησαν από αυτή την πολύ περίεργη κατάσταση που διαμορφώθηκε χθες.
0: Μάλιστα. Περικλής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Χανίων.

Και με το βλέμμα στραμμένο και στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, όπου σύμφωνα με τα όσα είπε και πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης, θα σταθεί και στα μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα. Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα, οπότε περιμένουμε να δούμε και το τι είναι αυτό που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Πάμε με αυτό το τραγούδι μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρέμβαση στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Χάκερ απέτησαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut, απειλώντας να πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών σύμφωνα με τους Financial Times. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή σε διάδραση και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε αν θα έχει αλλάξει κάπως το σκηνικό σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ευτυχώς έχει αλλάξει προς το καλύτερο σήμερα το κλίμα στις αγορές, διότι έχουμε μια σημαντική όντως αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και επίσης μια σημαντική οπισθοχώρηση και για το κόστος δανεισμού των χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, μέσα από τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας. Και αυτό δίνει μια επίσης όθηση και στις αξίες των μετοχών στα χρηματιστήρια που κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα. Σήμερα είμαστε μία μέρα μετά από την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, όπως λέγαμε και χθες, που αναμενόταν ευρέως ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, από τον Ιούλιο του 2023. Παρότι αυτό βέβαια δεν άρεσε από ό,τι είδαμε από τις δηλώσεις του. Δεν άρεσε καθόλου αυτή η απόφαση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Πάντως βοήθησε, τουλάχιστον όπως φαίνεται. Δηλαδή υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα και στον απόϊχο της απόφασης της Fed.
1: Ακριβώς, διότι απέδειξε η Fed ότι επιμένει στην ανεξαρτησία της, παρά τα όποια έτσι, τις όποιες εκκλήσεις έχουμε ακούσει κατά καιρούς ή πιέσεις, αν το θέλεις καλύτερα, από τον πρόεδρο Τραμπ να μειωθούν τα επιτόκια, και ανέφερε και ένα ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, να πάνε τα επιτόκια στο 1%, ενώ είναι στο 3,75% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζεστε να πάνε στο 1%, αντιλαμβάνεστε μετά όμως ο πληθωρισμός σε τι επίπεδο θα πάει, γιατί ήδη είναι πάνω από το στόχο αρκετό καιρό χρονικό διάστημα τώρα, μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πάνω από το στόχο του 2%, πάνω και από το 3%. Και ο Kevin Warsh, ο διοικητής, ο επικεφαλής της Fed, είπε ότι είναι πολύ υψηλός ο πληθωρισμός και γι' αυτό προχώρησαν και σε αύξηση επιτοκίων.
0: Ναι, επί της ουσίας ήταν σαν μονόδρομο, σαν να μην είχαν άλλη επιλογή.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και η απόφαση ήταν ομόφωνη αυτή τη φορά. Δεν υπήρξαν δηλαδή κάποιες διαφωνίες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed. Ήταν ομόφωνη η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων. Αυτή είναι η εικόνα και πάμε τώρα στα δεδομένα για να δούμε, να ξεκινήσουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουμε, όπως είπαμε, μια σημαντική πτώση σήμερα, επιτέλους υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια που είναι έτσι ένα ψυχολογικό όριο το αμερικανικό αργό. Είναι στα 99,70 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, με πτώση 2,67%, ενώ και το Brent έχει μεγάλες απώλειες, 3,05% χαμηλότερα το Brent, που πάει στα 102,60, ενώ χθες ήταν στα 108, αν θυμάσαι, και είχε αποκλιμακωθεί λίγο στα 106, σήμερα πάει προς τα 102 δολάρια το βαρέλι. Αυτό λοιπόν βοηθάει και τις χρηματιστηριακές αγορές να κινηθούν υψηλότερα και έχουμε αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με άνοδο 0,56%, 0,33% υψηλότερα το γαλλικό χρηματιστήριο, 0,52% κινείται υψηλότερα το χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,62% το ισπανικό χρηματιστήριο, 0,65% το ιταλικό χρηματιστήριο, ενώ εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μικρή πτώση, 0,36% για το γενικό δείκτη που είναι στις 2.688 μονάδες. Και πάμε τώρα και στο κόστος δανεισμού των χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Υποχωρεί κάτω από το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στο 4,96% αυτή τη στιγμή. 3,50% υποχωρεί η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων. Είναι στο 5,23% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και εδώ έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Είχε φτάσει μέχρι και το 5,4% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. 4,46% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα. 4,36% τα ετήσια.

0: Περικά και 4,24% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε σήμερα μία μικρή ενίσχυση του δολαρίου, διότι τις προηγούμενες ημέρες είχε ενισχυθεί, το δολάριο είχε ενισχυθεί σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα έχει μία μικρή πτώση και σε σχέση με το ευρώ, αλλά και με το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1478, το δολάριο με το γεν στα 155,76 και μία στερλίνα 1,3375 δολάρια.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλό απόγευμα.

0: όταν μιλάμε για βία ανηλίκων, συνήθως ακούμε για το περιστατικό το συγκεκριμένο που έγινε. Για τον καυγά στο σχολείο, την επίθεση, την παρέα που παρασύρει, τον έφηβο που μπορεί να έχει φτάσει στα όρια. Πολύ λιγότερο μιλάμε για όσα έχουν προηγηθεί. Για το θυμό, για παράδειγμα, που μπορεί να εξισορρευτεί, για τη δυσκολία να διαχειριστεί ένα παιδί αυτό που νιώθει και για την έκθεση στη βία που μπορεί να του έχει γίνει σχεδόν καθημερινότητα και κυρίως για τη στιγμή αυτή που ένας έφηβος χρειάζεται βοήθεια αλλά δεν τη ζητά. Και εδώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα από δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης που εφαρμόστηκαν σε δήμους της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν υπάρχει ένας σταθερός χώρος όπου ο έφηβος μπορεί να μιλήσει χωρίς να αισθάνεται ότι τον κρίνουν ή ότι τον καταδικάζουν, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με την κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια εργαστηρίου αποκαταστατική δικαιοσύνη και διαμεσολάβηση. Θα μιλήσουμε για αυτά τα προγράμματα, επί της ουσίας τα δύο. Χαίρετε, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και επειδή...
1: Όπως είπατε, ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι επειδή εγώ το γνωρίζω το θέμα, καλύτερα για να βάλουμε και τους ακροατές μας στη κουβέντα, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από τα ίδια τα προγράμματα αυτά. Τι είναι αυτά τα προγράμματα, σε ποιους εφήβους απευθύνθηκαν.
1: Το εργαστήριό μας και το επιστημονικό προσωπικό είχε τη χαρά να αξιολογήσει ως εξωτερικός αξιολογητής την λειτουργία δύο προγραμμάτων, τα οποία ουσιαστικά έχουν στόχο, κοινό στόχο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων και τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για το πρόγραμμα το It's Up to You, το οποίο υλοποιείται από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας και λειτουργεί σε 4 δήμους της Αττικής, και πρόκειται για το Connect Θεσσαλονίκη που εφαρμόζεται από το ΙΕΣΙΣ, από την ΑΜ και ΙΕΣΙΣ, και αφορά ένα κέντρο ανοιχτής πρόσβασης στη Θεσσαλονίκη για ηλικίες 13-30 ετών με ψυχοεκπαιδευτικές και άλλες διεργασίες.
0: Άρα εδώ μιλάμε για παιδιά που ήδη έχουν εμφανίσει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για παιδιά τα οποία είτε τα βρίσκουν οι επιστημονικοί αυτοί φορεί στο πεδίο, δηλαδή στην εισαγγελία ανηλίκων, ή παιδιά που είναι από παραπομπές από άλλους φορείς. Στο δείγμα της αξιολόγησης για τον ένα χρόνο είχαμε 633 παιδιά ανήλικοι, 265 στην Αττική και 368 στη Θεσσαλονίκη. Έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένα δεδομένα και ψυχομετρικά εργαλεία, 179 ερωτηματολόγια street work από εφήβους σε 4 δήμους της Αττικής. Έχουμε πάρα πολλές αξιολογήσεις και κάναμε και 57 συνεντεύξεις, όχι μόνο στο προσωπικό των φορέων, στα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Άρα πρόκειται για μια μεικτή μεθοδολογία αξιολόγησης που μας έχει δώσει, ακριβώς λόγω της καλής μεθοδολογίας, πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Σε αυτά τα αποτελέσματα θα πάμε τώρα, γιατί οι αριθμοί πραγματικά είναι πολύ υψηλή. Δεν ξέρω αν εσείς που διαφορετικά βλέπετε κάθε φορά και αφού γκράζεστε τα νούμερα και τα στοιχεία, θεωρείτε και εσείς ότι, δηλαδή, αυτή η αριθμή που αναφέρατε μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και φανταστείτε ότι είναι ένα μέρος του προβλήματος σε 2 συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι, γιατί αν έχουμε αποτελέσματα θετικά σε ένα ικανοποιητικό αριθμό ωφελουμένων, σημαίνει ότι κάτι δουλεύει και κάτι λειτουργεί. Επομένως δεν πρέπει να είμαστε απαξιωτικοί. Μπορούμε αυτά τα προγράμματα που είχαν μια πιλωτική λειτουργία να δούμε να επεκτείνονται στο μέλλον και να έχουν μια βιωσιμότητα, και όπως επίσης ότι υπάρχει χώρος πια για πάρα πολλές παρεμβάσεις σε αυτό το πεδίο. Και εγώ, επειδή είχα την ιδιότητα της επικεφαλής της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων, που έχουμε παραδώσει τη στρατηγική για το 2025-2030, πρέπει να πω ότι μοιράζομαι μαζί σας μερίδιο ικανοποίησης, γιατί ό,τι γράφαμε και παραδώσαμε στο χαρτί σαν πολιτικές, βλέπουμε ότι κάποιες έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και αποδίδουν.
0: Δηλαδή, εσείς αυτό που βλέπετε, που είδατε μέχρι τώρα, είναι ότι τα όποια προβλήματα, θέματα που έχει ένα παιδί με τις παρεμβάσεις αυτές μπορεί να αλλάξουν.
1: Για να, ακριβώς όπως το λέτε, και για να είμαι πολύ συγκεκριμένη, το γράφουμε και στην έκθεσή μας, είδαμε ότι υπάρχουν κάποιοι κοινοί μηχανισμοί και στα δύο προγράμματα που πρέπει να τους πούμε πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα είναι η σχέση εμπιστοσύνης. Υπάρχει και εφαρμόζεται από τους επαγγελματίες μια πολύ συστηματική προεργασία για να χτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον ανήλικο και τον επαγγελματία. Ακρόαση χωρίς στιγματισμό, να υπάρχει διαθεσιμότητα των επαγγελματιών, σταθερότητα στις συναντήσεις και μια βαθμιαία εμπλοκή. Επομένως, η υψηλή αποδοχή των υπηρεσιών έχει ένα ποιοτικό περιεχόμενο. Δεν έχει να κάνει με κλινική αποτελεσματικότητα, αλλά η εμπιστοσύνη.
0: Και η εμπιστοσύνη και σταθερά που είπατε, και σταθερότητα.
1: Ακριβώς. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η συστηματική παρέμβαση. Δηλαδή, αυτές οι δράσεις που έχουν εφαρμοστεί δεν περιορίζονται στον ανήλικο. Περιλαμβάνουν τους γονείς τους, την ευρύτερη οικογένεια, το σχολείο, την τοπική κοινότητα, το δίκτυο των άλλων υπηρεσιών. Η συμβουλευτική των γονέων και της οικογένειας δεν είναι συμπληρωματικές δράσεις, αλλά είναι βασικά εργαλεία της κάθε δράσης και μέσα στο περιβάλλον που ζει ο νέος. Και βέβαια, τρίτος μηχανισμός είναι η πρόσβαση του ανηλίκου πριν την πλήρη αποσύνδεσή του. Το πρόβλημα είναι να μην χαθεί ο ανήλικος. Να παρέμβουμε έγκαιρα, να παρέμβουμε στο σχολείο, στη γειτονιά, στο street work, και να μπορέσουμε να τον να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του και να μπορέσουμε να βρούμε την κατάλληλη θεραπευτική στιγμή. Και αυτό νομίζω είναι κομβικό.
0: Και ολοκληρώνοντας με την παρέμβαση, να μπορεί ο έφηβος να διαθέτει εκείνον το μηχανισμό που θα σκεφτεί κάτι δυο φορές, που θα πει και τα όχι του, να είναι πιο θωρακισμένος, πιο ενδυναμωμένος.
1: Ακριβώς. Έχουμε μέσα στο κείμενο της έκθεσης κρατήσει κάποια quotes, κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη με τους ανηλίκους. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό μέσα από απλή γλώσσα πώς αναφέρουν αυτή την αλλαγή στη διαχείριση του θυμού. Αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή, σκέφτομαι πλέον 2 και 3 φορές πριν αντιδράσω, και πριν αντιδράσω και βία, όπως στο παρελθόν. Αυτή η μεταβολή, ξέρετε, είναι και προϊόν μάθησης, αλλά και βιωματικής μάθησης. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες και ταυτόχρονα να παίρνουν όλες αυτές τις δεξιότητες διαχείρισης θυμού, ειρηνικής επίλυσης διαφορών και αντιδράσεων πιο κοινωνικών παρά αντικοινωνικών.
0: Άρα όλα αυτά τα μαθαίνει το παιδί μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση.
1: Mm-hmm.
0: Για το θυμό, για την παρέμβαση, ακριβώς, για την αντίδραση, για τα όρια.
1: Ακριβώς, γίνονται προγράμματα διαχείρισης θυμού, γίνονται πάρα πολλά προγράμματα, αλλά είναι σημαντικό επίσης και οι οικογένειες. Για παράδειγμα, έχουμε από τις οικογένειες αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που οι γονείς αναγνωρίζουν ότι δεν είναι πια μόνοι τους. Και ένας γονιός είπε, ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί να δω ότι, και να ακούσω και άλλους γονείς που έχουν παρόμοια προβλήματα και να μάθω να ακούω το παιδί μου όταν μιλάει. Επομένως και οι γονείς χρειάζονται εκπαίδευση, και οι ανήλικοι, και ευρύτερα θα έλεγα το κοινωνικό περιβάλλον.
0: Και επειδή στην αρχή στάθηκα λίγο στον πρόλογο και στο κομμάτι της βίας και στην έκθεση που βρίσκονται τα παιδιά, δηλαδή που πολλές φορές και μάρτυρες περιστατικού βίαιου είναι σε μια γειτονιά, αλλά και μέσα από τα social media, με συμπεριφορές, με πρότυπα που μπορεί μετά στον πραγματικό κόσμο να μιμηθούν. Θέλω να σας ρωτήσω αν στην έκθεση περιγράφεται κάτι τέτοιο, δηλαδή βλέπετε κάποιο στοιχείο που αφορά στην βία, αν δηλαδή τα παιδιά αυτά είχαν έκθεση στη βία, ενδεχομένως μεγαλύτερη από κάποια άλλα.
1: Θα το πω αντίστροφα. Το κέντρο Θεσσαλονίκης, το Connect Θεσσαλονίκη, έχει και κέντρο διημέρευσης. Και έχουμε από γονιό την μαρτυρία που λέει ότι είναι τα παιδιά τα οποία, μάλλον από επαγγελματία, είναι τα παιδιά τα οποία και λόγω καλοκαιριού, αν δεν υπήρχε διημέρευση, θα βρίσκονταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός σπιτιού.
0: Έξω, ναι, ναι.
1: Θα ξυπνούσαν το πρωί, θα γινούσαν το βράδυ αργά. Όσο έξω βρίσκεται αυτό το παιδί, τόσο σε περισσότερους κινδύνους μπορεί να εμπλεκεί. Τουλάχιστον έχω το κεφάλι ήσυχο, λέει ο γονιός, ότι δεν θα μπλέξουμε παρέες έξω. Εγώ δεν αναφέρομαι βεβαίως, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος. Μην υποθέσει κάποιος ότι θέλουμε ιδρυματοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Αντιθέτως, όταν υπάρχουν ευαλωτότητες και παιδιά στον δρόμο, θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες δομές για παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδεχόμενης φιλοξενίας.
0: Ναι, γιατί μια παρέα μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, ως ένας παράγοντας που ενισχύει την παραβατικότητα ή τη βία.
1: Mm-hmm,
0: αν ένα παιδί όμως είναι πιο δουλεμένο και βοηθιέται, μπορεί να απομακρυνθεί από αυτήν, αυτό λέμε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε αξιολογήσει και κινητές μονάδες, το street work που λέμε, η δουλειά στον δρόμο, δηλαδή που είναι κάτι πολύ βασικό σαν υπηρεσία. Επαγγελματίες βγαίνουν στους δρόμους, κάνουν ερωτηματολόγια, κάνουν συζητήσεις.
0: Δηλαδή το street work.
1: Κατογράφηκε, ναι,
0: το street
1: κατογράφηση
0: work.
1: Των περιοχών. Μια αναγνωρίσιμη παρουσία των street work στην πλατεία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο έφηβος από μόνος του είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσει την πόρτα της υπηρεσίας. Άρα πρέπει να γίνει και μια αναζήτηση ως ένα βαθμό.
0: Όταν πάνε οι άνθρωποι από την παρέμβαση αυτή, από το street work, το πρόγραμμα, ο έφηβος μιλάει ή αρνείται και εκεί να μιλήσει? Δηλαδή συνεννοείται, μιλάει, ακούει, δέχεται ενδεχομένως να απαντήσει σε 2-3 ερωτήσεις, να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο?
1: Πιστέψτε με, μιλάει και μιλάει και αρκετά. Γιατί οι street workers είναι ειδικά εκπαιδευμένοι πώς να χτίσουν εμπιστοσύνη και μια σχέση επικοινωνίας.
0: Άρα αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι μπορείς να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί, απλά να ξέρεις τον τρόπο να το προσεγγίσεις.
1: Ακριβώς. Μα αυτό είναι το πολύ σημαντικό που βγήκε στην αξιολόγηση, γιατί και οι δύο φορείς διαθέτουν επαγγελματίες και της ψυχικής υγείας και δεν είναι εθελοντές, δηλαδή είναι επαγγελματίες. Οπότε όλο αυτό έχει ένα πολύ ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο, όλη αυτή η δουλειά και εφαρμογή των προγραμμάτων. Δεν πρόκειται δηλαδή για απλά στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών ή εθελοντές. Έτσι, είναι επιστημονική δουλειά αυτή που γίνεται. Επομένως και το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και η διαπροσωπική επικοινωνία με τον ανήλικο, η εκτίμηση κινδύνου, υπάρχουν ειδικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου για να δούμε την ευαλωτότητα των ανηλίκων. Όλα αυτά είναι εργαλεία με βάση τα οποία έχουν εκπαιδευτεί και ψυχομετρικά εργαλεία και τα οποία εφαρμόζουν στη δουλειά τους.
0: Κυρία Τινοπούλου, από ό,τι καταλαβαίνω, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ενθαρρυντικά. Έτσι, στο δείγμα αυτό που έχετε διάθεση σας έως τώρα. Το θέμα είναι να συνεχιστούν και τα προγράμματα, γιατί όλο αυτό ήταν σε μια πιλωτική, από ό,τι καταλαβαίνω, εφαρμογή.
1: Όπως είπα και στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην καταγράψουμε αυτές τις πιλωτικές δράσεις στην ιστορία ως καλές πρακτικές. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Αντιθέτως, η βιωσιμότητα, η επέκταση και η διατήρηση, εννοείται, είναι αυτονόητο, είναι κάτι που εισηγούμαστε.
0: Και να γίνουν τέτοια προγράμματα μια σταθερή, να ενταχθούν σε μια σταθερή πολιτική πρόληψης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το πλαίσιο αναφοράς που είναι η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Παραβατικότητας Ανηλίκων. Εμείς πολύ θα θέλαμε, από πλευράς Επιτροπής που έχουμε καταρτήσει τη στρατηγική, να βλέπουμε τέτοιες δράσεις, όχι επαναλαμβάνω ως μεμονωμένες και αποσπασματικές καλές πρακτικές, αλλά ως εφαρμοσμένες πολιτικές οι οποίες μπορεί να τύχουν παρακολούθησης και περαιτέρω αξιολόγησης και ενδεχομένως αναμόρφωσης.
0: Και επειδή σας έχω μαζί μου σήμερα, έχω βέβαια ένα λεπτό στη διάθεσή μου, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το πώς εκτιμάτε αυτή την απόφαση τη σημερινή, για παράδειγμα, την ευρωπαϊκή, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάτω των 13, καμία πρόσβαση από 13 και μέχρι 15 με επίβλεψη και ούτω καθεξής, και μεγαλύτερη ευθύνη στις πλατφόρμες.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη
0: Είναι λίγο αυστηρότερη, αυστηρότερο το πλαίσιο.
1: Είναι αναμενόμενη. Νομίζω ότι το θετικό σημείο, όχι, έως αργή θα έλεγα για την Κομισιόν, εγώ θα περίμενα νωρίτερα να έβλεπα τέτοια μέτρα σε σχέση με τις πολιτικές προστασίες που έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώσει, αλλά δεν είναι αργά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της απόδοσης ευθύνης στις πλατφόρμες. Μάλιστα. Δηλαδή σε αυτή την ιστορία προφανώς χρειάζεται ευαισθητοποίηση, εμπλοκή γονέων, κυβεμόνων, των ίδιων των παιδιών, να ακούμε τη φωνή τους, αλλά πρωτίστως η ευθύνη είναι στις πλατφόρμες. Και περιμένω να δω πώς θα εφαρμοστεί αυτό από πλευράς πλατφορμών. Σε επίπεδο αξιακό συμφωνώ, γιατί είναι απόλυτα σύμφωνο και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αρτινοπούλου. Για όλη αυτή την κουβέντα, την πολύ ουσιαστική, ήταν η κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σε πολύ λίγο πάμε για δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Και εννοείται μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση ανήλθαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάφη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επιτιμού αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου μωρού της. Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο του Κεραμικού ανοιχτός πλέον για το κοινό μετά από σχεδόν 3 χρόνια που παρέμεινε κλειστός. Πρόκειται για έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης αλλά παραμένει άγνωστο σε μεγάλο βαθμό ακόμη και στους ίδιους τους Αθηναίους, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Σφοδρή αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκαλεί η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού στο 3,75% με 4% για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 με στόχο τον έλεγχο του πληθωρισμού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αντέδρασε έντονα ζητώντας μέσω Truth Social άμεση μείωση των επιτοκίων και χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed εχθρική και πολιτικά υποκινούμενη. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων επιτέθηκε και στο σχέδιο των Βρυξελών για να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας το γελίο και απειλώντας με διακοπή του εμπορίου με την Ένωση. Απαντώντας, ο Πρωθυπουργός του Καναδά τόνισε ότι η χώρα του θα αποφασίζει μόνη της με ποιους συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, σημειώνοντας πως κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει την πολιτική και την κουλτούρα της. Το αριστερό μπλοκ κέρδισε τις αμφίροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% το ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Ένα διαφορετικό απόγευμα με τον Ροντ Μακιούεν.
3: Ne me quitte pas. Il faut t'oublier. Tu peux s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces œufs qui tombent parfois à cause du pourquoi, à cause du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. If you go away.

0: Hey, if you go away, the Makita Bar, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away,
1: Ρον Μακιούεν, ένας τεράστιος καλλιτέχνης με τεράστια πολιτιστική προσφορά, μια τεράστια πολιτιστική φιγούρα, κυρίως στη δεκαετία του 60 και του 70. Έζησε από το 1933 μέχρι το 2015. Έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια. Ηχογραφήθηκε από εκατοντάδες καλλιτέχνες και πούλησε περισσότερα βιβλία ποίησης που πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα. Ελπίζω κάποιοι από εσάς, ήδη 2-3 μηνύματα που ήρθαν, τον γνωρίζουν. Ελπίζω το πρόγραμμα να ακούει σήμερα και ο καλός μας φίλος ο Γιώργος Χρονάς, που είναι και αυτός ένας ποιητής εδώ στην δική μας χώρα, με την Οδός Πανός. Το ιδιαίτερο στοιχείο του Ρον Μακιούεν ήταν ότι έφερε την ποίηση πολύ κοντά στο δημοφιλές τραγούδι. Αυτό εδώ έγινε παγκόσμια επιτυχία. Μια απλή εξομολόγηση, έτσι ήταν, γύρω από τη μοναξιά, τον έρωτα, την απώλεια, τις αναμνήσεις, τις σχέσεις. Η σημαντικότερη συμβολή του Ρον Μακιούεν στη μουσική ήταν η σχέση του με τον Ζακ Μπρέλ, ο άλλος τεράστιος Ευρωπαίος. Ο Μακιούεν δεν έκανε απλά κατά λέξη μεταφράσεις, διασκεύασε στα αγγλικά τα τραγούδια του Ζακ Μπρέλ, βοηθώντας έτσι καθοριστικά με τον τρόπο το δικό του και με τους στίχους που έγραψε να περάσουν στο αγγλόφωνο κοινό. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το If You Go Away που μόλις ακούσατε. Η αγγλική προσαρμογή που έγινε από τον Ρον Μακιούεν γνώρισε δεκάδες ερμηνείες, από το Σινάτρα μέχρι την Σίλεϊ Μπάσεϊ. Είναι το σημαντικότερο ίσως τραγούδι που συνδέθηκε με το όνομά του, και γι' αυτό ξεκίνησα αυτό που μόλις ακούσατε. Γιατί, όπως σας είπα, δεν έκανε κυριολεκτική μετάφραση, δημιούργησε αγγλικό στίχο που θα μπορούσε να σταθεί αυτόνομα. Έτσι έφερε τον Μπρέλ στο αγγλόφωνο κοινό. Σήμερα λοιπόν έχουμε Ρον Μακιούεν, ένας τραγουδοποιός για λιγότερους από αυτούς τους ακροατές που δεν παρακολουθούν αυτό εδώ το πρόγραμμα σε αυτά τα αφιερώματα. Ας πούμε, είναι ένας ποιητής, τραγουδοποιός και στιχουργός, και δεν είναι ένας του τύπου, ας πούμε, Μπάκαρακ ή Jim Webb συνθέτης. Τα μηνύματα θα έρθουν στο Earth News Radio, στο Viber και σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, και μετά με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Από αυτά τα 1500 τραγούδια έχω διαλέξει μερικά από τα σπουδαιότερα του Ρον Μακιούεν.

Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται The World I Used to Know. Ένα από τα τραγούδια του Rod McEwen που έχει συνδεθεί περισσότερο με την folk pop σκηνή της δεκαετίας του 60. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό από την ερμηνεία του Glen Campbell. Είναι αυτή η χαρακτηριστική νοσταλγία του McEwen για έναν κόσμο, μια εποχή και για ανθρώπους που έχουν χαθεί. Πάμε σε μια ταινία του 1969, The Prime of Miss Jean Brodie. Εκεί έχει έναν καταπληκτικό ρόλο η Maggie Smith, αυτή η σπουδαία ηθοποιός. Εκεί ακούγεται το τραγούδι του Αμερικανού ποιητή και συνθέτη Rod McEwen, το Jean.

ταινία αυτή κέρδισε το Όσκαρ η Μάγκη Σμιθ και αυτό ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Έγινε μεγάλη επιτυχία στα 10 πρώτα στην ερμηνεία του Όλιβερ. Να πούμε μερικά πράγματα για το βιογραφικό του Ρον Μακιούν, μια και είναι άγνωστο σχεδόν. Παρόλο που βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί ακροατές και φίλοι της εκπομπής, έχω ξαναμιλήσει για αυτόν παλαιότερα, που μου γράφουν μηνύματα για τον Ρον Μακιούν, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, όπως σας είπα, καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στην διεθνή μουσική σκηνή και η πατρίδα του ήταν ο Καναδάς. Ο Ρον Μακιούν είχε μια ιδιαιτερότητα, έκτισε τη φήμη του σαν ποιητής και μουσικός, περισσότερο σαν ποιητής και μετά σαν μουσικός, πρώτα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Παρίσι, όπου ήταν μέλος της καλλιτεχνικής παρέας τότε, 60, που συμμετείχαν ονόματα όπως Μαζναβούρ και ο Ζακ Μπρέλ. Και μετά έγινε αποδεκτός στην πατρίδα του και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα ταξίδια του αυτά, που ήταν πολύ συχνά και στη χώρα μας, σε εκείνη την διαφορετική Ελλάδα της δεκαετίας του 60, έχει και ένα δίσκο με εξώφυλλο που παραπέμπει στην Ελλάδα σε ένα από τα άλμπουμ του. Λοιπόν, αυτά τα ταξίδια ήταν και η πηγή για τις πρώτες εμπνεύσεις του για να γράψει τα πρώτα ποίηματά του, όπου μετέφερε αυτή τη μοναξιά της καθημερινής ρουτίνας που προέκυπτε από αυτά τα τελείωτα ταξίδια, τα χιλιόμετρα επίσης των αμερικανικών δρόμων, και τα πέρασε μέσα στα τραγούδια ή στα ποίηματα που έγραψε. Στα εφηβικά του χρόνια έκανε πάρα πολλά επαγγέλματα. Είχε πάρει μέρος και στον πόλεμο της Κορέας τότε, 50. Επιστρέφοντας στην Αμερική, είμαστε ακριβώς αυτή την εποχή, αρχίζει να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και γίνεται κάτοικος του Σαν Φρανσίσκο. Γι' αυτό άλλωστε έχει ακολουθήσει και αυτή την πορεία. Σε μια μεγάλη άνθηση η πόλη αυτή και τότε. Ιδιαίτερα τότε. Τώρα είναι τεχνολογία. Τότε ήταν μουσική και ποίηματα. Εκεί λοιπόν διαβάζει και τα πρώτα του ποίηματα σε χώρους όπου παράλληλα έκαναν τις παρουσιάσεις τους οι εκπρόσωποι της λεγόμενης Beat Generation. Jack Kerouac, Allen Ginsberg και οι άλλοι. Αυτός χρησιμοποιούσε ένα ψευδόνυμα που ήταν το Dore.

Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του McEwen ήταν αυτό που ακούσαμε, Love's Been Good To Me. Το έκανε ιδιαίτερα γνωστό ο Σινάτρα, ο οποίος είχε τόσο αγαπήσει αυτά τα τραγούδια. Ο Σινάτρα τώρα, που είναι από μια άλλη εποχή, έκανε ένα άλμπουμ, το A Man Alone, που είχε τραγουδήσει μόνο τραγούδια του Ρον McEwen σε αυτό το άλμπουμ, και ένα από αυτά ήταν αυτό που ακούσαμε. Το έχει πει και ο Τζόνι Κας. Είναι σχεδόν μια μικρή ποιητική αυτοβιογραφία αυτό που ακούσατε. Ένας άνθρωπος θυμάται τις γυναίκες και τις σχέσεις που πέρασαν από την ζωή του, και γι' αυτό άλλωστε το είπε και ο Σινάτρα. Θα συνεχίσω με ένα άλλο από τα τραγούδια που έχω διαλέξει σήμερα, με τον Ρον McEwen, Joanna.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Πολύ σωστά ένας από τους φίλους εκπομπής γράφει: Γιάννη, αυτός μου θυμίζει τον σύγχρονό μας Σούφιαν Στίβενς. Ακριβώς, ο Σούφιαν Στίβενς είναι ένας από τους τραγουδοποιούς αυτού του αιώνα που έχει επηρεαστεί απόλυτα από τον Ρότ Μακιούεν σε όλη τη δομή των τραγουδιών και έχουν και πάρα πολλά άλλα κοινά μεταξύ τους αυτοί οι δύο τραγουδοποίοι. Θα πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο άλμπουμ που είναι ένα άλμπουμ ποίησης. Είμαστε στο 1961 όταν το ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ και επανεκδόθηκε μετά το 1968 και αργότερα το 2000 έχει βγει και σε CD. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι In Search of Eros και θα μεταδώσω μερικά αποσπάσματα από αυτό το άλμπουμ που είναι ιδιαίτερο και μοναδικό και δείχνει τι είναι ο Ρόντ Μακιούεν.
4: I have to walk at night and be with many and give myself to many strangers. I don't know why. I only know that people smile sometimes and I must smile back. A certain eye, a smile, the way somebody walks. I need mostly love. Everything else must find its place. I need the warm touch, the unfamiliar smile, the umbrella when it rains, the head against the shoulder when the thunder comes, the unfamiliar touch, the knowing that somebody loves me, even for a little while. You'll like my house. The music's okay. The lights are nice.

από το άλμπουμ του «Αναζητώντας τον έρωτα». Και τώρα θα ακούσετε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες δεκαετίας του 70. Ακόμα και σήμερα το τραγούδι αυτό είναι παντού. Είναι του Ζακ Μπρέλ. Ένα μοναδικό τραγούδι του Ζακ Μπρέλ με ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτό το σκοτεινό

βέλγικο τραγούδι μέσω του Μακιούεν μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop τραγούδια όλων των εποχών. Ο ίδιος το διασκέβασε με αυτούς τους στίχους. Ζακ Μπρέλ και Ροντ Μακιούεν.

Seasons in the Sun. Ακούσατε αυτόν που έχει γράψει τους στίχους, μαζί βέβαια με τη μουσική του Ζακ Μπρέλ. Τα ποίηματα που έγραψε σε αυτή την εποχή του 50 και του 60 τον έκαναν έναν από τους ελάχιστους ποιητές που είχαν τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο στη δεκαετία του 60 και αργότερα, σε τέτοιο σημείο που μάλιστα αμφισβητήθηκε λόγω της μεγάλης επιτυχίας. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος γνωρίζει επιτυχία, ο πυρήνας που αρχίζει να ενδιαφέρεται για κάποιον αρχίζει να φεύγει, γιατί θεωρούν ότι πέρασε στον πολύ κόσμο. Τώρα θα ακούσουμε ένα σύντομο κομμάτι από ένα άλλο άλμπουμ που έβγαλε τότε και που αφορά τη γενιά των Beat. Beat Generation. Το άλμπουμ είναι το Beatsville. Για όσους δεν γνωρίζουν, η γενιά των Beat ήταν ένα λογοτεχνικό κίνημα που ξεκίνησε από μια ομάδα συγγραφέων, κυρίως εκεί στο Σαν Φρανσίσκο, σε εκείνη την περιοχή. Εξερεύνησε και επηρέασε την αμερικάνικη κουλτούρα και την πολιτική σε εποχές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δηλαδή δεκαετία του 50 και τέλος του 40. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου αυτών όλων δημοσιεύθηκε και διαδόθηκε από μέλη της σιωπηλής γενιάς, όπως λέγεται η δεκαετία του 50 και η γενιά της, γνωστή σαν Beatnik. Αυτά όλα πέρασαν και στην Ευρώπη με κάποιο τρόπο. Αυτοί έφεραν και τη folk ανακαίνιση στην Αμερική και επίσης είχαν επηρεάσει και τους Γάλλους στα τέλη της δεκαετίας του 40. Μπρασένς και όλα αυτά ήταν μια κίνηση. Τα κεντρικά, ας πούμε, στοιχεία αυτής όλης της κίνησης των Beat, και από εκεί βγήκαν και αυτά όλα και έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη γενιά του rock and roll και για το rock αργότερα όλοι αυτοί, ήταν, ας πούμε, μια απόρριψη των αφηγηματικών έτσι αξιών, μια πνευματική αναζήτηση και απόρριψη κυρίως του οικονομικού υλισμού. Πειραματισμός με ψυχεδελικά ναρκωτικά, σεξουαλική απελευθέρωση και εξερεύνηση. Από το άλμπουμ αυτό που σας είπα, το Beatsville, ακούμε Beat Generation, Rod McEwen.

0: ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή του 50 και έχει μεγάλη σημασία ότι αυτοί όλοι έχουν συνδεθεί και με την jazz. Είμαστε ακριβώς στην εποχή της μεγάλης περίοδου της μουσικής αυτής. Jacques Brel, Rod McEwen.
1: In the port of Amsterdam, where the wild sea.
0: Είδατε μερικές φορές και τα CD μας κάνουν προβλήματα. Για να δούμε στο άλλο CD player αν θα ακουστεί κανονικά.

Ρόντο Μακιούεν αυτός έκανε τη δική του μετάφραση και το τραγούδι υπάρχει σε ένα άλμπουμ. Ο Ρόντο Μακιούεν τραγουδά Ζακ Μπρέλ, και από εκεί και πέρα, λέγοντας μερικά ονόματα που έχουν διασκευάσει το τραγούδι, δείχνουμε και όλοι αυτοί τι άκουγαν. Ας πούμε να ξεκινήσουμε από τον Μαρκ Άλμοντ, που το έχει πει μεταξύ άλλων, τον Σκοτ Βόκερ, τον Ντέβιντ Μπόουι και πάρα πολλά ονόματα. Στηρίχτηκαν στους στίχους που έγραψε ο Ρόντ Μακιούεν και έκανε γνωστά τα τραγούδια αυτά του Ζακ Μπρέλ στο κοινό που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Βρετανία. Το A Man Alone είναι του 69. Είναι το κεντρικό τραγούδι σε ένα άλμπουμ που λέγεται A Man Alone, στίχη και μουσική του Ρόντ Μακιούεν, που έκανε ο Σινάτρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ για τον Σινάτρα, γιατί είναι μία δήλωση από έναν από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του 20ου αιώνα. Εμείς δεν τα ακούμε με τον Σινάτρα και με αυτούς, τα ακούμε από τον ίδιο που τα έχει γράψει. Και γι' αυτό άλλωστε αφιέρωσε ένα ολόκληρο άλμπουμ στον κόσμο του Ρόντ Μακιούεν. Μοναξιά, οριμότητα, αποξένωση. Αυτά τα θέματα ήταν η ειδικότητά του.

0: να ξεχνάμε ότι εκτός από αυτό, ποιητής, τραγουδοποιός, δεν ήταν μόνο αυτά. Είχε πολύ σημαντική παρουσία και στον κινηματογράφο. Και μάλιστα από μια ταινία που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το κλίμα που σας μετάφερα, από τη θρυλική ταινία Peanuts. Ξέρετε τι σειρά είναι αυτή. Ο Charlie Brown και η παρέα του. Ο Rod McKeown έγραψε αυτό που ακούμε τώρα. Έγραψε το μόνιμο τραγούδι και έγραψε και άλλα τραγούδια για την ταινία αυτή. Και ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ, αν θυμάμαι καλά. Το τραγούδι λέγεται «Ένα γουόρι που λεγόταν Charlie Brown». Μεγάλος ήρωες για μια γενιά ο Charlie Brown. Παλαιότερα. 69. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. But seeing Charlie smile can make you stop a while, get you feeling glad you're you. He's only a boy. Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Earth News. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στο Δουβλίνο αύριο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Πειρά της αντιπολίτευσης με αιχμή την οικονομία και την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, αντιτάσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση. Αν δεν βάλεις πλαφόν στη τιμή της χονδρικής, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα, τονίζει αναφερόμενος στο κόστος ζωής ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Θα έπρεπε να έχουν εναλλακτική λύση το λιγνίτι, επανέλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για επικίνδυνη κυβέρνηση, κάνει λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δουρού. Την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, που είναι 4 δισεκατομμύρια, προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στόχο να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για την στάση της στα ζητήματα κράτους δικαίου. Όπως είπε, δεν είναι τυχαία η διαρκής αναβάθμιση των σχετικών δικτών, σημειώνοντας ότι όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, εμέσως επιτίθεται και στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι άδικο, τόνισε. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση από δημοσιογράφο και του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Qatar Gate. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου δύο νήπια ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν εγκλωβισμένα για περίπου 5 ώρες μέσα σε κλειδωμένο σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός και η συνοδηγός φέρονται να παρέλειψαν τον προβλεπόμενο έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να παραμείνουν μέσα στο λεωφορείο σε κατάσταση σοκ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη οργή των γονέων. Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Παλαμά Καρδίτσας.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Καλό απόγευμα. Μου αρέσει αυτός ο στίχος, μου ταιριάζει αυτό που λέει ότι έρχεται σαν γιορτή, πώς το είπε, και όλα αρχίζουν ξανά.

Το ξέρω ότι αγαπάτε τον Παύλο Παυλίδη όσο και εμείς, και κυρίως για τους στίχους του και την ποίησή του. Θυμάμαι έναν ακροατή που πολύ εύστοχα είχε πει ότι αν ζούσε σήμερα ο Καριωτάκης θα ήταν ο Παυλίδης, ή αν ο Παυλίδης ζούσε στην εποχή του Καριωτάκη. Και επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, αν ακούει ο ίδιος ακροατής, ότι ο Παυλίδης το πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα. Δεν περιγράφει μόνο με μελανά χρώματα την κατάσταση, αλλά προσπαθεί να δώσει μια διέξοδο, όχι ακριβώς οπτιμιστική, απλώς, πώς να το πω, το παλεύει. Ουσιαστικά δείχνει ένα δρόμο ότι όλα αρχίζουν ξανά. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, υπάρχει αυτή η θέληση, αυτό το πείσμα, αν θέλετε, που έτσι κι αλλιώς είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση. Μας έπιασε πάλι το ποιητικό μας, όπως έχετε καταλάβει. Και επίσης άλλος, όχι ακροατής, Παύλα συνάδελφος, που ακούει φεύγοντας, μου έλεγε χθες: Έλενα, σε άκουγα και το έχεις πάει πολύ κινηματογραφικά. Τώρα δεν ξέρω αν το είπε για καλό ή για κακό, όπως και να έχει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να σας συναντώ σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ώρα, σε αυτό το κομμάτι, στη μοίρα μας τη ραδιοφωνική. Το μοίρα από το μοίρο, με ξέρετε. Το κομμάτι δηλαδή της ραδιοφωνικής πίτας που μας αναλογεί. 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και από αυτή την ώρα και μέχρι τις 6 μαζί μας συνδεδεμένη και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

Οι ειδήσεις, τα γεγονότα, καταιγιστικά πρέπει να πω, είναι ένα φθινόπωρο ακόμα αρκετά περίεργο, που μετά από την ραστόνη του καλοκαιριού είναι σαν να τα έχει μαζέψει όλα και να τα φέρνει απανωτά. Και όχι μόνο στο εσωτερικό τοπίο, δηλαδή ακρίβειες, οικονομίες, ενέργειες, καύσιμα, συγκοινωνιακό, κυκλοφοριακό που λέγαμε και χθες. Και στον μοντέρνο κόσμο, στο Modern World που λέει το τραγούδι, στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν αρκετές αναπάντεχες, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις. Κανένα από τα μέτωπα του πολέμου δεν έχει ηρεμήσει, ίσα ίσα που όλο αυτό που θα υποστούμε το φθινοπωρό χειμώνα 26-27 περισσότερο έρχεται από το ρωσο-ουκρανικό, τι είπα τώρα, ναι, ρωσο-ουκρανικό, παρά από το Ιράν.

Και μέσα σε όλα, όπως το λέγαμε και χθες, σκεφτόμουν την παρομοίωση. Μπορεί σε κάποιους να φάνηκε περίεργη, κάποιους άλλους να τους ξένησε, κάποιοι άλλοι να ταυτίστηκαν πώς είναι η χώρα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε πει για καράβι, για βάρκα κλπ. Απλά εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι πάνω. Χωράμε και δεν βουλιάζουμε, δόξα τω Θεώ. Απλά τα βαρύδια γύρω-γύρω, όσο και να τα ρίχνουμε, να τα πετάμε, είναι σαν να προστίθενται κι άλλα τελικά από όλους τους χώρους.

Γιατί ας πούμε, αν το πάρουμε βιωματικά, εμπειρικά, δημοσιογραφικά, ψάχνει κανείς, μαθαίνει είτε από το ρεπορτάζ είτε από προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες, ας πούμε για το χώρο της υγείας. Μιλάμε τώρα για τη δημόσια υγεία, τα δημόσια νοσοκομεία, τις δημόσιες δομές. Μία όψη είναι ότι γίνονται εγκαίνια σε καινούριες πτέρυγες, παρουσιάζονται καινούριες αίθουσες, καινούριες κλίνες, καινούρια νοσοκομεία, μονάδες, προσπαθούν να στελεχωθούν. Δεν ξέρω αν αυτό ειδικά το τελευταίο μπορεί κάποιος να το καταφέρει επιτέλους. In the city that you lie. Και ταυτόχρονα και όλο το τηλεφωνικό κέντρο και οι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να εξυπηρετηθεί ασφαλισμένος πολίτης της χώρας ακούγονται εξαιρετικοί. Αν το δοκιμάσει δηλαδή, μπορεί να υπάρχει αναμονή και αν βιάζεται δεν μπορεί να βοηθηθεί. Αλλά αν δεν βιάζεται, υπάρχει λοιπόν αναμονή ενός μήνα, δύο μηνών. Γενικότερα όμως υπάρχει μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί η κατάσταση, να γίνει πιο διαχειρίσιμη, πιο ανθρώπινη. Λέμε τώρα για το χώρο της υγείας. Γενικά το λέω. Και από την άλλη, μπορεί να έρθουν ένα σωρό αντίστοιχες μαρτυρίες που να λένε για απουσία γιατρών, απουσία νοσηλευτών, για πλημελής υπηρεσίες, για πλημελή παροχή υπηρεσιών, για μεγάλη αναμονή όπως είπα νωρίτερα, για πρόβλημα με τα χειρουργεία, για πρόβλημα με τα φάρμακα, για. Τι να πει κανείς και αν πάει και στο χώρο της παιδείας. Στο χώρο της παιδείας έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας και όλοι οι αρμόδιοι λένε ότι δεν έχουμε κενά. Έχουμε στείλει τους έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές, τους αναπληρωτές, τους ορομίσθιους. Έχουμε φροντίσει για τα βιβλία, για αυτά. Τσουπ, πετάγεται, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ που είναι αδιαφυσβήτητο και λέει ότι, για παράδειγμα, εντός Αττικής, στην τάδε περιοχή, κάνουν ακόμα μαθήματα σε ένα λιόμενο ή σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα ή σε μια άλλοτε κλειστή αίθουσα, παύλα, αποθήκη, που τώρα την έχουν μετατρέψει, ας πούμε, σε μια αίθουσα ή δύο αίθουσες για τα παιδιά, και μάλιστα τα παιδιά που έχουν και προβλήματα αναπηρίας ή κινητικότητας ή έχουν μια ειδική ανάγκη όσον αφορά την πρόσληψη της γνώσης και της μάθησης, και γίνεσαι έξαλλος και γίνεσαι πάλι έξαλλος και λες, μα τι γίνεται, εγώ πληρώνω τους φόρους μου, όλοι προσπαθούμε, μπαίνουν σχέδια επί χάρτου, μα τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί δεν πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Μετά υπάρχουν όλες αυτές οι εξαγγελίες. Νομίζω ότι το παρακολουθείτε μαζί μου. Είχαμε παραδοσιακά τη ΔΕΘ, είχαμε το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό, μετά τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, παρουσιάστηκαν πράγματα, έγινε πολιτική συζήτηση, πέσαμε σε πολιτική αντιπαράθεση, επιχειρήματα επί επιχειρημάτων, καυγάδες επί καυγάδων, και μετά στο τέλος το κερασάκι στην τούρτα, οι δημοσκοπήσεις. Πάντων, για να γίνω πιο συγκεκριμένη και να πάω σιγά σιγά στα πιο καθημερινά, στα πιο απτά. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε μετά τις 6 το δελτίο των 6 εδώ της τηλεόρασης του Earth News τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνέντευξη που θα δώσει στον Παναγιώτη Στάθη σχετικά με τα νέα μέτρα για το πετρέλαιο. Και μάλιστα αυτό που έχει κυκλοφορήσει είναι ότι ο Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του. Ωραίο, στερεοτυπικό. Για να δούμε λοιπόν τι χαρτιά θα ανοίξει και τι θα μας πει. Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το αν η κυβέρνηση λοιπόν θα λάβει νέα μέτρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε ακριβώς σε αυτή τη συνέντευξη σήμερα που θα παρακολουθήσουμε σε λιγότερο από μία ώρα από την Earth News. Πιο κοντά φαίνεται πως έρχονται τα νέα μέτρα τόσο για το πετρέλαιο και για το κίνησης και για το θέρμανσης, σύμφωνα με τα δεδομένα τα διεθνή γεωπολιτικά και ενεργειακά. Ανοίγω παρένθεση για τα οποία εμείς θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση αύριο για την ενεργειακή κρίση της Ευρώπης, τα αποθέματα και τι συμβαίνει. Νέα μέτρα για τα καύσιμα τώρα και πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, δεν ξέρω να σας πω εγώ περισσότερα, μακάρι θα ήθελα. Το πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα ως εφεδρίες και αν θα υπάρξει ευρωπαϊκή λύση για το ενεργειακό, όλα αυτά λοιπόν υποτίθεται, έχουμε πάρει την πληροφορία, το υποτίθεται εκεί πάει, ότι θα απαντηθούν επαρκώς σήμερα στις 6 το απόγευμα στο δελτίο ειδήσεων της Earth News από τον Πρωθυπουργό.

αλλά και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μίλησε εδώ νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και είπε ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα. Σκεπτόμουν πάντως πριν από λίγο καιρό αν μας έλεγε κάποιος ότι να ορίστε δεν υπάρχει περίπτωση, τέλος πάντων παρακολουθήστε τις τιμές όπως είναι αναγεγραμμένες στα πρατήρια, ξέρετε όπως είναι σε αυτούς τους μεγάλους πίνακες που αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Είχαμε συνηθίσει λίγο στο 1 ακόμα κάτι, το φτάναμε στο 7, στο 8, στο 9, το 2 δεν το είχαμε δει. Τώρα όχι μόνο το βλέπουμε, όχι μόνο αναγκαζόμαστε να βάλουμε βενζίνη, ξέρω εγώ, στα 2,168 ευρώ το λίτρο, εκεί διαμορφώνεται τώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης. Αλλά μας φαίνεται, εντάξει δεν θα πω φυσιολογικό, μην με πάρετε και με τις πέτρες, αλλά συνηθίσαμε σιγά σιγά, πάθαμε αυτό που εγώ συνήθως λέω χρόνια τώρα, μη θρηδατισμό.

Και όπως ακούτε και τα μουσικά σχόλια πάνε σε αγαστή συνεργασία με αυτά που λέμε εμείς, με τα κακό κείμενα όπως τα περιγράφουμε. Μην πυροβολείτε όμως ούτε τον πιανίστα ούτε τον αγγελιοφόρο.

είδη μου αρέσει πάρα πολύ, να πω την αλήθεια, που έχει ανοίξει μια δεξαμενή καινούριων ακροατών. Συγγνώμη που σας χαρακτηρίζω, μπορεί να μην είστε καινούργοι, να είστε από παλιά ή να μπήκατε τυχαία στην παρέα και να καταφέραμε να σας κρατήσουμε και συντροφιά, αλλά και να θεωρήσατε ότι λέμε κάποια ενδιαφέροντα ή αξιόπιστα πράγματα. Χαίρομαι πολύ με αυτό. Αυτή λοιπόν η δεξαμενή που έρχεται σε εμάς μέσω των μηνυμάτων σας, κυρίως στο Viber και στις άλλες πλατφόρμες, αλλά και στο mail, δηλαδή μια φορά το είπα δύο που μου το ζήτησε κάποια ακροάτρια ή ακροάτρια Γεωργία, και μετά έλαβα κι άλλα πολλά. Και αυτό μου δίνει και υλικό για ρεπορτάζ, όχι μόνο για την ανατροφοδότηση των λεγόμενων, αλλά και για ρεπορτάζ. Δηλαδή, σας έχει κάνει τρομερή εντύπωση που ανοίξαμε το θέμα της Κόνιτσας και των Καμένων. Έχουν, πώς θα να πω, επισημάνει και αναφερθεί στο θέμα και οι ειδικοί επιστήμονες. Δεν το αφήνω στην άκρη. Απλά θέλω να ολοκληρώσω έτσι λίγο πιο σφαιρικά και με μεγαλύτερη αξιοπιστία ένα κάποιο ρεπορτάζ. Γιατί έχουν πέσει τόσο αντικρουόμενες απόψεις στη μέση που έχω και εγώ λίγο μπερδευτεί. Και βλέπω εδώ ήδη την Όλγα που λέει: καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή και κυρίως που ανοίξατε το θέμα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Βγήκε, λέει, μια πρώτη αποτύπωση των Καμένων εκτάσεων από κάποιους επιστήμονες χθες. Συγγνώμη Όλγα, ναι. Α, και μου έχεις δώσει το σχετικό link. Το συγγνώμη πήγαινε στο ότι δεν μου άνοιξε αμέσως το μηχάνημα το μήνυμά σου και νόμιζα πως γράφεις και κάτι άλλο. Λοιπόν, και αυτό έχει ενδιαφέρον και όλα τα άλλα που συζητάμε εδώ μαζί. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Απέναντί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιμέκα. Στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της.

0: ενδιαφέρουσα η διασκευή αυτή, ε. Και φυσικά υπόθεση Μαζονάκη, όπως έλεγα χθες, αν καταφέρει κάποιος να βάλει λίγα όρια, όλοι πρέπει να βάλουν όρια, γιατί φτάνει σε σημείο να είναι πάρα πολύ ακραίο όλο αυτό που γράφεται και λέγεται σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η συνύπωθηση Μαζονάκη λοιπόν ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί και ανοίγουν οι λογαριασμοί τους. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις, μπορεί να δεσμευτούν και τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα. Στην φυλακή που βρίσκονται μαθαίνουμε κάποιες λεπτομέρειες που είναι και λίγο άχρηστες, θα έλεγα. Ωστόσο πολύ φοβούμαι ότι όταν κατακάτσει ο Κουρνιαχτός δεν θα μαθαίνουμε πολλά πράγματα, όπως και για άλλες πολύκροτες υποθέσεις, είτε υποθέσεις εγκληματικών ενεργειών, υποθέσεις δολοφονιών, υποθέσεις, ξέρω εγώ, παιδεραστίας, υποθέσεις πολύ πολύ πολύ σοβαρές που τις έχουμε αφήσει λίγο στο σιρτάρι, τις έχουμε ξεχάσει. Για να μην αναφερθώ και σε κάτι που μου έχει πραγματικά κάψει την καρδιά, αναφέρομαι στη δίκη για τα Τέμπη που έχει πάρει το δικό της δρόμο, αλλά παιδιά σχεδόν δεν ακούγεται πουθενά. Μόνο στο δελτίο ειδήσεων της Earth News και του Earth News Radio ακούμε τις πληροφορίες και μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει, φαίνεται, κανένα ενδιαφέρον άλλο, πολιτικό ή άλλο. Εδώ τελείωσε το θέμα. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Αλγινή θα σας έλεγα. Εδώ είμαστε στο Viber λοιπόν. Σας είπα ότι στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα Θανάση και σε σένα. Καλησπέρα λέει Έλενα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Τελικά η ζωή μας με κάθε τρόπο τραβάει την ανηφόρα. Ακριβώς έτσι όπως το λες, με κάθε τρόπο. Η ζωή προχωράει και είναι και ακάθεκτη σε αυτό. Νομίζω ότι είναι και καταλυτικό. Έτσι πρέπει να γίνεται. 17 του Σεπτέμβρη σήμερα, πολλές οι εορτάζουσες, νομίζω βασικά μόνο γυναίκες, μάλλον. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Ξέχασα καμία? Σοφίας, πίστης, αγάπης, ελπίδας, νομίζω πως όχι. Και χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Και όλες αυτές οι σοβαρές και υπέροχες αξίες και αρετές που έχουν αποδοθεί σε ονόματα κύρια. Μακάρι να τα έχει κανείς και αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχή και για τις εορτάζουσες αλλά και για όλες και για όλους. Πάμε σε πολύ λίγο, στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά από ένα και μια ακόμα μουσική ενδιαφέρουσα επιλογή, θα συζητήσουμε λίγο για το βιβλίο, για την ανάγνωση και άλλα πολλά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τελικές αποφάσεις. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Στα Χανιά, δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

είμαστε, εδώ είμαστε. Όχι, που δεν θα βρω την ευκαιρία να μιλήσω λοιπόν, γιατί είναι και πολύ λίγος ο χρόνος τελικά. Άλλο όταν είχαμε τα δύο ώρα, τώρα μέσα σε λιγότερο από 60 λεπτά. Πολλά μπορείς να πεις και λίγα επίσης μπορείς να πεις. Είναι λίγο ερμαφρόδιτο το πράγμα. Σας καλωσορίζω, σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το γεγονός ότι και τα θέματα σου αρέσουν και γενικότερα ευχαριστώ για τα σημεία στίξης που είναι πλούσια. Σε ευχαριστώ. Η Μαριάννα, ναι, το ξέρω, το έχω δει στο Instagram, γι' αυτό και απάντησα κι εγώ. Χαίρομαι πολύ που η Μαριάννα είχε στείλει και χθες μήνυμα στο παραένα, παραδείο και δεν πρόλαβα. Μας λέει ότι είμαι ευγνώμων, είμαι πολύ ευγνώμων, λέει κιόλας, που έπεσα πάνω στην εκπομπή σας, κυρία Καραγιάννη. Περισσότερο το αναφέρω, Μαριάννα μου, να το ακούσουν και οι ακροατές. Λέει, σας εκτιμώ βαθύτατα, ελπίζω να περάσει και στο γιο μου η αγάπη, η νέα αγάπη για το ραδιόφωνο, καθότι σαν millennial δεν ήμουν και τόσο μοιημένη σε αυτό. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι όχι μόνο κερδίσαμε σένα, σιγά σιγά κερδίζουμε και το γιο? Αυτό είναι πραγματικά έτσι πολύ καλή ψήφος εμπιστοσύνης. Ethnous Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας μαζί. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή θα το ξεχάσω συνήθως, άμα δεν το πω τώρα δεν θα το πω ποτέ, σας θυμίζω ότι υπάρχει και το δίκτυο του ψηφιακού ραδιοφώνου DAB Plus, που υλοποίησε πρόσφατα η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, και ήδη η κάλυψή του φτάνει περίπου στο 80% της ελληνικής επικράτειας. Στο DAB Plus φιλοξενείται το σύνολο των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, εν προκειμένου αυτό που ακούτε τώρα, το ETHNOUS Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, το Κόσμος, η Eraspor,

0: Θα σας πω περισσότερα, θα το κρατήσω. Θα κρατήσω όλη την πληροφορία, γιατί έχει μεγάλη σημασία και τι άλλο σας προσφέρει το DAB Plus. Δεν είναι μόνο η ακρόαση. Χωρίς να εγκαταλείπουμε είτε το αναλογικό ραδιόφωνο είτε τον κλασικό τρόπο ακρόασης, και να θυμίσω και το airteco.gr, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το Airflix του ραδιοφώνου που λέμε, το τόσο πολύ πετυχημένο για πολλούς λόγους, για on demand, για live ακρόαση, για να βλέπετε την τεκμηρίωση των εκπομπών, να βλέπετε ποια εκπομπή παίζει, πότε μπορείτε να την ξανακούσετε, μη χάσετε κάποια αφιερώματα, μουσικές προτάσεις, άλλες προτάσεις πολιτισμού. Τα είπα όλα για τώρα, και στις προτάσεις πολιτισμού λοιπόν, όχι απλώς προτάσεις αλλά και συζητήσεις εκτενείς, θα εντάξω αμέσως τώρα το θέμα μας, το κεντρικό θέμα της εκπομπής για σήμερα και την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Κατερίνα Φράγκου, ατζέντισσα συγγραφέων με πρακτορείο πνευματικών δικαιωμάτων η ίδια, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, έχοντας σπουδάσει γαλλική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στη Γαλλία, μεταξύ πολλών άλλων. Της δίνουμε όμως, της αποδίδουμε αυτή την πρωτιά και την ιδιότητα της ατζέντισσας, επειδή ήταν η πρώτη που εκπροσώπησε συστηματικά και εκπροσωπεί Έλληνες συγγραφείς στο εξωτερικό. Κυρία Φράγκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς που είστε εδώ. Ελπίζω να μην έκανα κάποιο λάθος, να τα είπα όλα σωστά.
1: Όλα σωστά.
0: Εντάξει. Όλα. Χαίρομαι. Και είστε εδώ για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί είναι σε εξέλιξη, νομίζω μέχρι τις 20 του μήνα, αυτή η φετινή μεγάλη έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Ναι, από πολλούς φορείς υποστηριζόμενοι και με πολλούς τίτλους, εκδότες κλπ. Με πολύ κόσμο, να το συζητήσουμε αυτό, με πολύ κόσμο να έρχεται έστω και να βλέπει μόνο, δεν ξέρω αν προχώρησε και σε αγορά, αλλά να ενημερώνεται γύρω από τα βιβλία και τα τελευταία βιβλία που κυκλοφορούν, τα ελληνικά και τα ξένα. Και ο άλλος λόγος, το λέω από τώρα γιατί μπορεί να πέσει στην κουβέντα μας και θέλω να είμαστε προετοιμασμένοι, είναι αυτό που διάβασα, νομίζω, σε ένα άρθρο του Economist. Δεν είμαι σίγουρη, σημασία έχει το τι έλεγε, ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, κάποια στιγμή πολύ σύντομα, αν δεν το έχει κάνει κιόλας, θα μας δίνει ένα summary, μια περίληψη δηλαδή, αφού της το ζητήσουμε, ενός βιβλίου, και θα μας λέει να αυτό είναι. Γιατί να κάτσεις να διαβάσεις τόσες πολλές σελίδες, χιλιάδες σελίδες των μεγάλων βιβλίων, των μεγάλων σπουδαίων έργων, και νομίζω έφερνε παράδειγμα τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, ένα δύσκολο βιβλίο. Θα σου το δίνει σε περίληψη, έτοιμο, ορίστε. Και θα νομίζεις εσύ πως το έχεις διαβάσει.
1: Είδα και εγώ κάπου, αλλά να πω ότι αυτού του είδους τη βοήθεια προς πάρα πολλούς ανθρώπους την έδινε ήδη ένα πρόγραμμα που δεν θυμάμαι πώς το λένε γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά μπορούσες να συμβληθείς κάπου και να έχεις τις περιλήψεις των βιβλίων.
0: Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα είχε εφευρεθεί και πριν από την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Χωρίς το AI, μέσω του AI βεβαίως μπορείς να το βρεις και έτσι κι αλλιώς και να γκουγκλάρεις ένα βιβλίο, βρίσκεις την περίληψη.
0: Ναι, βέβαια, το θέμα του, την πραγματεύεται, την ανάλυση.
1: Ναι. Έτσι όπως θέλει να το κάνει η AI βεβαίως.
0: Ναι. Και εδώ τώρα η δική μου ερώτηση και φυσικά ένσταση είναι, αυτό έχει καμία σχέση αισθητικής απόλαυσης και ταξιδιού που σου δίνει η πραγματική ανάγνωση όλου του βιβλίου?
1: Προφανώς και όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι το να διαβάσεις μια περίληψη είναι σαν αντί να δεις μια ταινία να σου πούνε την υπόθεση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις βιβλιογραφικά, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί ψάχνεις ένα θέμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για οποιονδήποτε λόγο, αλλά δεν μπορείς να, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσεις γιατί θέλεις, χωρίς να διαβάσεις 10-20 βιβλία πάνω σε ένα θέμα, να δεις τι γράφουν για αυτά και να γράψεις εσύ κάτι άλλο, λέω τώρα. Και να μην θέλεις να διαβάσεις 40 και έχουν άλλα 20, τα κοιτάς μόνο. Λέω, ο τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιούμε το AI, γιατί το θέμα είναι ότι το AI προφανώς δεν θα σταματήσει, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, αλλά είναι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα πάντως, το να διαβάζεις ένα βιβλίο, όπως και οποιαδήποτε σχέση με την τέχνη, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η ευχαρίστηση αυτού με την περίληψη, με μια περίληψη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Με το θέμα του.
0: Ναι. Οπότε ήδη νομίζω ότι μπήκαμε στο θέμα, κυρία Φράγκου, και δεν έθιξα καν αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Είχε νομίζω ξεκινήσει από την ώρα που μπήκε στη ζωή μας η AI και η χρησιμοποίησή της από πολλούς φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, για λόγους ως εργαλείο.

0: Λίγο δηλαδή, δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, που είστε ένας άνθρωπος γενικός υπήν της συγγραφής, του βιβλίου δηλαδή, των συγγραφέων. Ναι. Τώρα που γίνονται και οι εκθέσεις βιβλίου γενικά και θα γίνουν και άλλες, πού θεωρείτε ότι πατάμε, πού βρισκόμαστε ηλικιακά, κοινωνικά, δηλαδή επιβιώνει το βιβλίο και η φιλαναγνωσία, αυτό θέλω να πω.
1: Το βιβλίο σίγουρα επιβιώνει, η φιλαναγνωσία επίσης, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για όλα τα είδη βιβλίων, όχι μόνο για τη λογοτεχνία, την αυστηρή λογοτεχνία, το καλό μυθιστόρημα, ας πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βάλουμε όλων των ειδών τα βιβλία που διαβάζονται από τα παιδιά, από τους εφήβους, με εικόνες, χωρίς εικόνες, από τους μεγάλους, όλα τα ρομαντικά, τα ιστορικά, τα αστυνομικά, όλων των ειδών τα μυθιστορήματα, όλων των ποιοτήτων για την ευχαρίστηση κάθε είδους, γιατί τα βιβλία απευθύνονται σε όλο τον κόσμο και είναι για όλα τα γούστα, τότε εγώ στη δουλειά μου βλέπω ότι πουλιώνται περισσότερα βιβλία με τον καιρό.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό που ακούω, δεν σας κρύβω.
1: Βεβαίως, σταθείτε.
0: Να μην βιάζομαι.
1: Οι άνθρωποι διαβάζουν πιο πολύ, αλλά παρόλα αυτά οι πωλήσεις των βιβλίων δεν το αντανακλούν αυτό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Γιατί διαβάζουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία τα διαβάζουν online, δεν είναι όλα. Δηλαδή διαβάζουν, όπως όταν αγοράζεις ένα βιβλίο μπορεί να μην το διαβάζεις αμέσως ολόκληρο, το έχεις αγοράσει μένα αλλά δεν το διαβάζεις αμέσως, ή δεν το διαβάζεις ολόκληρο. Έτσι αντίστοιχα μπορείς να μπεις και να διαβάζεις αποσπάσματα από βιβλία.
0: Σωστά.
1: Έτσι, θέλετε να πείτε ότι μου θεωρίες, έτσι,
0: όχι.
1: Δεν έχω φτάξει με στατιστικά στοιχεία.
0: Δεν πειράζει,
1: και λοιπά.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή δεν φτάσαμε σε εσάς, κάναμε την επιλογή ώστε να έχετε και μια έτσι αρκετά εμπειρική, βιωματική ή όπως λέτε αρκετά προσωπική αποτύπωση της όλης τάσης. Νομίζω ότι είστε μέσα στο χώρο και μπορείτε να... Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τόσο τα στατιστικά. Τα στατιστικά είναι κάποιοι αριθμοί. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Άρα διαβάζουμε μεν, αλλά όχι να πάμε να αγοράσουμε αυτό που λέμε κλασικά το βιβλίο από το βιβλιοπωλείο, από τον εκδοτικό οίκο. Κάπως έτσι.
1: Είναι σίγουρη σε αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι, άμα μιλήσεις με ανθρώπους, ξέρεις ότι έχουν διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουν αγοράσει τα αντίστοιχα βιβλία.
0: Όσον αφορά τις εκδόσεις, εννοώ τους τα καινούργια πράγματα, αυτά που είδατε να κυκλοφορούν ως αποτίμηση έτσι, της φετινής έκθεσης βιβλίου, τι νέα έχουμε από εκεί?
1: Τώρα αυτό, να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ έχω πάει στην έκθεση βιβλίου ήδη 4 φορές, αλλά δεν έχω ακόμα μιλήσει, είχα πάει τις πρώτες μέρες, οπότε δεν είχαν ακόμα και οι εκδότες μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα γίνονται αρκετές εκδηλώσεις, ότι έχει κόσμο, πάντα έχει κόσμο, στην έκθεση βιβλίου.
0: Ναι, τώρα και εγώ αυτό παρατηρώ.
1: Πραγματικά δεν έχω εικόνα,
0: δεν
1: μου το είχατε πει, να ρωτούσα.
0: Δεν πειράζει. Ειλικρινά, είναι τελείως ελεύθερη η συζήτηση. Μην στενοχωριέστε γι' αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Γιατί και εγώ παρατήρησα πολύ κόσμο, μου έκανε εντύπωση θετική, πολύ κόσμο και χαμηλές ηλικίες, μικρές ηλικίες.
1: Βέβαια, μα και το βιβλίο αυτό είναι. Κυρίως και στο εξωτερικό τώρα έχουν πέσει οι ηλικίες που διαβάζουν. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι δηλαδή, αλλά είναι και οι νεότεροι. Και υπάρχει και το κοινό αυτό, το new adult, όπως λέγεται. Δηλαδή, εκεί που έχεις γίνει ενήλικας, αλλά δεν έχεις ακόμα τριανταρίσει.
0: Στη ζώνη 20-30 λέτε.
1: Οι οποίοι διαβάζουν, και εντάξει δεν φτάνουν και μέχρι τα 30, 20-25 είναι συνήθως αυτό, που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία φαντασίας, και που νομίζω ότι είναι αυτό που δείχνει πόσο μεγάλη σημασία παίζει η ευχαρίστηση στην ανάγνωση. Και πόσο μεγάλη ευχαρίστηση είναι η ανάγνωση. Δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι το βιβλίο είναι και μια διασκέδαση.
0: Ναι, φυσικά, γιατί σε ηλικίες κάτω από τα 20 που είπαμε νωρίτερα, μέχρι τότε προφανώς το βιβλίο ήταν, ξέρετε, κυρίως το σχολικό βιβλίο, που ήταν ένα μισητό αντικείμενο ή πάντως ένα αντικείμενο καταναγκαστικής, ας πούμε,
1: διαδικασίας. Ναι, υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, αλλιώς δεν θα προχωρούσαν έτσι.
1: Ναι.
0: τα μυαλά τα καινούρια. Ξέρετε, εγώ διερευνώ αυτό ακριβώς, δηλαδή στην ψηφιακή εποχή, επειδή ξέρετε τώρα τι γίνεται με τις οθόνες, δεν χρειάζεται να το πω πάλι εγώ να το επαναλάβω, με κάποιες πλατφόρμες όπως το TikTok που έχει μόνο πολύ σύντομα κείμενα, τι κείμενα, κάτι προτασούλες, γρήγορες, εύληπτες κτλ. Και προσπαθώ να δω αυτό πώς, αν στέκεται απέναντι σε ένα βιβλίο. Αυτό με απασχολεί, να σας πω την αλήθεια.
1: Αυτό που στέκεται απέναντι σε ένα βιβλίο αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο στα βιβλία, είναι η ταχύτητα με την οποία, με την οποία αναγκαζόμαστε και ζούμε. Η οποία καταλήγει σε μία βιασύνη, η βιασύνη σε ένα κακό κείμενο, σε ένα πρόχεινο κείμενο, σε μία γρήγορη ανάγνωση. Όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Και αυτό είναι μία κακή ποιότητα ζωής που δεν είναι ανθρώπινη. Όπως θα έπρεπε, δηλαδή δεν είναι μία. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, πρέπει να πάρεις και μια ανάσα, να σκεφτείς, να κάτσεις κάτι. Αυτή την ανάσα δεν προλαβαίνουμε να την πάρουμε και δεν είναι μόνο για τα βιβλία.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Είναι θέμα της σύγχρονης ζωής. Δεν είναι θέμα αν έχω χρόνο να διαβάσω ένα βιβλίο, δεν έχω χρόνο να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο να διαβάσω ένα βιβλίο. Πολλά πράγματα που μας ηρεμούν, δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε.
0: Ναι. Και μετά παραπονιόμαστε και λέμε, βρε παιδί μου, μα τι μας φταίει. Εγώ πάλι πιστεύω, κυρία Φράγκου, χωρίς να είμαι και το πιο αισιόδοξο άτομο στον πλανήτη, ότι αυτή η τάση θα επικαλύψει σιγά σιγά, δηλαδή η φιλαναγνωσία, το να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την απόλαυση και γενικότερα στην καλλιέργεια, κακά τα ψέματα που σου προσφέρει η ανάγνωση ενός βιβλίου οποιοδήποτε τύπου, από επιλογή πάντως. Νομίζω ότι θα έρθει και θα γίνει μόδα, δηλαδή το βλέπω να ξαναγυρίζουμε σε αυτό. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Δείτε, δεν κατάλαβα. Να γίνει μόδα το να διαβάζουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει αυτό. Δηλαδή η εποχή όπου ήταν χαζό να διαβάζεις και να ξέρεις.
0: Ναι, έχει παρέλθει.
1: Με έναν τρόπο έχει παρέλθει.
0: Ναι, ωραία.
1: Και μάλλον
0: άρα καλά το έχω πιάσει.
1: Πάνω βαρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Και κάτι έχουμε καταλάβει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, γι' αυτό είναι και μεγάλη, θεωρώ, η αύξηση των βιβλίων non-fiction. Δηλαδή όπου μαθαίνεις κάτι το οποίο είναι. Δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι ότι θέλεις να μάθεις πού βρει, τι είναι αυτό, πώς λειτουργεί αυτό, πώς κλπ. Κάτσεις να μάθεις.
0: Ναι.
1: Πέρα από την ευχαρίστηση της λογοτεχνίας και τη χαρά.
0: Επειδή νομίζω
1: λοιπόν ότι ο άνθρωπος δείχνει ήδη ότι έχει διάθεση για κάτι παραπάνω, όχι όλοι βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι. Είναι καλό, είναι καλό.
1: Καλά αυτό. Δείγματα.
0: Εσείς επειδή δραστηριοποιήσετε αρκετά εδώ και πολλά χρόνια και στο εξωτερικό, θα λέγατε ότι η τάση εκεί μας έχει προλάβει, δηλαδή είναι μεγαλύτερη, ας πούμε στις χώρες της Ευρώπης, οι πληθυσμοί της. Θα λέγατε ότι σε γενικές γραμμές διαβάζουν περισσότερο όπως θυμόμασταν παλιά που λέγαμε «Α, έρχονται εδώ οι τουρίστες με το βιβλίο στο χέρι, στην παραλία είναι με το βιβλίο στο χέρι». Ισχύει
1: Ευτυχώς,
0: αυτό.
1: Σε αυτές τις αγορές έχουν μεγαλύτερη πτώση των αναλογικών των αριθμών πωλήσεων, γιατί αυτοί διαβάζαν πάρα πολύ και τώρα έχουν και άλλα πράγματα που διαβάζουν και όχι μόνο βιβλία ή που κοιτάνε ή
0: που
1: παίρνουν την προσοχή και αυτοί ζουν ακριβώς όπως και εμείς και πιθανώς και πιο γρήγορα. Όσο μεγαλύτερες είναι οι πόλεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Οπότε αυτοί έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά τους του βιβλίου. Μεγαλύτερη πτώση από ό,τι έχει η ελληνική αγορά, η οποία είναι κάπως σταθερότερη.
0: Mm-hmm. Τώρα, και στην ελληνική αγορά, αν σταθούμε, γενικότερα οι Έλληνες συγγραφείς, το έχω ρωτήσει αυτό και είναι λίγο δύσκολη ερώτηση όταν ρωτάω τους ίδιους τους συγγραφείς, τους πιο νέους σε ηλικία, τις νεότερες γενιές. Δεν έχετε την εντύπωση ότι ξεφυτρώνουν, συγγνώμη για τη φράση, σαν μανιτάρια, δηλαδή δεν είναι πολύ πια οι Έλληνες συγγραφείς? Και πώς να ξεχωρίσεις το κοινό, δηλαδή θα το αποφασίσει ποιοι είναι οι πραγματικά διαφορετικοί και αξιόλογοι, οι πωλήσεις που θα κάνουν τα βιβλία τους ή πιθανότατα μια προβολή, μια προώθηση που είναι και μέσα στα δικά σας τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα?
1: Κοιτάξτε, ότι γράφουν πάρα πολλοί άνθρωποι γράφουν είναι επίσης διεθνές φαινόμενο, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν επίσης εκδοτικοί οίκοι που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και πιθανώς να λειτουργούν και σαν μανιτάρια, δηλαδή το μανιτάρι βγαίνει πολύ γρήγορα και μετά με εξαφανίζει.
0: Α, μάλιστα, καλό, καλό. Με πιάσατε, ναι.
1: Αλλά επίσης είναι ένα φαινόμενο στην αγορά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκδοτικοί οίκοι οι οποίοι πληρώνονται για να βγάλουν τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Και σίγουρα αυτό έχει μπορεί να έχει ένα κακό αποτέλεσμα, γιατί άμα δεν προσέχουμε τι εκδίδουμε και ο αναγνώστης, ο οποίος δεν ξέρει να επιλέξει σωστά το βιβλίο που θα ήθελε να διαβάσει, μπορεί να απομακρυνθεί από το βιβλίο άμα διαβάσει κάτι που είναι κακής ποιότητας, δηλαδή που δεν έχει. Που δεν του δίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Επομένως,
1: ναι,
0: το κοινό τελικά θα δώσει
1: αυτό
0: το.
1: Που αναγνωρίζει, ναι, ναι. Αλλά πριν φτάσει το βιβλίο στο κοινό, έχει περάσει από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα κάπως στην αγορά και τι χρειάζεται ένα καλό βιβλίο, και αυτοί αποφασίζουν πώς θα το προωθήσουν, ποια βιβλία θα προωθήσουν και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή μόνο στην αγορά να αφήνουμε το να διαλέξει τα ποιοτικά βιβλία, αλλά τελικά τα πολύ εμπορικά βιβλία που προφανώς είναι ποιοτικά στο είδος του, ενώ όλα τα βιβλία μπορεί να είναι εμπορικά στο είδος τους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό λοιπόν το επιλέγει τελικά το αναγνωστικό κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Κανένας δυστυχώς εκδότης δεν μπορεί να αποφασίσει.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Στην τελική, ας πούμε.
1: Και να είναι σίγουρος,
0: ναι,
1: ότι αυτό το βιβλίο για το οποίο κάνει αυτά που κάνει θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο περιμένει. Ναι. Αλλιώς όλοι θα εκδίδαν επιτυχημένα βιβλία.
0: Σωστά. Πολύ σωστά, κυρία Φράγκου. Και κάτι τελευταίο. Όταν τελικά εσείς από διέστηση, από εμπειρία, από δεν ξέρω τι, έχετε υποδείξει ένα συγγραφέα και βλέπετε ότι όντως μετά έχει διάρκεια, αρέσει αυτό που λέμε, είναι αρέσει και διαβάζεται, πώς νιώθετε?
1: Ναι. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Και ανάλογα με το κάθε βιβλίο, βεβαίως. Όσο μερικές φορές είναι τα πάρα πολύ καλά βιβλία, αυτά που βρίσκω και εγώ πολύ καλά, δηλαδή για το δικό μου γούστο, που πάνε καλά, και τότε η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Μεγαλύτερη, καταλαβαίνω. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να συζητάμε και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή θα ξεπαιδιόντουσαν μέσα στην κουβέντα σαν τα μανιτάρια και άλλες παράμετροι, αλλά δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Οπότε για αυτήν τη συζήτηση σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
1: Φράγκο.
0: Εγώ
1: σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μια καλή χρονιά εύχομαι από άποψη εκδοτική, αναγνωστική κλπ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Η κυρία Κατερίνα Φράγκου, ατζέντισα συγγραφέων με πρακτορείο πνευματικών δικαιωμάτων. Συζητήσαμε πράγματα σχετικά με την ανάγνωση, τη φιλοαναγνωσία, την αγάπη μας για το βιβλίο, την τάση μας προς αυτό και αν τελικά το AI και η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει, θα μας επιβαρύνει, θα μας απομακρύνει ή θα κάνει κάτι, θα αλλάξει κάτι, η ψηφιακή δηλαδή κατάσταση, σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με το βιβλίο. Πάντως σε γενικές γραμμές να υπενθυμίσω, γιατί τελειώνει σιγά σιγά η έκθεση και δεν ασχοληθήκαμε από την αρχή, ότι το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που διεξάγεται στο πεδίο του Άρεως με δωρεάν είσοδο τελειώνει τώρα στις 20 του Σεπτέμβρη.

Τώρα με έχετε βομβαρδίσει με μηνύματα και πολύ σας ευχαριστώ για αυτό. Ο Μάρκος, πέρα από το πολύ ωραίο πώς το λένε, ντοκιμαντέρ, όχι, βιντεοληπτικό υλικό, φωτογραφικό υλικό από την έκθεση στη ΔΕΘ, μου λες, δεν είναι βάρκα, γαλέρα είναι αυτό στο οποίο είμαστε όλοι πάνω. Εδώ μένουμε πάντα και ευχαριστώ πολύ, Μάρκο. Παύλο, και σένα, καινούριος ακροατής, ορίστε. Να γνωρίζετε επίσης, λέει, ότι υπάρχουν πολλές δεκάδες ακροατές από τη Φλόρινα χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνούν. Ευχαριστούμε, εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και όλους τους δεκάδες των ακροατών. Χαιρετισμού στη Φλόρινα.

Μαριάννα, και πάλι σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Και Λουκά, καλησπέρα σας λέει. Για φανταστείτε να ήταν ο Μαζονάκης στα Τέμπη σαν θύμα. Τότε θα είχαν τροφεί τα κανάλια, δυστυχώς. Σχετικά ανίερη η σύγκριση, αλλά δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί είσαι στην, ουσιαστικά στην, στη συνέχεια του, του σχόλιου που είπα και εγώ και σκέφτηκα και εγώ, Λουκά. Βασίλη, καλώς ήλθες. Το Βασίλη το λέω, ξέρει αυτός. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η περιπέτεια. Σου εύχομαι σιδερένιος, περαστικά, και έχεις και τη δική μου μεγάλη αγάπη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τελικές αποφάσεις. Στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Πειρά της αντιπολίτευσης με αιχμή την οικονομία και την ακρίβεια. Για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αντιτάσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση. Αν δεν βάλεις πλαφόν στην τιμή της χονδρικής, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα, τονίζει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε ότι θα έπρεπε να έχουν εναλλακτική λύση το λιγνίτη. Για επικίνδυνη κυβέρνηση κάνει λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών που είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στα ζητήματα κράτους δικαίου. Όπως είπε, δεν είναι τυχαία η διαρκής αναβάθμιση των σχετικών δικτών, σημειώνοντας ότι όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, εμέσως επιτίθεται και στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι άδικο, τόνισε. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου δύο νήπια ηλικίες 4 και 5 ετών έμειναν εγκλωβισμένα για περίπου 5 ώρες μέσα σε κλειδωμένο σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός και η συνοδηγός φέρονται να παρέλειψαν τον προβλεπόμενο έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να παραμείνουν μέσα στο λεωφορείο σε κατάσταση σοκ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη οργή των γονέων. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πήγες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Παλαμά Καρδίτσας.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά Ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

0: Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Η μουσική του σπουδαίου Μάνου Λοΐζου, η στίχη της Δώρα Σιτζάνη. Αυτός ο σπουδαίος και βραχύβιος συνθέτης, ο Μίδας όπως τον έλεγαν του ελληνικού τραγουδιού, γιατί ό,τι έπιανε να μελοποιήσει γινόταν χρυσάφι. Άφησε την τελευταία του πνοή μια τέτοια μέρα, 17 Σεπτεμβρίου του 1982, σε νοσοκομείο της Μόσχας.
1: Νύχτες αγρύπνιας, να με θυμάσαι, με φοβάσαι.
0: Περιττό να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μπήκε πολλές φορές στο στόχαστρο των αρχών. Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 συνελήφθη εκεί στα κρατητήρια της ασφάλειας. Μετά στο ξέφρενο κλίμα της μεταπολίτευσης συμμετείχε στις μεγάλες λαϊκές συναυλίες της εποχής και στο τέλος του 1974 κυκλοφόρησε τον περίφημο δίσκο «Τα τραγούδια του δρόμου». Ήταν όλα αυτά που είχαν απαγορευτεί από τη λογοκρισία της επταετίας.

σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, εκεί γύρω στις 7:31 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Και το ακούτε αυτό σε μια εκπομπή που αν έχετε δει την ανάρτησή μας στο Facebook, γιατί έχουμε σελίδα ως εκπομπή για να μπορείτε μπαίνοντας στη σελίδα να επικοινωνείτε μαζί μας. Το απολύτως σχετικό είναι η μοναδική πιστοποιημένη εκπομπή κβαντικής δημοσιογραφίας. Είμαστε πιστοποιημένοι με πολλά χαρτιά, παραχαρτιά κτλ. Από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Λαπούτα.

με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Το κάνει για σας, λέει, δεν μπορώ, αφού μπορεί να πάρουν οι άνθρωποι, εγώ θα γράψω το μήνυμά τους και τα λοιπά και θα σας το φέρω. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο και στην κβαντική δημοσιογραφική ανάλυση, Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά χρόνια πολλά να πούμε, διότι είναι σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Χρόνια τους πολλά, χρόνια τους καλά, πόσο τις χρειαζόμαστε όλες και πόσο δυσέβρετες είναι πια στις μέρες μας, πανάκριβες, ακριβοθόρητες. Και για να δείτε τι πράγμα, τι παιχνίδι είναι η μοίρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάνα σύστημα βιοανατροφοδότησης και κβαντικό να μπορείς να προβλέπεις τα σχέδια της μοίρας. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 1920. Ένα γεγονός που είχε βέβαια μια σημασία αυτή καθεαυτή, γιατί ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων τότε, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος. Είχε βγάλει το σκυλάκι του στους βασιλικούς κήπους μια βόλτα και ξαφνικά του επιτίθενται του σκύλου δύο μαϊμούδες. Πάει ο βασιλιάς να το προστατεύσει, γιατί μπορεί να ήταν βασιλιάς, αλλά το σκυλάκι του το αγαπούσε. Λοιπόν, προσπαθώντας να το υπερασπιστεί, η μία μαϊμού τον δαγκώνει. Εντάξει, είχε γιατρούς, πράγματα, θάματα, κοντζάν βασιλιάς ήταν, δεν ήταν που εξεγέλεσα. Του λέει οι γιατροί που το είδαν, να ανισχύτε βασιλέα μεγαλειότατε και τα λοιπά, ένα απλό τραυματάκι να το περιποιηθούμε εμείς, θα γιάνει. Τον διαβεβαίωσαν οι γιατροί. Σήμερα σας το ξαναλέω, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Και οι γιατροί τότε του βασιλέως τον διαβεβαίωνουν ότι αυτό το δαγκωματάκι δεν είναι τίποτα. 17 Σεπτεμβρίου. 12 Οκτωβρίου πεθαίνει από σιψεμία που έπαθε από το τραύμα, από το δάγκωμα της μαϊμούς που τον είχαν διαβεβαιώσει. Θα μου πεις, ναι, είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Εδώ όμως ξεκινάει ένα άλλο κουβάρι της μοίρας, παιδιά. Γιατί πεθαίνοντας ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ήταν μόλις 27 ετών, αυτοί που ήταν οπαδοί του προηγούμενου βασιλιά, του Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε εξοριστεί, γι' αυτό είχε πάρει τη θέση του Αλέξανδρος, ενεργοποιούνται και επιστρέφει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι αυτός που μας οδήγησε στη Μικρασιατική εκστρατεία και ακολούθως είχαμε τη Μικρασιατική καταστροφή. Αν δηλαδή αυτή η μαϊμού το 1920 δεν δάγκωνε τον τότε βασιλιά Αλέξανδρο, μπορεί να μην είχαμε υποστεί τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτή είναι επίσης μία μέρα που είναι αυτό που λέμε ότι πώς τα φέρνει η μοίρα και η ζωή. Είχαμε πει σε προηγούμενη φορά στη σχετική επέτειο για το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν αυτό που στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό για να οδηγήσει τα πλήθη που τους έδιναν και χρήματα και το εισιτήριο για να πάνε να κάνουν τα έσχη που έκαναν στην πόλη. Λοιπόν, τότε ήταν πρωθυπουργός ο Αντινάν Μεντερές, ο οποίος ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης. Και έρχεται η 17η Σεπτεμβρίου του 1961, όταν οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας, οι δικοί του δηλαδή, εκτελούν τον Αντινάν Μεντερές. Πώς τα φέρνει η μοίρα και η ζωή. Και μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας, ο εξαίρετος Ζακ Λακαριέρ. Αυτός ήταν ένας διαπρεπής Γάλλος συγγραφέας, ήταν ελληνιστής, μεταφραστής, δοκιμιογράφος, ήταν πραγματικά από τους μεγαλύτερους πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού στη Γαλλία. Είχε έρθει εδώ το 1947 ως φοιτητής κλασικής φιλολογίας
για να συμμετάσχει σε μια παράσταση στους Πέρσες του Εσχύλου που θα γινόταν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Μαγεύεται από την Ελλάδα, αλλά ξέρετε, όχι την Ελλάδα των καρποστάλ, των τουριστικών περιγραφών κτλ. Μαγεύεται από την Ελλάδα. Την Ελλάδα την πραγματική, αυτή που την είδε με ένα τελείως διαφορετικό μάτι. Βίωσε την καθημερινότητα των ανθρώπων, πήγε στην ανάφη των εξορίστων, είδε την Ελλάδα στην πραγματική της διάσταση. Μέχρι το 1966 νομίζω έζησε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, πολύ στην Ίδρα, πολύ στην Πάτμο. Ήταν ο πρώτος που μετέφρασε τα γαλλικά Σεφέρι, Ελίτη, Ρίτσο, Βασιλικό, Ταχτσί και έκανε το έργο τους προσβάσιμο στο γαλλικό κοινό. Και μάλιστα μετά το θάνατό του στο Παρίσι το 2005 ισορρός του αποτεφρώθηκε και σύμφωνα με την επιθυμία του η τέφρα του διασκορπίστηκε στα ελληνικά νερά ανοιχτά των σπετσών. Το Ελληνικό Καλοκαίρι έχει γράψει και άλλα πολύ σημαντικά έργα, η Γνωστική, το Ερωτικό Λεξικό της Ελλάδας, αλλά το Ελληνικό Καλοκαίρι ήταν ένα βιβλίο που όταν το συνάντησα ένιωσα στην αρχή μια ενοχή. Λέω πώς μπορεί ένας ξένος άνθρωπος, ξένος από αυτό τον τόπο, να δει τον τόπο που εγώ αγαπώ με τόσο πιο διαυγή και τόσο πιο ουσιαστική και τόσο πιο ερωτική ματιά. Μετά απίλαυσα αυτό το υπέροχο βιβλίο και κάθε καλοκαίρι διαβάζω μερικά αποσπάσματα. Δεν το ξανδιαβάζω όλο. Το χωρίζω σε κεφάλαια που μου αρέσουν πάρα πολύ και ανακαλύπτω ξανά μια Ελλάδα. Αυτή είναι αυτή που αγαπούμε βαθιά μέσα μας. Έπιασα τα σαν σήμερα και να έρθουμε στο σήμερα για να σας πω ότι αν θέλετε να στείλετε μήνυμα εκτός μάλλον το τηλεφωνικό κέντρο πρώτα απ' όλα αφού είναι εκεί η Μαριάτζελα 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες χρειάζεστε για να ξεκλειδώσετε τη σελίδα και την εφαρμογή. Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση. Στο Facebook, όπως σας είπα, η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Α, γιατί αγαπητή Αλεξάνδρα, γιατί. Χρόνια σου πολλά, χρόνια καλά. Δεν το διάλεξε η μαμά να έρθει. Μάλλον εσύ φταίς. Τώρα ή βιάστηκες ή άργησες. Εντάξει, είναι μια μέρα ωραία του Σεπτέμβρη να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου. Χρόνια καλά και χρόνια σου πολλά. Αλλά τα της επικοινωνίας δεν έχουμε προς το παρόν. Έχω δύο πολύ χαριτωμένα από αυτά, ξέρετε, που περνάνε στα ψηλά. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, επειδή όλο αυτό το διάστημα ακούμε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πώς εμπορευματοποιείται αλλά και φτελίζεται ταυτόχρονα το λειτουργήμα αυτό το σημαντικό της ιατρικής επιστήμης, πως κάποιοι λειτουργήτες ο Θεός να τους κάνει είναι, πώς να το πω, κοινοί απατεώνες και πως μπορεί πολύ εύκολα να πέσουμε στα δίχτυα τους, γιατί όταν πάσχεις, όταν ψάχνεις μια ελπίδα, όταν επειδή έχουμε γίνει και όλοι ειδικοί, νομίζουμε ότι επειδή πουλάει ο άλλος φύκια για μεταξωτές κορδέλες θα καταργήσουμε όλη την υπόλοιπη επιστήμη και θα πάμε εμείς στο μάγο που θα κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανένα νοσοκομείο, κανένας γιατρός. Μαθαίνουμε λοιπόν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, μαθαίνουμε πολλές περιττές λεπτομέρειες για να συσκευάσουμε έτσι να κάνουμε πιο δραματικό το προϊόν μας και την ίδια στιγμή, αυτό το καλοκαίρι που πέρασε ας πούμε, άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, κορίτσια και αγόρια που ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην ιατρική και να είναι οι επόμενες και επόμενοι λειτουργοί της ιατρικής, κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν πολύ ακούγεται. Δηλαδή προσφέρουν δωρεάν και εθελοντικά υπηρεσίες σε κέντρα υγείας, σε μέρη ξέρετε που έχουμε πολύ τουρισμό, που το προσωπικό δεν φτάνει, έτσι κι αλλιώς δεν φτάνει, και αυτά τα παιδιά πριν καν δώσουν τον όρκο στον Ιπποκράτη, το καλοκαίρι τους πηγαίνουν και προσφέρουν βοήθεια και ιατρικές υπηρεσίες. Γι' αυτό δεν τους ξέρει κανείς.
άμα είχαν ανοίξει κανένα περίεργο, πώς το λένε εκεί, βιοσυντονιστικό τέτοιο ιατρείο και αυτά, θα είχαμε τρέξει και ο Νικολόπουλος και εγώ για να γίνουμε νέοι, όμορφοι, ψηλοί. Εντάξει, ο Βασίλης είναι ωραίο ψηλό παιδί. Να πιο πολύ ρε παιδί μου, τέλος πάντων, ναι, πιο αδύνατο παιδί εσύ, εγώ πιο ψηλό, πιο ξέρω εγώ τι. Και θα είχαν γίνει φίρμες μεγάλες. Αλλά αυτά τι κάνουνε, τιμούν τον Ιπποκράτη πριν καν δώσουν τον όρκο. Οπότε εμείς ως εκπομπή και ως ραδιόφωνο θα σας τα συστήσουμε αυτά τα παιδιά στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Επί του παρόντος όμως, είναι ωραία ιστορία αυτού του τραγουδιού. Είναι το περίφημο Light My Fire των Doors. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου 1967. Οι The Doors εμφανίζονται για πρώτη φορά στη διάσημη αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή The Ed Sullivan Show. Τότε ήτανε, άμα έβγαινες εκεί, σε μάθαινε όλοι οι οικουμένοι. Και θα έπαιζαν ζωντανά το συγκεκριμένο τραγούδι που ήταν ήδη επιτυχία, το Light My Fire, αλλά η παραγωγή της εκπομπής, γιατί ήταν πολύ συντηρητικά τότε τα χρόνια, του λένε στο Morrison αυτό το Girl, we couldn't get much higher, να ανεβούμε. Ας πούμε, να ανέβουμε. Μη το πεις, γιατί μπορεί να παραπέμπει σε ναρκωτικά. Είπανε στο Μόρισον. Μπορεί να παραπέμπει σε ναρκωτικά και τα λοιπά. Καλύτερα να το πεις, we couldn't get much better. Που είναι πιο εύκολο. Λέω, Μόρισον, μην ανησυχείτε καθόλου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν βέβαια βγήκαν και το παίξανε, όχι μόνο είπε higher, αλλά το είπε και με έμφαση. Δηλαδή το τόνισε. Έγινε της κακομοίρας από ό,τι καταλαβαίνετε. Και μετά έπεσε, τους κόψαν, λέει, δεν θα ξαναβγείτε στο Ed Sullivan Show και τα λοιπά. Γιατί είναι κάποιες φορές, αλλά πρέπει να επιλέγεις πότε, η ανυπακοή είναι δημιουργία.

μια ιστορία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε άμα δεν ξέρεις τώρα. Διάβαζα για ένα περιστατικό σε σπίτι στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Ένας διαρρήκτης πάει από πίσω, βάζει μια σκάλα, καταφέρνει κάπως να προσεγγίσει μια πίσω πόρτα, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι που έχει σκύλο. Το σκύλο ήταν Golden Retriever. Μπαίνει λοιπόν μέσα ο διαρρήκτης, τρέχει το Golden Retriever και του δίνει το μπαλάκι του για να παίξουν. Ο διαρρήκτης δεν ασχολήθηκε με το μπαλάκι. Την ίδια ώρα όμως ο ιδιοκτήτης έχει κάμερα και βλέπει μέσα στο σπίτι. Και λέει από μέσα του, γιατί του πήραν συνέντευξη μετά, τέλεγε άντε ρε, πήγαινε να τον δαγκώσει, να του γαβγείς αυτά. Το σκυλάκι, όσο το αγνοούσε ο διαρρήκτης, τον κυνηγούσε από πίσω με το μπαλάκι για να παίξουνε. Και στο τέλος ο ιδιοκτήτης είπε ότι θα τον βάλει τιμωρία στο σπιτάκι του σκύλου γιατί δεν έκανε το καθήκον του. Και μετά είχε πολλά σκοπτικά σχόλια για το σκυλάκο. Επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν από αυτά, δηλαδή είναι άσχετοι. Γιατί το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι πήγε η αστυνομία, αυτό είχε χαλαρώσει ο ληστής, ήπιε κάτι αναψυχτικά, έφαγε και λίγο, άραξε μια καρέκλα και το πιάσανε. Τι δεν ξέρουν αυτοί που δεν έχουν μελετήσει τις προηγμένες τακτικές άμυνας του σκύλου? Ότι μπορεί αν το έκανε εκεί γαβ γουβ και τα λοιπά, τον έκλεινε σε κανένα δωμάτιο, να έπαιρνε ό,τι ήταν και να φύγει. Ενώ έτσι τον χαλάρωσε τον διαρρήκτη, τον άφησε να κάτσει εκεί με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Αυτή είναι υψηλού επίπεδου τακτική φύλαξης του σκύλου, αλλά πού να ξέρουν όλοι αυτοί που έκαναν και πλάκα με το σκυλάκο. Και να σας πω και ένα κεφαλονίτικο σήμερα δημοσιεύτηκε. Είναι δύο αδέρφια εκεί στο Αργοστόλι. Είναι πραγματικό, έτσι. Έχω και τη σχετική φωτογραφία. Τσακώθηκαν δύο αδέρφια. Τσαντισμένος ο ένας αδερφός. Πάει και τυπώνει ένα κηδιόχαρτο του αδερφού του. Πάει σε ένα κεντρικό μέρος του Αργοστολίου, σε ένα πίνακα ανακοινώσεων. Κολλάει όλα τα κηδιόχαρτα. Και μετά έσπασαν τα τηλέφωνα του άλλου ανθρώπου που έπαιρναν για τα συλληπιτήρια να μάθουν πώς έφυγε από τη ζωή. Το σήκωνε ο ίδιος βέβαια και κατάλαβε ότι ο αδερφός του είχε έναν ευφυή τρόπο να τον εκδικηθεί. Για να δω πριν πάμε, γιατί πάμε προς τους τίτλους και τις μουσικές συμβουλές του Γιάννη που τα στέλνει νωρίς και καμιά φορά εγώ δεν τα προλαβαίνω. Μου έχει Hank Williams, πολύ ωραία, θα το φροντίσουμε αυτό. Μας χωράει μέχρι τους τίτλους σε λίγο, γιατί αφού μας ενημέρωσε ο Γιάννης να μην τον αδικήσουμε τον Hank Williams. Μιχάλη, Μάρθα, Αλέξανδρε, Μάκη, Ειρήνη, Χρύσα, μέχρι και το ChatGPT μου στέλνει μηνύματα και μου λέει αν θες να σε βοηθήσω, λέει, να συντάξεις κανένα μήνυμα. Μας έχει πάρει είδηση το ChatGPT, κατάλαβες, δεν μπορούμε να συντάξουμε ένα απλό μήνυμα.

Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, για να έχουμε μια συνοπτική μεν αλλά με πληρότητα εικόνα της επικαιρότητας, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1923 γεννήθηκε στο Mount Olive της Αλαμπάμα ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς καλλιτέχνες της country, ο περίφημος Hank Williams. To watch the fish swim by. Έχει γραφτεί στο Country Music Hall of Fame το 61, στο Rock and Roll Hall of Fame το 87 το όνομά του. Τον έχουν διασκευάσει τραγούδια του ο Dylan, ο Cohen, ο Johnny Cash, ο Tony Bennett, The Residents, Ray Charles, Louis Armstrong. Τον ακούμε και πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που μεταδίδεται αυτή την ώρα στο Earth News. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουργιώτη. Παρετήθηκε από το Πασόκ με αιχμές κατά της ηγεσίας του η Αγάθη Ρόζα Βρετού, αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίηση από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. 21 συνεκροί και 45 τραυματίες από την πολυκατοικία που κατέρευσε χθες στη Γάζα. Ύπαρξη υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόη, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμούς στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

μπορείς να επισπεύσεις την αγάπη. Λέω τις πληροφορίες για αυτό το τραγούδι και μετά σας διαβάζω. Γελάω από τώρα με το πολύ ωραίο μήνυμα του Μίτσου. Σαν σήμερα το 1966, για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρέθηκαν οι The Supremes με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι You Can't Hurry Love. Κάνε υπομονή. Και μπορεί και να μην τη βρεις, λέω εγώ, δεν το λέει το τραγούδι. Αν όμως έρθει, θα έρθει όταν είναι. Δεν μπορείς να την επισπεύσεις, δεν μπορείς να εκβιάσεις δηλαδή την αγάπη. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το Rock and Roll. Και 16 χρόνια αργότερα, παιδιά, το λέει ο Phil Collins και ανεβαίνει ξανά στο νούμερο 1. Το ίδιο τραγούδι ακριβώς. Όχι ακριβώς, στη δική του εκδοχή. Και στη δική του εκδοχή θα διαβάσω εγώ τα μηνύματά σας. Ο Μίτσος καταπληκτικός. Επειδή με πρόλαβες με το Λοΐζο, ας πούμε για τον Τζιμ Μόρισον που σαν σήμερα το 1967 τραγούδησε στο Ed Sullivan Show του Light My Fire λέγοντας ένα στίχο που δεν ήταν ο συμφωνημένος και δεν ξανατραγούδησε αυτό το show. Και μετά το άλλο μήνυμα. Ε όχι ρε Ανδρέα, πάλι με πρόλαβες. Εγώ τα πηγαίνω με τη σειρά που τα έχουμε φτιάξει, Μίτσο μου. Δεν πειράζει, στέλνετε εσύ αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες. Τι λέει εδώ η Πέπη? Μοναξιά λέει, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πήρα το τρόλεϊ το πρωί και κάθισα δίπλα σε μια συμπαθητική κυρία που μου είπε καλημέρα. Ξέρετε, παίρνω το τρόλεϊ από αφετηρία για να μιλήσω με κάποιον. Ένα δάκρυ κύλησε στο μαγουλό μου. Η Αλεξάνδρα που έχει και τα γενέθλια της μου έστειλε φωτογραφία με τους φύλακες της κόρης του, της. Όπω κάτι σκύλαρη. Αυτό πρέπει να είναι θηριώδες. Πρέπει να είναι 6-7 κιλά σκυλάκι. Υπέροχο όμως, υπέροχο. Μπαίνει ο διαρρήκτης, το βλέπει, λιώνει από τρυφερότητα και κάθεται και παίζει με το σκυλάκι και γλιτώνει το σπίτι. Η Ελπινίκη από Ελευσίνα. Σε ποιον πενταψήφιο, αυτό που είναι για τις εξετάσεις, έχουμε πρόβλημα. Λέει, προσπαθούμε να κλείσουμε ραντεβού και δεν μπορούμε να κλείσουμε. Να το δούμε, Ελπινίκη μου, να το δούμε. Μήπως έχει κάποιο κόλλημα προσωρινό ή άλλο. Η Παναγιώτα από τη Δράμα. Τι είναι αυτό, αυτά δεν γίνονται στον άνθρωπο, τα τρώει η αρκούδα και λυσάει. Ποια πράγματα, ποια δεν γίνονται. Άμα δεν καταλαβαίνεις, Μαριάτζελά μου, τι λέει ο ποιητής, μη μου το δώσεις. Όχι λογικά, δεν θέλω επεξήγηση 8 ώρες, γιατί εγώ τώρα το διαβάζω. Κάνε τις επεξηγήσεις και τις διευκρινήσεις με τους ανθρώπους εκεί και μετά φέρ' το σε μένα, γιατί είσαστε και λίγο πιο εφήμενοι.

μια απουσία στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Ο Αλέξανδρος δεν χρησιμοποιώ, λέει, καμία πλατφόρμα. Ναι, ναι. Να απολαύσω τις αναρτήσεις σου. Πώς είπες, το πανεπιστήμιο που σε επιστοποίησε είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα στο νησί Λαπούτα. Αν το ψάξεις θα το δεις, είναι πάρα πολύ έγκυρο. Είναι πιο επιστημονικό δεν γίνεται, ρε παιδί, πώς να σου το εξηγήσω. Αν έχεις κάποια απορία και ή σας δεν το έχετε βρει που είναι, θα σας πω στο τέλος, στείλτε σχετικό ερώτημα. Αλλά είναι, όταν λέμε επιστοποιημένο, μέχρι και την παγκόσμια, μην το μαρτυρήσω τώρα, λογοτεχνία έχει απασχολήσει. Λοιπόν, ο Μάκης, παρόλες δεν γράφεται έτσι ιστορία. Τελικά είσαι, επίτρεψέ μου, μεγάλο τρόλ. Μπράβο, σε ευχαριστώ, βρε Μάκη μου. Καλησπέρα σου, εκλεκτέ Μάκη, είσαι πολύ καλός. Ειρήνη, α, έστειλε, απλώς συνδέθηκε, δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα και έχει πάρει την απάντηση. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Ο Πέτρος, καλό απόγευμα, Ανδρέα, εδώ βλέπεις έχουμε ένα υπερφωτεινό απόγευμα, Ηράκλειο, υπέροχο. Η Χρύσα ενημερώνει για την εξέλιξη. Ναι, μου το έχουν βάλει εδώ σε μια μικρή οθόνη, την ΑΕΚ που παίζει με τον Πανσεραϊκό, πρέπει να είναι στο ημίχρονο. Συνέχεια βλέπω κάτι γκολ, αλλά είναι οι χαρακτήρες που γράφουν το σκορ και δεν μπορώ. Γι' αυτό θα πάω στον, ναι, Βασίλη, σε λίγο θα πάω στον Επιτρόπο να μου πει τι γίνεται. Μου έχουν βάλει σε μικρή οθόνη το παιχνίδι. Σου λέει, κάτσε μη χαζολογάει αυτός και εκεί που λέει σαν σήμερα, αχ, έλα αγόρι μου και τέτοια και γίνουμε ρεζίλι. Και δεν μπορώ να δω, πρέπει να έχουν πει, α, έξι μου λέει η Χρύσα. Τώρα θα το επιβεβαιώσω με τον Τάσο. Γελάει ωραία ο Αλέξανδρος με μήνυμα. Φιλίπ, και αυτό συνδέθηκε αλλά δεν έχει περιεχόμενο, οπότε για να μάθω και εγώ τι κάνει η ομάδα μου, ρε παιδιά.

0: Ναι, αλλά να τα βλέπω τα γκολ, γιατί αυτή την πιο μικρή οθόνη δεν μπορούσαν να μου βάλουν εδώ πέρα. Μου λέει μην ανησυχείς, κάνεις τη δουλειά σου, θα στα πει ο επιτρόπου και όταν τελειώσει θα πας να το δεις. Γεια σου Τάσο.
1: Σε σαβοτάρουν.
0: Όχι, δεν με ίσα με σώνουν από τον κακό μου αυτό. Είναι σαν αυτό που, επειδή εγώ ας πούμε λατρεύω τα γλυκά και άμα μου δώσει ένα θέλω να φάω 11, 12, 13, πώς να σου πω. Και άνθρωπος που με αγαπάει και με νοιάζεται σφίγγει την καρδιά του και δεν με αφήνει. Καλό μου κάνει. Εγώ βέβαια ξέρεις, το ίδιο συμβαίνει και με το παιχνίδι. Πάντως πρέπει να έχουν μπει μπόλικα γκολόλο κάτι.
1: Είναι γλύκας πάντως ο Μάνταλος σήμερα,
0: ναι.
1: Ο οποίος έχει μοιράσει 4 ασίστ σε 37 λεπτά.
0: 4 ασίστ σημαίνει ότι τα 4 γκολ τα έχουμε σίγουρα ήδη.
1: Ναι, θα σας πω μετά. Ναι. Και έχει σημειώσει και το κερασάκι τούρτα για το πρώτο ημίχρονο. Σκορ ημίχρονου 6-0 το Βασεραϊκό.
0: Στο ημίχρονο. Και ξυπνήσαν τα παιδιά μας, ζωηρέψανε.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά το 2-0 ο Βασαραϊκός έχει καταρρεύσει και θα κάνει πραγματικά ό,τι θέλει έξω.
0: Γιατί θα προσπάθησε να ανοιχτεί και αυτό είναι ένα ζήτημα πάντα, ξέρεις.
1: Όχι, δεν προσπάθησε να ανοιχτεί καθόλου, μάλλον κατέρευσε ψυχολογικά, δεν ξέρω.
0: Συναισθηματικό, ναι, μπορεί.
1: Συναισθηματική είναι η κατάρρευση. 1-1 πριν από λίγο η Καλαμάτα με το ΝΑΕΛ, το άλλο παιχνίδι.
0: Που είχε ξεκινήσει νωρίτερα, αυτό ολοκληρώθηκε, έτσι.
1: Ολοκληρώθηκε Καλαμάτα 1-1, 6-0 μικρόνο Πανσεραϊκός. Αυτή τη στιγμή η εθνική βόλεϊ, και μετά θα πάω στα χθεσινά.
0: Βλέπω εδώ.
1: Ναι, είναι 2-1 σετ προηγείται.
0: Μπροστά.
1: Αν πάρει ακόμη ένα σετ,
0: ναι,
1: θα κατακτήσει την τρίτη θέση στον όμιλό της και έχει καλό πλασάρισμα στη φάση των 16 Ευρωβόλεϊ 2026. Πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι κι αλλιώς για την εθνική πρόκρισή της.
0: Αυτό το αλλά βλέπω πιο καθαρά. Μην αρχίσω και φωνάζω τώρα. Κάρφωσε το αγόρι μου. Δεν πειράζει. Θα διασκεδάσει και ο κόσμος.
1: Κοιτάζω, πλασάρισμα. Η πρόκριση στις 16 όμως έχει δώσει και εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο στην εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Βεβαίως περιμένουμε σήμερα ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι και όλη η ποδοσφαιρική Κρήτη είναι στο πόδι. Καθώς ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο.
0: Σήμερα. Μπράβο. Τι ώρα είπες, τι ώρα?
1: 8 παρατέταρτο.
0: Μάλιστα.
1: 8 παρατέταρτο.
0: Αυτό το προλαβαίνω.
1: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, εννοείται, σχεδόν κατάμεσα θα είναι αναμένεται. Θα έχει και 600 οπαδούς της Χόφενχάιμ.

0: Κατά τα άλλα, εντάξει, ζωτερή μετάδοση από την Έρα Σπορ εννοείται και από το Ματζέντα Σπορ 2. Και χθες ο Ολυμπιακός ήταν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, καταιγιστικός, ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε 24-25 τελικές, νίκησε 2-1.
1: Ήταν μια κλάση πάνω, αλλά να σου πω κάτι, όταν, γιατί ήταν εμφανώς καλύτερος και παίζε και καλά, αλλά όταν η άλλη ομάδα είναι τόσο γκαφατζίδες, γιατί τους έρβηραν και 3-4 και εσύ εκμεταλλεύεσαι και το κάνεις μετά θρίλερ να μπορέσει να το, εντάξει, το γύρισε, πρέπει να το προσέξεις αυτό. Γιατί αυτοί το είπανε 2-3 φορές, έλα.
0: Με καινούριο προπονητή.
1: Εντάξει, δεν είναι ο προπονητής, ήταν ο άλλος τώρα, είχε την μπάλα δώρο. Βάλ την εκεί στο πλεκτό που λένε να τελειώνει το κόλπο και μετά θα δοκιμάσουμε τα συστήματα. Δεν είναι όλα θέμα συστήματος. Τέλος πάντων, πάντως έκανε την ανατροπή και να σου πω και κάτι. Είχε πάει η Μαριάτζελα στο γήπεδο, η δικιά μας, η Μαριάτζελα Μεταλλινό, η οποία είχε πάει και με τον Όφη που έχασε. Και τη λέω, είσαι μαύρη γάτα. Εγώ επειδή είμαι εξής, να πηγαίνεις να τον βλέπεις τον Ολυμπιακό. Χθες με το που τρώει τον κόλλο Ολυμπιακός, λέω, αντιστείλω μήνυμα, αλλά στην καημένη μην είναι στο γήπεδο και στεναχωρηθεί. Και μου έρχεται σήμερα περήφανη, με φωτογραφίες, με ρέτσο, με πράγματα, με θάματα. Και μου λέει, εγώ στήριξα την ομάδα και κάναμε την ανατροπή. Και δεν έχω να τη πω κουβέντα.
0: Πριν.
1: Έτσι.
0: Αυτά είναι οι γενικές γραμμές.
1: Θα τα πούμε και αύριο μαζί, από όσο ξέρω.
0: Βέβαια θα τα πούμε αύριο, γιατί αύριο έχουμε τον Όφη, έχουμε.
1: Είναι η εβδομάδα, έχουμε
0: μπάσκετ,
1: πράγματα, θάματα. Εντάξει, τα
0: αθλήματα, έχουμε πολλά.
1: Πάρε μια ανάσα και αύριο τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, με μια άλλη εκδοχή του Μάνου Λοΐζου συνεχίζουμε πριν πάμε να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας.
2: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
1: Α, ήρθανε και τα μηνύματα από τα φρέσκα ονόματα που συνδέθηκαν στο Viber. Μπράβο, Φιλίπ, γεια σας. Γεια σου, αγαπητέ Φιλίπ. Ο Τόνικ, καλησπέρα από Ρέθυμνο. Η Κατερίνα, ο ιατρικός σύλλογος έκανε σύμφωνα με την κυρία Παγών 3 φορές έλεγχο. Το πτυχίο δεν το ζήτησαν. Το μηχάνημα το πήγα, λέει, στο μπαλκόνι. Το πτυχίο από το νησί της Χαβάης που ήταν. Ζούμε από τύχη. Η Ντίνα, καλησπέρα. Η δική μου τίτλο σπουδό είναι ανώτερη. Τι, από τους δικούς μου, της κρατικής δημοσιογραφίας, για να δω. Είναι από το ονομαστό Dreamiglava College. Δεν είμαι σίγουρος ότι με νικάς. Νομίζω ότι το παλεύουμε. Είμαστε ισοπαλία. Το νησί Λαπούτα, από το οποίο έχω πιστοποιηθεί ως ο μοναδικός που κάνει κβαντικό ραδιόφωνο και κβαντική δημοσιογραφία, είναι το νησί στα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Αυτό που ύπταται. Ένα νησί γεμάτο με μαθηματικούς που ολοκάνουν υπολογισμούς. Μιλάμε επιστημονικό νησί. Οπότε καταλαβαίνεις, δύναμο, ότι μια πιστοποίηση σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα εκεί είναι ανώτερη από το δικό σου. Τι να κάνουν. Ρώτα τον Γκιούλιβερ να σου επιβεβαιώσει το πτυχίο και την πιστοποίησή μου.

0: στα καπίνια. Αυτές είναι ωραίες καλοκαιρινές εικόνες, ταξίδια στη Τζαμάικα, ωραία μαγικά εξωτικά νησιά, βραδάκια που περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε όμως μερικά πράγματα, γιατί όπως σας είπα, από το πρωί μέχρι το βράδυ καλώς ασχολούμεθα και με το θέμα της εμπορευματοποίησης και των ελέγχων στην υγεία. Άλλωστε, όπως σας είπα, η σημερινή ημέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Δεν λέω ότι κάνουμε άσχημα που το ψάχνουμε όλο αυτό, αλλά μήπως, ρε παιδί μου, όταν γίνεται και κάτι πολύ ωραίο και πολύ καλό, να το μαθαίνουμε, για να ξέρουμε ότι αυτό που σας έλεγα, ότι κάποιοι και κάποιες πριν καν δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη, τον τιμούν με αυτά που κάνουν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεώργιο Σανακίδη. Είναι τριτοετής φοιτητής του τμήματος της ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και είναι συντονιστής μιας δράσης εθελοντικής ενίσχυσης κέντρων υγείας. Δηλαδή τα καλοκαίρια που πείζουν κάποιες περιοχές και τα λοιπά και τα λοιπά, οι συγκεκριμένες φοιτήτριες και συγκεκριμένοι φοιτητές της ιατρικής πηγαίνουν και προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, αντί να, εντάξει, δεν λέω δεν θα πάνε και διακοπές. Ας μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Σανακίδης που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Σανακίδη, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε καταρχάς από καρδιάς που μας δίνετε έτσι το βήμα για λίγα λεπτά να πούμε και εμείς δύο λόγια για όσα κάνουμε.
0: Βεβαίως. Να πείτε περισσότερα από δύο λόγια, γιατί.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ξέρετε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η δράση έχει ολοκληρωθεί τώρα, καθώς αρχίζουν και τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο.
1: Η δράση, ναι, έχει ολοκληρωθεί, πολύ σωστά τα είπατε. Φέτος έτρεξε από τις 20 Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου, ως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, τώρα πριν λίγες μέρες. Ήταν η τελευταία εβδομάδα. 8 εβδομάδες ήταν στο σύνολο, όπου σε διάφορα κέντρα υγείας, όπως είπατε κι εσείς, πήγαιναν κάθε εβδομάδα διαφορετικοί φοιτητές, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και με την ευκαιρία να κάνουν και πρακτική εξάσκηση σε όλα όσα έχουν μάθει.
0: Ναι, γιατί είναι άλλο το διατάφτα και πέρα από το θεωρητικό, αν και έχετε και μαθήματα, ναι, εσείς εφαρμογής. Αυτό δηλαδή πώς γίνεται, ποιος το συντονίζει, πώς μαζεύεστε, πώς διαλέγετε που θα πάτε, πώς λειτουργεί?
1: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως είπατε, ονομάζεται ΚΙΒΕ, Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Πάλι στη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες είχαμε εθελοντές που καθαρίζουν τη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς οι Νότιοι, γιατί είμαστε πίσω ή δεν το έχουμε μάθει εμείς?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Θα το ψάξουμε. Ναι.
1: Νομίζω ότι στη Νότια Ελλάδα γενικά γίνονται περισσότερα πράγματα. Είναι η αλήθεια. Τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα επί της ουσίας τρέχει και διαμορφώνεται από την ΕΦΙΕ Θεσσαλονίκης. Είναι η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος.
0: Α, η οποία υπάρχει Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών, ναι, Ιατρικής Ελλάδος.
1: Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, η οποία τώρα το συγκεκριμένο το δικό μας το παράρτημα εποπτεύεται από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα υπάρχει και στην Αθήνα φυσικά και στις υπόλοιπες ιατρικές. Η διοργάνωση ουσιαστικά είναι αποκλειστικά αποτελούμενη από φοιτητές, δηλαδή έχει μια οργανωτική επιτροπή φοιτητών.
0: Πόσα άτομα, αν με επιτρέπετε, συμμετείχαν φέτος, ας πούμε?
1: Φέτος, όσοι συμμετέχονται στο πρόγραμμα, δηλαδή οι εθελοντές που πήγανε στα κέντρα, ναι, υγείας, ήταν 103 φοιτητές συνολικά και πήγανε σε 20 κέντρα υγείας της 3ης και της 4ης υγειονομικής περιφέρειας και σε ένα νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, στο Μπολίγυρο.
0: Που έχει, από τους 103 πρέπει να έχει κόσμο εκεί καλοκαίρι, εκεί βουλιάζουν,
1: ναι, ναι,
0: τα
1: είναι μέρη. Η αλήθεια, και γιατί, εντάξει, δίνουμε και κέντρα υγείας, ας πούμε, συνεργαζόμαστε και με κέντρα υγείας της Χαλκιδικής και ακόμη και της Θάσου, ας πούμε, και στη Σαμοθράκη, στην Καμαριώτισσα, δηλαδή σε μέρη όπου έχουν αρκετό κόσμο, είτε είναι παραθαλάσσια, εντάξει, και σε χωριά φυσικά που δεν είναι παραθαλάσσια.
0: Άρα είναι μια σημαντική βοήθεια, γιατί δεν είστε απλοί εθελοντές, είστε προχωρημένοι τρίτο, τέταρτο,
1: ναι,
0: έτος.
1: Ναι, είναι από τρίτο έτος και πάνω, οπότε τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί πέρα, οι φοιτητές, έχουν, ας πούμε, τις στοιχειώδεις γνώσεις, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι, εντάξει, μπορούν να καρποθούν ωφέλη τα οποία δεν παρέχονται, ας πούμε, στο προστατευμένο περιβάλλον. Ακόμη και ενός κλινικού μαθήματος, γιατί, εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε ότι ό,τι περιστατικά αντιμετωπίζουν οι φοιτητές
0: είναι σαν να κάνεις ένα είδος, ναι, αγροτικού στην ουσία, έτσι, πριν κάνει.
1: Ναι,
0: δεν
1: πολύ,
0: είναι,
1: πολύ
0: γιατί
1: μικρούλες,
0: πρέπει εκεί, ναι, να έχεις πάρει και το πτυχίο. αλλά και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κερδίζουν, αλλά οπωσδήποτε φαντάζομαι ότι η βοήθειά σας θα είναι σημαντική για τα κέντρα υγείας. Τι εικόνα έχετε εσείς, πώς σας αντιμετωπίζουν εκεί, πώς λειτουργεί αυτό?
1: Μας αντιμετωπίζουν πολύ ζεστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους διευθυντές, τις διευθύνσεις, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Χαίρονται και αυτοί που βοηθούμε κι εμείς έτσι. Και εν πάση περιπτώσει έχουν μια επιπλέον συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί αυτό να γίνει μέσα σε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες. Αυτό.
0: Εσείς έχετε, ενώ η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών, έχετε το συντονισμό ή το τελικό το αποφασίζουν οι υγειονομικές περιφέρειες, γιατί αυτό φαντάζομαι έχει και έναν επίσημο χαρακτήρα στην ουσία, έτσι δεν είναι?
1: Ουσιαστικά εντάξει, εμείς, επειδή τώρα αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το 2013.
0: Σοβαρά.
1: Μέχρι σήμερα εμείς ουσιαστικά αναλαμβάνουμε το κομμάτι της διοργάνωσης, δηλαδή να κανονίσουμε να δούμε δηλαδή την εκδήλωση ενδιαφέροντος καταρχάς από τους φοιτητές, ποιοι θέλουν να πάνε πού, τους χωρίζουμε κτλ. Και φυσικά την έγκριση για την τελική έγκριση του προγράμματος τη δίνει η τρίτη και η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή που μας επιτρέπουν να πηγαίνουμε και να συμμετέχουμε εκεί μέσα.
0: Άρα είναι επίσημο. Όλο αυτό τώρα ρωτάω έναν φοιτητή. Εσείς είστε τριτοετής, κύριε Σανακίδη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Δράτω με της ευκαιρίας, γιατί δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για το πρόγραμμα, για τους συμφοιτητές σας. Δηλαδή είναι κάτι που, πώς να σας πω τώρα, είναι και για μας σαν μια βιταμίνη αισιοδοξίας, για να το κάνω και εγώ λίγο ιατρικό. Όχι βιοανάδραση, ούτε κβαντική ιατρική. Εκεί στο πανεπιστήμιο έχετε κβαντική ιατρική εσείς, πρώτα απ' όλα?
1: Κβαντική ιατρική είναι η αλήθεια, όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε. Εμείς έχετε μείνει πίσω στα επιστημονικά. Πώς ακούει ένας σε λίγο καιρό νέος γιατρός, ένας που σε λίγο θα γίνει λειτουργός της υγείας, όλη αυτή την κουβέντα και την ιστορία που γίνεται με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γύρω από τα κυκλώματα, γύρω από τους ελέγχους, γύρω από την εκμετάλλευση, δηλαδή να μας πείτε, έτσι να έχουμε και την εικόνα των ανθρώπων που είναι πιο κοντά σε όλο αυτό από ότι είμαστε εμείς. Εμείς μόνο ως ασθενείς ερχόμαστε σε επαφή με αυτά.
1: Η αλήθεια είναι, εντάξει, ότι προφανώς όπως και ο περισσότερος κόσμος δεν δίνουμε θετικό πρόσημο σε κάτι τέτοιο. Τώρα περί κβαντικής ιατρικής και λοιπά, όπως το λένε και οι ίδιοι οι άνθρωποι, είναι εναλλακτικά πράγματα, αυτά δεν διδάσκονται στο πανεπιστήμιο. Και εντάξει, φυσικά είναι αμφίβολης ποιότητας και θα πρέπει να θορυβούμαστε όταν ακούμε για τέτοιες πρακτικές. Τι να πω τώρα, περί ελέγχων και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρω, κουβέντες που ίσως κάνετε και με τους συμφοιτητές σας ή με τους καθηγητές σας μπορεί, γιατί αυτή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε όλοι οι συντροφιές μας, χωρίς να έχουμε τόσο κοντινή σχέση με την ιατρική.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι.
0: Ρωτάω αν υπάρχει κάτι έτσι που έχετε συζητήσει ιδιαίτερα.
1: Δεν ξέρω αν εγώ τώρα είμαι σε θέση φυσικά να κρίνω κάποιον. Θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ενδεχομένως ότι το γεγονός σίγουρα ήταν πάρα πολύ λυπηρό, ατυχέστατο ενδεχομένως.
0: Οι αξίες πάντως ενός ανθρώπου που θέλει να γίνει γιατρός, φαντάζομαι, οι δικές σας τουλάχιστον θα είναι διαφορετικές. Αυτό καταλαβαίνω και των συμφοιτητών σας.
1: Φυσικά, ναι, εντάξει. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν που γίνεται με την νόμιμη πάντα διαδικασία και πρέπει να φέρουμε επί της ουσίας να έχουμε την ηθική, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, αν και είναι αρκετά βαριά.
0: Όχι, απολύτως ορθή είναι η επιλογή της λέξης. Για πείτε μου.
1: Να μπορούμε να σταθούμε και αυτά που θέλουμε να, τις πρακτικές που θέλουμε να ασκήσουμε και τα λοιπά, να είμαστε βέβαιοι ότι γίνονται με ορθό τρόπο χρήσης. Αυτό.
0: Είσαστε ότι πιο κοντινό στο θείο οι γιατροί, ξέρετε. Δεν υπάρχει άλλη επιστήμη. Όχι, δεν λέω ότι όχι την ύβρη, αλλά ό,τι μεσολαβεί ανάμεσα στη διατήρηση της ζωής, στην υγεία και τα λοιπά, είναι ο ρόλος του γιατρού. Είναι για μένα η κορυφαία επιστήμη και η κορυφαία λειτουργία. Δεν το λέω, ξέρετε, πολύ καλά το λέω και έτσι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα κουβαλάτε και ένα ηθικό βάρος σε αυτό που κάνετε και αυτό είναι και η ασφάλεια και η δική μας όταν ασθενήσουμε, αλλά και του ίδιου του λειτουργήματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σανακίδη.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να πείτε και σε όλους τους, σε όλες τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές σας ότι είμαστε περήφανοι. Να το ξέρετε αυτό. Για αυτό
1: καλά.
0: Το κομμάτι προσφοράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.
0: Γεια σας, κύριε Σανακίδη.

Πολλά συγχαρητήρια από την Κατερίνα στους νέους γιατρούς μας, την ελπίδα μας. Πολύ ωραίο σήμερα, σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Με τα χρόνια πολλά και μακάρι να τις έχουμε σε αυθονία και όχι δυσέβρετες. Μια πολύ ωραία φωτογραφία έστειλε ο Πέτρος. Για να δω αν έχω αφήσει κάτι από τη σελίδα μας στο Facebook. Ο Μίτσος. Ένας φίλος τον έπριξε όμως δίνοντάς του πράγματα. Άφησε τη σκυλίτσα του, ένα Springer Spaniel, να την προσέχει ένας φίλος. Τον έπριξε δίνοντάς του πράγματα να τα πετάει για να τα φέρει. Με νησίς Μίτσο και δικιά μου, τα ίδια κάνει. Και μέσα στα νεύρα του της πέταξε μια πέτρα και του την έφερε πίσω. Ναι. Να του πεις του φίλου όμως, δεν θέλω να πω κακιά κουβέντα. Γιατί τώρα ποιος είναι, παιδιά, ποιος παρουσιάζει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, για δεν έχω δει του συναδέλφους. Ο Θάνος είναι σήμερα, ο Θάνος και Αφάκα και σήμερα. Συνήθως είναι ο Θάνος, αλλά θέλω εγώ να το διασταυρώνω, όπως όλες πληροφορίες. Από Βασίλη Νικολόπουλο, Μαρία Τζελά Μεταλινού, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα, πώς τον λένε, Ανδρέα Παπασταματίου. Να έχετε ένα πολύ καλό, καλή συνέχεια απογευματόβραδο και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Earth News προανήγγειλε κυβερνητικές παρεμβάσεις για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το ενδεχόμενο παρέμβασης στα περιθώρια κέρδους, ενώ δεν απέκλεισε την περίπτωση έκτακτης και προσωρινής μείωσης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν υπήρχε σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 πλησιάζει η μέση τιμή της αμόλυβδης. Κλιμακώνεται η πολιτική κόντρα. Η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα τρομάζει την Ευρώπη και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Διαδηλώσεις παντού για την ακριβή ενέργεια. Και η Fed προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μαζονάκη ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους. Με εντολή του Χαράλα Μπουβουρλιώτη θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πιο δυνατοί μαζί, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Μπλόκο στα social media από την Κομισιόν για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μίνι λογαριασμός με γονικό έλεγχο έως τα 15. Και τέλος, ξέχασαν δύο παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση, ανέφερε γονέας. Απομακρύνθηκε από τη θέση της η συνοδός του σχολικού. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο του Earth News την πρώτη του εφόλης της ύλης συνέντευξη μετά την ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για τα ελληνοτουρκικά, τις εκλογές και την οικονομία και αποκάλυψε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την στήριξη της κοινωνίας από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, προανήγγειλε παρέμβαση προκειμένου να διατεθεί με λιγότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο, αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια.
5: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
6: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
6: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
5: Παρέμβαση στην τιμή.
6: Και αύξηση στο επίδομα.
5: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
6: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
5: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
6: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
5: Σε όλη την αλυσίδα.
6: Σε όλη την αλυσίδα.
5: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
4: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να δούμε τα βασικότερα σημεία από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στο Earth News. Άγη, καλησπέρα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την ενέργεια. Ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη για τα ελληνοτουρκικά και την περίπτωση να έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν και μίλησε για τα νερά που έπαψαν να είναι ήρεμα. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Άγη.
7: Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη την τελευταία στιγμή, λέγοντας πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο πως θα συμπέσει τα προγράμματά μας. Ωστόσο, εξήγησε πως πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί στην Καλιφόρνια, όπου θα έχει συναντήσει με εκπροσώπους μεγάλων εταιριών τεχνολογίας. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε και εσύ, μίλησε για μια σχετική επινδύνωση και στη ρητορική από την Τουρκία. Χωρίς όμως να ξεχνάμε πως πολλές από τις θέσεις αυτές είχαν εκφραστεί, όπως είπε, και στο παρελθόν. Ας κάνουμε μια διάκριση αυτά που λέγονται από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας και στην πραγματικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα σημείωσε ασκεί την εξωτερική της πολιτική με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, επανέλαβε. Η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί. Για τα 12 μίλια, σημείωσε πως το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα της επέκτασης μπορεί η Ελλάδα να το ασκήσει όταν κρίνει πως είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ειδικά για την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, μίλησε για μια ξεχωριστή σημασία η επίσκεψή του στο νησί και ειδικά τόσο απομακρυσμένα από την Αθήνα, συνολικά για τα Δωδεκάνησα. Ένα θέμα που αφορά και τα ελληνοτουρκικά είναι και το καλώδιο διασύνδεσης. Ο Πρωθυπουργός σε αυτό ανέφερε, απάντησε πως ξεκινάει σύντομα η διαδικασία, διότι η απόφαση της γαλλικής εταιρείας να επενδύσει στο καλώδιο και να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου σηματοδοτεί και τη θέληση του Επενδυτικού Ταμείου για τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο. Δεν θα επένδυε αλλιώς, είπε χαρακτηριστικά, και μίλησε για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Νομίζω η Τουρκία πως θα πρέπει να αντιληφθεί πως σε μια Μεσόγειο που είναι διασυνδεδεμένη το να υψώνει τεχνικά προσχώματα δεν θα την ωφελήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά.
4: Είπε ότι υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά και όπως είπες και εσύ, η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική πολιτική στο πεδίο και για την διακήρυξη των Αθηνών είπε ότι είναι ακόμη ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα πλαίσιο ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Αυτή την ώρα να ακούσουμε τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και την σταθερή θέση της χώρας μας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά και επιστρέφουμε σε σένα, Άγη.
5: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία έχουν εκφραστεί και στο παρελθόν. Πίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Διώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας, διατυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες, από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές.
4: Και να περάσουμε στο εσωτερικό πεδίο. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και τη σημασία κυβέρνησης αυτοδυναμίας μετά τις εκλογές και επιτέθηκε σε Πασόκ και Λάς για τις θέσεις που εκφράζουν, κάνοντας αναφορά και στον Τζόρνταν. Αγιολόγος, σε σένα και πάλι.
7: Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν κληθεί να σχολιάσει και την σχετική αναφορά που είχαμε στις προηγούμενες μέρες του κ. Φλωρίδη. Αναφέρθηκε, σημείωσε πως δεν τέθηκε από τον Υπουργό κάποιο εκβιαστικό δίλημα, αλλά αποτυπώθηκε ανάγκη, όπως είπε, για σταθερή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής. Είπε ο κ. Φλωρίδης με τον δικό τρόπο αυτό που μίλησα και εγώ για τη ΔΕΘΗ, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση γιατί υπάρχει παγκόσμια αναταραχή. Μπαίνουμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σε αχαδογάστα νερά και η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι αν ακούσει κανείς αυτό που λένε τα άλλα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η μόνη ρεαλιστική και λύση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Καθώς τα άλλα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκβιαστικό αλλά πραγματικότητα. Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική και όχι τυχαία. Ο Πρωθυπουργός τόνισε αρκετές φορές το ζήτημα της αυτοδυναμίας.
4: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για την αυτοδυναμία και να επανέλθουμε σε σένα.
5: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
4: Άγιε, ο λόγος σε σένα και πάλι.
7: Να προσθέσουμε πως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κοστολόγηση των προγραμμάτων, λέγοντας πως οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη κοστολόγηση. Πρέπει να δούμε να βγαίνουν, είπε χαρακτηριστικά. Το δικό μας πρόγραμμα είναι εξορισμού κοστολογημένο, γιατί θα κατατεθεί στη Βουλή. Έχουμε ένα απόθεμα, ένα πλεόνασμα επιμερίας που θα πρέπει, όπως είπε, να επιστρέψει στους πολίτες και τόνισε, απαντώντας και στις σχετικές επικρίσεις, που δεν έχει νόημα να λέμε πως οι αριθμοί ευημερούν. Ένα μεγάλο κομμάτι της στήριξης έχει ουσιαστικά μειωθεί λόγω της ισορρευμένης ακρίβειας και αναφέρθηκε και στα κόμματα και στην ελληνική οικονομία, λέγοντας πως η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί κανείς να πιστεύει πως η Ελλάδα μπορεί να είναι όαση μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κατοχυρώσουμε τη χώρα ως μια χώρα που παίρνει σοβαρά τα δημοσιονομικά. Και όπως τόνισε, ο μόνος τρόπος είναι να επιμένουμε στη γραμμή της μείωσης του δημόσιου χρέους.
4: Σε αυτό το σημείο, Άγιε, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για Πασόκ και Ελλάς.
5: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
4: Άγιε, υπήρξε μεγάλη κουβέντα τις μέρες που προηγήθηκαν. Τώρα ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, κλείνοντας το θέμα που, όπως είπαμε, άνοιξε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.
7: Ακριβώς όπως είπα χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περικοπή στο επίδομα ανεργίας. Τον είδο αυτό πρόκειται για ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Μάλιστα, σημείωσε πως θα υπάρχει και σύνδεση του επιδόματος με την υποχρέωση των ανέργων να αναζητά εργασία. Σημειώνοντας πως στόχος δεν είναι να παραμείνουν οι πολίτες στην ανεργία. Ο σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες, όπως είπε, στην ανεργία. Και σήμερα το επίδομα ανεργίας είναι καταστηρωμένο και το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει. Αντίθετα, θα το ενισχύσουμε και βέβαια ερωτηθήκε και τον κύριο Μαρινάκη, εξέφρασε την
4: Ναι, να πάμε να ακούσουμε, Άγιε, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από την πλευρά σου, να ακούσουμε όμως το σχετικό απόσπασμα και να επανέλθουμε σε σένα.
5: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει,
6: που τα έχει
5: μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια έχουμε θεσμοθετήσει και υποποθέσεις και το επίδομα εργασίας.
4: Άγιε, θα ήθελα ένα τελικό σχόλιο για σένα σε σχέση με την συνέντευξη από σένα, σε σχέση με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω στο κομμάτι της ενέργειας. Είπε επίσης ότι μίλησε για επέκταση στο ντίζελ και τον μήνα Οκτώβριο. Και βέβαια ουσιαστικά απάντησε ότι δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας αλλά μισθούς Πορτογαλίας και έβγαλε μετά από τους φόρους το εισόδημα. Δεν είμαστε, λέει, στο τέλος, δεν είμαστε πρώτοι ούτε στο μέσο όρο. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα, αλλά δεν είμαστε και στους μισθούς της Βουλγαρίας, είπε χαρακτηριστικά.
7: Ως προς την Ευρώπη, να σημειώσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια ειδική αναφορά, μιλώντας για μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, κυρίως για το ζήτημα των ορφών δαπανών. Και ο ίδιος σημείωσε πως δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα στην Ελλάδα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ωστόσο, σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μια συνεννόηση με την Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Ενώ ειδικές αναφορές, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός έκανε για τα οικονομικά, ανέφερε πως ούτε είμαστε τελευταία στην Ευρώπη, ούτε ζούμε οικονομικό θαύμα. Η εικόνα απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν ωφελεί ούτε την ίδια υπερχαρακτηριστικά. Αυτά που τάζει η αντιπολίτευση Πασόκ και Ελλάς είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ενώ θα με επιτρέψει να σου σημειώσει, να αναφερθούμε και σε κάποιες ακόμα αναφορές, μιας και ουσιαστικά έχουμε και μια ανοιχτή προεκλογική περίοδο. Την κατηγορηματική απάντηση του Πρωθυπουργού για πιθανότητα συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου ή τη φωνή λογικής της κ. Λατινοπούλου, καμία για περίπτωση ήταν χαρακτηριστική του απάντηση, επαναλαμβάνοντας πως το ζήτημα είναι η αυτοδυναμία. Για τον κύριο Σαμαρά δε τόνισε πως αν κάνει κόμμα ο κύριο Σαμαρά θα με ξαναρωτήσετε τότε, καθόλου διακριτικά και την διαφοροποίηση των σχέσεων με τον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όποιος έχει καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου ξέρει πως είναι χαρακτηριστική δουλειά. Ενώ για τον κύριο Κασιδιάρη, μια και ήταν θέμα και επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο επαρκεί.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Άγιε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να περάσουμε στις τιμές των καυσίμων. Στην εγχώρια αγορά οι τιμές στα καύσιμα κινούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ φόβοι υπάρχουν και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τον χειμώνα να πλησιάζει. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακούσαμε πριν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι αν αυτή την ώρα κυκλοφορούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν στα 2 ευρώ. Αυτή είναι και οι υπολογισμοί της αγοράς για 2 ευρώ. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου ακούσαμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί και να είναι κάτω από το 1,75. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, είναι στα 2,17, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό προφανώς δημιουργεί ανησυχίες και ένταση. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε τον Brent αυτή την ώρα να κυμαίνεται κοντά στο 103,7, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 101,1. Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές. Εχθές είχαμε δει τον Brent να είναι στα 107, σήμερα έχει πέσει. Ωστόσο, τίποτα δεν μας καθησυχάζει ότι αύριο δεν θα είναι αντίστοιχη η κατάσταση και ακόμα υψηλότερο και πάνω από το 1 ευρώ και από το 110 δολάρια το βαρέλι. Όπως και να έχει το πράγμα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Θα περιμένουμε Δευτέρα ή Τρίτη να γίνουν ανακοινώσεις.
4: Για ανακοινώσεις.
8: Ακριβώς, από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, δεν φαίνεται, ή τουλάχιστον όπως μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια παρέμβαση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό. Οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές. Για αύριο η ελληνική αγορά έχει διαμορφωθεί στα 168,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εξίσου υψηλές είναι και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό.
4: Πινελόπη, θέλω έτσι λίγο την βοήθειά σου σε αυτό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια και επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν αντέχει, είπε ο προϋπολογισμός, να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αν είχαμε μια άδεια από την Ευρώπη, βεβαίως και θα το κάναμε εκτάκτως και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην πράξη τι σημαίνουν αυτά?
8: Αν καταλαβαίνω καλά ή αν μπορώ να ερμηνεύσω σωστά αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, στο πετρέλαιο θέρμανση θα υπάρξουν τριών ειδών παρεμβάσεις. Ένα, καταρχήν θα αλλάξει ο μηχανισμός επιδότησης της θέρμανσης, έτσι ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Το δεύτερο είναι, θα ζητηθεί από τα διελιστήρια, πράγμα που φαίνεται ότι έχει ήδη συμφωνηθεί, τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο
4: να βάλουν πλάτη, είπε.
8: Να βάλουν πλάτη ακριβώς και να παρέχουν έκπτωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέρα από την έκπτωση που παρέχουν ήδη στο ντίζελ και στην αμόλυβη βενζίνη. Και το τρίτο είναι, βέβαια, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε πώς θα αντιδράσει σε ένα ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, αν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά όλα τα υγρά καύσιμα ή μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα, αυτό ακόμα δεν είναι διευκρινισμένο. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα πρέπει να είναι για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
4: ναι.
8: Με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με αυτό το κόστος.
4: Το εξήγησε αυτό. Νομίζω αναλυτικά ότι αν είχαμε την άδεια από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως και θα το κάναμε. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική φράση του. Πινελόπη, θέλεις κάτι άλλο ή να ολοκληρώσουμε?
8: Θα ήθελα να πω ότι σε όλα αυτά φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει επιδότηση, παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. Μάλλον εκεί θα περιοριστεί, όπως έχει γίνει ήδη τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, τον μήνα που τρέχουμε, έκπτωση μόνο από την πλευρά των δηληστηρίων.
4: Ρώτησε ο Παναγιώτης Στάθης συγκεκριμένα και είπε, δεν μίλησα εγώ για την αμόλυβδη, μίλησε για την επέκταση στο ντίζελ.
8: Ακριβώς.
4: Προφανώς ισχύει αυτό που είπες τώρα, πριν από λίγο.
8: Υπάρχει ανησυχία γιατί το ντίζελ έχει επίπτωση όχι μόνο στις μετακινήσεις, αλλά και στις τιμές των προϊόντων. Διότι με τον ντίζελ λειτουργούν οι βιομηχανίες, με τον ντίζελ λειτουργούν οι μεταφορές και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό και τις τιμές των προϊόντων.
4: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Πινελόπη, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
7: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια, είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ?
9: η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
4: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την οικονομία και αιχμή τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Μέτρα για τη στήριξη των πολιτών σχεδιάζει η κυβέρνηση. Άστοχες πολιτικές και έλλειψη εναλλακτικών λύσεων τις καταλογίζει η αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι το οικονομικό επιτελείο κράτησε δημοσιονομικές εφεδρίες για νέες παρεμβάσεις. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για ένα δυναμικό φαινόμενο και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εξαντλεί κάθε διαθέσιμο μέτρο στήριξης των πολιτών.
10: Επειδή είναι δυναμικό το φαινόμενο, εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης στους πολίτες. Κάθε φορά επιλέγονται τα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στο μέγιστο δυνατό όφελος ή τέλος πάντων θα μειώσουν όσο γίνεται το κόστος αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης για τα νοικοκυριά.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε και αναφορικά με την ενέργεια και η ελπίδα έρχεται μόνο από το ΠΑΣΟΚ.
11: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπωλίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς, αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα, στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα, πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
4: Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής τόνισε την ανάγκη πλαφών στην τιμή χονδρικής που κανένα κόμμα δεν προτείνει.
12: Αν δεν βάλεις πλαφών, στο ανώτατο πλαφών στην τιμή της χονδρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
4: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την κατάργηση του λιγνίτη.
13: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19, θα έχουμε πείνα. Έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο, backup, για να κινηθείς.
4: Πειρά στην κυβέρνηση και από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
14: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
4: Ναι.
14: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
4: Η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών.
15: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Τώρα, εντονότατες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία πυροδοτεί μεγάλη άνοδος των τιμών των καυσίμων, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και κατά συνέπεια του κόστους ζωής. Αναλυτικά μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης, που είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
4: Απειλείται η κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.
16: Ακριβώς.
4: Βλέπουμε αντιδράσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης και από συγκεκριμένα σωματεία. Είδαμε τους ψαράδες της Γαλλίας στο Νότο να αντιδρούν και μάλιστα πολύ έντονα απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις.
16: Ακριβώς, γιατί τα ψαράδικα κινούνται με ντίζελ. Έστησαν μπλόκα λοιπόν σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος του πετρελαίου κίνησης, ενώ καταγράφηκαν και συγκρούσεις με την αστυνομία. Στο Βορρά τώρα, διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων, την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη Γαλλία αντιμετωπίζει έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περί 2,18 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 2,35, ενώ στο Στρασβούργο, όπως μας είπε και η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η Θωμάης Παπαϊωάννου, καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν ακόμα και τα 3 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα ντεπόζιτά τους. Και μέσα σε αυτό το κλίμα επανέρχονται τα κίτρινα γυλαίκα Θάνο, με εκκλήσεις για διαμαρτυρία κατά των υψηλών τιμών των καυσίμων να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και αρκετές μέρες, με μια ογκώδη διαδήλωση προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου. Όπως γράφει δε σήμερα η Le Monde, 8 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων σε πλατείες, ορισμένοι ελπίζουν να δουν μια αναβίωση των διαμαρτυριών που συγκλώνησαν το γαλλικό πολιτικό κοινωνικό τοπίο, αν και το πλαίσιο έχει αλλάξει, όπως και τα πρόσωπα που ενσάρκωσαν την οργή του 2018. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στην ναυτιλία συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα 2,30 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Στην Ιταλία η βενζίνη φτάνει έως και τα 2,22 ευρώ το λίτρο στους αυτοκινητόδρομους και το ντίζελ 2,36. Για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές, η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, από το 27 προβλέπεται η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για περίπου 14,5 εκατομμύρια μικρά και μεσαία αυτοκίνητα, καθώς και για όλες τις μοτοσυκλέτες. Και σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, Θάνος, στην Ιρλανδία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, για τις εργασίες του Eurogroup και της άτυπης συνόδου του ECOFIN στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς είναι άνοδος των τιμών της ενέργειας, εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επαναφέρει το ενεργειακό κόστος στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης. Στο πλαίσιο του άτυπου ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανταλλάξουν απόψεις για τις βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις στρατηγικές προτεραιότητες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε, Θάνο, ακόμη, ολοκληρώνοντας, ότι καθώς η ενεργειακή καταιγίδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες, σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού, προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων. Έτσι, μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Fed προχώρησε σε άνοδο των επιτοκίων.
4: Μετά από 3 χρόνια, Δημήτρη.
16: Ακριβώς.
4: Και εξόργησε η κίνηση αυτή τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μίλησε για 1% επιτόκιο.
16: Ναι.
4: Ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός είναι ένας κίνδυνος, αλλά και το ζήτημα της ανάπτυξης είναι ένα ζήτημα, γιατί η αύξηση των επιτοκίων παίρνει, αφαιρεί από την ανάπτυξη.
16: Βέβαια.
4: Οπότε είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
16: Ακριβώς. Προστατεύει όμως, υποτίθεται, ως ένα μικρό βαθμό τους καταναλωτές. Αυτή είναι μια αναμενόμενη κίνηση με στόχο τη συγκράτηση του πληθωρισμού. Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει ανεβάσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη των 21 κρατών μελών αισθητά πάνω από το 3% τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας κατά πολύ το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θάνο.
4: Στην υπόθεση που ξετυλίγεται γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα περάσουμε τώρα. Σε μοναχικά ειδικά διαμορφωμένα κελιά των φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Ο σύζυγος βρίσκεται στην πτέρυγα των οικονομικών εγκληματιών, ενώ η γυναίκα του κρατείται στο κελίο που κρατεί το Ειρήνη Μουρτζούκου. Σύνδεση με τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται εκεί ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στον Κορυδαλλό πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, κάπου στις 7 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Φάνο. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί βρέθηκαν εδώ, ολοκληρώθηκε η μεταγωγή τους εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού, με κύριο μέλημα των αρχών από εκείνη την ώρα και μετά να εστιάζεται σε δύο πράγματα, δηλαδή πρώτον στην εύρυθμη λειτουργία, να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης, και το δεύτερο αντικείμενο είναι να μην κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα των κρατουμένων. Και αυτό γιατί μιλάμε για δύο γιατρούς, τους οποίους οι κρατούμενοι θεωρούν υπεύθυνους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ένα καλλιτέχνη με τον οποίο ήταν δεμένοι, υπήρχε ένα συναισθηματικό δέσιμο των κρατουμένων με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεδομένου ότι είχε έρθει στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού το 2023, είχε δώσει συναυλία, είχε βρεθεί κοντά τους, είχε έρθει αφιλοκερδός και μάλιστα είχε παραμείνει στη συνέχεια μαζί τους σε πιο ανθρώπινο πλαίσιο, είχε μιλήσει, είχε συναναστραφεί και είχε κερδίσει την αγάπη τους. Για τον λόγο αυτό λοιπόν η γιατρός η συγκεκριμένη κρατείται στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών, εκεί όπου βρίσκεται και το ιατρείο των φυλακών, είναι σε κελί, στο κελί βρίσκεται μόνη της, ατομικό κελί. Είναι ο χώρος που, όπως προανέφερες, κρατήθηκε η Ειρήνη Μουτζούκου, η οποία αποχώρησε από τις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα και πηγαίνει, όπως μαθαίνουμε, στις φυλακές στο Ελαιώνα. Αλλά και άλλες γυναίκες οι οποίες κατηγορήθηκαν για καταδικάστηκαν για παιδική κακοποίηση, όπως πρόσφατα η μητέρα του Τρίχνωνου Άγγελου από την Κρήτη. Ο γιατρός της Καρνεάδου βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών, εκεί όπου συνήθως κρατούνται οι καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα, και μάλιστα υπάρχουν τριών ατόμων, με εξαίρεση ένα θάλαμο που μπορούν να φτάσουν μέχρι 5 τα άτομα που μπορούν να κρατηθούν εκεί. Άρα καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται και ιδίως σε περιβάλλον που δεν μπορούν να συναστραφούν πολλά άτομα, δεν μπορούν να έχουν άμεση επαφή με την μεγάλη μάζα των κρατουμένων, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε διατάραξη της ομαλής ροής καθημερινότητας στα καταστήματα κράτησης. Αυτό που είχε ενδιαφέρον για να δούμε μέχρι εκείνη την ώρα νωρίτερα ήταν το κατά πόσο ο γιατρός θα συνέχιζε ή όχι την απεργία πείνας την οποία είχε εξαγγείλει από το τοποκρατήτο στη Γαδά. Τελικά από την ώρα που έφτασε εδώ και μετά προχώρησε κανονικά στη σύντησή του, διακόπη η απεργία πείνας.
4: Λοιπόν,

0: έρευνα για τις ανθήκες θανάτου και την εισαγγελική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Έχουμε νέα τρίτη έρευνα, οικονομική αυτή τη φορά, η οποία εκκινεί από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, του κυρίου Χαράλαμπου Βουλιώτη. Ξεκινά η έρευνα σε βάρος των δύο ήδη προφυλακισμένων γιατρών του Κολονακίου. Ανοίγουν οι λογαριασμοί, μπαίνουν στο στόχαστρο και ξεσκονίζονται όλες οι οικονομικές συναλλαγές, περιουσιακά στοιχεία κτλ. Για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση βεβαίως παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και βεβαίως συντάσσεται πόρισμα, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στην αρμόδια εισαγγελική έρευνα για να συνεχιστεί η ποινική έρευνα και για αυτή την υπόθεση.
1: Σε όσα είπαν οι γιατροί σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε μιλώντας στο Earth News ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
2: Η κλήση που εδόθη στο ΕΚΑΒ εδόθη ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
1: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε και ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος είπε ότι οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί και οι πρακτικές τους είναι επικίνδυνες.
3: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές, και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες. Αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρείο, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
1: Αλλάζουν κλίμα και περνάμε σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, τα παιδιά εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση, τουλάχιστον αυτό είπε ο γονέας. Τα ξέχασαν. Τι ακριβώς έγινε? Καλησπέρα.
4: Τα ξέχασαν, Θάνο. Δεν πρόσεξε η σχολική σύνοδος. Κατέβηκαν παιδάκια νηπιάκια τώρα πρωί. Μέσα στο μισάωρο που διαρκεί το δρομολόγιο, τα δύο παιδάκια αποκοιμήθηκαν. Πήκαν τα υπόλοιπα στο νηπιαγωγείο. Πέρασαν οι ώρες. Πάρκαρε ο οδηγός του ΚΤΕΛ το λεωφορείο και έφυγε, το κλείδωσε. Πήγε η μητέρα, διαπίστωσαν το μεσημέρι ότι λέει τα παιδιά δεν έχουν έρθει σχολείο. Διαφορετικές οικογένειες τα παιδιά. Όπως καταλαβαίνεις, έπαθαν σοκ οι γονείς. Ευτυχώς θα σου πω εγώ που εχθές είχε κρύο και βροχή στη Δυτική Κρήτη.
1: Το συζητήσαμε και εδώ μεταξύ των συναδέλφων. Αν πραγματικά είχαμε καύσωνα και μια θερμοκρασία πάρα πολύ μεγάλη, δεν θέλω να φανταστώ τι θα είχε συμβεί, η Ευτυχία.
4: Και Θάνο, ξέρεις ότι τα παιδιά πολύ γρηγορότερα από τους ενήλικες, η θερμοκρασία τους είναι διαφορετική, ο τρόπος που αντιδρά το σώμα τους είναι διαφορετικός και σε πολύ λίγο χρόνο στη ζέστη αντιδρούν πολύ άσχημα τα σωματάκια τους σε σχέση με την αντοχή που μπορεί να έχει ένας ενήλικος. Που σε ένα κλειστό αυτοκίνητο καταλαβαίνεις και οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αυτό θεωρώ ότι είναι που βοήθησε και τα παιδιά, ναι μεν βρέθηκαν σε κατάσταση δύσκολη, αλλά καλά, με την έννοια ότι δεν είχαν κάτι παθολογικό. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ήταν τέτοιο το σοκ και τέτοια ανακούφιση των γονέων που πήγαν, βρήκαν τον οδηγό του λεωφορείου, πήγε, άνοιξε και βρήκε τα παιδιά μέσα, και δύο παιδιά σε αυτή την κατάσταση που είπαν οι γονείς είναι καλά τα παιδιά, τέλος, δεν θέλουμε τίποτα. Βέβαια, το ΚΤΕΛ, πρέπει να σου πω, έβγαλε, εξέδωσε ανακοίνωση Χανίων Ρεθύμνης, χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό, είπαν ότι μόλις ενημερώθηκε ο πρόεδρος, έδωσε εντολή και απομακρύνθηκε όχι μόνο από τα καθήκοντα της σχολικής συνοδού, αλλά συνολικά από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, η γυναίκα η οποία θεωρήθηκε υπεύθυνη γιατί έθεσε ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και ζήτησαν ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια, τις οικογένειες για την το απίστευτο άγχος και σοκ που πέρασαν μέχρι να δουν ότι τα παιδιά τους είναι καλά.
1: Τι να πεις, το βασικό είναι αυτό, ότι τα παιδιά είναι καλά, αλλά όλο αυτό το περιστατικό μας βάζει σε υποψίες για το τι ακριβώς συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις και αν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.
4: Θάνο, έχουμε δει τόσα, και συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: ναι,
4: αυτά τα χρόνια και στο εξωτερικό να συμβαίνουν, που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές

0: τις θέσεις, να είναι διπλά και τριπλά προσεκτική. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να ενημερώσει και να ειδοποιήσει και να πει είμαι εδώ, ή να σηκώσει το τηλεφωνό του και να πάρει και να πει ρε παιδιά είμαι εδώ πέρα, ξύπνησα και με έχετε αφήσει μέσα στο λεωφορείο. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον τρόπο που χρειάζεται όταν δεν είναι κάποιος εκεί. Οπότε θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, και αυτό είναι και για τα επόμενα, γιατί τώρα ξεκινάνε όλα τα δρομολόγια και έχουμε μπροστά μας μια χρονιά που πρέπει να διαχειριστούν οι άνθρωποι αυτοί, να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί.
1: Ναι, καταγράφεται μια απίστευτη ανευθυνότητα σε αυτό το περιστατικό. Ευτυχία να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει ξανά η πολεοδομία Μυκόνου, που έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης και πολεοδομικών παραβάσεων. Το κτίριο της υπηρεσίας φρουρείται από αστυνομικούς, ενώ αναμένεται κλιμάκιο από την ΣΥΡΟ για να ελέγξει αρχεία και δικαστικές παραγγελίες που δεν έχουν απαντηθεί. Πάμε στον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Τη Δευτέρα θα είναι, κυρίες και κύριοι, θα μεταβούν στην Μύκονο, κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου, για έλεγχο στην υπηρεσία δόμησης του νησιού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ερευνάται με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων, μετά από εισαγγελικές παραγγελίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχουν απαντηθεί ως σήμερα από την πολεοδομία της Μυκόνου. Μετά από εντολή λοιπόν της εισαγγελίας Κυκλάδων από τις αστυνομικές αρχές του νησιού, φρουρείται το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες δόμησης. Θα παραμείνει υποφρούρηση μέχρι την Δευτέρα, που θα φτάσει στο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου, ώστε να διενεργήσει τους ελέγχους.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Στόχος έως το τέλος του 2027 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο βήμα εκδήλωσης για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δεσμεύτηκε ότι το 2030 η χώρα μας θα είναι μέσα στις 5 πρώτες χώρες της Ευρώπης στον χρόνο δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
4: Θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση, για να κοιτάξουμε το άμεσο μέλλον, μέχρι τα τέλη του 2027, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, ο χρόνος έκδοσης μιας τελεσίδικης απόφασης να πέσει από τις 1.500 μέρες στις 600 με 650 μέρες, να φτάσουμε πια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
5: Υπογράφω σήμερα εδώ μπροστά σας και θα το δείτε ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι στις 5 πρώτες χώρες και όχι στις 10 το 2030.
4: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς, επιτίθεται και στην δικαιοσύνη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου ξανά, η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πιο δυνατοί μαζί, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ άφησε σαφές αιχμές για τη σημερινή γεωπολιτική και εμπορική πραγματικότητα, αλλά και για την εργαλειοποίηση της οικονομικής ισχύως. Η ομιλία του βέβαια έγινε στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ και των χαρακτηρισμών του για την ενίσχυση της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, στις οποίες η Κομισιόν έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η προτινόμενη στρατηγική εταιρική σχέση δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Μιλώντας μία ημέρα μετά την πρόταση της κυρίας Φόντερ Λάιεν για αυτό το μοναδικό καθεστώς σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, ο κύριος Κάρνεϊ, αντί να αποδεχθεί την πρόταση πλήρως, ανέφερε πιθανούς τομείς συνεργασίας, όπως τα κρίσιμα ορυκτά, την άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή ασφάλεια και το διάστημα. Ζήτησε επίσης πιο ομαλό ψηφιακό εμπόριο, καθώς και τη συμμετοχή του Καναδά στο Erasmus Plus, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει τις καλύτερες των σχέσεων με τον Αμερικανό Πρόεδρο, έκανε έμεση αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εμπορικές σχέσεις και δήλωσε ότι σήμερα οι κοινωνίες μας δοκιμάζονται από νέες καταιγίδες. Πρόσθεσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο και ότι οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Οι δηλώσεις του κ. Κάρνη έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει εισαγωγές σημαντικών καναδικών βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, ενώ οι δύο χώρες έχουν οδηγηθεί σε εμπορική σύγκρουση με αμοιβαίους δασμούς μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Κάρνη Θάνο αναφέρθηκε και στην πρόταση της κ. Φόντερ Λάιν να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι χαιρετίζουμε αυτή τη φιλοδοξία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Καναδών υποστηρίζει πολύ στενότερες σχέσεις. Χαρακτήρισε τη δημιουργία μιας συμμαχίας για το μέλλον, μια μοναδική και θετική προσέγγιση που θα καθοριστεί από κοινού στη βάση των κοινών δυνατοτήτων και αξιών.
1: Σε πολιτικό επίπεδο και αξιακό επίπεδο, μιας και το είπες στην τελευταία σου φράση, τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία, αυτή η συμμαχία? Σε πολιτικό, διπλωματικό επίπεδο, αλλά και σε αξιακό. Μας συνδέουν κοινές αξίες, είπε και η κυρία Φόντερ Λάιν και ο κύριος Κάρνη.
6: Ναι, είναι προφανές ότι είναι μια συμμαχία. Από την άλλη, η αίσθηση που αποκομίζω και από τις δηλώσεις του Καναδί Πρωθυπουργού είναι ότι δεν θέλει να είναι σε τόσο μεγάλο εύρος όσο ενδεχομένως να ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και διευκρίνησε Θάνο ότι δεν προτείνει ένα τρίτο μπλοκ προκειμένου να γίνει ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Απλώς επιδιώκουμε ανθεκτικότητα ώστε κανείς να μην μπορεί να ελέγχει τις ανοιχτές αγορές μας, να περιορίσει την κυριαρχία μας και να απειλήσει την εδαφική μας ακεραιότητα.
1: Είχαμε αντίδραση από τον πρόεδρο Τραμπ και αν είχαμε, σε ποιο επίπεδο κινήθηκε?
6: Η αντίδραση σε αυτές τις δηλώσεις δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, γιατί έγιναν πριν από λίγες ώρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Γι' αυτό, για αυτή τη συμμαχία Καναδά-Ευρώπης, πώς αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί είδαμε και μια επιφύλαξη στη λογική του ευνηδιασμού, εγώ το λέω επιφύλαξη, κάποιων χωρών της Ευρώπης, προφανώς γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα ήθελα να φανεί αυτός μια σφήνα σε αυτές τις σχέσεις.
6: Ναι,
1: το λέγαμε και χτες με την Έλενα Αποστολίδου.
6: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το οποίο έχω την αίσθηση ότι θέλει να απαλλαγεί ο κύριος Κάρνη είναι από τις απειλές των δασμών του κύριου Τραμπ και να συγκροτήσει ένα τρίτο μπλοκ στο οποίο θα είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω. Τόνισε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί και ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι ισχυρότεροι μαζί. Ο κύριος Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι αυτό καθόλου και έχω την αίσθηση ότι θα αντιδράσει κατά το γνωστό του τρόπο, δηλαδή μπορεί να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς. Προς το παρόν, επειδή αυτή η σχέση
1: είναι υποδιαμόρφωση και,
6: και
1: ο κύριος Κάρνη χαμηλούς τόνους,
6: ναι.
1: Έτσι, και ακόμα, γιατί δεν θέλει μια άμεση αντιπαράθεση σε σχέση
6: ακριβώς,
1: με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Δεν είναι υποδιαμόρφωση, είναι υποδιαμόρφωση μάλλον αυτή η προσπάθεια. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον μάλλον το βλέπει με αρκετά κακό μάτι, θα.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν βλέπεις μια διαφορετική Ευρώπη σιγά σιγά σε σχέση και με την Βρετανία και με τον Καναδά να διαμορφώνεται ως μια άμυνα απέναντι και στους πολέμους και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που θα έλεγα έχουν, πώς να το πω, καταιγιστικό χαρακτήρα.
6: Ναι, σε ό,τι αφορά τη Βρετανία, έχω την αίσθηση ο κύριος Μπέρναμ θέλει να έχει καλές σχέσεις με τον Καναδά. Γεγονός είναι ότι είναι τόσο ρευστό το γεωπολιτικό σκηνικό όπου διαμορφώνονται νέες συμμαχίες, Θάνο. Πάρε για παράδειγμα τους BRICS τότε που είχαν συνεδριάσει πριν από λίγες ημέρες. Κίνα, Ινδία κτλ. Διαμορφώνονται νέες συμμαχίες διαρκώς. Κάθε λίγες μέρες, κάθε λίγες εβδομάδες. Λοιπόν, να πάμε όμως στην Τουρκία, όπου ποιος το πιστεύει αυτό, αν το λέγαμε πριν από λίγα χρόνια, ότι ο Τσαλάν θα βρίσκεται σε επιτροπή για την επίβλεψη του αφοπλισμού του ΠΚΚ. Είναι ο φυλακισμένος ηγέτης του εργατικού κόμματος του Κουρδιστάν και θα λάβει μέρος της εργασίας μιας υποεπιτροπής που έχει υπομειστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης. Αυτό το ανακοίνωσε υψηλόβαθμος σύμβουλος του κυρίου Ερντογάν και να θυμίσουμε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου ένα νόμο που χαρακτηρίστηκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του ΠΚΚ, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διήρκεσε πάνω από 4 δεκαετίες και στήχησε στη ζωή πάνω από 50.000 ανθρώπους. Φαίνεται ότι το κεφάλαιο του ΠΚΚ θα κλείσει οριστικά και μάλιστα ειρηνικά στην γείτονα. Και τέλος να κλείσουμε με μια είδηση η οποία πραγματικά έχουμε την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ την οποία τράβηξε δημοσιογράφος του AFP, φωτορεπόρτερ του AFP, την ώρα που ήταν μέσα στο αεροπλάνο και εγείρε ανησυχίες ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ετοιμάζεται να κατεδαφίσει το κέντρο Kennedy. Είναι στις Washington. Έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση αυτό, γιατί το κέντρο Kennedy είναι ένα εμβληματικό μνημείο, όχι μνημείο, εμβληματικό κτίριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Τσάρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Στο βιβλίο, ο Τσάρλς Σπένσερ αποκαλύπτει την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά τον θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρό πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον Κάρολο. Περισσότερα θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
7: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσαρλς Σπένσερ, ο ένατος κόμις Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για την Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκιγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσαρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spare το 2023 ότι ο θείος του, Τσαρλς Σπένσερ, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρη είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή του στην πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βρετανικό Τύπο, ενώ η Αμερικανική New York Post και το Page Six αναφέρει ότι ο δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
1: Αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, γεγονός που αποτέλεσε σημείο καμπής στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του, σε εξέλιξη είναι συναυλία στο χώρο των Λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Για αύριο έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση στις 5:30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Παράλληλα, προτείνεται σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Τάσο.
8: Καλησπέρα, Θάνο, και στις φίλες και στους φίλους στο Earth News Radio. Μεγάλη μέρα για την ποδοσφαιρική Κρήτη σημερινή, αν μη τι άλλο, καθώς ο Όφη δίνει αυτή τη στιγμή τον πρώτο του αγώνα στη League Face του Europa League, υποδεχόμενος γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο, πολλής κόσμος στο γήπεδο. 13ο λεπτό, μπήκαμε τώρα στο 14ο, Όφη Hoffenheim στο 0-0. Και χθες ο Ολυμπιακός με μια νίκη και ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει με 1-0, τελικά νίκησε 2-1 επίσης για το League Face του Europa League, τη Γιαγκελόνια την Πολωνική, στον Γεώργιος Καραϊσκάκης με δύο πολύ ωραία γκολ του Κορζάλες και του Γιάρεντζουκ. Τώρα επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι στις 15 Οκτωβρίου με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Να πούμε επίσης ότι για το κύπελο σήμερα ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 με 4 ασίστ του Μάνταλου και Καλαμάτα 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, πριν από λίγο, η εθνική ομάδα βόλει ανδρών στο παρευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Ευρωβόλι, νίκησε 3-1 σετ τη Σλοβακία και πήρε την τρίτη θέση στον όμιλό της, πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και ταυτόχρονα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου βόλεϊ ανδρών. Θάνο.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
9: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι, στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Στο Δουβλίνο, αύριο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σε στενότερο συντονισμό Ελλάδας και Γαλλίας, τα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Ατζέντα συμφώνησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σε συνάντηση με τη Γαλλίδα ομολογό του Ανίζε Νεβάρτ στο Παρίσι. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η νέα κοινή αγροτική πολιτική και κυρίως η συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει για τον προϋπολογισμό της μετά το 2027. Ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, Αμπντουλάχο Τσαλάν, θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει επομιστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της Κουρδικής Ένοπλης Οργάνωσης, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν. Το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου νόμο που χαρακτηρίστηκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του ΠΚΚ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 4 δεκαετίες. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψη η ΔΕΗ. Οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετού συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.
2: Ο καιρός.
10: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο Θάνος Χιαφάκας και ο Ευάγγελος Αρής.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 10 το βράδυ. Καλησπέρα Θάνο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Παίρνουμε τη σκητάλη από το μαγκαζίνο σου, το μαγκαζίνο μας, γιατί όλοι μαζί λειτουργούμε και στο μαγκαζίνο του Earth News Radio στις 7.
2: Επί της ουσίας η ίδια ομάδα.
1: Η ίδια ομάδα η οποία έρχεται δυνατή πλέον να περάσει στο επόμενο βήμα, έτσι, να δει σε δεύτερο χρόνο και τις ειδήσεις οι οποίες προηγήθηκαν και έχουμε και δυνατότητα πάντοτε να το πηγαίνουμε λίγο παραπέρα. Και σήμερα σαφώς αυτό το οποίο κυριάρχησε ήταν η πρώτη εμφάνιση του Πρωθυπουργού μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η πρώτη του συνέντευξη εδώ στο Earth News, στη τηλεόραση του Earth News και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη, όπου έδωσε αρκετές ειδήσεις με βασικότερη αυτή που έχει να κάνει με την στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση που ήδη βιώνουμε εμείς όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, έτσι.
0: Και βέβαια και στην Ευρώπη εξετάζονται πάρα πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της ενεργειακής κρίσης. Ομολογώ ότι όταν άκουσα την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαϊδα Παπαϊάννου, να λέει ότι στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ, σχεδόν άγγιξε τα 3 ευρώ το ντίζελ, καταλαβαίνει κανείς τι δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα έχουμε μπροστά μας, και με δεδομένο ότι κανένας από τους δύο πολέμους δεν φαίνεται να τελειώνει. Είναι χαρακτηριστική δήλωση του κυρίου Τραμπ που είπε «ελπίζω ότι μπορεί να τελειώσει σε διάμεσες εκλογές». Μόνο ανησυχία προκαλεί αυτό, έχω την αίσθηση.
2: Ναι, το ελπίζω. Το μεταξύ του, ο κύριος Τραμπ έχει τελειώσει τον πόλεμο
0: 10 φορές.
2: 15 ναι, φορές. Ναι,
0: ναι. Και άλλες 20 φορές έχει πει ότι οι Ιρανοί παρακαλούν για μια συμφωνία. Κάτι το οποίο δεν συνάγεται βέβαια από τις εξελίξεις.
2: Να πούμε ότι αυτές οι εξελίξεις που περιγράφεις απειλούν την κοινωνική πλέον συνοχή της Ευρώπης. Έτσι. Είδαμε τις αντιδράσεις και ρίχνει νερό στον μήλο των άκρων, της ακροδεξιάς. Αλλά να σταθούμε λίγο στις ειδήσεις που είπε ο Βαγγέλης. Ουσιαστικά είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρσι, και ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, είπε ο Πρωθυπουργός, το πετρέλαιο θα έχει τα 2 ευρώ, η τιμή του θα είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μίλησε για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Δεύτερο αυτή, δεύτερη παρέμβαση.
2: Δεύτερη είδηση θα έλεγα εγώ. Τρίτη, το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια. Να δούμε
1: πώς θα δουλέψει, το παρόν, έτσι,
2: πώς θα, στην πράξη θα
1: άρα το οικονομικό
2: αυτό.
1: Επιτελείο προφανώς θα έχει βάλει κάτω και τα αναλύει το πώς θα μπορούσε να γίνει.
2: Επέκταση στον ντίζελ, είπε, άφησε έξω την αμόλυβη, το λέγαμε και με την Πινελόπη Μητρούλια, και δεν απέκλεισε, Βαγγέλη, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Αυτό είναι κάτι που η αγορά σύσσωμη το ζητούσε πάντοτε και το οικονομικό επιτελείο δεν ήταν θετικό
2: και
1: απέναντι
2: η αγορά και ο πολιτικός
1: στην παρέμβαση αυτή.
2: Και η αντιπολίτευση υπήρχαν πιέσεις. Είπε όμως δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, αλλά αν είχαμε την άδεια από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Γιατί απαιτείται
2: Ένωση,
1: και αυτό.
2: Βεβαίως θα το κάναμε εκτάκτως και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο οικονομικό νομίζω επίπεδο αυτές είναι οι βασικές ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Από εκεί και πέρα, και το βασικό που είπε αναφορικά με την οικονομία, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους. Αναφέρθηκε και στα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, τα οποία και ανακοίνωσε. Σημείωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα μέτρα αυτά, τα όσα εξήγηλε μέσα από τις δυσκολίες σε ευρύτερο επίπεδο που βιώνει η χώρα μας μαζί με την Ευρώπη, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ποτέ κρίση χρέους. Το πρόγραμμα είναι εξορισμού κοστολογημένο με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες και έχουμε κάνει προγραμματισμό των μέτρων, όπως είπε, σε επίπεδο τετραετίας. Η χώρα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πλεονάσματα, τα χρειαζόμαστε και έχουμε ένα πλεόνασμα ευημερίας το οποίο πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες.
0: Ναι, και να πω παιδιά ότι εδώ έχει μια λογική αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή επειδή είναι τόσο ασταθές το γεωπολιτικό σκηνικό, που μας, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα, να το πούμε πιο απλά. Εντάξει, αποκλιμακώθηκε λίγο σήμερα η τιμή του Brent, έφτασε στα 103,5.
1: Δεν αλλά... θα καταλάβουμε τίποτα στην Αντλία, φαντάζομαι όμως.
0: Ναι,
1: Δημήτρη,
0: ακριβώς,
1: και
0: ακριβώς. Δεν περνάει στην Αντλία αυτό, ούτε η αύξηση, ούτε η... Η αύξηση μάλλον περνάει, η μείωση είναι αυτή η οποία δεν περνάει.
1: Αυτό είναι που μας στεναχωρεί πάντοτε, ότι η αύξηση περνάει αυτόματα.
0: Ακριβώς.
1: Η μείωση όμως έρχεται...
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική σταθερότητα και να υπάρχει, αν θέλετε, και ένα είδος μαξιλαράκι μπροστά στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι κυριολεκτικά απρόβλεπτες. Έχουμε δύο πολέμους, οι οποίοι ξεκίνησαν, θυμόμαστε όλοι στην Ουκρανία, λέγαμε θα κρατήσει 1, 2, 3 μήνες, ήδη διανύει τον 4,5 και χρόνια. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πάλι οι εκτιμήσεις ήταν ότι θα κρατήσει 2-3 εβδομάδες και έχει φτάσει στους 6 μήνες. Και μετά και τη δήλωση Τραμπ ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πέσει κατακόρυφα η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ και γενικά των ρητών καυσίμων. Όλα αυτά είναι ευχολόγια, και εάν δεν υπάρξει κάποιο αφήγημα, θα έλεγα εγώ, τόσο από πλευράς Ουάσιγκτον όσο και από πλευράς Τεχεράνης, δηλαδή να ανακηρυχθεί νικητής ο κύριος Τραμπ, η Τεχεράνη να υποστηρίξει ότι και εμείς τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ταπεινώσαμε την Ουάσιγκτον και διάφορα τέτοια, δεν νομίζω ότι μπορούμε να οδεύσουμε έτσι με μια σχετική ασφάλεια προς μια έτσι αποκλιμάκωση της κρίσης.

0: Αν μπορούσαμε να δώσουμε έτσι ένα πολιτικό στίγμα σε σχέση με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News, νομίζω ότι μετά τη ΔΕΘ θέλησε να δώσει ένα κοινωνικό στίγμα ο Πρωθυπουργός, ότι είναι κοντά στην κοινωνία, είναι κοντά στην μεσαία τάξη, στους ευάλωτους, ότι ακούει τον προβληματισμό τους και το άγχος τους σε σχέση, το άγχος της σε σχέση με τις τιμές και κυρίως με τις τιμές της ενέργειας. Είναι και ένα, αν θέλεις, ουσιαστικά ένα άνοιγμα στο κέντρο, επιμένει δηλαδή στην πολιτική του κέντρου ο Πρωθυπουργός με αυτά που εξήγηλε, ούτως ή άλλως σε πολιτικό επίπεδο και δημοσκοπικό τσίμπησε μετά την ΔΕΘ, οπότε συνεχίζει σε αυτό το μήκος κύματος, αυτή την πολιτική. Και με αυτές τις πολιτικές στοχεύσεις που είπαμε, δίνοντας επίσης το στίγμα ότι okay, εγώ σας λέω αυτά που σας λέω, βάζω το στίχημα της αυτοδυναμίας μπροστά και ρωτώ αν υπάρχει αυτή την ώρα εναλλακτική. Επί της ουσίας θέτει το ερώτημα και στους πολίτες, αν βλέπουν μια εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην δική του πολιτική πρόταση.
1: Και εκεί κάπου ήρθε να αστειευτεί κιόλας με τις θέσεις Νίκου Αντουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ακούω διάφορα τρελά. Σημασία έχει να κοιτάξουμε τι είναι εφικτό και τι όχι από όλα αυτά τα οποία ακούμε από τους πολιτικούς αρχηγούς. Και εγώ είπε θα ήθελα να καρφώνω ανάποδα σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που ακούμε. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε απέναντι στις θέσεις που εκφράζουν Πασόκ και Ελλάς. Είναι διμέτωπη η επίθεση.
0: Τους ταυτίζει γιατί θέλει να ταυτίσει τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να τον πιέσει περισσότερο στο κέντρο. Δηλαδή αν ο κύριος Ανδρουλάκης εμφανιστεί στο κοινό, στον κόσμο, στους πολίτες ότι επί της ουσίας έχει την ίδια πολιτική με τον κύριο Τσίπρα, μια πολιτική που ο κόσμος τη γνωρίζει, και κάποιοι την έχουν επιδοκιμάσει, κάποιοι άλλοι όμως την έχουν αποδοκιμάσει, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κερδίζει από το κέντρο. Πιστεύει δηλαδή ότι πιέζει με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Ανδρουλάκη και επενδύει στο πολιτικό κέντρο περισσότερο ο Πρωθυπουργός με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθεί και επιχειρεί να τον ταυτίσει με τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα έγινε μεγάλη αναφορά στα ελληνοτουρκικά, έτσι. Με αφορμή κιόλας, Δημήτρη, όλα αυτά τα οποία ζούμε σε επίπεδο επιθετικής ρητορικής από την Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει πάει περίπατος αυτή η περίοδος έτσι, του μέλητος, των ήρεμων νερών, ακριβώς. Έχουν πάψει σαφώς να είναι ήρεμα τα νερά. Το παραδέχτηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του. Παρ' όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι οι ελληνικές θέσεις παραμένουν σταθερές, πάγιες, ψύχρεμες ως προς την αντιμετώπιση τέτοιου είδους ζητημάτων και έκανε και έναν διαχωρισμό ενδεχομένως των πραγμάτων που ακούμε και είναι πραγματικότητα με εκείνα τα οποία είναι για εσωτερική κατανάλωση στο εσωτερικό της Τουρκίας.
2: Ναι. Έτσι. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι σημειολογικό πιο πολύ θα έλεγα. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, όλοι ξέρουμε ότι εδώ και λίγες ημέρες έχει μεταφερθεί η 51η μεραρχία καταδρομών της Τουρκίας, είναι κάπου 1200 άνδρες, στο Σόκε του Αιδινίου, απέναντι ακριβώς από τη Σάμο. Αυτό το οποίο έψαξα και είδα είναι ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, το 1998 ήταν ταξίαρχος και διοικητής της συγκεκριμένης μεραρχίας. Και βεβαίως αυτό έχει την σημασία του, διότι προφανώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες. Πάντως αυτό το οποίο επίσης διάβαζα είναι ότι αυτή η μεραρχία καταδρομών δεν έχει αμφίβιες δυνατότητες, δεν είναι δηλαδή σαν τα δικά μας τα βατράχια τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν στον αέρα, έξω από το νερό, μέσα στο νερό. Δεν είναι τόσο εξειδικευμένη μονάδα και έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό που γίνεται με την 51η μεραρχία είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γίνεται κυρίως μάλλον για λόγους εντυπωσιασμού.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτό που έλεγα νωρίτερα στο πολιτικό στίγμα, ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τσιμπήσει δημοσκοπικά. Δεν ξέρω αν θα γίνει ντέρμπι μέχρι τις εκλογές με τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει ανέβει. Τώρα, σε σχέση με την Τουρκία που είπατε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Mm-hmm. Αλλά λέει και η Τουρκία και αυτά που λέει τώρα τα έλεγε και πιο παλιά. Οπότε δεν αλλάζει κάτι στο κομμάτι αυτό. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο, στην πράξη. Δεν πρέπει να μένουμε σε κάποια τουρκικά δημοσιεύματα. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε κανέναν να μας απειλεί. Επιδιώκουμε τις καλές σχέσεις με την Τουρκία και ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένα πλαίσιο διαλόγου. Θέλουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία και είναι ακόμα και τώρα που μιλάμε ένα χρήσιμο εργαλείο, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Με το Recep Tayyip Erdogan πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κανονισμένη κάποια συνάντηση στο πλαίσιο, στο περιθώριο μάλλον, ναι, της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θα μεταβούν και οι δύο, δεν το απέκλεισε πάντως. Είπε ότι πολλές φορές κάτι τέτοιο μπορεί να κανονιστεί την τελευταία στιγμή. Αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Είπε ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της χώρας, κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο, και εμείς επιλέγουμε αν και πότε θα το πράξουμε. Ενώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός απόλυτος με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κοινές μας κινήσεις.
2: Να πω κάτι, μια διόρθωση να κάνω. Ο Χουλουσιακάρη ήταν υπουργός άμυνας από το 2018 στο 2023. Είναι ο Γιασάρ Γκιουλέρ τώρα υπουργός άμυνας. Μια μικρή διόρθωση. Ζητώ συγγνώμη κιόλας.
1: Μίλησε και για το, να κλείσουμε και με αυτό, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Έτσι, και αυτό,
0: σε σχέση με την κουβέντα που είχε γίνει τότε.
1: Ακριβώς, τις προηγούμενες μέρες.
0: Με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Την οποία είπε ότι ενδεχομένως η προσωπική του γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να μειωθεί το χρονικό διάστημα παροχής του επιδόματος ανεργίας. Ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι έχει μορφοποιηθεί, έχει αλλάξει. Όμως δεν πρόκειται κανένα επίδομα ανεργίας να καταργηθεί, και αυτό ήταν ξεκάθαρο από την πλευρά του Πρωθυπουργού.

0: και πριν περάσουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε εδώ στο δελτίο ειδήσεων του Earth News για τον Αντώνη Σαμαρά. Περιορίστηκε να σημειώσει πως ό,τι είχα να πω το είπα, όταν κάνει κόμμα να με ξαναρωτήσετε, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή σημειώσε ότι διατηρεί καλή σχέση μαζί του, έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή, σέβομαι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θελήσει να πάρει αποστάσεις, δεν έχει την επιθυμία να παρέμβει με τον τρόπο που παρενέβαινε όσο ήταν ενεργός, ο ίδιος είναι ταυτισμένος, είπε, με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του Earth News. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνον η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί την μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Για αντίφαση του Πρωθυπουργού κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει, ανακοίνωσε. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στον χώρο των λιπασμάτων Δραπετσόνας. Συνολικά 139 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σήμερα σε λέμβους στην θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου. Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική και ευθύνονται για την έκρηξη σε αυτόματο ταμιακό μηχάνημα στον Μαρτίνο της Φιλιώτιδας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 27 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Earth News Radio 105,8. Συντονισμένοι στο τέλος της μέρας είστε εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και επειδή μιλάγαμε για το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο βέβαια αυτή η κατάσταση, αυτή η ενεργειακή κρίση που ήδη αρχίζουμε και βιώνουμε, βλέποντας τις τιμές να σκαρφαλώνουν όλο ένα και πιο ψηλά, έχουμε και τις πρώτες έντονες αντιδράσεις ήδη, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, υπάρχουν αντιδράσεις φυσικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, σε πάρα πολλές χώρες και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι μετά το 2018 διάβαζα ένα σχετικό άρθρο στη Le Monde σήμερα, στην ηλεκτρονική εκδόση πριν από περίπου 2 ώρες. Έχουν δώσει ραντεβού για τις 17 Οκτωβρίου τα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε. Να πω ότι τα κίτρινα γυλαίκα, ο πρόεδρος Μακρόν κατάφερε το 2018, ενώ είχαμε συνεχείς διαδηλώσεις και μπλοκαρίσματα δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών και μια γενικότερη αναταραχή και προβλήματα συνολικά στη Γαλλία, τότε ο πρόεδρος Μακρόν ζητούσαν τα κίτρινα γυλαίκα επιδοτήσεις και βοηθήματα 20 δις. Ο κύριος Μακρόν έδωσε περίπου 8 δις τότε και έκτοτε καταλάγιασε όλη αυτή η κοινωνική αναταραχή. Νομίζω το έλεγα και χτες, ένας προηγούμενος Γάλλος πρέσβης μου εξηγούσε

0: λογαριασμούς και οτιδήποτε άλλο έξοδο, και κάθε μικρή αλλαγή, είτε είναι στη βενζίνη, είτε είναι στο ηλεκτρικό, είτε είναι στα αγαθά, στα τρόφιμα που παίρνει κανείς στο σούπερ μάρκετ, τους διαλύει κυριολεκτικά τον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό. Και δεν ξέρω αν τα κίτρινα γυλαίκα, το παράδειγμά τους δηλαδή, θα το ακολουθήσουν και άλλες κοινωνικές ομάδες στις χώρες οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ από αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία ως γνωστόν, όταν ανεβαίνουν τα ορυκτά καύσιμα και δει το πετρέλαιο, επηρεάζονται τα πάντα, επηρεάζονται και τα αγαθά και τα τρόφιμα και όλα. Και βέβαια στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, και η ακροδεξιά, η οποία υπόσχεται συνήθως τις περισσότερες φορές λαγούς με πετραχίλια στην Ευρώπη, θα παρουσιάσει μια σημαντική άνοδο, μια και τα συστημικά κόμματα, είτε είναι από τα αριστερά, είτε από τα δεξιά, είτε από το κέντρο, φαίνεται ότι δεν μπορούν να πείσουν τον πληθυσμό, όντας αν θέλετε και πραγματιστικά αυτά τα κόμματα, δεν μπορούν να πείσουν ότι θα καταφέρουμε να τα μειώσουμε, οπότε έχει την ακροδεξιά να κάνει δηλώσεις ότι ψηφίστε μας και εμείς θα τα αλλάξουμε όλα, και αυτό θα δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές αναταραχές.
1: Αν επιτρέπει ο Δημήτρης ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Παρακαλώ,
1: να πούμε κάτι άλλο, αλλά σε σχέση με αυτό, δεν είναι ότι ξαφνικά γίνεται θελκτικό και όλοι ας πούμε οδηγούνται στα άκρα, είναι ότι και το άλλο, ότι ένα σύστημα που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, πολιτικό σύστημα, μοιάζει να απογοητεύει. Και φαίνεται πως τα άκρα έχουν μια βαθιά, να το πούμε αυτό, δεν είναι κακό, μια βαθιά κοινωνική θεματολογία, και αποδεικνύεται ότι αυτή η θεματολογία βρίσκει ένα τμήμα της κοινωνίας να θέλει να ακούσει αυτή την θεματολογία. Οπότε νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης, τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης, τα λεγόμενα συστημικά να αντιδράσουν. Και δεν είναι πολιτική να μοιάσουμε στα άκρα, να πάρουμε θέσεις από τα άκρα για να κερδίσουμε ψήφους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Είναι δύσκολη η εξίσωση αυτή. Υπάρχει θεωρία της εξημέρωσης, και αυτή είναι μια δύσκολη εξίσωση. Το έχουμε δει, ας πούμε, στην περίπτωση της κυρίας Μελώνη, να υιοθετεί άλλες πιο κεντρώες θέσεις. Αλλά και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν μπορείς να το πεις συνολικά σιλίδιν για τα άκρα.
0: Πάντως είναι έξυπνη η Μελώνη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η απόφαση της να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας στο 70% των αυτοκινήτων και σε όλα τα δίκυκλα, είτε είναι μικρού είτε μεγάλου κυβισμού, ήταν μια κίνηση μάτι, η οποία είμαι σχεδόν βέβαιος ότι εκλογικά θα της προσθέσει πόντους.

Επιστρέψαμε και θα πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο, την ανάγκη του οποίου η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, το έχουν αναφέρει γονείς, το έχουν αναφέρει φορείς, το έχει αναφέρει η ίδια η κυβέρνηση εδώ και το

0: Υπουργείο Παιδείας. Μας έρχεται τώρα λοιπόν η είδηση από την Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, εκεί από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για την πρόταση νόμου EU Kids Act με στόχο ακριβώς τον περιορισμό των social media σε ανηλίκους. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολίδου, για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό και πόσο εύκολο είναι να γίνει πράξη. Έλενα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Έλενα.
3: Καλησπέρα σε όλους σας και είναι η χαρά δική μου, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, τι έκανε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Πρότεινε αυτό το οποίο πάρα πολλά κράτη το έχουν ζητήσει και η χώρα μας, πρέπει να πούμε, ότι σε αυτό πρωτοπορεί, καθώς ήταν και πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και επιτέλους, θα έλεγε κανείς, όπως είπε η γαλλική πλευρά, παίρνει ευρωπαϊκή διάσταση. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα έκανε μια πρόταση που σημαίνει ότι θα πρέπει να συζητηθεί, θα πρέπει να έρθει στα πλαίσια και των άλλων κρατών, όπως της Ελλάδας που έχει ήδη θεσμοθετήσει, και της Γαλλίας που έχει κάνει τη δική της πρόταση, και πολλών άλλων χωρών, έτσι ώστε να γίνει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύει για όλα τα κράτη. Η πρόταση αυτή σημαίνει περιορισμό της πρόσβασης των ανήλικων παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να δούμε ηλικιακά, αν θέλετε. 13 ετών και κάτω απαγορεύεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν στα παιδιά να κάνουν λογαριασμό. 14 και 15 ετών μπορούν να έχουν λογαριασμό, αλλά όχι το λογαριασμό που έχουμε εμείς οι ενήλικοι. Θα έχουν έναν ειδικό λογαριασμό, όπου θα είναι ουσιαστικά μια παράμετρος λογαριασμού που θα έχει δημιουργηθεί, ένας μίνι λογαριασμός όπως τον λέει η Κομισιόν, ο οποίος θα χρησιμοποιείται μέσα από το λογαριασμό του γονέα ή του κηδεμόνα. Αυτός ο μίνι λογαριασμός έχει δύο δικλείδες, περιορισμένο αριθμό επαφών και μία ώρα χρήση την ημέρα. 15 με 17 μπορεί να κάνει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες δικλείδες για χρήση ανηλίκων. Σε αυτό σημαίνει περιορισμός της τεχνητής νοημοσύνης, της γεωγραφικής τοποθεσίας, της κάμερας, το μικρόφωνο και πολλά άλλα. Από 18 και πάνω μπορούν κανονικά να έχουν όλοι.
2: Έλενα, να σε διακόψω, ναι, να κάνω μια ερώτηση. Πώς θα πιστοποιείτε, πώς θα διαπιστώνετε με ασφάλεια
0: αυτό? Είναι το ερώτημα, το είχαμε όλοι στα χείλη
2: μας. Ναι, ναι.
3: Ναι, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται. Αυτό που ουσιαστικά κάνει με αυτή την πρόταση νόμου η Κομισιόν είναι κάνει μια αντιστροφή. Μέχρι τώρα ο χρήστης έβαζε ημερομηνία γέννησης και ο ίδιος δήλωνε ότι είναι συγκεκριμένης ηλικίας. Τώρα υποχρεούται από τις πλατφόρμες να το κάνουν αυτό. Πρέπει να σας πω ότι και εδώ η Ελλάδα πρωτοπορεί, γιατί έχει δημιουργήσει το Kids Wallet και είναι μια πρόταση της χώρας μας προς την Κομισιόν ότι θα μπορούσε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Η Κομισιόν ενδεχομένως να αναπτύξει μια άλλη πλατφόρμα ή να υιοθετήσει πλατφόρμες όπως το Kids Wallet που έχει κάνει πρώτη η Ελλάδα, και μένει να δούμε τον τρόπο τον οποίο θα γίνει. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει πιστοποίηση. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν γλιτώνουν όσοι έχουν κάνει ήδη λογαριασμό. Γιατί ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει λογαριασμό, θα πρέπει να χρειαστεί να το επιβεβαιώσουν. Και πώς θα το ξέρουν αυτό? Μέσα από το περιεχόμενο και την ηλικία που έχουν δηλώσει, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεωθούν να ζητήσουν από τους χρήστες μια ανανέωση των στοιχείων τους.
1: Έλενα, διαβάζω ότι θα υπάρξει μια ειδική εφαρμογή, όπως είπες. Ο χρήστης θα ανεβάζει μία φορά ένα επίσημο έγγραφο, π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, και όταν θα θέλει να μπει στα social, η εφαρμογή θα στέλνει ένα κρυπτογραφημένο ναι ή όχι, αν πληρεί το ηλικιακό κριτήριο. Διαβάζω επίσης ότι μια άλλη εφαρμογή ενδεχομένως, στα σενάρια δηλαδή, μια γρήγορη selfie και το AI θα εκτιμά την ηλικία του προσώπου. Παίζουν αυτά τα σενάρια, υπάρχουν αυτά, όχι, τα σενάρια? Όχι,
3: πρέπει να σου πω ότι ως προς το δεύτερο όχι, και αυτό γιατί θα το δούμε βέβαια στην πράξη, το είπα πολύ κατηγορηματικά. Γιατί θέλω να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θεωρεί, όπως είπε σήμερα και το ρωτήθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, είναι ένα εργαλείο, αλλά από την άλλη θα πρέπει να μην γίνει εργαλείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το γεγονός των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς ένας χρήστης να ανεβάσει, γιατί κανένας μας δεν έχει ανεβάσει ούτε την ταυτότητά του. Η διασύνδεση γίνεται με τον αριθμό τηλεφώνου τις περισσότερες φορές και με τον λογαριασμό του mail, που εκεί δηλώνει κανείς την ηλικία, χωρίς όμως να ανεβάσει την ταυτότητά του. Mm-hmm. Έχει γίνει μεγάλο ζήτημα για το πώς θα γίνει αυτή η επιβεβαίωση των στοιχείων. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ανεβάζει προσωπικά έγγραφα και σίγουρα δεν θα υπάρχει φωτογραφία των παιδιών. Θα γίνει με άλλο τρόπο. Γι' αυτό και το Kids Wallet της Ελλάδας μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στο τραπέζι.
2: Να ρωτήσω κάτι, Έλενα. Οι εταιρείες θα έχουν κάποια ευθύνη, δηλαδή θα μπορεί ο χρήστης να βασιστεί στις εταιρείες, γιατί η Meta για παράδειγμα έφαγε ένα μεγάλο πρόστιμο πολλών δεκάδων εκατομμυρίων, ακριβώς γιατί δεν προστάτευσε τα παιδιά από το να μπουν μέσα και δεν απέσυρε περιεχόμενο το οποίο ήταν επικίνδυνο για τα παιδιά.
0: Για τον εθισμό, νομίζω.
2: Για τον εθισμό, ακριβώς. Ακριβώς,
3: ναι.
2: Δηλαδή, πόσο μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες κερδίζουν δισεκατομμύρια από αυτήν την υπόθεση?
3: Μα αυτό είναι και το ζήτημα, ότι δεν θα βασίζεται, θα είναι υποχρεωμένες. Και είναι ξεκάθαρη σε αυτό η Κομισιόν και μάλιστα έχει ζητήσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι να δημιουργηθεί αυτός ο μίνι λογαριασμός. Γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Όλοι έχουμε τους λογαριασμούς μας και δεν υπάρχει λογαριασμός μέσα στο λογαριασμό. Αυτό θα μπορεί να γίνει, αυτός ο μίνι λογαριασμός. Για παράδειγμα, Facebook, Instagram, TikTok θα πρέπει να έχουν ένα μίνι λογαριασμό που θα συνδέεται με τον βασικό λογαριασμό. Και αυτό δηλαδή το δίνει στους γονείς που μπορούν και στους κηδεμόνες που θα μπορούν να το δημιουργήσουν. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσει και τον μίνι λογαριασμό. Επίσης για παιδιά κάτω ηλικίας των 13 ετών δημιουργεί, θα το πω, μια πλατφόρμα ή μια δυνατότητα για βίντεο που μπορούν να βλέπουν και πάλι αυστηρά μέχρι μία ώρα. Αυτό σημαίνει ότι καλεί τις πλατφόρμες να δημιουργήσουν αυτούς τους μηχανισμούς. Γι' αυτό και προσπαθεί να το κάνει νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα θα υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα εάν δεν γίνει. Ενώ φυσικά βάζει και πάρα πολλές παραμέτρους. Βέβαια αυτό που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι εξαναγκάζει τις πλατφόρμες να αλλάξουν όλη την πολιτική τους.
2: Ναι, και τα πρόστιμα σε σχέση με το κέρδος επίσης είναι ένα ζήτημα.
3: Και τα προσωπικά δεδομένα, ξέρετε.
2: Ακριβώς,
3: είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς.
3: Το οποίο, επειδή ξέρω ότι θα μιλήσουμε μετά για τον Καναδά, πρέπει να σας πω ότι το έφυξε και γιατί ο Καναδάς είναι μια από τις χώρες που έβαλε αυστηρούς περιορισμούς. Το έφυξε και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ότι ουσιαστικά η κυριαρχία δεν είναι γεωπολιτική, είναι και στα τεχνολογικά δεδομένα που συγκεντρώνουν και αρχίζουν από πολύ νωρίς μεγάλη κολοσσή να συγκεντρώνουν για παιδιά τα οποία γεννήθηκαν πριν 15 χρόνια και για όλους τους ζωή θα έχουν καταγράψει τα στοιχεία τους. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα και με δεδομένο την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει πολύ αυξημένη ανησυχία πάνω
1: το
3: σε
1: θέμα
3: αυτό,
1: είναι,
3: πρέπει να πούμε.
1: Έλενα, αν υπάρχει σχετική συζήτηση, πόσο εύκολο τελικά είναι να απαγορεύεις στον έφηβο την έκφραση
2: σημαντικό
1: και την επικοινωνία? Ακόμα και στη Γαλλία είδαμε το Συνταγματικό Συμβούλιο να ασκεί βέτο. Πώς είσαι πεπισμένος ότι θα απαγορεύεις στον έφηβο να, την έκφραση του όπως την αισθάνεται εκείνος, την επικοινωνία του όπως και εκείνος την αισθάνεται? Δηλαδή, πλέον τα social έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν τρελοί κίνδυνοι, υπάρχουν πολλές σκοτεινές πλευρές στο διαδίκτυο.
0: Χάνεται το όριο.
1: Πολλές φορές χάνεται το όριο, όντως, μυσαλλοδοξία, βία. Εντάξει, okay, αλλά και το δικαίωμα στον έφηβο, στο νεαρό άνδρα ή στην νεαρή κοπέλα να επικοινωνεί, είναι ένα δικαίωμα το οποίο δεν περιορίζεται εύκολα.
3: Ναι, νομίζω, Φάνο, αν κατάλαβα καλά από τη φωνή.
1: Ναι, χαρά.
3: Πρέπει να σου πω ότι ακριβώς εκεί έγκυται η διαφορά. Και αν θέλεις, αυτό είναι και η Ευρώπη την οποία κατηγορούμε. Δεν αφαιρεί το δικαίωμα από το παιδί. Αφαιρεί, δίνει την υποχρέωση στην πλατφόρμα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η τοπιός διαφορά και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Γιατί έχω δει πάρα πολλούς τίτλους στο διαδίκτυο για την παρουσίαση του θέματος. Δεν απαγορεύει στα παιδιά. Αυτό που κάνει είναι ότι υποχρεώνει τις πλατφόρμες. Δημιουργήστε μηχανισμούς, συγκεκριμένα εργαλεία, αυτά. Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία και ξέρουμε, γιατί το μελετήσαμε, ότι μπορεί να γίνει μίνι λογαριασμός μέσα στο λογαριασμό, που μπορεί να έχει αυστηρό όριο μιας ώρας. Δεν χρειάζεται δηλαδή η μητέρα ή ο πατέρας ή οποιοδήποτε κηδεμόνας να βάζει αυτόν τον περιορισμό. Με το που δημιουργεί αυτό το λογαριασμό, αυτόματα μπορεί να γίνει και σε άλλες συσκευές, αυτές που θα έχουν τα παιδιά. Άρα υποχρεώνει τις πλατφόρμες. Δεν απαγορεύει στα παιδιά. Mm-hmm. Και από την άλλη, βάζει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το δικό μας μυαλό εγώ, η καθημερινότητα, η ζωή, ακόμα και ο ελεύθερος χρόνος έχει αλλάξει με το σκρολάρισμα. Προσπαθεί να βάλει περιορισμούς αυστηρούς στο σκρολάρισμα, στους μηχανισμούς που ενθαρρύνουν την αναγκαστική χρήση, τις ειδοποιήσεις. Μεγαλύτερο έλεγχο επίσης στους αλγόριθμους για το τι βλέπουν τα παιδιά. Και επίσης αυτό που είναι επίσης πρωτόγνωρο, απαγόρευση live streaming για ανήλικους. Και αυτό γιατί πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί πρέπει να σας πω ότι στην Ευρώπη εδώ καταγράφεται και πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών των παιδιών αυτών. Και μάλιστα στην ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν χθες χρησιμοποίησε τα λόγια μιας μητέρας που αυτοκτόνησε το παιδί της παίζοντας ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο.
2: Το Squid Game.
3: Μπράβο, ναι. Στο Βέλγιο έχει συγκλονίσει αυτή η υπόθεση. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Βέβαια, ρωτήθηκε έτσι και επίμονα ότι άρα δηλαδή δίνεται το μπαλάκι στους γονείς. Εκεί η αλήθεια είναι ότι απάντησε ότι ναι, στους γονείς, αλλά τους δίνουμε τα εργαλεία τους γονείς, ναι, προκειμένου σταδιακά να βάλουν τα παιδιά. Και να το σκεφτεί κανεί, η πραγματικότητα μας έχει ήρθε σαν τσουνάμι και τώρα μας αναγκάζει να το αλλάξουμε. Και αυτό είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι μοιραίο ότι πρέπει να μπει ένα χρένο.
0: Έλενα, για να μην σπαταλούμε το χρόνο σου και να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο και για τον Καναδά, δώσε μας λίγο το κλίμα απέναντι στην πρόταση από την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φοντερ Λάιεν, αναφορικά με τον Καναδά και το να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και επειδή μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κύριος Κάρνη σήμερα, δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει και αν τις έχεις πληροφορηθεί, θα τις έχεις πληροφορηθεί αν έχουν υπάρξει. Οι αντιδράσεις των ευρωομάδων.
3: Λοιπόν,
2: και αυτό ενδιαφέρον.
3: Στάνω, Βαγγέλη και Δημήτρη, θα σας πω αυτό που μου είπε κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρώπης, που είχα έτσι την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του. Καταρχάς ότι εφνιδιάστηκαν τα κράτη, δεν το γνώριζαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα ισχύει
3: για
0: ο εφνιδιασμός,
3: την ανακοίνωση, ναι, το οποίο το διαβάσαμε στον τύπο, στο Πολίτικο, ότι ισχύει. Κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος με επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ενημερωμένα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά, για αυτήν την ανακοίνωση και για, αν θέλετε και για αυτή τη νέα σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης, να υπάρχουν έτσι έντονη συμμαχία, μια ανάπτυξη.
1: Πάντως, δεν μιλάμε τώρα για ένα γεγονός ότι πάνω πιο καφέ στον Καναδά. Είναι ένα γεγονός, πώς να το πω, κορυφαίο γεγονός.
2: Και ο Καναδάς είναι και μια πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Και γνωρίζουμε και τη σχέση του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δυνατόν η κυρία Φοντερ Λάιεν να πάρει, ας πούμε, μια τέτοια πρωτοβουλία χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν, ούτε ο πρόεδρος Μακρόν, ούτε η κυρία Μελώνη, κανένας.
0: Ούτε ο καγκελάριος Μέρτς.
1: Ούτε ο κύριος Μέρτς.
3: Ναι, πληροφορίες θέλουν ότι και μάλιστα έτσι τελευταία στιγμή να μπει και αυτή η παράμετρος στην ομιλία της Φόντερ Λάιεν. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι το σίγουρο είναι ότι εφνιδίασε, από την άλλη ακριβώς γιατί θα είναι αυτή η παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Κανείς δεν θέλει να φανεί προς Θεού ότι στρέφεται η Ευρώπη κατά του Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ασφαλώς, όπως μου είπε ο αξιωματούχος, είναι προς το συμφέρον να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον Καναδά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δημιουργούμε νέους μηχανισμούς και θεσμούς και συνεργασίες.
1: Μήπως, Έλενα, εφνιδίασε γιατί δεν ήθελε ουσιαστικά να δώσει ένα στίγμα έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν χώρες που έχουν είναι στενά συνδεδεμένες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτός ο εφνιδιασμός μπορεί να μπει σε εισαγωγικά, λέω εγώ, ενδεχομένως.
3: Αν θέλεις, ξαναρώτησα με, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς.
1: Ναι, ρώτησα το εξής. Μήπως ήταν ένας εφνιδιασμός που στην ουσία δεν ήταν εφνιδιασμός, αλλά βολεύει κάποιες χώρες για να μην διαταραχθεί η σχέση τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Κοίταξε, αν υπολογίσει κανείς ότι οι σχέσεις του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή, ακριβώς λόγω του εμπορίου, οι σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Νομίζω ότι σίγουρα η συγκυρία είναι αυτή που δεν θα θέλαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή τη στιγμή. Διαφωνούν με πάρα πολλά ζητήματα, πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είναι ο προϋπολογισμός που πρέπει να κλείσουμε στο τέλος του χρόνου. Δεν τα βρίσκουν σε κάτι που είναι κορυφαία βασικό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν με τίποτα να διαφωνήσουν σε ένα θέμα που αφορά τον Καναδά. Από την άλλη, όμως, αυτή η πτυχή, αν θέλετε, που εμένα μου φώτισε ο αξιωματούχος, το ότι εφνιδιάστηκαν, δεν το γνώριζαν. Ενδεχομένως, όχι εφνιδιασμός, ας πούμε ότι δεν το γνώριζαν. Ας μείνουμε εκεί, γιατί εφνιδιασμός δεν ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, δεν το γνώριζαν. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργούμε μηχανισμούς και θεσμούς. Και άρα, αν θέλετε, εδώ νομίζω μπαίνει και το βασικό σημείο. Ανοίγουμε κάποια πόρτα με τρίτη χώρα. Τι σημαίνει αυτό για τρίτες χώρες, για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες? Και το άλλο επίσης είναι, σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός με τον οποίο έχει πάρα πολύ καλή σχέση η Ευρώπη μαζί του. Αύριο, η επόμενη μέρα, γιατί αυτό, αν θέλετε, φώτισε η αλλαγή πολιτικής από την Αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά μου ανέφερε, υπάρχει θεσμός και συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Αμερικανούς. Είναι το Trade and Technology Council, που έχει να συγκληθεί επί χρόνια. Αυτό έγινε επί Biden. Το οποίο έχει ξεχαστεί. Άρα, μην επαναλάβουμε κάτι το οποίο έπρεπε να είχαμε διδαχθεί από το παρελθόν.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
2: Ήταν εξαιρετικά αναλυτικό
3: το ρεπορτάζ. Ήταν η χαρά δικιά μου, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να πω και πολύ έτσι παρασκηνιακά πράγματα που σημαίνουν εδώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που το έκανες αυτό. Ήταν η Έλληνα Αποστολίδου, κυρίες και κύριοι, η ανταποκρίτριά μας από τις Βρυξέλλες.
1: Και δική μου χαρά και τιμή που ήμουν μαζί σας, κύριοι.
0: Θα αποχωρήσει ο Θάνος, θα τον ευχαριστήσουμε και εκείνον που ήταν μαζί μας.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Έρχεται ο Γιώργος Τσούκαλος τώρα.
2: Με το Βαγγέλη Σαρή.
0: Να μας πει το δελτίο ειδήσεων.
1: Και το Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση για κυβέρνηση, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής, για την ακρίβεια, έκανε λόγο το Πασόκ θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με το περσινό Οκτώβριο, το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμα της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαβου Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμισε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετού συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων της χώρας από το στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεπ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο. Αποφασίσαμε να μην περιμένουμε να αποφασίσει η αποστολή ασπίδες αν τα πλοία μπορούν να περάσουν ή όχι. Θα δραστηριοποιηθούμε με στόχο να καταστεί δυνατή η διέλευση των Ιταλικών πλοίων, χωρίς να περιμένουμε να προσθεθεί στη δικιά μας γραφειοκρατία και η ευρωπαϊκή, επισήμανε ο Γκουίντο Κροζέτο.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές αύριο. Τοπικές νεφώς με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Αρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1. Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τίνα Τέρνερ.
1: Τίνα Τέρνερ, βέβαια.
0: Μία και μοναδική, έτσι.
1: Με το εκπληκτικό, έτσι, φαντεζή μαλλί της πάντοτε, το χαρακτηριστικό αυτό, έτσι. Έτσι, σκατζοχυρέ, όπως λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είναι στην ρύθμιση του ήχου μας. Έτσι.
0: Ναι,
1: Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή. Άλλαξε, είχαμε αλλαγή φρουράς από τον Θάνο Τσιμέκα. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα λοιπόν στον ήχο μας, Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές σταθερά. Πλάι μας, έτσι, φροντίζει να μας χαϊδεύει τα αυτιά με τις επιλογές του. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς
0: οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν, Βαγγέλη.
1: Αυτό είναι. Κάθε μέρα το περιμέναμε μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έτσι ξέρουμε πάντοτε τι γίνεται παραδοσιακά. Είχαμε λοιπόν τις δύο δημοσκοπήσεις χθες, έχουμε άλλες δύο σήμερα. Να δούμε λίγο την πρώτη, είναι από την εταιρεία Mark για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Antenna, όπου και παρουσιάστηκε πριν από λίγο. Στο 31% ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας μια διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, ενώ το Πασό κινείται στο 11,5. Άμα το δούμε πιο αναλυτικά, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31%, η Ελλάς 16%.
0: Το ΠΑΣΟΚ στο 10,5, η Ελληνική Λύση στο 7,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 6,8. Έχει πέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχω παρατηρήσει, περίπου μία μονάδα. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5, ενώ το Κόμμα Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει πέσει στο 5,5, σχεδόν στο ίμιση από την προηγούμενη μέτρηση, Βαγγέλη, που ήταν 10,5%. Φωνή Λογικής, η κυρία Λατινοπούλου με 3,5%. Το Μέρα 25 σε αυτή τη δημοσκόπηση οριακά μπαίνει στην Βουλή με 3,2, αν και τώρα το
1: 0,5% του Γιάννη Βαρουφάκη, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εκτός Βουλής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6 στην συγκεκριμένη έρευνα, οι Σπαρτιάτες 1,4, η Νίκη 1,3 και οι Δημοκράτες με 1%.
0: Κύριο Κασελάκη είναι
1: Τώρα να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μπροστά στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με 31%, έχει μια διαφορά 16,1 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα, που συγκέντρωσε 14,9. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8%, Κυριάκος Βελόπουλος 5,1, Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,8, Μαρία Καριστιανού 3,6. Έχει ένα ενδιαφέρον και η κυβέρνηση που δείχνουν οι ερωτώμενοι, τι κυβέρνηση θα προτιμούσαν να έχουμε την επομένη των εκλογών, Δημήτρη.
0: Ναι, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία προτιμάει 27,8%, συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και μικρότερων αριστερών κομμάτων επιθυμεί αντίστοιχο σχεδόν ποσοστό, 27,1. Συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ζητά το 9,6, ενώ συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με μικρότερα δεξιά κόμματα στο 8%, Βαγγέλη.
1: Μάλιστα. Τώρα να δούμε και τη δεύτερη δημοσκόπηση, η οποία αποτυπώνει, έτσι, αυτή άλλη μια φωτογραφία της στιγμής αναφορικά με το τι γίνεται και πώς βλέπουν οι πολίτες τον πολιτικό κόσμο και τι θα ψήφιζαν αν είχαμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, εκλογές. Η δημοσκόπηση η δεύτερη λοιπόν είναι από την εταιρεία MRB και έγινε για λογαριασμό του Open, αποτυπώνει τόσο την πρόθεση ψήφου όσο και τις απόψεις πολιτών για τις εξαγγελίες που είχαμε στην ΔΕΘ, και αν δούμε πώς διαμορφώνεται στην πρόθεση ψήφου, έχουμε η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 23,8, ποσοστό ίδιο με εκείνο της προηγούμενης μέτρησης, η Ελλάς 14,3 έναντι 14,4 τον Ιούλιο, ΠΑΣΟΚ στο 10,2 από 9,1 στην προηγούμενη μέτρηση, φέρεται να έχει τσιμπήσει μία μονάδα, και η αριθμητική διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς στη συγκεκριμένη μέτρηση διαμορφώνεται στις 9,5 ποσοστή μονάδες. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,7, Κουκουέ 5,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3, Πλεύση Ελευθερίας 3,2 και η Φωνή Λογική στο 3,1%.
0: Αυτό νομίζω.
1: Στην αναγωγή να δούμε μετά.
0: Ναι,
1: να μας
0: στην αναγωγή και να πούμε ότι το ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της μέτρησης αποτελεί η διευκρίνηστη ψήφος, η οποία ανέρχεται συνολικά στο 18%.
1: Πολύ
0: δηλαδή
1: μεγάλο.
0: Ένα στους πέντε πολίτες ουσιαστικά δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Έτσι.
1: Τώρα στην αναγωγή στο σύνολο να δούμε πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στη συγκεκριμένη μέτρηση. Επαναλαμβάνω, είναι της εταιρείας MRB για λογαριασμό της τηλεόρασης του Open.
0: Και εκεί έχουμε 29% για τη Νέα Δημοκρατία, 17,4% για την Ελλάς και 12,4% για το ΠΑΣΟΚ. Έπεται Ελληνική Λύση 9,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,9%, Φωνή Λογικής 3,8% και το ΜέΡΑ25 με 2,3%.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 στο τέλος της ημέρας, στο Earth News Radio 105,8. Και Βαγγέλη, έχουμε αντιδράσεις των κομμάτων.
0: Έχουμε αντιδράσεις των κομμάτων.
1: Στις αναφορές του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στο Earth News.
0: Στη συνέντευξή του ακριβώς εδώ στην τηλεόραση του Earth News και το αναλυτικό δελτίο με τον Παναγιώτη Στάθη, με επικριτικά σχόλια. Το Πασό καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση των τομέων ενέργειας και οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και αναφέρει: αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Η αντίφαση είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
1: Πειρά είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπου αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, με τις γνωστές του κουτοπονηριές ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον πέρσινο Οκτώβριο.
0: Είχαμε πειρά και από τον ΣΥΡΙΖΑ που ανέφερε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Στο γραφείο τύπου του κόμματος αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Και είχαμε όμως και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου σχόλιο.
1: Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση από τον Πρωθυπουργό, αναφέρθηκε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και είναι πραγματικά ανήκου, το είπε, το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την ανάλγητη και ιδιωτελή τυχοδιοκτική κυβέρνηση.
0: Και είναι αυτά τα μηνύματα που είχαμε, οι πρώτες αντιδράσεις που είχαμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού εφόλης της ύλης που είχαμε σήμερα στο Earth News και τον Παναγιώτη Στάθη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Earth News. Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην έναρξη της εκπομπής μας εδώ σήμερα στο τέλος της μέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα.

0: Λοιπόν, σχολιάζαμε με τον Δημήτρη το Φαναριώτη και πραγματικά έτσι μας κάνει ιδιαίτερο, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μία είδηση την οποία μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης
1: αναφέρεται,
0: τα τελευταία λεπτά.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη, αναφέρεται στους νομίζω ότι αυτό είναι αναφορά στους δεινόσαυρους. Υπάρχουν ορισμένοι ηγέτες όπως ο Πούτιν, γιατί μην ξεχνάνε έχουμε αύριο έως τις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Ουδής έχει αμφιβολία ότι το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του κυρίου Πούτιν.
0: Υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Ναι, υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά μονίμως...
0: Είναι έξω ή είναι μέσα στις φυλακές.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένας νέος νόμος ο οποίος απαγορεύει σε άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται ως εχθροί του έθνους να συμμετάσχουν στις εκλογές. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τον καθένα μπορεί να βαφτίσει εχθρό του έθνους ο κύριος Πούτιν και να μην μπορεί να πάει στις εκλογές. Αλλά αυτό του Ερντογάν είναι καταπληκτικό.
0: Μιλάμε για μια είδηση που έχει να κάνει με τον Ταγί Περντογάν. Τη μεταδίδουν εδώ και λίγη ώρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα
1: συγκεκριμένα Τσουμχουριέτ
0: ο επικεφαλής σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, ο Μεχμέτ Ουτσούμ, προέβησε μία αποκάλυψη και έδωσε μία πληροφορία έκπληξη για νέα υποψηφιότητα του Ερντογάν. Ναι. Και μάλιστα έδειξε την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών, και δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για πρόωρες εκλογές, και είπε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος τότε για τελευταία φορά.
1: Και γιατί πρόωρες εκλογές, Βαγγέλη?
0: Γιατί πρόωρες εκλογές, γιατί κατά την τουρκική νομοθεσία κανονικά οι εκλογές διεξάγονται τον Μάιο του 2028. Mm-hmm. Αν γίνουν Απρίλιο, Απρίλιος, Μάιος, δηλαδή έναν μήνα πριν, ναι, μόλις, επισπεύδοντας τις εκλογές, μπορεί να παρακάμψει τη συνταγματική διάταξη που περιορίζει έναν πρόεδρο από το να υπηρετήσει πάνω από 2-5 ετής θητείες. Έτσι, προκυρίζοντας πρόωρες εκλογές, έστω κατά έναν μήνα, θα έχει τη δυνατότητα να είναι και να θέσει τον εαυτό του και πάλι ως υποψήφιο.
1: Ναι, και ο Εκρέμ Μάμογλου παραμένει στη φυλακή, ο μόνος άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να αντισταθεί στον Ερντογάν και να του πάρει τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης. Τον έκλεισε φυλακή με συνοπτικές διαδικασίες και δέχεται, λέει, ακόμα και για 2.000 χρόνια να καταδικαστεί. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είναι ορισμένοι ηγέτες. Έχουμε τον Πούτιν, έχουμε τον Ερντογάν, έχουμε τον Κιμ Γιονγκούν, όπου εκεί πέρα, αν θα θυμάστε, στις εκλογές έπαιρνε, στις προεδρικές έπαιρνε 99 ακόμα κάτι, και όλοι αναρωτιόμασταν αυτό το 0,5% αν είναι ζωντανό ακόμα. Είναι ορισμένοι ηγέτες, και παλιότερα να σου θυμίσω με τον Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ.
0: Βεβαίως.
1: Όπου πάντα έπαιρνε εκεί 99 και κάτι. Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι αυτές κάθε άλλο παραδημοκρατικές χώρες είναι, και είναι οι ηγέτες οι οποίοι αποκαλούνται δεινόσαυροι. Να θυμηθώ και το Μομπούτου στην Αφρική, όπου εκλεγόταν επί 40 χρόνια πρόεδρος, γιατί όποιος αντιδρούσε τον αποκεφάλιζε.
0: Μάλιστα, να σου πω κάτι. Η σταθερότητα στις θέσεις εξουσίας έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της.
1: Όταν υπάρχει δημοκρατία.
0: Όταν υπάρχει όμως δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί διαφορετικά δεν έχει καλά, έχει μόνο άσχημα. Έτσι.
1: Μόνο άσχημα,
0: δηλαδή,
1: μόνο
0: βλέπουμε άσχημα εδώ πέρα στην χώρα μας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δημάρχους οι οποίοι είναι σταθερά στην περιοχή τους, προτιμώνται από τους πολίτες των πόλεών τους επί πολλές τετραετίες. Έτσι. Ναι. Είναι πασιφανές ότι κάτι καλό κάνουν για να τους προτιμά ο κόσμος και να τους κρατά εκεί.
1: Και ένα απτό παράδειγμα αυτού που λες, επειδή ήταν καλεσμένος σήμερα στο Earth News σήμερα ο Υπουργός Φυσιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου.
0: Ο κ. Παπαστεργίου στα Τρίκαλα,
1: Ναι. Και τον είδα
0: Τρικάλων έχει αλλάξει ουσιαστικά με την...
1: Έχει αλλάξει τα Τρίκαλα, είναι μια υπερσύγχρονη πόλη. Και να σου πω ότι ο κ. Παπαστεργίου εκλεγόταν στα Τρίκαλα με ποσοστό πάνω από 80%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι πολίτες αναγνώριζαν το έργο του και γι' αυτό τον ψήφισαν επί αρκετές, 2-3 νομίζω θητείες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τόσο καλή δουλειά, όπου εκεί πλέον πάβεις να σκέφτεσαι, είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι Πασόκ, είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι ΚΚΕ. Δεν τα σκέφτονται όλα αυτά. Λένε, βλέπω βελτίωση στην πόλη μου και θα σε ψηφίσω, ρε φίλε. Mm-hmm, απλά mm-hmm. πράγματα.
0: Τώρα το τουρκικό σύνταγμα προβλέπει ότι το κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει για πρόωρες εκλογές αν έχει υποστήριξη από 360 από τους 600 βουλευτές. Το έχει αυτό ο Ερντογάν, έτσι, ευκολάκι. Αν το ψήφισμα πραγματοποιηθεί στη δεύτερη προεδρική θητεία, τότε επιτρέπεται στον πρόεδρο να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Και μάλιστα η 16η Απριλίου του 28, την οποία και ανέφερε ο σύμβουλος, ο επικεφαλής σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, ο Ουτσούμ, έχει και μια συμβολικότητα, με δεδομένο ότι είναι επέτειος από το δημοψήφισμα του 17 που οδήγησε στη μετάβαση του πολιτεύματος της Τουρκίας από κοινοβουλευτική σε προεδρική δημοκρατία, που έδωσε επιπλέον εξουσία στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Φυσικά, εντάξει, και ειδικά και μετά το πραξικόπημα, όπου ο κ. Ερντογάν άλλαξε αστυνομία, δικαστές, τους πάντες και τα πάντα, αυτό πλέον ελέγχει όλο τον κρατικό μηχανισμό από την βάση μέχρι την κορυφή. Έτσι. Είναι αυτοί οι ηγέτες οι οποίοι αποκαλούνται, τουλάχιστον εμείς οι εθνατζίδες, τους λέμε δεινόσαυρους, γιατί μπορούν να παραμείνουν επί πάρα πολλά χρόνια, με διάφορους δόλιους τρόπους βεβαίως ή πονηριές, τέλος πάντων, για να μην κάνω και βαρύς χαρακτηρισμούς, στην εξουσία.
0: Πάμε τώρα για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι ήδη εδώ έτοιμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του Earth News. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στο χώρο των λιπασμάτων Δραπετσόνας. Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική και ευθύνονται για την έκρηξη σε ATM στο Μαρτίνο της Φιώτιδας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή, 10 παρα 25 η ώρα. Και...
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την ξηρασία, γιατί φαίνεται ότι σπάσαμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πολλά ρεκόρ, ναι, αυτό το καλοκαίρι, Δημήτρη.
1: Να σου θυμίσω ότι τα πλοία που μετέφεραν, τα ποταμόπλοια για την ακρίβεια, τα οποία μετέφεραν στο Δούναβι, ήταν τόσο ρηχά που δεν μπορούσαν να γίνει μεταφορά των φορτίων.
0: Λοιπόν, μπορούμε να συνδεθούμε με το Ελληνικό Sports Park. Μιλάει ο Πρωθυπουργός εκεί στο πλαίσιο των εγγενείων του. Να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει.
2: Ενώ για τους νεότερους, η άθληση είναι το ιδανικότερο αντίδοτο στις οθόνες της παθητικότητας και της αναβλητικότητας. Μια ευκαιρία να κάνουν αληθινούς φίλους, να γνωρίσουν την άμυλα, την ομαδικότητα, την επιμονή, την αξία της σκληρής προπόνησης. Κυρίες και κύριοι, για την κυβέρνησή μας, αλλά και για εμένα προσωπικά, η επένδυση στον αθλητισμό αποτελεί τελικά μια βαθιά κοινωνική επένδυση. Κλείνω με την παρατήρηση ότι το έργο αυτό το οποίο σήμερα παραδίδεται από τη Λάμδα αποτυπώνει μία μόνο από τις πολλές όψεις του κυβερνητικού μας οράματος για την Αττική και όχι μόνο. Διότι από τη μία πλευρά εδώ έχουμε στο ελληνικό το Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο διαρκώς και θα επεκτείνεται με τα γήπεδα, τη μαρίνα, την παραλία. Λίγο πιο δίπλα προς τον Πειραιά έχουμε την τόσο σημαντική ανάπλαση του Φαλιρικού Όρου, το καινούριο παραλιακό πάρκο, το Αέναον, ένα έργο το οποίο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα προσθέσει πολύ σημαντικούς χώρους αναψυχής και πρασίνου στο νότιο μέτωπο της Αττικής. Επιτέλους γίνεται το αυτονόητο. Η πόλη ξαναστρέφεται προς τη θάλασσα. Από την άλλη ωστόσο, προχωράει με ταχύτητα τους ρυθμούς και θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να κάνουμε και εκεί πολύ σημαντικά εγένεια στην αναγέννηση των κτηρίων των πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι ως ένα σημαντικό κέντρο πολιτισμού και αναψυχής στα βόρεια και φυσικά η τόσο σημαντική διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό και Ξυλοφόρο Αλεξάνδρας. Στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη παραδοθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στα δυτικά της πόλης, ενώ στο κέντρο ξεκινά επιτέλους, μετά από πολλές δυσκολίες, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνδυάζοντας σύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις με έναν αστικό πνεύμονα πρασίνου που ξεπερνάει τα 120 στρέμματα.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο των εγγενείων του.

0: δηλαδή οι αξιόλογες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κυρίως ανήκουν σε συλλόγους μεγάλους όπως ο Πανελλήνιος ας πούμε στην Κυψέλη, όπως ο Εθνικός, όπως πολλά σημαντικά, έτσι.
1: Οι Δήμοι έχουν γήπεδα, έχουν αθλητικές δραστηριότητες, ναι. Οι Δήμοι στην κάθε περιοχή, έτσι,
0: ναι, πρέπει,
1: μην το ξεχνούμε αυτό.
0: Δεν το ξεχνάω, αλλά τα παιδιά πρέπει να έχουν πάντα πάρα πολλούς χώρους να μπορούν να αθληθούν.
1: Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα.
0: Ακριβώς, γιατί όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό, δεν ασχολείσαι με άλλα επικίνδυνα πράγματα, βλέπε ναρκωτικά και διάφορα τέτοια, έτσι.
1: Μιλάμε ότι το Ελλήνικον Sports Park διαθέτει σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι ζωντανός προορισμός αθλητισμού αλλά και εκδηλώσεων και είναι σχεδιασμένος να προσελκύει αθλητές επαγγελματικού και ερασιτεχνικού επίπεδου, αθλητικές ομάδες και επισκέπτες κάθε ηλικίας, μια ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικών δραστηριοτήτων, ευεξίας, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας όλων των χρόνων.

0: πάμε να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Earth News. Είναι η Ιωκάστια Λιφεροπούλου, με αφορμή τα 13 χρόνια που συμπληρώνονται από την δολοφονία αύριο του Παύλου Φίσα. Πραγματοποιείται συναυλία εκεί. Να συνδεθούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας.
1: Για να εξαρθρωθεί από την ελληνική αστυνομία η δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Να σου πω... Ο κόσμος εδώ αυτό που μας επισημαίνει είναι πως οι φετινές εκδηλώσεις ιδιαίτερη σημασία μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, πρώην ηγετικού στελέχου της Χρυσής Αυγής. Κλείνοντας, να σου αναφέρω πως οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φίσα κορυφώνονται αύριο Παρασκευή με συγκέντρωση στις 5.30 στο μνήμα του, στην οδό Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη και πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς.
2: Σε...
0: Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την Ιωκάστια Λιφροπούλου που έκανε, μεταφέρει το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, στο δελτίο της τηλεόρασης του Earth News από το Κερατσίνι, εκεί όπου πραγματοποιείται συναυλία στη μνήμη του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια συμπληρώνονται ακριβώς αύριο από εκείνες τις τραγικές στιγμές της δολοφονίας του που ζήσαμε στην ευρύτερη περιοχή και συγκλώνησε όλους. Βέβαια η ιστορία αυτή δεν μπορεί κανείς να το ξεχάσει. Οδήγησε σιγά σιγά και στο ξύλωμα της Χρυσής Αυγής.

0: Ιωάννης.
1: Ναι, και αύριο έχει και συλλαλητήριο, από ό,τι θυμάμαι έχει συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Θα ξεκινήσει 5.30 το απόγευμα, θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς στην Νίκαια. Ενώ στην σημερινή συναυλία μετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Παντελής Θαλασσινός, ο Σωκράτης Μάλαμας κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα θέμα, Δημήτρη, να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε στις κλιματικές, ναι.
1: Ναι.
0: Στις κλιματικές συνθήκες έτσι όπως αλλάζουν, γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι αμφισβητούν αυτήν την κλιματική αλλαγή.
1: Πρώτος και καλύτερος ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Βεβαίως.
1: Είναι σχέδιο αριστερών ριζοσπαστών κατά τον Τραμπ η κλιματική κρίση.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά τα ρεκόρ που σημείωσε η ξηρασία φέτος σε 10 χώρες ευρωπαϊκές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι λέει πολλά.
1: Λέει πάρα πολλά και καταγράφηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας, το οποίο καταγράφει τα ρεκόρ από το 2012 και ο σύνθετος δείκτης ξηρασίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Ξηρασίας του EDO βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις μέτρους, τον όγκο της βροχής, την υγρασία του εδάφους και την κατάσταση της βλάστησης και έχει τρεις βαθμίδες ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός. Τι έγινε τώρα, Βαγγέλη? Κατά μέσο όρο τον Αύγουστο, το 58% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρήθηκε έλλειψη νερού. Κατά μέσο όρο την περίοδο 12-25, τέτοια έλλειψη παρουσιαζόταν τον Αύγουστο στο 33%. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε το 22-63%, αλλά να θυμίσουμε ότι κατά πρώτον ότι τα 2/3 της Ουγγαρίας και το 1/3 της Σλοβακίας και της Σερβίας ξεπέρασαν το όριο συναγερμού. Στη Μητροπολιτική Γαλλία πάνω από το 1/4 των εδαφών βίωσαν οξία ξηρασία τον Αύγουστο, mm-hmm. σε μια θερινή περίοδο που σημαδεύτηκε από πρωτοφανή κύματα καύσωνα για καταστροφικές πυρκαγιές. 2,5 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία, πάνω από 1 εκατομμύριο στην Γαλλία και πάνω από 1 εκατομμύριο στην Ιταλία. Και σου έλεγα πριν, αλλά άρχισε μετά η δηλώση του κυρίου Μητσοτάκη, σου έλεγα πριν ότι τα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης, ο Δούναβης, ο Ρήνος, οι οποίοι είναι...
0: Έχουν πέσει πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Και είναι,
0: σε ανησυχητικό επίπεδο και για τα πυρηνικά εργοστάσια που διαθέτουν δίπλα στα ποτάμια.
1: Έκλεισαν κάποια από αυτά. Mm-hmm,
0: για λόγους ασφαλείας.
1: Ακριβώς.
0: Το ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι αυτό και είναι ανησυχητικό.
1: Πολύ ανησυχητικό είναι, και να πούμε ότι υπάρχει και το άλλο πρόβλημα που αφορά το εμπόριο δια αυτών των πλωτών οδών, των μεγάλων ποταμών.
0: Σωστό.
1: Διότι πλέον, αν και τα ποταμόπλια έχουν πολύ μικρή βύθιση μέσα στο νερό, ακριβώς γιατί είναι ρηχά τα ποτάμια.
0: Το εκτόπισμά τους κάτω από τη θάλασσα χαμηλό.
1: Ακριβώς.
0: Μικρό.
1: Το είπες πολύ σωστά. Το πρόβλημα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτό το κακό, γιατί περί κακού πρόκειται, θα έχουμε πρόβλημα στις μεταφορές από τις οδούς των ποταμών, έτσι. Δεν θέλω να πω τι σημαίνει αυτό για τη γεωργία, για τους αγρότες, για τα ζώα. Είναι ένα δράμα και πρέπει να λάβουμε μέτρα, και το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε οικονομία στο νερό. Ο επόμενος πόλεμος, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, θα είναι για το νερό.
0: Είπαμε, ο Τραμπ τα διέψευσε αυτά.
1: Ναι.
0: Έκανε τον επόμενο πόλεμο και δεν ήταν για το νερό. Ήταν για άλλους λόγους.
1: Ήταν για να αλλάξει το καθεστώς στο Ιράν. Το οποίο δεν άλλαξε.
0: Λοιπόν, και μιας και το ανέφερες αυτό, να πω μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων της Ιταλίας από το στενό του Μπάμπελ Μαντέπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Το δήλωσε αυτό ο αρμόδιος υπουργός άμυνας της κυβέρνησης Μελώνη. Πρόκειται για ένα θαλάσσιο, για το θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και τουλάχιστον
1: και
0: σε αυτή τη φάση ελέγχεται από τις δυνάμεις των Χούθη, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο είπε λοιπόν ο Γκουίντο Κροζέτο, αυτό είναι το όνομά του, αποφασίσαμε να μην περιμένουμε να αποφασίσει η αποστολή ασπίδες αν τα πλοία μπορούν να περάσουν ή όχι, θα δραστηριοποιηθούμε πιθανώς με στόχο να καταστεί δυνατή η διέλευση των Ιταλικών πλοίων, χωρίς να περιμένουμε να προστεθεί στη δική μας γραφειοκρατία και η ευρωπαϊκή. Αφήνει και αιχμές για τον τρόπο που σύσσωμη λειτουργεί η Ευρώπη. Οι όποιες καθυστερήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις επιφέρουν νέα προβλήματα με οικονομικές επιβαρύνσεις, τα εμπορεύματα φτάνουν με καθυστέρηση και αυξάνεται το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Δημήτρη, πόσο σημαντικό γίνεται πλέον το πρόβλημα και για κάθε ευρωπαϊκή πόλη. Δηλαδή είναι άλλη μια ευρωπαϊκή χώρα που αντιδρά απέναντι σε αυτό που ζούμε, ναι, πανευρωπαϊκά.
1: Γιατί φοβάται βέβαια οι Χούθοι, να πούμε, Βαγγέλη, ότι έχουν διευκρινίσει ότι δεν θα πλήττουν, θα πλήττουν για την ακρίβεια μόνο σαουδαραβικά πλοία. Mm-hmm. Έτσι, δεν έχουν πει ότι θα πλήξουν ευρωπαϊκά ή αμερικάνικα κτλ. Και επίσης οι Χούθοι έχουν πει ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξουν κάποιες ναυτικές δυνάμεις στον Bab el-Mandeb, διότι διαθέτουν πυράβλους. Τα είχαμε πει και νωρίτερα εδώ αναλυτικά, και μικρού και μεγάλου ελληνικούς, με τους οποίους μπορούν να πλήξουν με μεγάλη ευκολία οποιοδήποτε πλοίο θέλουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα και θα είναι μόνο τα σαουδαραβικά πλοία τα οποία θα πλήττονται. Ενώ σε ό,τι αφορά στον αγωγό, τον East West της Σαουδικής Αραβίας, νομίζω ότι ο Σκοτ Μπέσεν το έλεγε, ο Αμερικανός υπουργός, ότι τα πλοία τα οποία θα περνάνε από εκεί, ότι ο αγωγός θα επισκευαστεί σε λίγες μέρες. Οι ειδικοί λένε ότι θα πάρει τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση στα ζητήματα της ενέργειας, με δεδομένο ότι τα στενά του Ορμούζ, από ό,τι έβλεπα σήμερα, χτες περάσανε μόλις 3 πλοία, έτσι.
0: Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βλέπουμε και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα και πόσο πανευρωπαϊκό πλέον είναι, άρα χρειάζεται και λύση ευρωπαϊκή από την πλευρά του.

0: Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν, Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε
1: και στο τέλος της εκπομπής. Απομένουν περίπου 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε εδώ με το Βαγγέλη Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Και τι γίνεται, Δημήτρη, επαλήθευσε το BBC
1: Βεβαίως.
0: Το βίντεο που υπάρχει και δείχνει συντρίμια ενός σαουδαραβικού μαχητικού F-35.
1: F-15 είναι. Όχι ότι αυτό μειώνει
0: καθόλου, καθόλου. Το οποίο καταρρίφθηκε στην Ιεμένη, από τους Χούθη.
1: Ακριβώς, από τους Χούθη. Έχουμε πει, το λέγαμε και στην εκπομπή εδώ, ότι οι Χούθη πρώτα απ' όλα διαθέτουν πολύ καλό εξοπλισμό, αλλά κυρίως αυτά τα πολυβόλατα αντιεροπορικά που είναι προσαρμοσμένα πάνω σε αγροτικά, μπορούν να ρίξουν αεροσκάφη τέτοιου τύπου, δηλαδή ένα F-15. Και μάλιστα αυτό το επαλήθευσε το Verify, είναι μια εκπομπή του BBC, και για την ακρίβεια μια ειδική υπηρεσία που έχει, για να επιβεβαιώνει κατά πόσο τα βίντεο είναι αληθή ή ψευδή. Το αεροσκάφος συνετρίβησε μια απομονωμένη τοποθεσία στους λόφους δυτικά της πόλης Μαρίμπ και τα πλάνα επαληθεύουν ότι πρόκειται για σαουδαραβικό μαχητικό F-15. Και γύρω-γύρω βεβαίως είναι οπλισμένοι Χούθοι, οι οποίοι πανηγυρίζουν.
0: Για πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις ακόμη από τον εξωτερικό χώρο, Δημήτρη. Mm-hmm. Καταρχάς να πάμε στη Βρετανία.
1: Τις διεθνείς ειδήσεις, ακριβώς. Να πάμε στη Βρετανία, που πέραν μετά από αυτή την εντυπωσιακή ανακοίνωση Ουαλίας, Σκωτίας, Βόρειας Ιρλανδίας, ότι θέλουν να αποσχιστούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, κολοσιαία είδηση, να δούμε βέβαια πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ένα μικρό χωριό στο Oxfordshire, το Piddington, ψήφισε συμβολικά να αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ δεν είναι θέμα αυτοδιάθεσης και αυτοκυριαρχίας ορισμένων περιοχών, αλλά αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης να στεγάσει 1.256 άνδρες που αιτούνται άσυλο σε πρώην στρατιωτική βάση δίπλα στον οικισμό, και οι 285 κάτοικοι του χωριού ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας και 26 κατά. Το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει κάποια νομική συνταγματική ισχύ.
0: Απλά είναι καθαρά συμβολικό και σε μια περίοδο έτσι που το ζήτημα της αυτοδιάθεσης είναι κρίσιμο.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο το ζήτημα της αυτοδιάθεσης, και το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ ψηλά στη Βρετανία. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ακροδεξιές ομάδες να συγκρούονται με Βρετανούς οι οποίοι είναι είναι φύλα προσκύμενοι απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και αυτό κορυφώνεται συνέχεια. Είχαμε και στο Ντόβερ επεισόδια. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό το μεταναστευτικό, το οποίο μπορεί να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω των εξελίξεων των γεωπολιτικών που επηρεάζουν την ενέργεια και συνολικά το κόστος ζωής. Mm. Αλλά το μεταναστευτικό παραμένει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, αφού πούμε ότι ο Όφη κέρδισε 2-0 στη League Phase του Europa League την Hoffenheim, έτσι, σε πολύ σημαντική νίκη.
1: Μπράβο της.
0: Θέλω να πάμε Ιαπωνία όμως, να
1: πάμε
0: κλείσουμε
1: Ιαπωνία, να πάμε Ιαπωνία.
0: Νικούν το γύρας οι Ιάπωνες.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Ναι. Πάνω από 100.000 είναι πλέον οι Ιωνόβοι για πρώτη φορά, αλλά δεν μας ευνοεί αυτό εμάς τους άντρες. 9 στους 10 είναι γυναίκες υπερεονόβιες.
0: Κάτι κάνουν καλύτερα.
1: Ναι. Κοίταξε, υπάρχει
0: για
1: μια
0: οξία
1: δημογραφική κρίση. Το μυστικό δεν αναφέρεται, στο μυστικό, αλλά είναι γνωστό ότι οι Ιάπωνες τρώνε πάρα πολύ υγιεινά. Δηλαδή βραστό ρύζι, βραστή πάπια, δεν τρώνε γλυκά, δεν πίνουν παρά ελάχιστο σάκι, που είναι το ιαπωνικό, το αντίστοιχο του κρασιού. Παρά τα αυτά, συγγνώμη που θα το πω αυτό ως Ελληνάρας, προτιμώ να ζήσω 10 χρόνια λιγότερα και να μπορώ να τρώω και τα ψάρια μου και τις μπριζόλες μου και τις πατάτες μου και τα γλυκά μου. Δηλαδή, ξέρεις, είναι γεγονός.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι δεν βλέπεις εύκολα παχύσαρκο Ιάπωνα. Έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Και το ίδιο ισχύει και για την Κίνα. Δεν βλέπεις εύκολα παχύσαρκο Κινέζο. Είναι στυλάκια.
1: Ούτε Ολλανδό. Θα σου πω. Ούτε επειδή, ναι, γιατί κάνουν, τα κάνουν όλα με το ποδήλατο. Δεν έχω δει, δηλαδή έχω δει ελάχιστες φορές χοντρούς Ολλανδούς.
0: Είδες οι συνήθειες της καθημερινότητας.
1: Οι καλές συνήθειες της καθημερινότητας.
0: Ναι, δεν μπαίνουν, επειδή το λέγαμε για το κέντρο. Δεν μπαίνουν στο κέντρο της πόλης με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το θεωρούν αδιανόητο να το κάνουν αυτό. Ναι. Να πάνε στο κέντρο και να αναζητήσουν θέση πάρκινγκ κλπ. Θα πάνε με το ποδήλατο.
1: Το εντυπωσιακό ποιο είναι πάντως. Η πιο γυραιά κοινωνία είναι το Μονακό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εκεί όλοι είναι 70-80 και πάνω. Το Μονακό δεν έχει φορολογία, οπότε μπορούν όλοι να βολευτούν.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Στο τέλος της μέρας. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφέρομενο στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα: «Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί», ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Για καραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό: «Αποφασίστε, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες?». Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και παίρνει χρέη εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετού συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε στο Άξιος ότι πλησιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν θα εξαπολύσει εκ νέου μαζικές επιθέσεις σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τη σύγκρουση στο τέλος της. «Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω και να τους εξοντώσω ή όχι. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Με μένα όλα μπορούν να συμβούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απορρίφθηκε το ψήφισμα που είχαν καταθέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση έως το Σεπτέμβριο του 2027 των κυρώσεων στο Ιράν. Βέτο από Κίνα και Ρωσία απήχαν Πακιστάν και Σομαλία. Η Ελλάδα υποστήριξε το ψήφισμα υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματία παραμένει μόνη βιώσιμη οδός για την αντιμετώπιση του Ιρανικού πυρηνικού ζητήματος. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ επέκρινε την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Συρία, ισχυριζόμενος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απειλή για το Ισραήλ. Τρίτος θάνατος από ελαιονοσία στην περιοχή του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης και οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο ξέσπασμα της τροπικής ασθένειας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου και στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Τεραπίκου.

σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιο συγκεκριμένα για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.

0: Λοιπόν, σήμερα Νεφέλη είναι Πέμπτη. Αυτό τι σημαίνει, έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους και έχουμε και ειδικών να μας μιλήσει για αυτές.
1: Τρελαίνομαι κάθε Πέμπτη να, έτσι, που ξεκινάει καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Και συνήθως την ταινία της εβδομάδας την ακολουθώ πάω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.

0: Περιμένω να σε συναντήσω, Ιωάννα μου, και να σου πω
1: ότι
0: για κάτι που έχει γίνει στο Λονδίνο και είναι The Talk of the Town. Το διάβασες για τον εγγονό της πρώην πριγκίπισσας της Ελλάδος, Εκατερίνη?
1: Αχ, τι έγινε, αυτό είναι χθες προχθές το διάβαζα, αλλά χωρίς να το είδα σε τίτλο, δηλαδή δεν το διάβασα.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, αυτός είναι ένας Βρετανός, ο οποίος έχει το εξής ενδιαφέρον. Έχει καταγωγή από την Τέος. Ελληνική βασιλική οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γονός της πριγκίπισσας Εκατερίνης.
1: Μάλιστα.
0: Για να καταλάβεις, αυτή είναι θεία,
1: ναι,
0: του Κωνσταντίνου, του Τέος βασιλιά που έφυγε από τη ζωή του 2023.
1: Α, θεία του.
0: Θεία του.
1: Μάλιστα.
0: Αδελφή του Κωνσταντίνου του Πρώτου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Καλά, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή, τέλος πάντων, είχε φύγει από την Ελλάδα, εννοείται, πήγε στην Βρετανία, ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε κάποιον, έκανε ένα παιδί.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός είναι ο εγγονός. Πέθανε, στα 93 της έφυγε από τη ζωή, το 2007. Αυτός είναι ο εγγονός της.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτός ακολούθησε την παράδοση της οικογένειας, ζούσε εννοείται στο Λονδίνο, ασχολήθηκε με τα, όχι ναυτιλιακά, στο City, με τις τράπεζες και τα επενδυτικά. Είχε πάει σε μια πάρα πολύ γνωστή στρατιωτική σχολή. Είχε περάσει και από το στρατό στο Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Κτλ. Πεντικρή, τρομερό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό πριν 10 χρόνια είχε γίνει ένα έγκλημα το οποίο είχε καταγραφεί και είχε γίνει viral στο διαδίκτυο και έχει μείνει γνωστό ως το σπρόξιμο.
1: Που έσπρωξε μία...
0: Είναι ένας τύπος και κάνει τζόγκινγκ.
1: Ναι.
0: Το 2017 έγινε αυτό.
1: Πω,
0: θα σας το συνδέσω με αυτόν, ο πρωταγωνιστής. Ναι. Λοιπόν, το 2017 μια κάμερα δημόσια πιάνει το εξής σκηνικό. Έναν τύπο να κάνει το τζόγκινγκ του, να περνάει μια γυναίκα, δεν τον ενοχλεί σε τίποτα, και αυτός σε μια πρωτοφανή έκφραση βίας, αλαζονίας και απόλυτης αδιαφορίας για τον συνάνθρωπο
1: της σπρώχνει,
0: με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο δρόμο και να περάσει ξυστά ένα λεωφορείο, το οποίο ως εκ θαύματος δεν την σκοτώνει, δεν την κάνει χολκομανία. Ήταν τα αντανακλαστικά του πάρα πολύ έμπειρου οδηγού. Αυτό καταγράφεται.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται viral. Το ψάχνουν, το ψάχνουν χρόνια. Γράφει ιστορία αυτό το έγκλημα. Το φέρνουν παράδειγμα τα μέσα.
1: Το 17 είναι σχεδόν 10 χρόνια, ναι.
0: Το φέρνουν παράδειγμα τα μέσα ως κοίτα που έχουμε φτάσει ως κοινωνία, ρε παιδί μου. Τι μας συμβαίνει. Και τώρα εντόπισαν ότι είναι αυτός ο γόνος της Τέος ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, έγινε η πρώτη ανάκριση, ξεκίνησε η έρευνα, φέρθηκε ελεύθερος και αυτοκτόνησε. Σήμερα επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του ότι ο θάνατός του στα 44 του χρόνια, στο διαμέρισμα του, ένα υπερπολιτελές διαμέρισμα στο δυτικό Λονδίνο, προκλήθηκε από δική του πράξη, τέλος πάντων. Γιατί δεν μπορούσε να αποτινάξει, να έρθει να διαχειριστεί την πίεση και την ντροπή αυτού του πράγματος.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δείχνει πραγματικά ο τρόπος που αντέδρασε, η βιαιότητα που έδειξε. Να υπάρχει και κάτι άλλο, δηλαδή ήταν και μια προσωπικότητα, τώρα μπορεί να χρειαζόταν κάτι, διαχείριση
0: ήταν,
1: θυμού, ναι, δεν ξέρω,
0: ήταν,
1: αλλά δεν ήταν και το ότι πιο, πώς να το πω, ισορροπημένο και νορμάλ, με αυτόν τον τρόπο να διδάσεις.
0: Απαράδεκτο, και ξέρεις τι είναι το χειρότερο.
1: Δηλαδή τώρα έφυγε από τύψεις και από γιατί δεν μπορούσε να σηκώσει την αρνητική όλη αυτή η εικόνα που βγήκε προς τα έξω.
0: Άκου, άλλο τύψεις, δηλαδή συνειδητοποιώ ότι έχω κάνει και νιώθω ερηνίες,
1: ναι,
0: και άλλο η
1: έχασα
0: δημόσια,
1: όλη αυτή την εικόνα,
0: την έγκλη, το κύρος, έσυρα την οικογένειά μου στο βούρκο, δηλαδή αυτά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ένιωσε. Σου λέω τα γεγονότα.
1: Και πόσο χρόνο είπες ήταν?
0: Ήταν 44 ετών και εγγονός, γιατί συνδέεται με εμάς, της πριγκίπισσας Εκατερίνης της Ελλάδος, ο οποίος σας είπα έτσι τι είναι αυτή, ας πούμε. Να πω ότι το έγκλημα αυτό, το σπρόξιμο, ας το πούμε, δεν έχασε ευτυχώς η γυναίκα της ζωής. Έχει γίνει γνωστός Putney Pusher, γιατί έγινε στη γέφυρα Putney, και το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι αυτός επέστρεψε με το τζόγκινγκ για να δει αν αυτή σκοτώθηκε.
1: Και μόλις
0: αυτή
1: είδε
0: που ήταν
1: ότιο
0: κατάχαμα και τον αναγνώρισε και πήγε να του μιλήσει, την αγνώρισε και συνέχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή...
1: Εντάξει, απάνθρωπο.
0: Τώρα βέβαια και ο χαμός του δεν χαροποιεί κανέναν. Και αυτό είναι το κερασάκι σε έτσι κι αλλιώς κάτι πάρα πολύ στενάχωρο.
1: Τι συμβαίνει, βρε παιδί μου, βλέπεις πως κάποιες στιγμές
0: βγαίνει επίσημα σε δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τον αληθινό μας σε αυτό, τα άγρια ένστικτα.
1: Τα άγρια ένστικτα, δεν ξέρω, δεν ξέρω ούτε.

0: Θέλω να σου πω και μια άλλη ιστορία μετά, αλλά θέλω να έχεις όρεξη να την ακούσεις.
1: Τι ιστορία είναι?
0: Να, αυτή θα σου πω γιατί την έχω μελετήσει.
1: Α,
0: την έχεις πάρει, ναι, χαμπάρι, ναι, τη διάβασες, την παρακολουθήσες.
1: Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, θες να την πούμε μαζί, ναι, στους φίλους μας?
1: Να την πούμε, ναι.
0: Εγώ να αρχίσω?
1: Εσύ, γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα το θέμα.
0: Λοιπόν, γίνεται μια τρομερή αγωγή από ένα κορυφαίο δικηγορικό γραφείο στη Νέα Υόρκη και έτσι γίνεται γνωστή εξής ιστορία. Ακούστε, παιδιά, εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε, θα γελάμε με τα εκατομμύρια των άλλων. Στενάχωρο είναι και αυτό, αλλά τώρα τι να κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Δεν είναι και για να. Εντάξει, ωραία, έχουμε και άλλες τραγωδίες.
1: Και λίγο να γελάς, να χαμογελάς.
0: Ναι, έχουμε άλλες τραγωδίες να διαχειριστούμε, δεν μπορούμε τώρα. Όπου μία χείρα 49 ετών, ο άντρας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και ήταν μαζί από παιδιά και τα λοιπά, είχε συνδεθεί με ένα βιντεοπαιχνίδι πάρα πολύ δημοφιλές. Ιωάννα, εγώ το ξέρω γιατί έχω γιο, εσύ τώρα κόρη και μεγαλύτερη δεν θα το ξέρεις. Όλα τα παιδιά παίζουν αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτός ως προγραμματιστής είχε βγάλει δεκάδες εκατομμύρια.
1: Ο άντρας
0: πεθαίνει. Την αφήνει χείρα με τρία παιδιά.
1: Ωραία.
0: Αυτή τώρα δεν έχει
1: ωραία δεν είναι, αλλά ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τότε. Δεν ξέρει τι είναι λογαριασμοί, καταθέσεις. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή της με τίποτα πρακτικό. Τα έλεγε αυτό. Τα βγάζει 10 εκατομμύρια, τα διαχειριζόταν. Αποφασίζει να πάει. Έχει και ένα πρόβλημα υγείας και αποφασίζει να πάει στην Ιταλία για να πάρει ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι σε έλλειψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βρίσκει έναν να τη συνοδεύσει που μιλάει Ιταλικά. Και εδώ είναι τώρα το πρώτο κενό. Θες να το πάρεις εσύ από εδώ?
1: Εάν το έχω καταλάβει καλά, απευθύνεται σε ένα γραφείο
0: Συνοδών,
1: ναι. Να έχει κάποιον μαζί της που να ξέρει τα γαλλικά. Τα Ιταλικά, ναι.
0: Σωστό.
1: Και να είναι σαν παρέα, συντροφιά.
0: Ναι, βέβαια, δεν είναι το πρώτο περίεργο ότι αυτό το γραφείο δεν ήταν τουριστικό γραφείο, ήταν γραφείο συνοδών. Δηλαδή παρέα επιπληρωμή.
1: Βλέπω τη φωτογραφία.
0: Δεν είναι. Τώρα είναι ένας καρακούκλα. Ένας αλαμπράτ πίτα, ας πούμε. Πού πας και εσύ μου και εσύ.
1: Η αλήθεια είναι τώρα ότι εσύ θέλεις να μεταφραστεί και σκάει αυτό.
0: Και σκάει ένα μοντέλο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάνε στην Ιταλία, πληρώνει αυτή 27.000 δολάρια για να τη συνοδεύσει μια εβδομάδα. Πάνε στην Ιταλία, αυτός αρχίζει να τη φλερτάρει, αυτή κάποια στιγμή ενδίδει, κάνουν σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτή η σχέση δεν πάει καλά, τι κάνει αυτός? Της λέει, κοίτα, εγώ είμαι συνοδός, επιπληρωμή, συνοδεύω γυναίκες σε ραντεβού κτλ. Άρα, για να είμαστε αποκλειστικά, εσύ πρέπει να πληρώσεις το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Και αυτή αρχίζει και δίνει αδιανόητα ποσά. 250.
1: Για να φύγει από το γραφείο.
0: Για να τον έχεις αποκλειστικότητα. Α, δηλαδή, 250.000 δολάρια για ένα μήνα.
1: Ναι.
0: 350.000 δολάρια για τρεις μήνες. Μέχρι που αυτός φτάνει και της λέει, κοίτα, για να απεγκλωβιστώ από αυτό το γραφείο με το οποίο έχω αποκλειστική συνεργασία, πρέπει να δώσει 10 εκατομμύρια. Και πάει αυτή να τα στείλει.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, 10 εκατομμύρια δολάρια. Και πάει αυτή να τα στείλει. Ευτυχώς η τράπεζα τη σταματάει. Ξέρεις, αλέρτ ότι κυρία μου, τι είναι αυτό το ποσό?
1: Αυτό το ποσό, πού το πας, πού το στέλνεις?
0: Πού το πηγαίνω φέρνεις? Το θέμα είναι την κατάφερε αυτός και κάνανε από κοινού ένα λογαριασμό και έβαλε 5,2 εκατομμύρια. Και του χρωστούσε τα υπόλοιπα. Και πάει κάποια στιγμή στους δικηγόρους της για ένα άλλο θέμα και λέει, παιδιά, βοηθήστε με, γιατί χρωστάω στο σύντροφο.
1: Να δώσω άλλα 5 δηλαδή.
0: Ναι. Τις λένε, τραβάνε αυτή τα μαλλιά τους, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Δεν πάει καλά.
0: Έτσι την ξυπνάνε και σιγά σιγά φτάσαμε στην αγωγή.
1: Ο ίδιος τι λέει?
0: Ότι αυτή η δικά της ήταν, τα χάλαγε, μου τα έδωσε.
1: Ναι, και αυτήν ο λογαριασμό κάνει.
0: Ναι. Και αυτόν τον πολυτελειδίο τον ευχαριστηθήκαμε μαζί παρέα και ήταν συγκαταβατικά και από κοινού.
1: Εντάξει, τώρα ποιος έχει τις περισσότερες ευθύνες?
0: Κοίτα, δεν ξέρεις, αυτή είναι και μάνα τριών παιδιών. Δεν ξέρω πόσο να τη δικαιολογήσω και πόσο άσχημα. Αυτή η ιστορία δεν είναι κολακευτική.
1: Όχι.
0: Για αυτήν.
1: Δεν είναι, με την έννοια κυρίως της εξαπάτησης. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Της κατεξακολούθησης.
1: Κατεξακολούθηση εξαπάτηση και της αφέλειας που είχε εκείνη.
0: Να. Δηλαδή σε έχει ερωτευτεί ένας άντρας και τον έχει ερωτευτεί και εσύ.
1: Okay.
0: Και έχεις δώσει τα 27 χιλιάρικα για να έρθει στην Ιταλία. Μετά συνεχίζει και δίνεις. 250, 350 και σου λέει 10 εκατομμύρια και σου λες, με αγαπάει αυτός. Κάτσε, γλυκιά μου. Έλα τώρα. Ιωάννα, σε λάθος χέρια έπεσαν αυτά τα χρήματα. Αυτό κατάλαβα, ότι αυτή δεν ενοχλούσαν και κάπως δεν μπορούσε.
1: Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως το ακούμε τώρα, έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, αλλά αν ήταν ένας κοινός λογαριασμός, ό,τι και να γίνει, αυτός τα έχει τα λεφτά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και όχι απλά από τον κοινό, αφού τον έβαλες αυτό τον κοινό, τον φτιάξαμε κτλ. Αυτός τα μετακίνησε.
1: Σε δικό του αποκλείστηκε.
0: Σε δικό του και τα έτρωγε. Αλλά αυτό δεν μπορείς να.
1: Ναι.

0: Δεν κάναμε αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα.
1: Για πες, έχεις νεότερα.
0: Κοίτα να δεις, έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει όλοι το πρώτο, ας πούμε, την πρώτη μέρα στη φυλακή. Και για τους δύο. Μεταφέρθηκαν στον Κορυδαλό.
1: Ναι.
0: Τα ξέρεις και αυτά, όλοι τα ξέρετε. Ότι είναι πολύ κακό το κλίμα, ότι κάπως και οι δύο είναι απόλυτα προστατευμένοι. Ειδικά για τη γυναίκα είναι πάρα πολύ φορτισμένο το κλίμα. Ότι ακούει από τα διπλανά κελιά βρισχές.
1: Τώρα φαντάζω αυτό το περιβάλλον εκεί και έτσι θα είναι.
0: Βέβαια. Και ότι
1: εφιαλτικό, τρομακτικό.
0: Είναι εφιαλτικό.
1: Φαντάζω τις φωνές έτσι κλειστό.
0: Γιατί το να μπαίνει και να κλείνει η πόρτα από πίσω. Ότι είπε ο γιατρός, ο σύζυγος, κάποια λόγια στις συγκρατούμενους, γιατί αυτός είναι σε αυτό το λεγόμενο VIP. Ξέρεις τι είναι VIP.
1: Είναι μόνοι τους.
0: Για οικονομικά εγκλήματα και κάτι τέτοιο αυτός. Δηλαδή ότι δεν κινδυνεύει, ότι δεν έχει καμία σχέση. Πάλι πέταξε την καυτή πατάτα η σύζυγός μου, εγώ δεν ξέρω, που κατά τα άλλα τη λατρεύω. Και αυτό που είναι φρέσκο σπαρταράει είναι ότι είναι πολύ επιβαρυντικό το πρωτόκολλο που συνέταξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ για αυτούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή για τη στάση ότι δεν το συνόδευσαν.
1: Είναι...
0: Ότι πέταξαν τα πράγματά τους, σαν να πετάνε μη σου πω τι. Ότι δεν δίνουν πληροφορίες
1: για αυτό. Και οι δύο. Είναι ότι αυτό που λέει, πανικοβλήθηκα. Και οι δύο είχαν αντίστοιχη.
0: Και οι δύο. Ότι δεν λέγαν, δεν δίναν πληροφορίες για τον ασθενή. Δεν ήταν βοηθητική, δεν ήταν συνεργατική.
1: Πάντως ανοίγει έρευνα για, από την αρχή.
0: Το περιμέναμε.
1: Ναι, ξεπλήματος μαύρου χρήματος, εντάξει. Νομίζω όλοι το περιμέναν αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα θα περιμένουμε και τους τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανση σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του ΕΡΤ News. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων του The Ellinikon Sports Park. Στόχος είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, τόνισε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση Μαζονάκη. Διαδικασία έρευνα στα οικονομικά τους ξεκινά, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επεισόδια και καταστροφές σε πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία. Αντιδράσει η Γερμανία και η Ιταλία. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο προσεγγίζει η μέση τιμή ντίζελ και αμόλυβδης. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων της Δραπετσόνας. Την πάγια θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας επανέλαβε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ, ερωτηθεί σχετικά με αναφορές για μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις ΛΟΑΤΚΙ συνατόμων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: Ναι, θέλει λιγερού, επιστρέψαμε και...
0: Να πούμε και τη Μαρία Σφυροερά, τη δική μας Μαρία, στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Το αγόρι της παρέας, ο Βασίλης Νικολόπουλος,
0: στη ρύθμιση. Ένα αγόρι, ένα τον έχουμε.
1: Έλατε. Και είναι και πολύ χαμογελαστό.
0: Ναι, είναι μια γλυκά, ο Βασίλης τον αγαπάω. Λοιπόν... Πάμε τώρα να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Θα πεις εσύ το θέμα, εγώ θα πω τον καλεσμένο.
1: Ωραία.
0: Είναι ο κύριος Πέτρος Στεφανέας, είναι καθηγητής σχολής εφαρμοσμένων μαθηματικών.
1: Ο κύριος Στεφανέας λοιπόν θα μας μιλήσει για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen μέχρι τα 15 χρόνια σε περιορισμένη πρόσβαση.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά τα 15 θα μας, νομίζω ότι θα υπάρχει, θα δοθεί λίγο ακόμα μέχρι να ενηλικιωθεί, αν τα λέω καλά.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Στεφανές είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Σωστά.
0: Δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Στεφανέα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς τα βλέπετε, πώς βλέπετε αυτές τις αποφάσεις, πώς τέλος πάντων αυτή την κατεύθυνση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια διεθνή συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Όπως ξέρετε και η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες ρυθμίσεις και η Αυστραλία και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε κάποιους κανόνες περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών και εφήβων στα κοινωνικά δίκτυα σε πρώτη φάση. Οι σημερινές ανακοινώσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

0: ενδιαφέρουν αυτά. Έχουμε δει να κάνουν εγκλήματα εδώ, καταδικάστηκε το ΜΕΤΑ, το ένα. Δεν είναι λίγο υποκριτικό αυτό που συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, είναι μονόδρομος η εμπλοκή των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Mm-hmm. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες δυνατότητες στην ουσία είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Στην ουσία δηλαδή οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τα παιδιά, ή οι δάσκαλοι στο σχολείο, οι καθηγητές. Από εκεί και πέρα, μέσω των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών υπάρχει η δυνατότητα με συστήματα ταυτοποίησης της ηλικίας, και υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταυτοποίησης ηλικίας, να απαγορεύεται η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ανοιχτού λογισμικού, δηλαδή είναι εύκολο να μεταδοθεί και να μεταφερθεί η τεχνογνωσία σε όλες τις χώρες. Η Ευρώπη εξάγει, ας πούμε, υπό μία έννοια, κανονισμούς, ας το πούμε έτσι, και τεχνολογικές πλατφόρμες που τους υποστηρίζουν.
0: Ωραία, πώς μπορεί να υποχρεώσει την πλατφόρμα, τις πλατφόρμες, να προστατεύσουν τα παιδιά μας?
1: Με τεράστια πρόστιμα.
0: Α, μάλιστα. Αυτό, άρα δηλαδή, εκεί που πονάει.
1: Ακριβώς. Σήμερα δηλαδή οι σημερινές ανακοινώσεις είναι στην κατεύθυνση της υποχρέωσης των τεχνολογικών κολοσσών να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες δεοντολογίας, ας το πούμε έτσι.
2: Εγώ αναρωτιόμουν αν θα πρέπει να πληρώσουν οι πλατφόρμες αυτά που θα πληρώσουν, διότι είναι εταιρείες και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το οικονομικό κέρδος. Είναι περισσότερο από αυτό που κερδίζουν εάν τα παιδιά παραμένουν, γιατί είναι αυτές οι ηλικίες, είναι ένα κοινό από το οποίο βέβαια είναι πολύτιμο για τις πλατφόρμες. Τα παιδιά είναι απίστευτες οι ώρες που περνάνε εκεί.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, αναρωτιέμαι. Είναι τεράστια συζήτηση, γιατί στην ουσία το κεφάλαιο, αν θέλετε, των εταιριών αυτών, το μεγάλο μέρος του κεφαλαίου δεν είναι υποδομές και το λογισμικό που χρησιμοποιούν, αλλά είμαστε όλοι εμείς που τις χρησιμοποιούμε.
2: Σωστά.
1: Οπότε δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει συγκεκριμένα αυτό που ρωτήσατε. Αυτό το οποίο μπορεί να πει κανείς είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή ο μόνος τρόπος είναι η νομική, ας το πούμε, συμμόρφωση των τεχνολογικών κολοσσών με κανόνες διοντολογίας που να προστατεύουν τα παιδιά και τους εφήβους. Και τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα από ό,τι διάβασα. Και μπορεί ο καθένας να το διερευνήσει αυτό και να κάνει σχετική καταγγελία.
0: Ξέρετε, έτσι σκεφτόμουν εγώ, πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα πάρει? Γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε σε slow motion τα χρόνια αυτά τα τελευταία να συνειδητοποιούμε τη μεγάλη ζημιά που προκαλούν όλα αυτά στα παιδιά, με έρευνες, με στοιχεία, με τους γονείς να συνειδητοποιούν τι συμβαίνει, τα κράτη να μιλούν, τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους κτλ. Και τώρα να προσπαθούν να βρουν ένα modus vivendi. Αλλά πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα πάρει όλο αυτό για να γίνει αποτελεσματικό, να βρούμε?
1: Κοιτάξτε,
0: ένα
1: περνάμε
0: σύστημα
1: στην ουσία από μια
0: θωράκισης.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Περνάμε από μια φάση μεγάλης αγάπης, ας το πούμε, στην τεχνολογία και εξιντανίκευσης της τεχνολογίας σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, βλέποντας και τις αρνητικές πλευρές. Αυτό είναι μια φυσιολογική, ας το πούμε, καμπύλη εξέλιξης που συμβαίνει με όλες τις τεχνολογίες, να μην πω με οτιδήποτε καινούριο. Οτιδήποτε καινούριο στην αρχή θεοποιείται, υπάρχει μια υπερβολή και σιγά σιγά αρχίζει η κανονικοποίηση. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε στην κανονικοποίηση. Τώρα πόσα χρόνια θα πάρει αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή να λυθεί αυτό το θέμα. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, είναι μονόδρομος να υπάρχουν απαγορεύσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μονόδρομο και αυτό φαίνεται και από τις έρευνες των επιστημόνων, αλλά και από την αποδοχή, από την κοινή γνώμη των σχετικών πρωτοβουλειών. Δηλαδή, μιλάμε για ποσοστά αποδοχής άνω του 90%.
0: Βέβαια. Και οι γονείς πραγματικά αυτό που λένε είναι ότι κάπως έχουν σαν δεμένα, όχι δεμένα χέρια. Βοηθήστε με, λένε στο κράτος, στους οδικούς, για να βοηθήσω τα παιδιά μου.

0: Ναι. Βέβαια έχει αρχίσει σιγά σιγά, δεν είναι βεβαίως ακόμα ορατό. Υπάρχει ένα, ας το πούμε, διεθνές κίνημα, με την καλή έννοια, κίνημα το οποίο οδεύει προς αυτό που λέγεται ψηφιακή αποτοξίνωση. Ναι. Δηλαδή και σε σχολεία σε χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία έχουν αρχίσει και περιορίζουν τη χρήση των υπολογιστών στην διδασκαλία, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου περιορίζουν την έκθεση των παιδιών στις οθόνες καταρχήν και στους υπολογιστές.
1: Έχετε δίκιο, γιατί θυμάσαι ένα πριν λίγα χρόνια που λέγανε τέλος τα βιβλία με έναν υπολογιστή. Θα είναι και αυτό.
2: Οπότε
1: ξαναγυρίσουμε.
2: Μακάρι.
0: Έχει αρχίσει και είναι διεθνές, αλλά είναι πολύ μικρό
2: πολύ
0: και
2: μικρό
0: δεν υπάρχει.
2: Είναι.
0: Πολύ μικρό. Αλλά υπάρχει όμως, υπάρχει, λέγεται, ας το πούμε έτσι. Να το πούμε έτσι, κίνημα ψηφιακής αποτοξίνωσης.
1: Και σε αυτό είναι ενδεικτικό ένα παράδειγμα, σε αυτό που λέτε, κύριε Στεφανέα, ότι οι εταιρείες έσπευσαν τα προηγούμενα χρόνια να βάλουν τα social media και την τεχνολογία ως βιωματική εμπειρία. Δηλαδή, κάντε αυτό, πάρτε βίντεο, ανεβάστε το, κάντε το. Και τώρα οι ίδιες εταιρείες μιλούν για αποτοξίνωση. Δηλαδή, ελάτε, αφήστε το κινητό, κλείστε να το ζήσουμε μαζί, μόνοι μας, χωρίς να καταγραφεί. Και το κάνουν μεγάλες εταιρείες, οι οποίες τι κάνουν, ακολουθούν τις τάσεις, φυσικά. Έτσι.
2: Ναι. Και προσπαθούν να προλάβουν.
0: Είναι πολύ μικρές οι τάσεις αυτές.
2: Ναι, ναι, προσπαθούν να προλάβουν μία κατάσταση για να φανούν και να έχουν πάλι την καλή εικόνα προς τα έξω.
1: Ναι, την καλή εικόνα.
2: Αναρωτιέμαι δεν ξέρω τώρα, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο απαγορεύονται, έτσι δεν είναι, τα κινητά στα σχολεία?
0: Ακριβώς, υπάρχουν περιορισμοί στα κινητά.
2: Σε ώρα μαθήματος.
0: Και περιορισμοί στα κοινωνικά δίκτυα, εφόσον φυσικά χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή ταυτοποίησης της ηλικίας.
2: Έχουμε κάποια στοιχεία που να δείχνουν κατά πόσο ισχύει και συμβαίνει αυτό?
0: Για να είμαι ειλικρινής, ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε.
2: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε δηλαδή στη χώρα μας στατιστικά στοιχεία τα οποία.
2: Πριν το μέτρο και μετά το μέτρο.
0: Έτσι. Έχουμε εκτιμήσεις. Έχουμε εκτιμήσεις. Δεν έχω δει δηλαδή κάποια έτσι μεγάλη έρευνα.
2: Οι εκτιμήσεις, κύριε Στεφανέα, τι σας λένε?
0: Οι εκτιμήσεις λένε ότι τα μέτρα σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται αποδεκτά. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται αποδεκτά από τους γονείς και από τα παιδιά. Σιγά σιγά όμως. Αυτή είναι μια αργή διαδικασία.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι από τα παιδιά να αρχίσουν αυτό το...
1: Κοίτα, όταν είναι έτσι, για όλους, θα σε παρασύρει κάπως το ρεύμα. Θα πεις αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
1: Όταν θεωρείς ότι είναι μια υπερβολή από μεγάλους που δεν ξέρουν τίποτα, που ζουν πίσω από τις αρκούδες κτλ., θα το παραβλέψεις, θα το αγνοήσεις και θα... Τώρα νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται μεγάλη συζήτηση και μέσα στο σπίτι. Γιατί
0: ναι, υπάρχει το θέμα του εθισμού.
1: Του εθισμού, δηλαδή το συζητούν, δηλαδή λένε οι γονείς, δεν γίνεται άλλο.
0: Ναι, υπάρχει το θέμα του ψηφιακού εθισμού, του να κοιμάται κάποιος με το κινητό δίπλα του, αυτό έχει αποδειχθεί εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών επιστημονικά, ότι προκαλεί αϊπνίες, έτσι προκαλεί πονοκεφάλους.
2: Και να μην χρεώσουμε μόνο τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι, δεν είμαστε?
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό σας λέω. Ναι.
2: Μην λέμε μόνο για τα παιδιά.
0: Έρευνες, κυρίως στην Αμερική έχουν γίνει αυτές οι έρευνες, που δείχνουν τη συσχέτιση με την κατάθλιψη, με την ανησυχία στον ύπνο. Γι' αυτό και προτείνουν να τα κινητά να σταματήσουν να λειτουργούν κάποιες ώρες πριν τον ύπνο. Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία υπάρχουν και αν είδατε, ας πούμε, και κάποιες προβλέψεις μέγιστης χρήσης οθονών για τα παιδιά.
2: Μάλιστα.
0: Που είναι μία ώρα τη μέρα ή, εν πάση περιπτώσει...
1: Και σε αυτό είναι κινητό, υπολογιστής, τηλεόραση,
0: όλα,
1: έτσι.
0: Όλα. Είναι όλα μαζί, ναι.
1: Τώρα σκέψου, κινητό, υπολογιστής, τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Μία ώρα την ημέρα.
0: Στα παιδιά μέχρι 15 ετών. Από 14 με 15. Αλλά... η τάση είναι να υπάρξουν διακοπές, δηλαδή να υπάρξουν ακόμα και με τη συνδρομή των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών να υπάρχουν διακοπές από στην παρακολούθηση.
2: Ναι.
1: Α, δηλαδή ότι βλέπω ένα τέταρτο, μετά σηκώνομαι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, γιατί υπήρξε και μια δικαστική εμπλοκή στην Αμερική, πολύ σημαντική.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά, ας πούμε, δικαστήριο στην πολιτεία της Καλιφόρνια, σε πρωτόδικη απόφαση, ανέφερε έτσι ρητά ότι έχουν σχεδιαστεί πολλές από τις πλατφόρμες να προκαλούν ένα είδος εθισμού.
2: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, είναι και η πλατφόρμα ίδια. Mm-hmm. Σου φέρνει συνέχεια πράγματα που ενδεχομένως σε ενδιαφέρουν, με αποτέλεσμα να εθίζεσαι στη χρήση της.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Ας πούμε η γνωστή πλατφόρμα που έγινε, τώρα να την πω, δεν ξέρω, αυτή με τα βιντεάκια. Δεν υπάρχει. Έχεις εσύ? Με τα βιντεάκια.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό και ένας μεγάλος δεν μπορεί να το αφήσει από το χέρι του. Το σκρολάρισμα.
2: Ευτυχώς δεν την έχω.
1: Δεν μπορείς να κοιμηθείς.
2: Σοβαρά,
1: αν ξεκινήσεις, μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορείς να το αφήσεις κάτω. Γρήγορες, θόρυβο.
2: Τα το ένα μετά το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλαγή εικόνων κτλ. Κύριε Στεφανέα, είστε λίγο αισιόδοξος?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Γιατί όλα αυτά κάνουν κύκλους.
1: Ναι.
0: Με ποια έννοια? Ξεκινάμε.
2: Ξεπερνιούνται δηλαδή.
0: Ξεπερνιούνται, δηλαδή είναι φοβερή, κατά τη γνώμη μου πάντα, η αντοχή και η εξέλιξη του ανθρώπου.
1: Ναι. Βέβαια είχαμε θύματα μια γενιά.
2: Ναι.
1: Τα παιδιά που μεγάλωσαν με αυτά είχαν πρόσβαση και δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση και ενημέρωση.
0: Ναι, αλλά
1: και πάρε το κινητό.
0: Ναι,
1: και...
0: δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί σιγά σιγά όλοι μαθαίνουν, ακόμα και τα παιδιά δηλαδή, σιγά σιγά αρχίζουν και καταλαβαίνουν τα όρια των...
1: Λέω τα παιδιά όμως που μεγάλωσαν με το κινητό και κοιμώτησαν με το κινητό και το πήραν,
0: ναι,
1: το κινητό νωρίς.
0: Αλλά δεν το χρησιμοποιούν πια τόσο πολύ το κινητό. Δηλαδή είναι μια περίεργη εξελικτική διαδικασία αυτό.
1: Κατάλαβα. Δεν έγινε
0: είναι
1: όμως
0: με
1: η ζημιά.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Δεν γίνεται ανεπανόρθωτη ζημιά όταν υπάρχει ο εθισμός σε κομβικά χρόνια.
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ανοιχτό κάπου επιστημονικό ερώτημα, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς, να το πούμε έτσι, η βλάβη, να το πω έτσι. Και αυτή είναι και η... Αυτό είναι στη δίκη που έγινε στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Η υπεράσπιση των εταιριών αυτό είπε. Ότι δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά πλήρως η ζημιά που έχει ισχυριζόταν ότι έχει πάθει η ενάγουσα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι,
2: οπότε
1: ναι,
2: κάπως ναι, οι πλατφόρμες ναι, ναι, ναι, δεν ευθύνονται ή δεν,
1: ή δεν ξέρουν σε τι βαθμό,
2: σε τι βαθμό
1: και αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να έχει.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ έτσι
1: προσαρμοστικός
0: και εξελικτικός, ας πούμε, και σε πνευματικό επίπεδο και σε βιολογικό, αν θέλετε. Και σιγά σιγά όλα αυτά θα πάρουν τη θέση τους.
1: Κύριε Στεφανέ, από το στόμα σας και στο Θεού το αυτή, να επιβιώσουμε από τα social media.
0: Δηλαδή το βλέπετε,
1: από την τεχνητή νοημοσύνη, από την ενεργειακή κρίση,
2: αυτό,
1: και μετά θα χαμογελάσουμε, θα πούμε υπάρχει μέλλον και για μας.
0: Είναι πολύ, πολύ ωραία τα ερωτήματα αυτά, αλλά είναι δύσκολο να απαντηθούν γιατί δεν έχουμε αρκετά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπουμε όμως ότι
1: κάτι
0: καταλαβαίνουμε
1: γίνεται,
0: το πρόβλημα, κάτι γίνεται, σιγά σιγά πιστεύω θα...
2: Και ο άνθρωπος βρίσκει τρόπο να...
0: Νομίζω σίγουρα βρίσκει.
2: Ναι.
0: Είναι όπως με τα αυτοκίνητα.
2: Δηλαδή
0: με κάθε νέα τεχνολογία, στην αρχή ας πούμε υπήρχε ένας οπρεβολικός θαυμασμός, μετά σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους, ας πούμε, και παίρνουν το ρόλο τους, αν θέλετε. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, ας πούμε, δεν χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Δεν ήταν έτσι παλιότερα. Παλιότερα πολλοί άνθρωποι επιθυμούσαν διακαώς, ας πούμε, την χρήση του αυτοκινήτου.
2: Ναι, και σαν επιβεβαίωση και σαν...
0: Και σαν επιβεβαίωση και σαν χρήση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα γίνει με όλες τις τεχνολογίες. Δηλαδή θα υπάρξει μια εναλλακτική πλευρά, αν θέλετε, που θα φέρει ισορροπία. Βεβαίως, αυτό μπορεί να γίνει μετά από κάποια χρόνια.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, τελείως προφανές αυτό.
2: Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν από τώρα,
1: ο καθένας,
2: ακριβώς, ακριβώς, να υπάρξει αυτή σε κάποια χρόνια, να έχει έρθει μια ισορροπία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεφανέα.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Στεφανέα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: φυσικά.
0: Να είστε πάντα καλά.
2: Γεια σας, καλό βράδυ, γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα για σήμερα και πάμε.
2: Έχουμε
1: σε
2: δελτίο ειδήσεων από Earth News Radio και μετά για μία ακόμα ώρα μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προενήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ενεργείας. Και κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό: αποφασίστε, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες? Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο, ανακοίνωσε η Ελλάς. Στη συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή εγγενείων του The Ellinikon Sports Park και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σε ανάρτησή του, επισημένοντας ότι τα σχέδια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίες υψηλής παραγωγικότητας. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το State Department ανέφερε σήμερα πως θα επιτραπεί σε Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι λιγότερα από πέρσι, ενώ θα υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων και απαγορεύσεις. Η Ευρώπη βρίσκεται περισσότερο από ποτέ αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να ξεσπάσει γενικευμένος πόλεμος ως απόρρια της σύγκρουσης στην Ουκρανία και οι πολιτικοί οφείλουν να αγωνιστούν για την ειρήνη, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο εν ώψη του ταξιδιού του στην Ουκρανία, όπου θα συναντήσει αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες. Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 18.000 ευρώ και 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 256,9 γραμμαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην Εφέλη Λιγερού και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Ο Άννα Ταραντίκου,
1: Νεφέλη Λιγερού, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου,
0: Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία μας αγαπάει πάρα πολύ τα ζωάκια
1: και τα σκυλάκια,
0: ιδιαίτερος. Δεν υπάρχει καλύτερη dog sitter. Οπότε κάθε εβδομάδα όλο κοιτάει διάφορα θέματα που έχουν σχέση με σκύλους, με έτσι, σκυλάκια κυρίως. Οπότε τώρα θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Καραγιάννη. Είναι συμπεριφερειολόγος, κτηνίατρος. Το είπα, συμπεριφοριολόγος, κτηνίατρος. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ειδικό συμπεριφορά, για να μην μπλέκετε.
1: Ειδικό συμπεριφορά.
0: Ωραία. Ναι. Και όποιο έχει σκυλάκι ξέρει ότι καλά το να το πιάσει, να το βάλει στο μπάνιο. Και μετά, όταν τελειώνει όλο αυτό, παθαίνει κάτι που είναι γνωστό, ζούμι. Δηλαδή, αρχίζει να τρέχει σαν δαιμονισμένο όλο το σπίτι. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Αλλά τέλος πάντων, γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Επιστημονικά δεν ξέρουμε, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Η μία θεωρία, αυτή που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος και πολλοί κτηνίατροι, λένε ότι ουσιαστικά είναι μία αποφόρτιση, ένα σκύλος, μία γάτα η οποία έχει συσσωρευμένη ενέργεια. Κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορεί να την εκδηλώσει, να την καταναλώσει, κάπου να την ταπανίσει αυτή την ενέργεια κάπου αλλού, το κάνει μέσα στο σπίτι, ξεκινάει μια ευνίδια κινητική δραστηριότητα πολύ έντονη, πηδάει πάνω κάτω, κάνει αυτές τις τρέλες που όλοι ξέρουμε ή έχουμε δει. Αλλά υπάρχουν και άλλες θεωρίες που λένε ότι αυτό μπορεί να μην γίνεται για πάντα, για καλούς λόγους, θετικούς λόγους, και να είναι μια απασχόληση για το σώμα. Μπορεί να κρύβονται και κάποια αρνητικά στοιχεία πίσω από αυτά.
0: Άρα, πέρα από το χαριτωμένο του πράγματος, μπορεί να είναι κάτι που τους στρεσάρει, να μην είναι κάτι τέτοιο.
2: Ναι, γιατί αυτό που καταλαβαίνω πλέον, σίγουρα ότι είναι μια δραστηριότητα υψηλής υπερέντασης, εξαρτάται όμως στη συναισθηματική φόρτιση αυτής της υπερέντασης. Μπορεί να είναι μια θετική υπερένταση, ότι ένα σκύλος, μια γάτα θέλει να κάνει κάτι, ή μπορεί να είναι και κάπως αρνητικό, όπως αυτό με το μπάνιο, που το πολύ κλασικό που περιγράψατε, που υπάρχει όλη αυτή η ένταση του μπάνιου, αλλά ταυτόχρονα και του περιορισμού, ότι δεν αφήνουμε το σκύλο να κουνηθεί, τον περιορίζουμε, τον εκνευρίζουμε με λίγα λόγια, το οποίο αυτό στην πορεία κάπως θέλει να αποφορτήσει, να βγάλει αυτό τον εκνευρισμό που έχει από μέσα του, και γι' αυτό και κάνει όλες αυτές τις συμπεριφορές και τρέχει σαν τρελός πάνω κάτω.
0: Τώρα είναι ευκαιρία που έχουμε τον κύριο Καραγιάννη πάντως, γιατί διαβάσαμε
1: για σήμερα
0: κάτι,
1: αυτό που έγινε, μια είδηση, ναι, που ένα ή δύο νομίζω σκυλιά επιτέθηκαν σε τρεις ανθρώπους στη Βάρη.
0: Και τέλος πάντων, αυτά τα σκυλιά σχετίζονται με την οικογένεια του πολύ γνωστού τενίστα, τέλος πάντων.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τρίτη φορά. Και μάλιστα συνελήφθη και η ιδιοκτήτρια των...
0: Τι κάνουμε όταν τα σκυλιά μας έχουν συστηματικά επιθετική συμπεριφορά?
2: Εντάξει, το μεγάλο θέμα είναι το θέμα ασφάλειας. Το τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αυτό που περιγράφεται, να δαγκώσουν κάποιον τρίτο ή και εμάς, του ανθρώπου του σπιτιού. Να κάνω μια μικρή παρένθεση να σας πω ότι όλο αυτό που γράφουν οι εφημερίδες που συζητάμε τώρα εμείς, που είναι πολύ ωραίο και πιασάρικο, δεν είναι καθόλου συχνό.
0: Ότι δεν συνηθίζεται.
2: Δεν συνηθίζεται να γίνει σε σοβαρή κλίμακα το να σε δαγκώσει κάποιο σκύλο σου, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, υπάρχει μια ωραία αστεία, τη λέω, έρευνα, που ρωτάνε ανθρώπους αν ο σκύλος σου είναι επιθετικός, και λένε όχι, εμένα ο σκύλος μου, προς Θεού, δεν είναι επιθετικός. Και όταν τον ρωτήσουν τον ίδιο άνθρωπο αν ο σκύλος σου έχει δαγκώσει, σου λέει ναι, έχει δαγκώσει 5 φορές, μία τότε, μία παράλληλα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, αλλά επειδή όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν γιατί τους δαγκώνει ο σκύλος τους, τότε δεν έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα έγκυται όταν είτε δεν καταλαβαίνουν, είτε είναι πολύ έντονη και επικίνδυνη αυτή η συμπεριφορά ή συχνή, που τότε τίθεται θέμα λειτουργικότητας της συμπεριφοράς ή μετά διαρριγνύεται και η σχέση. Αυτό μπορεί να σημαίνει για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους και στην πράξη δεν είναι... η αιτία του προβλήματος είναι πολυπαραγωγική, από το ότι ένας σκύλος μπορεί να πονάει, ένας σκύλος μπορεί να φοβάται, ένας σκύλος μπορεί να εκνευρίζεται. Σπάνια οι σκύλοι τρελαίνονται, όπως πιστεύει πολλοί κόσμος, ότι είναι σχιζοφρενείς, είναι οτιδήποτε, διάφορα ακούω. Δεν ισχύουν αυτά, όσο ξέρουμε, στους σκύλους.
0: Άρα όλα εξηγούνται.
2: Βάσει αυτό που ξέρουμε, τα περισσότερα μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα, σίγουρα πολλά δεν ξέρουμε. αλλά τις περισσότερες συμπεριφορές, συνήθως ειδικά για αυτές τις αρνητικές, ας το πούμε, συμπεριφορές, κρύβονται κάποια αρνητικά συναισθήματα πίσω από αυτές τις συμπεριφορές. Δεν το κάνει κανένα σκύλος για πλάκα. Είναι μια συμπεριφορά στη φύση υψηλού κινδύνου. Δεν έχουμε κτηνιάτρου στη φύση όταν θα μας δαγκώσει ένα σκύλος, όταν τσακωθούν οι σκύλοι μεταξύ τους. Άρα οι σκύλοι και όλα τα ζώα γενικότερα προσπαθούν να αποφύγουν αυτές τις συμπεριφορές για να επιβιώσουν. Τα ζώα που τσακώνται κάθε τρεις και λίγο δεν ζούνε. Άρα τα γονίδια αυτά εξαφανίζονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι πολύ καλοί λόγοι για να φτάσει ένα σκύλος να βγει εκτός αυτού. Τώρα εμείς, επειδή είμαστε οι άνθρωποι υπεύθυνοι για τους σκύλους μας, σίγουρα, αλλά αυτό που μου λέτε τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Απλά από τι
0: ούτε εμείς και κρατάμε και τις επιβλάξεις μας, δηλαδή είμαστε πολύ προσεκτικοί και απλά το διαβάσαμε.
2: Δηλαδή σίγουρα το να έχεις το σκύλο συνδεμένο στη βόλτα, να προσέχεις οτιδήποτε, όλα αυτά είναι απλά και πράγματα τα οποία πρέπει να
0: ενώ υπεύθυνο ιδιοκτήτη. Ναι,
1: και η αλήθεια είναι ότι σπάνια δεν βλέπουμε τέτοια περιστατικά, έτσι, δηλαδή στο δρόμο βλέπουμε μια χαρά μικρά, μεγάλα σκυλάκια, είναι μια, δηλαδή δεν βρίσκεις επιθετικά σκυλιά. Έτσι,
0: ναι, οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει τα μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ και βλέπω και φήμωτρο και να τα έχουν πάρα πολύ. Όταν ξέρουν
1: φροντίζουν, ότι... τα προσέχουν, είναι έτσι. Εγώ όμως, γιατί εδώ κύριε Καραγιάννη έχουμε την Εφέλη με το σκυλάκι της, εγώ με τη γάτα.
0: Ναι, μην τσέχουν τις γάτες την απέξω.
1: Αυτό σωστό. Το που λέγαμε λίγο πριν και ξαναγυρίζω στο μπάνιο των ζώων. Η γάτα τελικά μπορούμε και πρέπει να την κάνουμε μπάνιο? Διότι είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό, δεν ξέρω, θα το ξέρετε, θα το έχετε ακούσει.
2: Οι γάτες, εντάξει, επειδή γλύφονται περισσότερες μόνες.
1: Ακριβώς, οι γάτες καθαρίζονται και μόνες τους πάρα πολύ.
2: Δεν τους αρέσει πολύ, είναι η αλήθεια, το μπάνιο στις περισσότερες γάτες. Υπάρχουν όμως γάτες που τους αρέσει το μπάνιο. Σίγουρα για
1: ή εκπαιδεύονται να τους αρέσει.
2: Ακριβώς αυτό, δηλαδή σίγουρα σε μακρύτριχες γάτες, σε γάτες οι οποίες είναι και επικίνδυνο σε βάθος χρόνου, όπως περιποιούνται τον εαυτό τους, να καταπίνουν, να καταναλώνουν και το τρίχωμά τους, να σχηματίζονται τριχόμπαλες, να κάνουν μετούς και όλη αυτή η διαδικασία. Επειδή πρέπει όσο μπορούμε να τις χτενίζουμε ή να τις πλένουμε κατά διαστήματα για να φύγει αυτή η περίσσια τρίχα, καλό είναι αυτές οι γάτες να τις μάθουμε από μικρές ότι είναι καλό πράγμα το μπάνιο και είναι μέσα στη ρουτίνα της εβδομάδας μας, του διδόματος, τέλος πάντων, και στη ζωή μας το κάνουμε και είναι κάτι ωραίο.
1: Ναι, είναι η εκπαίδευση αυτό, δύσκολο στην αρχή, αλλά μαθαίνουν.
2: Όσο μικρότερο, τόσο πιο εύκολο. Για τις γάτες, εκτός του μπάνιου, επειδή αναφέραμε για τα ζούμις, στις γάτες είναι αρκετά διαφορετικά τα ζούμις, γιατί οι γάτες είναι ζώα τα οποία μπορούν να ζήσουν μόνο τους, να κυνηγήσουν για να ζήσουν, και στη γάτα το κυνήγι με το παιχνίδι είναι συνυφασμένο. Θέλουν να κάθε ώρα και στιγμή και φαγωμένη να είναι και χορτάτη να είναι μια γάτα, θα θέλει να παίξει αν κουνηθεί ένα πάγκος γύρω της γρήγορα, το οποίο αυτό για τη γάτα, για τα ζούμις, είναι περισσότερο μια φυσική διεργασία, μια φυσική πράξη που στα πλαίσια του κυνηγιού, του κυνηγού, θέλει να το κάνει για να είναι σε φόρμα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να μπορέσει να πιάσει το φύραμά της και να επιβιώσει.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα έχω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καραγιάννη. Αυτή η τάση που τη βλέπουμε, ειδικά στις μέρες μας, που νέοι έχουν σκυλάκια, γατούλες, ό,τι είναι, και τα αντιμετωπίζουν λίγο σαν παιδάκια. Αυτή η συμπεριφορά, αυτή η προσοχή, αυτή η υπερβολική, αυτό κάνει καλό στα σκυλιά, κακό? Δεν πολύ υδρώνει για τα αυτή τους.
2: Είναι μεγάλο ερώτημα το γιατί μας αρέσουν τα ζώα, γιατί εσείς έχετε γάτα, γιατί εσείς έχετε σκύλο, γιατί ο καθένας μας. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο των νέων, των τωρινών.
0: Ότι είχαμε, εντάξει, το έχουμε απαντήσει αυτό, εδώ το είπε ο Μπραντ Πιτ, συγγνώμη, τώρα είχε την παρουσίαση της ταινίας του και λέει τι είναι τα σκυλιά. Λέει το σκυλί σου κάνει καλύτερη ακόμα και τη χειρότερη μέρα της ζωής σου. Είναι υπέροχη η συντροφιά τους και η αγάπη τους.
2: Υπάρχει γενετική προδιάθεση των ανθρώπων να μας αρέσουν τα ζώα. Ναι. Δηλαδή ως πρωτόγωνα πλάσματα, οι άνθρωποι, αυτοί που δίνανε περισσότερη βάση στα ζώα, ήταν αυτοί που αποφεύγανε να τους φάνε τα λιοντάρια και οι τίγρεις, άρα ζούσαν, επιβιώνανε τα γονίδια για αυτά που δίνουν σημασία στα ζώα, και ταυτόχρονα οι άλλοι που καταλαβαίνανε τα θυράματά τους, πώς ζούσαν και πώς μπορούσαν να τα πιάσουν πιο εύκολα, πάλι επιβίωναν. Και γι' αυτό και τα παιδάκια τα μικρά ενθουσιάζονται με τα ζώα που μπορεί να μην τα έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους. Άρα είμαστε γενετικά προδιαγεγραμμένοι να μας αρέσουν, να γοητευόμαστε από τα ζώα, γιατί και εμείς είμαστε πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή 50-60.000 χρόνια έχουμε γίνει αυτοί οι σύγχρονοι άνθρωποι που γνωρίζουμε τώρα, και εμείς είμαστε ένα ανθρώπινο ζώο.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό είναι σε ένα κομμάτι απόλυτα φυσιολογικό που με ρωτάτε γιατί γίνεται όλο αυτό. Το μπορεί να γίνεται σε ένα σημείο υπερβολής.
0: Εγώ ρώτησα και κάτι άλλο. Υπάρχει μια υπερβολή που έχει κοινωνικό, οικονομικούς, δηλαδή ζευγάρια που δεν κάνουν παιδιά, επιλέγουν να έχουν ένα σκυλάκι. Αυτό το σκυλάκι δεν το αντιμετωπίζουν απλά ως μέλος της οικογένειας, αλλά έχουν μια σαν μωρό.
1: Σαν μωρό. Εδώ ακόμα και γάτες, και το βλέπουμε σε διάφορα βιντεάκια και τέτοια, έχουν βγει ειδικά καροτσάκια για γάτες.
0: Ρούχα, τελείωτα.
1: Δηλαδή είναι μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει στηθεί για τα κατοικίδια. Αστείο μεν, αλλά.
0: Και χαριτωμένο.
1: Χαριτωμένο, αλλά αναρωτιέμαι εγώ. Κακοποιούνται με αυτόν τον τρόπο τα ζωάκια. Δηλαδή τώρα να φορέσει.
2: Θα σα απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε. Θα
1: το βάλει.
2: Αν κακοποιούνται, θυμάμαι σε μια έκθεση ζώων και απέναντί μου ήταν ένα σκυλάκι το οποίο κάπως το κουρεύανε. Και θυμάμαι την αρχή μέχρι το τέλος τη έκθεση, ώρες πολλές, ήταν το σκυλάκι πάνω στο τραπέζι και κάπως εκεί το πασπατεύανε όλη την ώρα και το χτενίζανε. Είχα κουραστεί να το βλέπω εγώ. Μάλιστα. Σίγουρα όλη αυτή η υπερβολή είναι. Αν όχι κακοποίηση, είναι.
1: Αν όχι κακοποίηση, εν πάση περιπτώσει, δεν σεβόμαστε.
0: Τη φύση του,
1: έτσι, αυτό, την προσωπικότητα που έχει το κάθε ζωάκι.
2: Είναι μια ταλαιπωρία, δεν θα πάθει κάτι, απλά είναι μια ταλαιπωρία, περνάει καλά. Όσον αφορά αυτό το κοινωνικοπολιτικό που λέτε, θεωρώ ότι είναι και για τα παιδιά ότι συμβαίνει το ίδιο, δηλαδή πλέον, δηλαδή και κάποιος που μπορεί να έχει παιδιά ή ζωά, σε όλα πλέον μας είμαστε πολύ υπερβολικοί και θεωρούμε ότι δίνουμε πολύ μεγάλη αξία σε οτιδήποτε γίνεται. Το οποίο παλιότερα όλα αυτά ήταν πολύ φυσιολογικά, και να έχει παιδιά και ζώα και το ένα και το άλλο, που τώρα απλά νομίζουμε ότι είμαστε μοναδικοί, φοβεροί και τρομεροί, και ότι εμείς μόνο έχουμε παιδιά, εμείς έχουμε σκύλο, εμείς έχουμε γάτα. Και κάπως όλα αυτά τα μεγαλοποιούμε. Ναι, είναι στοιχεία των καιρών μας αυτά, τα οποία ίσως το ότι είμαστε τόσο μακριά από τους συνανθρώπους μας, έχει μικρύνει τόσο πολύ ο κοινωνικός μας κύκλος, είναι αυτό που μας κάνει να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα παιδιά μας, τα ζώα. Δεν έχει διαφορά, δηλαδή, και τα παιδιά και τα ζώα, και οι γονείς των δίποδων παιδιών, όχι μόνο των τετράποδων που λένε κάποιοι, τα ίδια υπερβολικά πράγματα κάνουν.
1: Έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προενήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του ΕΡΤ News. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην εθνική προσπάθεια και την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων του The Hellenicon Sports Park. Στόχος είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, τόνισε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολωνακίου για την υπόθεση Μαζονάκη, διαδικασία έρευνας στα οικονομικά τους, ξεκινά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επεισόδια και καταστροφές σε πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία, αντιδράσει η Γερμανία και η Ιταλία. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο προσεγγίζει μέση τιμή ντίζελ και αμόλυβδης. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Πράσινο φως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για πώληση 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: έφτασε εκείνη η ώρα που θα καλησπερίσουμε τον Εμίλιο Χαρμπή, κριτικός κινηματογράφου, τον διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Και τώρα τον έχουμε εδώ, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τα καινούρια έργα που έχουν
0: ανέβηκαν. Κινηματογραφική εβδομάδα.
1: Και να τα νέα και από τη Βενετία.
0: Αυτό εγώ θέλω πρώτα, έτσι, να αρχίσουμε από τη Βενετία. Γεια σου, Εμίλιε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι γίνεται,
2: Όλα καλά.
0: Πώς πήγε η Βενετία?
2: Η Βενετία, καλά πήγε η Βενετία. Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά κάπου, ήταν λίγο αρχές ακόμα,
0: νομίζω. Ναι.
2: Καλά πήγε, το επίπεδο έτσι το ψηλό συνεχίστηκε τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι φάνηκε και στις βραβεύσεις αυτό. Ο Χρυσός Λέοντας πήγε σε μια ταινία λίγο αναπάντηχη, που δεν το περιμέναμε ότι θα πάει εκεί, αλλά δεν θα πω ότι ήταν άδικο. Okay, εντάξει, μπορούσε να έχει πάρει κάποιο άλλο βραβείο, ίσως το βραβείο σκηνοθεσίας για παράδειγμα. Το Woman Unknown μιλάμε τώρα, έτσι, της Μέιελ Τούκη. Mm-hmm. Δανέζα με καταγωγή από την Αίγυπτο όμως. Mm-hmm. Μια ωραία ταινία που είχε έτσι λίγο πάντρεψε την ιστορική αφήγηση, γιατί μιλάμε για μια ταινία που τοποθετείται εκεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με μια πιο προσωπική ιστορία. Μιας γυναίκας. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, η πρόεδρος της Επιτροπής, η Μάγκη Τζίλεχαλ, θέλησε να βραβεύσει τη μοναδική γυναίκα κινηματογραφίστρια του διαγωνιστικού. Okay, μπορεί να την επηρέασε λίγο αυτό, αλλά θα ξαναπώ, δεν είναι μια άδικη, ένας άδικος, ας πούμε, Χρυσός Λέοντας αυτός. Είδαμε και άλλες ταινίες που τις περιμέναμε, όπως το Possible Love του Κορεάτη, του Lee Chang-dong, το οποίο πήρε το δεύτερο βραβείο, την τάξη. Είδαμε τον John Malkovich, θυμάστε που σας έλεγα ότι ήταν φανταστικός στο ρόλο του εκεί στην ταινία του Martin McDonagh, το Wild Horse 9, πήρε το βραβείο ερμηνείας. Και νομίζω βάζει πλώρη και για το Όσκαρ.
1: Για το Όσκαρ. Μας το έχεις πει αυτό, Εμίλια.
2: Ναι, γιατί λεγότανε πάρα πολύ και βλέποντας και την ταινία.

0: πήρε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής. Συζητήθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε 25 συνεχή λεπτά, το οποίο είναι ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Και γενικά μίλησε πάρα πολύ ο κόσμος γι' αυτό. Και να πούμε, να μην ξεχάσουμε βέβαια τη βράβευση και τη δική μας, Ζακλίν Λέτζου.
1: Η Ζακλίν Λέτζου.
2: Σωστό, ναι.
0: Η Ζακλίν Λέτζου με την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, με τίτλο «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα». Πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, το οποίο είναι το δεύτερο διαγωνιστικό τμήμα της Βενετίας. Σίγουρα πολύ σημαντικό βραβείο αυτό για τη Ζακλίν.
1: Αυτό της επιτρέπει και τη συμμετοχή στο Όσκαρ, Εμίλια?
0: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Για να πας στα Όσκαρ, γιατί μιλάμε τώρα για το Όσκαρ το διεθνές, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για αυτά, πρέπει να σε προτείνει η χώρα σου. Η φετινή επιλογή έχει γίνει ήδη. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη.
1: Απλά για του χρόνου, άμα είναι, δεν θα είναι.
0: Η ταινία της Ζακλίν ούτως ή άλλως είναι για του χρόνου. Δεν είναι για φέτος. Δηλαδή, αν αποφασίσει, ας πούμε, αν επιλεχθεί από την σχετική επιτροπή, θα είναι του χρόνου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα καλά στη Βενετία.
2: Όλα καλά στη Βενετία.
1: Για να δούμε εδώ στην
0: Αθήνα.
1: Τι έχουμε από σήμερα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε πολλές ταινίες αρχικά, όχι όλες το ίδιο καλές. Η πιο σημαντική ίσως ταινία της εβδομάδας είναι η παρέλευση ιστορίας του Ασγκάρ Φαραντί. Και λέω πιο σημαντική, γιατί ο Ασγκάρ Φαραντί είναι ένας πολύ σπουδαίος σύγχρονος δημιουργός, είχε πάρει 2 Όσκαρ, Ιρανός. Αυτή είναι μια ταινία, μία ακόμα, η τρίτη, που κάνει στη Γαλλία, μια γαλλική ταινία, με πολλούς διάσημους Γάλλους τοπιούς, την Ιζαμπέλ Υπέρ, την Κατρίν Ντερνέ, τον Σαν Κασέλ, τη Βιζινή Φυρά.
1: Ωραία,
0: να δω το Κάς.
2: Τρελά ονόματα. Τα μεγαλύτερα ονόματα της Γαλλίας.
0: Τα top της Γαλλίας είναι αυτά τα ονόματα. Μια ιστορία έτσι αρκετά περίπλοκη, όπως είναι σχεδόν όλες τις ταινίες του Φαραντί. Λίγο θυμίζει λίγο Χίτσκοκ, είναι μια, τέλος πάντων, μια συγγραφέα στην εποχή της Ζαμπέλ Υπέρ, η οποία ψάχνει να βρει λίγο θέμα για το επόμενο βιβλίο της, θα έχει λίγο σκαλώσει και αρχίζει και παρακολουθεί, έτσι με ένα ωραίο κιάλι, τους γείτονες.
1: Τη ζωή στον άλλον.
0: Ακριβώς, ναι. Και πλάθει εκεί με τη φαντασία της μια ιστορία. Μια ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου. Μόνο που μετά από λίγο αυτή η ιστορία αρχίζει λίγο και ζωντανεύει. Είναι την πραγματικότητα.
1: Ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερο αυτή τη φορά μοιάζει με κατασκευή. Παρά με τη καθαρή έμπνευση όπως έμοιαζαν προηγούμενες ταινίες του Φαραντί. Είναι λίγο σαν όλο αυτό να το στείνει.
1: Ξέρω πώς γίνεται και θα το φτιάξω.
0: Λίγο βεβαιασμένα. Εμένα αυτή την εντύπωση μου έδωσε, όπως και η δραματουργία του δεν είναι ακριβώς όπως οι προηγούμενες ταινίες, τόσο λιτή. Εδώ έχουμε λίγο και στοιχεία σαπουνόπερας έως.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει. Δεν είναι. Αυτά είναι περιορέξεως. Τώρα μπορεί κάποιος να πάει και να τη θεωρείς και αριστούριο και κάπως έτσι, γιατί ήταν μια, είχε πέφτει στις κάνες αυτή. Και ήταν χωρισμένες οι απόψεις. Κάποιοι, σε κάποιους άρεσε πάρα πολύ και σε άλλους όχι. Αλλά okay, πάντως σίγουρα
1: την ξεχωρίζουμε για αυτή την εβδομάδα.
0: Την ξεχωρίζουμε για αυτή την εβδομάδα. Ξεχωρίζουμε και μερικές ακόμα ταινίες πάντως.
1: Όπως?
0: Λοιπόν, μια παράξενη ταινία είναι η Κότα.
1: Η Κότα
0: του Γιώργη Πάλφη. Ναι, αυτή η ταινία έχει παιχτεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, οπότε έχει λίγο πάρει μια ιδέα το ελληνικό κοινό. Είναι και γυρισμένη στην Ελλάδα. Είναι η ιστορία μιας κότας, όπως λέει και ο τίτλος. Μια κότα η οποία κινηματογραφεί το Sky από τη φάρμα της, περιπλανιέται σε διάφορα μέρη, τελικά καταλήγει σε μια παλιά ταβέρνα.
1: Γελάμε το σενάριο και μόνο.
2: Ναι,
0: το σενάριο είναι φοβερό. Τώρα αυτό είναι κυριολεξία. Ακολουθεί η κάμερα, ακολουθεί την κότα, η οποία είναι μια πραγματική κότα. Εκπαιδευμένη από ό,τι φαίνεται, κάνει φοβερά πράγματα. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή μπαίνουν εκεί πέρα, μπαίνει και η περιπέτεια κάποιων προσφύγων στη μέση. Και ούτως ή άλλως η ταινία είναι αλληγορική, έτσι, δηλαδή.
2: Βλέπουμε τον κόσμο από τα μάτια της κότας.

0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πώς τώρα, θα τη χαρακτηρίζαμε, δραματική την ταινία?
0: Εντάξει, ναι, τώρα είναι δύσκολο να την κατατάξει κανείς.
2: Σίγουρα δεν είναι κολακευτική η ματιά της Κότας απέναντι μας.
1: Απέναντι μας.
0: Δεν είναι, δεν είναι τόσο. Η Κότα περνάει πολλά πράγματα, περνάει μέχρι και έρωτες. Οπότε
2: θέλει η Κότα είναι και υπαρξιακό, όχι αστεία.
0: Υπαρξιακό, φυσικά, ναι. Έχει φιλοσοφικές διαστάσεις τώρα η ταινία, έχει πολλά πράγματα.
1: Με όλα αυτά, μα σωθεί ο Εμίλιος.
2: Πώς έγιναν τα γυρίσματα? Αυτό είναι δύσκολο.
1: Να πάμε να την δούμε μόνο και μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερή. Είχα κάνει και μια συνέντευξη πρόσφατα στον δημιουργό μας. Τα λέει εκεί πέρα τι, πώς και δει πώς τα έκανε. Δεν ήταν μία Κότα, ήταν αρκετές. Χρειάστηκαν πολλές.
1: Α, κάθε φορά ήταν μία.
2: Και μια άλλη Κότα. Είχαν διάφορες.
0: Ήταν διάφορες, ναι, γιατί για την κάθε σκηνή μπορεί να υπήρχε η κατάλληλη. Βέβαια, φαίνονται σχεδόν όλες ίδιες. Έγινε φοβερό casting.
1: Κάστινγκ στις Κότες,
2: το φαντάζεσαι?
1: Θα είχε πολύ πλάκα ένα αυτό το backstage να φαίνεται σαν ντοκιμαντέρ πώς περνάγαν οι Κότες στην οντισιόν.
2: Εγώ θα πάω να τη δω αυτή την ταινία, γιατί εγώ βλέπω Κότες και στο TikTok, να ξέρετε, που τα έχουν ως pet. Έχω αυτή την αιμονή. Οπότε τώρα που βγάλατε ταινία, τετρέχω. Είναι ωραία. Γιατί εντάξει, το σχολιάσαμε, το γελάσαμε. Πώς φάνηκε αυτό?
0: Όχι, νομίζω ότι είναι
2: τον επιτυχάνει το στόχο.
0: Δηλαδή, πέρα το ασυνήθιστο, ναι, σίγουρα τον επιτυχάνει το στόχο. Είναι μια απλή ταινία. Δεν έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτά που έχει να πει τα λέει μια χαρά εύστοχα. Και παίρνουν εκεί οι Έλληνες ηθοποιοί. Οπότε νομίζω ότι έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
2: Ναι. Άλλη
0: λοιπόν,
2: επιλογή.
0: Άλλη. Θέλετε κάτι τελείως διαφορετικό ή κάτι?
2: Ό,τι γιατί... έχει όρεξη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για αυτούς που έτσι θέλουν λίγο πιο πολύ, είναι πιο κοντά στο θρίλερ, στον τρόμο, στην περιπέτεια.
1: Θρίλερ, ναι, τρόμο τώρα. Εντάξει,
2: έλα, μωρέ,
0: ναι, εντάξει,
2: δύο...
0: ο τρόμος τώρα σχετικός είναι.
2: Εγώ το αγαπάω αυτό το είδος. Παλιά το έβλεπα φανατικά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Υπήρχαν παλιά και οι βραδιές, Εμίλη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που ήταν σε ένα κινηματογράφο, νομίζω στα Ελίσια Παπαδιομοντοπούλου, εκεί που είχε βραδιές με ταινίες τρόμου.
0: Με ταινίες τρόμου.
1: Όλη τη νύχτα. Ναι, ναι. Από τις 12 ωραία. Και μετά.
2: Τέλειο.
1: Ναι, πηγαίναμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια αυτό.
2: Για πες.
0: Λοιπόν, μια ταινία η οποία προέρχεται από video game και έχει γυριστεί πολλές φορές σε ταινία, αυτό το Resident Evil.
2: Α, ναι. Είδα και το τρέιλερ.
0: Ναι. Οι προηγούμενες έτσι βερσιόν ήταν λίγο, εντάξει, πιο κοντά, ήταν πολλοί ταινίες δράσης, με πρωταγωνίστρια, ας πούμε, τη Μίλα Γιόβοβιτς, ήταν πιο κοντά σε ένα άλλο, σε ένα Tomb Raider, ας πούμε, σκηνικό.
2: Αυτό ήταν πολύ τρομακτικό.
0: Ναι,
2: το τρέιλερ,
0: τώρα η καινούρια βερσιόν, την οποία την έχει κάνει ο Craig Zegler, ο οποίος είναι αυτός που είχε κάνει το Weapons. Το Weapons πριν δύο χρόνια είχε γίνει μεγάλος δώρος, είχε φτάσει στα Όσκαρ και οι οσκαρικές υποψηφιότητες. Νομίζω ότι είχε πάρει και ένα Όσκαρ του Weapons. Τώρα γυρίζει το Resident Evil με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο πρωταγωνιστής εδώ είναι ένας deliverer, ο οποίος αυτός κάνει delivery φάρμακα. Του αναθέτουν τέλος πάντων να πάει σε μια μακρινή τοποθεσία, έτσι, στη Raccoon City την περίφημη, μέσα στο χιονιά. Τώρα ξεκινάει αυτός να πάει εκεί, μόνο που τελικά διαπιστώνει ότι εκεί πέρα έχει γίνει μια ζόμπι αποκάλυψη, να την πω κάπως έτσι. Ένας ιός έχει ξεφύγει από το εργαστήριο και έχει μετατρέψει τους ανθρώπους σε τέρατα και τον παίρνουν στο κυνήγι. Αλλά είναι ωραίο, γιατί εδώ ο ήρωας δεν είναι αυτός που ο πιστολάς που αμήλικτος, ας πούμε, ανοίγει δρόμο ανάμεσα στα τέρατα με τις ικανότητές του. Αυτός είναι ένας γκαφαντής κατά βάση άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερες έτσι, σωματικές ικανότητες ή κάτι τέτοιο, ο οποίος απλά παλεύει για την επιβίωση.
2: Άρα υπάρχει και χιούμορ.
0: Έχει πολύ χιούμορ, ναι, έχει και χιούμορ η ταινία. Έτσι, και αυτό σαρκαστικό, και γενικά είναι διαφορετική υφής. Ωραία. Πραγματικά εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Είναι και μικρή διάρκεια, μια μισή ώρα.
2: Okay. Καλό. Άρα και για τους λάτρεις του είδους ήταν τέλεια επιλογή.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
2: Να σε ρωτήσω, έχεις χρόνο να βλέπεις καμιά σειρά?
0: Τώρα τελευταία λίγο τις έχω αφήσει στην άκρη τις σειρές, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να δω κάποιες, όπως αυτή, ας πούμε, το Windows Bay που πήρε τα πολλά Emmy.
2: Καλά, ντρέπομαι να το πω. Είδα το πρώτο, όχι το πρώτο, το πρώτο περίπου επεισόδιο και κάπως δεν με κράτησε. Πρέπει να επιμείνω. Δεν μπορεί.
0: Ναι. Μάλλον έχω ακούσει από πολλές διαφορετικές εντυπίες.
2: Δεν μπορεί.
0: Αξίζει.
2: Ο οποίος μου αρέσει τρομερά αυτός ο ηθοποιός.
0: Αυτός παίζει στο Windows Bay.
2: Ναι, που τώρα πήρε Emmy και για δύο ρόλους.
0: Ναι.
2: Τρομερός,
0: ναι.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό, ναι, και εγώ θα τη δω αυτή. Θα τη δοκιμάσω ξανά.
1: Ναι, και να μου πεις.
2: Εννοείται, ναι.
1: Ξέρεις, δεν είμαι των σειρών πολύ.
2: Είδα και
1: πολύ.
2: Του Guy Ritchie το... Αχαλά. Το
0: Gentleman.
2: Ναι. Απλά βγήκε δεύτερη σεζόν.
0: Ναι, ναι, βγήκε. Είχα δει λίγο από την πρώτη. Εντάξει, είναι Guy Ritchie, ναι.
2: Ναι, είναι Guy Ritchie. Μ' αρέσει εμένα Guy Ritchie.
0: Του στείλει Guy Ritchie των τελευταίων ετών, βέβαια, γιατί Guy Ritchie έχει αλλάξει αυτά τα χρόνια.
2: Αυτή η εκμο... Ναι, έχει λίγο γίνει... Τον βλέπει και ο γιος μου, ας πούμε, με μεγάλη χαρά.
0: Ναι, είναι πιο mainstream, πιο... Παλιότερα ήταν πιο βρώμικος.
2: Πιο βρώμικος. Πάντα μ' άρεσε. Η πρώτη του φάση μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, και εμένα.
2: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλιε.
1: Ευχαριστούμε, Εμίλιε.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χαρμπής, τον οποίο το διαβάζουμε να πούμε στην Καθημερινή.
1: Κριτικός κινηματογράφου, μας έδωσε, νομίζω, μας καθοδηγεί πάρα πολύ ωραία τι θέλετε. Υπάρχει αυτό το είδος, υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο.
2: Καλλιτεχνικό food for thought.

Λοιπόν, εντάχει θα πω ότι ακόμα έχουμε διάφορα που γίνονται σε ανοιχτούς χώρους. Η Νατάσα Αποφίλου αύριο στο Θέατρο Βράχων. Ο Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Μια ζωή ο μονόλογος της Μοδίστρας με την Νένα Μεντή στο Θέατρο Νταμάρι, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα να πούμε, να μοιραστούμε μαζί σας. Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αύριο πάλι, γεια σας.

0: Και βέβαια το ξέχασα και δεν μπορώ να φύγω έτσι. Αλέξανδρος Λαχανάς μετά, έχει έρθει. Ετοιμάζεται για το νυχτερινό του Express. Αλέξανδρε, δύο ώρο.
1: Δύο ώρο και μετά καθόμαστε λίγο και στο Γιάννη τον Ευθυμίου να του κάνουμε παρέα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, Earth News Radio. Και τι σας έχουμε, έχει φέρει εδώ Αλέξανδρος διάφορα. Τέλεια. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό: αποφασίστε, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες? Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο, ανακοίνωσε η Ελλάς. Στη συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή εγγενείων του The Hellenicon Sports Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρει το Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σε ανάρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 18.000 ευρώ και 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 256,9 γραμμαρίων. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πόλη 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε το State Department.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο νυχτερινό Express και στον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ξημερώνει Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου.
1: 18 Σεπτεμβρίου του 2026 είναι το νυχτερινό εξπρές. Μηχανοδηγός για μια ακόμη βραδιά στο ένατο ταξίδι για φέτος, για τη χρονιά αυτή, για τη σεζόν αυτή, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σπύρος Νικολαίδης σήμερα σταθμάρχης, ρυθμίζει την κυκλοφορία, τα κουμπάκια του ήχου. Ξημερώνει στις 7 και 9 πρώτα λεπτά και η δύση του ηλιού είναι στις 7 και 29, όλο και μεγαλώνει η νύχτα, όλο και μικραίνει η μέρα. Σήμερα είναι της Αγίας Αριάδνης της Ουσιομάρτυρος, άρα γιορτάζει η Αριάδνη, η Άρια, η Αριάννα, χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα, το 1834, η Αθήνα ανακηρύσσεται από τον βασιλιά Όθωνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Το 1851 η εφημερίδα New York Times εκδίδεται για πρώτη φορά. Το 1970 στη Γένοβα ο Έλληνας φοιτητής Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στην κεντρική πλατεία της πόλης διαμαρτυρόμενος για τη δικτατορία στην Ελλάδα. Θα δούμε τις γεννήσεις. Το 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο. Κάποιες ιστορίες δεν είναι για να τις ακούς μέσα στη μέρα. Απόψε στο νυχτερινό εξπρές η ιστορία μας έχει αυτό το όνομα που μοιάζει φτιαγμένο για τη σιωπή της νύχτας, Γκρέτα Γκάρμπο. Υπήρχαν κάποτε γυναίκες που δεν χρειαζόταν να μιλήσουν για να γεμίσουν την οθόνη. Αρκούσε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, μια σιωπή. Και η Γκάρμπο ήξερε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο να κάνει τη σιωπή να μιλάει. Από τη Σουηδία στο Χόλιγουντ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του κινηματογράφου. Έπαιξε την Άννα Καρένινα, την Καμίλ, την Ινότσκα και τόσες άλλες γυναίκες που αγάπησαν, πόνεσαν, περίμεναν και έφυγαν. Όμως ίσως ο μεγαλύτερος ρόλος της να ήταν εκείνος που δεν έπαιξε ποτέ. Ο ρόλος της γυναίκας που αποφάσισε να φύγει. Προσέξτε, στα 36 της χρόνια η Γκρέτα Γκάρμπο εγκατέλειψε τον κινηματογράφο, ενώ ο κόσμος την ήθελε περισσότερο, εκείνη διάλεξε την απόσταση. Τη σιωπή, την ιδιωτικότητα. Και από τότε το μυστήριο μεγάλωσε. Ίσως γι' αυτό η Γκάρμπο ταιριάζει τόσο πολύ στη νύχτα, γιατί η νύχτα δεν ζητά εξηγήσεις. Δεν σε ρωτά γιατί θυμάσαι, δεν σε ρωτά ποιον περιμένεις, δεν σε ρωτά γιατί κάποιες παλιές ιστορίες εξακολουθούν να σε αγγίζουν. Απλώς είναι εκεί. Σαν μια παλιά ασπρόμαυρη ταινία που παίζει χαμηλά στο βάθος, σαν ένα τραγούδι που έρχεται από πολύ μακριά. Σαν ένα πρόσωπο που χάθηκε, αλλά δεν έφυγε ποτέ εντελώς από μέσα σου. Και κάπως έτσι απόψε Γκρέτα Γκάρμπο δεν είναι απλώς μια μεγάλη ηθοποιός του παλιού κινηματογράφου, είναι μια φιγούρα της νύχτας. Μια γυναίκα που κατάλαβε πως μερικές φορές ο μεγαλύτερος τρόπος να μείνεις αξέχαστος είναι να ξέρεις πότε να φύγεις. Και εμείς, εδώ στη νυχτερινή αυτή εκπομπή, θα την αφήσουμε για λίγο να καθίσει μαζί μας χωρίς πολλά λόγια, γιατί μερικά πρόσωπα χρειάζονται μόνο ένα χαμηλό φως και μια μουσική να παίζει. Η Γκρέτα Γκάρμπο προτάθηκε 4 φορές για Όσκαρ, 4 φορές δεν το πήρε ποτέ όμως. Και η Ακαδημία του Κινηματογράφου του Αμερικανικού της απένιμε το 1954 τη υποκρισία. Ένα τιμητικό Όσκαρ για τις αξέχαστες ερμηνείες της. 1905 λοιπόν γέννηση Γκρέτας Γκάρμπο. 1956 γέννηση ενός πολύ γνωστού Έλληνα ηθοποιού και σκηνοθέτη του Γιώργου Κιμούλη. 1968 επίσης γεννήθηκε ο σπουδαίος Κροάτης μπασκετμπολίστας Τόνι Κούκοτς και το 1971 ο Λάνς Άρμστρογκ, ο Αμερικανός, ο κορυφαίος Αμερικανός ποδηλάτης. Νυχτερινό Εξπρές ξημερώνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Για την ώρα προχωράμε μέσα στη νύχτα με μουσική, με αγαπημένη μουσική.

Ξέρετε, πάντοτε το έχουμε ξαναπεί αυτό, πόσο μου αρέσει να ακούω τα παλιά αυτά τραγούδια να λένε το «λα λα λα» οι ερμηνευτές τους, οι τραγουδιστές. Δεν τον μπορούμε να το βρούμε δυστυχώς σήμερα αυτό. Ήταν το «Ποτέ ποτέ ποτέ» του Νίκου Ιγνατιάδη, μουσική και στίχους, τους υπογράφει εξ ολοκλήρου αυτός ο μεγάλος δημιουργός, και το ακούσαμε να το ερμηνεύουν μοναδικά το ντουέτο Πάριος και Ελένη Δήμου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 87 μέσα από το δίσκο του Γιάννη Πάριου με τίτλο «Όλα για τον έρωτα».

Ένα πρωινό λοιπόν, Άναμπελ αν θέλετε, το ξέρετε και έτσι, ήταν αυτό το εξαιρετικό, το απίστευτο ελληνικό τραγούδι που έγραψε ο Ξαρχάκος και ο Παπαστεφάνου τους στίχους. Κυκλοφόρησε το 68 για τις ανάγκες της θρυλικής ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη, το «Κορίτσια στον ήλιο». Πρωταγωνιστές ο Γιάννης Βόγλης και η Ιαν Λόμπεργκ. Φυσικά η πρώτη αυτή ερμηνεία είναι από την Μαρία Δημητριάδη. Μετά το είπαν και άλλοι. Το είπαν ο Χατζηγιάννης με τη Γαλάνη. Το είπε η Ελεονόρα. Η Ζουγανέλη εννοούμε. Αλλά η πρώτη αυθεντική ερμηνεία ανήκει στη Μαρία Δημητριάδη. Η ταινία ήταν σε σενάριο του σπουδαίου Ιάκουβου Καμπανέλη και άφησε εποχή, ήταν ταινία του 68. Εξαιρετική ατμόσφαιρα και ερμηνείες, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες του ελληνικού σινεμά, το «Μίγδαλα», που το είπε ο Βοσκός, ο Γιάννης Βόγλης, στην όμορφη Αγγλίδα τουρίστρια, την Αν Λόμπεργκ. Αλλά η κοπέλα τρόμαξε λόγω της διαφοράς της γλώσσας και της νοοτροπίας, παρεξήγησε τις προθέσεις του και τρέχει να ξεφύγει, και ο κακόμοιρος ο Βοσκός συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού. Τελικά η παρεξήγηση λύθηκε ανάμεσα στους δύο νέους, γεννήθηκε ένας βαθύς έρωτας που εκδηλώνεται σχεδόν σε όλη την ταινία μέσα από τα κάγκελα του κρατητηρίου. Και έχει μείνει βέβαια στην ιστορία αυτή η θρυλική ατάκα, η κραυγή του Γιάννη Βόγλη, «Στάσου Μίγδαλα». Η Λόμπεργκ πολύ χρόνια αργότερα εκμυστηρεύτηκε ότι ο Γιάννης Βόγλης ήταν εξαιρετικός δάσκαλος για αυτή, γιατί ήταν πολύ νέα στην ταινία αυτή. Ο Κώστας Μπάκας στον ρόλο του ενωμοτάρχη, ο Βαγγέλης Καζάνη, η Μιράντα Μιράτ. Συγκλονιστική επένδυση του Σταύρου Ξαρχάκου, τι να πούμε για τη μουσική για αυτή την ταινία. Η φωτογραφία ήταν του Νίκου Γαρδέλη, ασπρόμαυρη, ατμοσφαιρική, που αποτύπωνε ιδανικά το ελληνικό καλοκαίρι. Η ταινία, να πούμε ότι γυρίστηκε στην Άνδρο, κυρίως στον Πατσί. Και μάλιστα λέγεται ότι το πρότεινε ο ίδιος ο Γιάννης Βόγλης να γυριστεί εκεί το νησί, γιατί η μητέρα του καταγόταν από εκεί. Μάλιστα το «Κορίτσια στον ήλιο» υπήρξε και η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας του 69. Και κέρδισε και μια υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η Λόμπεργκ αγάπησε τόσο πολύ την Ελλάδα που έζησε εδώ για αρκετά χρόνια και έκανε και καριέρα στο τραγούδι μάλιστα. Είχε και ένα μικρό ρόλο στην ταινία του James Bond, Moonraker, του 79. Είπα πάρα πολλά για την ταινία, είναι από τις πιο όμορφες νοσταλγικές ταινίες, εγώ την έχω δει καμιά 20 φορές, φαντάζομαι κάπως έτσι θα είστε κι εσείς, αρκετοί από εσάς, όσοι αγαπάτε το παλιό καλό τραγούδι και τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ήταν από τις ταινίες που τη βλέπεις και μία και δύο και τρεις φορές και είναι κάθε φορά σαν να είναι καινούργια, σαν να τη βλέπεις για πρώτη φορά. Νυχτερινό Εξπρές, ένα το ταξίδι, Αλέξανδρος Λαχανάς στο μικρόφωνο, Earth News Radio στο Viber, τα μηνύματά σας, Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger, και προχωράμε.

Σαν με κοιτάς λοιπόν, από το ένα ερωτικό τραγούδι στο άλλο, κυκλοφόρησε το 71 για τις ανάγκες της δραματικής ταινίας εκείνο το καλοκαίρι που πρωταγωνιστούσαν ο Λάκης Κομινός και η Έλενα Ναθαναήλ. Το τραγούδι ερμήνευσαν το ντουέτο Γιάννης Φέρτης και Αφροδίτη Μάνου, που ήταν η αδερφή της Μαρίας Δημητριάδη που ακούσαμε νωρίτερα στο Κορίτσια στον Ήλιο, στο Άναμπελ, στο Ένα Πρωινό. Η μουσική φυσικά ήταν του Γιάννη Σπανού και η στίχη ήταν του Αλέξη Αλεξόπουλου. Η ταινία ήταν του 71. Ο Βασίλης Γεωργιάδης ξαναχτύπησε. Ο ίδιος σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε τα Κορίτσια στον Ήλιο, ο ίδιος έβαλε την υπογραφή του και σε εκείνο το καλοκαίρι. Ταινία του 71. Το σενάριο εδώ το έγραψε ο Πάνος Κοντέλης και πρωταγωνιστούσαν βεβαίως η Έλενα Ναθαναήλ και ο Λάκης Κομνηνός, τους ρόλους που σφράγισαν την καριέρα τους. Πιστεύω να έχετε κλάψει αρκετά με αυτή την ταινία. Εγώ έχω κλάψει αρκετές φορές. Μαζί τους έπαιξαν ο Ανδρέας Φιλιππίδης και η μικρή Ρούλα Χριστοπούλου, που ήταν η κόρη τους. Πρέπει να πούμε ότι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1971 η ταινία απέσπασε 2 βραβεία καλύτερης μουσικής του Γιάννη Σπανού και καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας του Παύλου Φιλίππου και του Σταμάτη Τρύπου. Και ένα κουτσομπολιό από την ταινία. Η χημεία τους στην οθόνη ήταν καθηλωτική, αλλά έγινε γνωστό ότι η Έλενα Ναθαναήλ και ο Λάκης Κομινός είχαν κακές σχέσεις και σχεδόν δεν μιλούσαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι τέτοιο από την υποκριτική τους ικανότητα στην ταινία, που γυρίστηκε σε όμορφα ειδηλιακά τοπία, κυρίως στο Σούνιο και στην Αττική Ριβιέρα. Εδώ στον Σαρονικό γυρίστηκε αυτή η ταινία, όχι σε κάποιο νησί. Και τη βλέπουμε κι αυτή, είναι από τις ταινίες που έχουμε δει και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε. Έχουμε μπλέξει απόψε, όπως καταλάβατε, το τραγούδι με τις παλιές ελληνικές ταινίες. Έχω το πρώτο μήνυμα από την Έλενα, από την περιοχή του Οροπού. Λέει, σε ευχαριστούμε πολύ που μας κρατά συντροφιά αυτές τις δύσκολες ώρες. Έλενα, δεν ξέρω τι εννοείς λέγοντας δύσκολες ώρες. Η νύχτα δεν έχει δύσκολες ώρες. Μπορεί οι ώρες να περνάνε αργά, αλλά όχι δύσκολα. Γιατί η νύχτα σου επιτρέπει να κοιτάξεις μέσα σου, να αναπολύσεις, να κλάψεις ελεύθερα, να ερωτευτείς. Η νύχτα είναι οι ώρες που μπορεί να μιλήσεις με τον εαυτό σου, γιατί τη μέρα μιλάς με τους άλλους. Έχω το μανδύα της νύχτας να με κρύβει από τα μάτια τους. Είναι του Σέξπιρ αυτό, από το Ρωμαίος και Ιουλιέτα νομίζω. Δεν ξέρω αν σου φαίνονται δύσκολα όλα αυτά. Τώρα, αν λέγοντας δύσκολες ώρες εννοείς κάτι προσωπικό, σου λέω ότι ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό και εγώ κουβαλάω το δικό μου, αλλά τι με αυτό, δεν θα μιζεριάσω, ούτε θα πω το κλισέ που λένε όλοι, αν μπορούσα να ξαναρχίσω από την αρχή πάλι τα ίδια θα έκανα, θα ήθελα, θα έκανα. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Απέναντίας θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μετανιώνω για ό,τι έκανα. Οπότε, Έλενα, μου χαλάρωσε και αφουγκράσου τους ήχους της νύχτας και άφησε τα χρώματα της νύχτας να σε οδηγήσουν.

0: Ήταν το θρυλικό «Ας ερχόσουν για λίγο» που έγραψαν ο Μιχάλης Ογιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος. Ηχογραφήθηκε σε δίσκο γραμμοφώνου 78 στροφών το 1948, σε μια περίοδο που η Ελλάδα προσπαθούσε να γιατρέψει τις πληγές της από την κατοχή και τον εμφύλιο. Το κομμάτι είναι γραμμένο ένα μελαγχολικό και ατμοσφαιρικό ταγκό που έγινε τεράστια επιτυχία με τη φωνή της Δανάης Στρατηγοπούλου, της αγαπημένης Δανάης. Λοιπόν, είπαμε πολλά για τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αλλά δεν είπαμε για τον νέο κινηματογράφο, τον νέο ξένο κινηματογράφο. Γι' αυτό έχουμε τον καλό μας φίλο στην τηλεφωνική γραμμή, τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, άρτια φιχθέντα από το Φεστιβάλ του Τορόντο και παράξενο ταξιδιώτη, μαζεύει τη βαλίτσα του για να ξαναφύγει. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Αλέξανδρε μου. Ή μάλλον Άλεξ, για να έχουμε την οικειότητα που συνηθίζουμε, αφού
0: έτσι είναι.
1: Αλέξιος είσαι, να το διευκρινίσουμε και ραδιοφωνικά. Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε, με τις ελληνικές ταινίες που μάλιστα έχουμε.
0: Έχουμε και ελληνικές.
1: Έχουμε και ελληνική ταινία, η οποία
0: για
1: μάλιστα είναι στην παραγωγή της ΕΡΤ.
0: Να ξεκινήσουμε την ελληνική λοιπόν.
1: Μία εβδομάδα λοιπόν μετά από την ελληνική ταινία «Ο Κόκορας» έρχεται η Κότα. Δεν είναι ένας παράξενος συνειρμός, είναι μία κανονικότητα της διανομής, η οποία όμως έχει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Ενώ ο Κόκορας την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε την πρεμιέρα του υπογράμμει με κάποιο τρόπο το τι είναι ο νεοέλληνας και ποιο είναι το αποτύπωμα που μπορεί να κρατηθεί μέχρι και σήμερα από προηγούμενη γενιά σε αυτό το οποίο συνδέεται με την εκπαίδευση του σήμερα. Τώρα πηγαίνουμε σε μια Κότα η οποία βλέπει τον κόσμο των ανθρώπων με την δική της ματιά, με μια αποστασιοποίηση, με μια ειρωνία και με μια υπερπροσπάθεια για να επιβιώσει. Γιατί κακά τα ψέματα, όπου και αν βρεθεί, από το κοτέτσι μέχρι τους επαρχιακούς δρόμους, το μοναδικό το οποίο την ενδιαφέρει εκτός από την υπερπροσπάθεια επιβίωσης είναι να κατανοήσει λίγο διαφορετικά τον κόσμο.
0: Είναι animation, Άλεξ μου, αυτό. Είναι animation ή κανονική κότα?
1: Είναι μια πολύ εύστοχη λοιπόν ερώτηση. Είναι 6 κότες που παίζουν τον ίδιο ρόλο. Ο Γιώργη Πάλφη έκανε μια ταινία στην Ελλάδα για πρακτικούς λόγους, καθώς έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να συνεχίσει να γυρίζει ταινίες στην δική του πατρίδα. Αυτό δημιούργησε ουσιαστικά ένα κενό στις σκηνοθεσίες του. Είχε κατηγορηθεί στη χώρα του για τα πολιτικά του φρονήματα και την ανοιχτή τοποθέτησή του σε κάποια θέματα που ίσως είχαν ταράξει τους φορείς οι οποίοι ενεργοποιούν τις χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα όμως αυτό δεν έγινε. Και έτσι λοιπόν κάνει μια ταινία με τον Γιάννη Κοκιασμένο, που τον έχουμε ακούσει πολύ τον τελευταίο καιρό, και λόγω Οδύσσιας, τον Αργύρι Πανταζάρα, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, την Μαρία Διακοπαναγιώτου, συγγνώμη, είναι μερικές φορές που και εμείς χάνουμε λίγο τον ήρμό μας, καλά κάνουμε, που πραγματικά ιδιαίτερα στο πρώτο της μισό είναι ξεκαρδιστικό και σου κάνει τρελή εντύπωση το πώς έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει ένα ζώο που δεν είναι ένα κατοικίδιο ζώο, δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να συνδεθούμε άμεσα και να πούμε αχ τι ωραία, ένας ήρωας που θέλω να παρακολουθήσω. Και όμως το καταφέρνει με έναν τόσο ωραίο τρόπο, χρησιμοποιώντας την περιέργεια που έχει αυτό το ζώο και την παρατηρητικότητά του, με έναν τρόπο που ταυτιζόμαστε κατευθείαν και που θέλουμε να δούμε την περιπέτειά της. Το δεύτερο μισό η ταινία παίρνει μια διαφορετική τροπή, χωρίς να μας ξενερώνει, μας πηγαίνει σε άλλη αφήγηση, πιο σοβαρή, πιο απομακρυσμένη από την κεντρική ηρωίδα. Όμως όλο αυτό κάνει ένα κύκλο ζωής και μας λύνει ουσιαστικά και την απορία στο αν η Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την Κότα. Ή ακόμα και αν δεν μας το λύνει, μας αφήνει με την απορία με ένα κλείσιμο του ματιού. Και αυτό ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον στον κινηματογράφο, το να μην σου λύνει τις πραγματικές σου απορίες, να σου υπογραμμίζει.
0: Πώς θα το έλεγες, κωμωδία θα το έλεγες ή
1: γέρνει προς την κωμωδία, αλλά δεν σε κάνει να κακαρίζεις από τα γέλια, αν θέλεις.
0: Ωραία,
1: να κάνουμε λίγο.
0: Ωραία, λοιπόν. Για πάμε στα άλλα που ξεκινήσανε αυτή την Πέμπτη.
1: Ωραία. Αυτό θα ξεχωρίσω σαν δεύτερη ταινία που θα μιλήσουμε περισσότερο και μετά θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις υπόλοιπες ταινίες, το Τρυφερό Κτίνος. Ταινία που προβλήθηκε και στο φεστιβάλ του Τορόντο. Δες τώρα το παράξενο. Η προηγούμενη ταινία ήταν στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν πέρυσι και βγαίνει τώρα στις αίθουσες, εκεί που θα πάω εγώ δηλαδή από αύριο. Ναι. Και μόλις έχω γυρίσει από το φεστιβάλ του Τορόντο και εκεί έκανε πρεμιέρα το Τρυφερό Κτίνος, ταινία που είχε προβληθεί βέβαια και στις Κάνες.
0: Κάτι θέλει να μας πει η μοίρα, ναι. Για συνέχισε.
1: Κάνει αυτούς τους κύκλους που πιο πολύ με σπήρα μοιάζουν και τελικά από λάθος βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη σπήρα. Μεγάλη κουβέντα, ας μην την κάνουμε. Το Τρυφερό λοιπόν Κτίνος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ματιά πάνω σε ένα θέμα που δύσκολα μπορείς να το αφηγηθείς κινηματογραφικά χωρίς να κάνεις ένα συγκεκριμένου προσδιορισμού δράμα. Ίσως η επιτυχία λοιπόν της Μαρί Κρόιτσερ είναι ακριβώς αυτό, το ότι δεν μας κάνει ένα δράμα που υπερτονίζεται το κομμάτι της αδικίας. Μας κάνει μια ταινία παρατήρησης με μια σύζυγο που μάλιστα μας την δείχνει και στην πρώτη σκηνή της ταινίας να κάνει αβυσαλαίο έρωτα με τον σύζυγό της και την επόμενη σκηνή να χτυπάει την πόρτα η αστυνομία και να λέει καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο είμαστε εδώ πέρα, παρακαλώ ακολουθήστε μας. Η ίδια φυσικά δεν μπορεί να κατανοήσει τι συμβαίνει με τον σύζυγό της. Λίγο αργότερα όμως θα μάθετε ότι ο σύζυγός της κατηγορείται για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. Μέσα όμως σε αυτό το υλικό, επειδή υπάρχει πάντοτε μια σκιά στο αν ήταν διακινητής, αν παρακολουθούσε, αν ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να το χρησιμοποιήσει για να βγάζει μόνο χρήματα, καθώς ήταν παλιότερα χρήστης και υπήρχε μια ιστορία και μια προϊστορία. Ο πραγματικός της φόβος και η περιέργειά της πλέον είναι το με ποιον κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι, με ποιον κοιμόμουν τόσο καιρό στο ίδιο κρεβάτι και με ποιον έχω κάνει και ένα παιδί.
0: Λογικό
1: και πόσο
0: είναι
1: μπορεί αυτό το παιδί να είναι τραυματισμένο ή όχι, πόσο μπορεί να υπάρχει μια ιστορία που να μην τη γνωρίζει.
0: Άρα το Τρυφερό Κτίνος είναι ο χαρακτηρισμός του συζύγου, έτσι.
1: Είναι ο χαρακτηρισμός του συζύγου, όμως νομίζω ότι μπορεί να αναγνωστεί και λίγο διαφορετικά. Διότι το κομμάτι των τρυφερών αποκτηνωμένων ανθρώπων το σχολιάζει η ίδια η πρωταγωνίστρια, η οποία είναι μάλιστα η Λέσσα Ιντού, την οποία την έχουμε δει και σε ταινία του Γιώργου Λάκη,
0: ναι.
1: Η οποία το σχολιάζει μέσα από τα τραγούδια της, γιατί είναι καλλιτέχνης η οποία παίζει αρκετά μουσικά όργανα και συνήθως διασκευάζει τραγούδια που έχουν γραφτεί από άντρες για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, κομμάτια κάποια γνωστά, κάποια λιγότερο γνωστά, και για εκείνη είναι ένας προσωπικός πειραματισμός στο να ανακαλύψει πως αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τρυφερά κτίνοι κρύβουν τα συναισθήματά τους. Μια ταινία λοιπόν που κάνει και αυτή την περιήγησή της στους κόσμους και τις ψυχές των ανθρώπων με σιωπηλά βήματα, χωρίς να ακούμε πολλές κραυγές, χωρίς να βλέπουμε το δράμα σε πρώτο επίπεδο, και θα πω ότι έχει και μια Κατρίνη Ντενέβη σε έναν πολύ ωραίο δευτερεύοντα ρόλο για τον οποίο δεν έχουν αναφερθεί πολλά πράγματα σε κριτικές συναδέλφων και γι' αυτό ίσως θέλω να το υπογραμμίσω. Η Κατρίνη Ντενέβη για εμένα είναι μια ηθοποιός υπερτιμημένη που πιο πολύ αυτό που έχει μια υπεραξία είναι το ίδιο το όνομα παρά η ικανότητά της είναι υποκριτική. Το ότι υποδίεται λοιπόν στην ταινία μια γιαγιά η οποία έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, όχι λόγω της εποχής στην οποία μεγάλωσε, όχι λόγω του ανοιχτού της βλέμματος αυτό που συμβαίνει, αλλά για κάτι άλλο, κάτι δικό της που έχει σχηματίσει, κάτι που την κάνει πιο πολύ να εξοικειωθεί με την ιδέα του θανάτου και του τέλους, και μέσα από μια σειρά συνεδριών που κάνει με ένα ψυχολόγο και αναφέρεται σε αυτές. Νομίζω ότι της δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να μας δείξει το ότι από την εποχή του Μπουνιουέλ, με μικρές εξαιρέσεις στα χρόνια του Φρανσουά Οζόν, μπορεί να επανέλθει και με μια καλή ερμηνεία.
0: Ξέρεις γιατί γέλασα πριν, δεν φάνηκε ίσως, γιατί είπες μια γιαγιά στην Κατρίν Ντενέβ και εγώ την έχω ακόμα στο νου μου την Κατρίν Ντενέβ ως σύμβολο του σεξ. Δεν μπορώ να τη φανταστώ ως γιαγιά.
1: Πάλι καλά που χρησιμοποιείς τη λέξη νου και δεν χρησιμοποιείς κάποιο άκρο του ανθρώπινου σώματος. Γιατί κακά τα ψέματα. Η Κατρίν Ντενέβ ως σεξι σύμβολο ήταν στην. Και παρέμεινε για πάρα πολλά χρόνια, έτσι, μέχρι δηλαδή και τα τέλη της δεκαετίας του 90, ένα σύμβολο του σεξ ήταν. Ακριβώς για την αποστασιοποίηση που είχε αυτό το πρόσωπο, αυτό το ψυχρό, το ακόμα που δεν υπήρχε ιδιαίτερα. Είναι το σε φτύνω και κολλάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως, πραγματικά. Έτσι, αυτό λοιπόν, άρεσε στους περισσότερους άντρες. Λοιπόν,

0: έχω διαβάσει και από τις αντιφάσεις που διαβάζω, μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον, και φυσικά το καινούριο Resident Evil, το οποίο είναι τελείως ξαναγραμμένο με διαφορετική ματιά και αισθητική. Σε όσους του αρέσκονται σε αυτό το είδος, αξίζει να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους.
1: Ποιοι σε αυτό είναι οι ίδιοι που παίζαν και στο προηγούμενο?
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι τελείως αλλαγμένο cast, τελείως αλλαγμένη η οπτική της ταινίας. Ο Ζακ Κρέγκερ υπογράφει την σκηνοθεσία. Τελείως άλλος ρυθμός, τελείως άλλη η αίσθηση που σου δίνει. Μάλιστα. Καταιγιστική η δράση, αλλά όχι με αυτό το προσωποκρατούμενο, αν μπορούμε να το πούμε αστειευόμενοι, των προηγούμενων ταινιών που είχαν φτιαχτεί. Είναι σαν να ξαναγίνεται από την αρχή, με έμπνευση το Resident Evil.
1: Για πες μου τώρα για το Ρόντο. Ποιους βρήκες εκεί, ποιους μίλησες, τι έφερες μαζί σου?
0: Από το φεστιβάλ του Τορόντο, τώρα το έφερα, από το έφερα μέχρι το αν θα τις δείτε, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ας πούμε ότι συνάντησα πάρα πολύ κόσμο και συνομίλησα με πάρα πολύ κόσμο.
1: Αυτό εννοώ ότι έφερες μαζί σου. Τι παραστάσεις έφερες, αυτό ήθελα να πω.
0: Μαζί μου λοιπόν στο κεφάλι μου κουβαλάω ακόμα τις συζητήσεις που είχαμε τον Γκάρι Όλτμαν, τον αγαπημένο μας Δράκουλα, που μας μίλησε για την καινούργια του. Όχι καινούργια, για μια τηλεοπτική σειρά η οποία προβάλλεται σε γνωστή πλατφόρμα.
1: Τα άγρια άλογα, τα αργά άλογα.
0: Τα αργά άλογα λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό. Πολύ ωραία σειρά.
1: Εξαιρετική
0: σειρά. Έχει μπει πλέον στον έκτο κύκλο. Μου μίλησε προσωπικά και για τον τρόπο με τον οποίο ξετυλίγεται το χαρακτήρα σου, που σε κάθε σεζόν μαθαίνει και κάτι καινούργιο και ο ίδιος. Οπότε δεν έχει προβλέψει πολλά πράγματα από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο κύκλο μέχρι και τον τελευταίο που έχουν φτάσει, που μάλιστα μας είπε ότι θα ανανεώσει για μία ακόμα σεζόν. Συνάντησα τον Τζον Μάλκοβιτς λίγο αμέσως μετά από την βράβευσή του στο φεστιβάλ της Βενετίας. Είδα μια ταινία που θα συζητηθεί και θα αποκτήσει και πολύ γρήγορα φαν, που λέγεται I Play Rocky, και είναι ουσιαστικά όλο το παρασκήνιο του πώς γυρίστηκε το Rocky, με πάρα πολύ χιούμορ, πολύ όμορφα φτιαγμένο. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Δεν έχει ακουστεί ακόμα, αλλά στην πρεμιέρα στο Τορόντο πραγματικά ήταν από τις πιο ζεστές αντιδράσεις. Είδα το Λαμπόλα Νέγκρα, το οποίο είχε παιχτεί και στις Κάνες, και κατάλαβα για ποιο λόγο πλέον είναι η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ, με την Πενέλοπε Κρούς σε ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο αλλά χαρακτηριστικό στο τέλος της ταινίας, με την Γκλεν Κλόουζ να παίζει στα ισπανικά. Όλο αυτό να στηρίζεται πάνω στην εξέλιξη και την ενδυνάμωση της σεξουαλικής ταυτότητας από τα χρόνια του Λόρκα μέχρι και το σήμερα, με πολλές σκηνές γυρισμένες στην Ελλάδα, παρακαλώ, από τους Τζάβι, μια ομάδα σκηνοθετών που μας είχαν χαρίσει το Λαγιαμάδα στο παρελθόν, και τώρα δείχνουν ότι πραγματικά είναι στιβαρή η ματιά τους και η σκηνοθεσία, γιατί βλέπουμε τη νέα γενιά το πώς αντιλαμβάνεται και μπορεί να αποδώσει ένα κομμάτι της ιστορίας. Συνάντησα, τι άλλο, ξέρεις, είναι αυτά τα καταιγιστικά.
1: Καταλαβαίνω, Άλεκ μου, καταλαβαίνω.
0: Την Τζούλιαν Μουρ με την ταινία τον Τεμπούτο, αν δεν είναι υποψήφια εγώ να αρχίσω να αποκόπτω τις σχέσεις μου με το αντικείμενο εργασίας μου και την κριτική κινηματογράφου. Θεωρώ ότι
1: τόσο
0: είναι μόνο σίγουρη και κλειδωμένη υποψηφιότητα για τα Όσκαρ, ναι. Σαρωτική είναι, γιατί αυτό που κάνει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι το ότι υποδίεται μία ηθοποιός στην ταινία, η οποία δεν είναι ηθοποιός, είναι ερασιτέχνης, και το να είσαι μια καλή ηθοποιός και να προσπαθείς να παίξεις κακά,
1: την
0: αλλά
1: κακή
0: να νομίζεις
1: ηθοποιό,
0: ότι παίζεις,
1: ναι,
0: καλά.
1: Τέλειο.
0: Είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Δηλαδή, ποιος σκηνοθέτης είναι, ποιος το έκανε αυτό?
0: Ο Άιζενμπεργκ, ο οποίος μας είχε χαρίσει και τον Αληθινό Πόνο πριν από 2 χρόνια, επίσης μια πολύ ωραία ταινία, η οποία είχε φτάσει και αυτή και τα Όσκαρ, και μάλιστα είχε κερδίσει βραβείο Όσκαρ για δεύτερη ανδρική ερμηνεία, για τον Κιέραν Κάλκιν. Εδώ νομίζω ότι τα δίνει όλα, και στην ιστορία, γιατί είναι και σχεδόν βιωματική, καθώς ο ίδιος υπήρχε στο παρελθόν σε ερασιτεχνικές ομάδες και ήταν και η αιτία που τις κατέστρεφε, όπως εξήγησε συνέντευξη τύπου. Παίζει και ο Πολ Διαμάτη, ένα σκηνοθέτη που έχει βρει ένα πολύ έξυπνο πάτημα για το πώς θα τον αποδώσει. Τον Τορτούρο συνάντησα ύστερα για άλλη ταινία. Τον Χαβιέ Μπαρντέμ, την Πενέλοπε Κρούς.
1: Και τώρα πας για το Σαν Σεμπαστιάν, έτσι.
0: Και τώρα πάμε για το Σαν Σεμπαστιάν, και ένας θεός ξέρει τι θα κάνουμε και εκεί.
1: Θα σε φτάνω στο Σαν Σεμπαστιάν, δεν είναι τόσο μακριά όσο το Τορόντο. Θα σε φτάνω, θα σε παίρνω τηλέφωνο, να ξέρεις.
0: Μη σε ανησυχεί, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, θα έχουμε να δώσουμε και ένα στιγμά. Α, και τον Κένεθ Μπράνα, τώρα το θυμήθηκα. Είδες, ένα, όσο
1: περνάει η ώρα. Και τον Κένεθ Μπράνα, ναι.

0: Επίσης έχει κάνει μια πολύ ωραία ταινία για πλατφόρμα, λίγο πιο ελαφριά από ό,τι θα μπορούσε. Θεωρώ ότι θα
1: νομίζω
0: μπορούσε
1: ότι κάτι πήρε το μάτι μου με κάποιον άλλον.
0: Είναι... Το May Day είναι λοιπόν, ναι, με τον Ryan Reynolds.
1: Με τον Ryan Reynolds, ναι, σωστά.
0: Είναι χαριτωμένη ταινία, απλά θα μπορούσε να πιάσει το ιστορικό κομμάτι με το οποίο καταπιάνεται λίγο πιο σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θεωρώ ότι όταν κάνεις κωμωδία καλύτερα να ξυπνήσεις λίγο το ένστικτο κάποιου για να την παρακολουθήσει, παρά να πας να διδάξεις και να μάθουμε ιστορία.
1: Ωραία. Ωραία, Άλεξ, μου σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου και σου εύχομαι καλό ταξίδι και καλές επιτυχίες σε ό,τι κάνεις εκεί στη χώρα των Βάσκων.
0: Εμείς θα τα λέμε όπως και να είναι. Να είσαι πολύ καλά. Σε χαιρετώ.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Γεια σου.

Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη μου λέει καλησπέρα σε από μένα σε όλη τη ραδιοπαρέα και μου στέλνει μία φωτογραφία με ένα Walkman και λέει κάποτε ακούγαμε ραδιόφωνο και την αγαπημένη μας κασέτα με Walkman, ιστορικές αναδρομές. Ναι, και εγώ το έζησα αυτό πραγματικά. Το Walkman το είχα μέσα στην τσέπη του μπουφάν μου και φορούσαμε τα ακουστικά στα αυτιά, αυτά που σκεπάζουν τα αυτιά και περνάνε πάνω από το κεφάλι, όχι τις ψήρες, τα ακουστικά δεν υπήρχαν τέτοια από τότε. Τι μου θύμισες τώρα, Σωτήρη. Ο Χρήστος από την Ακράτα στέλνει και αυτός κρύες καλησπέρες, λέει. Κρύες, φαντάζομαι εννοείς ότι κάνει κρύο, όχι ότι είναι τις λες με κρύα καρδιά. Χρήστο μου, δεν το φαντάζομαι αυτό. Ακούσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι, το «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι». Καταλάβατε βέβαια ότι η καθηλωτική ερμηνεία ήταν του Γιώργου Μαρίνου. Πιστεύω ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι νος είναι η μουσική και η στίχη, εκτός και αν το ξέρετε βεβαίως, αλλά αν σας έλεγα να το μαντέψετε δεν θα λέγατε σίγουρα ότι είναι του Άκη Πάνου. Κι όμως ναι, είναι του Άκη Πάνου, το είπε ο Μαρίνος το 1971, είναι η αυθεντική ερμηνεία, το είπαν και αρκετοί άλλοι μετά, ο Λεωνίδας Βελής, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά το πρώτο ήταν του Γιώργου Μαρίνου. Ο Μαρίνος, τι να πούμε για τον Μαρίνο, ο κορυφαίος showman της Ελλάδας, ένας χαρισματικός καλλιτέχνης που στην εποχή του άλλαξε ριζικά τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης. Ήταν ένας απόλυτα θαραλέος άνθρωπος που ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τα στερεότυπα της εποχής του, γιατί ήταν ο πρώτος επώνυμος Έλληνας που μίλησε ανοιχτά και δημόσια για την ομοφιλοφιλία του σε μια περίοδο που το θέμα αποτελούσε απόλυτο ταμπού για την ελληνική κοινωνία, δεκαετία του 70, έτσι. Και το γεγονός αυτό το κατέστησε πρωτοπόρο στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαρίνος ήταν ηθοποιός, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, συμμετείχε στην ιστορική παράσταση Οδός Ονείρων του 62, του Μουσική Χατζηδάκη, αλλά βέβαια έμεινε στην ιστορία με το φαινόμενο Μέδουσα. Από το 73 και για περίπου 2 δεκαετίες δημιούργησε στην Πλάκα τη θρηλυκή Μέδουσα, όπου παρουσίαζε ένα πρωτοποριακό, είχαμε την τύχη να το παρακολουθήσουμε αρκετές φορές, για τα ελληνικά δεδομένα one man show, με εξαιρετικά σκέτς, μιμήσεις, καυστική σάτιρα και μεγάλη αλληλεπίδραση με το κοινό. Ήταν και τηλεοπτικός, υπήρξε δημοφιλής παρουσιαστής, άφησε εποχή με το φαντασμαγορικό Τσιάο Αντένα τη δεκαετία του 90, πέρασε και από την ΕΡΤ με την εκπομπή Μουσική Βραδιά. Γιώργος Μαρίνος, δεν τον ξεχνάμε ποτέ.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν από το 65, το καταλάβατε από τα Scratch, είναι ηχογραφημένο από 65, από 45 δίσκο, δηλαδή 45 στροφών. Πρώτη κυκλοφορία το 65 λοιπόν, πάρει το δρόμο τον παλιό, Ζαμπέτας, Χριστοδούλου, υπογράφουν μουσική και στίχους και βέβαια η Βίκη Μοσχολιού ήταν αυτή που το ερμήνευσε με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο, το μοναδικό. Απόψε είναι η πρώτη νύχτα των δύο γιατρών του Κολονακίου που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη κρατείται στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, στον πρώτο όροφο, κοντά στο γιατρείο, όπου βρίσκονται κυρίως καταδικασμένες για κακοποίηση ενηλίκων, και το κελί του συζύγου της βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα, όπου κρατούνται κυρίως παραβάτες για οικονομικά εγκλήματα. Και οι δύο προαυλίζονται μόνοι τους, θα προαυλίζονται μόνοι τους, με αυξημένη επιτήρηση για λόγους ασφαλείας, γιατί πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα γιατρός είναι ανεπιθύμητη στις φυλακές από τις συγκρατούμενές της, γιατί 3 χρόνια πριν ο Μαζονάκης είχε δώσει μια συναυλία στη γυναικεία πτέρυγα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Γι' αυτό και οι κρατούμενες τώρα δεν θέλουν. Ήταν αντίθετες από την αρχή στη μεταφορά της γιατρού στο ίδιο σοφρονικιστικό κατάστημα, εφόσον κατηγορείται για το θάνατό του. Η μεταγωγή τους έγινε στις 6.30 το πρωί. Η 55χρονη οδηγήθηκε με συμβατικό όχημα και ο σύζυγός της πρέπει να πούμε ότι αρνήθηκε την πρώτη μέρα να δεχθεί φαγητό και νερό. Βεβαίως θα υποβάλουν αίτηση αποφυλάκησης με όρους. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ανοίγει και άλλη μια έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Θα διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Βέβαια αυτό είναι έλασον σε σχέση με το βασικό αδίκημα, κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Πάντως τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσουν σε δέσμευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και θα σταλούν όλα τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Τις επόμενες μέρες θα δούμε και τι ρόλο παίζει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος θα πάει τη Δευτέρα να καταθέσει τον ανακριτή και θα αποκαλύψει και το λόγο που ο γιατρός του έστειλε τη φωτογραφία. Θέλω να πω δύο λόγια. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι δεν θέλει να το λένε γιατρό, έχει πει ότι δεν είναι γιατρός, όμως πρέπει να το πω. Βλέπω στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια να εμφανίζονται όλο ένα και συχνότερα τίτλοι όπως ειδικός αντιγύρανσης, ειδικός λέιζερ, ειδικός μαλλιών, ειδικός αισθητικής ιατρικής, τέτοιες παρόμοιες διατυπώσεις. Και ορισμένοι από αυτούς τους όρους μπορούν να περιγράφουν πραγματική εμπειρία ή κάποιο επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά δεν σημαίνει όμως αυτό κατά ανάγκη ότι αποτελούν αναγνωρισμένη ιατρική ιδιότητα. Προσέξτε, ειδικότητα. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ένας τέτοιος τίτλος παρουσιάζεται κατά τρόπον που μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή να πιστέψει ότι πρόκειται για επίσημη ειδικότητα, ισότιμη με εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί από το κράτος. Δεν συμβαίνει αυτό. Και μπορεί να προκληθεί σύγχυση και σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει και τον ασθενή σε λάθος επιλογή γιατρού, που μπορεί να έχει και άσχημα αποτελέσματα. Προσέξτε λοιπόν αυτούς τους ψευδεπίγραφους τίτλους ιατρικών ειδικοτήτων που μπορείτε να βρείτε υπό μορφή διαφημίσεων στο ίντερνετ. Έφτασε η ώρα 1, είναι ώρα να έρθει ο Νίκος Μπακάκος εδώ δίπλα μου για να μας πει το δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι νεότερο έχουμε. Εμείς σε 5 λεπτά περίπου θα είμαστε εδώ μαζί για τη συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Βακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλη στη σύλληση συνέντευξη του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης στα καύσιμα. Για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για αντίφαση στην κυβερνητική πολιτική, για την ακρίβεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει τα ενεργειακά μονοπόλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κόστος των κυβερνητικών επιλογών. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τις εξαγγελίες πενιχρές. Η Ελλάς υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε κυβερνητικό φιάσκο. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του The Ελληνικών Sports Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελία για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Το δεξαμενόπλιο ακινητοποιήθηκε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Δεκάδες νεκροί από συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το State Department. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως ήδη από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 18.000 ευρώ και συσκευασίες με 257 γραμμάρια κοκαίνης.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Στη συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Περάσαμε στη λαϊκή ώρα της εκπομπής. Είναι το νυχτερινό εξπρές. Έχετε επιβιβαστεί στο ένατο ταξίδι. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι ο άνθρωπος που φροντίζει για να έρχεται ο ήχος καθαρός σε εσάς. Είναι ο σταθμάρχης μας. Σας θυμίζω τους τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες του H με H. Η Νίκη από το Περιστέρι λέει: σας ακούμε με αγωνία για το επόμενο. Γιατί με αγωνία, Νίκη μου? Όχι με αγωνία, δεν χρειάζεται αγωνία. Μάλλον με προσμονή θα έλεγα, θα προτιμούσα να πεις, όχι με αγωνία. Γιατί το αγωνία σημαίνει μην κάνω τίποτε κακό που δεν θα σ' αρέσει. Ελπίζω να μην εννοείς κάτι τέτοιο φυσικά. Η Μέρη από τη Γλυφάδα, τις καλησπέρες της. Μας έχει τρελάνει, λέει, απόψη. Θα μας συντροφεύεις μέχρι το πρωί? Όχι μέχρι το πρωί, μέχρι τις 2 θα σας συντροφεύω. Άντε να καθίσω και λίγο μετά στο Γιάννη Ευθυμίου να του κάνω παρέα, μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν, ήταν το όνειρο δεμένο αυτό που ακούσαμε. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Πάνου Γαβαλά. Δεύτερη φωνή ήταν η Ρία Κούρτη. Μουσική Ξαρχάκος, στίχη Βαγγέλης Γκούφας. Κυκλοφόρησε το 64 και ακούστηκε για πρώτη φορά στην κλασική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου Λόλα, της Φίνος Φιλμ. Η Λόλα της Τρούμπας, μία από τις πιο σπουδαίες και ατμοσφαιρικές δραματικές ταινίες, σημείωσε τεράστια και εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Τζένι Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, η Λόλα και ο Άρης, σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος, σενάριο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Έπαιζε ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Καλογύρου, ο Παντελής Ζερβός, ο Νίκος Φέρμας. Την ιστορία την ξέρετε, την έχουμε δει αρκετές φορές. Εκτυλίσσεται στην Τρούμπα. Τα σκηνικά της Τρούμπας, η ταινία διαδραματίζεται στον Πειραιά, αλλά οι περισσότερες σκηνές δεν γυρίστηκαν εκεί, στην πραγματική Τρούμπα, γιατί η Φίνος Φιλμ είχε κατασκευάσει ένα τεράστιο και εξαιρετικά πιστό σκηνικό, αντίγραφο της περιοχής, στα στούντιό της του Αγίου Αναργύρου. Πρέπει να πούμε ότι η ταινία έμεινε στην ιστορία και για το soundtrack της, αφού εκτός από το όνειρο δεμένο, αυτό που ακούσαμε μόλις, που ήταν το εμβληματικό τραγούδι της ταινίας, η ταινία αυτή σηματοδότησε και την πρώτη μεγάλη εμφάνιση της Βίκης Μοσχολιού, που ερμήνευσε το «Χάθηκε το φεγγάρι», το θυμόσαστε, ακουμπισμένη σε ένα μακρινό πλάνο στο περβάζι ενός παραθύρου στην Τρούμπα, στο σκηνικό τέλος πάντων της Φίνος Φιλμ. Αυτή ήταν η παρουσία της Βίκης Μοσχολιού στην ταινία. Μου έμεινε εμένα προσωπικά και ο ρόλος του Παπαγιανόπουλου, που έπαιξε έναν κόντρα ρόλο από αυτούς που μας έχει συνηθίσει, με εξαιρετική πιστικότητα, τον αδίστεκτο και σκοτεινό κακοποιό. Τον είχαμε συνηθίσει σε κωμικούς ρόλους και για αυτούς είχε καθιερωθεί, αλλά εδώ ο ρόλος του ήταν ακριβώς το αντίθετο και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Παπαγιανόπουλος ήταν μεγάλη μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, μπορούσε να παίξει τα πάντα. Σας θυμίζω το ταξίδι στα Κύθρα, δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο.

0: 1976 και εσύ δεν ήρθες. Το εξαιρετικό ντουέτο Λίτσα Διαμάντη Γιάννης Πάριος. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λυκούργος Μαρκέας και τους στίχους στην Τίνο Μαρκοπούλου. Ο Πάριος και η Διαμάντη αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της χρυσής εποχής του ελληνικού λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού. Άφησαν σπουδαίες ερμηνείες και επιτυχίες που ακούγονται μέχρι σήμερα. Και εσύ δεν ήρθες, για αγάπη μη μιλάς, το αλίμονό μας, το πετροβολούσα τη ζωή. Η χημεία τους αυτή, η χημεία τους η φωνητική, βασιζόταν, θα έλεγα, και στην αντίθεση, αλλά και στην αυτή την ισορροπία που είχαν ανάμεσα στο ερωτικό μέταλλο του Πάριου και την δυναμική λαϊκή χρειά της Διαμάντη. Κατάφεραν να τα ισορροπήσουν αυτά τα δύο και το αποτέλεσμα το ακούσατε μόλις. Ας κάνουμε μια παρένθεση στην μουσική για να πάμε σε μερικές ειδήσεις από αυτές που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και το έχετε καταλάβει. Αυτές οι ειδήσεις που δεν πολύ παίζουν στην τηλεόραση, που δεν πολύ παίζουν πουθενά, θα έλεγα, ούτε στις εφημερίδες ούτε στο διαδίκτυο ανεβαίνουν, αν δεν έχω την πολύτιμη βοήθεια της Σόνιας Φίλη που τις αλλιεύει από εδώ και από εκεί. Σόνια, καλώς ήρθες και πάλι.
1: Καλώς σας βρήκα, Αλεξανδρέ.
0: Τι έγινε, ο Ερντογάν πάει για τρίτη προεδρική θητεία. Εγώ ήξερα ότι δύο επιτρέπονται. Ή το έχω μπερδέψει με την Αμερική.
1: Δεν το έχεις μπερδέψει καθόλου. Καταρχάς, τις αποκαλύψεις για αυτήν τη νέα υποψηφιότητα του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν έκανε ο επικεφαλής σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, Μεχμέτ Ουτσούμ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Και μάλιστα έδειξε την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία των πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Σύμφωνα λοιπόν με την τουρκική νομοθεσία, οι εκλογές θα διεξάγονταν κανονικά τον Μάιο του 2028, ωστόσο επισπεύδοντας τις εκλογές κατά έναν μήνα, ο Τούρκος ηγέτης είναι σε θέση να παρακάμψει την συνταγματική διάταξη που περιορίζει έναν πρόεδρο από το να υπηρετεί περισσότερες από 2 5-ετής θητείες. Έτσι λοιπόν βλέπεις ότι σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, το κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει για πρόωρες εκλογές, εάν μια τέτοια κίνηση έχει την υποστήριξη των 360 από τους 600 βουλευτές.
0: Μα δεν κάνει και τίποτα άλλο ο Ερντογάν. Συνήθως αυτό κάνει. Παραβιάζει με κάθε τρόπο, βρίσκει τρόπους και παραβιάζει το τουρκικό σύνταγμα σε όλη τη διάρκεια των 2 θητιών του που έχει μέχρι σήμερα. Και το 28 θα είναι και 74 χρονών. Δεν θα είναι και πολύ μεγάλος.
1: Αρκετά μεγάλος.
0: Λες.
1: Ο Τραμπ είναι 80. Είναι 80.
0: 80.
1: Ναι.
0: Αλλά τελειώνει ο Τραμπ, έτσι. Άλλα 2 χρόνια έχει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στην Τουρκία, έτσι. Mm-hmm. Για πες μου, αυτό που διάβασα, εσύ είδες και φωτογραφίες. Εγώ δεν πρόλαβα να τις δω. Είναι τόσο εντυπωσιακό όσο το λένε αυτές οι σύραγγες, τα τούνελ κάτω από την Αγία Σοφιά.
1: Είναι εντυπωσιακές και είναι και τεράστιες σε μήκος. Ένας υπόγειος κόσμος που συνδέεται με τη Βυζαντινή περίοδο βρίσκεται κάτω από τον εμβληματικό ναό της Αγίας Σοφίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, τον κύριο Ερσόη, πρόκειται για εκτεταμένες υπόγειες στοές, περάσματα, σύραγγες που εκτείνονται λοιπόν σε μήκος περίπου 9 χιλιόμετρων. Είπε ότι ασφαλή τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά από εργασίες αποκατάστασης και έπειτα από αξιολόγηση, όχι ολόκληρη η διαδρομή. Αυτή τη στιγμή...
0: Από πότε χρονολογούνται αυτές οι σύραγγες?
1: Είναι σχεδόν κάποια σημεία, κάποια τμήματα είναι και 1700 χρόνια.
0: Τόσο ναι. Πολύ. Φαντάζομαι ναι, ότι θα ήταν σύραγγες διαφυγής. Ίσως τότε η Αγία Σοφιά, η Κωνσταντινούπολη γενικά πολιορκούνταν συνεχώς από κατακτητές επίδοξους και ίσως να είχαν βρει έναν τρόπο να ξεφεύγουν, να βγαίνουν προς τα έξω, δεν ξέρω.
1: Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Πάντως αυτή τη στιγμή οι εργασίες πραγματοποιούνται σε υπόγεια τμήματα του κτηρίου.
0: Και πρέπει, χρειάζεται προσοχή να μην καταρρεύσει.
1: Ακριβώς, δεν είναι προσβάσιμα, ναι. Και παράλληλα, όπως είπε ο Υπουργός, τρέχει και ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι εφόσον ανοίξουν για τους επισκέπτες, θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να βρεθούμε εκεί και να δούμε αυτές τις περιβόητες υπόγειες στοές.
0: Κλειστοφοβία. Μου θυμίζει λίγο τις πυραμίδες.
1: Έχεις βρεθεί?
0: Στις πυραμίδες, ναι.
1: Στις στοές μέσα έχεις.
0: Στις στοές όχι, στις πυραμίδες έχω μπει μέσα στις πυραμίδες και νόμιζα ότι θα πέσει ο τείχος να με πλακώσει. Άστο, μην το συζητάμε. Ήταν δραματική εμπειρία. Υπέροχη αλλά δραματική ταυτόχρονα. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία.
1: Πάμε στην Ολλανδία, όπου ένας Ολλανδός επιστήμονας εντόπισε το μοναδικό εύρημα μεγέθους τραπουλόχαρτου με στίχους της Οδύσσειας. Ο Μάρκ...
0: Μισό λεπτά και ξαναπες το. Βρήκε ένα...
1: Βρήκε ένα...
0: Σκαλιστό, ένα...
1: Ένα κομμάτι παπύρου, μια
0: περγαμηνή.
1: Λοιπόν... ο Μάρκ Τεγκρέιζ είναι ειδικό στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Ξεφίλιζε μια συλλογή πρώιμων χριστιανικών χειρόγραφων στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, όταν μέσα σε ένα βιβλίο είδε ένα περίεργο κομμάτι περγαμηνής. Αμέσως, όπως λέει, αναγνώρισε τους στίχους της Οδύσσειας και ήταν ένα απόσπασμα που δείχνει τον Οδυσσέα και τους άντρες του να τρώνε τα ιερά χρυσά βόδια του ηλίου. Ένα εξαιρετικό απόσπασμα, όπως είπε ο ίδιος, το βρήκε διασκεδαστικό και δήλωσε ότι έχει την ωραιότερη δουλειά του κόσμου, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως κυνηγό θησαυρών. Πρέπει να πούμε, Αλέξανδρο, ότι οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η περγαμηνή αυτή ανήκε σε μία έκδοση τσέπης του έπους που παρήχθη στην όαση Φαγιούμ της Αιγύπτου γύρω στο 300 μετά Χριστόν. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το απόσπασμα της Οδύσσειας είναι ένα από τα μόλις 30 που έχουν ανακαλυφθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρίσκεται σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.
0: Η Οδύσσεια, όπως και να το κάνουμε, είναι η χρονιά της φέτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά την ταινία, εννοώ, του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Την είδες την ταινία?
0: Και την είδα, φυσικά την είδα.
1: Σου άρεσε?
0: Εντάξει, να σου πω τώρα, δεν ξετρελάθηκα, αλλά...
1: Έκανε κοιλιά.
0: Δεν μπορούσε να είναι λιγότερη πάντως. Τρεις ώρες ήταν λογικό να είναι. Είχε τόσους χαρακτήρες, τόσα πράγματα να περιγράψει. Δεν έκανε κοιλιά, απλώς...
1: Ιστορικά αισθάνεσαι ότι
0: δεν
1: απέδιδε την αλήθεια?
0: Άμα έχεις διαβάσει την Οδύσσεια στίχο προς στίχο, έκανε με κάποιες ακροβασίες μικρούλες, αλλά εμένα μου άρεσε κυρίως επειδή είδα το ελληνικό τοπίο. Χάζευα το ελληνικό τοπίο. Είδα και μέρη αυτά που τα έχω επισκεφτεί.
1: Αυτό σίγουρα τονώνει τον τουρισμό της χώρας μας σε ολόκληρο τον κόσμο για άλλη μια φορά.
0: Ναι. Έχει
1: μεγάλη διαφήμιση
0: 1,5 δισεκατομμύριο εισπράξεις μέχρι τώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Να τη δεις.
1: Αλλά ανυπομονώ.
0: Να τη δεις σε σινεμά, αν γίνεται, γιατί θα την παίξει
1: στην
0: τηλεόραση.
1: Στην ειδική αίθουσα IMAX, η οποία είναι...
0: Ναι, να τη δεις σε σινεμά, γιατί έχει σημασία να τη δεις στη
1: είναι
0: μεγάλη
1: διαφορετική
0: οθόνη.
1: Είναι διαφορετική
0: δηλαδή.
1: Εμπειρία,
0: δεν είναι το ίδιο με την τηλεόραση. Όσο καλή τηλεόραση και αν έχουμε, είναι άλλο πράγμα. Τέτοιες ταινίες πρέπει να τις βλέπεις στο σινεμά. Εγώ το είδα σε θερινό σινεμά και η αλήθεια είναι ότι έχανα λίγο από ήχους. Αλλά εντάξει, το σινεμαδάκι το θερινό είναι άλλο πράγμα τώρα, όπως και να το κάνεις.
1: Ναι, λένε ότι ο Νόλαν το γύρισε με ειδικές κάμερες IMAX για να έχουν άριστη εικόνα και ήχο, να είναι διαφορετική η εμπειρία για να το ζει πραγματικά
0: γι' αυτό,
1: ο θεατής.
0: Γι' αυτό λέω πρέπει να το δει σε χειμερινό σινεμά, για να απολαύσει και την εικόνα και τον ήχο μαζί. Λοιπόν, έχεις και κάτι τελευταίο το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι που μου το περιέγραψες έξω. Μου θύμισε ελληνική, λέω, Παναγία μου. Μου θύμισε ταινία αστυνομική.
1: Θα μπορούσε.
0: Τρόμου,
1: και τα δύο μαζί.
0: Και τα τρία μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Μαύρη κομμωδία.
1: Λαροτραγωδία, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τις αστυνομικές αρχές που τον αναζητούσαν για 15 φόνους. Ο 33χρονος Τζόρλαν Άλβες τα Σίλβα, για τον οποίο οι αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, εντοπίστηκε τελικά από την αστυνομία ενώ προσπαθούσε να διαφύγει μεταμφιεσμένος σε γυναίκα. Και επειδή είδαμε τις φωτογραφίες, φορούσε φόρεμα, τακούνια, μια περούκα με πλούσια μαύρα, μακριά
0: δηλαδή,
1: μαλλιά.
0: Κανονικά γυναίκα.
1: Γυαλιά ηλίου, μέχρι και τα νύχια είχε βάψει. Και όχι μόνο αυτό, κρατούσε στην αγκαλιά όταν τον εντόπισαν οι αρχές ένα παιδάκι 2 ετών και προσπαθούν να καταλάβουν
0: πώς
1: βρέθηκε, βρέθηκε μαζί του αυτό το παιδί. Ποιο
0: θα
1: είναι αυτό το παιδάκι? Πολύ πιθανό. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο Τζόρλαν είναι ύποπτος για τουλάχιστον 15 δολοφονίες που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες.
0: Τι δολοφονίες?
1: Για λογαριασμό εγκληματικών οργανώσεων στη Βραζιλία.
0: Ήταν εκτελεστής, λοιπόν.
1: Ήταν εκτελεστής, όμως κατά την ανάκρισή του ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 80 ανθρώπους και ότι διέπραξε την πρώτη του δολοφονία όταν ήταν μόλις 13 ετών και ότι έχει περάσει συνολικά 6 χρόνια στη φυλακή για άλλα αδικήματα πριν αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα με ξέπλυτε αν έλεγε και την αλήθεια. Στις φαβέλες αρχίζουν να σκοτώνουν από τα 10 και από τα 11 στις βραζιλιάνικες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σόνια μου, σε ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έχεις εξενύχτες απόψε μέχρι το πρωί.
1: Έτσι.
0: Θα έρθω να σου κάνω και λίγο παρέα.
1: Να έρθεις.
0: Εντάξει, πάμε, Σπύρο, συνεχίζουμε.

Τα βιμπράτα του Σταμάτη Κόκοτα μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνα της Τζένις Βάνου, προφανώς. Ήτανε το «Σε ευχαριστώ», αγαπημένο λαϊκό τραγούδι, στις αρχές της δεκαετίας του 70, σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι το νυχτερινό εξπρες, το ένατο ταξίδι του νυχτερινού εξπρες. Μόλις μπήκε στο στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου, που θα ακολουθήσει με τα λαϊκά μονοπάτια. Διαβάζω μια είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Υποαστυνομική φρούρηση, λέει, βρίσκεται από χθες, από προχθές μάλλον, Τετάρτη, η υπηρεσία δόμησης της Μυκόνου, έπειτα από παρέμβαση της Αγγελίας Κυκλάδων, που διερευνά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική αστυνομία έχει λάβει εντολή να φυλάσει το κτίριο μέχρι τη Δευτέρα, όπου αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου για να ελέγξει τους φακέλους και το αρχαίο της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμεναν σε ετοιμότητα χωρίς να έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία για χρόνια. Γιατί η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανελειμμένα τα προηγούμενα χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί όπου η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν τον κανόνα, ένα διαχρονικό πρόβλημα. Η νέα έρευνα έρχεται να αναδείξει ξανά τις χρόνιες παθογένειες στο μηχανισμό ελέγχου της δόμησης, μια περίοδο που τα πορίσματα των ελεκτικών αρχών σε άλλες περιοχές έχουν καταγράψει σοβαρές δυσλειτουργίες. Πολλά, μεγάλο το ποσοστό, 70, 75, 70, 80% των υποθέσεων του δείγματος δείχνει ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την έκδοση προεγκρίσεων, οικοδομικών αδειών, ελλιπείς ηλεκτρονικοί φάκελοι, δικαιολογητικά που δεν είχαν αναρτηθεί. Πολλά, πολλά, πολλά. Είναι μια αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου και μας περιμένουν αποκαλύψεις όταν θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

0: μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Τις καλησπέρες της μας στέλνει η Μαρίνα από τον Πειραιά. Ευχαριστούμε Μαρίνα, είσαι τακτική ακροάτρια του νυχτερινού Express, από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματά σου κάθε βράδυ. Ακούσαμε το «Έπαψα να περιμένω», ένα όμορφο λαϊκό τραγούδι που ερμήνευσε Χριστιάνα, και ακούσαμε και το Γιάννη Πάριο να της κάνει τη δεύτερη φωνή. Τη μουσική έγραψε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και τους στίχους ο Γιάννης Πάριος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1979. Λένε ότι είναι τυχεροί αυτοί που τα τραγούδια και οι στίχοι τους δεν τους θυμίζουν τίποτε. Ωστόσο, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας μας βλέπει ένα κομμάτι του εαυτού του σε αυτά τα παλιά τραγούδια, και κάποιοι μάλιστα ταυτίζονται με αυτά. Οπότε λοιπόν τραγουδίστε τα. Τραγουδίστε τα, μην ντρέπεστε, μεταξύ μας είμαστε.

Τι τραγουδιστές φίλοι μας, Αλέξανδρε, μου λέει ο Γιάννης από τη Λιβαδιά. Βέβαια, Γιάννη μου, έλεγα προηγουμένως για τα βιμπράτα του Κόκοτα. Α, και τα βιμπράτα της Τζένι Βάνου είναι ακόμα καλύτερα. Μα αύριο, κύριε, μας είπε. Οι στίχοι αυτοί εκφράζουν τον πόνο του χωρισμού, την απόφαση να κάνει μια νέα αρχή με αυτούς τους χαρακτηριστικούς στίχους. Μα αύριο, κύριε, σαν ξημερώσει, θα σε ξεχάσω, λέει η Τζενούλα. Ο Μίμης Θεόπουλος έγραψε τους στίχους και τη μουσική ο Τόλης. Ο γνωστός Τόλης, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το 1973 κυκλοφόρησε το τραγούδι από τον θρυλικό δίσκο της Τζένις Βάνου, Αγόρι μου. Διαβάζω ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στα Χανιά, όταν δύο νήπια 4 και 5 χρονών φαίνεται να παρέμειναν μέσα σε σχολικό λεωφορείο χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Τι έγινε? Τα δύο παιδιά πάνε στα προνήπια, στο δημόσιο νηπιαγωγείο της περιοχής, και μπήκαν σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο για να πηγαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο. Το λεωφορείο λοιπόν είχε σταθμεύσει από το πρωί και περίμενε να πραγματοποιήσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής. Πώς καταλάβανε ότι λείπανε τα παιδιά? Η μητέρα πήγε στο σχολείο για να δώσει στο παιδί της το μεσημεριανό του γεύμα, γιατί εκείνη την ημέρα θα ξεκινούσε το ολοήμερο πρόγραμμα. Αλλά στο σχολείο της είπαν ότι το παιδί της δεν είχε πάει εκείνη τη μέρα. Τρελάθηκε η γυναίκα, άρχισαν να το ψάχνουν και το βρήκανε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ο οδηγός του λεωφορείου που είχε σταθμεύσει το όχημα είχε φύγει. Τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα στο όχημα. Βρήκαν τα παιδιά στη μία το μεσημέρι σε κακή κατάσταση. Έκλαιγαν, είχαν κάνει την ανάγκη τους μέσα στο λεωφορείο. Τα είχαν αφήσει από τις 8 παρά το πρωί με τη συνοδό, που η οποία ήταν πρώτη φορά είχε τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Και τώρα οι γονείς υποστηρίζουν ότι όταν τα υπόλοιπα παιδιά κατέβηκαν κανονικά από το σχολικό για να πάνε στο σχολείο, τα δύο νήπια που καθόταν στις πίσω θέσεις έμειναν μέσα. Προφανώς μπορεί να κοιμόνταν τα παιδάκια, ήταν πρωί, μάλλον κάτι τέτοιο συνέβαινε. Και το όχημα κλειδώθηκε και δεν έγινε αντιληπτό ότι λείπανε. Μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό. Δεν έπρεπε πάντως η συνοδό να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα? Πώς ήταν σίγουροι ότι έγινε σωστή καταμέτρηση? Τέλος πάντων, τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα. Ευτυχώς που είχε βρέξει και υπήρχε δροσιά, γιατί σκεφτείτε να είχαμε και τους καύσονες αυτούς των περασμένων ημερών, ας πούμε, τι θα παθαίνα τα παιδάκια, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της και από αύριο θα είναι κάποια άλλη σε αυτή τη θέση. Εκείνη είπε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε, ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω, ίσως θα υπάρξει και δικαστική συνέχεια, θα δούμε.

0: σπαρακτικό τραγούδι πραγματικά. 1969, σε δίσκο 45 στροφών, δίκημο σχολείου, τραγούδισε Άκη Πάνου. Στίχη και μουσική του Άκη Πάνου.
1: Τις περισσότερες φορές.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αλέκο.
0: Είδες, σου λέω καλημέρα τώρα. Με έκανες και σου λέω καλημέρα.
1: Τι σε έκανα. Σαν αυτό το επέβαλα εγώ. Όταν κάτι είναι έτσι, δεν είναι ανάγκη να το επιβάλλεις στον άλλον.
0: Πάντως, οι φίλοι που επικοινώνησαν μαζί μου, να ξέρεις, μου λένε καλησπέρα.
1: Ο κόσμος έχει μάθει έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ και εδώ, κάποιοι δεν ξέρουν τι σημαίνει ορολόγιο πρόγραμμα. Η ώρα, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, η μέρα ξεκινάει στις 12 το βράδυ. Όπερ σημαίνει ότι ξεκινάς λέγοντας καλημέρα και μετά τις 12 το μεσημέρι λες καλησπέρα. Τελείωσε το θέμα. Τώρα αν κάποιος...
0: Δηλαδή 12 και 5 ας πούμε το μεσημέρι εγώ θα λέω καλησπέρα. Θα πρέπει
1: έτσι,
0: να λέω
1: έτσι
0: καλησπέρα.
1: Πρέπει. Τώρα το τι κάνει ο καθένας αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ είμαι συστημικός.
0: Είσαι συστημικός, ναι, εντάξει. Εγώ είμαι ανατρεπτικός. Αλλά γι' αυτό συμπληρώνουμε ένας τον άλλον και γι' αυτό αγαπιόμαστε και κάνουμε, έχουμε καλή χημεία.
1: Με πήρε συνάδελφος από εδώ μέσα,
0: ναι,
1: και μου είπε, άσε που σου έπλεξε το εγκόμιο, αλλά εκτός αυτού μου είπε ότι ο ένας κόβει ο άλλος ράβει. Λέω, δεν θυμάσαι που όταν έκανε την βράδυ αρχή συνταξία στο Δελτίο ερχόταν στην εκπομπή και έβγαινε στον αέρα και παίζαμε μπάλα. Πρώτον, το γουστάρε το ραδιόφωνο και δεύτερον έχει κάτι να πει ο άνθρωπος, δεν είναι μουγκαφών.
0: Θέλω, μιας και το ανέφερες τώρα, άκουσα πάλι σήμερα ένα διαμάντι και μου σηκώνονται τα μαλλιά κάγκελο όταν τα ακούω.
1: Εσύ έχεις τουλάχιστον,
0: εγώ δεν έχω.
1: Εμένα αυτοκτόνησαν. Δεν
0: μιλούσε, δεν θα πω σε ποιο κανάλι τώρα, αλλά σε δελτίο ειδήσεων μιλούσε ο παρουσιαστής, η παρουσιάστρια μάλλον, γυναίκα ήταν, με ένα ρεπόρτερ. Και της λέει ο ρεπόρτερ, κάτι του λέει αυτή, και της λέει ο ρεπόρτερ, επέτρεψέ μου. Και
1: τι επέτρεψέ
0: αρχίζω
1: μου
0: να φωνάζω, ας πούμε, μόνος μου, γύριζαν εδώ πέρα και λέγανε τι έπαθε αυτός, μίγα τον τσίμπησε. Δεν υπάρχει επέτρεψέ μου στην προστακτική.
1: Επιτρέψτε
0: δεν
1: μου.
0: Παίρνει αύξηση προστακτική. Επίτρεψέ μου. Επέτρεψε είναι η αύξηση. Παίρνει μόνο η οριστική αύξηση. Δεν υπάρχει επέτρεψέ μου. Επίτρεψέ μου. Περίγραψέ μου.
1: Ή περιγράψτε μου.
0: Ναι. Περιέγραψέ μου. Συνηθίζουν να λένε απευθυνόμενοι στον άλλον, στην προστακτική δηλαδή, και βάζουν αύξηση. Δηλαδή θα τρελαθώ εδώ πέρα, ας πούμε. Πράγματα, επίλεξε. Λένε δηλαδή, επέλεξε ποιο τραγούδι θέλεις να παίξω. Τι επέλεξε. Επίλεξε. Επέλεξε είναι οριστική. Μόνο η οριστική παίρνει αύξηση. Θα μάθουμε, θα τρελαθούμε τώρα. Θα γυρίσουμε στη γραμματική που μαθαίναμε από την τρίτη δημοτικού, έτσι.
1: Όχι. Ποιητική αδεία.
0: Δεν υπάρχει ποιητική αδεία. Δηλαδή, αρχίζω να φωνάζω τώρα και δεν ξέρω, ας πούμε, θα δείχνω ιστερικό στον κόσμο. Αλλά μόλις ακούω κάτι τέτοια πράγματα, τρελαίνομαι δηλαδή. Δεν είναι τα βασικά. Αυτά τα βασικά. Δεν λέω τίποτα δύσκολο ή παράξενο ή που πρέπει να έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο για να το ξέρεις. Τρίτη δημοτικού.
1: Εδώ γίνονται χοντρότερα και εσύ μου ψάχνεις γωνία στο δεκάρικο τώρα, τέλος πάντων. Σου είπα ότι και αυτό είναι χάρισμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν και κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι δεν κάνουν όλοι για το αντικείμενο. Πάμε παρακάτω. Με ρώτησαν κάποτε γιατί δεν κάνεις τηλεόραση. Ξέρεις τι τους είπα? Ότι πρέπει να αλλάξουν συσκευές, να γίνουν μια μισή φορά για να χωράω μέσα.
0: Έψερε.

0: Γιάννη τώρα. Σταμάτα. Σταμάτα κι εσύ.
1: Τώρα...
0: Θα σου πω μια είδηση τώρα να σε κάνω να γελάσεις πιο πολύ.
1: Για λέγε.
0: Ήρθε στο. Μεταφέρανε σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά τώρα είναι ευτυχώς το παιδί γλίτωσε, φαίνεται. Στο γεννηματά έναν 17χρονο αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού από την Κεφαλονιά.
1: Που χτύπησε με άλογο.
0: Με άλογο. Θεός φυλάξει. Σε μια γέφυρα, λέει, κοντά στα Ραζάτα, στην Αγία Βαρβάρα, κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι και συγκρούστηκε με το άλογο που περπατούσε στην ίδια, στο ίδιο ρεύμα. Πήγαινε στην ίδια κατεύθυνση. Προφανώς έπεσε πάνω στο άλογο ο πατιντζής, πώς να τον πω, ας πούμε. Ο οδηγός του πατινιού.
1: Πατινέρ.
0: Το άλογο το κρατούσε με σκηνή ο ιδιοκτήτης. Πήγαινε το άλογο το κακόμοιρο στον δρόμο και.
1: Το ζώο τι φταίει.
0: Του πέσε το πατίνι επάνω. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης συνελήφθη, λέει, και σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Τι σωματική βλάβη, τι έκανε δηλαδή. Το ναι, κλώτσισε το άλογο.
1: Θα έπρεπε να βάλει φλάς στο άλογο.
0: Επαναγία και Χριστέ μου.
1: Καταρχήν αυτός με το πατίνι τι δουλειά είχε εκεί.
0: Εντάξει, πήγαινε με το πατίνι. Δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Μπορεί να είχε.
1: Είχε φώτα το πατίνι.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Τον είδε τον άλλον. Ο ένας λογικά δεν είχε φώτα. Δεν ξέρω τι προβλέπει η νομοθεσία για αυτό το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα ο άλλος είχε φώτα να τον δει.
0: Δεν ξέρω, πάντως τέτοιο ατύχημα, για να σου πω την αλήθεια, δεν μου είχε. Μπορεί να συμβαίνουν στην Ινδία, να συμβαίνουν δεν ξέρω πού, ας πούμε αυτό, στο Μπαγκλαντές, αλλά εδώ στην Ελλάδα.
1: Αυτό ή τους πιτσιρικάδες που σκοτώθηκαν στην Ποσειδόνους χθες το βράδυ, 2 η ώρα.
0: Στην Γλυφάδα, έτσι.
1: Στην Γλυφάδα.
0: 5 ήταν μέσα, οι 3. Στον τόπο, ένας χαροπαλεύει και ένας μόνο γλίτωσε. Πώς έγινε τώρα.
1: Και α, τίποτα, πάνω στη μάντρα.
0: Του
1: φύγε το αυτοκίνητο, ποιος ξέρει.
0: Δεν, θα είχαν πιει, θα ήταν τύρλα. Τώρα τι να πούμε. Άσε τώρα, άμα χάνονται 3 παιδιά έτσι. 18, 20, λέω 20 μέχρι 26. Ο μεγαλύτερος ήταν 26 χρονών. Κρίμα, κρίμα. Λοιπόν. Θέλω να πω στους ακροατές ότι αύριο και μεθαύριο δεν έχουμε εκπομπή. Ξαναρχόμαστε την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι, γιατί.
0: Κυριακή προς Δευτέρα.
1: Κυριακή βράδυ είναι Δευτέρα.
0: Ναι, Κυριακή προς Δευτέρα, αυτό λέω.
1: Αύριο και μεθαύριο είναι Παρασκευή και Σάββατο.
0: Να καθίσουμε κι εμείς δύο μερούλες.
1: Όχι Παρασκευή, συγγνώμη, Παρασκευή, Σάββατο και
0: Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και
1: Κυριακή. Μπερδεύτηκα κι εγώ.
0: Έλα, εντάξει. Δικαιολογείς. Είσαι συστημικός, είπαμε. Συστημικός.

0: Άκου βρε φίλε, έτσι, το 82.
1: Τραγουδάρα αθάνατη.
0: Τάκη Σούκας και Κοφινιώτης.
1: Ο Κώστας Κοφινιώτης.
0: Ο λαός τραγούδι θέλει ήταν ο δίσκος τότε του Στράτου.
1: Όντως τραγούδι θέλει.
0: Φοβερός.
1: Αλλά τέτοιο τραγούδι.
0: Το έχει πει και ο Σφαγιανάκης.
1: Έχει πει πολλά σε επανεκτελέσεις. Ξέρεις, αυτό το τραγούδι όταν το έκανε νότησα στο ζωντανό από το Ρεξ, με παίρνανε τηλέφωνο, ήμουν στον Αντένα, με παίρνανε τηλέφωνο, θα βάλει το μάτια που κλαίνε. Εγώ κατάλαβα το. Γιατί κανένα δεν το έλεγε στον τίτλο το κανονικό. Λέγανε το μάτια που κλαίνε. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά?
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Και έκανα την πάπια εγώ και πήγαινα και έπαιζα το Στράτο. Γιατί εντάξει, το Στράτο δεν το ξέραν. Είναι και το 82 το κομμάτι. Την ίδια εποχή ο Μητροπάνος είπε το Σ' αγαπώ Σαμαρτία.
0: Σαμαρτία.
1: Καλά, εντάξει, τα ρέστα μου. Φαντάρωση ήμουν εδώ.
0: Το 72, ε.
1: Όχι, το
0: 80. Το 82.
1: Αν με έμενα το 72, φαντάρος,
0: Παναγία μου.
1: Θα ήμουν άλλα 10 χρόνια πάνω.
0: Το 82, ναι. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Πω. Θα το παίξουμε και αυτό το τραγούδι.
1: Θα το βάλω εγώ μετά.
0: Το βάλεις μετά έτσι.
1: Το βάλω εγώ. Σου έχω και ένα ζωντανό του Άκη πάνω για αρχή.
0: Ωραία.
1: Τραγουδάει ο ίδιος με την πάντα.
0: Θα κάτσω λίγο και σε σένα. Σου κάνω λίγο παρέα παραπάνω.
1: Ωραία, κάτσε όσο θες.
0: Δεν θέλω να σε αφήνω μόνος, ρε Γιάννη, θέλω να με παρεούνες.
1: Πες ότι γουστάρεις τώρα το, πώς το λέγει άλλη, το όφωνο.
0: Το όφωνο.
1: Το όφωνο.
0: Είδες τι έγινε σήμερα στη Βούλα με τα δυο σκυλιά που βγήκαν και δάγκωσαν τρεις.
1: Όχι.
0: Σκυλιά της οικογένειας του Τσιτσιπά.
1: Ο Χριστός.
0: Δικόσκυλα. Τι έγινε, επιτέθηκαν πρώτα σε μια γάτα. Πήγε ένας 76 χρονών άνθρωπος να σώσει τη γάτα από το λυκόσκυλο και το λυκόσκυλο του επιτέθηκε και σε αυτόν, τον δάκωσε στα χέρια και τα λοιπά. Παίρνει μια 67χρονη συγγενή του, της λέει με δάκωσε λυκόσκυλο, τρέχει αυτή να τον γλιτώσει, δεύτερο σκυλί από το σπίτι, από το ίδιο σπίτι όρμησε, δάκωσε και τη γυναίκα.
1: Συγγνώμη, πώς βγήκαν έξω αυτά?
0: Τι να σου πω.
1: Κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή.
0: Ένας άντρας που τέλος πάντων κατάφερε να την απομακρύνει από τα δόντια του. Νωρίτερα είχαν τραυματίσει και μια 57χρονη, πήγε και αυτή στο ΚΑΤ, της έγιναν ράματα στο χέρι.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Δεν ξέρω δηλαδή αυτό, εντάξει.
1: Σκύλος φοβάται. Δηλαδή εννοώ επιτέθηκε γιατί φοβάται. Δεν ξέρω αν το παδιαμάτι το επιτέθηκε. Τέλος πάντων, γιατί φοβάται. Είναι επετέθη, όχι. Πώς είναι?
0: Καλά το είπες, επετέθη. Αν θέλεις να το πεις στην καθαρέμουσα, επετέθη. Επιτέθηκε.
1: Είμαι λίγο αρχαίος εγώ, τι να κάνω τώρα.
0: Όχι, πες το στην καθαρέμουσα.
1: Εγώ έκανα και καθαρέμουσα.
0: Τρελαίνομαι με τη χρήση της προστακτικής, με τη χρήση της αύξησης στην προστακτική. Μου λέει ο φίλος εδώ, ο Γιάννης από τη Λιβαδιά, φίλοι μας, λέει, και όταν λένε οι περισσότεροι θα πας πουθενά. Λάθος είναι αυτό. Όχι, λέμε θα πας κάπου. Αυτό είναι το σωστό. Θα πας πουθενά, δηλαδή, τι εννοείς, πουθενά δηλαδή.
1: Ταξίδι στο πουθενά.
0: Ναι, σωστό. Καλά, θέλω να γράψω κάποια στιγμή ένα βιβλίο με αυτά τα μαργαριτάρια. Έχουν γραφτεί βιβλία τέτοια, έτσι, πάρα ναι, πολλά. Ναι. Αλλά εγώ επειδή τα ζω, υπήρχε παρουσιάστρια του κύριε Φυλακή. Τέλος πάντων θα το πω όμως, γιατί είναι αστείο. Θα το πω.
1: Έλα, γιατί πρέπει να την κάνουμε.
0: Όχι, έχουμε ακόμα χρόνο. Που λέει, της γράφω ιδεχθές έγκλημα. Έτσι. Ιδεχθές έγκλημα. Χρόνια πριν τώρα, δεν έχει σημασία, δεν θα πούμε ονόματα φυσικά.
1: Και τι είπε?
0: Και μου λέει, δεν κάποια ασυνταξία υπάρχει. Λέω, τι εννοείς? Λέει, ποιος είδε χθες? Τι εννοείς, λέει, είδε χθες? Ποιος είδε, λέει, είναι ασύντακτο.
1: Ο Χριστός.
0: Φυσικά δεν είπα τίποτα, δεν έχει νόημα να συζητήσεις, ας πούμε. Ή άλλη περίπτωση, μου λέει, τι σημαίνει ποιμένας, τι σημαίνει ποίμνιο? Λέω, το κοπάδι. Α, λέει, τότε γιατί, λέει, ο Πατριάρχης, τι εννοούσε ο Πατριάρχης όταν λέει το ποίμνιο? Λέω, ήταν βοσκός ο Πατριάρχης, γι' αυτό είπε το ποίμνιο. Άντε, κορίτσι μου τώρα, άντε σε παρακαλώ.
1: Άντε, γεια.
0: Άντε σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πω.
0: Θα έγραφα βιβλίο κανονικό, Γιάννη μου.
1: Έτσι λέει και ο Αντύπας.
0: Βιβλίο γράφω, Αντύπας, ε. Τραγουδάει ακόμα ο Αντύπας.
1: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ξέρεις πώς λέγεται το παιδί εδώ?
0: Για πες.
1: Μασλουμίδης. Έτσι είναι το
0: παιδί. Πόντιος, ε.
1: Ναι, Πόντιος, βεβαίως Πόντιος. Ο οποίος Πόντιος, ο πιο γνωστός Πόντιος βέβαια, ήταν ο Χάρης ο Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Βασίλης, άκου Χάρης.
0: Εντάξει, ναι. Έκανες μίξη.
1: Ναι.
0: Έκανες μίξη.
1: Ο Χάρη Κλίν.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Πήρες το Χάρη από το Κλίν και το Τριανταφυλλίδη και έβγαλες αντί για.
1: Ο οποίος επειδή πέθανε ο γιος, το έσκασε.
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Δεν υπάρχει.
0: Σκηνοθέτης ο γιος του, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Όταν έκανε το πρώτο δίσκο και τον πήγαν στην εταιρεία, άκουσε αυτός που έχει την εταιρεία όνομα και μηχωριό και λέει, ρε παιδιά, πότε το βγάλουμε αυτό, θα πουλήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που
0: πουλάνε. Τι λες τώρα.
1: Και λοιπόν, τέλος πάντων το βγάλαν και πούλησε 100.000 πρώτος δίσκος.
0: Τι λες τώρα.
1: Μιλάμε, ξέρεις, με αυτό, με τον Καούτσο Κότσο. Με
0: ναι,
1: το...
0: παιδί μου, τον έχω τον δίσκο αυτό. Τον έχω. Τον έχω και σε, και σε βινίλιο και σε CD.
1: Κιμήλιο. Α, εδώ παραπέρα, παιδάκι μου.
0: Ναι, που κάνει τον το τραμπάκουλα.
1: Ναι. Κούλα, χαράλαμπε.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Πρώτος διδάξας στο είδος.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ο πρώτος και ο τελευταίος. Δεν ξέρω αν τον τόλμησε κανένας να τον μιμηθεί. Δεν νομίζω ότι τον τόλμησε.
1: Δεν παίζει μπάλα το θέμα. Λοιπόν,
0: τι ώρα πάει? Πάει και 59. Όπου να είναι, έρχεται ο Μπακάκος να μας πετάξει έξω.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Πάρουμε μια ανάσα εμείς και σε λίγο εδώ με τα λαϊκά μονοπάτια. Το νυχτερινό εξπρές παρκάρει.
1: Τσουφ, τσουφ, τσουφ, τσουφ.
0: Και ξεκινάει το μονοπάτι. Η πεζή δηλαδή. Ασθενής και οδηπόρος. Γιάννης Ευθυμίου.
1: Εγώ είμαι ο ασθενής.
0: Καληνύχτα από μένα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα, Κυριακή προς Δευτέρα, 12 με λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Να τους απ' έξω, γυρίζει σαν το γάτο. Λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για αντίφαση στην κυβερνητική πολιτική, για την ακρίβεια, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει τα ενεργειακά μονοπόλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κόστος των κυβερνητικών επιλογών, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τις εξαγγελίες πενιχρές. Η Ελλάς υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε κυβερνητικό φιάσκο. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και θα προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής. Στο μικροσκόπιο στο μεταξύ της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του ορμούς. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη της συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεσουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκερς, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές σύμφωνα με δημοσκόπηση. Σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στα μικρόφωνα τώρα ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας ξανά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήκτρα μαζί μας, new entry όπως λένε και στα ελληνικά. Ο Μίστερ Λαχανάς, ο Μίστερ σαν σήμερα έκατσε, άνοιξε του και το μικρόφωνο, το έχω ωραία. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και μια και είπες να κάτσεις,
2: εσύ έκανες... δίνεις και τηλέφωνο, έτσι. Ενώ ναι, εγώ δεν μου έχουν πει, δεν θέλω να δίνω τηλέφωνο.
1: Να τηλέφωνα
2: το... Να μιλάμε εκτός αέρα, βέβαια, εννοείται.
1: Ναι, γιατί εντάξει, εγώ κάποια στιγμή έβγαζα και τηλέφωνο στον αέρα. Δεν μου το επέβαλαν να τα σταματήσω. Εγώ τα σταμάτησα για δικούς μου λόγους. Γιατί κάποιοι.
2: Αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί κάποιοι.
2: Κάποιοι κάνουν κατάχρηση, κάποιοι.
1: Ακριβώς. Η χρήση γίνεται κατάχρηση. Λοιπόν, μια και μη συζητάγες για Άκη Πάνου, θα πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Άκη Πάνου που έχει γράψει ο ίδιος, αλλά το τραγουδάει και ο ίδιος. Είχε μια μπάντα λοιπόν στο Επιγόντος το 1989, όπου έπαιζε και τραγούδαγε, και έχω το ζωντανό από εκεί. Έχω τα κυνηγάω αυτά σαν Παναγία μου, και από ζωντανά, από εκπομπές.
2: Πότε, το πότε είναι αυτό
1: το το 89.
2: Άρα ήταν μεγάλος δηλαδή ήδη, δεν ήταν ας πούμε στα πρώτα βήματα.
1: Σκέψου ότι έχω κατεβάσει και το έχω κρατήσει τη Δουβαρά να τραγουδάει στο, στο τέτοιο, στο, πώς το λέμε, στο Παπαδόπουλο.
2: Πω, στη μας ρε παιδιά, ναι, ακριβώς, στο παλιό.
1: Δύο τραγούδια του Χατζηδάκη.
2: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
2: Να ακούσουμε τον Άκη.
1: Λοιπόν, για πάμε.

0: Λοιπόν,
1: δεν τον είχα ξανακούσει να τραγουδάει τον Άκη Πάνο. Και είναι κανονικός, δηλαδή τελειωμένος τραγουδιστής, κανονικός.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, δηλαδή δεν ξέρω αν θα το έλεγε κανένας καλύτερα με αυτή τη μαγιά.
0: Α, μπράβο.
1: Που
0: το,
1: βγάζει.
0: Το πιάσε στο νόημα.
1: Ναι, τώρα.
0: Κοίταξε να δεις, όταν γράφεις κάτι,
1: ναι,
0: επειδή τις περισσότερες φορές είναι βίωμα, το αποδίδεις και εντελώς διαφορετικά. Και έχω παράδειγμα να σου πω, το βουνό, θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι του Λουκά του Νταράλα.
1: Του πατέρα του.
0: Του πατέρα του Γιώργου, ναι. Λοιπόν, το έχουν πει πολλοί. Ο Λουκάς το λέει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Βέβαια, άσχετο αυτό, έχω πει και έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, ότι μου αρέσει η εκτέλεση με τον Πουλόπουλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσωπικό, μ' αρέσει εκείνη η εκτέλεση. Βέβαια, όμως, ο Λουκάς ο Νταράλας το λέει εντελώς διαφορετικά από όλους τους υπόλοιπους.
1: Υπάρχουν πολλοί συνθέτες οι οποίοι πραγματικά είχαν εξαιρετική φωνή. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο οποίος τον πρόλαβα και σε εκείνο το ωραίο μαγαζάκι που ήταν κάτω από το Κάραβελ που τραγουδούσε με την Κανελίδου, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα.
0: Ναι, δίπλα στο Κάραβελ.
1: Δίπλα στο Κάραβελ, ναι. Τραγουδούσε με άλλο όνομα. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας. Τέλος πάντων, ξέρουν πολύ λίγοι ότι ο Χατζηνάσιος τραγουδούσε με το παρατσούκλι Γιώργος Σούνας. Δεν υπήρχε Γιώργος Σούνας. Ήταν ο Χατζηνάσιος από πίσω. Δεν ήθελε να λέει το όνομά του.
0: Ναι, γιατί δεν ήθελε να μπερδεύουν δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά.
1: Το εσύ και εγώ που το ερμήνευσε, που ήταν δική του η μουσική από το. Που έπαιζε ο Πρέκας, τέλος πάντων, με την Κορίνα Τσοπέη. Το τραγουδούσε αυτός, Γιώργος Σούνας. Ζεστό το χέρι, το ντουέτο με τη Γαλάνη από αυτή την ταινία, από το Ψυχή και Σάρκα, το τραγουδούσε αυτός. Και υπόγραφε Γιώργος Σούνας. Και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Γιώργος Σούνας και δεν υπήρχε Γιώργος Σούνας. Άμα το ακούσεις, θα δεις μια όμορφη φωνή, ωραία, νεανική, όμορφη φωνή, ο Χατζηνάσιος.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι όμως οι οποίοι γράφουν, αλλά δεν μπορούν να τραγουδήσουν.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Έχω φίλο, συνθέτη, ο οποίος έχει δοκιμάσει, ο ίδιος μου το έλεγε, έχει δοκιμάσει 100 φορές, αλλά δεν πάει η φωνή του, δεν έχω, μου λέει, χαμηλές καθόλου, τραγουδάω.
1: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στο διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν ερμηνευτές, θα το έκανε ο ίδιος. Θα έγραφε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Όλο. Τραγουδοποιός που λένε, έτσι.
0: Κοίταξε, όταν το έχεις πακέτο είναι χάρισμα.
1: Τραγουδοποιός, ναι, το έχεις όλο το πακέτο. Πώς είναι σήμερα από αυτούς?
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Ξέρω εγώ. Παλιότερα υπήρχε ο Παπάζογλου, ο Νίκος, ο Παπάζογλου, ο Νικόλας.
0: Και ο Θαλασσινός, μ' αρέσει.
1: Και ο Θαλασσινός.
0: Υπάρχει ένα ζωντανό του Θαλασσινού, το οποίο έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Και το τραγουδάει, το έχω σε ζωντανό, μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος. Λοιπόν, και μιλάμε, το σκίζει. Όταν λέμε το σκίζει, το σκίζει,
1: ναι,
0: τελείως.
1: Ναι. Και ο Σαββόπουλος ήταν τραγουδοποιός, γιατί έγραφε και αυτός στίχους, μουσική και τραγουδούσε.
0: Ο Σαββόπουλος έχει πει το μυθικό για το Χαρούλη, ότι όταν πήρε το τραγούδι του και το διασκεύασε και έβαλε κριτική λύρα μέσα, το απογείωσε, ειδικά στο ζωντανό με το Λυκαβητό. Τέλος πάντων, πιάσαμε την μπάρλα πάλι. Λοιπόν, σου βάζω το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία», αυτό που σου
1: λέγαμε,
0: είπα,
1: ναι,
0: του Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, Μητροπάνου το 82 και αυτό.
1: Σπύρος Παπαβασιλείου.
0: Ναι, σωστά.
1: Έγραψε, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο στιχουργός.
0: Εντάξει, άμα το κουκλάρουμε θα το βρούμε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, δεν πάμε και στο Σούκα τώρα. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες. Μια ζωή με όλους τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.
1: Ωραία.
0: Και όταν ήμουν στον Αντένα, έλεγα με όλους τους ακροατές του Αντένα και όλους τους ξενύχτες.
1: Αυτά είναι. Γίνεσαι και στιχουργός. Άμα ανακατεύεσαι με τη νύχτα, παίρνεις από εδώ, παίρνεις από εκεί και φτιάχνεις τη δική σου σύνθεση.
0: Έχω καμιά πεντακοσαριά τραγούδια γραμμένα σε φάκελο. Μελοποίησα και είπα και έβγαλα έξω τον Κυνηγημένο για προσωπικούς, εντελώς προσωπικούς λόγους, διότι αυτό γράφτηκε σε μία εποχή τρελαμάρας, το 98, στη Βοστόνη, στην παραλία, μέσα σε μια καμάρο, και γράφτηκε εκεί, και επειδή για αυτή που το έγραψα δεν ζει.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν ζει, έχει φύγει.
1: Αυτό θα σου έλεγα, για γυναίκα το έγραψες.
0: Ναι, για άντρα θα το έγραφα.
1: Όχι, για τον εαυτό σου.
0: Περιγράφηκε.
1: Αλλά πρέπει να έχεις έμπνευση.
0: Περιγράφει τον εαυτό.
1: Από κάπου πρέπει να παίρνεις έμπνευση.
0: Ο Τόλης μου είχε πει, Γιάννη, για να γράφεις τέτοια τραγούδια πρέπει να είσαι καψουρεμένος. Και πρέπει να έχεις φάει και χιλόπιτα.
1: Μονίμως ο Τόλης καψουρεμένος ήταν.
0: Κοιτάξτε.
1: Μια ζωή.
0: Ο Τόλης αγαπούσε το ωραίο πάντα. Και αν προσέξεις, καλά δεν πάμε στη Λάσκαρη, τώρα και μιλάμε για τρελαμάρα. Αλλά αν προσέξεις, όλες οι γυναίκες που πέρασαν ήταν, πώς να χρησιμοποιήσω την ξένη λέξη, elegant.
1: Α, αρέσεις, μ' αρέσεις.
0: Λοιπόν, τι να, τέλος πάντων, πάρε την τελευταία με αυτή που έμεινε μαζί της.
1: Αυτή ήταν και η πιο τίμια απέναντί του, η πιο γνήσια.
0: Εγώ της βγάζω το καπέλο, εντελώς. Η Άντζελα, εκτός ότι όταν τη γνώρισε φύσαγε, όταν λέμε, εδώ
1: στα καλύτερά της ήταν.
0: Εδώ είναι 60 τόσο χρονών τώρα και ακόμα...
1: Στα είναι... καλύτερά της ήταν τότε, πότε ήταν, 40-45,
0: κάτι τέτοιο.
1: Κάπου εκεί.
0: Κάτι τέτοιο, φύσαγε.
1: Τι λες
0: και τώρα. Ακόμα και σήμερα και η γυναίκα, καλά να είναι, είναι κούκλα. Λοιπόν,
1: μερικές γυναίκες δεν σταματάει ο χρόνος καθόλου και δεν χρειάζεται και να κάνουν και τίποτα, ξέρεις.
0: Όχι.
1: Απλώς δεν περνάει ο χρόνος. Έχουν κάνει συμφωνία με το.
0: Με το Θεό.
1: Με το Θεό, εντάξει.
0: Αλλού θα το πήγαινε.
1: Όχι.
0: Σου αναφέρω μία, ας πούμε, του παγκόσμιου στερεώματος. Μπορεί πολλοί να μην την ξέρουν. Ρόμπιν Ράιτ.
1: Που έπαιζε με τον Ντόμ Χάγκ στο.
0: Του Σον Πέν η γυναίκα.
1: Στο Forest Gump.
0: Ναι, του Σον Πέν η γυναίκα. Λοιπόν, έχουν μια κόρη.
1: Δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, κάπου την έχασα πριν από λίγα χρόνια. Είχα δει τελευταία ταινία της. Αλλά όντως, δεν έχει πειραχτεί καθόλου.
0: Το ξέρει το έργο. Τι να γίνει. Να κάνει 1000 πάπιας.
1: Ναι.
0: Και να τις βλέπεις όλες είναι ίδια
1: χαρά.
0: Ίδιο κόψιμο. Άσε με καημένα τώρα.
1: Βάλε Σούκα.
0: Λοιπόν, πάμε. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.

0: Λοιπόν, να διαβάσω και κανένα δύο αφιερώσεις. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ράδιο παρέα. Η φίλη μας η Ρούλα από το Καναδά. Καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει. Καλό διήμερο. Ακόμα δεν ξεκίνησε, αμάν. Αυτή εδώ μεταξύ, εδώ η συντοπίτησα σου.
1: Μάχη.
0: Ναι, έχει θέμα, γιατί επειδή δεν κάνω το Σαββατοκυριακό, πάει και βάζει από το ΕΡΤΕΚΟ από το archive, από το αρχείο εκπομπές, και ακούει, γιατί είναι ξενύχτησα μονίμως.
1: Την ίδια εκπομπή που έχεις κάνει πριν από...
0: Εντάξει, ανάλογα το επιλέγει, ας πούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο site της ΕΡΤ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ οργανωμένα πράγματα. Μ' αρέσουν.
1: Έχω και εδώ, εγώ στο Viber, ξέρω δεν τα βγάζεις εσύ από εκεί, γι' αυτό στα διαβάζω.
0: Δεν τα βλέπω,
1: εγώ.
0: Δεν τα βλέπω.
1: Δεν τα βλέπεις, αυτό λέω, δεν τα βγάζεις, εννοώ δεν βλέπεις τα γράμματα.
0: Τα γράμματα ακριβώς.
1: Λευκοθέα, καλημέρα σας. Μια και ανέφερες τον μέγιστο Χάρι Κλίν, να σου πω ότι είχα τη χαρά και τιμή να το γνωρίζω μέσω του μπαμπά μου και φυσικά μεγάλωσα μαζί του. Επίσης μεγάλος πόντιος και ο αείμνηστος Τέλειος Κατζατζίδης.
0: Βεβαίως.
1: Λευκοθέα.
0: Αραέβωσεν, πατρίδα μου αραέβωσεν, Κατζατζίδης.
1: Φίλε μας Γιάννη, καλημέρα, λέει ο Γιάννης Κόλλιας. Ταξίδεψέ μας απόψε με τα τραγούδια Διαμάντια και με εκπλήξεις τραγουδιών.
0: Ο τραγουδιστής.
1: Της δεκαετίας του 70, ο φίλος σου ο Ρουμελιώτης Γιάννης από τη Λιβαδιά.
0: Α, γιατί ο Κόλλιας, νόμιζα πως λες τραγουδιστή. Είναι ανιψός του Κώστα του Κόλλια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, χρόνια φίλους. Αλλά έχω και ένα καιρό να τον ακούσω.
1: Κόλλιας, κρίμα, πέθανε, σκοτώθηκε.
0: Τώρα δεν είμαι πόσο βέβαιος αν σκοτώθηκε από μόνος του.
1: Λες. 38 χρονών πόσο ήτανε. Νεαρός.
0: Ναι, έφυγε έξω με το αυτοκίνητο. Έφυγε.
1: Δεν ξέρω ρε Γιάννη, τι να σου πω.
0: Δεν έχω κάτι, ούτε στοιχεία, απλά εγώ διαρωτώ με. Τέλος πάντων, ψάχνω να βρω του Κλίν το 78 κούκλα, κούλα, χαράλαμε.
1: Σε αυτό το δίσκο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το δίσκος, το πρώτο του δίσκο, έτσι.
0: Ναι, το 78.
1: Ό,τι ήχος υπάρχει μέσα στο... είναι δικός του, τα πάντα, όλες οι φωνές. Φυσικά είναι μίξη, έτσι, είναι μοντάζ.
0: Λέγεται το εξής φτράπελο. Όταν ήταν στο μαγαζί...
1: Ψάξεσαι να το βρεις.
0: Το έβαλα.
1: Α, το έβαλες.
0: Λοιπόν, όταν ήταν την ώρα που μίλαγα με έψαχνα. Λοιπόν, όταν ήταν στο μαγαζί... αν δεν κάνω λάθος, του Κακέτσι, στην Εράιδα ήταν νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι στην πίστα, λέει, το πρόγραμμα και δημιουργείται ένα σούσουρο, μια αναστάτωση, τι έγινε και τα λοιπά. Μπροστά δεν φαίνονταν τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο μέτρο και του λέει στα αυτή, Χαρή, ήρθε ο πρωθυπουργός επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λοιπόν,
1: κάτσε, ποιος Καραμαλής,
0: ο γέρος? Κωνσταντίνος.
1: Α, λοιπόν, Κωνσταντίνος, μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν είπα Κώστας, είπα Κωνσταντίνος. Λοιπόν, του λέει λοιπόν ο Κλίν, λέει, μόνο ρώτησέ τον αν θέλει να κόψουμε το σκέτς το δικό του. Και γυρίζει και το απαντάει ο άλλος, ο μυθικός. Του λέει, εγώ ήρθα να τον ακούσω να με βρίζει και να κόψει το σκέτς.
1: Πω. Ο αυτοσαρκασμός του Καραμαλή ήταν μοναδική περίπτωση, έτσι.
0: Εντάξει, τότε τι συζητάμε.
1: Εντάξει, ήταν μορφή, τι
0: λοιπόν,
1: να λέμε.
0: Εντάξει, ο καθένας.
1: Η μία μορφή πήγε να συναντήσει την άλλη, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Το πας στον Ανδρέα. Τον Αντρίκο Τελπάσο.
1: Όχι, δεν το πάω στον Ανδρέα. Αυτό που ανέφερες, δηλαδή.
0: Α, φεύγοντας ο Κλίν εννοείς. Ναι, εντάξει. Άστο. Γιατί σου είπα ότι κατά τη δική μου άποψη έφυγε σκασμένος επειδή έφυγε ο γιος του. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, πάρε λίγο τώρα Χαράλαμπε και Κούλα, γιατί είναι μεγάλο, δεν θα το παίξουμε όλο. Α, όχι, εντάξει. Είναι στα ελληνικά η short version.
2: Κούλα, Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε. Λαμπέ. Κούλα. Χαρά, Λαμπέ.
3: Κούλα.
2: Χαρά, Λαμπέ.
3: Κούλα.
2: Χαρά, Λαμπέ.
3: Κούλα.
2: Λαμπέ.
3: Κούλα.
2: Χαρά, Λαμπέ.
3: Κούλα.
2: Χαρά, Λαμπέ.
3: Κούλα.
2: Χαρά, Λαμπέ.
3: Κούλα.
2: Χαρά, Λαμπέ.
3: Κούλα, κούλα.
0: Έχει και ανέβασμα, εντάξει, φτάνει, enough. Λοιπόν, δηλαδή σκέψου άνθρωπος, σου λέω, το πήγανε στην εταιρεία και γύρισε ο ιδιοκτήτης και λέει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα θα πουλήσει, είναι δυνατόν να βγάλουμε τέτοιο πράγμα? Και όταν είδε ότι πούλησε 100.000 κομμάτια, του πέσαν τα σαγόνια.
1: Ο Γιώργος εδώ μας λέει ότι την κούλα την έκανε η Μέρη Χρονοπούλου, λέει. Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
1: Ούτε κι εγώ, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Μπορεί διόλου απίθανο, δεν το ξέρω. Δεν ζει κανένας από τους δυο για να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Αν και αφού έχεις το δίσκο, πίσω στα ψηλά θα αναφέρει.
1: Έχεις δίκιο, θα το κοιτάξω.
0: Θα αναφέρει ποιος, αν όντως θα λέει συμμετοχή, φιλική συμμετοχή.
1: Θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω και θα σου πω ότι μεθαύριο, την Κυριακή.
0: Λοιπόν.
1: Τη Δευτέρα που λες και εσύ.
0: Ναι, τη Δευτέρα λέω. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, τι έχω. Να βάλω ένα τρέιλεράκι και Στέλιο μετά. Το γυρίζω από τη νύχτα.

0: μετά τις δύο, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου τα λαϊκά μονοπάτια απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

0: από τη νύχτα, λοιπόν.
1: Νικολόπουλος, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι ακροατής μου, τι να πω, από το 95, από το 96. Ήταν εδώ στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως στη συνθήκη του Σέγγιν. Τότε τελείωνε τη βάρδια, βούταγε τη μηχανή, παλικάρι, ανήπαντρος,
1: ναι.
0: Βούταγε τη μηχανή και ερχόταν στον Αντένα να μου κάνει παρέα. Λοιπόν, τώρα έχει δύο παιδιά, ο γιος, είδα και φωτογραφία που σήκωσε, είναι και φαντάρος. Να είναι καλά, να τον χαίρετε. Λοιπόν, και ο φίλος μου Γιάννης Παπαβασιλείου και δουλεύει στον Άφλιο, δεν έχει αποστρατευτεί ακόμα, είναι ενεργός. Πλησιάζει όμως. Λοιπόν, μου γράφει εδώ το πασίγνωστο σατυρικό σκέτς, τραγούδι Κούλα Χαράλαμπε, ανήκει στον κορυφαίο Έλληνα κωμικό Χάρη Κλίν, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1978 στο εμβληματικό του δίσκο Για Δέσιμο. Ο ρόλος του Χαράλαμπου τον ερμηνεύει ο ίδιος ο Χάρη Κλίν. Ο ρόλος της Κούλας στην αρχική ηχογράφηση του δίσκου, τη γυναικεία φωνή δάνεισε η Μέρη Χρονοπούλου. Σε μεταγενέστερες τηλεοπτικές και ζωντανές εμφανίσεις, το ρόλο της Κούλας έπαιξαν και άλλες καλλιτέχνηδες, όπως η Μαρίνα Βλαχάκη, ας πούμε. Το κομμάτι έγραψε ιστορία, καθώς καταφέρνει να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον για 3,5 περίπου λεφτά, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά μόνο αυτές τις δύο λέξεις, Κούλα και Χαράλαμπε, με διαφορετικούς τονισμούς και εκφράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Κάτι μαθαίνουμε και εμείς από τους ακροατές. Δεν μαθαίνουν μόνο αυτοί από εμάς, αλλά και εμείς κάτι από αυτούς. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι η Χρονοπούλου.
0: Ούτε
1: και
0: εγώ.
1: Νόμιζα ότι είναι φωνή του Χάρη Κλίν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έκανε και γυναικείες φωνές με μεγάλη άνεση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και φαντάστηκα, επειδή σε μερικά σημεία καλύπτει ο ένας τον άλλον, η μία φωνή την άλλη, λέω τα έκανε χωριστά και τα μοντάρισαν μετά.
0: Ακριβώς. Τότε μοντάραμε, μην ξεχνάς, σε ταινίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αμόρσες και τα λοιπά.
1: Καλά τώρα.
0: Ξηράφι.
1: Τα προλάβαμε αυτά, Γιάννη μου, τα προλάβαμε.
0: Τώρα το πετάς στον υπολογιστή.
1: Στον Άγιο Γουέβλα που λες, έτσι.
0: Ακριβώς. Και κάνεις παπάδες. Καλά, η Στέινμπεργκ έχει δώσει ρέστα, Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, και άλλα προγράμματα. Αυτό που γράφουν το Νουέντο, που γράφουν τραγούδια και το Πολυκάναλο και τις ίδιες εταιρείες και τα λοιπά. Θα μου πούνε τώρα ότι κάνουν και διαφήμιση, αλλά κατά τη ρήμη του λόγου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το τραγούδι, γιατί το προηγουμένως δεν το θυμήθηκα, το τραγούδι του Σαββόπουλου που έλεγα, που είπε ο Χαρούλης στο Λυκαβιτό, είναι το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις». Έβαλε λίρα μέσα. Και,
1: ναι.
0: Και γύρισε ο Νιόνιος και λέει το απογείωσε ο μικρός. Λοιπόν, δεν είχε τέτοια κολλήματα ο Σαββόπουλος.
1: Όχι, ο Σαββόπουλος δεν είχε, ήταν αυθεντικός, δεν είχε
0: ζήλιες
1: και τέτοια.
0: Όπως επίσης κατηγορήθηκε γιατί έδωσε τη θαλασσογραφία να παίξει σε γνωστή μάρκα μπύρας στον αέρα, ας πούμε.
1: Έλα μωρέ, ανοησίες.
0: Δεν κατάλαβα.

0: μακριά, σαν γεράκι.
1: Τώρα με τη ζάρι, τώρα με τη ζάρι. Και θα, μόνο ένα θα πω, ο Άγιος Λέιζερ. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Ο Άγιος Λέιζερ. Λοιπόν, μπα δεν. Δεν θα το. Εσύ το τόλμησες, εγώ δεν θα το τολμούσα. Δεν είμαι. Γενικώς δεν είμαι του πειράζω. Τέλος πάντων, από άποψή μου, ερωτευμένος με τη νύχτα είναι αυτό που έχω. Βασίλαρος, άλλος καλός φίλος, μέγας μάγκας. Η πλάκα ήτανε, όχι ήταν μάγκας για να λέει ότι είναι μάγκας, τον σεβόταν όλο το συνάφι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μίλαγε και τα σκυλιά δεμένα. Καλά, δεν σου μιλάω για τους επιχειρηματίες, έχω πέσει σε φάση.
2: Για μένα η νύχτα.
1: Με πολύ γνωστό επιχειρηματία.

0: Μπίλαρος.
1: Βασίλαρος, Βασίλαρος. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ και είναι από τους λίγους που με έπαιρνε τηλέφωνο στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Εγώ βέβαια τον έπαιρνα τα Βασιλιού, αλλά δεν το σήκωνε ποτέ.
0: Τι να σηκώσει, μωρέ, τώρα.
1: Γινόταν πανηγύρι.
0: Μα τι να σηκώσει.
1: Απλά τι γίνεται.
0: Μου κάνεις.
1: Έβλεπε την κλίση και μετά, όταν πέρναγε καμιά εβδομάδα, με έπαιρνε τηλέφωνο. Έλα ρε, με πήρες τηλέφωνο για χρόνια πολλά, το είδα. Αλλά ξέρεις το κουσούρι μου. Τέλος πάντων. Αλλά μεγάλος μάγκας. Έχω ιστορία, ας πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω στον αέρα, που το 2000 έβγαλα ζωντανά το μαγαζί που ήταν με τη Βανδύ στον Γκάζι, κάνοντας εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δηλαδή η εκπομπή μου όλοι έβγαλα ζωντανό το μαγαζί. Δεν ήθελαν κάποιοι.
0: Δεν σε αφήνανε να μπεις μέσα.
1: Όχι, δεν, μόνο αυτό. Δεν ήθελαν κάποιοι να την κάνω, να βγάλω την εκπομπή, και γυρίζει και λέει ο Βασίλης: εγώ το υποσχέθηκα, θα το κάνουμε, είτε σας αρέσει είτε όχι.

0: τέλος. Τέλος εκεί και τέλος. Και όχι μόνο αυτό.
1: Αρχηγού παρόντος.
0: Πάσα αρχή παυσάτο. Λοιπόν, σου είχε απαντήσει κανένας, έτσι το ξέρουν αυτό, τι συμβαίνει. Λοιπόν, και τι γίνεται. Πήγαν να με παρακάμψουν και την ώρα που ήμασταν ζωντανά. Πήγαν στις 12 η ώρα που βγήκε η πρωτοχρονιά. Πήραν χρόνια πολλά από τη Δέσποινα. Και μετά, πάνε στο Βασίλη να γιόρταζε και όλα, να του πούνε χρόνια πολλά και τα λοιπά. Και τους λέει, όχι, θα τον πω εγώ μόνος μου την καλημέρα και τα χρόνια πολλά στον αέρα. Εν τω μεταξύ, μέχρι να παίξει το σήμα και τα λοιπά, είχε κανονίσει, βγήκε 2 η ώρα, έκαναν εισαγωγή μεγάλη, έπαιξε το σήμα 2,5 λεπτά και βγαίνει στον αέρα και λέει, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλη τη γη που ακούει το μαγαζί εδώ, καλή πρωτοχρονιά και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και την εκπομπή του Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Μπράβο, μπράβο του.
0: Ωχ, μιλάμε, κάποιοι λύσαξαν στην κυριολεξία. Τους γύρωσε με τον τρόπο του, γιατί πήγαν να μου την κάνουν στριφτή, να εκμεταλλευτούν αυτό που έκανα, γιατί ήταν δουλειά δικιά μου κλεισμένη.
1: Καλημέρα, Άρχοντα, αγωνιστικοί χαιρετισμοί, Οδυσσέας και Άννα από Παγκράτη.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά.
1: Φίλοι μου, ήταν 35 χρονών ο Κώστας Κόλλιας και μάλιστα ο κύριος Τάκης Σούκας είχε δηλώσει σε κανάλι για τις ουσίες που είχε μπλέξει. Ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά μπλεγμένος. Κι εγώ, Κόλλιας, λέγομαι. Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
0: Είδες πως μαθαίνεις πράγματα από τον κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν έκανε και τι έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν. Αυτό παραπέμπει ότι δεν ήταν στα καλά του και γι' αυτό έφυγε έξω.
1: Τέλος πάντων. Δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε μετά. Αυτό δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τη νύχτα όλα επιτρέπονται.
1: Μοναχός.
0: Κώστας Μοναχός.
1: Όπω.
0: Πολλά τραγούδια. Έγινα πάλι γκόμενος. Έχει πει διάφορα. Θεός
1: χωρίς. Ποια ήταν η γυναίκα του τότε που...
0: Η Μαρία, η Ρούσου.
1: Η Ρούσου, μπράβο.
0: Έχω πέσει, με τη Μαρία κάναμε παρέα. Έχω πέσει επάνω στα χωρίσματα. Έχει έρθει λαμία η Μαρία. Έχει κάνει καινούριο δίσκο. Άστα.
1: Ωραία γυναίκα ήταν.
0: Γυναικάρα θα λες.
1: Είδες, θυμόμουν τη Ρούσου. Δεν θυμόμουν το Μοναχό. Τον είχα συνδέσει με τη Ρούσου.
0: Εντάξει. Η Ρούσου γυάλιζε.

0: τη νύχτα όλα επιτρέπονται, τίποτα δεν απαγορεύεται. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Λοιπόν, να βάλω κι άλλο ένα για νύχτα, για να πάνε ετοιμαστείς για να φύγεις. Άντε τώρα, γιατί το...
1: Ρίξε ένα νυχτερινό πάλι.
0: Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.
1: Έλα ρε μεγάλε Καρουσάκη. Έμοιαζε με το Βοσκόπουλο η φωνή του Καρουσάκη, έτσι.
0: Δεν έτυχε να τον γνωρίσω, ειλικρινά, και έφυγε πρόσφατα. Αλλά την Ελένη, την κόρη του, την ξέρω καλά από τα νυχτομάγαζα και το ένα και το άλλο. Μην υπονοηθεί τίποτα περίεργο. Και όταν λέω καλά, φίλοι.
1: Ωραία, για βάλε Καρουσάκη.
0: Λοιπόν, μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

0: λοιπόν, για να μην χαλάσουμε τη σειρά και τη
1: σούπα. Έλα, πρόλαβε το να το ρίξεις και αυτό, γιατί μου φτιάξες τώρα τη διάθεση.
0: Μαριάνθη Κεφάλα.
1: Ζαμπέτας.
0: Νύχτα ονειρωμάνα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Συνεπικουρούμενου σήμερα με Αλέξανδρο Λαχανά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του The Hellenicon Sport Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών.